0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Το είπες λίγο πιο δυνατά από το κανονικό. Φοράς ακουστικά.
1: Είμαι λίγο τσιριχτούλα εγώ.
0: Προφανώς επειδή ήταν πολύ. Μου το χαμηλώνεις λίγο στο δύο.
1: Λοιπόν, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε σήμερα ότι λείπει το καμάρι μας. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης είναι λίγο αρρωστούλικος. Θα περάσει όμως.
0: Περαστικά,
1: Ιωσήφ μου. Περαστικά, οπότε δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε εδώ μαζί με τον Σπύρο τον Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου, για τα να σε πάω σε ρί.
0: Προς Θεού.
1: Αλλά τι να κάνουμε. Αλλά δόξα τω Θεώ έχουμε να συζητάμε.
0: Ω, καλά είσαι.
1: Καλημέρα σας λοιπόν. Καλή εβδομάδα εδώ από το Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Θα τα αναλύσουμε όλα εδώ με τον Σπύρο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, βεβαίως. Βεβαίως η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Ένα παρεάκι είμαστε και ο Σπύρος Παπαδάκης στο άλλο μικρόφωνο. Ο Νίκος Σαπρανίδης εδώ. Ηχολήπτης και η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και φυσικά τα μηνύματά σας στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί, νομίζω ότι δεν πρόκειται να βαρεθούμε, δεν πρόκειται να πλήξουμε όλο το καλοκαίρι. Τα λέγαμε, αλλά σίγουρα δεν περιμέναμε όλο αυτό το μέγεθος.
1: Θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να σεβαστούν τα κόμματα όλα, τα μπάνια του λαού. Γιατί, εντάξει, τα μπάνια του λαού είναι κάτι ιερό. Θα τους παρακαλέσω πάρα πολύ. Άρα. Γιατί πρέπει να κάνουμε και τα μπάνια...
0: Άρε παρακαταθήκη που έχει αφήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Δεν είναι
0: άρε το ορθόδοξο Πασόκ.
1: Δεν είναι, εδώ σκοτώνονται. Ποιοι θα πάρουν το Πασόκ? Δεν σκοτώνονται. Με έναν τρόπο θέλω να πω. Αλλά δεν είναι ιερά τα μπάνια του λαού.
0: Ασφαλώς, αλλά έχει μεριμνήσει επ' αυτού. Έχουν μεριμνήσει οι τελευταίες κυβερνήσεις αυτού του τόπου. Από εκεί που λέγαμε ένα μήνα τον Αύγουστο.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα δεν είναι μέρες. Πέντε, εφτά.
1: Θυμάσαι τι έχει γίνει. Πιστεύω θυμάσαι κάθε Αύγουστο τα τελευταία χρόνια τι έχει συμβεί. Δεν θέλω να πω από πότε θυμάμαι. Εντάξει, είμαι και μια ηλικία. Τέλος πάντων, πάντως και πολιτική επικαιρότητα έχουμε. Και έντονη πολιτική επικαιρότητα και διεθνή επικαιρότητα έχουμε. Και θα με επιτρέψει να ξεκινήσω από την ανάφλεξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό και νομίζω για όλους, για όλο τον κόσμο είναι σοβαρό, γιατί ξεκινήσαν τα χτυπήματα. Το Ισραήλ, λέει, βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν μετά το χτύπημα του Τελ Αβίβ στην Τεχεράνη.
0: Είναι φοβερό αυτό το οποίο συμβαίνει στη Μέση Ανατολή.
1: Κάτσε να δούμε και την το λέγε που... για θα δω εγώ το πετρέλαιο που βρίσκεται.
0: Την ώρα, μπράβο, την ώρα που υποτίθεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία συζητήσεων, διαπραγματεύσεων, εχειρίας. Ο Θεός να την κάνει εκεί.
1: Δεν είχε υπογράψει και χειρία το Ισραήλ με το Λίβανο.
0: Μωρέ, τα πάντα είχαν υπογράψει και είχαν συζητήσει. Και ο Τραμπ τη μία το λέει έτσι, την άλλη το λέει αλλιώς.
1: Εδώ μας είπε το Σαββατοκύριακο θα είχε συμφωνία.
0: Ναι.
1: Πούντι.
0: Και ζήτησε, λέει, από τον Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Μην επιστρέψεις τα χτυπήματα, γιατί σηκώθηκαν 10 βαλιστικοί πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ από την πλευρά της Τεχεράνης. Μην επιστρέψεις, λέει, τα χτυπήματα, διότι είμαστε, λέει, πάρα πολύ κοντά. Μία που το είπανε, μία που συμφώνησαν, μία που ξεκίνησε η αντεπίθεση από την πλευρά του Ισραήλ, μία που έχει γίνει πάλι, πραγματικά έχει ξεφύγει η κατάσταση. Και το κάνουμε το σταυρό μας. Για πες μας το πετρέλαιο.
1: Κάνε το σταυρό σου, γιατί το πετρέλαιο ανεβαίνει 4,5%. Όχι, 4,50% στα 97,2 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. Πάει προς τα 98. Μη σου πω τώρα, μήπως το δούμε και 100 σήμερα. Κάνει κανένα ράλι με την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή. Με ό,τι αυτό σημαίνει για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας, την ακρίβεια κλπ. Που ήδη οι οικονομίες όλες του πλανήτη μετρούν πληγές από τον παρτεταμένο πόλεμο και αυτή την ανάφλεξη. Τώρα, στη Μέση Ανατολή, τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Εντάξει, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν φαίνεται ότι θα τελειώσει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Δεν ξέρω αν ο Νετανιάχου λειτουργεί αυτοβούλος. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω, πραγματικά
0: ούτε
1: το λέω.
0: Ούτε εγώ από την πρώτη στιγμή και όλα αυτά τα οποία ακούγονταν, αυτές οι φημολογίες, ότι υπάρχει κόντρα ανάμεσα στον Τραμπ και στον Νετανιάχου, μπορεί στις ανθυπολεπτομέρειες όντως να υπήρχαν διαφορετικές απόψεις ή κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου να υπήρξαν στιγμές που είχαν διαφορετική άποψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο τελικός στόχος, η στρατηγική, όλο αυτό το κομμάτι είναι απόλυτα μα απόλυτα συνεννοημένο. Μα είναι δυνατόν τώρα ο Τραμπ να θέλει να σταματήσουν, παραδείγματος χάρη, οι εχθροπραξίες και ο Νετανιάχου να κάνει του κεφαλιού του? Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. εξακολουθώ να το πιστεύω. Χαίρομαι που σε βρίσκω συνοδοιπόρο σε αυτό.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι και ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Όχι, εγώ δεν θέλω. Ο άλλος είναι. Βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Κάπως έτσι το έτσι λένε και στο χωριό μου. Από εκεί πέρα όμως ξαναλέω ότι όσο συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος εκεί, οι οικονομικές συνέπειες και για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σοβαρές. Πώς θα το κάνουμε? Όταν όλα αυξάνονται, το πετρέλαιο αυξάνεται, αυξάνονται τα πάντα. Δεν το ζούμε εδώ στην καθημερινότητά μας. Και εξάλλου σε όλες τις δημοσκοπήσεις, η οικονομία και η ακρίβεια είναι το πρώτο θέμα που απασχολείται τους πολίτες. Το πρώτο θέμα δεν είναι. Σε όλες τις τελευταίες και γίναν πολλές δημοσκοπήσεις και θα έχουμε και άλλες το τελευταίο διάστημα. Άρα, τι να λέμε τώρα.
0: Δημοσκοπήσεις, ε.
1: Ναι,
0: κωδική
1: τώρα.
0: Ονομασία δημοσκοπήσεις.
1: Άρα λοιπόν έχουμε την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Κρατήστε το αυτό. Θα σας μεταφέρουμε εδώ με τον Σπύρο όλες τις τελευταίες εξελίξεις αν υπάρχουν. Έτσι και όταν υπάρξουν. Πάντως το κλίμα ξαναπαίνει το φωτιά, το σκηνικό. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του.
0: Είχαμε ένα μηνύματάκι. Εγώ δικό μου λάθος, Νίκο, sorry. Είχαμε ένα μηνυματάκι από το Ηράκλειο. Πολλά τα μηνύματα και εδώ τώρα γίνεται ένας πανικός και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά ένα από τα μηνύματα προερχόταν από το Ηράκλειο Κρήτης και έλεγε: σας ακούω, λέει, κάθε πρωί που λέτε για το μποτιλιάρισμα στην Αθήνα. Κάνω το σταυρό μου που είμαι στο Ηράκλειο. Εδώ ένα μποτιλιάρισμα, άντε το πολύ 10 λεπτά.
1: Ναι, ο κόμβος που είναι.
0: Ποιος κόμβος?
1: Δεν θα γινόταν μια ειδική ομάδα της αστυνομίας που θα λεγόταν ο Καλαμαράκης, το γεφέρει εδώ κόμβος. Και θα, τις ώρες αιχμής θα έβγαινε στους δρόμους, στα δύσκολα σημεία για να...
0: Για να κάνει τι?
1: Να διευκολύνει.
0: Να τα πάει πού τα αυτοκίνητα?
1: Δεν ξέρω να τα πάει πού. Τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Όχι, λέω, τον κόμβο εγώ δεν τον βλέπω. Τώρα, βεβαίως, μπορεί να είναι σε περιοχές που δεν περνάω εγώ. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάθε απόγευμα φεύγω από Συγκρού και ανεβαίνω προς τα βόρεια. Ναι. Δηλαδή, περνάω και ή θα πάω το ποτάμι την Κηφισίας. Οπότε δεν είναι και εύκολη διαδρομή. Κάντε τον κόμβο.
0: Να σου πω κάτι. Βλέπω το χάρτη. Σε λίγο νομίζω ότι ο Βολάνιος πρέπει να έρθει, γιατί.
1: 9 παρά 20.
0: Το βλέπω το πράγμα πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχει μποτιλιάρισμα μέχρι και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα, ρεύμα προς Μαρκόπουλο, προς το αεροδρόμιο. Ένα μποτιλιάρισμα απίστευτο, το οποίο ξεκινά από τη Ζωφριά και φτάνει μέχρι το ύψος, εδώ λίγο πιο κάτω, στον κόμβο της, λίγο πριν τον κόμβο του Αμαρουσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Στο Μόλ, στην Ερατζιώτισσα.
1: Να πούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά που δίνουν σήμερα πανελλήνιες, έτσι.
0: Ναι.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι το τελευταίο μάθημα για τα γενικά λύκια. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Καλή επιτυχία και στην κόρη του Ιωσήφ, την Αγγελικούλα.
0: Α, δίνει και.
1: Ναι.
0: Και
1: τη Φράνση. Ακριβώς, τα παιδιά. Θα τα πούμε όλα.
0: Παιδιά, κουράγιο. Εγώ το πέρασα πέρυσι.
1: Ναι, εγώ πριν κάποια χρόνια. Θανάση μου, θα τα πούμε όλα. Και για τον κύριο Σαμαρά θα πούμε, και για τον ΣΥΡΙΖΑ θα πούμε, και για την Ελλάδα θα πούμε, και για τη Νέα Δημοκρατία τον ασχηματισμό θα πούμε. Κάνε υπομονή. Υπάρχει μια σκαλέτα, όπως λέει ο Καλαμαράκης από την εκπομπή. Ναι. Δεν πάμε έτσι. Καλημέρα, για την πρώτη καλημέρα τη στέλνει ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ και του λέμε πάντα καλημέρα. Παύλο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Από καιρό πώς πάμε? Καλά πάμε από καιρό. Θερμοκρασίες χθες, πολύ ζέστη.
0: Είχε πάρα πολύ ζέστη. Η χθεσινή ημέρα ήταν από τις πιο ζεστές.
1: Και σήμερα, λέει, 34 βαθμούς.
0: Και σήμερα θα έχει.
1: Θα έχει κάποιες μπόρες όμως τα υπηρωτικά. Θα έχει μια στάθεια. Επιστρέφει, λέει, η αστάθεια, λένε οι μετεωρολόγοι. Μέσα στα υπηρωτικά, τις απογευματινές ώρες. Θα δούμε πόσο και πού θα χτυπήσει αυτή η αστάθεια. Πάντως οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές και μελτέμια επίσης. Και μάλιστα άκουγα τους μετεωρολόγους να λένε ότι αυτό είναι ένα επικίνδυνο κοκτέιλ για πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Ο Παναγία μου.
0: Όχι, όχι, μακριά. Μακριά, γιατί ήδη είχαμε και κανένα δύο περιστατικά τα οποία τα αντιμετώπισε ο κρατικός μηχανισμός και να το πούμε αυτό με ιδιαίτερη επιτυχία. Αλλά μακριά από εμάς οι φωτιές. Λοιπόν, κοίτα τώρα, από 20 λέει έως. Αυτό το 31, πολύ μου κάθεται, ρε παιδί μου.
1: Το 31?
0: 31 ή 31 βαθμούς Κελσίου. Άντε, ας το πάρει το παλιάμπελο. Από 20 στους 32 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, για να είμαστε σίγουροι.
1: Θερμοκρασίες υψηλές όμως και στο πολιτικό σκηνικό.
0: Εκεί έχουμε πιάσει κάφη.
1: Τι γίνεται, θα έχουμε ένα σχηματισμό. Για να πούμε τώρα τα κυβερνητικά μαζί με και βάλουμε και λίγο Σαμαρά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παίζει πάρα πολύ πάλι. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες ο Κυριάκος Μητσοτάκης και επαναφέρει το σενάριο. Όχι, οι φήμες, λέω έτσι, ο ίδιος πρωθυπουργός, για εκλογές στο φθινόπωρο. Το έκανε αυτό για να εμφανιστούν τα κόμματα του κ. Σαμαρά και τη κυρία Καριστιανού πιο νωρίς.
0: Του κυρίου Τσίπρα.
1: Σαμαρά, είπα. Του κυρίου Τσίπρα, συγγνώμη.
0: Πολύ σαρδάμε το Σαμαρά, Μαλία.
1: Και τώρα λένε ότι το ξανακάνει γιατί σου λέει όλοι οι χορευτές στην πίστα. Αφού θέλετε να κατέβετε, κατεβείτε.
0: Σε κάθε περίπτωση. Θα σου πω. Εάν ισχύει, αν ισχύσει μάλλον, εάν στο μυαλό του κυρίου Μητσοτάκη έχει κλειδώσει να πάει νωρίτερα σε εκλογές, που εγώ προσωπικά προς το παρόν τουλάχιστον δεν το συμμερίζομαι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ μιλές ποτέ στην πολιτική, για ποιο λόγο να κάνει ευρύτερες κυβερνητικές αλλαγές, ευρύτερες αλλαγές στο Υπουργικό Συμβούλιο? Πολύ απλά θα έκανε δύο αντικαταστάσεις. Μία αντικατάσταση στη θέση του κυρίου Κυρανάκη και μία αντικατάσταση στη θέση του εκλειπώντα Νίκου Ταγαρά. Και άντε, δεν ξέρουμε ακόμα εάν έχει αποφασίσει να βάλει στη θέση του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Όχι, στο Μαξίμου, γιατί ακόμα λείπει ο κύριος Μιλωνάκης λόγω της υπερβία της υγείας του και να το ευχηθούμε περαστικά γρήγορα και να επιστρέψει.
0: Και πάει καλά.
1: Και πάει καλά. Και μπράβο. Λοιπόν, άρα θέλω να πω και εκεί υπάρχει ένα κενό. Δεν θα πρέπει να καλυφθεί με έναν τρόπο μέχρι να επιστρέψει ο κύριος Μιλωνάκης.
0: Πριν φτάσουμε εκεί.
1: Ναι.
0: Εάν έκανε απλές αντικαταστάσεις, θα λέγαμε ότι όπα, εδώ τώρα κάτι δεν πάει καλά. Λίγο πρέπει να είμαστε πιο. Να πονηρευτούμε, μήπως τελικά μετά τη ΔΕΘ προκηρύξει εκλογές ο κύριος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Εδώ τώρα ακούγονται άλλου είδους πράγματα. Ακούγεται παραδείγματος χάρη ότι θα φύγει από τη θέση του ο κύριος Μαρινάκης για να αντικαταστήσει τον κύριο Κυρανάκη.
1: Γιατί όμως, γιατί σου λέει ο κύριος Μαρινάκης θα κατέβει στο εκλογικό στίβο.
0: Μπράβο, δώσε
1: στη
0: και Βίτα, το παρασκήνιο.
1: Γι' αυτό το λέω, στη Β' Αθήνας, βαριά ονόματα στη Β' Αθήνας, είναι ο κύριος Χατζηδάκης, η κυρία Κεραμέως και μπορεί να ξεχνάω κι άλλους, λέω μιλάω για τα βαριά ονόματα, οπότε σου λέει δεν μπορεί να είσαι από αυτή τη θέση. Δημιουργείται ένας αθέμητος ανταγωνισμός, σε εισαγωγικά το βάζω.
0: Σωστό.
1: Άρα υπήρχαν και κάποιες ίσως και γκρίνιες κτλ. Άρα, γιατί είναι επιτυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος, έτσι. Ναι. Για μένα, και επειδή τον έχω παρακολουθήσει, ίσως ο πιο πετυχημένος κυβερνητικός εκπρόσωπος θητείας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Εντάξει, και στον briefing
0: και
1: σε όλα.
0: Για αυτό το λόγο νομίζω είναι και ο μακροβιότερος.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν τον πάει σε ένα κομβικό υπουργείο, και είναι κομβικό γιατί αν πάει στη θέση του Κυρανάκη θα έχει επόμου τον σιδηρόδρομο, και δεν είναι κάτι απλό σιδηρόδρομος, έτσι. Δεν έχει ξεχαστεί η τραγωδία των Ντεμπών. Άρα θα δώσει και εκεί τα διαπιστευτήριά του. Λέω λοιπόν ότι δημιουργείται ένα ντόμινο αναγκαστικά αλλαγών εάν τελικά προχωρήσει η αντικατάσταση του κύριου Παύλου Μαρινάκη. Έχω δίκιο?
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και τώρα ακούγεται η κυρία Σδούκου για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ναι. Ο κύριος Κότσιρας, εξαιρετικός, νέος, γενιά Κυρανάκη. Εκεί, γενιά αυτή δεν είναι. Ήταν και στο Υπουργείο Εξωτερικών και τώρα στο Υφυπουργό Οικονομικών και πραγματικά έχει δώσει πολύ θετική εντύπωση ο κύριος Κότσιρας. Χαμηλών τόνων, με έναν άλλον πολιτικό λόγο. Η κυρία Σδούκου και αυτή αποτιμάται θετικά όλες τις τελευταίες τοποθετήσεις και για πολύ κρίσιμα θέματα που απασχόλησαν και απασχολούν την κυβέρνηση. Αυτούς τους δύο άκουσα εγώ και άκουσα και τον κύριο Ρουσόπουλο, που δεν νομίζω. Ο κύριος Ρουσόπουλος ετοιμάζει την προεδρία της ελληνικής κυβέρνησης, έτσι, είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία.
0: Λοιπόν, πριν από δύο, ίσως τρία χρόνια, υπάρχουν πληροφορίες ότι του είχε προταθεί η ίδια θέση από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη.
1: Α, μάλιστα.
0: Και ο κύριος Ρουσόπουλος, πολύ ευγενικά λένε οι ίδιες πληροφορίες, ίσως και παραπάνω, πριν πάντως τον κύριο Μαρινάκη, είχε αρνηθεί ευγενικά με την αιτιολογία, αν θες, με το επιχείρημα ότι έκανε τόσα χρόνια να βγάλει από πάνω του το ρόλο του ανταυτού.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να ξαναμπλέξει με παρόμοια. Βεβαίως έχουν περάσει πολλά χρόνια, έχει κάνει και δύο θητείες πολύ πετυχημένες ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης.
1: Έκανε και το συνέδριο που ήταν, συντόνισε το συνέδριο που ήταν άκρως επιτυχημένο.
0: Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα θα το δούμε. Πάντως κάθε φορά που υπάρχουν φημολογίες για μήνυ ανασχηματισμό, για ανασχηματισμό, για αντικατάσταση, οτιδήποτε, το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου παίζει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Δεν έπαιζε μόνο κατά τη διάρκεια που ήταν πρόεδρος στο Συμβούλιο
1: της Ευρώπης. Πάντα στην Πέμπτη θα γίνουν οι όποιες έλεγες, ναι. Γιατί ήταν επιστρέφει σήμερα από τις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός. Άρα εκεί και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, εκείνος θα αποφασίσει τις αλλαγές και τελικά το εύρος των αλλαγών θα πω εγώ. Γιατί αν αλλάξει το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι σημαντική αλλαγή, έτσι.
0: Είναι σημαντική αλλαγή και δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει και με τις καραμπόλες που πρόκειται.
1: Μπράβο.
0: Διότι τώρα για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ακούγονται και πάρα πολλά ονόματα. Δεν είναι μόνο αυτά τα οποία. Άκουσα κάποια στιγμή και το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου.
1: Εγώ τον άκουσα.
0: Ότι μπορεί ο κύριος Θεοδωρικάκος
1: να πάει στο Μαξίμου.
0: Να πάει στο Μαξίμου και να έχει ένα διπλό τέτοιο ρόλο.
1: Α,
0: για να συντονίζεται. Να τα δούμε. Όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι φημολογίες.
1: Ακριβώς.
0: Είναι σενάρια, διότι ασφαλώς Κανείς δεν είχε την ευκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο να μιλήσει έστω τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό που βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα το κρατούμενο, και κατά δεύτερον, ακόμα και κάποιοι στενοί του συνεργάτες να γνωρίζουν κάποια πράγματα δεν θα λένε.
1: Ακριβώς και λογικό είναι. Άρα, εν αναμονή λοιπόν των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα την Πέμπτη.
0: Τετάρτη απόγευμα θα έχουμε την εκλογή του νέου γραμματέα.
1: Ακριβώς θα είναι ο κύριος Κυρανάκης, ένα πρόσωπο που το επέλεξε προσωπικά ο Πρωθυπουργός από τη νέα γενιά και αποτέλεσε έκπληξη. Έκπληξη.
0: Και αυτό μας το κρατήσανε μυστικό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν είχε διαρρεύσει καθόλου. Έτσι, και αυτό μυστικό. Άρα στο κομμάτι το κυβερνητικό, θα έχουμε τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Το εύρος των αλλαγών το γνωρίζει μόνο ο Πρωθυπουργός, θα το ξαναπώ. Πάντως φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός ετοιμάζει το κόμμα για εκλογές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη, δεν ξέρω πότε θα γίνουν. Όμως βλέπεις μία κινητοποίηση, μία εγρήγορση, έναν σχεδιασμό που παραπέμπει σε κάλπες.
0: Ούτως ή άλλως ασφαλώς. Η θέση πρώτα απ' όλα, η επιλογή του Κυρανάκη δείχνει ακριβώς αυτό. Για ποιο λόγο? Μιλάμε για έναν πολιτικό, για έναν άνθρωπο ο οποίος προέρχεται από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Έχει και έναν πιο μεστό δεξιό.
1: Είναι πιο δεξιό.
0: Πώς το λένε, λόγο ο κύριος Κυρανάκης. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θέλει να προσελκύσει, θέλει να προσελκύσει και αυτούς που καλοβλέπουν την πλευρά Σαμάρα.
1: Ναι.
0: Να τους μαζέψει στο Μαντρί. Αυτός είναι ο στόχος. Κατά δεύτερον, έχει και την ταμπέλα του ανθρώπου των δύσκολων αποστολών ο κύριος Κυρανάκης.
1: Ακριβώς. Δεν έλαβε το δύσκολο ρόλο του σιδηρόδρομου μετά την τραγωδία του Τεπών. Δεν είναι κάτι εύκολο. Ήταν μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα. Θα πούμε και για το ΣΥΡΙΖΑ τι έγινε. Θα πούμε για την Ελλάδα του κ. Τσίπρα πώς απαντά. Θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ. Θα πούμε, αν υπάρχει η ΣΥΡΙΖΑ. Θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ, βεβαίως και υπό το βάρος των δημοσκοπήσεων. Θα πούμε για την παρενόκληση από το αεροσκάφος που ήταν μέσα ο κ. Δένδιας. Έτσι πήγαινε στην Κύπρο. Και όχι μόνο. Επιτέλους οι Ευρωπαίοι να δεν θα απαντήσουν τώρα. Για την παρενόχληση του Τούρκου και Γάλλους και Ολλανδούς.
0: Ξεκίνησαν απευθείας τις διαρροές από τις Βρυξέλλες ότι θα υπάρξει, λέει, σήμερα το πρωί.
1: Σόπα, τώρα ξεκίνησαν οι Βρυξέλλες.
0: Ναι, ναι, bonjour.
1: Τώρα, bonjour, ναι, ναι, Ursula von der Leyen, bonjour, bonjour. Τώρα δεν θα υπάρξει αντίδραση. Και τι αντίδραση θα υπάρξει? Γιατί αυτό έγινε, γιατί γινόταν. Υπήρχε Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι και θα υπέγραφε και συμφωνία για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο.
0: Είναι πάντως πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έγινε. Μπορεί να ακούμε, δεν είναι μόνο η παρενόχληση που έγινε μέσω ασυρμάτου από τα κατεχόμενα, από το ψευδοκράτος, από το ψευτοαεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Έτσι, σηκώθηκαν και F-16.
1: Δύο τουρκικά λιμαχητικά παρακολουθήσαν τα κρατικά αεροσκάφη μετέβαιναν τους υπουργούς χωρίς να προσεγγίσουν.
0: Ναι, από το ψευδοκράτος σηκώθηκαν, απογειώθηκαν, που αυτό. Ουσιαστικά καταλύουν κάθε συμφωνία που υπάρχει όσον αφορά στο status quo της περιοχής.
1: Βέβαια. Και επειδή λέμε για το. Α, ο κύριος Δένδιας δεν είναι από αυτούς που συμπαθούν οι Τούρκοι. Καλά, δεν είναι σκασίλα του κύριου Δένδια, δεν έχει και κανένα πρόβλημα γιατί τα λέει. Καλά κάνει και τα λέει. Αλλά εδώ πέρα παρενόχλησαν και Γάλλους και Ολλανδούς. Και λέει σήμερα θα έχουμε διαβήματα και αντίδραση και τοποθέτηση επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, για να δούμε. Λοιπόν, καθώς πλησιάζουμε προς το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε λίγο σε περιβάλλον διαφημιστικό. Να πούμε εδώ ότι το Day Fiber, το Ιντερνετ Οπτικών Ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρεται ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του Day Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το Day Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με περιόρισες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο day.gr/fiber.
0: Αμαλία. Έχω μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, η οποία αυτή πρωτοβουλία έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση είναι αυτός ο οποίος σας έχουμε περιγράψει. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Αυτό το τραγούδι, το τσαχπινομπιρμπιλο γαργαλιάρικο, πρέπει να σου πω, μου αρέσει υπερβολικά. Ξέρεις για ποιο λόγο?
1: Για ποιο λόγο?
0: Δεν ξέρω, μου θυμίζει τις τιμές όταν πηγαίνεις σε μια υπεραγορά, όταν πηγαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ.
1: Θυμίζει αυτό?
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι, γιατί με κατάθλιψη βγαίνουν οι περισσότεροι όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ ή κάπου να ψωνίσουμε ή στο ακροπόλιο.
0: Εγώ, επειδή έχω ανέβει αυτή την πλαγιά και έχω πάει από την άλλη πλευρά του βουνού, βγαίνω σε μια κατάσταση όχι γιούχου, κατάλαβες, του τρελού.
1: Α, το τρελού.
0: Το τρελού ένα πράγμα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Ακούτε τον Σπύρο Παπαδάκη και όχι τον Ιωσήφ Καλαμαρά, γιατί ο Ιωσήφ είναι λίγο το αγόρι μας, λίγο άρρωστο.
0: Περαστικό.
1: Αλλά θα είναι, πιστεύω, αύριο καλύτερα για να είναι εδώ. Το ευχόμαστε περαστικά. Γι' αυτό τον ακούτε και ακούτε εδώ τον. Τι να κάνουμε, τον αγκαρέψαμε τον Σπύρο να είναι μαζί μου εδώ για 2 ώρες.
0: Ίσα-ίσα είναι ευχαρίστηση.
1: Ναι, να
0: είμαι δίπλα στην οικοδέσποινα, την Αμαλία Κάτζου.
1: Λοιπόν, είπαμε και για την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, είπαμε και για τα σενάρια κυβερνητικών αλλαγών, αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα, την Πέμπτη, είπαμε και ονόματα, τα είπε ο Σπύρος όλο το ρεπορτάζ, είπαμε και την παρενόχληση από τουρκικά, εκτός του ασυρμάτου, από τουρκικά F-16 στο αεροσκάφος που μετέφερε στην Κύπρο τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, αλλά και Ολλανδούς και Γάλλους, είχαμε και εκεί παρενόχλησεις, άρα περιμένουμε επίσημη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διάβημα, λέει. Να το δούμε επιτέλους. Περιμένω να το δω.
0: Να ξυπνήσει εκεί.
1: Εσύ πιστεύεις να ξυπνήσει?
0: Καλά, και να ξυπνήσει.
1: Θα τραβήξει λίγο το αυτί του.
0: Και να ξυπνήσει για λίγο, μετά θα ξαναπέσει για ύπνο.
1: Α, μπράβο. Θα πέσει πάλι σε χειμερινή ανάρκη.
0: Και τράβηγμα, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Παραδείγματος χάρη, να βγει μια ανακοίνωση εφόλησης ύλης από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την πλευρά της κυρίας Ούρσουλα Σβον ντερ Λάιεν, bonjour, ή της κυρίας Κάγια Κάλλας. Αυτές οι δύο εξακολουθούν να μην μιλούνται μεταξύ τους. Υπάρχει μια ψυχρασία.
1: Υπάρχει μια ψυχρασία, ναι, και εγώ το γράφουν κιόλα. Υπάρχουν στα διεθνή μέσα ενημέρωση ότι δεν είναι και στην καλύτερη τους φάση οι σχέσεις. Αλλά παρόλα αυτά ήταν προκλητική προκλητική ενέργεια από την πλευρά των Τούρκων. Έτσι.
0: Γενικότερα ξυπνήτε το
1: ψευδοκράτος ουσιαστικά,
0: καλά. Και το ψευδοκράτος τώρα δεν κινείται μόνο του.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν του ήρθε τώρα του τέτοιου να πει σηκώστε τα F-16. Ναι. Προφανώς πήρε εντολή από Άγκυρα.
1: Ναι.
0: Γιατί τίποτα δεν γίνεται χωρίς να το γνωρίζει ο Σουλτάνος.
1: Ακριβώς. Πάντως σήμερα Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν συμφωνία για τη γαλλική ανάπτυξη στο νησί.
0: Ναι.
1: Όπως είχε μεταδώσει, λέει, είχαν μεταδώσει και τα τοπικά μέσα εκεί πριν κάποιους μήνες. Και θα προβλέπει η συμφωνία την παρουσία γαλλικών δυνάμεων στο κυπριακό έδαφος αυστηρά για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Αυτό το είχε δηλώσει ο κύριος Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Κύπριος πρόεδρος.
0: Είχαμε πριν από 2 εβδομάδες περίπου φιλοξενήσει εδώ στο Real FM τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας και μας είχε πει για τις εξελίξεις που έρχονται, που μοναδικό σκοπό έχουν να εδραιώσουν την ασφάλεια στη Μεγαλόνησο. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο κομμάτι. Χρειάζεται γενικότερα προσοχή. Ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη ο Ερντογάν.
1: Ναι.
0: Έχει το χαβά του. Δεν ξέρω, νομίζω ότι προσπαθεί να δημιουργήσει να δημιουργήσει μια κατάσταση προκειμένου να φτάσουμε πάρα πολύ κοντά στο λεγόμενο ατύχημα.
1: Θα το δεχτώ. Από την άλλη πλευρά φαίνεται να υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στην Τουρκία για το ότι διαστόματος του κύριου Ρούμπιο τους πέταξαν εκτός και πάλι από τα F-35, από το πρόγραμμα. Και αυτό σύμφωνα, θυμάσαι λίγο, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα.
0: Ο Μπάρακ
1: είχε ανοίξει διάπλατα την πόρτα και έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Καλά, ο Μπάρακ χαρίζει.
1: Χαρίζει, ναι. Χαρίζει. Πάρτε αυτό, πάρτε εκείνο, θα πάρτε εκείνο, όλα καλά.
0: Δεν είχε προβλέψει ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων ουσιαστικά θα έβαζε ακόμη μια φορά ένα μπλοκ.
1: Εντάξει, είναι και όλα αυτά τα ενεργειακά που πρωταγωνιστεί η Ελλάδα με τον κάθετο διάδρομο και όχι μόνο και συμφωνίες και όλα αυτά που έχουν ενοχλήσει την τουρκική πλευρά. Με τον Ερντογάν να φέρει αυτό το νομοσχέδιο που το πάει πιο πίσω για την γαλάζια πατρίδα, μάλλον τον Οκτώβριο. Αλλά η ρητορική πια είναι ξεκάθαρα επιθετική, θα πω εγώ, και όχι μόνο προκλητική. Και είδαμε και αυτό που συνέβη στην Κύπρο.
0: Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Πραγματικά, δηλαδή, ο Μιχάλης λέει: Αμαλία, τα μπάνια των δημοσιογράφων, τα μπάνια. Ο υπόλοιπος λαός δεν σκίζει, λέει, τα μαγιό του για την πολιτική.
1: Μόνο για τα μπάνια των δημοσιογράφων.
0: Όχι,
1: μίλησε, είπε για τα μπάνια
0: του λαού.
1: Δεν είπα των δημοσιογράφων, είπα του λαού.
0: Γιατί πρέπει να σου πω, Μιχάλη, το εξής, και νομίζω ότι μάλλον αυτό το οποίο θα πω θα το συμμεριστεί και η Αμαλία. από το 2004 καταφέραμε και πήγαμε έτσι το καλοκαίρι, έστω 15 μέρες διακοπές. Το 2010.
1: Α, γιατί σύμφωνα με έρευνα.
0: Για τους δημοσιογράφους μιλάμε τώρα.
1: Ναι, πέρα από τους δημοσιογράφους, με την έρευνα τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα τη λέγαμε με την UOSIP. Ένας στους δύο δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος.
0: Έτσι.
1: Δεν σχεδιάζει να πάει διακοπές φέτος. Δεν το λέω εγώ, η έρευνα νομίζω ήταν του ΕΛΚΑ. Ναι. Νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Δεν είναι κάτι απλό, άρα δεν είναι εύκολο το σκηνικό. Να... Και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα η UOSIP εδώ έδωσε και τιμές. Ήταν από την Καθημερινή, νομίζω ήταν νέα, δεν θυμάμαι την εφημερίδα, που έλεγε πόσο στοιχίζει μια εβδομάδα διακοπών στην πυρωτική Ελλάδα σε νησιά. Τώρα, 2.500 και 3.000 χιλιάρικα για μια εβδομάδα δεν περισσεύουν για να πάει κάποιο διακοπές. Λέω εγώ.
0: Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μια κοινωνική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, με σκοπό να οδηγήσει όλους τους Αθηναίους, τους πρωτευουσιάνους, τους συμπρωτευουσιάνους και πάει λέγοντας, στα χωριά τους, πίσω στα χωριά τους.
1: Μια χαρά είναι τα χωριά.
0: Ναι, δηλαδή σου λέει, δεν κατάλαβα τα προηγούμενα χρόνια μου πηγαίνατε, Μαλδίβες από εδώ.
1: Ποιος πήγαινε.
0: Δεν ξέρω ποιοι πήγαιναν, θέλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Ή εν πάση περιπτώσει κλείνατε στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνης από εδώ. Όχι. Πλέον θα πηγαίνετε στα χωριά σας.
1: Επιστροφή στις ρίζες.
0: Επιστροφή στις ρίζες.
1: Έτσι είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Θα περπατάς στον δρόμο, εκεί στο χωριό,
1: μια χαρά
0: που έχεις και πάρα πολλά χρόνια να κατέβεις. Και εκεί που θα κάθονται οι γιαγιάδες στην πεζούλα, θα ρωτάνε, τι νοσείς εσύ.
1: Α, πολύ καλό. Λοιπόν, επειδή έκανε εισβολή στο στούντιο ο Παναγιώτης Βολάνιος, βέβαια είναι η ώρα του, για να μας πει τα τις κινήσεις. Παναγιώτη μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, αγόρι μου.
0: Είναι καλή εβδομάδα, Παναγιώτη.
2: Τα καθιερωμένα, τα καθιερωμένα.
0: Δεν το βλέπω καλά το πράγμα. Για πες.
2: Με μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων ξεκίνησε η εβδομάδα στον Κηφισό. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στις Πειραιώς Μάρνη Πατησίων στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Πυκνή η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο ανατμήματα τα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και το ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Ψυχικό. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από το ύψος του Ζωγράφου και στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα. Ουρές οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος.
1: Φτάνει. Μας πέθανες πρωί-πρωί δευτεριάτικα.
2: Έχουμε πολλά εκεί στην παραλιακή και
0: ατυχία. Και ακόμα δεν μας έχει πει τίποτα για το Φάληρο. Εκεί στο Ειρήνης και Φιλίας έχει μαζευτεί κόσμος γιατί είναι sold out ο σημερινός αγώνας.
2: Σωστό. Με πρόλαβε.
1: Λείπει και ο Καλαμαράκης.
2: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι παραλία Καλαμακίου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο, από Φάληρο μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Φτάνει σου λέω. Έχει καλά.
2: Ναι. 15-20 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Βγάλτε τον κόμβο, βγάλτε τον κόμβο, βρε παιδιά, μη μου τα καβγάλτε, κύριε Ξεχοίδη μου, σας παρακαλώ πολύ, κάντε το για μένα.
0: Εσύ περιμένεις να σε σώσει ο κόμβος.
1: Ρε
0: αδερφέ, δεν άφησες τίποτα. Κανένα στενάκι, ούτε στενό στο Παγκράτη δεν άφησες.
2: Καλά
0: και εγώ περιοχή τώρα,
2: το Παγκράτη. Κατάμεστο.
0: Κατάμεστο.
1: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνη, ευχαριστούμε Παναγιώτη μου.
0: Μας έκανες
1: την καρδιά περιβόλη.
0: Την καρδιά περιβόλη.
2: Παρακαλώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Οπότε ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχή της αφήσης Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
0: Η Nexis Now και η Dom Consulting Firm συνδιοργανώνουν για δεύτερη χρονιά το υψηλού κύρου συνέδριο Ελλάδα 2030, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2026 στο Ατενάουμ Intercontinental. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς και του Πανεπιστημίου Πειραιός, ενώ την έναρξή του θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ανάδειξη των προοπτικών και στρατηγικών για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας την επόμενη τετραετία, μέσα από ουσιαστικό διάλογο, καινοτόμες προσεγγίσεις και στοχευμένες παρεμβάσεις. Στόχος είναι η σε βάθος ανάλυση των προκλήσεων και των ευκαιριών που θα διαμορφώσουν την πορεία της ελληνικής οικονομίας έως το 2030. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 2030greece.gr, η οποία ανανεώνεται διαρκώς.

0: Τους θυμάσαι αυτούς?
1: Ναι, νομίζω ήταν.
0: Επειδή είσαι μικρή, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να τους έχεις προλάβει.
1: Ναι.
0: Είναι η UB40. Ναι, τραγουδάνε ρέγγε. Βρετανοί δεν είναι τούτοι εδώ. Βρετανοί νομίζω. Ναι, Βρετανοί, UB40.
1: Αν τα ξέρει καλά ο Καλαμαράκης.
0: Ναι, εννοεί. Καλά,
1: είναι. Εντάξει.
0: Εμείς εμπειρικά που τα ακούγαμε στο γυμνάσιο, ηλίκιο, στο πανεπιστήμιο. Κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, στο διάβα τη ζωή μα.
1: Ακριβώς, έχουμε ξεχάσει κάποιες εποχές. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Λοιπόν, μαζί με τον Σπύρο Παπαδάκη για την Αρρωστούλη, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Και η Αμαλία Κάτζου, η οικοδέσποινά σας.
1: Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο για αυτόν τον 37χρονο Παλαιστίνιο.
0: Ναι. Από την Χαμάς, λοιπόν, από τη Γάζα μάλλον μας ήρθε.
1: Ναι, το μπουμπούκι αυτό.
0: Αυτό το μπουμπούκι.
1: Ναι.
0: Αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.
1: Ναι. Στην Κρήτη συνελήφθη.
0: Στην Κρήτη, ακριβώς. Αυτός έχει λάβει ειδική εκπαίδευση για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας.
1: Είχε πάει λύση στρατόπεδο στη Μαλαισία.
0: Στη Μαλαισία.
1: Και είχε γίνει εξπερ.
0: Ναι, what is your occupation? Bomber.
1: Ναι.
0: Ο οποίος μετά από 12 ώρες, λέει, ανάκρισης, παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση. Παραδέχθηκε και το ότι εκπαιδεύτηκε στη Μαλαισία. Δεν γνώριζε ποιος θα είναι ο τελικός του στόχος.
1: Ναι.
0: Παρόλα τα αυτά, στις έρευνες που έκανε η ΕΕΠ, γενικότερα οι ελληνικές αρχές, σε Κρήτη και Πατήσια, στις δύο οικίες που διατηρούσε, βρήκανε διάφορα υλικά για κατασκευή βόμβας. Και μάλιστα είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών. Θέλω να ξέρω, ρε παιδάκι μου, να σου πω κάτι.
1: Μέσω διαδικτύου.
0: Μέσω διαδικτύου, δηλαδή παραγγελείς τα πάντα.
1: Το dark web. Τα πάντα όλα.
0: Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και
0: συμπληρώνω τώρα για να καταλάβω. Μισό λεπτό. Λες, ας πούμε, θέλω 2 κιλά TNT. Ναι. 3 μέτρα φυτίλι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, και εγώ δεν ξέρω.
0: 27 γκαζάκια.
1: Πάντως λέει.
0: Και έρχεται το courier, σου χτυπάει το κουδούνι και σου τα δίνει.
1: Πάντα, ναι, και σου λέει πάρα. Παιδί μου, και φτιάξω τι θες. Γιατί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 37χρονος έχει εκπαιδευτεί για να κατασκευάσει συνθετικά εκρηκτικά με χημικούς διαλύτες, αντικείμενα δηλαδή που μπορεί να βρει κάποιος στο κοινό εμπόριο. Μάλιστα, λέει, στο διαμέρισμά του στα Πατήσια βρέθηκαν και εργαλεία που θα χρησιμοποιούσαν για να κατασκευάσει τα εκρηκτικά. Ήτανε δηλαδή. Τα είχε όλα. Ήτανε. Πώς να σου πω, δεν το έκανε όλα στο. Με πρόγραμμα. Με πρόγραμμα. Όμως από τα κινητά τηλέφωνα και τα λοιπά, τα οποία τα έχει η ΕΕΠ και αντιτρομοκρατική, φαίνεται ότι θα δώσουν και άλλα στοιχεία μέσα. Θα βρεθούν και άλλα στοιχεία μέσα.
0: Καλά,
1: από τα κινητά.
0: Πραγμάτων,
1: έτσι θα κάνουν φίλο και φτερό. Τώρα δεν θα μπορούν
0: να. Εγώ τώρα να γκρινιάξω λίγο, ρε Αμαλία.
1: Γκρινιάξω και πολύ.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτός βρισκόταν στη χώρα μας εδώ και ένα χρόνο.
1: Α, και πόσοι άλλοι θα βρίσκονται, δεν ξέρω.
0: Όταν έρχεται κάποιος, ναι, ωραία, ανθρώπινες ψυχές, συμφωνούμε απόλυτα, έρχονται από μια πολύ περίεργες περιοχές αυτού του πλανήτη, αυτού του κόσμου, ταλαιπωρημένοι, έρχονται, ζητούν πολιτικό άσυλο. Τους ελέγχουμε λίγο παραπάνω.
1: Εγώ δεν το ξέρω, δεν ξέρω αν τους ελέγχουμε. Λέει πάντως ότι τον παρακολουθούσαν τους τελευταίους πολλούς μήνες.
0: Εντάξει, αυτό να το ακούσω.
1: Ναι.
0: Το ακούω.
1: Αλλά θα συμφωνήσω και μαζί σου.
0: Αλλά
1: τους περνάμε από κάποιο έλεγχο.
0: Δηλαδή.
1: Ή μπαίνει εδώ πέρα όποιος γουστάρει, μπαίνει μέσα στη χώρα και κάνει ό,τι θέλει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και ο προβληματισμός του Σπυρού και είναι και δικός μου προβληματισμός.
0: Ή όταν, ας πούμε, οι ελληνικές αρχές, η ελληνική αστυνομία γενικότερα εκεί στα σύνορα, στα σημεία που δίνουν άσυλο, όταν έρχονται οι ελληνικές αρχές και πούν μισό λεπτάκι. Αυτό τον τύπο, τον Παπαδάκη, λίγο να τον ελέγξουμε παραπάνω. Ξεσηκώνονται μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι ακτιβιστές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λίγο να προστατέψουμε και τα νότα μας που να πάρει η ευχή. Είναι περίεργη καιρή.
1: Ακριβώς, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω.
0: Δηλαδή, δείτε τι γίνεται στην Κύπρο, αν μου επιτρέπεις. Στην Κύπρο, η οποία οι κυπριακές αρχές, οι ελληνοκυπριακές αρχές στην Κύπρο, έχουν έρθει σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες. Και συνεχίζονται οι έρευνες για την υπόθεση της σύλληψης 4 Παλαιστινίων, οι οποίοι θεωρούνται κεντρικά πρόσωπα σε δίκτυο τρομοκρατών της Χαμάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, να προσέχουμε λίγο τα νότα.
1: Πάντως, σήμερα πάει στη Γαδά ο 37χρονος, έτσι. Ο Παλαιστινίος. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η έρευνα. Πάντως, είναι ένα περιστατικό που έχει προβληματίσει και τις αρμόδιες αρχές.
0: Έτσι.
1: Την ΕΕΠ και την αντιτρομοκρατική εννοώ.
0: Για το προηγούμενο χρονικό διάστημα θυμάμαστε όλοι πως οι Τούρκοι είχαν έρθει μαφιόζοι.
1: Βέβαια.
0: Μπαίνανε σαν να μην σημαίνει τίποτα με την αιτιολογία ότι με κυνηγά το καθεστώς Ερντογάν. Έρχονταν στην Ελλάδα και είδαμε πόσα περιστατικά έχουν συμβεί.
1: Ναι.
0: Στην Αθήνα και όχι μόνο και στη Θεσσαλονίκη. που κουβαλάνε του κόσμου τα όπλα πάνω τους και δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή.
1: Ακριβώς. Άρα χρειάζεται, ξαναλέω, έλεγχος, εγώ θα πω, ενδελεχής έλεγχος για όσους μπαίνουν σε αυτή τη χώρα.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Ακροάτρια, ευχαριστούμε πολύ τη Φράνση την Παράσκη. Μας δίνει και τα μηνύματα από το τηλεφωνικό κέντρο. Μας τρολάρει η ακροάτρια.
1: Τι λέει?
0: Αν γνωρίζετε πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού.
1: Ποια εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, δεν το ξέρω. Και για τα οικόπεδα έχουν έρθει, για τον καθαρισμό, αν δοθεί παράταση. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν νομίζω να δοθεί παράταση. Να κάνουμε μια ερώτηση και να σας ενημερώσουμε.
0: Είναι η περιβόητη πλατφόρμα που ξεκινούσε να κάνει την αίτηση τη Δευτέρα και έφτανε Παρασκευή.
1: Και αν. Και ξυπνούσε από τις 3 το πρωί, γιατί κάνουν τους νυχτοφύλακες οι άνθρωποι.
0: Να ξέρεις ότι ήταν η καλύτερη μου εκείνη περίοδος. Εγώ το προσυπογράφω. Στις 5 η ώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσοι ακροατές ήταν και ακροάτριες.
1: Εντάξει, πια αυτό έχει γίνει. Εντάξει, viral, πραγματικά. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ο φούρνος των Lidl ξέρεις ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσένα. Γιατί έχει top πίτες, κρουασάν γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Μία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μία πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν Δίχως Ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσωμείωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Χαριστιανού.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.

κορυφαία σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech, ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο.

0: κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM. Η ώρα είναι 4.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
0: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
0: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
0: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να σε ρωτήσω, με όλα αυτά εδώ τα μηνύματα που γίνεται ένας πανικός, τι σκέφτεσαι να κάνουμε?
1: Εντάξει, δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα. Γενικώς, εντάξει, είναι πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε τον κόσμο, αλλά δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλα. Επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Σπύρος Παπαδάκης στο ένα μικρόφωνο, γιατί λείπει σήμερα, είναι άρρωστος. Είναι λίγο αρρωστούλικο το παιδί μας, ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, και περαστικά του.
0: Περαστικούλια, Τζόσεφ, περαστικούλια.
1: Το ματιάσαν το παιδί,
0: Και αύριο, το πρωί να είσαι εδώ στο πόστο σου.
1: Κανονικά.
0: Κανονικότατα, διότι και προσωπικά η ταπεινότητά μου, είμαι σίγουρος η κυρία Κάτζου, είμαι ακόμα πιο σίγουρος ο κύριος Σαπρανίδης. Γενικότερα, θέλουμε να περάσουμε μηνύματα.
1: Ναι,
0: πάντως, με πολλαπλούς αποδέκτες, συγκεκριμένα εσένα.
1: Εσένα. Ο Ηρακλής Γεμαλίτσα μου, νομίζω ότι κάπου κρύωσε λίγο ο Καλαμαράκης. Τη βόλτα του λέει στα Κυπαρίσια, δεν ξέρω αν πήγε εκεί που του αρέσει. Του αρέσει να κάνει βόλτα στο πρώτο νεκροταφείο. Θέλει να με πάει και εμένα.
0: Μέσα ή γύρω-γύρω?
1: Γύρω-γύρω, γιατί θεωρεί ότι είναι ένα. Ρε, παιδί μου.
0: Είναι ωραία περιοχή το Μέτς.
1: Όχι, μέσα.
0: Α, μέσα,
1: μέσα, ναι, είναι ιστορία αυτό και θέλει να με πάει εκπαιδευτική εκδρομή. Εγώ αντιστέκομαι στεναρά εδώ και δύο χρόνια. Αυτό θέλει να με πάει. Τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν.
0: Έτσι, παιδί μου, όπως τη βρίσκει ο καθένας.
1: Ναι, καλά, πρέπει να πάω. Εγώ θα πάω μια και καλή. Του το έχω πει.
0: Εγώ προτιμώ να κάνω μια βόλτα στην παραλία.
1: Ναι, ρε, λέω, θα πάω, του λέω. Μια και καλή. Α, όταν πάω, θα τα δω όλα, λέμε τώρα. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Real FM, αληθινό ραδιόφωνο. Λοιπόν, ο κύριος. Θα μείνει μαζί μας, σήμερα που λείπει ο Ιωσήφ. Είπε να μείνει μαζί το παλικάρι, ο Νικόλας Σαπρανίδης.
0: Κρατάει τα μπόσικα.
1: Ναι, η Φράνσις Παράσκη στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200, στούντιο παπάκι Real FM, για τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν, ο Παναγιώτης έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει, για τις αύξησεις στους Μητροπολίτες. Θα πείτε τίποτα?
1: Τι να
0: έχουμε
1: πω.
0: Κάνει το ρεπορτάζ την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Άρθρο 56 στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Ιουνίου. Εντάξει, παιδί μου, θα παίρνουμε το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα. Μάθαμε πόσα παίρνει και ο Γενικός Γραμματέας.
1: Ναι, παιδί μου, αλλά τώρα όταν ο κόσμος υποφέρει, δεν είναι λίγο περίεργο όλο αυτό?
0: Εμένα...
1: Δηλαδή, είδα τους μισθούς και λέω, εγώ δεν πάω να μην πληρώνονται οι ιερείς, αλλά τώρα. Κάπου είναι και λίγο προκλητικό.
0: Εμένα μου είπαν στο πλαίσιο του πολιτικού ρεπορτάζ, γιατί στα χωράφια τα δικά σου δεν μπαίνω.
1: Ναι.
0: Όταν υπάρχει στο σταθμό Ρογκάκος και Κάτζου, δεν μιλάμε για τα οικονομικά υπόλοιποι. Ναι. Αλλά αυτό το οποίο μου είπαν είναι ότι από το 2017, λέει, είχαν να πάρουν αύξηση 82 Μητροπολίτες.
1: Ναι. 90% παίρνουν.
0: Πρόσεχε. Ήταν, λέει, ο μεικτός μισθός τους στα 2.200-2.400, κάπου εκεί.
1: Είναι αύξηση μόνο για τους Μητροπολιτές.
0: Είναι για τους 82 Μητροπολίτες η αύξηση αυτή. Τώρα δεν ξέρω αν θα παρασύρει και τους υπόλοιπους.
1: Αυτό ρωτώ εγώ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρωτώ.
0: Και τώρα, λέει, το 90% του μισθού του Γενικού Γραμματέα είναι γύρω στα 4.600.
1: Το μεικτό. Καθαρό όμως είναι 3.300.
0: Δεν ξέρω. Αυτού του υπολογισμού του κάνετε εσείς. Εγώ μιλάω με τα μεικτά για να μην
1: λέω, ρε παιδί μου, ότι τέτοιες εποχές που λένε, μιλάνε όλοι για την ακρίβεια, ότι δεν φτάνουν οι μισθοί. Όλα αυτά. Αυτό λέω. Δεν είναι λίγο περίεργο όλο αυτό? Λέω τώρα εγώ. Σκέφτομαι. Σκέφτομαι, δεν ξέρω. Ο Βασίλης από τον Άγιο Στέφανο πάντως θεωρεί ότι κρύωσε ο Καλαμαράκης, γιατί βγήκε από το γυμναστήριο υδρωμένος. Μα δεν ήρθε στο γυμναστήριο. Το έχουμε πει να έρθει και δεν έχει έρθει ακόμα. Πώς κρύωσε? Αν δεν πάει σε γυμναστήριο, μια βόλτα πάει εκεί στην Κεσαριανή, γύρω-γύρω στο Άλσος. Ξέρουμε εμείς με τον Νικόλα που πάει.
0: Μισό λεπτάκι. Τώρα, γιατί μου γκρεμίζεις όλο το αφήγημα. Μισό λεπτό. Ναι. Έχω γραφτεί κι εγώ σε γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πηγαίνουμε κιόλας.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Γιατί γράφησε τότε?
0: Εκείνος
1: δεν έχει γραφτεί. Απλώς έχουμε πει. Είπε ότι θα έρθει εκείνος μία φορά στο γυμναστήριο για να κάνει αυτά που κάνω εγώ και να τραβήξουμε βίντεο και να βάσουμε. Και μετά θα πω εγώ να μου κάνει τη βόλτα στο νεκροταφείο.
0: Ναι.
1: Δεν ήρθε, άρα δεν πήγα κι εγώ. Αλλά δεν έχει κρυώσει, θέλω να σας πω από αυτό. Όχι.
0: Ναι.
1: Μάλλον κάτι θα έφαγε. Όχι, πρέπει να είναι μια. Πλάκα κάνω. Να είναι μια ιωσούλα. Θα είναι γρήγορα κοντά μας ο Ιωσήφ. Περαστικά και πάλι περαστικά. Να σου πω, τι γίνεται με την Εύβοια, με τους σεισμούς? Κουνηθήκατε γενικότερα? Εγώ δεν το αισθάνθηκα, ήμουν στον δρόμο.
0: Όχι, ήμουν στο σπίτι, κουνήθηκα. Ήμουν στο σπίτι, είχα κάνει κάτι δουλίτσες στο Νατάλο και είχα ξαπλώσει στην πολυθρόνα.
1: Μία παρά.
0: Εκεί περίπου μεσημέρι.
1: Νωρίς μεσημέρι.
0: Όπως καθόμουν, είχα χαλαρώσει. Κουνιέμαι την πρώτη φορά.
1: Ναι. Και λέει, είχε και διάρκεια. 4,8 και 5,2.
0: 5,2. Ο δεύτερος είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή, στην πρώτη λέω, εντάξει, σε λίγο θα σηκωθώ για να πάω να δω πού είναι το επίκεντρο και όλα τα σχετικά. Η δεύτερη που ήρθε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οφείλω να σου πω ότι με έκανε και πετάχτηκα.
1: Άρα τον έχεις καλά το δεύτερο σεισμό. Υπάρχουν και ζημιές, έτσι, στην περιοχή. Είναι κλειστά τα σχολεία στο Μαντούδι σήμερα.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ωστόσο ότι οι πανελλαδικές στο Μαντούδι πραγματοποιούνται κανονικότατα.
1: Ωραία.
0: Έτσι, μόνο όλα τα υπόλοιπα, οι υπόλοιπες βαθμίδες, τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Τα εξεταστικά κέντρα είναι ανοιχτά. Τα παιδιά γράφουν κανονικά στο Μαντούδι. Να το πούμε και αυτό και να τους πούμε και καλή επιτυχία. Κλιμάκιο υπάρχει από χθες εκεί. Νωρίτερα φιλοξενήσαμε τον Γενικό Γραμματέα του Αρμόδιου Υπουργείου, τον κύριο Καμπούρη. Μας είπε ότι πάρα πολύ γρήγορα θα δοθούν μέσα σε μία εβδομάδα οι αποζημιώσεις και για τα πράσινα και για όσα χαρακτηριστούν πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν και κόκκινα.
1: Α, υπάρχουν και κόκκινα.
0: Ναι. Σήμερα θα ξεκαθαρίσει ο αριθμός. Mm-hmm. Είχαμε και κατολισθήσεις εκεί στο δρόμο που ενώνει το Μαντούδι με την πέστο το άλλο χωριό, έλα το Αλσχάιμερ, χτύπησε στο Προκόπη. Γενικότερα από πάρα πολύ νωρίς έχουν ξεκινήσει την καταγραφή.
1: Ναι, μακάρι να γίνουν γρήγορα και να δοθούν και αποζημιώσεις γρήγορα. Πάντως υπάρχει μια ανησυχία. Εγώ κατάλαβα ότι είναι καθυσυχαστικοί οι σεισμολόγοι. Λέει ότι δεν δίνει πάνω, η περιοχή δίνει σεισμούς, αλλά μέχρι 5,5 ρίχτερ.
0: Εντάξει, και το 5,5 δεν είναι.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και παλιά κτίρια, έτσι, και παλιά σπίτια.
0: Τα παλιά κτίρια είναι
1: στα χωριά και τα λοιπά.
0: Έχουν
1: ακριβώς. Άρα χρειάζεται μια επαγρύπνηση, αλλά όχι, πώς να σου πω τώρα, πανικός. Αυτό θα πω, όχι πανικός. Όμως ότι κουνήθηκε και η Αθήνα, κουνήθηκε καλά, από ό,τι κατάλαβα.
0: Είναι γεγονός. Ψυχραιμία. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις γενικότερα, να τις παρακολουθείτε κι εσείς. Είναι και οι δήμαρχοι εκεί επιποδός, είναι και η περιφέρεια. Και βεβαίως επαναλαμβάνουμε και το κυβερνητικό κλιμάκιο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
1: Και ο κύριος και ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας ήταν, είχε πάει. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας.
0: Ναι, από χθες. Mm-hmm.
1: Λοιπόν,
0: 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημίες στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και αυτά τα οποία μας είπε ο κύριος Καμπούρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, εδώ στο Real FM.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα και αντιδράσεις, θα πω, για την αύξηση στους μισθούς των Μητροπολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Λέει κάποιος, είπε ο Σπύρος, για από το 2017, εμείς οι συνταξιούχοι που λόγω προσωπικής διαφοράς έχουμε να πάρουμε αύξηση από το 2011. Αν δεν την απαντήσεις τώρα στους αυτούς ανθρώπους, έχει δίκιο. Ο Γιώργος νομίζω το γράφει και έχει δίκιο. Ο Γιώργος σου λέει, εντάξει, εμείς γιατί να μην πάρουμε. Εμάς μας κόψαν τα δώρα μας και όλα αυτά και δεν παίρνουμε και αύξηση λόγω προσωπική διαφορά. Βλέπεις τώρα τι γίνεται, πώς ανοίγει η κουβέντα.
0: Ασφαλώς και ανοίγει η κουβέντα και δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής, ότι κατά τη διάρκεια των μνημονίων, όχι μόνο πολλές κατηγορίες, όλες οι κατηγορίες των μισθωτών, των εργαζομένων, δεν πήραν αυξήσεις, αλλά είχαμε και περικοπές. Είχαμε περικοπές στους μισθούς, είχαμε περικοπές στις συντάξεις. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε. Δεν είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι η πραγματικότητα την οποία πρέπει να τη βλέπουμε. Ναι, το ακούμε. Είναι δυνατόν οι 82 Μητροπολίτες, οι οποίοι κιόλας έχουν και τις ανάλογες σπουδές. Πανεπιστημιακές και όλα τα σχετικά. Να μην έχουν πάρει αύξηση από το 2017. Το ακούμε αυτό. Από την άλλη όμως, όταν κάνεις αύξηση σε αυτό το βαθμό, μήπως πρέπει αυτές οι αυξήσεις να παρασύρουν και τις αυξήσεις των υπολείπων.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Αυτό. Μόνο αυτό. Το αφήνουμε, ένα ερώτημα κάνουμε. Οι κυβερνώντες ξέρουν καλύτερα.
1: Λέμε τώρα. Για πάμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα.
0: Τι θες από την πολιτική επικαιρότητα?
1: Να πούμε λίγο, είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο, δεν μπορούμε να το πούμε.
0: Είχαμε Κεντρική Επιτροπή στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πέρασε με πλειοψηφία και μεγάλη πλειοψηφία απόφαση του Σοκράτη Φάμελου για...
0: Πόσο ήταν τελικά, 70-30? Κάπου εκεί πρέπει να είναι.
1: Ναι, 60-40.
0: Καλά, το 60-40 δεν είναι. Είπε 40%, λέει, είναι ο μισό ΣΥΡΙΖΑ κατά τον κύριο Πολάκη.
1: Κατά τον κύριο Πολάκη. Βεβαίως, τι σημαίνει ότι υπερψηφίστηκε η πρόταση του κύριου Φάμελου? Ότι δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Θα συμπορευτεί με το κόμμα την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Άρα... καταλάβει πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση? Όχι. Γιατί εγώ προσωπικά δεν έχω καταλάβει.
1: Και επειδή δεν έχει καταλάβει και εσύ και εγώ, δεν έχω καταλάβει και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Νίκος Παπάς και η κυρία Δούρου και όσοι θέλουν και επιθυμούν να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και να κατέβει κανονικά στις εκλογές, νομίζω ότι αυτό θα είναι το επόμενο πεδίο αντιπαράθεσης. Ναι. Τι εννοώ? Ότι θα παραμένουν ένα 15ήμερο, αυτό λένε οι πληροφορίες, οι αυτοί που διαφωνούν με την πρόταση Φάμελου, να δουν τις ενέργειες του κύριου Φάμελου. Τι σημαίνει αυτό πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και μετά νομίζω ότι θα έχουμε νέα ταβαντούρια στην Κουμουνδούρου. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι η πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ θέλει συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει τη συμπόρευση για να τους πάρει όλους αυτούς. Γιατί,
0: έχει
1: ναι,
0: κάνει νεύμα.
1: Δεν το ξέρω. Νομίζω πως όχι, γιατί και η πρώτη αντίδραση από την Αμαλία, σε αυτό, λεωφόρο Αμαλία, από αυτά που έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι εμείς, ναι, συμπόρευση, όχι, δεν υπάρχουν θέσεις, δεν υπάρχει συστράτευση, ναι, χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Συστράτευση χωρίς όρους και προνομιακές θέσεις. Το έχουν τονίσει, ναι, και όλα τα νέα στελέχη της Ελλάς, μιλάω για τους εκπροσώπους τύπου, που βγαίνουν στα και δίνουν συνεντεύξεις. Ναι, θέλουμε συστράτευση των προοδευτικών δυνάμεων. Αλλά κανείς έρχεται εδώ και να πει ότι εγώ θα έχω μια προνομιακή θέση ή θα κατέβω στην τάδε περιφέρεια. Δεν υπάρχουν τέτοια αντιλαρίσματα.
0: Ωραία, αυτό λοιπόν το ακούω. Πολύ ωραία. Ανοίγει λοιπόν την πόρτα ο κύριος Τσίπρας και λέει: όσοι δεν έχετε οφίτσια, όσοι δεν έχετε τίτλο, όσοι δεν είστε βουλευτές, είσαστε πρόσδεκτοι.
1: Εκτός αν παραιτηθείτε από, από βουλευτής και παραδώσει και την έδρα σου.
0: Αυτό λέω. Όσοι δεν είστε βουλευτές. Άρα λοιπόν, εάν θέλετε να έρθετε, πρέπει να παραιτηθείτε, να παραδώσετε την έδρα σας. Αυτό λοιπόν εγώ το ακούω. Πάρα πολύ ωραία. Το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος και οι λοιποί, θα τον αφήσουν στον κύριο Πολάκη.
1: Κοίταξε,
0: δηλαδή, το κτίριο.
1: Α, αυτό τα περιουσιακά στοιχεία.
0: Τα περιουσιακά στοιχεία.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Την αποζημίωση.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι ένα κόμμα που είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι είχε εκλεγεί ως αξιωματική αντιπολίτευση. Παίρνει από το πάνω ράφι την αποζημίωση.
1: Ναι, μετά τη διάσπαση έχασε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν έφυγε η Νέα Αριστερά. Έφυγαν οι βουλευτές και πήγαν και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ουσιαστικά εξαϊλώνει το ΣΥΡΙΖΑ. Είδες τις δημοσκοπήσεις, είναι ένα, δύο, δυόμιση, εκεί. Δεν μπορεί, έτσι φαίνεται. Τώρα, σου λέει κάποιοι να κάτσουμε εδώ να δώσουμε τον αγώνα μας. Το ακούω κι αυτό, Το ακούω κι αυτό. Από την άλλη πλευρά, ένα κόμμα που δεν μπορεί να διεκδικήσει μια θέση στη Βουλή.
0: Και επίσης.
1: Με βάση τις δημοσκοπήσεις, ξαναλέω, έτσι. Γιατί μπορεί να γίνει φωτογραφία της στιγμής, αλλά αυτό λένε δημοσκοπήσεις.
0: Όλες οι δημοσκοπήσεις όμως που δείχνουν.
1: Δεύτερο τον κύριο Τσίπρα, ξεκάθαρα.
0: Τον κύριο Τσίπρα. Βέβαια, εντάξει.
1: Και τέταρτο τον Πασόκ.
0: Να περιμένουμε λίγο να καταλαγιάσει αυτή η σκόνη που σήκωσε. Που σήκωσαν τα δύο νέα
1: κόμματα,
0: ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού. Το φθινόπωρο, ναι, διότι μετά τις 15 Ιουνίου, τέλη Ιουνίου και μετά, ο κόσμος αρχίζει να σκέφτεται λίγο περισσότερο καλοκαίρι.
1: Πότε τελειώνει η δημοσκοπήση, τέλος Ιουνίου δεν θα έχουμε, τις τελευταίες αρχές Ιουλίου?
0: Καλά, έτσι όπως είναι τώρα το πράγμα. Έχω
1: μπορεί να πάει και το Ιούλιο,
0: και μέχρι τα μέσα Ιουλίου θα έχουμε
1: δημοσκοπήσεις. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να ταυτιστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή γι' αυτό. Και οι προφορές λένε ότι όσοι φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, και βεβαίως θα φύγουν πάρα πολλοί ή θέλουν να φύγουν για να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν ξέρω τι συμφωνίες υπάρχουν. Πάντως, ξαναλέω, από το κόμμα της Ελλάδας λένε ότι εμείς δεν έχουμε κάνει καμία συμφωνία. Ό,τι γίνει θα γίνει από το Σεπτέμβριο και μετά. Γι' αυτό πουσάρει και βγάζει προς τα έξω ο κύριος Τσίπρας τα νέα πρόσωπα.
0: Και αν για το ΣΥΡΙΖΑ η εξίσωση έχει ένα βαθμό δυσκολίας, αρκετά μεγάλο, ακόμα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας έχει η εξίσωση για τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, που ήδη έχουν φύγει, ήδη έχουν διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα, και μιλάμε για τους 7 που παραιτήθηκαν από την από βουλευτές της Νέας Αριστεράς και είναι ανεξάρτητοι, και για τα 143-145 στελέχη της Νέας Αριστεράς, που εκεί το πράγμα αρχίζει να γίνεται, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, λίγο πιο περίπλοκο. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι αρκετά στελέχη της Νέας Αριστεράς που έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά δεν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και από το γραφείο του κυρίου Τσίπρα με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Το λέω πολύ ευγενικά.
1: Όσοι ξέρουμε ρεπορτάζ, καλύπταμε το ρεπορτάζ, ξέρουμε ότι υπήρχαν και δεν υπήρχε καλό κλίμα.
0: Το τι πέσανε.
1: Να
0: πούμε ξεκάθαρα ότι παραιτήθηκε ο Τσίπρας από τη θέση του Προέδρου του κόμματος.
1: Γιατί κάποιοι τον οδήγησαν στο να παραιτηθεί.
0: Μπήκανε στο γραφείο και είπανε με αυτά που κάνεις, με τους πασόκους που έχεις μαζέψει, να 17%. Τελικά φάνηκε ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα.
1: Θα τα δούμε το επόμενο διάστημα. Έχει έρθει πάλι ο Παναγιώτης Βολάνιος για να μας ενημερώσει για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Ήρθες να κεράσεις κάτι ή ήρθες πάλι να μας βαμβρίσεις την ψυχή?
2: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Προειδοποιώ, θα πω περισσότερα από την προηγούμενη φορά.
1: Ωραία. Εντάξει, έλα. Πάμε.
2: Κόκκινος παραμένει ο χάρτης. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφου από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρη. Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνια. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος Αγίας Παρασκευής και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Αθήνα της Κατεχάκη από Ζωγράφου μέχρι Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Καρέα. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ύψος της Αργυρούπολης, στη λεωφόρου Βουλιαγμένης και στο ύψος του Ελληνικού. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μπλοκαρισμένες οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αμφιθέας στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Τα είπαμε και νωρίτερα ότι είναι κατάμεστο το Φάληρο από νωρίς σήμερα.
0: Σωστό.
2: Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά έχει διαμορφωθεί ουρά χιλιομέτρων από το ύψος του Αλίμου μέχρι τους sold out δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό, αν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Μαραθώνος μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 20 έως 25 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
0: Βρε αδερφέ, για ποιο λόγο δεν μας λες να μην μετακινηθούμε, να μείνουμε εκεί που είμαστε, να τελειώνει η ιστορία.
1: Ή τέλος πάντων, όπου είναι ο καθένας, να μείνει εκεί.
0: Καλά, από ό,τι κατάλαβες, εκεί που είναι, εκεί θα παραμείνει ο καθένας.
1: Για ώρα.
0: Για ώρα. Ευχαριστούμε, πολύ, κύριε Βολάνη. Να είστε καλά. Μόλις μας είπατε ότι δεν πρέπει να πάρουμε το αυτοκίνητο και να κυκλοφορήσουμε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα που φεύγει και ο Κυρανάκης.
1: Βέβαια.
0: Από τα 7 λεπτά αναμονή στο νησά, πόσο θα φτάσει.
1: Ακριβώς. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά. Το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που τους ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Εγώ θέλω να διαβάσω μήνυμα από την κυρία Μαραγκίδου.
1: Από τη Σόφη μας.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, καλή μας φίλη, Αμαλία και Σπύρο. Ευτυχώς σήμερα τελειώνουν οι πανελλαδικές για να αναπνεύσουν τα παιδιά. Όσοι έχουν ειδικά μαθήματα θα συνεχίσουν για λίγο ακόμα.
1: Εντάξει, όμως το πολύ
0: βασικό
1: άγχος
0: έχει φύγει,
1: τελειώνει. Ναι.
0: Να είναι ευτυχισμένα και να ξέρουν ότι όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Σόφη, πόσο δίκιο έχεις.
1: Έχει πολύ δίκιο η Σόφη.
0: Ακούστε
1: μας
0: τη Σόφη. Και μας στέλνει και μια φοβερή φωτογραφία όταν ξυπνάς, λέει. Και αντικρίζει ήλιο και θάλασσα. Έτσι θα έπρεπε να είναι όλα τα πρωινά μας.
1: Το για παλεύουμε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
0: 50 χρόνια.
1: Για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά θα τα πούμε μετά.
0: Έχουμε Σαμαρά και Πασόκ.
1: Ναι, θα τα πούμε μετά. Μην δεν θα αφήσουμε έτσι να περάσει έτσι, γιατί μίλησε στην Κρήτη.
0: Δεν μίλησε απλά. Βρόντιξε.
1: Βρόντιξε.
0: Άστραψε και βρόντιξε.
1: Καλά, αφού βρόντιξε και άστραψε, θα μας τα πει όλα ο Σπύρος Παπαδάκης.

0: το ερωτικό τραγουδάκι έχει να κάνει με αυτό το οποίο έπεται όσον αφορά στη συζήτηση που θα κάνουμε με την Αμαλία και τη Σαπρανίδη. Επειδή θα μιλήσουμε για Σαμαρά και Πασόκ, δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, υπάρχει μια. Υπάρχει ένα ερωτισμό στην ατμόσφαιρα.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Αλίμονο. Είναι και η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη που λέει το τραγουδάκι, η Βύση. Κάπω έτσι είναι, αλλά μίλησε στην Κρήτη ο πρώην πρωθυπουργό.
0: Όσα έχω ζήσει, τα έχει πει η Βύση.
1: Μπράβο, ναι. Λέω, θέλω να πω, μίλησε και ουσιαστικά νομίζω ότι έστειλε ένα σήμα ότι είμαι έτοιμος να κάνω το κόμμα.
0: Ξεκάθαρο. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Στην τελευταία ερώτηση στην ομιλία, γιατί το Think Tank εκεί στο Ηράκλειο είχε και διάφορα workshops, πανεσφαίρα τα ελληνικά. Μίλησε με πάρα πολύ κόσμο ο κύριος Σαμαράς. Το ξεκινήσω λίγο νωρίτερα. Λίγο νωρίτερα είχε συνάντηση στην περιφέρεια με τον κύριο Αρναουτάκη.
1: Ναι.
0: Μια φιλία η οποία ξεκινά από τότε που ήταν και οι δύο ευρωβουλευτές. Γιατί το αναφέρω? Διότι δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε ότι έχει δίπλα του ο κύριος Σαμαράς πολλά στελέχη από πολλούς και διαφορετικούς χώρους που θέλουν να πλαισιώσουν και να συντροφεύσουν, να συνοδεύσουν τον κύριο Σαμαρά σε αυτό το ταξίδι. Το μήνυμα λοιπόν το οποίο πέρασε ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Λένε, μιλάνε όλοι για μια αιμονή του Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ότι ένα γυνάτι, θα το πω. Δηλαδή να κάνω το κόμμα. Παρόλο που ήδη όσοι είπαν, μου λένε κάποιοι ότι είσαι μεγάλος, άλλος έχεις τον πόνο σου και λέει δεν έχει καμία σχέση. Και εγώ θα το δεχτώ αυτό που λέει έτσι και θα συμφωνήσω. Δεν σημαίνει, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως ότι όλη του αυτή η στάση βγάζει και ένα γυνάτι. Εντάξει, αυτό θα το πω. Βγάζει ένα γυνάτι. Αλλά θα αφήσει, εγώ λέω όποτε και να κάνει το κόμμα, θα αφήσει ανεπηρέαστη τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αυτό το κόμμα του Σαμαρά δεν θα επηρεάσει, δεν θα κόψει από τη Νέα Δημοκρατία. Και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία με την έννοια ότι είναι δύσκολη η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Οι δημοσκοπήσεις μπορεί να δείχνουν σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία και με μεγάλη διαφορά σε σχέση με το δεύτερο.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά επίσης δείχνουν οι ίδιες δημοσκοπήσεις την τεράστια διαφορά που υπάρχει σε σχέση με τα ποσοστά αυτοδυναμίας που χρειάζεται το πρώτο κόμμα. Άρα λοιπόν, μια κίνηση τέτοιου είδους από έναν πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία.
1: Ασχολούμαστε με όλους τους πρώην, ρε παιδί μου.
0: Μα δεν είναι.
1: Κλέβουν την παράσταση.
0: Ζούμε ιστορικές στιγμές.
1: Ναι, ναι.
0: Στη δική μας τη βάρδια Αμαλία.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε.
1: Όχι, λέω οι πρώην. Κάνουν τζέρτζελο οι πρώην. Οι πρώην και οι επόμενοι.
0: Οι πρώην και οι επόμενοι. Για κάτσε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Άρα θα φύγουν
0: και κάποιοι. Και ο κύριος τώρα, με πάσε άλλο. Και ο κύριος Κυρανάκης από πάρα πολλούς θεωρείται ανάχωμα. Διότι πλέον στην ιεραρχία της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει πάρα πολύ. Έρχεται τέταρτος.
1: Και είναι το πιο δεξιό, μάλλον.
0: Ακουμπάει σε πιο δεξιό κοινό.
1: Σε πιο δεξιά κοινά. Άρα λέω λοιπόν ότι πες ό,τι κάνει. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι έτοιμος να κάνει το κόμμα. Από ποιους θα πάρει ο κύριος Σαμαράς? Θα πάρει από τον κύριο Βελόπουλο, λέω. Από την κυρία Λατινοπούλου.
0: Οτιδήποτε έχει να κάνει με το δεξιό, κεντροδεξιό χώρο, έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει μια οριζόντια τομή και κάτι θα τσιμπήσει από τον καθένα. Το βασικό όμως είναι, και εκεί ενδέχεται, εκεί υπάρχει η ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα το πάρει από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί από τη Νέα Δημοκρατία? Λένε στενοί συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά ότι από τις εθνικές εκλογές του 2023 μέχρι τις ευρωεκλογές χάθηκε 1.282.000 ψηφοφόροι που στις εθνικές εκλογές ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και δεν ψήφισαν στις ευρωεκλογές.
1: Κάτσε στο καναπέ τους δηλαδή. Και
0: ακριβώς,
1: δεν σηκώθηκαν.
0: Ακριβώς. Εκεί λοιπόν, από εκεί θέλει να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Τους δυσαρεστημένους. Αυτοί οι οποίοι από την αρχή έλεγαν όχι στο νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Πόσες συζητήσεις έχουμε κάνει, ναι. Ότι πληγώθηκε η βάση, ότι στήχησε, ότι έκανε, ότι έρανε.
1: Πολιτικά στήχησε.
0: Εκεί λοιπόν.
1: Στην κυβέρνηση αυτή.
0: Τώρα για το γυνάτι το οποίο είπε.
1: Ναι. Εγώ...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Εκεί που κλείδωσε στο μυαλό του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού ότι θα προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση ήταν όταν ανέβηκε στο Βήμα, στην Ολομέλεια της Βουλής, για το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια και δόθηκε εντολή να αποχωρήσουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το πράγμα το θεωρείται casus belli μέσα στο μυαλό του κυρίου Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Για να την κλείσουμε και αυτή.
1: Πάντως βλέπω μια αλλαγή ρητορικής όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά από κυβερνητικά στελέχη. Δηλαδή ότι δεν νομίζουμε ότι θέλει να πλήξει την παράταξη και γενικώς ότι το σεβόμαστε. Ναι. Βλέπω μια, τα τελευταίες δύο εβδομάδες, αλλαγή ρητορικής πλην του κυρίου Θεοχάρη με τον δηλώσει, γιατί αν χαρακτήσει ακροδεξιό τον κύριο Σαμαρά, ναι, και κυβερνητικά στελέχη πήραν αποστάσεις από αυτή τη δήλωση του κυρίου
0: Θεοχάρη. Και ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, και η κυρία Σδούκου, η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή με τον πλέον επίσημο τρόπο. Θα σου πω το εξής. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά,
1: ναι,
0: δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα. Τίποτα. Και μάλιστα μου έλεγαν χαρακτηριστικά κάποιοι εκεί βουλευτές, ακόμα και υπουργοί, ότι ήρθαν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, διότι ήθελαν να μιλήσουν με τον Αντώνη Σαμαρά και το απέφυγαν ακριβώς για να μην δημιουργηθεί κατάλαβες. Τώρα μην δημιουργηθεί κανένα.
1: Εντάξει, λογικό είναι αυτό.
0: Ακούγεται και ανασχηματισμός, ναι, λέει κάτσε, μην αυτό και.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί
1: ναι,
0: ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί σε έναν ανασχηματισμό υπάρχει ένας χαρούμενος και δύο δυσαρεστημένοι. Αυτός ο οποίος έφυγε και αυτός που δεν μπήκε.
1: Ακριβώς. Λευτέρη μου, κάνεις λάθος. Δεν με πείραξε πως ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα και θα μειώσει τα ποσά της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό λέω ότι το κάνει από Γινάτη. Ενώ χαίρομαι τους κεντροαριστερούς.
0: Όχι,
1: η κεντροαριστερά. Το έχει αυτό. Το έχει αυτό. Είναι, πώς να σου πω, είναι ένα χαρακτηριστικό της κεντροαριστεράς. Πόσες διασπάσεις έχουν γίνει. Όμως εδώ υπάρχει τώρα μια επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα. Που αν δεν γύριζε ο Αλέξη Τσίπρας, δεν θα είχαμε αυτό το σκηνικό. Θα παρέμενε ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως το ότι φαίνεται ότι κάποιοι θεωρούν τον Άλεξ Τσίπρα ως φυσικό ηγέτη αυτού του χώρου, γιατί έτσι είναι, έτσι,
0: όπως το λένε
1: και στελέχοι και άνθρωποι που ανήκουν σε αυτό το χώρο, σου λέει δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο να ενώσει αυτή τη στιγμή την κεντροαριστερά. Αυτό το βλέπεις δηλαδή ότι είναι αρνητικό. Ίσα που έχει έρθει ένα κόμμα. Ο κ. Τσίπρας έχει ξανακυβερνήσει. Εντάξει, έχει ένα πολιτικό υπόβαθρο, αλίμονο. Και φαίνεται ξεκάθαρο ότι ήρθε και ήρθε και με φόρα. Και θα μου το επιτρέψετε αυτό, γιατί είναι δεύτερος στις δημοσκοπήσεις. Είναι δεύτερος. Άρα ο κ. Τσίπρας μπορεί να ενώσει. Αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Αυτόν που λέμε προοδευτικό κεντροαριστερό χώρο. Σε κάποιους αυτό αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Όμως είναι δεύτερος, τρίτη στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κ. Καριστιανού, και τέταρτο το Πασόκ. Και εδώ αρχίζουν τα ντράβαλα για το Πάσο και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Δεν μου λες, έχεις κάποια πληροφορία, μια και έτσι κατέληξε η πρότασή σου στο Πασό και στη Χαριλάου Τρικούπη. Εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη και πέριξ αυτής, μήπως κυκλοφορεί κανένα έτσι, πώς να το πω, εγχειρίδιο. Αναρωτιέμαι μερικές φορές. Πώς μπορώ να τα κάνω όλα λάθος.
1: Κοίτα να δεις κάτι.
0: Δεν εξηγείται διαφορετικά αυτό
1: κοίτα,
0: το πράγμα.
1: Γενικότερα προσπαθούν να ξορκίσουν και πάλι την εσωστρέφεια στο Πασόκ. Και εγώ το θεωρώ αυτό θετικό. Σου λέει, εμείς είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είμαστε ένα θεσμικό κόμμα με θεσμικό ρόλο. Θα πάμε, ετοιμάζουν τα ψηφοδελτία του. Σήμερα υπάρχει και μια σύσκεψη για το πώς για τη στρατηγική του κόμματος στην Αττική. Στην Αττική, το τονίζω, στην Αττική, που είναι από τις πληγές του Πασόκ, η περιοχή συγκεκριμένη, και από εκεί και πέρα πάμε να είμαστε κοντά στην κοινωνία με περιοδίες του κυρίου Ανδρουλάκη, με να τονίζουμε και να φέρουμε.
0: Ενώ στις άλλες περιοχές δεν ξέρουν πού να βάλουν τις ψήφους.
1: Εγώ λέω τώρα ποιο είναι. Και φέρνουν.
0: Εγώ αναρωτιέμαι.
1: Δηλαδή είδα και τις ανακοινώσεις και για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και πάνε πιο πολύ σε θέματα κοινωνικά, έτσι, που για μένα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, ξέρεις, όταν κάνεις μια μονοθεματική επικοινωνική στρατηγική, και το λέω ξεκάθαρα αυτό, όταν κολλάς ένα θέμα και αφήνεις τα υπόλοιπα, δεν βγήκε σε καλό αυτό στο Πασόκ.
0: Κοίταξε, φαίνεται ξεκάθαρα το εξής, ότι δεν έχει, μην με παρεξηγήσετε για τη λέξη που θα βάλω, δεν έχει καταφέρει να μαντρώσει ο κύριος Ανδρουλάκης τους ψηφοφόρους του Πασόκ.
1: Ναι.
0: Με το που υπάρχει και με το που φαίνεται να ξεμητίζει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, αυτομάτως τρέχουν δεξιά και αριστερά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το δουν οι Χαριλάου Τρικούπη. Είναι το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν.
1: Κοίτα, υπάρχει και μία συζήτηση ακόμη. Αν δεις δύο τις δημοσκοπήσεις, και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας έχουν ποσοστά παραπάνω από αυτό που παίρνει το κόμμα τους ή κοντά. Τραβούν, ναι, το κόμμα τους προς τα πάνω. Αντίθετα, τα ποσοστά του κυρίου Ανδρουλάκη ως προς τη δημοτικότητα, έτσι,
0: ναι,
1: είναι χαμηλότερα. Πολύ χαμηλότερα σε σχέση με αυτό που παίρνει το Πασόκ ως ποσοστό στις δημοσκοπήσεις.
0: Άρα, για να μιλήσουμε με καθαρά όρους πολιτικού ρεπορτάζ και πολιτικής ανάλυσης, παραμένει το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Έτσι ακριβώς. Της...
0: Παραμένει το ισχυρό χαρτί της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Κεντροαριστερής.
0: Κεντροαριστερής. Τι είπα.
1: Κεντροδεξιάς.
0: Είναι
1: ξεκάθαρο αυτό.
0: Ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης δεν είναι το ισχυρό χαρτί. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τις μετρήσεις. Ο Παναγιώτης λέει το εξής. Θα μου επιτρέψεις να το διαβάσω. Άρε Παπαδάκη, ποιος τη χάρη σου. Όλα τα καλά κορίτσια του σταθμού σε φαίνε για παρτενέρ. Ούτε ο Ζάχος Δόγκανος να είναι.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε και τις κινήσεις της Χαραλέα Τρικούπη το επόμενο διάστημα. Έχουν πέσει τόνοι όσον αφορά τον κύριο Δούκα και τις δηλώσεις προκάλεσαν μια αναστάτωση μέσα στο Πασόκ. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ρίχνει και ο ίδιος ο Χαρίς Δούκας τους τόνους. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει προβληματισμός για τις δημοσκοπήσεις. Αλλά λένε ότι αυτά είναι συγκυριακό. Δηλαδή τι, ότι είναι ένα... Τώρα εμφανίστηκαν αυτά τα δύο κόμματα καινούργια και του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού. Έχουν ένα.
0: Μα δεν είναι συγκυριακό το 12%. Το 12% ήταν κολλημένο το Πασόκ.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Την ώρα που η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση δεν έκανε και την καλύτερη πορεία.
1: Καλημέρα, κυρία Μπιζόγλη.
3: Πιο ήσυχος για το Πασόκ. Πιο ήσυχος, σε παρακαλώ. Πιο ήσυχος.
1: Ήσυχος είναι, ήσυχος. Είναι ήσυχος.
0: Όχι, ξέρει τι σου λέει.
1: Καλημέρα, Ριτσάκι μου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε.
3: Ήταν ωραία έξω στον δρόμο, είναι πολύ ωραία.
1: Ωραία, πέρασες ωραία, σε βλέπω.
0: Πόση ώρα.
1: 40. Άντε τώρα να κάνει τώρα εκπομπή και να κάνει και. Τι να πούμε τώρα.
0: Αφιερωμένο ο Ρίτσαρντ Μάρξ. Λοιπόν. Ρίτσαρντ Μάρξ, τον πέτυχα. Τον πέτυχα.
1: Εντάξει,
0: στην κυρία Μπιζόγλη.
1: Πάντως να πω κάτι. Υπάρχουν και τάσεις. Λέγαμε, θυμάσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, η τάση 53, 63, εκείνος, ο άλλος, αυτό. Τώρα
0: η ομπρέλα, τον μπαστούνι.
1: Τώρα και στο Πασόκ, γιατί το λέω. Γιατί κάποιοι βλέπουν πιο κέντρο αριστερά, κάποιοι βλέπουν πιο κέντρο δεξιά. Και κάποιοι σου λέει, εμείς θέλουμε το παραδοσιακό κέντρο. Όλο αυτό δεν κάνει και πολύ μεγάλη, έτσι, δεν είναι επιτυχία. Θέλω να πω ότι όταν υπάρχουν 2-3 γραμμές μέσα σε ένα κόμμα, καταλαβαίνεις ότι δημιουργούνται προβλήματα. Από την άλλη πλευρά όμως είναι εκλεγμένος 2 φορές ο κύριος Ανδρουλάκης. Καταλαβαίνω ότι την επόμενη μέρα, το βράδυ των εκλογών, αναλόγως του ποσοστού που θα πάρει το ΠΑΣΟΚ, εκεί θα αρχίσουν τα όργανα. Μπορεί να τον αμφισβητήσει κάποιος τώρα? Δεν νομίζω.
0: Η λογική λέει πως δεν μπορεί και δεν πρέπει κάποιος να τον αμφισβητήσει.
1: Θα συμφωνήσω.
0: Έτσι, διότι κοιτάξτε τι έγινε. Ας το δουν εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ οφείλεται σε πάρα πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Ένας από τους παράγοντες ήταν διότι δεν ήξεραν ούτε αυτοί που θα πάνε. Θα πάνε δεξιά, δεξιότερα, θα πάνε αριστερότερα. Ναι. Θα μείνουν, θα ξαναπάνε μέσες, άκρες ή δεν ξέρω εγώ τι. Μέχρι να αποφασίσουν, τους πρόλαβαν οι εξελίξεις και έχει φτάσει τώρα κάτω από το 1% ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, μάλλον η Ελίζα άνοιξε τώρα το ραδιοφωνό της, γιατί λέει που είναι ο Ιώσεφ. Ο Ιώσεφ είναι λίγο αρρωστούλη σήμερα. Ελπίζουμε να είναι καλύτερα αύριο και να επιστρέψει εδώ στις επάλξεις. Είναι λίγο αρρωστούλη.
0: Περαστικούλια, Ιώσεφ, περαστικούλια. Να μην. Το βράδυ να καθίσεις να ηρεμήσεις. Τι ώρα είναι ο αγώνας το βράδυ?
1: 9.
0: 9 είναι.
1: Νίκο μου, 9.
0: Να καθίσεις να ηρεμήσεις.
1: Να πούμε ποιον αγώνα όμως.
0: Ένας είναι ο αγώνας.
1: Ποιος είναι, πες τον.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ο τρίτος αγώνας. Για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Παιδιά,
0: εγώ δεν θα το δω για το γούρι, να ξέρεις.
1: Ψύχρεμα, παιδιά. Ναι. Θέλω να είστε όλοι ψύχρεμοι. Ψύχρεμοι.
0: Ο Βασίλης λέει, προεόρτια για το βραδινό είναι, αμαλίτσα μου, και αύριο αρρωστούλης θα είναι.

0: Βλέπω από τα μηνύματα ότι υπάρχει και ένας προβληματισμός όσον αφορά στον καθαρισμό των οικοπαίδων.
1: Ναι. Αν δοθεί, παράταση.
0: Αν θα δοθεί παράταση.
1: Να κάνουμε μια ερώτηση σήμερα και να έχουμε μια απάντηση να πούμε στους ακροτές μας αύριο. Δεν ξέρω αν δοθεί παράταση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν το έχω ακούσει. Αλλά να ρωτήσουμε. Γιατί είναι σημαντικό και σοβαρό θέμα. Έτσι.
0: Ναι,
1: και υπάρχουν και πρόστιμα.
0: Ακριβώς. Και αυτό το οποίο επισημαίνουν αρκετοί ακροατές είναι ότι όταν φωνάζεις κάποιον για να το καθαρίσει το οικόπεδο, λόγω της κατάστασης
1: παράνει
0: στο κεφάλι.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Και με τα σανσέρ.
0: Ναι, και αυτό πρέπει λίγο να το δει. Η κυβέρνηση γενικότερα τι ακριβώς γίνεται για να μαζευτούν λίγο τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μην κοστίζει ο κούκος
1: Αϊδόνη. Πολλά μηνύματα και για το κόμμα του κ. Σαμαρά και για αυτά όσα συμβαίνουν στην κεντροαριστερά. Λέει ο Φίλιππος, καλημέρα σας από Βιέννη. Καλημέρα Φίλιππε. Οι του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε εκεί που θα βγουν, λέει, πάλι βουλευτές, όχι για την ειδολογία. Είναι μια συζήτηση που υπάρχει και πολλοί κόσμος το λέει αυτό, ότι δεν τους ενδιαφέρει να μείνουν ή να φύγουν οτιδήποτε, αλλά είναι πού θα πάνε για να βγουν ξανά βουλευτές. Εντάξει, πάντως το μόνο βέβαιο είναι, ξαναλέω, ότι από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα εξαϊλώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο. Και για τον κ. Σαμαρά, ότι έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες θέσεις για τα εθνικά. Αυτό είναι λογικό, τις ξέρουμε τις θέσεις, τις έχει πει πάρα πολλές φορές και κάποιοι θεωρούν και θετικό το ότι ξανά εμφανίζεται, βγαίνει μπροστά.
0: Και την Παρασκευή στην ομιλία του ο κ. Σαμαράς άσκησε σκληρή κριτική, δρυμύτατη, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση και εναντίον του κ. Τσίπρα.
1: Ναι, βέβαια, τον έβαλε κανονικά στο κάδρο. Κανονικότατα στο κάδρο. Αυτό δείχνει ακριβώς και ότι είναι αποφασισμένος να κάνει κόμμα. Δεν είχε λόγο πια να μπει και σε αυτό.
0: Τώρα, επειδή κάποιοι ρωτάτε για το ρόλο του κ. Καραμαλή, του έτερου πρώην πρωθυπουργού, η αλήθεια είναι ότι έχει προσελκύσει πολλά στελέχη ο κ. Σαμαράς, στα οποία στελέχη τους έχουμε βάλει την ταμπέλα των καραμαλικών.
1: Ναι.
0: Προσωπικά δεν περιμένω τον κύριο Καραμαλή να βγει και να στηρίξει στεναρά την προσπάθεια του κυρίου Σαμαρά, αλλά δεν νομίζω ότι θα την αποτρέψει κιόλας.
1: Ναι. Okay.
0: Έτσι, αυτό. Ναι. Έτσι το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, κοίτα, επειδή είναι Δευτέρα και έχουμε διαγωνισμό, την κλήρωση για το διαγωνισμό μας. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή του Μάνου και του Μάνου Νιφλή και του Παπαδημητρίου.
0: Στα γονίδικα τα παιδιά μας, να το πούμε αυτό.
1: Πέντε ημέρες στο Σήμαντρο Traditional Village. Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM και η Manessis Travel σας στέλνουν για οικογενειακές διακοπές στο Σήμαντρο Traditional Village. Διεκδικήστε πέντε ημέρες, τέσσερις διανυκτερεύσεις για δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών με smart all inclusive, πρόγραμμα γεμάτο γεύσεις, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους και καλοκαιρινές εμπειρίες. Water park με νέες νεροτσουλήθρες, πισίνες και θερινό σινεμά. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manessis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μοναδικά ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έχουμε όμως και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets. Με τη SeaJets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο. Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλο τη SeaJets, παίρνοντας και το αυτοκίνητο. Το μαζί σας. Απολαύστε τα νέα καθίσματα και την επιλογή πλήρους ανάκλησης για ακόμα πιο ξεκούραστο ταξίδι. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει σήμερα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Ο Στέφος στέλνει την καλημέρα του και τα περαστικά στο καλαμάρι της καρδιάς μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και λέει κιόλας, όταν ο Σαμαράς ανακοινώσει κόμμα θα το ονομάσει πολιτικό καλοκαίρι ως πνευματικό παιδί της πολιτικής άνοιξης. Α, καλό αυτό.
1: Καλό είναι, δεν το ξέρουμε.
0: Μπαρέσει πάντως, δεν κάνουν το χιούμορ τους
1: οι ακροατές. Ναι. Πάντως είναι πυκνές οι πολιτικές εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Το καινούργιο κομμάτων εννοώ και το πώς αλλάζουν οι σχετισμοί στο πολιτικό σκηνικό.
0: Και το ακρονίμιο λέει θα είναι Πόλκα.
1: Γιατί? Πολκά.
0: Πολιτικό καλοκαίρι. Λοιπόν, ο Στέφος από το εξωτικό Μέρινγκ, όπως γράφει, της Βαυαρίας.
1: Ωραία.
0: Εκεί στη Βαυαρία.
1: Ναι, τι καιρό κάνει στη Βαυαρία.
0: Τι καιρό κάνει στη Βαυαρία, ένα λεπτό. Ούτε δεν θα μάθουμε τι καιρό κάνει στη Βαυαρία.
1: Αύριο.
0: Θα τα μάθει η Ρίτσα η Μπιζόγλη.
1: Η Ρίτσα, θα τη στείλουμε στη Ρίτσα την Μπιζόγλη, ναι.
0: Λοιπόν, κλείνω με το Real Blogger. Καλημέρα, λέει, και καλή εβδομάδα. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Σαμαράς θα τραβήξει εκείνους που διαφωνούν στην πολιτική απέναντι στην Τουρκία, διότι η πολιτική κατευνασμού και υποχωρητικότητας έχει κουράσει έως εξοργήσει. Ναι. Λέει ο Real Blogger, γράφει.
1: Μάλιστα. Καλημέρα, Real Blogger. Τελειώσαμε, Νίκο μου. Πάμε.
0: Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
1: Όχι, φτάνει. Πόσο να κάνουμε. Λοιπόν, θες κι άλλο. Ακολουθεί η Ρίτσα Μπιζόγλη.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς θα σας πούμε καλημέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας και αύριο ελπίζουμε το καλαμαράκι μας να είναι καλά και να επιστρέψει εδώ μαζί μας.
0: Εγώ θα είμαι σε
1: ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο. Μεσήρα είσαι πάντα, είσαι 5 ώρα το πρωί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για αυτή την ωραία παρέα που κάναμε 2 ώρες εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο.
0: Το απόλαυσα.
1: Για χαρά. Τι να πεις και εσύ τώρα.

0: Real FM.
1: Γείτονες που φωνάζουν, σκυλιά που γαβγίζουν, τρυπάνια που δουλεύουν, Κυριακή πρωί. Κουραστικές. Σε νιώθω. Σου έχω τη λύση. Duro-Stick DB Block. Πάρε τον έλεγχο στα χέρια σου. Βάλε τέλος στο θόρυβο και απόλαυσε την ησυχία σου. Το έχω δοκιμάσει σε πολλές κατασκευές και το προτείνω. Με την πολυχρηστική πάστα Duro-Stick DB Block, τέρμα η ενοχλητική θόρυβη μέσα και έξω. Έχει πρόσφυση σε όλα τα υλικά και μπορεί να βαφτεί ή να επενδυθεί με ό,τι υλικό θελήσεις. Duro-Stick DB Block. Λιγότερος θόρυβος, καλύτερη ποιότητα ζωής.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα

0: είναι 5.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είναι ακόμα Τρίτη και με το τρέξιμο που ρίξαμε εχθές μέχρι να προλάβουμε τις ανακοινώσεις τις κυβερνητικές, τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα βασικά, νομίζω ότι έχουμε δώσει μπόλικη ενέργεια, άντε να βγάλουμε την εβδομάδα, η οποία εβδομάδα αυτή νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά εκεί στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά. Πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα μετά από 24 ωρίτσες, περίπου λιγότερο από 24 ώρες, εντάξει, γιατί εχθές φύγαμε λίγο πιο αργά από το ραδιοθάλαμο του Real FM. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Θα ανοίξουμε την παρεΐτσα μας για να πούμε πολλά πραγματάκια και θέλουμε ασφαλώς τη δική σας συνδρομή. Πάμε να τα βάλουμε σε μία σειρά, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Δεν πίστευα να σας πείραξε κανείς να βάλουμε τις φωνές. Έτσι, μπράβο. Η κυρία Φράνσις Παράσχη, έφυγε η κυρία Βάσια Κούτρα, μάλλον είναι πάνω στο μετέχμιο η αλλαγή. Θα τη στείλουμε για ξεκούραση και την κυρία Κούτρα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη αναλαμβάνει δράση στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά το κόλπο. Εάν βαριέστε να γράψετε, πολύ απλά παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 και ταλαιπωρείτε την κυρία Παράσχη. Εάν δεν θέλετε να σας ακούσουν αυτοί που βρίσκονται δίπλα σας, στέλνετε mail στο studio papakirialfm.gr, έχετε την ησυχία σας, δεν ταλαιπωρείτε κανέναν και το μηνυματάκι σας το έχουμε ακριβώς μπροστά μας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας. Έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Θα χαρτογραφήσουμε παρεΐτσα την επικαιρότητα, θα περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της ειδησιογραφίας που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έντονο ενδιαφέρον και μερικές φορές σπαστικό ενδιαφέρον. Σήμερα θα ξεκινήσουμε ασφαλώς κάπως έτσι, νομίζω το σηκώνει η μέρα.

Ξεκινάμε κάπως έτσι, διότι έτσι διαμορφώνεται η πολιτική κατάσταση στη χώρα μας. Δεν πρόκειται να πλήξουμε, πραγματικά. Το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα καυτό, ανεξάρτητα από τις θερμοκρασίες που θα συναντήσουμε, εκεί που θα κάνουμε τα μπανάκια μας, που θα κάνετε τα μπανάκια σας, γιατί εμάς δεν νομίζω ότι θα μας το επιτρέψουν οι καταστάσεις. Αλλά το σίγουρο είναι ότι το πολιτικό θερμόμετρο θα πιάνει συνεχώς σαραντάρια. Τελικά, ο Πρωθυπουργός έκανε αλλαγές με φιδό στο κυβερνητικό σχήμα. Θα σας δώσουμε το κλίμα και όλο το παρασκήνιο, πώς έφτασε σε αυτές τις συγκεκριμένες επιλογές ο κύριος Μητσοτάκης, για ποιο λόγο τελικά δεν έκανε ανασχηματισμό, για ποιο λόγο δεν μετακινήθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Όλα αυτά θα σας τα πούμε αναλυτικά με ρεπορτάζ, με στοιχεία και ντοκουμέντα, παρακαλώ. Να το ξέρετε, αδέρφια μου, το γνωρίζετε ήδη, εδώ γυναίκες και άνδρες, τα πάντα μα τα πάντα τα λέμε με συγκεκριμένα στοιχεία και ρεπορτάζ. Στην κεντροαριστερή πολυκατοικία, εκεί γίνεται το μάλε βράσε. Καταραίει η κεντροαριστερή πολυκατοικία. Στο Πασόκ επικρατεί ανησυχία, προβληματισμός, πονοκέφαλος. Ο Σαμαράς έρχεται. Ο Αλέξης Τσίπρας απολαμβάνει τα δημοσκοπικά ευρήματα που τον φέρνουν να έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση. Στη Μέση Ανατολή, it's complicated, που θα λέγαμε και σε άλλες περιπτώσεις. Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-1. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα. Σας έχω κι άλλα.

και δεν μπορώ, βρε παιδιά, να καταλάβω. Συμπαθάτε μου που ξεκινάω κάπως έτσι απότομα, αλλά έτσι μου ήρθε στο μυαλό. Αυτοί όλοι που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ο τελευταίος τελικά δεν ξέρω αν θα κλειδώσει, αν θα κλείσει την πόρτα, τους έχει κάνει κανένας νεύμα εκεί στην Ελλάς, στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Τέλος πάντων, έχουμε να δούμε πάρα πολλά έργα, πραγματικά πολλά έργα. Ο ήλιος θα ανατείλει σήμερα στις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 160η ημέρα του έτους, βοηθιά μας. Άντε να φεύγει το 2026, γιατί πραγματικά, ό,τι και να πούμε, λίγο είναι. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή, όλα καλά? Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα διαπίστευσης. Ναι. Η άχρηστη πληροφορία, συμπαθάτε με, της ημέρας. Παρόλα τα αυτά, υπάρχουν πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές στο σημερινό ημερολόγιο, στη σημερινή ατζέντα.

Την ώρα λοιπόν που στη Μέση Ανατολή το πράγμα όσο πάει και γίνεται πιο περίπλοκο, έχει αρχίσει η καταγραφή από την έναρξη αυτού του νέου πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Από τις 2 Μαρτίου δηλαδή έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιχειρήσεις πάνω από 3.600 άνθρωποι σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό. Είπαμε, η ανθρωπότητα όταν μιλάμε με ανθρώπινες ζωές, με ανθρώπινες ψυχές που χάνονται, είναι ξεκάθαρο ότι έχει χάσει την ανθρωπιά της. Άντε να μπει ένα τέλος. Άντε να μπει ένα τέλος.

Με τη βοήθεια λοιπόν της τεχνολογίας θα πάμε να συναντήσουμε αυτές τις ενδιαφέρουσες γωνιές στην ατζέντα μας, διότι διαχρονικά έχουν γίνει πολλά μα πάρα πολλά πραγματάκια τα οποία νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακουστούν. Τι έχει συμβεί λοιπόν σας σήμερα? Το 411 π.Χ. έχουμε το πραξικόπημα των Ολιγαρχικών. Εκδηλώνεται στην Αθήνα, στην αρχαία Αθήνα. Το 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ. Προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. Το 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. Το 1930 συνωστισμός σημειώνεται στην Οδό Ερμού, στην Αθήνα μας, και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη, την Αλίκη Διπλαράκου. Το 1930 είχαμε από τότε, έτσι, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, η ομορφιά, την κυνηγούσαμε την ομορφιά στην Ελλάδα, από τα αρχαία χρόνια. Σας σήμερα το 1976, στον τελικό κυπέλου του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4. Και σαν σήμερα το 2010, ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ο Φώτης Κουβέλης, ο Νίκος Τσούκαλης, ο Θανάσης Λεβέντης και ο Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζει αρνητική.

Το 1963 γεννήθηκε ο Τζόνι Ντεπ, έχει γενέθλια σήμερα, μεγάλωσε και αυτός το 1963, ε. Πόσο χρονών είναι, εξιντάρισε, 66, ε, την κάνω καλά, 63 ο Τζόνι Ντεπ. Μεγάλωσε και αυτός, τι να κάνουμε. Είδες μάλλον υφλή, υπάρχουν και μεγαλύτεροι από εμάς. Όχι τόσο όμορφα άντρες βέβαια, αλλά λέμε τώρα.

Την καλημέρα μου λοιπόν δικαιωματικά, έτσι με αυτή την τραγουδάρα. Είδατε, σας βάζουμε και ντουέτα και σπάνιες εκτελέσεις. Ο Βασιλάκης το είδωλο, Billy Idol με τη Miley Cyrus. Ας δώσουμε μία εσάν σας παρακαλώ κυρία Βουτσά.

Η εκδίκηση του ηχολήπτη ήταν αυτή, της ηχολήπτριας. Μόνο εσύ θα πατάς πάνω σε τραγούδια και θα τα κόβεις. Θα τα σφάξω κι εγώ. Πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία. Μάνο Νιφλή, καλησπέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπούλα να έχετε. Ανοίγουν το μαγαζί στις 6 ώρα το πρωί, εκεί στο Open. Εκπομπάρες. Εκπομπάρες, ειδισάρες. Μας αρέσουν οι δημοσιογραφικές εκπομπές και τις διαφημίζουμε. Πειράζει. Αυτό έλειπε. Σιγά μην πειράζει. Πάμε λοιπόν στο αρχαίο μας γνωμικό. Παραγγελιά. Παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Θα πορευτούμε με θαλή μιλίσιο σήμερα, με το θαλή το μιλίσιο. Συνεχίζουμε το κοινωνικό μας πείραμα για να δούμε λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες που έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα, πώς τους συμπεριφέρεται το AI. Γνώθης αυτών, αν και το ρητό αυτό έχει συνδεθεί περισσότερο με το Σοκράτη και το μαντίο των Δελφών, η παράδοση, όπως αναφέρεται από τον Διογέννη, τον Λαέρτιο, το καταχωρεί ως βασικό απόφθεγμα του θαλή. Να λοιπόν, έχουμε κι άλλα. Πρεσβύτατον των όντων Θεός αγέννητον γάρ. Ο Θεός είναι το αρχαιότερο από όλα τα όντα, διότι είναι αγέννητος, είχε πει ο θαλής ο Μιλίσιος. Για να το σκεφτούμε λίγο. Πάμε και στο δεύτερο. Κάλιστον κόσμος ποίημα γάρ Θεού. Ο κόσμος είναι το ωραιότερο πράγμα, διότι είναι δημιούργημα του Θεού. Σας έχω και δύο μπόνους. Εγγύα παραδάτα, αν δώσεις εγγύηση, να ξέρεις ότι η συμφορά είναι δίπλα. Τροφή για σκέψη νούμερο ένα. Και κλείνουμε με αυτό. Κακά εν οίκο κρύπτε, τα προβλήματα και τις ατυχίες του σπιτιού σου, να τα κρύβεις. Τροφή για σκέψη και μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες. Πάμε για τα υπόλοιπα, κυρία Βουτσά.

Εγώ, βρε αδέρφια μου, πραγματικά, όλοι εσείς εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες, έχω μπερδευτεί. Δεν ξέρω. Το Ισραήλ και το Ιράν σταματούν, λέει, τις επιθέσεις. Η Μέση Ανατολή όμως παραμένει σε έκρηθμη κατάσταση, στο κατόφλι μιας γενικότερης εκ νέου κλιμάκωσης. Το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση, προειδοποίησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ισχυρίστηκε ότι η Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τις νυχτερινές επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και ότι κατάφερε να περιορίσει το εύρος τους. Αν το Ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ. Ήταν η δήλωση που προηγήθηκε του Νετανιάχου, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στον Αμερικανό Πρόεδρο πως το Ισραήλ ασκεί το δικαίωμά του στη νόμιμη άμυνα όποτε είναι απαραίτητο, μέσα σε εισαγωγικά η τελευταία φράση. Κοινώς, έχω την εντύπωση ότι έχουμε έναν σκύλο ο οποίος κυνηγάει γύρω-γύρω την ουρά του. Δεν πρόκειται να την πιάσει ποτέ. Τα παιχνίδια τα οποία παίζουν, νομίζω ότι είναι πλέον ξεκάθαρα, θέλουν μεν να δείξουν στον πλανήτη ότι ναι, έχουν την αίσθηση του όλου άσχημου πράγματος. Θέλουν να δείξουν στον πλανήτη ότι επιζητούν την ειρήνη. Από την άλλη όμως, οι απειλές, απειλές. Και οι πυροβολισμοί συνεχίζονται.

στα θετικά του 24ωρου η τοποθέτηση, η δημόσια, πώς να το πούμε, έκκληση του Προέδρου του Λιβάνου, του ΑΟΥΝ, ο οποίος είπε ότι μια στρατιωτική λύση δεν θα σας προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία. Μίλησε στο CNN, τόνισε ότι είμαστε έτοιμοι, τόνισε ότι είμαστε πρόθυμοι, είμαστε αφοσιωμένοι. Διαβάζω τα τηλεγραφήματα που έρχονται από το εξωτερικό. Αν είστε και εσείς, ας καθίσουμε να μιλήσουμε. Είναι το μήνυμα, είναι η δημόσια έκκληση του ΑΟΥΝ. Ελπίζουμε να βρεθούν ευήκοα ΟΤΑ, να βρει ευήκοα ΟΤΑ, να αλλάξουν την ατζέντα της πολιτικής τους ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, γιατί γι' αυτό μιλάμε ξεκάθαρα, μη γελιόμαστε. Ξεκαθάρισε βεβαίως ο Ζωζέφ ΑΟΥΝ ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Νετανιάχου πριν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, θα είναι ένα σύμφωνο μη επίθεσης και όχι μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία. Τα υπόλοιπα και τα συμπεράσματα δικά σας. Ο πλανήτης παρακολουθεί οι τιμές του πετρελαίου, του Brent, του αργόου. Γενικότερα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Όλοι οι υπόλοιποι κάνουμε το σταυρό μας να επιβιώσουμε όσον αφορά στα οικονομικά, και εκεί στη Μέση Ανατολή να επιβιώσουν όχι μόνο γενικότερα αλλά και ειδικότερα. Είχαμε και νέα σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ λίγο πριν από τις 11 η ώρα το βράδυ. Προς το παρόν δεν έχουμε εντοπίσει κάτι άλλο, δεν μας έχει έρθει κάποια ειδοποίηση, και μακάρι τα πράγματα να παραμείνουν έτσι, να ηρεμήσουν και οι κάτοικοι. Ο σεισμός έγινε σητός σε αρκετές περιοχές της Αττικής, κοντά στο Προκόπη έγινε αυτός ο σεισμός. Πολλά τεσσάρια, πάρα πολλά τεσσάρια, και εν πάση περιπτώσει μας λένε οι σεισμολόγοι ότι εκτονώνεται το φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων από τα κλιμάκια των μηχανικών, 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες, πάντα στην περιοχή εκεί της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις. Ό,τι και να πούμε, είναι λίγο να κάνουμε το σταυρό μας και οι άνθρωποι εκεί να ηρεμήσουν. Την καλημέρα μας στην Εύβοια, στην Εύβοια που δοκιμάζεται, στη Βόρεια Εύβοια που δοκιμάζεται για ακόμη μία φορά, θα προσθέσω. Για πάμε στα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Σπύρο, Σπύρος ο συνονόματος, ο ταξιτζής, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Να προσέχετε όλοι οι μικροί ήρωες εκεί της καθημερινότητάς μας, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα και στην Ελπίδα. Πόσο ανάγκη έχουμε το ονοματάκι σου, να το ακούμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ο Τζόρτζ, ο Γιώργος, ο Ολυμπιακάρας από τη Δάφνη, σύργαβρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock μουσική. Ή πρέπει να σε λέω και Ζάχο Δόγκανε. Όχι, εντάξει, μην κολλήσουμε τώρα το κουσούρι, το παρατσούκλι, ίσα ίσα το να κάνουμε εξυπηρέτηση σε έναν συνάδελφο, νομίζω ότι είναι το λιγότερο. Ο οποίος συνάδελφος μας έχει εξυπηρετήσει κιόλας, για να τα λέμε και αυτά. Στέλνει την καλημέρα του ο Γιώργος στα παιδιά, στο σταθμό, στη ραδιοφωνική παρέα. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας, άντε και ένα ματσάκι έμεινε. Περαστικά στο Ρογκαβόπουλο, πραγματικά περαστικά. Πραγματικά, και δεν είναι από τις στιγμές που ο αθλητισμός ενώνει και δεν χρειάζεται να βλέπουμε στο παρκέ, γενικότερα σε κανένα γήπεδο, τέτοιους τραυματισμούς, όπως βεβαίως δεν χρειάζεται να βλέπουμε και τέτοια καπρίτσια, τέτοια τερτύπια και από τους προπονητές των ομάδων, και το λέω για όλους τους προπονητές αυτό, όχι μόνο για το χθεσινό που έγινε με τον κύριο Αταμάν. Η αίσθησή μου είναι ότι στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο που έγινε όλος αυτός ο ντόρος, ακόμα και αν υπήρχε φάουλ, το οποίο δεν δόθηκε, τα πάντα είχαν κριθεί. Βεβαίως στο μπάσκετ, μέχρι και στο τελευταίο δευτερόλεπτο, δεν μπορείς να πεις ότι έχει κριθεί το ματσάκι. Τι να θυμηθούμε, πόσες κηδείες έχει κάνει η Εθνική Ελλάδος, τα θυμάστε. Εναντίον της Γαλλίας ήταν, Δημήτρη, θα μας τα πει ο Δημήτρης που θα έρθει να μας δώσει και το ρεπορτάζ, που μέσα σε 26 δευτερόλεπτα γυρίσαμε ματς στο οποίο βρισκόμασταν γύρω στους 8 πόντους πίσω. Διότι, εντάξει, βέβαια θα μου πεις,
Είχαμε σπανούλιδες, διαμαντίδιδες. Και τι ποιότητα αυτοί οι παίχτες. Τι ποιότητα. Να δώσουμε περαστικά και στον Ιωσήφ. Λογικά ο Ιωσήφ θα είναι μια χαρούλα σήμερα. Θα τον έχουμε στην παρέα μας για να του κάνουμε και την ανάλογη καζούρα. Καλή εκπομπή, φίλε μου, μου γράφει την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ για τα μηνύματάκια σας που γίνονται πάρα πολλά. Θέλω κι άλλα. Καλημέρα, Λευτέρη. Θεωρητικά, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε να κηρύξει πρόωρες εκλογές. Από μόνος ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να κηρύξει πρόωρες εκλογές. Νομίζω ότι το καταλαβαίνεις, Λευτέρη μου. Καταλαβαίνω και το σκοπευτικό του μηνύματός σου και το νόημα το οποίο θέλεις να περάσεις. Ο Αντώνης Σαμαράς έχει κάνει μια συγκεκριμένη κίνηση. Είχαμε δώσει το ρεπορτάζ, το τι ακριβώς αναμένεται να πει, ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του μέσα στο καλοκαίρι, εγώ πιστεύω. Και επειδή έχει αρχίσει πάλι και φουντώνει το σενάριο για πρόωρες εκλογές, για νωρίτερα μάλλον, για Οκτώβρη εκεί, το Νατάλο, εγώ ακόμα δεν πείθομαι. Αφήστε με να κρατάω έτσι μικρότερο καλαθάκι όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Νομίζω ότι το Μάρτιο θα πάμε σε εκλογές. Ίσως αυτός να είναι και ο καλύτερος δυνατός χρόνος.

Σας έχω και ο ΠΚΠ, διότι στη φυλακή οδηγούνται δύο κατηγορούμενοι, μαθαίνω, οι οποίοι συνελήφθησαν για την υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΠΚΠ την περίοδο 2019-2024. Στον εντεταλμένο Ευρωπαίο Ανακριτή οδηγήθηκαν χθες συνολικά 12 κατηγορούμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί δύο, ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, τα ΚΙΔ, αυτά τα περιβόητα ΚΙΔ που έκαναν και όλη τη ζημιούλα, που βρήκανε τρόπους, ναι, σε κάθε περίπτωση, και ένας παραγωγός. Ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής και ένας παραγωγός, τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Από 5.000 έως 15.000 ευρώ. Συνεχίζεται η ανακριτική διαδικασία με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τελευταίος αναμένεται να απολογηθεί ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Ξέρετε, αυτή η οργάνωση εκεί κάτω στην Κρήτη που έκαναν και τα διάφορά τους, ναι, γενικότερα. Όλοι αυτοί, όλα αυτά τα καλόπεδα, όλα αυτά τα φιντάνια. Όλα αυτά τα φιντάνια. Να προσέχετε γενικότερα από πού τρώτε, πώς τρώτε και γιατί. Η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην κατάσχεση 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων, ετοιμάζονταν να διοχετευτούν στην αγορά από εταιρεία με έδρα στα βόρεια προάστια. Τα ηλεκτρικά κλιμάκια της Περιφέρειας Αττικής έκαναν ελέγχους μετά από καταγγελία για κρούσμα τροφιμογενούς νοσήματος σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Να προσέχετε πού τρώτε, πώς τρώτε και γιατί, το επαναλαμβάνω. Να μαγειρεύετε στο σπιτάκι σας ακόμα καλύτερα και να πηγαίνετε σε κάθε περίπτωση σε μαγαζιά τα οποία γνωρίζετε. Να ξέρετε τον ιδιοκτήτη με το μικρό του όνομα. Νομίζω ότι θα αισθάνεστε πολύ μα πολύ πιο... θα αισθάνεστε μεγαλύτερη σιγουριά. Τώρα, κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Αυτά. Πάμε στα παιδιά μας, έτσι, διότι σήμερα έχουμε αυλαία. Πέφτει η αυλαία.

0: Μετά την αυλαία λοιπόν των πανελλαδικών και τα γενικά λύκεια, συνεχίζονται σήμερα εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση, καθώς και στοιχεία μηχανών. Καλή επιτυχία για σας που τελειώσατε. Καλό καλοκαιράκι. Να περιμένετε τα αποτελέσματα χωρίς άγχος, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Να ξέρετε επίσης ότι ως τις 12 το μεσημέρι είναι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη συμμετοχή στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Δεν έχει εγκριθεί να μπείτε να κάνετε τις ενστάσεις σας. Γιατί έτσι είναι το σωστό. Πάμε με Μαρία και Μπλάντι.

0: 30 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, εδώ είμαστε, είσαστε πάντα συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η συχνότητά μας για ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM, εκμεταλλευτείτε το παρακαλώ. Για να μπορείτε να, διότι μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας. Κλείσω το μικρόφωνο, δεν το βλέπεις ότι με αγιάνομα του Δήμου της Παναγίας αργότερα. Κάτσε να κάνω την πρόζα και να του πω την καλημέρα, γιατί βιάζεται κιόλας. Λοιπόν, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε νομό αυτής της χώρας, σε κάθε χωριουδάκι, σε κάθε πρωτεύουσα, εκεί που ζείτε, που αναπνέετε, που εργάζεστε, που ερωτεύεστε, που ξερωτεύεστε, αλλά πάντα μα πάντα να ακούτε Real FM. Εάν τώρα δεν μπορείτε να μας ακούσετε στα FM, δεν έχετε παρά να πληκτρολογήσετε realplayer.gr στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, σε αυτό το smartphone που μας κάνει όλους τους υπόλοιπους χαζούς. Και με αυτόν τον τρόπο, ωστόσο, πατώντας enter, μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, όπως Δημήτρη Σταυρακάκη, ο Νίκος από το Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν, που μας στέλνει την καλημέρα του. Όπως ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, που μας στέλνει την καλημέρα του. Έχεις να ενημερώσεις τους απανταχού γαύρους.
1: Ας τους γαύρους. Να είσαι, επειδή εδώ τώρα εσύ κάνεις. Καταρχήν έχετε φώτα. Είναι εδώ η κυρία Βουτσά, γι' αυτό έχεις φώτα σήμερα. Ευτυχώς και βλέπουμε.
0: Όχι, ένα μάλλον αυτό. Έχουν αρχίσει και φτιάχνουν τα μάτια σου.
1: Όχι, μάλλον και μια χαρά είναι.
0: Μόνο το λεντάκι εμένα, έχουμε.
1: Άλλες φορές δεν έχεις τίποτα. Έχεις σκοτάδια. Σήμερα είναι εδώ η κυρία Βουτσά, γι' αυτό έχει τα φώτα.
0: Εντάξει. Ναι, ναι, δεν είναι.
1: Λοιπόν,
0: το ξέρεις ότι ποτέ δεν λέω όχι σε μια
1: ναι,
0: κυρία.
1: Λοιπόν,
0: πηγαίνω πάντα με τα νερά του για να είμαι ευτυχισμένος και να περνάω όμορφα.
1: Εσύ.
0: Τι έλεγες.
1: Κάνεις, εσύ δεν κάνεις ραδιόφωνο απλά. Κάνεις έτσι νέα. Έχεις και ένα, μέσα σου ένα, έτσι, ένα ωραίο θεατρικό παλμαρέ της παρουσίας.
0: Με είπε θεατρίνο.
1: Όχι, σου είπε ότι έχει θεατρικό.
0: Α, θεατρικό.
1: Εντάξει. Ναι. Οπότε μπαίνεις, διεισδύεις στην ακοή του άλλου ναι. Πολύ καλύτερα τέτοια ώρα. Που είναι δύσκολη ώρα. Γιατί κάποιοι άνθρωποι πάνε να κοιμηθούν, κάποιοι άνθρωποι ξυπνάνε και είναι στο μεροκάματο.
0: 5 και 32 το πρωί θα μιλήσουμε για διεισδύσεις. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Ειλικρινά. Να μιλήσουμε για τις διεισδύσεις λοιπόν, του Παπα-Νικολάου.
1: Δεν έπαιξε ο Παπα-Νικολάου.
0: Δεν έπαιξε ο Παπα-Νικολάου.
1: Λοιπόν, τώρα αυτή
0: και
1: την ώρα.
0: Και σε αυτό έξω έπεσα.
1: Αυτή την ώρα.
0: Καλύτερα να μασάω παρά να μιλάω.
1: Αυτή την ώρα, ναι, New York Knicks, ναι. San Antonio Spurs. 81 Spurs, συγγνώμη, 81-84. Το San Antonio μπροστά. Είναι 2 λεπτά πριν τελειώσει η τρίτη περίοδος. Είναι ο τρίτος τελικός του NBA στο Madison Square Garden. Έχει πάει και εκεί.
0: Ναι.
1: Στο παλιό ή στο καινούριο.
0: Στο παλιό.
1: Είσαι πολύ δυνατός.
0: Στο παλιό.
1: Στο παλιό έχω πάει και εγώ.
0: Ναι.
1: Το 1996.
0: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα το χρόνο.
1: Τώρα αποκλείται να έχει πάει το 1996.
0: Όχι, το 1996 σίγουρα όχι.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Έχω πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες μία φορά πριν δίδυμους πύργους και τότε είχα πάει στο
1: Μάντισον.
0: Στο Μάντισον και μετά τους δίδυμους πύργους που απλά είχα περάσει, είχαμε κάνει τη βολτίτσα εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, είναι ο τρίτος τελικός.
0: Έχει hot dog.
1: Είναι ο τρίτος τελικός.
0: Από ελληνικά χέρια.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν Έλληνας ο Χοντογκατζής.
1: Μέχρι εκεί στο Χοντόκ έμεινε στη Νέα Υόρκη.
0: Όχι βέβαια.
1: Α, εντάξει, λέω. Βέβαια. Γιατί ξέρω ότι είσαι.
0: Πρέπει να τα πούμε όλα.
1: Ότι είσαι καλλιτέχνης.
0: Απλά την ώρα που ο άνθρωπος έφτιανε το είπε, ήμασταν με τον πρόδρομο τον Παπαϊλιό, ναι. Το Γιάννη τον Χριστάκο.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι άλλο, ένα συνάδελφο ήταν μαζί μας. Και του λέμε Four Hot Dogs.
1: Ναι.
0: Και την ώρα που το έφτιαχνε ο άνθρωπος, ναι. Γυρίζω εγώ πάντα, ο πνηρίδης της ιστορίας.
1: Ναι.
0: Και γυρίζει, πόπορε αυτό. Τι θα έχει μέσα αυτό τώρα
1: έτσι
0: που θα
1: είπες.
0: Έτσι είπα, ναι.
1: Και σου λέει.
0: Και γυρίζει ο τύπος, α, πατρίδα μην ανησυχείς, όλα είναι καθαρά. Εντάξει, παντού υπάρχει ένας Έλληνας.
1: Λοιπόν.
0: Για λέγει.
1: Έλεγα λοιπόν ότι οι New York προηγούνται με 2-0 στις νίκες. Και τώρα ο τίτλος εκεί στην Αμερική κρίνεται στις 4 νίκες.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στον ελληνικό τίτλο.
0: Ναι, όπου... περίμενε τώρα, πόσο είπες ότι είναι?
1: 2-0 είναι.
0: Είναι 2-0 υπέρ των.
1: Η New York.
0: Η New York Knicks.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να μου στεναχωρήσει.
1: Γιατί έτσι πώς μου τα λες, με πάνω
0: όχι, ρε παιδί μου, απλά.
1: Δεν κάνω κανένα λάθος.
0: Δεν θέλω να μου στεναχωρηθεί ο Θανάσης ο Τσίτσας.
1: Ο Θανάσης με ποιος είναι?
0: Στη Νέα Υόρκη μένει.
1: Δεν είναι καμία σχέση αυτό.
0: Δεν είναι. Είναι New York Knicks, είναι και Ολυμπιακός.
1: 2-0 είναι, είπαμε. Σωστά είπα τη σειρά, 2-0. Ωραία. Λοιπόν, τώρα, στο ελληνικό πρωτάθλημα, μία νίκη μακριά από τον τίτλο είναι Ολυμπιακός. Mm-hmm. Χθες το βράδυ, στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος, 2-1 στις νίκες προηγείται πλέον ο Ολυμπιακός. Κέρδισε στο Σταδίο Νίκης και Φιλίας 102-92 τον Παναθηναϊκό. Έγινε σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός επιθετικά. Είχε το προβάδισμα από την αρχή απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που πίεσε αρκετά στο τέλος. Δεν είχε όμως τον τραυματία Τζέντι Όσμαν, ενώ έχασε και τον αποτραυματισμό και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Και οι Χουάντσο και Νάν φορτώθηκαν γρήγορα φάουλ και έτσι δεν είχε λύσεις όταν χρειάστηκε στο φινάλε της αναμέτρησης.
0: Ο Φουρνιέ. Να πούμε περαστικά. Να πούμε περαστικά έτσι στα.
1: Για τον Ρογκαβόπουλο είναι σίγουρα πλήγμα. Και ο Οσμάν που είχε ενοχλήσεις πριν από το παιχνίδι και δεν τον έβαλε στην αποστολή. Να δούμε τώρα πώς θα γίνει, γιατί είναι αμέσως το παιχνίδι, το επόμενο είναι αύριο. Και εκεί έλειπε χθες από τον Ολυμπιακό και ο Ντόρσεϊ. Λοιπόν, ο Φουρνιέ 28 πόντους, 9 assist. Ο Σάσα Βεζέκοφ 24, ο Μιλουτίνοφ 17. Ο Γόκαπ έβαλε 3 στα 7 τρίποντα. Ένα εκ των οποίων όταν ο Παναθηναϊκός έγινε πολύ απειλητικό στο φινάλε. Για τον Παναθηναϊκό 19 πόντους ο Τζέρι Αγκάραντ. Ο TJ Short 15-12, ο Nigel Hayes Davis. Αύριο 9 στο Telecom Center του ΑΚΑ, το τέταρτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, αν το κερδίσει, πάει 2-2 και πάνε μετά το Σάββατο σε πέμπτο αγώνα. Αν το κερδίσει ο Ολυμπιακός, καταχτά τον τίτλο. Να ακούσουμε τι είπε πρώτα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο προπονητής των Ερυθρολεύκων, γιατί χθες είναι η νίκη.
2: Σήμερα ήταν επιθετικά και από τις δύο ομάδες πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι το ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν, με εξαίρεση μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε για δύο πόντους, είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η κούραση είναι 8 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και είμαστε όλοι εδώ από τον Αύγουστο. Και για όλες τις ομάδες, σε όλα τα βλέπω, παρακαλωθώ, play-off, σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν. Είναι η κούραση, η σωματική, πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Πολύ δύσκολο είναι γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι εμείς μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος. Υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο γιατί για αυτούς είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά σιγά γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω.
1: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός το βράδυ που είχε πάλι παράπονα και ο Αταμάν στο τέλος αποβλήθηκε για τη διαιτησία. Μόνο περηφάνεια για τους προπονητές, τους αθλητές και τον κόσμο μας, ανέφερε σε ανάρτησή της. Είστε ήρωες, είστε νικητές. Ο Χρήστος Σερέλης ήταν συνέντευξη τύπου που έκανε παράπονα. Για να τον ακούσουμε τι είπε.
3: Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλού επίπεδου ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν τον τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
0: Και... πρώτα απ' όλα ακούει η Real FM. Τροφή για σκέψη.
1: Ναι, εντάξει. Ήμουν αβέβαιος. Ήμουν αβέβαιος να το πεις.
0: Μα δεν το συζητάμε.
1: Ήμουν αβέβαιος να το πεις.
0: Κατά δεύτερον, ναι. Ειλικρινά τώρα, επειδή ναι. Έχεις τεράστια εμπειρία, έχεις παρακολουθήσει ναι. Αγώνες, άλλο τώρα εμείς
1: εντάξει, παρακολουθούμε. Στο μπάσκετ το έχει τόσο, αλλά γενικά, για πες, ναι, αυτό ρωτάω.
0: Όντως η διαφορά είναι μεγάλη. Δικαιολογείται όμως σε σχέση με την εικόνα του αγώνα.
1: Εντάξει,
0: τι
1: τώρα,
0: θέλω να σου πω. Όταν παραδείγματος χάρη μια ομάδα είναι πιο επιθετική ναι. ή έχει καλύ...
1: Για κάποιες φάσεις ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Ωραία, πρέπει να το πούμε αυτό. Για κάποιες φάσεις έχει τα δίκια του. Αλλά γενικά δεν είναι τώρα εντάξει πάντα. Ξέρεις μετά από παιχνίδια τέτοια η διαιτησία είναι μια εύκολη ιστορία να τα ρίξεις.
0: Ναι.
1: Για κάποιες φάσεις όμως ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Να τα λέμε τα πράγματα πως είναι.
0: Αυτό το ακούω το οποίο λες. Επειδή εγώ δεν τον είδα τον
1: όμως,
0: αγώνα ολόκληρο.
1: Όμως γενικά αλλά χθες ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Και ο Παναθηναϊκός σου είπα είχε τα προβλήματα αυτά. Και όταν πίεσε εκεί εντάξει φωνάζουν για ένα φάουλ στο τέλος. Αλλά γενικά νομίζω ότι δίκαια χθες
0: ήτανε
1: κέρδισε.
0: Καθοριστικό αυτό το φάουλ το οποίο έβγαλε από τα ρούχα του τον Αταμάν.
1: Θα πλησίαζε στους δύο πόντους αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει,
1: είσαι στους τρεις. Ήταν, αλλά δεν έχει σχέση. Να κοιτάμε το παιχνίδι, το συνολικό. Μην κοιτάμε μία φάση. Τώρα ο Εβάν Φουρνιέ είπε για την παρουσία του χθες.
0: Ναι.
1: Να τον ακούσουμε τον Εβάν Φουρνιέ, τον άσο των Ερυθρολεύκων.
4: Προσπαθήσαμε να είμαστε επιθετικοί και να κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική δουλειά. Θα είναι δυσκολότερο παιχνίδι το επόμενο. Πάντα το τελευταίο για να κλείσεις μια σειρά είναι έτσι. Θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ και ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Έχουμε δύο ημέρες μπροστά μας για να μάθουμε από τα λάθη μας.
0: Φαρσί το πας στο γαλλικό. Και εγώ δηλαδή σε κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Και εμένα τα γαλλικά μου είναι σε υψηλό επίπεδο.
1: Εσένα τα γαλλικά σου είναι πιο υψηλό επίπεδο. Εμένα,
0: ναι.
1: Εντάξει, αυτό να τα λέμε. Λοιπόν, τώρα, χθες το μεσημέρι βγήκε και η απόφαση για τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον κύριο Λεπινιώτη σε ό,τι αφορά την τιμωρία τους. Με ποινή αποκλεισμού εισόδου στα γήπεδα για έναν μήνα, τιμωρήθηκε ο διευθύντης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλος και ο γενικός διευθύντης της ΚΑΕ Ολυμπιακός ο Νίκος Λεπενιώτης για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό στο Telecom Center την περασμένη Παρασκευή. Οπότε ο Ολυμπιακός και ο Μπαρτζόκας είχαν πρόστιμο και ο Παναθηναϊκός επίσης χρηματικά πρόστιμα. Όμως ο Μπαρτζόκας στην απόφαση, αυτά είναι από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Ναι. Όχι από τη ΔΕΑΒ. Υπήρξε και μια υποσημείωση ότι έπρεπε να ζητήσει συγγνώμη για το βίντεο αυτό του επεισοδίου με τον team manager του Παναθηναϊκού, τον κύριο Αρώνη. Ο κύριος Μπαρτζόκας ζητώ συγγνώμη για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε, είπε χθες το απόγευμα το βράδυ στη συνέντευξη τύπου. Ανέφερε και η απόφαση του αθλητικού δικαστή. Λοιπόν, τώρα η τοξικότητα καλά κρατεί.
0: Ναι.
1: Να τα λέμε όλα, όμως το δεδομένο είναι ότι πάμε αύριο για έναν τελικό και μία μάχη όπου θα κρίνει πιθανότητα τον τίτλο ή θα πάει σε πέμπτη σειρά. Το κακό είναι ότι πάλι χθες βρίζανε και όπως και στο Telecom Center. Πάλι βρίζανε η γαλλική γλώσσα. Εκεί να δεις πως πάει η γαλλική γλώσσα.
0: Εκεί πάνε. Εντάξει, τα γαλλικά.
1: Εκεί είναι με Σορμπόν και όλα.
0: Τουλάχιστον.
1: Λοιπόν,
0: τουλάχιστον.
1: Τώρα να δούμε πως θα είναι το παιχνίδι το αυριανό. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο για να...
0: Πως είχε πει πριν από χρόνια ο Σαγκιαρέλης,
1: ναι.
0: Επιστήμονες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Επιστήμονες. Εντάξει, παιδί μου, άκουσε. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγουν τα πράγματα.
1: Ξεφεύγουν.
0: Να μην φτάνουμε σε σημείο, εντάξει, σε έκτροπα ή σε οτιδήποτε.
1: Ξεφεύγουν και ξεφεύγουν πολύ. Ωραία. Αλλά υπάρχει.
0: Μιλάμε για δύο τεράστιες ομάδες. Έχουμε φυσικά το προνόμιο σε αυτή τη χώρα να έχουμε δύο τεράστιες παγκοσμίου επίπεδου ομάδες.
1: Και μην ξεχνάμε τώρα ότι η Ρεάλ που ήταν φιναλίστα στην Ευρωλίγκα αποκλείστηκε από τα ημιτελικά του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
0: Φοβερό
1: να τα βλέπουμε και αυτά.
0: Νόμιζα ότι με τρολάρανε όταν το είπα.
1: Μετά από 18 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά. Γι' αυτό πρέπει λίγο να υπάρχει λίγο. Είπαμε οι εγωισμοί να πέσουν κάτω. Τώρα δύσκολο αυτό που λέω εγώ, εντάξει. Ας πάνε και μαγειά εκεί πρωί σε κάνα μοναστήρι να τους διαβάσουν. Πά στα μοναστήρια.
0: Πρώτα απ' όλα 22 Αυγούστου,
1: ναι.
0: Κάθε χρόνο
1: 22 Αυγούστου.
0: Έχω συγκεκριμένο τάμα,
1: ναι.
0: Και πηγαίνω σε συγκεκριμένο.
1: Συγκεκριμένο μου
0: στην Άγια Αγάθη πάνω στο.
1: Ναι.
0: Εκεί και ανάβω το κεράκι.
1: Καλό είναι να πηγαίνουμε.
0: Όποτε βρίσκω το χρόνο, ναι. Όποτε βρει, και μάλιστα μου λένε το εξής κάποιοι.
1: Ότι...
0: Για να καταλάβεις. Ρε παιδί μου, υπάρχουν τα μονοπίθμενα τα καράβια,
1: ναι.
0: Και υπάρχουν και οι ρηχοί οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Εσύ λέει που είσαι τόσο πολύ με την αρχαία Ελλάδα.
1: Ναι, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
0: Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Εντάξει, ένα αυτό. Και δεύτερον, μια τώρα που μου κάνεις πάσα, να δουν λίγο και το θέμα των Μητροπολιτών επιχώριων και όχι μόνο, που πήραν μια αυξησούλα.
0: Δημήτρη, το βγάλαμε το ρεπορτάζ.
1: Εντάξει.
0: Πρώτα απ' όλα δεν την έχουν πάρει ακόμα.
1: Ναι.
0: Είναι στο υποδιαβούλευση νομοσχέδιο, πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Είναι το άρθρο 56. Σε έφτιαξα.
1: Προχωρά.
0: Είναι το άρθρο 56. Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί να μπει μέσα και να κάνει τις παρεμβάσεις του και τις προτάσεις του. Τι λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, για να σου δώσω και το ρεπορτάζ, να το επαναλάβω μάλλον το ρεπορτάζ. Ότι έχουν να πάρουν, λέει, η αύξηση από το 2017. Ότι τα μεικτά τους ήταν κολλημένα στα 2.700 ευρώ.
1: Ακούει κόσμος,
0: Δεν είπε κανείς το αντίθετο. Θα σου πω. Και ότι εδώ είναι λοιπόν τώρα το μεμτό.
1: Ότι...
0: Φτάνουμε από το σημείο να πάρουν αύξηση 82 Μητροπολίτες.
1: Επιχώρη.
0: Μαζί σου.
1: Όχι τιτλουλάρι.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτοί που έχουν Μητρόπολη.
0: Μαζί σου.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για τους 82 Μητροπολίτες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να πάρουν αύξηση και παίρνουν πλέον αύξηση που ισούται με το 90% της αποζημίωσης του Γενικού Γραμματέα. Φτάνουν αυτομάτως δηλαδή τα 4.700 περίπου, 4.600
1: μάλιστα,
0: μεικτά το μήνα.
1: Τώρα θες να γίνω κακός.
0: Λοιπόν,
1: κάποιος Μητροπολίτης που είναι και καθηγητής θεολογίας δεν παίρνει και από τη σχολή εκεί χρήματα.
0: Άκουσε. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για άνθρωπο, για, εκτός από την ιεροσύνη,
1: ναι,
0: είναι και επιστήμονες.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, για να γίνεις
1: ο Μητροπολίτης όμως,
0: πρέπει να έχεις και τα πτυχία.
1: Η πλειονότητα των Μητροπολιτών, ναι, όλοι, είναι ιερομόναχοι.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Ο ιερομόναχος λοιπόν μπορεί κάλλιστα να έχει μια μικρή κατοικία ή να κατοικεί. Κάποιοι Μητροπολίτες κατοικούν και σε μοναστήρια, σε μονές. Ωραία, πού είναι, ενίκιο δεν πληρώνουνε. Σου απαντάω.
0: Δεν θα διαφανίζουν.
1: Και μπορούν κάλλιστα με τα 2.000 αυτά που παίρνανε να έχουν τη ζωή τους. Αν όμως θέλουν να έχουν στυλό γνωστής μάρκας και να, ή όταν κάποιοι από αυτούς
0: ή
1: καλό ρολόι στο δεξί του χέρι, στο αριστερό που το φοράνε, το καλό αυτοκίνητο πες ότι δικαιολογείται, γιατί κάποιοι είναι στις επαρχίες που είναι δύσκολοι δρόμοι και εντάξει, αυτό το δικαιολογώ το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο όμως είναι υπηρεσιακό, όχι δικό τους.
0: Δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά τα οποία λες. Απλά η πολιτεία, εγώ εκεί εστιάζω. Η πολιτεία κάθε φορά, η εκάστοτε κυβέρνηση,
1: ναι,
0: πρέπει να κοιτά το σύνολο.
1: Ωραία,
0: του λαού. Δεν μπορεί να δίνεις παραδείγματος χάρη 50 ευρώ μεικτά αύξηση για τον κατώτατο μισθό,
1: ναι,
0: και να διπλασιάζεις. Ωραία.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι εγώ.
0: Τους μισθούς των Μητροπολιτών.
1: Ο απλός κληρικός.
0: Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό.
1: Ή ο αρχιμανδρίτης. Που επίσης υπάρχουν αρχιμανδρίτες που είναι ιερομόναχοι και αρχιμανδρίτες που δεν είναι ιερομόναχοι. Δηλαδή που έχουν περάσει από, από μοναστήρι, ναι, πριν γίνουν αρχιμανδρίτες. Ωραία. Αυτοί δεν θα πάρουν αύξηση. Δεν θα ζητήσουν. Και ο απλός παπάς που μπορεί να είναι και πολύτεκνος και να έχει 5-6 παιδιά.
0: Μα θα δούμε τώρα αυτή η αύξηση πόσο θα παρασύρει και τους μισθούς των ιερέων. Διότι
1: που είναι η μισθή των ιερέων είναι χαμηλή.
0: Δεν θα εκεί.
1: Και η μισθή των ιερέων είναι χαμηλή.
0: Όταν, λοιπόν, επιλέγεις να κάνεις όμως.
1: Ναι.
0: Όταν επιλέγεις να γίνεις.
1: Γιατί μην τους δικαιολογείς όμως.
0: Όχι,
1: ενώ
0: όταν επιλέγεις
1: εγώ
0: να γίνεις ιερέας.
1: Ναι.
0: Γίνεσαι ιερέας για συγκεκριμένο λόγο.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν είναι να πεινάνε κιόλας. Αυτό είναι να παίρνουν ένα μισθό. Εντάξει, κατανοητό. Όχι όμως τώρα που μου λες 4.200 που μου λες για τους
0: επιχώριους. 4.700 μεικτά. Μετά τη διαβούλευση και αφού του ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο, αυτά τα χρήματα θα παίρνουν.
1: Με σύγχυσες πρωί-πρωί. Να σου πω λοιπόν ότι
0: το Σαν Αντώνιο, και εγώ σου έδωσα το ρεπορτάζ.
1: Οι Σαν Αντώνιο προηγούνται 7 λεπτά, όχι 7, 9 λεπτά πριν το τέλος. Στους New York Knicks στη Νέα Υόρκη με 96-91 και στη Nike, για να σου κλείσω, ανακοινώθηκε χθες επίσημα, για να ικανοποιηθεί και η κυρία Βουτσά εδώ, ότι ανακοινώθηκε επίσημα η επέκταση συνεργασίας με τον τεχνικό της, τον Μάρκο Νίκολιτς, μέχρι το καλοκαίρι του 2029, όπως αναμένονταν.
0: Όταν, άμα τύχει να πας στη Νέα Υόρκη, θα σε στείλω στην Αστόρια για, ναι, να πας να φας στο εστιατόριο του θείου μου. Εάν, ναι, πας στην Ουάσιγκτον, θα σε στείλω στο άλλο εστιατόριο,
1: ναι,
0: που είναι η θεία
1: άλλο
0: μου, τα ξαδέρφια μου, εκεί στη Βιρτζίνια, στις παρυφές της Ουάσιγκτον.
1: Πάντως, τόσες φορές έχω πάει εγώ στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη,
0: ναι,
1: ακούγοντας τις σιρήνες, τα περιπολικά, τα πυροσβεστικά, τα αμπουλάνζ, όλα αυτά, έχω ένα φόβο πάντα ότι κάτι θα γίνει.
0: Μα πάντα κάτι γίνεται στη Νέα Υόρκη. Γιατί αυτό είναι η Νέα Υόρκη.
1: Εντάξει, λοιπόν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δεν συμφωνήσαμε, βλέπω ότι δεν συμφωνούμε. Στο θέμα των ιεραρχών έχουμε αντίθετες. Ή μάλλον.
0: Γιατί εγώ πήρα θέση, αν
1: συμφωνώ,
0: αν διαφωνώ.
1: Διαφωνώ.
0: Έδωσα
1: αυτό
0: το ρεπορτάζ. Και,
1: ναι,
0: αυτό το οποίο ψάχνοντας,
1: ναι,
0: γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, να ψάχνουμε, όπως εσύ κάνεις πολύ, ναι, καλά στο αθλητικό ρεπορτάζ, η ερώτηση προς τους κυβερνώντες ήταν για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο σε αυτή τη χρονική στιγμή μπαίνει στο νομοσχέδιο, στο πολυνομοσχέδιο, η αύξηση συγκεκριμένη. Και η απάντησή τους ήταν ότι έχουν να πάρουν αύξηση από το 2017. Αν είναι δυνατόν, εν έτη λέει 2026, εδώ και 9 χρόνια, οι Μητροπολίτες, οι 82, να αμείβονται, οι 82 Μητροπολίτες, να αμείβονται με 2.700 μεικτά.
1: Ναι, που
0: το
1: σημαίνει
0: ακούω,
1: το 2.700 μεικτά είναι
0: 1.700,
1: ναι.
0: Λοιπόν, το ακούω αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ όμως να αντιληφθώ, γιατί από το ένα άκρο έχουμε φτάσει στο άλλο και να μιλάμε αυτή τη στιγμή για σχεδόν διπλασιασμό των αποδοχών των Μητροπολιτών. Αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Την καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα μας, κύριε Σαυρακάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα σας ενημερώσουμε και για τον καιρό. Δώστε ένα δυναμικό, κυρία Βουτσά. Δώστε έτσι λίγο σπιντάτο. Όπως ο κύριος Σαυρακάκης είναι πιο γρήγορος και από τον άνεμο. Πιο γρήγορος. Το 550 θα περιμένεις να πάρεις.
5: Μπορεί και το
0: Α7. Μπορεί και το Α7. Τα οποία συνήθως αυτά όταν πέφτουν σε λακκούβες χορεύουν χαλιγκάλι. Την καλημέρα μας.
1: Μου δώσαν μια εξήγηση.
0: Γιατί χορεύουν χαλιγκάλι.
1: Γιατί ρώτησα. Όχι, τα χορεύαν χαλιγκάλι τα παλιά, τα προηγούμενα που βγήκαν εκτός κυκλοφορίας. Τα έχουν πάει σε άλλες γραμμές. Γιατί λιωτρίζει τόσο πολύ. Μην μου πεις λέει, ότι περνάς, ότι μπαίνεις, έχει λακκούβες ο δρόμος. Αυτό δεν μπορώ να το ακούσω, γιατί άλλα λεωφορεία δεν τρίζουν. Και μου δώσε μια απάντηση ότι έχει πολλά πλαστικά μέσα αυτό, τα λεωφορεία αυτά τα καινούργια.
0: Ναι.
1: Λέει η μέσα, η καμπίνας του όλη είναι από πλαστικό. Και γι' αυτό έχει αυτές τους τρανταχρισμούς.
0: Φοβερές κατασκευές. Καλημέρα σας.

Δεν ξέρω αν του αρέσει το τραγούδι, σίγουρα του αρέσει η Miley Cyrus. Ακόμα τη θυμάται πάνω στην μπάλα. Εκεί που τις κατεδαφίσεις. Τη θυμάσαι, κύριε Σαβρακάκη, έφυγε Λάκης, αυτό σας λέω. Πιο γρήγορος και από τον άνεμο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρις στα ορεινά. Ομπρέλα να πάρεις. Ζακέτα μην πάρεις, διότι η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αν είσαι κοντά σε παραλία, ρίξε μια βουτίτσα, βάλε και ένα μαγιουδάκι μέσα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι και το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ, παρακαλώ. Εντάξει, ένα αντιανεμικό. Το χρειάζεσαι, δεν το χρειάζεσαι. Πολλές, πολλές καλημέρες. Γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης από τα μηνυματάκια σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου ρε Μανώλη, peace and love λέει. Καλημέρα, οι μισθοί και οι συντάξεις των περισσότερων είναι ψίχουλα και μας τα παίρνουν από παντού με ακρίβεια, λογαριασμούς, κρίση, βενζίνες, φόρους κτλ. Παρακμή ο καπιταλισμός, δηλαδή σε σημεία πείνας. It's the economy stupid που έλεγε και ο Bill Clinton. Εχθές πήγα σούπερ μάρκετ. Εχθές λοιπόν, φεύγοντας από το τηλεοπτικό σταθμό, έτρεξα για να προλάβω το σούπερ μάρκετ. Τι το θέλα ρε βουτσά και το βρήκα ανοιχτό το σούπερ μάρκετ. Τρία πράγματα πήρα. Τρία. Δηλαδή, άντε να υπάρχει λίγο ψωμί για τόσο στο σπίτι. Τυράκι, το νατάλο. Μου έκανε κιόλας όπως περνούσα από εκεί από τον πάγκο, μου μύρισε η φέτα. Τι το θέλα. Λέω βάλε μου ένα κιλό. Μετά είδα την τιμή. Το κατάλαβα όταν πήγα στο ταμείο. Πέντε λοιπόν πραγματάκια. Συν τα νερά, γιατί δεν πίνω εμφιαλωμένο, τρομάρα μου. 47 ευρώ. 47 ευρώ. Λέω με συγχωρείτε, μήπως έχετε κάνει λάθος. Γέλαγε η κοπέλα που ήταν στο ταμείο. Μου λέει όχι δεν. Τούτο εδώ το ρημάδι μου λέει δυστυχώς δεν κάνει λάθος. Σωστό και αυτό. Κάτι πρέπει να κάνετε, ειλικρινά τώρα, για να μιλήσουμε σοβαρά. Μάλλον πάντα μιλάμε σοβαρά όσον αφορά στην ακρίβεια, αλλά κάτι πρέπει να κάνετε. Ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Και μάλιστα κάποιοι πονηρίδιδες λένε το εξής. Μα δεν βλέπεις έξω κυκλοφορεί μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα παντού, αυτοκίνητα, δεξιά και αριστερά. Πώς θα πάει ο κόσμος στις δουλειές του. Πώς θα πάει στη δουλειά του. Πώς θα γυρίσει, πώς θα κάνει γενικότερα τα κουμάντα του. Να πάει τα παιδιά στο σχολείο, στα φροντιστήρια. Μας έχουν βάλει σε έναν απίστευτο κικαιώνα. Τώρα βέβαια όχι φροντιστήρια γιατί τα παιδιά τελειώνουν σιγά σιγά. Όλες οι βαθμίδες δώσανε και πανελλαδικές. Πήγαμε καλά κυρία Παράσχη. Πήγαμε καλά. Μια χαρά αυτό. Άντε καλά αποτελέσματα, καλά αποτελέσματα. Σε νιώθω να ξέρεις Φράνσις μου, διότι πέρυσι τα θυμάσαι. Εγώ με τη μεγάλη μου την κόρη είχαμε μου έκανε και δηλώσεις. Μπαμπά, έχω πάρα πολύ άγχος. Θέλω να καπνίσω. Λέω να πνίξεις το άγχος σου με νεράκι και με βολτίτσες. Γενικότερα. Α, ενίοτε και με τον Έλβης. Δικό σας.

Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Σπύρο, θα πάμε. Έχουμε ελάχιστα λεπτά, έτσι, με μουσικό χαλάκι το Βασιλιά. The King, ναι. Thank you very much, πώς το λέει. Θα πάμε τα μηνυματάκια σας λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος λέει καλημέρα Σπύρο, Τσίπρας έβγε από την αριστερά, διαλύθηκε, επέστρεψε, ξαναδιαλύθηκε. Ναι, αλλά τους μαζεύει γύρω του. Ή εν πάση περιπτώσει θα κάνει την επιλογή για ποιους τελικά θα ανοίξει το νέο κόμμα την πόρτα του. Μένει να δούμε. Εγώ ειλικρινά ακόμα δεν έχω καταλάβει. Εχθές μιλούσαμε με τη Στεφανία στο τηλέφωνο για πάρα πολλή ώρα και προσπαθούσαμε ειλικρινά έτσι να βρούμε τρόπους με τους οποίους. Δεν σας είπα για τα νέα κυβερνητικά στελέχη. Θα τα πούμε με τη Στεφανία. Είδατε, ξεχάστηκα. Μας πήρε η ώρα και με τον Σταυρακάκη για να σας πούμε και για τον νέο υπουργό, αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, και για ποιο λόγο τελικά έκανε αυτές τις επιλογές ο κύριος Μητσοτάκης με Φιδό και παρέμεινε στη θέση του ο κύριος Μαρινάκης. Θα σας δώσουμε όλο το παρασκήνιο πώς ξεκίνησε όλη αυτή. Έκανε αυτές τις επιλογές ο κύριος Μητσοτάκης με Φιδό και παρέμεινε στη θέση του ο κύριος Μαρινάκης. Θα σας δώσουμε όλο το παρασκήνιο πώς ξεκίνησε όλη αυτή η φημολογία, που δεν ήταν φημολογία, ήταν γεγονός, αλλά το πήρε πίσω.

δεύτερη πολυκατοικία. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα βλέπουμε. Πώς, με ποιο τρόπο οι νεοαριστερίτες θα πάνε στο κόμμα, θα ανέβουν στο όχημα Τσίπρα. Ο Φάμελος με τους υπόλοιπους θα ανέβουν επίσης στο όχημα Τσίπρα. Τι ακριβώς θα γίνει με τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, και δεν αναφέρομαι μόνο στην κρατική αποζημίωση, κτίρια, ραδιόφωνα, διάφορα. Όλα αυτά θα τα δούμε. Θα τα δούμε, διότι νομίζω ότι ούτε οι ίδιοι γνωρίζουν. Καλημέρα, ο Τάσος. Εντάξει, νομίζω ότι η συμφωνία των Πρεσπών θα κυνηγάει πολύ τον κύριο Τσίπρα. Θα τον ακολουθεί. Ο Τάσος εδώ με το AI στέλνει διάφορα, το ξέρεις ότι δεν μπορώ. Πολύ ωραίο αυτό, ειδικά το δεύτερο το οποίο έχει στείλει. Αλλά δεν μπορώ να το περιγράψω στον αέρα για ευνόητους λόγους. Όσο έπαιξε χθες. Καλημέρα σας, κύριε Σαπρανίδη. Τι κάνετε, επίδοξε πρωταθλητέ μου, πρωταθλητή μου, καλά είστε? Μπράβο. Όσο έπαιξε χθες ο Παπα-Νικολάου, όλο τόσο θα πάει ο Κούλης το Μάρτιο σε εκλογές, αναφέρει ο Δημήτρης. Μην ορκίζεσαι, Δημήτρη μου. Αυτά θα τα δούμε. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε αλλαγή ώρα, σε διαφημιστικό διάλειμμα, και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Κυρία Βουτσά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και που με ανεχτήκατε. Θα πάμε με Elvis. Παρακαλώ.

0: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
4: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: εταιρείας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Real FM. Η ώρα είναι 6. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM.

0: Κάτσε πριν πίσω στο στούντιο να προλάβω να πω δύο πραγματάκια.
1: Πέστα, πέστα. Φεύγω.
0: Μπήκε. Μπράβο. Λοιπόν, γιατί έχουμε σοβαρά πραγματάκια τα οποία...
2: 5 λεπτά.
0: Πέντε λεπτά. Έχω 5 λεπτά. Οπότε σε αυτά τα 5 λεπτά που είμαστε και σχεδόν 5 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, έχω να σας πω το εξής. Πολύ όμορφα και σοβαρά πραγματάκια έχω να σας πω.

0: Για να έχετε λοιπόν όμορφη μέρα, ακριβώς όπως λέει το τραγούδι. Have a nice day. Καλημέρα στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλους τους πρωτευουσιάνους και τις πρωτευουσιάνες. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Δεν είναι πέντε λεπτά.
0: Ναι, πέντε λεπτά.
1: Πέντε λεπτά δεν έχεις τελικά αποφάσεις.
0: Δεν έχω πέντε λεπτά, τα αποφάσεις.
1: Δημοκρατικά, αλλά μίλα.
0: Παρόλα τα. Με πράσινο μπλουζάκι. Σήμερα με πράσινο μπλουζάκι.
1: Τυχαία συμβαίνει, δεν ξέρω, έχω πάρα πολλά πράσινα.
0: Τυχαία ξανασυμβαίνει, θέλεις να πεις.
1: Έχεις δίκιο, τώρα το σκέφτηκα, αλλά αλήθεια. Λες και δεν το κάνει επίτηδες.
0: Παρ' όλα τα αυτά, εγώ φοράω λευκό με κόκκινες. Με
1: ναι,
0: κόκκινη
1: δεν
0: εσάνς,
1: το κάνω επίτηδες.
0: Με κόκκινες αποχρώσεις.
1: Αλήθεια δεν το κάνω. Έχω αρκετά πράσινα.
0: Λοιπόν, μας το φύλαγες για έκπληξη το πράσινο μπλουζάκι, το καταλάβαμε.
1: Εδώ έβαλα μετά το ευρωπαϊκό. Το σήμερα σε μάραν. Πράσινα.
0: Παρόλο λοιπόν που ήρθε έτσι με αυτή την έκπληξη η Στεφανία Κατσίμη, με αυτή την έκπληξη πρόκληση, ναι. Στην ενέργεια, Στεφανία μου, δεν θέλεις εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα.
1: Σίγουρα.
0: Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 18 11 33 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάντος.gr. Φυσικό Αέριο Ελλάντος με DOS που λέει η Στεφανία μας. .gr. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Μπράβο,
1: καλά είμαστε. Εξαιρετικά.
0: Χαιρόμαστε.
1: Ήμασταν πάρα πολύ καλή χθε αφού τα άρχισε από τα αθλητικά.
0: Τι εννοεί, ήσασταν πάρα
1: για
0: πολύ καλή.
1: Για μέσα στο σεφ ήμασταν πολύ καλή. Δεν έχει σημασία. Ήταν πολύ ωραίο μάτσα αυτό, εννοώ τέλος
0: πάντων. Ωραίο. Ναι, δεν
1: ήταν
0: το
1: ωραίο μάτσα.
0: Μου τα εξήγησε ο Σταυρακάκης.
1: Ήταν προς το τέλος τουλάχιστον, γιατί και εγώ δεν το είδα όλο. Αλλά όσο είδα, αρκετά είδα, αλλά όχι όλο. Δηλαδή μετά το δεύτερο ημίχρονο είδα. Ήταν πολύ ωραίο μάτσα.
0: Από το τρίτο δεκάλεπτο δηλαδή.
1: Ήταν στο Βραγάκης εδώ, γι' αυτό ναι, σας ναι, καλημερίζουν
0: ναι.
1: Both.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τους δύο μαζί δίπλα.
0: Τα είπανε. Γεια σου ρε τέλειο.
1: Ήταν ωραίο μπάσκετ.
0: Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, πρόσεξε τώρα.
1: Γεια σου Αριστοτέλη, καλημέρα.
0: Εύχομαι να το πάρει η Ολυμπιακάρα.
1: Και εγώ εύχομαι να το πάρει Παναθηναϊκά. Η Παναθηναϊκάρα.
0: Η Ολυμπιακάρα να το πάρει και όλα τα υπόλοιπα όταν θα έρθει στην Ελλάδα να σε κεράσουμε κιόλας, Αριστοτέλη. Μας ακούνε στο Σίδνεϊ. Παντού σε ακούνε, ρε Κασίμη. Τι είναι αυτό το πράγμα, στο Σίδνεϊ, στο Χο Τσι Μινχ Σίτι, παντού. Είναι φοβερό αυτό. Ποιος σου στέλνει μηνύματάκια πρωί-πρωί, Στεφανή?
1: Ο συνάδελφος ο Ποταμικός.
0: Μάλιστα, κατάλαβες ο Κράτη. Ο συνάδελφος από το Ενικός. Έτσι μου απαντάει και η δικιά μου.
1: Λοιπόν.
0: Τι έγινε, λέω, 11.30 ώρα το βράδυ, τι αυτό.
1: Αυτά τα
0: ο συνάδελφος από το κανάλι.
1: Τι να κάνω τώρα, εμένα όντως είναι έτσι. Ναι, τι να γίνει τώρα.
0: Λοιπόν. Α, τι θέλεις να πεις, εμένα δεν είναι όντως.
1: Το λέω.
0: Τι ξέρεις, Στεφανία,
1: τίποτα πέστα. Δεν ξέρω, εννοούσα ότι εμένα έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε.
0: Α, ναι, για να πούμε χρόνια πολλά. Το απέφυγα σήμερα.
1: Δεν, και εγώ δεν ξέρω κανέναν. Ένα πλοίο μόνο θυμάμαι με τέτοιο όνομα.
0: Ποιο όνομα?
1: Θα σου πω. Τιμάται μνήμη του Αγίου Ροδίωνος.
0: Μάλιστα, βοηθιά μας.
1: Ναι, γιορτάζουν Ροδάνθη και Ροζάνθη. Ροδάνθη και Ροζάνθη. Λοιπόν, Ροδάνθη, θυμόμουν ένα πλοίο, έτσι. Που πήγαινε Δωδεκάνησα. Νομίζω είναι που έχω κάνει 25 ώρες. Παραλίγο να κάνω ανάσταση με στο πλοίο. Θυμάμαι καλά, πέρα για πολλά τα νησάκια. Αν θυμάμαι καλά. Σαπρανίδη, βοήθησε με. Αυτό δεν είναι που πήγαινε γύρω-γύρω. Ναι, ναι, μια φορά είχα πάει στη Ρόδο όταν ήμουν μικρή. Πολύ ωραίο, είχε πάρα πολύ κόσμο, δεν ξέρω πότε. Ναι. Τεράστιο πλοίο. Και παραλίγο να κάνω ανάσταση εκεί μέσα.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Ξεκίνησες τον Αύγουστο για να πας διακοπές στη Ρόδο και παραλίγο
1: το
0: να κάνεις ανάσταση.
1: Λέω,
0: α, το Πάσχα. Εντάξει. Νόμιζα ότι ήταν τόσο μακρύ το ταξίδι.
1: Σταματούσε σε πάρα πολλά. Θυμάμαι, ήμουν πολύ μικρή τώρα. Αλλά ναι. Μου έχει μείνει αυτό ότι, αν θυμάμαι καλά, είχα σταματήσει μέχρι και Σαντορίνη.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026 και ο μήνας έχει 9. Ξέρεις για ποιο λόγο έχει βγει αυτή η έκφραση, και ο μήνας έχει 9.
1: Για πες, γιατί έχω 9 γενέθλια.
0: 9 έχει γενέθλια.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, παλιά οι δημόσιοι υπάλληλοι, εκεί τη δεκαετία του 50, του 60, ναι, πληρωνόντουσαν στις 9 του μήνα.
1: Σταθερά.
0: Σταθερά στις 9 του μήνα, ναι. Επειδή λοιπόν είχαν τη χαρά και είχαν γεμάτες τσέπες, πηγαίνανε στα διάφορα εκεί, ουζάδικα από εδώ, από εκεί, ειδικά κάτω στον Πειραιά. Πίνανε, τρώγανε.
1: Ήταν η μέρα χαράς.
0: Ήταν η μέρα χαράς, τζουγκρίζανε και λέγανε μα ο μήνας έχει 9. Δηλαδή τα είχαν γράψει όλα στα παλιά των υποδημάτων τους και απλά την πρώτη επένδυση που έκαναν με το που έπαιρναν τα μισθά τους, ήταν σε αυτές τις ζωοκαταστάσεις. Ναι. Τσίπουρο ζώο αυτό. Ωραία, ωραία, ωραίες εποχές.
1: Πολύ ωραίες εποχές.
0: Τους έβλεπες όλους κουστούμαρισμένους με την γραβατούλα τους. Τι ωραία, με το καπελάκι τους.
1: Ξέρετε, κατά καπέλα μου λείπουν, θα μ' άρεσε να φορούσαμε καπέλα.
0: Πάρα πολύ,
1: μ' αρέσουν πολύ.
0: Εγώ κάθε φορά που λέω καπέλο τον Αντάλο, έχω πολύ ωραίες έτσι. Δεν σου πάει καθόλου βγάλτο.
1: Όχι, όχι, όχι. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα καπέλα.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή μου αρέσουν. Οι Άγγλοι φοράνε πολύ καπέλο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι. Και ο Αντωνάκης. Πάει το μου.
1: Ναι, δεν το σκέφτηκα αυτό. Δεν έφτασα μέχρι τον Αντωνάκη.
0: Έχει ανατείλει ο ήλιος εδώ και 10 λεπτάκια, σύμφωνα με το σημερινό ημερολόγιο. Μας κάνει διάφορα παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Βλέπουμε τη συννεφιά. Θα μας πει η Στεφανία ακριβώς τον καιρούλι. Θα δύσει ο ήλιος 47 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα όσο πλησιάζουμε στην 21η Ιουνίου, που είναι η μεγαλύτερη ημέρα του έτους. Αυτό το φαινόμενο θα συναντάμε λεπτό προς λεπτό, μέρα την ημέρα θα μεγαλώνει λεπτό προς λεπτό ημέρα. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα.
1: Λοιπόν, πάμε
0: και να προσέγετε στους δρόμους.
1: Να δούμε τον καιρό, έχει ήδη κίνηση να ξέρεις. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και το μεσημέρι απόγευμα σε όλα τα επιρροτικά. Οπότε και τότε θα σημειωθούν βροχές, η όμβρη, αγαπημένη σου λέξη, και κυρίως στα ορεινά καταιγίδες.
0: Ζακέτα μην πάρεις, θα βγάλεις την Πέμπελη.
1: Έχει ξεκινήσει από τις πρώτες ώρες, οπότε κάποιες βροχές έχει ήδη περάσει.
0: Μία ομπρελίτσα να πάρεις, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε σταθερά επίπεδα, θα φτάσει περισσότερες περιοχές της χώρας τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι και πιθανό να βρέξει. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα, τοπικά 6 μποφόρ και θερμοκρασία 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη 19 με 29.
0: Μάλιστα.
1: Η θερμοκρασία.
0: Εδώ δηλαδή θα χτυπήσει 30
1: και θα
0: διάρια.
1: Έχει και εκεί βροχούλες και εκεί κατά τη διάρκεια της ημέρας επίσης.
0: Μάλιστα. Πολλές καλημέρες σε όλες και όλους που βρίσκεστε εκεί έξω από τα άγρια χαράματα πριν ακόμα ξημερώσει και προετοιμάζετε την πόλη για όλους εμάς για να την βρούμε καθόλου έτοιμη. Να στείλουμε μια καλημέρα στους ταξιτζίδες μας που μας έχουν σε όλους τους ταξιτζίδες, γυναίκες και άνδρες που μας έχουν κατακλείσει με τα μηνύματά τους, όπως άλλωστε καθημερινά. Στους οδηγούς των απορριμματοφόρων και αυτούς που βρίσκονται στην πλάτη των απορριμματοφόρων και μας ξεβρωμίζουν καθημερινά, να τα λέμε και αυτά, στους εκαμπίτες, στις εκαμπίτισες, στα πληρώματα της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά. Γιατί με κοιτάς έτσι, δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Διαβάζω ένα μήνυμα του Δημήτρη, συγγνώμη.
0: Ο Δημήτρης.
1: Όσο έπαιξε χθες ο Παπα-Νικολάου, τόσο θα πάει Μητσοτάκη στο Μάρτιο σε εκλογές.
0: Ναι. Επειδή έκανα το λάθος, ρώτησα τον Σταυρακάκη. Μιλούσε για διεισδύσεις πρωί-πρωί ο Σταυρακάκης. Και λέω, εννοεί τις διεισδύσεις του Παπα-Νικολάου που έκανε χθες. Και μου λέει, δεν έπαιξε χθες ο Παπα-Νικολάου.
1: Ναι, δεν έπαιξε.
0: Ναι. Κοίταξε. Επειδή το είδα το μήνυμα του, εδώ, του ακροατή μας. Ο τρόπος με τον οποίο έγιναν οι αντικαταστάσεις τελικά δείχνουν πολλά πραγματάκια.
1: Ναι, κατάλαβα. Η άποψή μου είναι, στο λέγαμε και στο, και στο τηλέφωνο, ότι δεν είναι ανασχηματισμός.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν λέγεται κανονικά ανασχηματισμός τώρα αυτό.
0: Που μου κάνει bullying ο νυφλής κάθε φορά. Ανασχηματισμός λέει. Μα δεν είναι ανασχηματισμός. Μα τι να κάνουμε τώρα. Αντικαταστάσεις είναι.
1: Αυτό είναι, ναι. Αντικαταστάσεις.
0: Παρ' όλα τα αυτά, οι βλέψεις ήταν τελείως μα τελείως διαφορετικές. Την Παρασκευή και να δώσουμε λίγο το παρασκήνιο. Θέλεις να ξεκινήσουμε από αυτό, θέλεις να ξεκινήσουμε,
1: ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Να ξεκινήσουμε. Εκτός και αν θέλεις να ξεκινήσουμε. Από τη Μέση Ανατολή είναι.
1: Ξεκινήσουμε από το ποιοι είμαστε, Σπύρο.
0: Σωστό και αυτό. Αλλά στη Μέση Ανατολή νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε.
1: Ξεκινήσουμε από το ποιοι είμαστε, Σπύρο.
0: It's complicated.
1: Ναι.
0: Στεφανία Κασίμου,
1: Σπύρος Παπαδάκης, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Φράνσις Παράσχη. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο
0: επικοινωνίας.
1: Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του www.papakirialfm.gr. Η γιατρός.
0: Να ξέρετε, ναι, ότι ο συνδυασμός Φράνσις Παράσχη και Στεφανία Κασίμη, ναι, νομίζω ότι... Εντάξει. Οι καλύτερες διαγνώσεις, ιατρικές διαγνώσεις.
1: Ναι, πολύ σωστά. Εμείς και το Gemini, κανείς άλλος. Μετά πάτε σε γιατρό.
0: Ναι.
1: σε κανονικό.
0: Και αν. Μπορεί
1: λοιπόν,
0: να το.
1: Για πες τώρα για την Μέση Ανατολή. Τώρα.
0: It's complicated. Εγώ δεν έχω καταλάβει.
1: Ότι έχουν...
0: Ειλικρινά δεν έχω καταλάβει.
1: Υποτίθεται έχουν αυτή τη στιγμή. Υποτίθεται τώρα, ναι, καταρχάς, σε ό,τι αφορά το Ισραήλ και το. Και το Ιράν. Υποτίθεται ότι έχουν αναστείλει τις κατέρωθεν επιθέσεις, αλλά πάλι απειλούν ότι αν επαναληφθούν κάποιο πλήγμα στο δαφός, θα ξαναρχίσουν τα ίδια.
0: Μπορείς να μου εξηγήσεις για ποιο λόγο όλα τα ξένα δισογραφικά πρακτορία, γενικότερα τα τηλεγραφήματα τα οποία έρχονται, μιλούν για κλιμάκωση?
1: Βέβαια έχει θεωρητικά τότε. Απλά σου λέω τελευταία εξέλιξη. Προφανώς σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, προφανώς υπάρχει κλιμάκωση. Εντάξει, ο Τραμπ. Ο Τραμπ, αφού τσακώθηκε. Τι είπε, τι έκανε στη δημοσιογράφη του μεταξύ προχθές.
0: Α, φοβερό,
1: Τι να πω, πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν του αρέσαν οι ερωτήσεις, σηκώθηκε και έφυγε.
1: Είπε ο Τραμπ ότι πιστεύει ότι κερδίζεται η μάχη έναντι του Ιράν, αλλά η επόμενη νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη. Αυτό με τις επόμενες δύο εβδομάδες. Έχουμε φτάσει καλοκαίρι.
0: Πόσες δύο εβδομάδες έχουμε μετρήσει?
1: Πάντα δύο εβδομάδες. Το λέει από το ούτε ξέρω από πότε.
0: Σου το έχω πει, είναι σαν αυτό το οποίο λέμε εμείς. Όταν μας παίρνουν τηλέφωνο και είμαστε πνιγμένοι, τι λέμε, σε παίρνω σε 15 λεπτά. Τα 15 λεπτά μπορεί να είναι μετά από τρεις μέρες.
1: Εμένα δύο εβδομάδες είχα να ακούσω από τον κορονοϊό, που μας έλεγαν οι επόμενες δύο εβδομάδες είναι κρίσιμες.
0: Είναι κρίσιμες, το θυμάσαι. Τι ωραίες εποχές.
1: Το λέω, το θυμάμαι.
0: Τι ωραίες εποχές. Καθόμασταν στην τηλεόραση.
1: Ωραίες εποχές δεν ήταν.
0: Αμέσως. Σκεπτικό τρόπο. Το λέω με τέτοιο τέτοιο. Ότι ήταν ωραίες εποχές. Ήταν η μοναδική φορά όμως, αυτό πρέπει να το παραδεχτείς. Ήταν η μοναδική φορά που μας ζήτησαν να σώσουμε τη χώρα χωρίς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Δεν γινόταν να αποτύχουμε.
1: Τι εννοείς?
0: Μας ζήτησαν να μην κάνουμε τίποτα, να καθίσουμε στα σπίτια μας. Αυτό δεν μας λέγανε? Μην κάνετε απολύτως τίποτα, καθίστε στα σπίτια σας, γιατί πρέπει να σωθεί η χώρα. Αυτό δεν έλεγαν?
1: Εντάξει, ναι.
0: Δεν γινόταν να αποτύχουμε στη Στεφανία. Μας ζήτησαν αυτό. Να μην κάνουμε απολύτως τίποτα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Το παράξενο θα ήταν να μας ζητήσουν να κάνουμε κάτι. Η πλάκα η μεγάλη είναι ότι στο δεύτερο κύμα, εμείς εντάξει, ως δημοσιογράφοι, επειδή ήμασταν αναγκασμένοι να κινούμαστε, να πηγαίνουμε στα μέσα στα οποία εργαζόμασταν και όλα τα σχετικά, είχαμε και τις ειδικές άδειες. Στο πρώτο κύμα δεν υπήρχε άνθρωπος, τίποτα, πουθενά. Τα θυμάσαι.
1: Τα θυμάμαι.
0: Δηλαδή, συναντιόμασταν αυτοκίνητα στον δρόμο και ήταν συνάδελφοι.
1: Ναι, υπήρχαν. Εντάξει, δεν ήμουν δημοσιογράφοι έξω. Εντάξει, ήταν άνθρωποι που εργάζονταν. Αλλά γενικότερα δεν υπήρχε κόσμος. Ναι, σωστά.
0: Στο δεύτερο κύμα.
1: Ναι, δεν τηρήθηκαν τόσο πολύ τα μέτρα. Ναι.
0: Και δεν τηρήθηκαν τόσο πολύ τα μέτρα. Είχε περισσότερη κίνηση από ό,τι έχει σήμερα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει. Γενικότερα ήταν μια δύσκολη περίοδος και επειδή υπάρχουν οικογένειες που χάσαν και τους ανθρώπους τους, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι.
1: Επιστρέφουμε οπότε στην...
0: Κανονικότητα.
1: Στην κανονικότητα.
0: Σε ποιο πράγμα, τι θέλεις?
1: Στην Μέση Ανατολή που συζητούσαμε,
0: στη Μέση
1: παιδάκι
0: Ανατολή,
1: μου.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Λοιπόν, είπαμε λοιπόν ότι ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ο Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μες στις επόμενες δύο εβδομάδες. Είπαμε επίσης ότι και το Ιράν ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά... απειλεί ότι θα πάρει σκληρότερη απάντηση αν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε ιρανικό έδαφο. Και ο Τραμπ επίσης δεν έκανε μόνο αυτό. Προειδοποίησε και τον Νετανιάχου ότι κινδυνεύει να χάσει την υποστήριξή του εάν υπάρξει νέο πλήγμα στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Βασικά θέλω να του πει τύπου εγώ είμαι αφεντικό τώρα, μην.
0: Εντάξει.
1: Γιατί κάποιοι προσπάθησαν να παρουσιάσουν άλλο αφεντικό, γι' αυτό το λέω.
0: Μα υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, απλά το συζητούσαμε.
0: Α,
1: λοιπόν.
0: Αυτό. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση.
1: Μπίμπι, πρόσεχε, θα μείνεις μόνος σου.
0: Ναι. Okay. Μπίμπι.
1: Αφού αυτό φαίνεται να. Εντάξει.
0: Ναι. Ούτε μπροστά να ήταν.
1: Τι?
0: Ούτε μπροστά να ήταν. Λοιπόν, εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση από το χθεσινό, από το τελευταίο 24ωρο. Η εμφάνιση του Ζωζέ Φαούν του Προέδρου του Λιβάνου στο CNN και αυτή η δημόσια έκκληση την οποία έκανε ο Αούν λέγοντας ότι μια στρατιωτική λύση δεν θα σας προσφέρει ποτέ ασφάλεια και προστασία. Και μάλιστα είπε ότι αν είστε, εμείς είμαστε αφοσιωμένοι, είμαστε πρόθυμοι, αν είστε κι εσείς, ας καθίσουμε και ας μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έβαλε μόνο έναν αστερίσκο, ότι δεν πρόκειται να συναντηθεί με τον Νετανιάχου πριν καταλήξει σε... πριν καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία, όπως είπε, θα είναι ένα σύμφωνο μη επίθεσης και όχι μια πλήρης ειρηνευτική συμφωνία.
1: Okay.
0: Αλλά την ίδια ώρα συνεχίζονται βομβαρδισμοί, συνεχίζονται εκατέρωθεν επιθέσεις. Έχουμε νεκρούς. Δηλαδή, εντάξει, κάπου σώνει όλη αυτή η ιστορία.
1: Κάπου έχουμε πραγματικά. Σε καθημερινά νεκρούς.
0: Ναι, αυτό. Άρα, ποια η κεχηρία, τι συζητάμε, πώς έχουν μπει τα. Τέλος πάντων.
1: Το Ιράν, πάντως, δηλαδή, αξιωματούχοι το Ιράν λένε ακόμα στα ιρανικά πρακτορία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρονται για κεχηρία, ούτε για διάλογο. Αυτό υποστηρίζουν. Δηλαδή, είναι μια ζέστη, μια.
0: Μια κρύο ζέστη.
1: Ναι, ναι. Πήγε. Λέω στα Αμερικά, πήγε στο. Πήγε ο Τραμπ στο σε μάτς.
0: Τι σε μάτς?
1: Σε μάτς στο NBA. Έχει τελικούς.
0: Έχει τελικούς. Mm. Παίζουνε αυτή την ώρα που μιλάμε. Αυτή την ώρα που μιλάμε παίζουν οι New York Knicks.
1: Ναι.
0: Με τους San Antonio Spurs.
1: Στη Νέα Υόρκη είναι.
0: Στο Madison Square Garden.
1: Όχι. Προβλήθηκε το πρόσωπό του. Στις γιγαντοθόνες. Όταν ακούστηκε ο εθνικός ύμνος. Και αποδοκιμάστηκε. Ναι. Όταν είδαν το πρόσωπο, υπήρχαν αποδοκιμασίες. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ελπίδες για συμφωνία έως με τις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν έως το τέλος Ιουνίου. Θα δούμε τώρα. Δύο εβδομάδες, λέει ο Τραμπ. Ο πρεσβευτής του Ιράν στον ΟΗΕ εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει ενδεχομένως μέχρι το τέλος Ιουλίου. Με το μεσολάβη του Πακιστάν. Πάντα αυτό ούτως ή άλλως το λέμε εδώ και.
0: Περιμένουμε τη συμφωνία του Ισλαμαμπάντ.
1: Λοιπόν, θα δούμε. Ο Βάλς είναι αισιόδοξος επίσης για τις συνομιλίες.
0: Ο Βάλς είναι μονίμως αισιόδοξος. Ναι. Ο ντέπιο της Σέριφ είναι με ένα χαμόγελο και αισιόδοξος.
1: Τελικά.
0: Όλα πάνε καλά. Και
1: τελικά δεν.
0: Και την ίδια ώρα που λένε ότι όλα πάνε καλά, 14 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, πάνω από 20 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Αυτά μιλάμε για το τελευταίο 24ωρο, έτσι. Ενώ το Ισραήλ έχει ήδη διαμηνήσει πως θα συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο το σιητικό κίνημα Χεσμπολά. Λοιπόν, άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι από τις 2 Μαρτίου έχουν σκοτωθεί σε Ισραηλινές επιχειρήσεις πάνω από 3.600 άνθρωποι. Δηλαδή, εντάξει. Υπάρχει ανησυχία στο. Δεν ξέρω αν τελείωσες από τα.
1: Αυτό είναι, αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις.
0: Υπάρχει ανησυχία όσον αφορά στις σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια.
1: Ναι.
0: Κάπου, εντάξει, προσπαθούν οι σεισμολόγοι και ο κύριος Λέκας να κατευνάσουν τα πράγματα. Ότι, αυτό ήταν κύμα και πέρασε. Εχθές πάντως, λίγο πριν τις 11, όπως διάβασα και στο ενικός.gr, είχαμε νέα σεισμική δόνηση, 4,1 αυτή τη φορά. Γενικότερα, αυτές οι σεισμικές δονήσεις, έχει πολλές σεισμικές δονήσεις πάνω από το 4, πάνω από τους 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ.
1: Ναι, εντάξει, ασθενείς θεωρούνται για τους ειδικούς αυτές τις δονήσεις.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, για τους πολίτες όμως, για τον κόσμο.
1: Ναι, που είναι εκεί, δεν διαφωνώ προφανώς.
0: Κατά τη διάρκεια των χθεσινών ελέγχων, μας τα είπε το πρωί ο κύριος Καμπούρης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, 15 τα κλιμάκια των μηχανικών που έκαναν τους ελέγχους, 15 κατοικίες έχουν χαρακτηριστεί μη κατοικήσιμες στις περιοχές της Βόρειας Εύβοιας.
1: Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες.
0: Ναι. Συνεχίζονται ασφαλώς για να ολοκληρωθούν, γιατί δεν έχουν πει όλα τα σημεία.
1: Συνεχίζονται. Για την καταγραφή των ζημιών. Κυρίως σε Δαφνούσα και Προκόπη είναι.
0: Ναι, και έχουν πληγεί περισσότερο παλιές κατοικίες.
1: Ναι.
0: Αυτό οι νεότερες έχουν αντέξει. Πολλά τα μηνύματα.
1: Και κάποια μία-δύο εκκλησίες νομίζω επίσης.
0: Α, ναι. Ναι, δεν το.
1: Παλιές. Λοιπόν, μας έλεγε χθες ο κύριος Καμπούρης ακριβώς τη διαδικασία που προβλέπετε για τους ιδιοκτήτες για να πάρουν την πρώτη αρρωγή, λοιπόν, που δικαιούνται. Πάντως είναι γεγονός ότι εκεί στη Βόρεια Εύβοια οι κάτοικοι πέρασαν μία ακόμα νύχτα με τον φόβο των μετασεισμικών, μετασεισμικών δονήσεων. Το μέτα το βάζω εγώ.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι είναι μετασεισμικών.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος από τα Χανιά στέλνει μία καλημέρα και στους δυο μας και αναρωτιέται. Η κυβέρνηση έχει κάνει σημεία τη θεαματική αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019. Πρέπει όμως να μας πει και την αύξηση του ποσοστού των Ελλήνων που αμείβεται πλέον με αυτό τον κατώτατο μισθό. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτό.
1: Πολύ.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Εκεί ήταν ο Τραμπ.
0: Εκεί ήταν ο Τραμπ.
1: Τελικά δεν είναι μόνο με.
0: Παγώθηκες με τον Τραμπ.
1: Παγώθηκαμε γιατί προσπαθώ να δω τι συνέβη με τις αντιδράσεις.
0: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ναι. Πήγε, δεν πήγε. Δεν...
1: Αν τον αποδοκίμασαν.
0: Α, τον αποδοκίμασαν τελικά ενώ ήταν παρόν ή επειδή ήταν στο video wall. Ο Τραμπ.
1: Και αυτό παρόν, αυτό σου.
0: Ήταν παρόν. Ναι. Μάλιστα. Α, πάει και αυτό κλείνεται σε.
1: Απλά προβλήθηκε.
0: Ξύνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη.
1: Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να δει ένα μάτσο άνθρωπο.
0: Κάνει ολόκληρο πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα έχει κάνει όλα μούτια. Από τις αρχές του 2026 δεν έχει αφήσει τον πλανήτη σε ησυχία. Και πάει αυτός να δει τον αγώνα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και τι περιμένει. Μέσα σε όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα, τι να του πούν. Μπράβο, ρε Ντόναλντ.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο. Υπάρχει κανένα άλλο σημείο, καμία άλλη γωνιά του πλανήτη που δεν έχει βομβαρδίσει.
1: Υπάρχουν.
0: Α, εντάξει, πήγαινε και σε αυτές.
1: Να σου πω για πες τώρα για τον ανασχηματισμό, που δεν είναι ανασχηματισμός.
0: Δεν είναι ανασχηματισμός,
1: αλλά κυβερνητικό...
0: είμαστε και 26, τι θα προλάβουμε
1: εντάξει,
0: να πούμε.
1: Θα το πούμε μόλις.
0: Να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές και τις ακροάτριες. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας στην πρωτεύουσα.
1: Καλημέρα.
0: Σχετικά λέει με τις αυξήσεις εκκλησιαστικές, σε άλλους διπλασιάζονται μισθοί. Knock knock, ναι. Για ποιο λόγο, εκλογές μύρισε και σε άλλους οι αυξήσεις είναι τύπου 20 ευρώ. Και ας έχουν γίνει περικοπές γενναίες. Τις περικοπές και στη φορολογία είμαστε γαλαντόμοι, λέει η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά. Καλά αποτελέσματα. Χωρίς άγχος να περιμένετε τα αποτελέσματα και να απολαύσετε το καλοκαιράκι σας. Βεβαίως πρέπει να πούμε, Στεφανία, ότι από σήμερα που το κάπου εδώ το είχα. Ναι, μεν τελείωσαν τα γενικά λύκεια, αλλά συνεχίζουν. Συνεχίζονται οι εξετάσεις στα επαγγελματικά λύκεια όλης της χώρας, στα ΕΠΑΛ, με τους υποψήφιους να εξετάζονται στα μαθήματα υγιεινή, ναυτικό δίκαιο, διεθνείς κανονισμοί στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκηση και στοιχεία μηχανών. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Επαναλαμβάνουμε, όσο κουραστικοί και αν γινόμαστε, χωρίς άγχος. Αυτό έχει διάλογο μετά. Λοιπόν, έχει τέτοιο. Τι θέλετε. Ένα λεπτάκι έχουμε, κυρία Κασίμη.
1: Πολύ ωραία.
0: Ένα λεπτάκι.
1: Εξαιρετικά. Έχουμε. Λοιπόν, τελικά δεν θες να μου πεις με τίποτα με τον ανασχηματισμό.
0: Όχι,
1: εντάξει.
0: Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Εντάξει.
0: Να πούμε και για ΣΥΡΙΖΑ. Είπα γενικότερα στον αέρα ότι χθες μιλούσαμε πάρα πολύ ώρα στο τηλέφωνο και προσπαθούσαμε να βγάλουμε μια άκρη, ρε παιδί μου. Τελικά τι θα γίνει. Πώς αυτοί που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ θα ανέβουν στο όχημα του Τσίπρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένο νεύμα από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα.
1: Και δεν είναι μόνο το θέμα αν υπάρχει νεύμα. Είναι ότι προσπαθώ λίγο κάπου το έχω χάσει και από την επικίνδυνη πλευρά ναι. Τη ισχύει. Δεν είναι και πάρα πολύ σαφές. Εντάξει, δεν είναι ότι ελάτε όλοι μαζί από το ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε συνεργασία, μπείτε μέσα και τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ σαφές και από την πλευρά της συμπαράταξης.
0: Μα από την πλευρά της συμπαράταξης. Δεν ξέρω προσωπικά.
1: Δεν είναι σαφές δηλαδή.
0: Περίμενα μία δήλωση, μία ανακοίνωση.
1: Δεν είναι σαφές ούτε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ τι ακριβώς σημαίνει αυτή η απόφαση. Δηλαδή αυτός ο οδικός χάρτης δεν υπάρχει μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Αλλά ούτε και αυτό το νεύμα που λες από την πλευρά του κόμματος Τσίπρα. Πάμε σε διαφημιστικό.
0: Αμέσως μετά τα πολιτικά μας.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο έπειτα από καυγά ερευνά η αστυνομία του νησιού. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Νέα δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης. Σε ύφεση παραμένει δασική πυρκαγιά στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή.

0: The Eye of the Tiger.
1: Τι τραβάω. Τι τραβάω.
0: Έλα τα αποκλειστικούλια, έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Έλα τα αποκλειστικούλια. Κάποιοι λένε ότι την ώρα που ανακοίνωνε τις αποφάσεις του ο κύριος Μητσοτάκης,
1: ναι,
0: είχε ακριβώς αυτό. Ακριβώς.
1: Το τι τραβάω.
0: Όχι, το τραγούδι. Το τι τραβάω το είχε πει λίγο νωρίτερα, θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Για δώστε, κύριε Σαπρανίδη.

0: Έλα, βρε, πες.
1: Παρασκευή.
0: Ναι, λέγε.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης πριν φύγει για Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάμε τον κύριο Μαρινάκη. Του λέει ότι έχει πάρει την απόφαση να τον μετακινήσει από το Μέγαρο Μαξίμου και από τη θέση κυβερνητικού εκπροσώπου στην θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, στη θέση του κυρίου Κυρανάκη. Φεύγει για τις Ηνωμένες Πολιτείες ο κύριος Μητσοτάκης και αντιλαμβάνεται ότι κατόπιν της συγκεκριμένης πληροφορίας έχει δημιουργηθεί ένα απίστευτο τσουνάμι. Πληροφοριών,
0: ναι.
1: Γενικός ανασχηματισμός ότι κάτι γίνεται, ποιος θα πάρει τη θέση.
0: Γενικός, δεν ακούστηκε καθόλου. Γενικός, λίγο πιο.
1: Εάν έφευγε ο κύριος Μαρινάκης από τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου,
0: ναι,
1: θα έπρεπε να αντικατασταθεί.
2: Του, η οποία ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας του κόμματος δεν θα άφηνε κυβερνητική θέση,
0: ναι.
2: Μιλάω για όλους τους υπόλοιπους.
0: Ναι, ακουγόταν.
1: Τα ονόματα τα οποία ακούστηκαμε,
0: ναι.
1: Και το όνομα του Τάκη Θεοδωρικάκου ακούστηκε.
0: Ναι, και το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου όμως ακούστηκε.
1: Και το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου, απλά το όνομα του κυρίου Ρουσόπουλου δεν θα άφηνε καινή θέση στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Εγώ διαφωνώ με την κοινή θέση, με τη λογική ότι και πάλι αντικαταστάσεις είναι. Δεν είναι ότι προχωράς ένα σχηματισμό, ενώ τις βγάζω σαν
1: σπάω. Από τις καραμπόλες μετά άρχισε να γίνεται, άρχισε να ανοίγει το πράγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς φτάσαμε λοιπόν και η πληροφορία η οποία υπήρχε, την έδιναν, πρέπει να σας πω απλόχερα την πληροφορία, ότι οι ανακοινώσεις θα γίνουν μετά την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη.
0: Είχε βγει και κάποια στιγμή και ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης το Σάββατο το πρωί σε συνέντευξή του και το είπε.
1: Έτσι ακριβώς. Όπως και το είπε και την Δευτέρα, εχθές.
0: Το είπε και από την Πέμπτη ότι θα γίνουν την Πέμπτη. Ότι από το Σάββατο ότι θα γίνουν την Πέμπτη.
1: Ναι, το είπε και χθες.
0: Το είπε και χθες, βέβαια.
1: Έβαλε μία μικρή λεξούδα. Μέχρι την Πέμπτη.
0: Χθες είπε μέχρι. Μέχρι τότε, μετά τον ξαναρώτησε και επίσης απάντησε και με χιούμορ, αλλά με νόημα, όταν τον ρώτησαν με βαρεθήκατε εδώ πέρα, τι θα του λέει, θα φύγετε. Θα φύγετε από τη θέση. Βαρεθήκατε, λευγιάζετε, θα με ξεφορτωθείτε.
1: Επιστρέφοντας λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διαβάζοντας, βλέποντας, ακούγοντας ότι έχει αρχίσει μια απίστευτη συζήτηση και μέσα στην κυβέρνησή του, κατάλαβε ότι αυτό οι ανακοινώσεις δεν μπορούν να αντέξουν μέχρι την Πέμπτη. Και πήρε γρήγορες αποφάσεις. Αντιλήφθηκε επίσης ότι η χρονική στιγμή είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη και κρίσιμη για να αλλάξει τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια που βρίσκεται σε αυτή τη θέση ο κύριος Μαρινάκης, κατά κοινή ομολογία, έχει καταφέρει και έχει ανταπεξέλθει σε πολύ δύσκολες καταστάσεις ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, και αυτό του το δίνουμε. Το όνομα του κυρίου Θεοδωρικάκου που ακούστηκε πάρα πολύ έντονα, όπως ακούστηκε πολύ έντονα ότι θα μπει νέος κάποιος μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συντονίσει το επικοινωνιακό κομμάτι.
0: Σωστά.
1: Και να καλύψει κιόλας το κενό το οποίο έχει αφήσει ο κύριος Μιλωνάκης.
0: Ο οποίος όμως δεν υπήρχε θέμα, επειδή γράφτηκε γι' αυτό, δεν υπήρχε θέμα αντικατάστασης.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση ο κύριος Μητσοτάκης να αντικαταστήσει τον κύριο Μιλωνάκη για πάρα πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι φίλη πάνω απ' όλα.
0: Βεβαίως, γι' αυτό το λέω, επειδή γράφτηκε. Δεν ξέρω και απορώ πώς γράφτηκε.
1: Μαθαίνω επίσης ότι ήδη ο κύριος Μιλωνάκης πηγαίνει πολύ καλύτερα, έχει ξεκινήσει και διάφορα τηλέφωνα και γενικότερα και όλα τα σχετικά. Εκεί λοιπόν κάπου ο κύριος Μητσοτάκης πήρε την απόφαση ότι οι αλλαγές θα είναι τόσο.
0: Όσο. Αυτές ήταν αλλαγές οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Να στο πω
1: ακριβώς. Απλώς
0: με τον τρόπο με τον οποίο τις έκανε, ενδεχομένως να μην δημιούργησε περισσότερες καραμπόλες. Τίποτα παραπάνω.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο μιλάμε για αντικαταστάσεις.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο παρασηκώθηκε. Δεν ξέρω αν ήταν τελικά αυτός ο λόγος που ο κύριος Μητσοτάκης τον έφερε νωρίτερα για να μην σέρνεται όλη αυτή η φημολογία. Νομίζω ότι είναι πολύ σωστό. Νομίζω ότι έχει πολύ λογική, ότι είναι σωστό αυτό το οποίο λες. Ούτε εγώ θα ήθελα αν ήμουν πρωθυπουργός να γινόταν κάτι τέτοιο. Γιατί όντως ήταν αλλαγές οι οποίες έπρεπε να γίνουν. Τέλος. Από τη στιγμή δηλαδή που άφησε αυτό το κενό ο Νίκος Ταγαράς.
1: Και ο Νίκος Ταγαράς, όχι λοιπόν.
0: Πρώτη φορά είδα, μου έκανε φοβερή εντύπωση. Πρώτη φορά. Έχω πάρα πολύ καιρό τέλος πάντων να ακούσω τόσο καλά λόγια από όλο τον πολιτικό κόσμο.
1: Για τον Νίκο Ταγαρά.
0: Για ένα πολιτικό πρόσωπο, ναι, το οποίο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Ήταν
2: χαμηλών τόνων.
0: Πολύ χαμηλών τόνων. Πολύ, πολύ, πολύ. Και καλός άνθρωπος. Μου έκανε φοβερή εντύπωση.
2: Ένας υπέροχος άνθρωπος. Είχα το προνόμιο, την τιμή, λόγω του ρεπορτάζ, να τον γνωρίζω από κοντά. Πάντα πρόθυμος να σου δώσει εξηγήσεις για
0: πάντα.
2: Το κάθε τι.
0: Και γνώριζε αυτό το χαρτοφυλάκι, το γνώριζε καλά. Σου λέω, μου είχαν φοβερή εντύπωση.
2: Πάμε λοιπόν τώρα στα ονόματα. Πάμε. Να τα πούμε κιόλας. Ναι. Ασφαλώς ο κόσμος τα έχετε ακούσει, τα έχετε διαβάσει, τα έχετε δει. Έχουμε την ωστόσο την Πετριά για να τα πούμε κι εμείς.
0: Όχι βέβαια, ναι, γιατί δεν νομίζω ο κόσμος παρακολουθεί από το μέχρι το βράδυ ποιοι μπαίνουν.
2: Ο Γιώργος ο Κότσιρας λοιπόν πήρε τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τη θέση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος κύριος Κυρανάκης την Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις 4 ώρα το απόγευμα θα εκλεγεί και κατά το τυπικό από την Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.
0: Κύριος Κότσιρας, το πρωί ήταν στο Ιβουλή.
2: Ναι,
0: για να απαντήσει.
2: Ναι, κανονικά.
0: Δεν το ήξερε. Το ήξερε, πάντως απάντησε κανονικά.
2: Κοιτάξτε.
0: Στο χαρτοφυλάκιό του εννοώ. Ναι.
2: Θα σου δώσω. Δηλαδή, ο κύριος Χατζηβασιλείου, τον οποίο θα τον αναφέρουμε, κάποια στιγμή από τις πολλές φορές που τον είχα πάρει τηλέφωνο, το σηκώνει και μου λέει: «Αμάν, μπαίνω στο αεροπλάνο. Θα τα πούμε μετά». Και του λέω: «Σε πήρε τηλέφωνο?» Και το επόμενο που ακούσει και ξέρει τι ήταν. Μου έκλεισε το τηλέφωνο. Λοιπόν, Γιώργος Κότσιρας λοιπόν. Τη θέση του Γιώργου Κότσιρας, τη θέση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική, αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη θέση του Νίκου Ταγαρά, αναλαμβάνει η Μαριλένα Σούκουλη. Επίσης προερχόμενη από τον νομό Κορινθίας. Άρα ο νομός Κορινθίας, μηχανικός, ο νομός Κορινθίας έχει δύο, παραμένει με δύο εκπροσώπους στην κυβέρνηση. Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο ένας, ο έτερος είναι ο Χρήστος Δήμας, ο οποίος είναι ο υπουργός. Υπουργός και υφυπουργός, λοιπόν, περιβάλλοντος και ενέργειας, η κυρία Σούκουλη. Έχει μια ιστορία η κυρία Σούκουλη. Προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη ασφαλώς και προσωπική φίλη του κυρίου Μητσοτάκη. Στην πρώτη διακυβέρνηση 2019-2023 η κυρία Σούκουλη είχε εκλεγεί ως τρίτη βουλευτής του νομού Κορινθίας
0: στην Κορινθία
2: και στα μέσα της θητείας έχασε την έδρα της λόγω του εκλογοδικίου. Ο κύριος Κόλλιας είχε ζητήσει επανακαταμέτρηση των Σταυρών και για πάρα πολύ λίγες ψήφους έχασε την έδρα της. Δεν έμεινε όμως εκτός, διότι πήγε στο Μέγαρο Μαξίμου και μάλιστα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα. Το 2023 επανήλθε στη Βουλή και τώρα ήρθε η ώρα για να γίνει υφυπουργός. Ο Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει υφυπουργός εξωτερικών αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
0: Το είχε κλειδώσει μέρες.
2: Ακριβώς. Έχουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούνιο του 2027. Χρειάζεται πολλή προετοιμασία. Ο κύριος Χατζηβασιλείου γνωρίζει τα πράγματα σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λένε από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι είναι ο καταλληλότερος για την καταλληλότερη δουλειά. Θα ορκιστούν όλοι αυτοί την Παρασκευή 12 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος.
0: Σαλαπ Θεσσαλονίκη, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος. Φεύγει
2: ο κύριος
0: Μαρκόπουλος, έρχεται ο κύριος Σιμόπουλος.
2: Ναι.
0: Νέο γύρο.
2: Ακριβώς.
0: Δεν σαν να βλέπω τις καυγάδες στη Βουλή. Είναι εκρηκτικός και ο κύριος Σιμόπουλος, σαν τον κύριο Μαρκόπουλο.
2: Και ο κύριος Σιμόπουλος και ο κύριος Μαρκόπουλος. Λοιπόν,
0: τους βλέπω μπροστά.
2: Όσον αφορά στο κομμάτι των εκλογών. Είχαμε κάνει την ανάλυση και είχαμε πει το εξής, ότι αν γίνει ευρύτερος ανασχηματισμός, ξεχάστε τα σενάρια πρόωρων εκλογών. Δεν κάνεις ανασχηματισμό ή έστω μήνυ ανασχηματισμό και μετά από 2 μήνες να πας σε εκλογές.
0: 2 μήνες όχι, αλλά ένα εξάμηνο το κάνεις και είναι.
2: Άλλο
0: και,
2: λοιπόν το εξάμηνο, το εξάμηνο μας βγάζει στο 2027.
0: Και κάνει και μπαμ. Και υπάρχουν και κάποια έτσι σημάδια μέσα στα πρόσωπα από τις επιλογές που κάνεις. Τα οποία δείχνουν εκλογές. Όταν θες να κάνεις έναν εκλογικό ανασχηματισμό, όπως τον λένε. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν επιλέγεις πολλούς βουλευτές από τις περιφέρειες.
2: Σε κάθε
0: είναι πιο εκλογικός.
2: Θα σου πω.
0: Δεν είναι.
2: Ασφαλώς. Η θέση πρώτα απ' όλα, η επιλογή του Κυρανάκη για το κόμμα, για τη Νέα Δημοκρατία, δείχνει ακριβώς αυτό. Εκλογική ετοιμότητα, όχι απλά εκλογική ετοιμότητα, να οδηγήσει και να φτιάξει το κόμμα εν ώψη των εθνικών εκλογών. Το μηχανισμό του.
0: Το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το κόμμα, κύριε Κυρανάκη. Είναι από τα 18 του, ξέρω εγώ, μπορεί και από τα 17 του.
2: Είναι, όπως και να το, είναι από τα γενοφάσκια του μέσα στην Νέα Δημοκρατία, ακριβώς όπως το λες. Άρα λοιπόν γνωρίζει. Γνωρίζει τα πάντα. Πώς να στήσει την Νέα Δημοκρατία για να οδηγηθεί στις, για να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές. Η επιλογή του έχει και έναν ακόμα χαρακτήρα. Επειδή ο λόγος του ακουμπά περισσότερο στο δεξιό ακροατήριο,
0: ναι,
2: όχι μόνο στο κεντροδεξιό, αλλά και στο αμιγώς δεξιό ακροατήριο, θεωρείται ότι μπορεί να θεωρεί ο κύριος Μητσοτάκης, το Μέγαρο Μαξίμου, θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα στην οποιαδήποτε κίνηση κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμάρας.
0: Ναι, εντάξει, έχει μια ειδική αποστολή ο κύριος Κυρανάκης. Είναι μια καλή επιλογή, θα έλεγα, επειδή είναι και νέο πρόσωπο. Νέος άνθρωπος.
2: Ναι.
0: Και δείχνει και την εμπιστοσύνη του κύριου Μητσοτάκη στην νέα γενιά. Την έχει ξαναδείξει.
2: Στη γενιά των 30 και των 40, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα.
0: Νέα γενιά, αυτό με βόλευε, γι' αυτό το είπα.
2: Ναι. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα κιόλας και από τις επιλογές που έχει κάνει για το Υπουργικό Συμβούλιο. Να προτείνω να πάμε, αν δεν έχεις κάτι άλλο να πεις, σε διαφημιστικό διαλυματάκι και να επανέλθουμε αμέσως μετά με Νίκο Νανούρη, διότι και
0: βέβαια,
2: τα πραγματάκια εκεί από την Τουρκία, από Τουρκία πλευρά, δεν πάνε πολύ καλά. Γενικότερα έχει σηκώσει τους τόνους ο Ερντογάν και προσπαθεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Σου έχω και ρεπορτάζ και από Κύπρο, γιατί μίλησα εχθές με κυβερνητικούς παράγοντες της Κυπριακής Δημοκρατίας για το αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση σε αυτή τη σιγή από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδες εσύ καμία ανακοίνωση?
0: Όχι.
2: Δεν μου ξέφυγε κάτι?
0: Όχι.
2: Μάλιστα. Τι λες, να πάμε σε διαφημίσεις?
0: Πάμε.

0: Real FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Είσαι οδηγός ταξί? Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει και τον έχουμε τον Νίκο. Θα πάμε σε πάρα πολύ λίγο, σε δευτερόλεπτα. Να σας πω τώρα ότι κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
1: I drove all night, λέει το τραγουδάκι, το άσμα, ναι, ναι, ναι. Είτε all night, είτε all day, όσοι είσαστε στον Κηφισό, στην άνοδο, βοήθειά σας. Έχει ο χάρτης την ένδειξη και ατυχηματάκι, εκεί στο ύψος, λίγο μετά τη Βικέλα, οπότε να προσέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ο άγνωστος οδηγός. Το μποτιλιάρισμα, μόνο αυτό θα πω και θα πάμε στον Νίκο, το μποτιλιάρισμα ξεκινά αυτή τη στιγμή στην άνοδο, λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, και λόγω και του ατυχήματος, θα μάθουμε λεπτομέρειες και θα σας πούμε, φαντάζομαι, φτάνει το ποτηλιάρισμα μέχρι και τη δεύτερη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Θέλει πολύ προσοχή, ψυχραιμία, τώρα να δούμε τι τρακάρισμα έχει γίνει εκεί και δείχνει αυτή την ένδειξη. Επαναλαμβάνω, είναι στο ύψος της Βικέλα, λίγο μετά τη Στρατηγού Καλάρη. Προσοχή λοιπόν. Πάρα πολύ προσοχή.
0: Λοιπόν, θα πάμε στον Νίκο. Έλεγε και ο Σπύρος νωρίτερα ότι σε ό,τι από την πλευρά της Κύπρου υπάρχει λίγο ενόχληση, που δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αντίδραση. Η κυρία Καγιακάλας δεν είπε λέξη.
1: Η κυρία Καγιακάλας δεν είπε λέξη.
0: Γιατί ήταν και άτυπη σύνοδος των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άτυπο συμβούλιο μόνο για τη Ρωσία.
1: Ναι.
0: Και κάτι για τα δείπνα, ξέρω ότι είπε, εκεί πέρα, στο Κυπρία, για τα κυπριακά τραπέζια.
1: Στο μεταξύ είχε βουήξει ο τόπος στις Βρυξέλλες ότι θα υπάρξει γενικότερη αντίδραση απέναντι στην Τουρκία για αυτό το οποίο συνέβη. Για πάμε να μας δώσει λίγο το κλίμα ο Νίκος Ανανούρης, ο καλός συνάδελφος, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία. Καλή σου μέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, Νίκο Κωνσταντινούπολη. Ναι, και εδώ στην Τουρκία, σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό, μπορούμε να πούμε πως είχαν κρατήσει χαμηλούς τόνους. Δεν υπήρχε κάποια αναφορά μέχρι που ήρθε και η ανακοίνωση χθες από τη Διεύθυνση Επικοινωνιών της Τουρκικής Προεδρίας, που παρουσίασε μια άλλη οπτική σχετικά με το συγκεκριμένο περιστατικό. Καταρχάς, η Τουρκική Προεδρία, όσον αφορά την παρενόχληση του αεροσκάφου το οποίο επέβαινε ο Νίκος Δένδιας και άλλοι υπουργοί άμυνας, δηλώνει ότι είναι απολύτως ψευδής οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί. Να πούμε καταρχάς ότι ήθιστε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις να βγάζει κάποια ανακοίνωση στο Υπουργείο Άμυνας και να βλέπουμε πηγές στο Υπουργείο Άμυνας. Δηλαδή, μας έκανε εντύπωση ότι έβγαλε η Τουρκική Προεδρία μια τέτοια ανακοίνωση. Μιλάει λοιπόν για ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με την παρενόχληση του αεροσκάφου του Ελληνικού Υπουργού Άμυνας. Και σημειώνει χαρακτηριστικά συνέχεια στην ίδια ανακοίνωση ότι τέσσερα αεροσκάφη που εκτελούσαν πτήση στη διαδρομή μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας παραβίασαν τον εναέριο χώρο του ψευδοκράτους, και γι' αυτό το λόγο σηκώθηκαν δύο μαχητικά F-16 τα οποία βρίσκονταν σε επιφυλακή. Δηλαδή, σηκώθηκαν προληπτικά τα F-16. Να πούμε ότι είναι τα δύο F-16 από τα έξι που έχει στείλει η Τουρκία στο ψευδοκράτος το Μάρτιο, ως απάντηση στην αμυντική θωράκιση της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα. Μιλάει λοιπόν για ότι απογειώθηκαν προληπτικά τα συγκεκριμένα μαχητικά αεροσκάφη. Δεν ενόχλησαν, λέει, το αεροσκάφο στο οποίο επέβαιναν οι Υπουργοί Άμυνας, και σημειώνει ότι δεν παραβιάστηκε σε καμία περίπτωση ο ελληνικός εναέριος χώρος.
1: Πρώτα απ' όλα, υπάρχει, δεν ξέρω αν το έχουν πάρει πρέφα εκεί, ασφαλώς και το έχουν δει στην Τουρκία. Υπάρχει επίσημη ανάρτηση του Νίκου Δένδια στο X.
0: Ναι, προφανώς, ναι.
1: Στο οποίο, ας πούμε, αναφέρει ότι ενημέρωσε τον ομόλογό του, τον Κύπριο ομόλογό του, τον Βασίλη Πάλμα, για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου, προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δηλαδή, δεν μπορεί να γίνει πιο σαφής ο κύριος Δένδιας επ' αυτού.
0: Και έστειλε μήνυμα και προσερχόμενος στην άτυπη σύνοδο.
1: Εκτός από αυτό, υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει δημόσια ανάρτηση. Άρα, δεν απάντηση πάνω σε αυτή τη δημόσια ανάρτηση από την πλευρά της Τουρκίας δεν υπάρχει, προφανώς. Λένε ακριβώς το αντίθετο, ότι εσείς κάνατε παραβιάσεις.
0: Ναι, από την άλλη όμως, εμέσως διευκρινίζει πως δεν υπήρξε παραβίαση του, λέει η Τουρκία, ότι δεν υπήρξε παραβίαση ελληνικού ενέργειου χώρου, αλλά ουσιαστικά μέσα από την τουρκική ανακοίνωση γίνεται παραδοχή των όσων
2: διέπεσε το γεγονός επιβεβαίωνοντάς το. Κάτι τέτοιο.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή υπάρχει παραδοχή ουσιαστικά.
1: Ναι.
2: Ακριβώς, υπάρχει παραδοχή, σηκώθηκαν τα F-16 κανονικά, απλά κατηγορούν την ελληνική πλευρά ότι, παραβιάστηκε ο εναέριος χώρος του ψευδοκράτους. Και μάλιστα καταλήγει την ανακοίνωση ότι ουσιαστικά οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δημιουργούν εντυπώσεις και θέλουν να προκαλέσουν εντάσεις. Γι' αυτό και καλούν την κοινή γνώμη να μην λαμβάνει υπόψη τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Εντάξει, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση πάντως για το συγκεκριμένο γεγονός μπορούμε να πούμε ότι δεν το έχουν σηκώσει πολύ το θέμα. Δηλαδή, επικαλούνται μόνο την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας και μέχρι εκεί. Και μέχρι να βγει και η συγκεκριμένη ανακοίνωση, δεν υπήρχε καμία αναφορά.
1: Σε τα τουρκικά F-16 τι κάνανε σε κατεχόμενα, καλά ήταν, όλα εντάξει. Δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί.
0: Προφανώς δεν θα έπρεπε, αλλά είναι αυτό το μήνυμα που θέλει να περάσει η Άγκυρα. Εδώ, ότι υπάρχει ένα ξεχωριστό κράτος. Είναι νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο της πολιτικής της.
2: Σε αυτό που στάθηκαν περισσότερο και φαίνεται πως έχει ενοχλήσει.
0: Χωριστό κράτος. Είναι νομίζω ότι σε

0: Νομίζω και στην Αθήνα έτσι το διαβάζουν. Αυτό βλέπουν, ότι οι τουρκικές ενέργειες είναι αυτή η αντίδραση στην πρόσφατη συμφωνία Κύπρος-Γαλλία και την επικείμενη συμφωνία ΣΟΦ, αν δεν κάνω λάθος λέγεται.
1: Ξιδάκι θα πούμε εμείς και να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ, Νίκο, για την ανταπόκριση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
5: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
4: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
4: Εισιτήρια more.com.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7. Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση των οχημάτων στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνώνα από Χαϊδάριο Σκαραμαγκά, στην Αρδιτού και στην άνοδο του Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστηλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους.

0: Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύνατοι από ποτέ. Προειδοποίησε ότι το Τελαβίβ θα μείνει μόνο του, αλλά κλιμακό στον πόλεμο με το Ιράν απίφθινε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι η πραγματική νίκη με το Ιράν θα έρθει μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο, έπειτα από καυγά, ερευνά η αστυνομία του νησιού. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Νέα Δόνης 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Λίμνης. Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, το οποίο τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το ενικός.gr και το real.gr. Σε ύφεση παραμένει η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 192 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 νίκες. Αύριο το επόμενο παιχνίδι στο Telecom Center του ΆΚΑ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6 και 95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1 και 19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000. Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
7: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: σου να τα ζήσω. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Δωδεκανήσου, έτσι.
1: Εσύ με βλέπεις σαν τα μικρόβια. Ούτε πως νιώθω, ούτε τι αγώνα δίνω.
0: Καλώς ήρθατε στην πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Παρέα εννοείται με τον Μπέρι Βασιλάκη.
1: Στις υποψία στα δεσμά.
0: Καλώς ήρθατε στο Real Voice 995.

Τρίτη, σήμερα 9 Ιουνίου και ο μήνας έχει 9, έτσι περί. Κάτε καφεδάκι και φύγαμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν από τις 7 η ώρα το πρωί, παρέα με όλους τους συνεργάτες του σταθμού. Στις επάλξεις εννοείται, μέχρι και αργά το μεσημέρι, αργά το απόγευμα, με όλες τις εκπομπές μας εδώ, με πλήρη ενημέρωση και ό,τι και αν χρειάζεστε να διαβάσετε από ειδήσεις που μπορεί και να τις χάσατε, μην ανησυχείτε. Μπείτε στην ιστοσελίδα μας, εκεί υπάρχουν τα πάντα. Τα πάντα και αναλυτικά, έτσι, www.realvoice995.gr.

Για πάμε να μας στέλνετε τα μηνύματάκια σας σιγά σιγά στο Viber, στην αμφίδρομη αυτή επικοινωνία την καθημερινή που έχουμε μαζί σας, στο 698 919 99 95.

0: Καλημέρα στην Τίλο, καλημέρα να είστε όλοι καλά. Στη Σοφία εκεί στα, στην πλατεία, στα Λιβάδια και στο Γιώργο απέναντι τον μπαμπά.
1: Σώμα υποταγής φόβος είναι της φυγής.
0: Καλημέρα Μάκη στο αεροδρόμιο, καλημέρα φιλέ.
1: Μια για την καρδιά φόβος.
0: Μάκαρε με αυτό θα ξεκινούσα και εγώ σήμερα. Και αναφερόμαστε εδώ με το Μάκη σε μήνυμα. Ένα φανταστικό έργο μου λέει ο Μάκης. Πέρασα το πρωί, πήγα αεροδρόμιο, έχω αναχώρηση. Το είδα το έργο, φανταστικότατο. Φίλος ο Μάκης, οδηγός έτσι, τουριστικών πούλμαν, λεωφορείων στο αεροδρόμιο της Ρόδου, χρόνια φίλος. Αναφέρεται στο έργο το οποίο είδατε χθες, έτσι παραδόθηκε στο ροδιακό κοινό, η νίκη της Αμοθράκης στο νέο κόμβο του αεροδρομίου.
1: Γύρω γύρω και στη μέση λύπη.
0: Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Τι εργάρα είναι αυτή.
1: Του κόσμου απόψε λείπει.
0: Πολλά συγχαρητήρια και στο Δημήτρη Ναλμπάντη, τον καλλιτέχνη, έτσι το βλέπει.

μετά τις απαραίτητες πρόβες που έγιναν και στον φωτισμό αλλά και στα άλλα τεχνικά πράγματα τα οποία έπρεπε να δουν και στο έργο, στον κόμβο του αεροδρομίου. Εχθές λοιπόν παραδόθηκε στο ροδιακό κοινό ένα φανταστικό έργο που πραγματικά το βλέπεις και λες ό,τι και αν άκουσε, ό,τι και αν άκουσε αυτό το έργο από τους γνωστούς άγνωστούς, ξέρετε τώρα εσείς, να μην τα επαναλαμβάνω. Άξιζε τον κόπο. Τι θέλω να πω, είναι ένα έργο πραγματικά, άλλο να το βλέπετε από φωτογραφία ή βίντεο ή το οτιδήποτε και άλλο να το δείτε από κοντά. Εγώ από κοντά δεν το είχα δει και προφανώς και δεν το είχα δει και φωτισμένο και έτσι όπως ήταν. Ένα φανταστικότατο έργο το οποίο παραδόθηκε χθες, παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου, του κύριου Ναλμπάντη και των συνεργατών, πολλοί αντιπεριφερειάρχες και όχι μόνο, παρευρέθηκαν χθες στην παράδοση που έγινε. Ένα φανταστικό έργο, έτσι, φανταστικό έργο που φέρει υπογραφή της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Γιώργου του Χατζημάρκου.

χθες φτάνοντας στο σημείο εκεί, πάρκαρα δεξιά, ξέρετε, εκεί που είναι τα πλέγματα για τον αεροδιάδρομο εκεί, στην παρακαμπτήριο που έχει γίνει εκεί δεξιά. Λοιπόν, καθόμουν και παρατηρούσα το έργο από μακριά, μαζί με το δρόμο που έχει γίνει, μαζί με τον κόμβο, μαζί με όλο το γλυπτό, αν θέλετε, όλα τα πάντα. Μιλάμε για άλλη εικόνα, έτσι. Εμείς που έχουμε μάθει, που δουλεύαμε εκεί στο αεροδρομίο, είδαμε μια άλλη εικόνα. Εγώ προσωπικά το χάρηκα πάρα μα πάρα πολύ, γιατί έχω κάνει και κάποια χρόνια εξωτερικό και ξέρω ότι οι ξένοι, σε παρένθεση, οι τουρίστες, τα παρατηρούν όλα αυτά. Και όταν λέμε τα παρατηρούμε, τα παρατηρούν, εννοείται τα πάντα, έτσι, δεν το συζητάμε, τα πάντα. Και να δείτε πόσοι ξένοι σταματούσαν χθες. Βγάζαν φωτογραφίες την ώρα που ήμασταν όλοι εκεί στην παράδοση. Πόσος κόσμος ήταν δεξιά και έβγαζε και τα αεροπλάνα, βίντεο και φωτογραφία που είχαν απογείωση, προσγείωση κτλ. Και πιάσαμε λίγο τη συζήτηση εκεί με τους ανθρώπους. Μάλιστα, βρήκαμε και ένα ζευγάρι το οποίο έρχεται για 11 χρόνια, μας είπε Σέρι, στη Ροδό. Και είναι η αγάπη του αυτή να φωτογραφίζουν την αεροπλάνα. Και βρέθηκαν κατά λάθος, τυχαία δηλαδή, εκεί στο σημείο αυτό και πιάσαμε τη συζήτηση και μας είπανε. Είναι τελείως διαφορετική εικόνα. Πραγματικά, εμείς ερχόμαστε 11 συναπτά έτη διακοπές στη Ρόδο. Αυτή η πρώτη εικόνα πραγματικά είναι εντυπωσιακότατη.

Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα, να είσαι πάντα καλά, ευχαριστώ. Τώρα εσύ Σπύρο, ξέρω με πειράζεις για το χθεσινό το 2-1 σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Και που να ακούσεις τον πρώτο καλεσμένο που έχω στην τηλεφωνική γραμμή. Αυτός και είναι Ολυμπιακός. Ξέρεις τι μου είπε, υπάρχει πιθανότητα μετά από το ευρωπαϊκό, λέει, να σηκώσω και πρωτάθλημα στο ΆΚΑ. Τώρα εσείς θα στείλετε με κεφαλικό το Γιαννακόπουλο, ε. Λοιπόν, αυτά από το πάρα πολύ όμορφο έργο, το οποίο παραδόθηκε στο ραδιοκοινό. Και πραγματικά είμαστε πάρα μα πάρα πολύ περήφανοι για αυτό το σπουδαίο έργο ιστορικής σημασίας και εννοείται, έτσι, ροδιακής ιστορίας. Καλό είναι να ενημερωνόμαστε, και όπως είδα και σε ένα σχόλιο ενός φίλου, διαδικτυακού φίλου, τι έγραψε ο Θεούλης, επίτηδες το έκανε ο Χατζημάρκος, λέει, για να δούμε πόσους αγράμματους μπορούμε να βρούμε στα social media. Έχει απόλυτο δίκιο και συμφωνώ απόλυτα με αυτό το σχολείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά εκεί είναι το έργο για να υπάρχουν και οι απαντήσεις. Μία εικόνα, χίλιες λέξεις, τίποτα άλλο.

0: Λοιπόν, εκεί που ήμασταν στον κόμβο του αεροδρομίου και κάναμε την παράδοση αυτά, ξαφνικά άρχισαν να χτυπάνε τα τηλέφωνο μας ασταμάτητα. Και όταν λέω ασταμάτητα, γινόταν ένας πανικός, κυρίως από αθηναϊκά κανάλια, αυτή είναι η αλήθεια, και ραδιόφωνα, γινόταν ένας χαμός. Εγώ προσωπικά, επειδή είχα πάρα πολύ δουλειά χθες, δεν είχα καταλάβει ακριβώς τι συνέβη, με ενημέρωσαν και οι συνεργάτες της δικής μου ιστοσελίδας για το τι ακριβώς έγινε στις Καλυθιές. Δυστυχώς, το νησί έγινε viral για ακόμη μια φορά. Και το λέω και το εννοώ viral, διότι αν δείτε τις κλήσεις που δεχτήκαμε μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα για το τι ακριβώς έγινε στις Καλυθιές, ήταν απίστευτο, έτσι, απίστευτο. Τι συνέβη τώρα στις Καλυθιές? Είχαμε μια απώλεια ενός ανθρώπου που από ό,τι φαίνεται είναι μια κατάσταση περίεργη. Έτσι, ήταν δύο φίλοι, ο ένας αφαίρεσε τη ζωή του άλλου σε ένα διαπληκτισμό, σε μια φασαρία η οποία έγινε εκεί. Αλλά από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ είμαι σε θέση και μπορώ να σας πω ότι ήταν μια κατάσταση η οποία ήταν περίεργη. Δηλαδή υπήρχαν και προβλήματα ψυχολογικής φυσεώς και άλλα πολλά τέτοια. Και καταλαβαίνετε ότι μέχρι να βγουν όλες αυτές οι πληροφορίες για το τι ακριβώς έγινε, και έχοντας στα χέρια τους η Αθήνα ένα γεγονός ότι κάποιος αφαίρεσε τη ζωή ενός άλλου με ένα μαχαίρι, δύο ανθρώποι δηλαδή που συγκατοικούν, πώς έγινε όλο αυτό, καταλαβαίνετε τι χαμός γινόταν. Αλλάξαμε λίγο την πορεία της εκπομπής σήμερα, διότι είναι έκτακτο το γεγονός και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και σειρά συνδέσεων αργότερα με την Αθήνα για το θέμα αυτό. Θα πάμε μέχρι τις Καλυθιές, θα πάμε να βρούμε τον συμπολίτη μας και πολύ καλό συνάδελφο, τον Τάσο Κώστα, ο οποίος είναι κάτοικος Καλυθιών και μπορεί να μας διαφωτίσει έτσι λίγο, να μας δώσει και περισσότερα στοιχεία για το ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς ήταν στο χωριό, τι συνέβαινε, αν υπήρχε αυτό όλο, μπορούσε κάποιος να το προβλέψει ή όχι. Γιατί από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, μάθαμε αρκετές πληροφορίες. Βεβαίως, οι συγχωριανοί τους ξέρουν περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον Τάσο, που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Τάσο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη, από τις Καλυθιές, που ξημέρωσε μέρα με προβληματισμό. Γιατί κανείς δεν περιμένει ότι αυτή η σχέση θα εξελισσόταν σε τέτοιο μοιραίο βαθμό. Ήταν δύο άτομα τα οποία τα γνωρίζαμε όλοι, ήταν κολλητοί καθημερινά μαζί, μένα στον ίδιο χώρο, με τα δικά τους προβλήματα. Υπήρχε πάρα πολύ αλκοόλ σε αυτή τη σχέση των δύο φίλων, υπήρχαν πολλά φάρμακα στη σχέση αυτών των δύο φίλων, αλλά χθες το βράδυ, όταν, όπως είπες και εσύ, άρχισαν να χτυπάνε τα τηλέφωνα και μάθαμε το γεγονός, εμείς εδώ στις Καλυθιές καταλάβαμε, όταν ακούσαμε τα ονόματα, τι είχε συμβεί. Ήταν δύο πρόσωπα τα οποία δεν προκάλουσαν κακό στην κοινωνία, δεν δημιουργούσαν θέματα, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν πολλά προσωπικά θέματα. Και εκ των υστέρων αναρωτιέσαι ότι αν λειτουργούσε καλύτερα το κοινωνικό κράτος, ίσως θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτή την ιστορία.
0: Και είσαι απόλυτα δίκιο. Γιατί από ό,τι μάθαμε... Ναι, πες μου, τα σου.
1: Προσπαθούσαν να επιβιώσουν με τον τρόπο τους, με τα δικά τους προβλήματα, καθώς δεν ήταν σε θέση να εργαστούν. Και επιβίωναν με κάποια επιδόματα και κάποιες αναπηρικές συντάξεις που μπορούσαν να εξασφαλίσουν. Αλλά κανείς δεν περίμενε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί σου λέω, είχαν τα θέματα τους, έπιναν πολύ αλκοόλ, το βλέπαμε. Είχαν θέματα στο παρελθόν με κάποια νοσηλεία σε ψυχιατρικό ίδρυμα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, και κάπου εκεί μπαίνει και στην κουβέντα όλη το κράτος προνοιά. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, και αν είχαμε, δεν ξέρω και ακριβώς τι συνέβη και πότε νοσηλεύτηκε ο άνθρωπος. Πάντως, στο δημοσιογραφικό ρεπορτάζ αυτό
1: έλεγε. Χρόνια μετά την νοσηλεία είχε επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς. Μάλιστα, δούλευε και ως οδηγός ταξί. Ή παλιότερα, από ό,τι θυμάμαι εγώ, έπαιζε μουσική σε πανηγύρια κυρίως. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι όταν δεν έχεις τη φροντίδα που πρέπει, την καθημερινή φροντίδα, τις συμβουλές υγείας και την συμπαράσταση από ειδικούς, ήταν ξεκάθαρο ότι η κατάσταση είχε χαθεί, είχε ξεφύγει από τον έλεγχο και φτάσαμε χθες στο μοιραίο. Το τι συνέβη τώρα πίσω από τις πόρτες εκεί που μέναν, κανείς δεν το γνωρίζει. Άρχισε να χτυπάνε τα τηλέφωνα, μάθαμε ότι υπήρχε μαχαιρωμένος και ότι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου έχασε τη ζωή του.
0: Αυτές ήταν και μας οι πρώτες πληροφορίες που ήρθαν, η αλήθεια είναι, για μαχαίρωμα ακούσαμε. Αυτό από ό,τι φαίνεται είναι
1: και... Ναι, αποκλείστηκε άμεσα η περιοχή από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε στο σημείο. Υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη.
0: Αυτοί οι άνθρωποι μένανε μέσα στο χωριό, δηλαδή. Ναι, μέσα στο
1: σε ένα οίκημα ιδιοκτησίας οικογένειας του δράστη, το οποίο ακουγόταν ότι το είχε πάρει η τράπεζα, αλλά... Είχαν γίνει κάποιες ενστάσεις και εξακολουθούσαν να μένουν εκεί. Νίκιαζε το χώρο στο θύμα και σε έναν τρίτο που έμενε μαζί τους. Και κάπου έτσι χθες ξέφυγε η κατάσταση και φτάσαμε στο Μοιραίο. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν επικίνδυνοι, όπως αποδείχθηκε, για τον εαυτό τους. Δεν ήταν επικίνδυνοι για την κοινωνία.
0: Δεν προκαλούσαν δηλαδή, δεν υπήρχαν προβλήματα με τους υπόλοιπους ανθρώπους.
1: Όχι. Δηλαδή μιλούσαν με όλο τον κόσμο, λέγανε καλημέρα, καλησπέρα. Ο κόσμος βοηθούσε όπως μπορούσε, ξέρεις, πάρε αυτό να πάρεις κάτι, πάρε εκείνο να πάρεις κάτι άλλο, αλλά μέχρι εκεί αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι χρειαζόταν κάποια βοήθεια παραπάνω, μια βοήθεια από ειδικούς συμβούλους, από ειδικούς επιστήμονες, την οποία δεν είχαν και φτάσαμε στο χθεσινό μοιραίο γεγονός.
0: Μάλιστα. Να κάνω και άλλη μια ερώτηση. Είναι καταγωγή από εδώ, από Ρόδο, από τις Καλυθιές, ξέρουμε και τον
1: διαθρώπου. Ο δράστης είναι γεννημένος, μεγαλωμένος εδώ στις Καλυθιές. Νομίζω η οικογένεια του έχει καταγωγή από διαφορετικό σημείο, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλος στις Καλυθιές. Το θύμα ήρθε πριν 15-20 χρόνια περίπου στις Καλυθιές, επειδή κάποιος συγγενής του παντρεύτηκε εδώ στο χωριό, αλλά ήταν νομίζω έχει καταγωγή από τη Σύμη και από ό,τι έλεγε δούλευε για πολλά χρόνια στα καράβια και αναγκάστηκε να καταλήψει λόγω θεμάτων υγείας στα καράβια και έφτασε εδώ στη Ρόδο και βρήκε διαμονή στις Καλυθιές.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά περιγράφεις, Τάσο, μια κατάσταση η οποία έπρεπε λίγο να τη δούμε και παραπάνω, ας πούμε, γιατί υπήρχαν προβλήματα.
1: Ναι.
0: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό, γιατί να φτάσει κάποιος τώρα σε τέτοια σημεία, καταλαβαίνετε ότι δεν φτάνει κάποιος νοήμων άνθρωπος, έτσι. Πρέπει να υπάρχουν καταστάσεις και προβλήματα άλλης φύσεως, για να μην πω περισσότερο.
1: Αλλά θέλω να ξαναπώ ότι επειδή δεν δημιουργούσαν προβλήματα στην κοινωνία και στους κατοίκους εδώ του χωριού, δεν πίεσε και κάποιος για να δοθεί αυτή η βοήθεια.
0: Ίσως από φίλους, συγγενείς και τα λοιπά που ξέραν, αν ξέραν, έτσι. Γιατί κλείσε η πόρτα του σπιτιού σου, Τάσο, δεν ξέρεις τι γίνεται από πίσω, προφανώς, έτσι, δεν το συζητάμε.
1: Μάλιστα. Ήταν δύο άτομα τα οποία δυστυχώς δεν μπόρεσαν να ελέγξουν το πάθος τους με το αλκοόλ. Και όταν το αλκοόλ συνδυάζεται με φάρμακα, το μυαλό ξεφεύγει και έχουμε αυτά τα γεγονότα.
0: Και έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο εδώ. Δεν το συζητάμε καθόλου. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, έτσι.
1: Ναι, ο δράστης δύσκολα θα οδηγηθεί σε κάποια φυλακή, ίσως σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα, γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να επιβιώσει σε ένα σοφρονιστικό ίδρυμα, σε μια φυλακή.
0: Α, μάλιστα. Καταλαβαίνω. Οπότε τα προβλήματα είναι μεγάλα. Τα γεγονότα, έτσι όπως μου τα περιέγραψαν και κάποιοι άλλοι συγχωριανείς εκεί τηλεφωνικά, εχθές, έτσι λιγάκι που μιλήσαμε στο τηλέφωνο, δεν το πίστευα στα μάτια τους αυτό που έβλεπαν, γιατί μιλάμε για ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
1: Ναι,
0: απέκλεισαν την περιοχή.
1: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δηλαδή, εγώ ήμουν σπίτι, ζήτησα από έναν φίλο που είχε πλησιάσει στο σημείο να μου στείλει μια φωτογραφία. Μου λέει, δεν μας αφήνουν, είναι πολύ αυστηρά τα πράγματα εδώ. Και μάλιστα κυκλοφόρησε και μια πληροφορία κάποια στιγμή ότι είχαν τον δράστη μέσα στο περιπολικό και προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα και να φύγει, αλλά τον κράτησαν οι αστυνομικοί και έτσι οδηγήθηκε στην Ρόδο, στην ασφάλεια για τα περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Αυτές οι καταστάσεις είναι περίεργες καταστάσεις που χρήζουν σίγουρα βοήθεια. Στάσο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη
1: κοινωνία.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τις Καλυθιές. Αυτές ήταν και πληροφορίες οι οποίες είχα και εγώ χθες, τηλεφωνώντας έτσι και γύρω-γύρω συγχωριανός εκεί των ανθρώπων αυτών. Αυτό μου περιέγραψαν και εμένα. Μου περιέγραψαν μια κατάσταση όπως την είπε ο Τάσος στο τηλέφωνο τώρα. Δεν ήταν επικίνδυνη για εμάς όλους τους υπόλοιπους, αλλά από ό,τι φάνηκε ήταν επικίνδυνη για τον εαυτό τους, έτσι. Δεν ξέρω τι να πω, πραγματικά προφανώς και η δικαιοσύνη και εδώ θα αποφανθεί, αλλά για να βάλουμε λίγο και τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί ακούσαμε πάρα πολλά και μεταδίδονται και πάρα πολλά στην Αθήνα που δεν είναι ακριβώς έτσι. Μιλούσανε για άλλο δαπούς, όχι, δεν είναι έτσι η κατάσταση, γι' αυτό ήθελα και τον Τάσο Κώστα, ο οποίος γνωρίζει παραπάνω πράγματα, είναι κάτοικος Καλυθιών και συνάδελφος δημοσιογράφος, οπότε νομίζω μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ.

Καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα και στη Μαρία από την όμορφη Λέρο. Να είστε πάντα καλά. Θοδωρή, καλημέρα και σε σένα, φιλέ. Ακούστε τώρα εδώ αυτά που σας έλεγα προχθές για τρολ, για βλάκες, για τέτοια πράγματα, για μηνύματα περίεργα, για ιστορίες. Ακούστε τώρα εδώ ένα σχόλιο στην σελίδα τη δικιά μου, κάτω από το άρθρο αυτό που αναφερόμαστε στο νεκρό, έτσι, και ό,τι έγινε στις καλυθιές. Υπάρχει ένα προφίλ λοιπόν που λέγεται «Η Ρόδος του χτες». Έχει 11 φίλους, 4 ακόλουθους και κάτι τέτοια. Καταλαβαίνεις αμέσως περί τίνος πρόκειται και τι γράφει στο σχόλιο. «Εμείς εκείνη την ώρα ανάβαμε τα λαμπιόνια της Αμοθράκης. Όλα καλά βρε, όλοι είμαστε καλά». Κάτω από το νεκρό, τώρα με τις καλυθιές, ότι εμείς ήμασταν στο αεροδρόμιο και κάποιοι άλλοι σκοτωνόντουσαν. Μάλιστα. Και τι να κάνουμε τώρα εμείς δηλαδή. Για πείτε μου έτσι λίγο, τα βάζετε και δημόσια σε σχόλια και εκείνε που ανάβετε λαμπάκια, ανάβετε λαμπάκια. Είστε οι αγαπημένοι μου, το ξέρετε, δεν το συζητάω. Μπορώ να πιάσω κουβέντα, εννοείται, με όλους σας ασταμάτητες και ατελείωτες ώρες, γιατί σας γουστάρω. Γουστάρω αυτή την αρρώστια που έχετε στον εγκέφαλό σας. Την ψάχνω, έχω κάνει διατριβή. Όχι απλά την ψάχνω, κάνει διατριβή. Από τον κόμμο της φανερωμένης και μετά έχω κάνει διατριβή. Με τενεκέδες, και συγγνώμη για την έκφραση, έχω κάνει διατριβή. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Αλλά να συγκρίνετε ότι εμείς ήμασταν οι δημοσιογράφοι λέει στο κόμβο και ανάβαμε λαμπιόνια και κάποιοι άλλοι είχαμε θανάτους, είχαμε νεκρό, είχαμε ένα σωρό ιστορίες καλυθιές. Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι σχόλιο, έτσι. Η Ρόδος του χτες. Παρακαλώ τους συνεργάτες, όπως κάνουμε και με τους υπόλοιπους τενεκέδες των social, να διαγραφεί πάρα αυτά και αυτό το προφίλ. Η Ρόδος λέει του χτες, με 4 ακολούθους και 11 φίλους. Έλα να μην πρωί-πρωί. Έλα. I'm

το καλό βέβαια, έτσι για να γνωρίζετε, είναι ότι σας ξέρουμε κιόλας. Σας ξέρουμε και όχι τίποτα. Το χειρότερο είναι ξέρουμε και ποιοι σας βάζουν. Αυτό είναι το χειρότερο. Καλά κάνετε όμως. Καλά κάνετε για να ξέρουμε στην τελική πόσο τενεκέδες είστε ή πόσο θόρυβο κάνει ένας άδειος τενεκές της φέτας. Καλημέρα Βασιλάκη Σταβολώνα, καλημέρα. It's not unusual to have fun with anyone. Καλημέρα στο Λευτέρη από την υπέροχη Λέρο. Καλημέρα να μου προσέχετε και τον Δήμαρχο τον Κωτάκη.

0: Ξέχασα να το ρωτήσω τον Τάσο που τον είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι και Ολυμπιακός ο Τάσος. Επειδή μου το στέλνει σε μήνυμα Σπύρο, εγώ έχω μια ερώτηση για αυτές τις φήμες. Φήμες λένε ότι υπήρξε και τεχνική ποινή. Ήθελα να κάνουν, να ρίξουν τεχνική ποινή, λες, στον Αν λόγω αφάνας.
1: Ήταν ακούρευτος.
0: Λοιπόν, θα συμφωνήσουμε ότι καλοκαίριας, έτσι, θα συμφωνήσουμε όλοι ότι έχει καλοκαιριάσει, ότι είναι ζεστές οι μέρες πλέον, η αλήθεια αυτή είναι, και όσο ζεσταίνονται οι μέρες δεν σου κάνει και όρεξη να φας, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν λέω να φας βαριά, ρε παιδί μου. Τι θέλεις αυτή την εποχή, τι ψάχνεις? Κάτι δροσερό, καρπουζάκι ας πούμε, έτσι, συμφωνείς? Άρε Πέρι, δικός μας ο Πέρις. Καρπουζάκι λοιπόν, και επειδή εμείς μαζέψαμε και τις δύο-τρεις ερωτήσεις που είχαμε στο Viber για τις τιμές και για τα ντόπια προϊόντα, έχουμε στην χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Καραγιάννη, τον Τζαμπικό, που είναι χαρά μας που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος είναι παραγωγός, έτσι, και όχι απλά παραγωγός, έχει και ένα καρπούζι. Φέτος βέβαια θα το δοκιμάσουμε περί, έτσι, ακόμα. Δεν έχουμε απόψη ακόμα, αλλά θα τον κρίνουμε. Να ξέρεις, μέσα στην εβδομάδα θα τον κρίνουμε. Λοιπόν, μαζέψαμε τις ερωτήσεις σας και για τις τιμές και για τα ντόπια προϊόντα. Πάμε να βρούμε τον κύριο Καραγιάννη που τον έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, να τα πούμε όλα μαζί. Κύριε Καραγιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε. Εγώ πάντα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
2: Είμαι και εγώ Ολυμπιακός, να ξέρεις, πριν ξεκινήσουμε, έτσι.
0: Αυτά είναι τώρα.
2: Πιστεύω πάλι ότι φταίγαν οι διαιτητές.
0: Λοιπόν,
2: κάθε φορά που χάνει ο Παναθηναϊκός που είναι διαιτητές, κάτι κάνει καλά ο Ολυμπιακός.
0: Κάτι κάνει καλά. Θα σου το πω εγώ τι κάνει καλά ο Ολυμπιακός. Στα τρία παιχνίδια που έχουμε παίξει, 68 βολές ο Ολυμπιακός, 15 Παναθηναϊκός. Αυτό κάνει καλά. Είναι εύστοχος, θέλω να πω.
2: Respect.
0: Respect, Πάσο. Πάσο, respect. Και πολλά μπράβο σας, respect.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, μια παρένθεση.
0: Βέβαια.
2: Άρχισε το καλοκαίρι, το καρπούζι πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι το δροσερότερο φρούτο, είναι το φρούτο που τρώει ο Έλληνας, ο Ροδίτης, ο Έλληνας γενικά, και πολλοί κόσμος και Ευρωπαίος, γιατί βλέπουμε και τα ξενοδοχεία μας τα οποία για φρούτο δίνουν το καρπούζι, είναι το πιο δροσερό φρούτο, οπότε ξεκίνησε η παραγωγή του καρπουζιού και όχι μόνο, αυτή την εποχή είναι και η πατάτα η ντόπια, είναι και το πεπόνι, είναι και οι ντομάτες. Εμείς στην Απολακία, όπως γνωρίζετε, παράγουμε το καρπούζι, είμαστε, γι' αυτό μας λένε και οι καρπουζάδες, και είναι τιμή μας γι' αυτό, γιατί με αυτό το προϊόν, κύριε Παπάδογλου.
0: Και βέβαια είναι τιμή σας, δεν το συζητάμε. Και βέβαια είναι τιμή σας. Εννοείται ότι είναι τιμή σας, δεν το συζητάμε.
2: Βγάζουμε το ψωμί μας και, όπως γνωρίζετε, είναι μια, ο αγρότης είναι ένα δύσκολο επάγγελμα. Πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα. Έχεις να κάνεις με τις καιρικές συνθήκες, έχεις να κάνεις με τη λειψιδρία, έχεις να κάνεις με τα ζώα, με τα ελάφια, αυτά που...
0: Ναι, βέβαια, εδώ στη Ρόδο έχουμε και τα ελάφια, καλά τα λες, πρόεδρε, πολύ καλά τα λες.
2: Έχεις να κάνεις με τους παγετούς, με όλα αυτά, δηλαδή ξυπνάς το πρωί, κύριε Παπαδόγλου, να πας στο χωράφι σου και δεν ξέρεις αν δεις την παραγωγή σου, σε τι κατάσταση θα την βρεις. Είναι τόσο αβέβαιο το επάγγελμά μας και τόσο δύσκολο που μας κάνει, ας πούμε, κάθε μέρα να δούμε στην αγωνία. Και όπως είναι ένας κόπος, κύριε Παπάζογλου, να τα καλλιεργήσεις, άλλος ένας κόπος, κύριε, δυσκολότερος είναι να τα πουλήσεις.
0: Βέβαια.
2: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Βέβαια, έχεις απόλυτο δίκιο, δεν το συζητάμε. Και πάνω κάπου εδώ μου δίνεις και μια ωραία πάσα. Τσαμπίκο, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Μου
0: δίνεις και μια πάρα πολύ ωραία πάσα για τις τιμές. Καταρχάς, να ρωτήσω, από πλευράς βροχοπτώσεων και τα λοιπά, νομίζω ήμασταν σε καλή κατάσταση φέτος, έτσι? Δηλαδή υπήρχαν νερά, γιατί θυμόμαστε και προηγούμενες χρονιές που πηγαίνανε και κάποιες θητείες λίγο πιο πίσω, κάποιες καλλιέργειες λίγο πιο μετά, ή κάποιες ακυρωνόντουσαν κιόλας επειδή δεν είχαμε τόσο νερό. Αλλά νομίζω ότι ήμασταν καλά φέτος, οπότε ναι. Οι υδροδοτήσεις γίνανε κανονικά, έτσι? Δηλαδή...
2: Ναι, φέτος, δόξα τω Θεώ, είχαμε αρκετά νερά, κύριε Παπάτο. Γνωρίζετε ότι εμείς από εκεί διαθέτουμε ένα φράγμα πάρα πολλά χρόνια, εδώ και 35 χρόνια διαθέτουμε ένα φράγμα, το οποίο αυτό το φράγμα όταν γεμίσει βάζει 8 εκατομμύρια κυβικά νερό. Για να πω ότι σε 9.000 στρέμματα στον κάμπο της Απορακιάς, ο κάμπος της Απορακιάς, να ξέρετε ότι έχει κηρυχθεί ζώνη υψηλής παραγωγικότητας και Έχουμε και έναν αδασμό που γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Κάποιος που γνωρίζει την αγαπή αναδασμός είναι ένα εγχέγγυο προόδου για τους αγρότες ο αναδασμός, διότι μαζεύεις τα κτήματά σου σε ένα σημείο ούτως ώστε να μειώσεις και το κόστος παραγωγής και όλα αυτά. Οι τιμές μπορώ να πω φέτος ότι αν τηρήσουμε τις αναλογίες, κύριε Παπάδουλο, ότι όλα έχουν ανεβεί στα ύψη, όπως γνωρίζετε με τον πόλεμο του κόλπου το πετρέλαιο και το λίπασμα ανέβηκε στα ύψη. Μαζί με το πετρέλαιο και το λίπασμα. Καταλαβαίνετε, το λίπασμα είναι η πρώτη ύλη του αγρότη. Αν λοιπόν ένα λίπασμα, ένα τσουβάλι λίπασμα, να το πω έτσι απλά, το καταλάβει ο κόσμος, 40 κιλά το οποίο παίρναμε 25 ευρώ, τώρα το παίρνουμε περίπου στα 40, δηλαδή 80% αύξηση.
0: Μάλιστα.
2: Άρα λοιπόν οι τιμές μας, δεδομένων των αναλογιών, των εξόδων μας, είναι σε λογικά επίπεδα, ας πούμε.
0: Τα ντόπια, δηλαδή το ντόπιο, το καρπούζι, τι τιμές μπορούμε να το βρούμε και από εσάς τους παραγωγούς, αλλά...
2: Αυτή τη στιγμή το ντόπιο, αυτό το στιγμή το ντόπιο καρπούζι κυμαίνεται περίπου στο 1 ευρώ και 30 λεπτά στους παραγωγούς, στο 1,5 ευρώ ας πούμε στα στέκια και στα στέκια τα οποία πουλάνε οι παραγωγοί. Όπως γνωρίζετε είναι 3-4 σημεία τα οποία έρχονται τόπια προϊόντα, φρέσκα προϊόντα της ημέρας δηλαδή. Εκείνη την ημέρα που τα φέρνουμε, εκείνη την ημέρα τα καταναλώνει ο καταναλωτής. Τα τόπια προϊόντα, το τόπιο καρπούζι της Αποκαλιάς, αυτή τη στιγμή πουλείται από το 1 έως 1,5 ευρώ. Όταν λέω 1 ευρώ, το δίνουμε μαζεμένο σε κάποιους εμπόρους ή στα ξενοδοχεία. Αυτό που πουλάμε σε λιανική τιμή κυμαίνεται από το 1,30 έως το 1,5 αυτή την εποχή. Λίγο καιρό, κύριε Παπάδοπουλο, οι τιμές αυτές είναι τώρα η αρχή, είναι λίγα τα προϊόντα. Σε λίγο καιρό, έτσι είναι κάθε χρόνο, ξεκινάμε δηλαδή κάπως ανεβασμένο και μετά στο τέλος υπάρχει και περίοδος που μένουν και καρπούζια μέσα στο χωράφι, κύριε Παπάδοπουλο. Και εδώ θέλω να εστιάσω και να γίνει πλέον μια συνεννόηση και με την Ένωση Ξενοδοχών και με τους τοπικούς εμπόρους να προτιμούν πρώτα τα ντόπια προϊόντα και μετά να φέρνουν από απ' έξω. Γιατί έχουμε και αυτό το. Θα μου πείτε, η αγορά πια είναι ελεύθερη και ο καθένας μπορεί να παίρνει προϊόντα από όπου θέλει με τις χαμηλότερες τιμές. Αλλά καλό είναι να στηρίξουμε τα ντόπια προϊόντα. Ξέρετε ότι λόγω της γεωγραφικής θέσης, κύριε Παπάζογλου, και μιλάω γενικά του νησιού και όχι μόνο της Αμπολακιάς, που είμαι και πρόεδρος, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης έχουμε από τα καλύτερα αγροτικά προϊόντα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και αυτό είναι ένα κίνητο και για τον τουρισμό.
0: Βέβαια.
2: Έχουμε εξαιρετικά προϊόντα.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά μπράβο. Πολλά συγχαρητήρια. Έτσι είναι αυτά και να ακούγονται αυτά. Να ακούγονται αυτά για τα ντόπια ειδικά προϊόντα. Να ακούγονται αυτά. Έχεις απόλυτο δίκιο, Τσαμπίκο μου. Μάλιστα. Εκεί γίνεται δουλειά. Αυτή είναι η πραγματικότητα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Εγώ θα το πω κι αλλιώς, επειδή έχω ξανατοποθετηθεί. Δεν φταίει, ρε παιδιά, ούτε ο αγρότης, παραγωγός, με τις αυξήσεις των ελπασμάτων, ειδικά των καυσίμων και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε όλες τις χώρες. Μην νομίζετε ότι είναι εδώ το πρόβλημα. Η Ελλάδα ή η Ρόδος ή δεν ξέρω τι. Εμείς είμαστε ένα παραπάνω, έχουμε και είναι την ισιωτικότητα στη μέση. Ναι, είναι τα δικά μας.
2: Δηλαδή αναγκάζεται ο παραγωγός να πουλήσει αυτή την εποχή κυρίως λίγο παραπάνω, λίγο ακριβά. Το καταλαβαίνω και εγώ ίδιος και έχω καταναλωτήσει με. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με τόσα έξοδα, όταν έχεις να κάνεις με όλα τα προηγούμενα που σας είπα, λογικό είναι και ο αγρότης να πουλά λίγο ακριβότερα. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει, όχι τίποτε άλλο. Μείνανε λίγοι, κύριε Παπάδοπουλο, στον αγροτικό τομέα, αγροτικός τομέας, για πάρα πολλούς λόγους, και όχι για τοπικούς λόγους, για πάρα πολλούς λόγους, αρχίζει πια και συρρυκνώνεται πάρα πολύ. Μένουν πάρα πολλά νέα, πάρα πολύ λίγοι νέοι αγρότες στα χωριά, και αυτό είναι μας δυσαρεστεί, ας πούμε.
0: Αυτό είναι
2: παρόλο
0: το πιο ανησυχητικό.
2: Που η περιφέρεια με κάποια προγράμματα δίνει κίνητρα σε νέους αγρότες, δεν είναι μόνο αυτό που θα οθήσει ένα νέο παιδί να μείνει στον αγροτικό τομέα. Χρειάζεται το κάτι παραπάνω. Είναι λυπηρό να μείνει το νησί χωρίς αγρότες.
0: Βέβαια, και όλα τα μέρη, έτσι Τσαμπίκο μου, και όλα τα μέρη είναι λυπηρό να μένουν χωρίς αγρότες, αλλά βλέπουμε και μια διαφορετική λογική πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα των αγροτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θυμάστε τα πρόσφατα προβλήματα που αντιμετωπίσατε και εσείς οι αγρότες εδώ, κλείνοντας και δρόμους, αλλά και τι γινόταν σε όλη την Ευρώπη, έτσι, με τους αγρότες. Είναι πολλά τα προβλήματα.
2: Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα στον αγροτικό, γιατί σας είπα, είναι ένα βέβαιο επάγγελμα. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι με δυσκολίες. Έχει να κάνει με θεομηνίες. Κανείς δεν ξέρει πότε ο Θεός θα ρίξει χαλάζι ή χιόνι. Για να πας ένα πρωί να βρεις τις καλλιεργίες σου τελειωμένες. Όλα αυτά είναι προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος. Mm-hmm. Και γι' αυτό πρέπει όλοι μαζί και κάνω έκκληση και προς όλους τους δωδίτες να προτιμούν τα ντόπια προϊόντα, να προτιμούν τους ντόπιους παραγωγούς, να τους δίνουν όθηση να παραμείνουν στα χωριά τους. Είναι σημαντικό αυτό και δεν εννοώ μόνο για την Απολακιά, εννοώ και για την μεριά της Έμποντα, για τη μεριά του Μαντρικού που παράγουν εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα και ντομάτες και αγκούρια και μελιτάνες, όλα αυτά. Κάνω έκκληση προς όλο τον ελληνικό λαό να προτιμά τα ντόπια προϊόντα ως επιτοπλίστων, αλλά θέλω να του πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια τη στήριξή του σε εμάς, στους παραγωγούς που μας προτιμάνε, ας πούμε. Εγώ, ξέρετε, πάρα πολλά χρόνια πουλάω καρπούζι εκεί πάνω στο Μίδια, και άλλοι συγχωριανοί μου.
0: Έχεις πάει φέτος, είσαι πάνω.
2: Κάνουμε ένα αγώνα επιβίωσης, κύριε Παπάζογλου, που γνωρίζει κανείς να κάθεσαι 15 και 16 ώρες εκεί να πουλάς καρπούζι, και δεν είναι μόνο αυτό, πρέπει να πάμε και στο χωράφι, πρέπει να το ποτίσουμε, πρέπει να φορτώσουμε, πρέπει να έρθουμε από την Απολακιά που είναι 80 χιλιόμετρα. Είναι ένας αγώνας από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα να σας πω.
0: Και χωρίς τέλος, έτσι, και με πάρα πολύ κόπο και με πάρα πολύ προσωπική εργασία του καθένα σας, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις έρθει φέτος, έχεις ανοίξει πάνω στο Μιλού εκεί φέτος.
2: Ξεκινήσαμε χτες, ξεκίνησα χτες πάνω στο γνωστό μέρος εκεί στο Μίδια, κύριε Παπάζογλου. Τώρα είμαι καθοδόν προς το χωριό να φορτώσω. Ο αγώνας συνεχίζεται και μέχρι καθημερινής βάσεως πάμε στο χωριό.
0: Τώρα εγώ όπως είμαστε...
2: Να σας πω, από τις 5 η ώρα το πρωί να πάμε να φορτώσουμε, ούτως ώστε στις 9 η ώρα να είμαστε στη Ρόδο και να συνεχίσουμε να πουλήσουμε. Όπως σας είπα, είναι καθημερινός ο αγώνας. Όπως και όλος ο κόσμος, δεν λέω ότι μόνο στους αγρότες, έτσι, έτσι έχουμε καταντήσει πλέον. Πρέπει να δουλεύουμε αρκετές ώρες για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, ρε Τσαμπικό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Θα σας πω για άλλη μια φορά να προτιμούμε τα τόπια προϊόντα και τους τόπιους παραγωγούς. Και επί ευκαιρία, κύριε Παπάντογλου, θα σας πω ότι η Απολακιά, το χωριό μου που έχω την τιμή να είμαι και πρόεδρος, θα γιορτάσουμε φέτος η γιορτή του καρπουζιού κάπως νωρίτερα και πρέπει να το πω στον κόσμο, 27 του Ιούνιου.
0: 27 Ιούνιου, μάλιστα.
2: Πιο δροσερή γιορτή στην Απολακιά και περιμένουμε όλο τον κόσμο εκεί να τιμήσουμε αυτό το προϊόν που μας δίνει, ας πούμε, που μας δίνει το ψωμάκι μας. Και ζούμε από αυτό.
0: Και πάντα κάνετε και ωραία γλέντια εκεί πάντα. Πάντα είναι πολύ ωραία. Περνάτε ωραία εκεί. Πάντα.
2: Βέβαια, περιμένουμε τον κόσμο. 27 Ιουνίου θα γίνει φέτος η γιορτή μας με πολλές εκπλήξεις και πάρα πολύ ωραία event.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Τσαμπίκο, δες τώρα, όπως είμαστε, αφού έχεις ανοίξει και είσαι πάνω στο Μίδια, εκεί που σε βρίσκουμε κάθε χρόνο, όλα αυτά τα χρόνια.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, όποιος μας στείλει τώρα όποιος στείλει πρώτος μήνυμα στο Viber, στο 698-91-99-995, θα πάει από τον Τσαμπίκο το Καραγιάννη μετά τις 11 να πάρει ένα καρπούζι εδώ από το Real. Είμαστε σύμφωνοι, θα σου στείλω εγώ τον άνθρωπο ο οποίος είναι.
2: Τους περιμένω, βεβαίως. με χαρά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τσαμπίκο, και για την ενημέρωση. Τσαμπίκο, πριν σε κλείσω, από ένα φίλο έχουμε ένα μήνυμα σκέτο. Μου γράφει, πες στον Τσαμπίκο πόσα. Δεν ξέρω τι εννοεί, αδερφέ. Το αφήνω πάνω σου αυτό.
2: Δυστυχώς τίποτα, μηδέν.
0: Μηδέν. Ομοιοπαθείς, να ξέρεις.
2: Φιλιά,
0: καλημέρα, θα τα πούμε, Τσαμπίκο μου.
2: Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας για τους αγρότες και για την ύπαιθρο μας.
0: Να είσαι καλά, εμείς ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε.

Λοιπόν, αυτά από τον Τσαμπίκο τον Καραγιάννη. Να προτιμάτε τα ντόπια προϊόντα. Εγώ δεν έκανα πλάκα πριν. Για στείλτε μήνυμα. Ο πρώτος που τα στείλει το μήνυμα να πάει στο μήνυμα να πάρει καρπούζι από τον Τσαμπίκο τον Καραγιάννη. Δωρεάν τελείως από εμάς, εδώ από την εκπομπή. Όχι από την εκπομπή, από το Real. Από το Real, εδώ από εμάς, από το Real. Να περάσει από τον Τσαμπίκο τον Καραγιάννη να πάει να το πάρει τώρα εκεί στο μήνυμα. Ξέρετε που είναι.

Καλημέρα και στο Στάθη. Λοιπόν, το θέμα με τα κηλικία που σας είπα θα το έχουμε σήμερα λόγω και της έκτακτης επικαιρότητας με το γεγονός που συνέβη στις Καλυθιές, θα το έχουμε αύριο. Έτσι, θα το αναλύσουμε αύριο. Θυμάστε τι σας είπα από χθες. Το βρήκαμε το πρόβλημα στα σχολεία, έτσι. Το βρήκαμε, το ανακαλύψαμε, ξέρουμε τι είναι πλέον. Δεν βαδίζουμε με κλειστά μάτια. Το πρόβλημά μας είναι τα αλλαντικά.

Ναι, πολύ καλά κάνει και μου το θυμίζει η Ελένη. Οι καλλιθέες χθες δεν είχαν μόνο αυτό το άσχημο γεγονός, είχαν και ωραία γεγονότα από το πρωί, έτσι. Με την ημέρα περιβάλλοντος, όπου εκεί βρέθηκε και το περιφερειακό φυτώριο, ο Μιχάλης Ολλού συγκεκριμένα με την ομάδα του μοίρασαν χαμόγελα, μοίρασαν γνώσεις, μοίρασαν εμπειρία. Αυτή είναι η ημέρα του περιβάλλοντος. Είδατε και το δελτίο τύπου, αλλά και όλες τις φωτογραφίες με αυτές τις όμορφες φατσουλές από τα παιδιά μας, από τους μικρούς μαθητές, που όλο απορία, πραγματικά όλο απορία, πήγαιναν, ρωτούσαν να μάθουν πώς είναι η διαδικασία, τι είναι αυτό το φυτό, τι είναι εκείνο το φυτό. Μια πάρα πολύ ωραία διοργάνωση που έγινε στις καλλιθιές στο σχολείο και που πραγματικά αυτά είναι που συμβαίνουν, αυτές οι εκδηλώσεις μένουν καλύτερα στο παιδί από τη θεωρία. Που εγώ προσωπικά, εντάξει, είμαι υψηλό της θεωρίας, αλλά στην πράξη, πραγματικά στην πράξη και με όλα αυτά τα νέα εκπαιδευτικά συστήματα πλέον που υπάρχουν, έτσι, δεν τα είχαμε εμείς αυτά στην εποχή μας. Εμείς είχαμε ένα κεσεδάκι για ορτιού, ρίχναμε δύο φακές, λίγο βαμβάκι πέρι, άντε να βγάλει καμιά μυτούλα λαϊκή, κάτι τέτοιο. Πάνε αυτές οι εποχές. Τώρα πλέον είναι άλλα τα πράγματα, άλλες οι διαδικασίες. Άλλα όλα και το περιφερειακό φυτώριο πραγματικά έδωσε ρεσιτάλ χθες στις καλλιτικές, ρεσιτάλ ενημέρωσης, θα πω εγώ, και γνώσεις, έτσι, πάνω απ' όλα. Αυτά για να τα έχει ένα παιδί στο μυαλό του και να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον του, έτσι, να το βάλει δηλαδή τρόπο ζωής του, πρέπει να το μάθει από μικρό. Αυτό, σε αυτό πάνω επενδύει εδώ και αρκετά χρόνια η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στο συγκεκριμένο κομμάτι το περιφερειακό φυτώριο ο Μιχάλης Ολλούς και το team του.

Νάτος και ο Αντώνης, Νάτος. Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα. Για τις παραλίες τα είπα χθες. Τα είπα χθες. Έτσι δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Εγώ είπα, αυτός ο ρόλος της ΕΤΑΒ, έτσι, δεν με ενδιαφέρει αν κολλήσει, έργησαν εδώ, τι έγινε. Με ενδιαφέρει, προφανώς και με ενδιαφέρει. Εννοώ ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι ίσως και να είχαν πάρθει αποφάσεις κτλ. Αυτό που είπα και χθες, αν το πάρει. Με ενδιαφέρει, προφανώς και με ενδιαφέρει. Εννοώ

0: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
1: Γνήσια ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείων Ποσειδώνος, Κατεχάκη, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επανελθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Ο πόλεμος δεν έχει ακόμη τελειώσει, υποστήριξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Προειδοποίησε το Τελαβίβ ότι θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με το Ιράν, απίφθινε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ κερδίζουν τη μάχη με το Ιράν και ότι η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Τα κίνητρα της δολοφονίας 60χρονου με μαχαίρι από το φίλο του στη Ρόδο, έπειτα από καυγά, ερευνά η αστυνομία του νησιού. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στη Βόρεια Εύβοια μετά την έντονη σεισμική δραστηριότητα της Κυριακής. Δεκάδες σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Νέα δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα 8 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της λίμνης. Συνεχίζονται οι εργασίες του Διημέρου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες θα μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr. Σε μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται σήμερα στις πανελλήνιες εξτάσεις υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών με τις τοποθετήσεις συνηγόρων.

0: επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό της Basket League στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 102-92. Προηγείται με 2-1 συνήκες και θέλει άλλη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Επόμενο παιχνίδι αύριο στο Telecom Center του ΟΑΚΑ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Σχεδόν έθριος με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρετικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 32 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος. Είναι ουσία.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στον Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
7: Έλα με ρούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε, δεν θα προλάβω.
8: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
7: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου. Και στο κινητό μου βλέπω και μια κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία. Μάλιστα. 6 βαθμούς σήμερα πάνω από τη μέση ημερήσια υψηλή. Θα μας τα πει ο Γιάννης έτσι κι αλλιώς σε λίγο μεγαλύτερη εγκυρότητα. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς είναι τα κέφια σας, πώς ξεκινάτε τη μέρα σας? Ελπίζουμε να είστε όλα και όλες και όλοι καλά. Ακμαίοι, δυνατοί, ασταμάτητοι.

Εδώ και σήμερα η ομάδα μας, η παρέα μας, για να δούμε θέματα που έχουμε επιλέξει από την επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, και να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε και μαζί σας, μέσα από τα μηνύματα που μας στέλνετε και βέβαια με τους προσκεκλημένους μας, τους συνομιλητές μας.

Τι ωραίο τραγουδάκι. Ό,τι πρέπει κύριε Περί Βασιλάκη για το ξεκίνημα της μέρας. Σας έχω πει ότι με τις μουσικές του επιλογές ο Πέρης μας δίνει και τον τόνο και φτιάχνει και το κλίμα της εκπομπής και τη διάθεση. Μας χειραγωγεί δια της μουσικής. Εδώ είναι η παρέα μας. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης, Δέσποινα Κουλούμπρη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων και με την εκπομπή της μαζί στις 10 θα ακολουθήσει μετά από μας. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Και άλλο μήνυμα εδώ στα Windows, υψηλό ρεκόρ. Ανάγκη ήταν βρε παιδιά. Τόσο νωρίς να ξεκινήσουμε. Τόσο υψηλότερη θερμοκρασία σε συγκρίση με τους μέσους όρους. Με το μέσο όρο μάλλον. Ένας είναι ο μέσος όρος, δεν είναι πολύ. Με το μέσο όρο της ημέρας διαχρονικά. Βαγγέλης Καρακατσάνης. Βαγγέλης Καρακατσάνης που είναι, πάει να πάρει καρπούζια. Στέλνει μήνυμα και λέει έφυγα. Λέμε και εμείς που έφυγε. Σε ποιο νησί, τι έγινε πάλι. Στο Μύδια πάει για να βρει τον Τσαμπίκο, τον Καραγιάννη. Και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο και σήμερα μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για να δούμε τα θέματά μας. Με την χορηγία, με την ευγενική υποστήριξη των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου έρχεται αυτή η εκπομπή σε εσάς. Από όπου και αν μας ακούτε, με όποιο μέσο και αν μας ακούτε, ότι με το ραδιόφωνο σας, από το ραδιόφωνο, από το ίντερνετ. Τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου στη Ρόδο και την Ιαλισσό είναι ο χορηγός της εκπομπής και τους ευχαριστούμε. Τα καλύτερα μαζί μας, τα καλύτερα μας φέρνουν εδώ και 70 ολόκληρα χρόνια. Ετοιμαστείτε λοιπόν και σήμερα να πάτε πρωί-πρωί να κάνετε τις αγορές σας σε ένα πολύ οικείο πια και φιλικό περιβάλλον, στις καλύτερες τιμές, στην μεγαλύτερη ποιότητα προϊόντων, τεράστιος αριθμός ετικετών, με τις καλύτερες προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε από το Φυλάδιο, το οποίο το βρίσκεται και στην ιστοσελίδα μας για να τις μελετήσετε, τις προσφορές και να προγραμματίσετε τις αγορές σας. Και να βρείτε όλες τις πληροφορίες προκειμένου να κάνετε τις αγορές σας διαδικτυακά ή τηλεφωνικά και να σας έρθουν στο χώρο σας, στο σπίτι σας. Από τα πιο σημαντικά, φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό σπιτικό για σας που δεν προλαβαίνετε, για μας που δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Λοιπόν, φωτίστηκε το έργο τέχνης το οποίο κοσμεί πλέον τον κόμβο K1, όπως τον λέμε, εκεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Έργο εμπνευσμένο από τη νίκη της Ρόδου που είναι αφιερωμένη στη Σαμοθράκη. Γιατί αυτό θα έπρεπε, σύμφωνα με το δημιουργό του, να είναι και το όνομά του. Το όνομα του αγάλματος. Παρακολουθώ λοιπόν μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα από όταν ανακοινώθηκε, όταν είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες μακέτες. Παρακολουθώ λοιπόν μια συζήτηση, άλλοι συμφωνούν, τι ωραίο, επιχαίρουν, επιτέλους κάτι έγινε, κάτι διαφορετικό, τι ωραίο που είναι. Και ο κόσμος εχθές που περνούσε από εκεί την ώρα που φωταγωγήθηκε πλέον,
Και πήρε την τελική του μορφή εκεί ο κόμβος, περνούσε ο κόσμος από τα αυτοκίνητά του, χαιρετούσε, έλεγε τι ωραίο, έλεγε μπράβο. Εντάξει, είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε συνηθίσει. Γιατί πολύ απλά τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα που να μας αναβαθμίσει αισθητικά. Τίποτα δεν γίνεται. Κάτι τέτοια δυστυχώς δεν τα συνηθίζουμε. Και ίσως είναι καιρός να το δούμε λίγο αλλιώς. Το θέμα της αισθητικής του δημόσιου χώρου να μπει στις προτεραιότητες μας και πρωτοβουλίες όπως αυτή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να ακολουθήσουν κι άλλες. Και νομίζω πως θα ακολουθήσουν κι άλλες. Πέραν από την δήλωση την οποία έχει κάνει ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος ότι έργα τελικά θα μπουν σε όλους τους κόμβους, κάθε κόμβος θα έχει τη δική του ταυτότητα οικαστική, θεωρώ ότι αρχίζουμε λίγο να το παίρνουμε αλλιώς το πράγμα. Αυτή την αίσθηση έχω. Και διαπιστώνω το εξής. Από όλα τα σχόλια τα οποία έχω ακούσει και έχω διαβάσει, κυρίως στα social media βέβαια, όπου άλλοι συμφωνούν, επαναλαμβάνω, και τους αρέσει και χαίρονται και επιχαίρουν και λένε μπράβο και επιτέλους και κάτι έγινε κτλ. Και κάτι αλλάζει. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη για το αν θα έπρεπε να γίνει το συγκεκριμένο ή αν θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο ή αν θα έπρεπε να στηθεί ο Κολοσσός αφού θέλουμε κάτι που να συμβολίζει τη Ρόδο. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη για το τι έπρεπε να γίνει και τι να μην γίνει. Για το αν θα έπρεπε να είναι ο Κολοσσός είναι μια άποψη, είναι μια σκέψη. Αλλά να σας πω και κάτι. Γιατί θα έπρεπε να είναι ντε και καλά ο Κολοσσός? Ο Κολοσσός ούτως ή άλλως είναι ταυτισμένος με τη Ρόδο. Όποιος ακούει Κολοσσό, σου λέει είναι ο Κολοσσός της Ρόδου. Το ξέρουμε, το έχουμε εμπεδώσει στα πλάτη της Οικουμένης. Μας πειράζει δηλαδή, μας πειράζει να αναδειχθεί και το γεγονός ότι ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας γλυπτικής τέχνης εις τους αιώνας των αιώνων, όπως είναι η Νίκη της Αμοθράκης που δεσπόζει στο Λούβρο. Μας πειράζει δηλαδή να μάθει ο κόσμος ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη Ρόδο? Μας πειράζει, μας ενοχλεί? Εντάξει, τον Κολοσσό τον έχουμε δεδομένο. Το ότι θα έχουμε και κάτι άλλο ακόμα, γιατί θα έπρεπε λοιπόν να είναι ντε και καλά ο Κολοσσός? Και επειδή διαβάζω και διάφορα, μα ναι, ήτανε, δεν ήτανε, το μάρμαρο το μισό ήταν από εκεί ή από την Λίνδο, το άλλο ξέρω εγώ ήτανε από την Πάρο, ναι, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν έτσι, αν έγινε εκεί, ποιος το έκανε, τι έκανε. Γιατί για τον Κολοσσό είμαστε σίγουροι δηλαδή? Επειδή βλέπουμε αυτή την εικόνα που επικράτησε στο συλλογικό φαντασιακό, ότι στέκεται με ανοιχτά τα πόδια στο λιμάνι, σας είπε κανείς ότι είναι έτσι, ότι ήταν έτσι ο Κολοσσός? Ναι, υπήρχε, αλλά δεν ήταν έτσι και δεν ήταν εκεί. Αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό, αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι αρχίζουμε να συνδεόμαστε με την ιστορία μας. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Το αν θα είναι η Νίκη της Αμοθράκης ή αν θα είναι ο Κολοσσός, επαναλαμβάνω, ο Κολοσσός είναι δικός μας, το ξέρουν οι πάντες, το ξέρει η Οικουμένη. Μας ενοχλεί να καταλάβουν τη διασύνδεση και της Νίκης της Αμοθράκης αυτού του αριστουργήματος με τον τόπο μας. Δεν μας προσθέτει. Εντάξει, θα γινόταν ο Κολοσσός, θα ήταν μια ατραξιόν. Ωραία, και θα μας προσέθετε κάτι από αυτό το οποίο ήδη έχουμε στη συλλογική μνήμη, αντίληψη για τη Ρόδο? Όχι. Τώρα με τη Νίκη της Αμοθράκης δεν κερδίζουμε. Δεν κερδίζουμε κάτι παραπάνω. Γιατί πρέπει να είμαστε μονίμως αρνητικοί? Αλλά θεωρώ ότι το μεγάλο κέρδος, το έλεγα και χθες, θα το ξαναπώ και σήμερα, από όλη αυτή την ιστορία, ακόμα και από τους διαφωνούντες, ακόμη και από αυτούς που αντιδρούν,
αυτούς που δεν τους αρέσει ή που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Το μεγάλο κέρδος είναι το εξής. Αφενός, μάθαμε πια όλοι και θα μάθουν από εδώ και στο εξής ακόμη περισσότερο όλοι αυτοί που πατούν το πόδι τους στη Ρόδο, ότι η νίκη της Αμοθράκης κατάγεται από τη Ρόδο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σχετίζεται με την σχολή γλυπτικής της Ρόδου στην περίοδο κατά την οποία η Ρόδος ήταν ο φάρος στον τότε γνωστό κόσμο, στη μεγαλύτερη ακμή της στην ελληνιστική περίοδο. Μεγάλο κέρδος, τεράστιο, που επιτρέψτε μου δεν θα μας το έδινε ο Κολοσσός. Επαναλαμβάνω, ο Κολοσσός είναι δεδομένος, ταυτισμένος με τη Ρόδο. Δεν έχει να μας δώσει κάτι παραπάνω πέρα από μια ατραξιόν. Καθόλου αμεληταίο βεβαίως, αλλά στο επίπεδο της ιστορίας νομίζω ότι η νίκη της Αμοθράκης έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ιστορικό και πολιτιστικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο της Ρόδου. Διαφωνεί κανείς πάνω σε αυτό? Το άλλο που έχω να πω ως κέρδος και αυτό είναι ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση ακριβώς αυτή που κάνουμε εδώ και 3 μήνες, από τον περασμένο Μάρτιο, όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να στηθεί αυτό το εικαστικό έργο εκεί στον κόμβο του αεροδρομίου. Άνοιξε λοιπόν μια συζήτηση για την τέχνη, για τον πολιτισμό, για την ιστορία, για την γλυπτική, για την ελληνιστική περίοδο. Συζητάμε πια, επιτέλους συζητάμε για τα σημαντικά. Επιτέλους αφήνουμε για λίγο πίσω μας αυτή τη μιζέρια, αυτή την παρακμή που δυστυχώς μας χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια και τίνει να περάσει στο πετσί μας, στο δέρμα μας, και να μην την καταλαβαίνουμε πια ότι μέσα σε αυτήν είμαστε βουτυγμένοι. Και αρχίζουμε να συζητάμε για άλλα πράγματα, για ανώτερα πράγματα. Δεν έχει σημασία, επαναλαμβάνω, αν διαφωνούμε. Συζητάμε όμως για κάτι ανώτερο. Ξανασυνδεόμαστε με την ιστορία μας. Χθες έβλεπα ένα δελτίο τύπου που ήρθε από τον Δωριέα, από τον Δωδεκανησιακό Αθλητικό Ναυτικό Σύλλογο του Δωριέα, ο οποίος ζητά να μετονομαστεί το αεροδρόμιο της Ρόδου από Διαγόρας σε Δωριέας, για να αναδειχθεί, λέει, εδώ η σημασία, αυτό το κομμάτι της ιστορίας της Ρόδου που έχει να κάνει με τον δωρικό ελληνισμό. Και μόνο που τα συζητάμε, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, πραγματικά δεν ξέρω από ποιους εξαρτάται, πώς και τι, ή αν θα ήταν σκόπιμο να αλλάξει το Διαγόρας και να γίνει Δωριέας. Δεν μπαίνω στην ουσία αυτής της πρότασης. Στέκομαι στο γεγονός επιτέλους ότι ξανασυνδεόμαστε με την ιστορία, και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, και αν θέλετε πέρα από την εικαστική παρέμβαση εκεί στον κόμβο του αεροδρομίου, αυτό είναι το μεγάλο κέρδος για αυτήν εδώ την κοινωνία. Πότε ξανασυζητήσαμε για τέτοια θέματα? Και βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση, αναμοχλεύουν την ιστορία, και μόνο που το κάνουν, και μόνο που το κάνουν είναι κέρδος. Αρκετά πια με την κουλτούρα του τίποτα και τα χειροκροτήματα για τις λακκούβες. Αρκετά. Και για τα 2 μέτρα ασφάλτου. Αρκετά. Αν θεωρούμε ότι αυτό είναι που μας αξίζει, τι να πω. Για σας που το θεωρείτε, που το πιστεύετε, με γεια σας, με χαρά σας. Αφήστε τους άλλους έξω από αυτή τη λογική.

Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη. Να μιλήσουμε και γι' αυτό το θέμα, αλλά να μιλήσουμε και για την επίσκεψη που δέχθηκε χθες ο Περιφερειάρχης και ο κύριος Μιχαλάκης στο γραφείο του κυρίου Χατζημάρκου, εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Μας ήρθε και πριν από λίγο το δελτίο τύπου.

0: Αποφασίστηκε εδώ στη Ρόδο τον Οκτώβριο να γίνει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας των Ειδών Πρακτόρων. Καταλαβαίνουμε νομίζω τι σημαίνει αυτό για τη Ρόδο και την διασύνδεσή της πλέον με μία από τις πλέον δυναμικά ανερχόμενες τουριστικές αγορές στον κόσμο. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη, με την διτή του ιδιότητα και του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και του Προέδρου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε κοντά μας, και έχουμε πολύ καιρό η αλήθεια να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον Φιλίμωνα Ζανετίδη. Τις τελευταίες μέρες είχε μια σειρά επαφών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και επειδή αυτά τα θέματα του αγροτικού τομέα ξέρω ότι ενδιαφέρουν πολλούς, άκουγα και τον Τσαμπίκο Καραγιάννη το πρωί στο Μανώλη Παπάζογλου να κάνει έκκληση στήριξης των τοπικών παραγωγών, των τοπικών προϊόντων, της τοπικής παραγωγής. Μιλούσε για τον αγώνα που δίνουν οι αγρότες για να παραμείνουν στις καλλιέργειές τους, στα χωράφια τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη για να συζητήσουμε εδώ για τις επαφές που είχε, ποια θέματα έθιξε και τι κομίζει τέλος πάντων από αυτές τις επαφές τις προηγούμενες μέρες και με τον νέο υπουργό, τον Μαργαρίτη Σχοινά. Θα τα ανακεφαλαιώσουμε όλα αυτά, να δούμε τι έχουμε, τι καινούριο έχουμε σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας, των νησιών μας. Και στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, Ζαχαρίας Λουδάρος, για να σχολιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Συνολικά. Πριν πάμε όμως εκεί, Γιάννης Μανολάς, να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες σήμερα στα νησιά μας.
1: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Εξαιρετικές χερικές συνθήκες θα επικρατούν και σήμερα στο νομό μας, με τις θερμοκρασίες να είναι σε ανεκτά επίπεδα. Οι άνεμοι θα απνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και το μεσημέρι τα 6 μποφόρ, κυρίως στο Καρπάθιο. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται τώρα στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 το πολύ, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στην Λίνδο, στις ανατολικές ακτές της Ρόδου, από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη παραμένει απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί επιμένουν στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι στο Καρπάθιο, στα ανοιχτά πελάγη κυρίως τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Άμα είναι μέχρι 33 στη Λίνδο, καλά είμαστε ακόμα, γιατί την περασμένη Κυριακή στα Φάντου είχε 35 το μεσημέρι.

Λοιπόν, βλέπω τώρα μία ανακοίνωση η οποία βγήκε από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Δωδεκανήσου. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη στις 10 το πρωί, θα διεξαχθεί στο γραφείο 305, στο γραφείο του Διευθυντή Επιβατικών Μεταφορών στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η ηλεκτρονική κλήρωση για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων για τις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Μάλιστα. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί ενδιαφερόμενοι. Σήμερα στις 10 το πρωί λοιπόν στο Υπουργείο Μεταφορών στην Αθήνα η κλήρωση για νέες άδειες. Νέες άδειες ταξί.

Από αύριο έχουμε και το τριήμερο με τα εγγένεια σε αρχαιολογικά, σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στην Σίμη, την Χάλκη και την Κο. Ακούσατε πολλά για αυτά από τις εκπομπές μας χθες και από τη δική μας και από την εκπομπή της Νατάσας Παμπρή.

0: Λοιπόν, τι διαβάζω περί, η Ντάφη επιστρέφει. Επιστρέφει στη μουσική μετά από 15 χρόνια αποχής. Πέρασαν κιόλας 15 χρόνια από τότε που τραγουδούσε το... You Don't Own Me. Το έχουμε βεβαίως. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα το βάλεις πρώτο τραγούδι. Έτσι. Αυτό το τραγούδι βέβαια κάθε φορά που το ακούω δεν μπορώ, θυμάμαι τις τρεις θεές που το τραγουδούσαν μαζί σε κινηματογραφική ταινία. Η Goldie Hawn, η Diane Keaton και η Betty Midler. Ποια να διαλέξεις από τις τρεις. Φοβερή ταινία, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε στην κορυφή της ατζέντας αυτές τις μέρες. Μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για ιστορία. Χθες το βράδυ λοιπόν φωταγωγήθηκε το έργο αυτό το εμπνευσμένο από την νίκη της Αμοθράκης στον κόμβο K1 του αεροδρομίου. Και έτσι για τις πρώτες εντυπώσεις θέλω να μας μιλήσει, να μας τις μεταφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, είναι κοντά μας, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Μιχαλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη.
0: Λοιπόν, τι ωραίο που είναι αυτό εκεί. Τι όμορφο
1: υπέροχο,
0: που είναι.
1: Υπέροχο,
0: έτσι. Υπέροχο. Τι έλεγε ο κόσμος που περνούσε χθες από εκεί, φαντάζομαι ότι, λέω, με έκπληξη θα το έβλεπαν, γιατί δεν είμαστε και συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα. Έτσι. Δεν έχουμε συνηθίσει να γίνονται.
1: Δεν ρωτάμε ότι είναι μια συνολική αναβάθμιση του τμήματος αυτού και σαν ασφάλεια, σαν κόμβος, γιατί το βασικό κομμάτι εκεί πέρα είναι ο κόμβος που συνδέει το σημείο αυτό με τις ανατολικές ακτές, mm-hmm. που υπάρχει, δίνει και ταχύτητα και ασφάλεια, και μέσα αυτό είναι και το υπέροχο αυτό καλλιτέχνημα που αναβαθμίζει και αισθητικά τον κόμβο, και νομίζω ότι είναι το καλύτερο καλωσόρισμα και το καλύτερο αποχαιρέτημα για τους επισκέπτες μας και για όλους εμάς που περνάμε καθημερινά από αυτό το σημείο.
0: Όντως είναι πάρα πολύ, είναι και πολύ ευρηματικό πάντως έτσι όπως είναι, γιατί είναι κυματιστό, κυματίζει το έργο αυτό. Και...
1: είναι μια πάρα πολύ ωραία προσέγγιση, είναι κάτι διαφορετικό, ναι. Είναι κάτι που αναβαθμίζει την περιοχή και νομίζω ότι και επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το, όπως είπατε πριν και στο διαδίκτυο, συζητάνε συνεχώς αν έπρεπε να είναι αυτό ή κάτι άλλο. Ξέρετε, δυστυχώς αυτός ο δρόμος, αεροδρόμιο φανερωμένη, έχει δει πάρα πολύ ενέργεια και χρόνος από όλο τον κόσμο, από αρκετούς στο διαδίκτυο, εάν το πεζοδρόμιο πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, αν ο κόμβος φανερωμένη, το θυμάστε, ένα εξάμηνο, αν θα περνάει λεωφορείο, δεν θα περνάει λεωφορείο, αν θα περνάει το φορτηγό. Είχαμε καταγγελίες. Ξέρετε, επειδή έχουμε και έναν άλλο ροδίτη καλλιτέχνη, τον τεράστιο Μάνο Λοΐζο, που το τραγούδι «Το δρόμο» έχει τη δική του ιστορία. Εμάς την έγραψε το, όχι κάποιος με την Πογιά, αλλά με στο τείχο του Facebook. Mm-hmm. Δηλαδή το έχουμε
0: κλείσει
1: πλέον αυτή τη συζήτηση.
0: Τι να κάνουμε τώρα, είναι ένας άλλος κόσμος εκεί πέρα. Είναι ένα παράλληλο σύμπαν το οποίο έχει.
1: Είναι, το θέμα είναι ότι, είναι όπως είπατε πριν, ο καθένας μπορεί να έχει τη δικιά του άποψη. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να συζητάμε καθόλου είναι κατά πόσο, εάν αυτό είναι κάτι ροδίτικο ή δεν είναι ροδίτικο, είναι κάτι που η αρχαιολόγοι και η ιστορία το δεν αφήνει καμία αμφισβήτηση. Η ελληνιστική περίοδος είναι η χρυσή εποχή της Ρόδου. Δυστυχώς οι περισσότεροι από τη Ρόδο δεν το γνωρίζουμε. Το νησί μας ήταν για σχεδόν 300 χρόνια στο κέντρο του τότε κόσμου. Ήταν μια κυρίαρχη ναυτική και εμπορική δύναμη. Είχαμε έναν από τους ισχυρότερους ναυτικούς στόλους στην Ανατολική Μεσόγειο τουλάχιστον. Και εκείνο το διάστημα έχει γίνει και το ναυτικό δίκαιο, που πάνω σε αυτό ακόμα βασίζεται το ναυτικό δίκαιο της σύγχρονης εποχής. Και πάνω απ' όλα ήταν ένας τόπος που ήταν πολιτισμό. Mm-hmm. Εδώ άκμασε η μεγάλη τουρκική σχολή της αρχαιότητας, έτσι έχουμε περάσει από εδώ ο τεράστιος Κικέρων. Εδώ υπήρχε και έθεσε τα θεμέλια της αστυνομίας ο Ύπακος. Εδώ γεννήθηκε και ο μηχανισμός των αντικειτήρων. Mm-hmm. Αν βρέθηκε στα αντικείτερα, δεν πάει να πει ότι δεν είναι ένας μηχανισμός που έχει φύγει από εδώ από τη Ρόδο και για κάποιο λόγο έφυγε από εδώ. Και εδώ υπάρχουν και μετά κάτω από τα μεγαλύτερα γλυπτά που έχει δύο κόσμος και τα θαυμάζουμε στα μουσεία του κόσμου. Όπως είναι ο Λαοκόν, όπως είναι το σύμπλεγμα του Λαοκόντα και η νίκη της
0: Ο Ταύρος του Φαρνέζε, που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά είναι και αυτό από τα αριστουργήματα εκείνης της περίοδου. Πάντως...
1: Και σαν Ροδίτη, ναι. Κυρία Παυλάκη, δεν με τιμά ιδιαίτερα ότι έμαθα ότι η νίκη της Αμοθράκης έχει καταγωγή από τη Ρόδο, όταν το επισκέφθηκα το Μουσείο του Λούβρου στα 20 μου.
0: Ναι. Και δεν το γνωρίζατε. Και δεν το γνωρίζετε.
1: Ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά το έμαθα όταν πήγα και ψήφισα το Μουσείο του Λούβρου.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό η όλη συζήτηση, αν έπρεπε να είναι ο Κολοσσός ή δεν είναι ο Κολοσσός, να ξέρετε κάτι, επειδή σας ακούγεται στο ξεκίνημα, για το Κολοσσό να κάναμε, θα υπήρχε μια τεράστια συζήτηση.
0: Βέβαια, γιατί να έγινε, να γίνει έτσι και να μην γίνει αλλιώς.
1: Γιατί... αυτό που βλέπουμε εδώ, για αυτό βάζουμε, είναι Disney, έτσι. Αυτό το άγαλμα με τα ανοιχτά ποδαράκια.
0: Ναι.
1: Στην τοποθέτηση που είναι, δεν είναι το πραγματικό άγαλμα.
0: Δεν είναι το πραγματικό,
1: άγαλμα.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν ξέρουμε ακόμα ούτε πού ήταν, ούτε πώς ήταν.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα από τα... Όπως είπατε, είναι δικός μας ο Κολοσσός, όπως είναι δική μας η νίκη της Σαμοθράκης. Mm-hmm. Τώρα είναι στη Σαμοθράκη, αλλά δεν είναι, πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που πρεσβεύει αυτή η περίοδος για μας.
0: Έτσι.
1: Και αυτό έχουμε πάρει μια απόφαση ως Περιφερειακή Αρχή να αναδείξουμε, γιατί έχουμε υποχρέωση, να αναδείξουμε αυτή τη χρυσή εποχή για τη Ρόδο.
0: Και τα Ελγίνια δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά όλοι το ξέρουν ότι είναι ελληνικά.
1: Δεν είναι Ελγίνια, είναι τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
0: Τα μάρμαρα, σωστά, με διορθώσατε. Πολύ καλά. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα δεν είναι στην Παρθενώνα, έξω είναι, αλλά γίνεται όλη αυτή η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Υπό την έννοια, λοιπόν, αυτό έλεγα το πρωί, ότι σε κάθε περίπτωση είτε διαφωνεί κανείς είτε συμφωνεί με αυτό, αν θα έπρεπε να είναι αυτό ή αν θα έπρεπε να είναι κάτι άλλο, κέρδος είναι για την τοπική κοινωνία να τα συζητάει όλα αυτά και να μαθαίνει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι όμορφο. Είναι όμορφο.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει. Ακριβώς. Και είναι αναβαθμίσει ένα πόμπο. Γιατί γίνεται συζήτηση αν είναι αυτό κάτι άλλο. Δεν βάλαμε κάτι που δεν είναι. Δεν βάλαμε, γιατί άκουσα κάτι να βάζουν την πυραμίδα. Η πυραμίδα δεν έχει καμία σχέση με τη Ρόδο. Η νίκη της Σαμοθράκης έχει άμεση σχέση με τη Ρόδο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Δεν πάμε να την κλέψουμε τη νίκη της Σαμοθράκης. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή την ελληνιστική περίοδο. Και κάνουμε οτιδήποτε πρέπει να γίνει για να αναδείξουμε αυτή την περίοδο.
0: Ναι. Με την ίδια λογική. Έχουμε και στο Καστέλο το αντίγραφο του αγάλματος του Λαοκόντα, έτσι, το συμπλέγματος του Λαοκόντα. Αντίγραφο είναι. Στο Βατικανό βρίσκεται. Αλλά δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να δηλώσουμε ότι είναι δικό μας.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι. Αυτό. Εγώ πάντως επιμένω, κύριε Μιχαλάκη, σε αυτό. Είναι κέρδος το ότι συζητάμε για τέτοια θέματα και ότι ξαναψάχνουμε, αναμοχλεύουμε την ιστορία μας και τις ρίζες αυτού εδώ του τόπου και του νησιού και της δημιουργίας του και όλων αυτών των θαυμάτων που δημιουργήθηκαν εδώ και πολύ περισσότερο σε εκείνη την ελληνιστική περίοδο που δεν την ξέρει και κανένας πολύ καλά. Λίγοι είναι αυτοί που την ξέρουν πάρα πολύ καλά και στη συνείδηση του κόσμου η Ρόδος είναι ταυτισμένη με τη μεσαιωνική της περίοδο, με τους υπότες. Με τη Μεσαιωνική Πόλη, με το Παλάτι του Μαγίστρου, με αυτά. Αυτή είναι η ταυτότητά της.
1: Να σου πω κάτι. Η Ρόδος είναι το σταυροδρόμιο του πολιτισμού και το βλέπουμε καθημερινότητα. Το βλέπουμε και σε αυτή την περίοδο, την ελληνική περίοδο, το βλέπουμε και στη Μεσαιωνική περίοδο. Το βλέπουμε και περπατώντας στο Μαντράκι κάτω στο κέντρο. Βλέπουμε διάφορους πολιτισμούς, οι οποίοι συνυπάρχουν και βγάζουν αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, κάνουν αυτό το που όλοι θαυμάζουμε που λέγεται Ρόδος.
0: Έτσι.
1: Είναι μια πολυπολιτισμική περίοδος, περνάνε όλα τα, όλες τις περίοδο περάσαν εδώ, ζουν αρμονικά. Και βγάζουν αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα που λέγεται Ρόδος.
0: Όντως. Και όταν δεν το είπα για να υποβαθμίσω τη μεσαιωνική περίοδο, προφανώς νομίζω ότι αυτό έγινε κατανοητό, αλλά ότι δεν είναι αντιστοίχως γνωστή η ελληνιστική. Με αυτή την έννοια το λέω. Παρότι ήταν η εποχή της ακμής της.
1: Πολλές περίοδες της Ρόδου
0: δεν είναι
1: γνωστές. Αλλά η ελληνική περίοδο θα έπρεπε να είναι κάτι που όλοι οι Ροδίτες θα έπρεπε να είμαστε πάλι πάρα πολύ περήφανοι. Γιατί οτιδήποτε έχει κάνει τη Ρόδο, έχουν κάνει τη Ρόδο γνωστή στην ιστορία και στον κόσμο όλο, είναι αποτέλεσμα εκείνης περίοδου.
0: Είναι από εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Τώρα θέλω να δούμε τις επόμενες. Γιατί από ό,τι μας είπε και ο Περιφερειάρχης, το είχε πει.
1: Έχουμε δρόμο.
0: Μου το έλεγε τις προάλλες και ο κύριος Ναλμπάντης, τον οποίο είχα φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, αλλά όχι, λέει, δεν θα αποκαλύψουμε τώρα τίποτα, τι θα γίνει, πού θα γίνει κτλ. Η ουσία είναι όμως ότι έχει αρχίσει πια μια άλλη προσέγγιση αυτού που λέμε δημόσιο χώρο. όσον αφορά την αισθητική του, τη διασύνδεσή του με την ιστορία του νησιού, και νομίζω ότι αυτό σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο από αυτό καθ' αυτό το έργο, το καλλιτέχνημα, το εικαστικό.
1: Τώρα, τα εικαστικά αυτά έχουν αποτέλεσμα να συμβολίζουν κάτι άλλο.
0: Να συμβολίζουν κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα και στο άλλο θέμα. Είδα ένα δελτίο τύπου που βγήκε νωρίς σήμερα το πρωί, κύριε Μιχαλάκη, για μια συνάντηση την οποία είχατε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχη με την Ομοσπονδία των Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Και μάλιστα θα γίνει το παγκόσμιο συνέδριό τους εδώ στη Ρόδο τον Οκτώβριο.
1: Σε αυτό έχει μια συνέχεια. Είχαμε φιλοξενήσει ένα τμήμα της Ομοσπονδίας τον Γενάρη. Τους είχαν φιλοξενήσει, είχαν επισκεφτεί και την περιφέρεια. Να θυμίσω ότι τον Φλεβάρη η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και την Ήλικο, την αεροπορική εταιρεία, κάναμε παρουσίαση των νησιών μας στην ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχή. Mm-hmm. Είχαμε παρουσία ως περιφέρεια και προβάλαμε τα νησιά μας και στην έκθεση στο Μουμπάι. Εκεί συναντηθήκαμε το Προεδρείο, τους είχαμε κάνει μια πρόταση το να διοργανωθεί το Παγκόσμιο Συνέδριο της ΤΑΦΗ, που είναι η Ομοσπονδία των Τουριστικών Πρακτορείων Ινδίας, στη Ρόδο. Αποδέχτηκαν την πρότασή μας και έτσι 4 με 7 Οκτωβρίου στη Ρόδο θα γίνει το Παγκόσμιο Συνέδριο. Θα φιλοξενήσουμε 450 πράκτορες Ινδούς.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν εδώ τις εργασίες τους και την επόμενη μέρα θα έχουμε την ευκαιρία να τους καλέσουμε τα νησιά και να προβάλλουμε τα νησιά μας στους τουρκικούς πράκτορες. Mm-hmm. Το πιο σημαντικό όμως από όλα που συμφωνήσαμε χθες είναι συμφωνήσαμε να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της περιφέρειας του Αιγαίου και του ΤΑΦΗ. Είναι μια δέσμευση που βάζουμε τη Ρόδο και τα νησιά μας στο χάρτη της ειδικής αγοράς, του στις αγοράς. Είναι μια τεράστια αγορά, αλλά πολύ δυστυχώς τα νησιά μας είναι άγνωστα σε αυτή την τεράστια αγορά. Από πέρσι ξεκίνησε η απευθεία σύνδεση της Ινδίας με δύο πόλεις, τον Νέβριχη και το Μομπάι με την Αθήνα. Πρώτη φορά δεν είχε ποτέ σύνδεση η Ελλάδα με την Ινδία.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνετε ότι ανοίγει αυτή η αγορά στην Ελλάδα. Μπορεί η άποψη που έχουμε οι περισσότεροι, που έχουν περισσότερο κόσμο, ότι είναι μια φτωχή χώρα, ναι, είναι μια φτωχή χώρα, αλλά μια τεράστια χώρα με 1,5 δισεκατομμύρια μόνιμους κάτοικους, πληθυσμό.
0: Πληθυσμό, ναι.
1: Και έχουν περίπου πάνω από 300-350 εκατομμύρια μεσαία τάξη.
0: Mm.
1: Δηλαδή μια Ευρώπη δυνητικοί πελάτες, που αυτή η μεσαία τάξη αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αυτό που συζητήσαμε να υπογράψουμε το μνημόνιο συνεργασίας με ένα οδικό χάρτη, το πώς θα αναπτύξουμε και να προβάλλουμε τα νησιά μας σε αυτή την αγορά. Και ξέρετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο να το πετύχουμε σε τόσο χαοτική αγορά. Γι' αυτό ψάξουμε να βρούμε με αυτούς τους ανθρώπους για να το κάνουμε πιο επαγγελματικά και πιο μεθοδικά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι καλύτεροι και πιο ειδικοί από τους τουριστικούς πράσινους που πουλάνε τουριστικά πακέτα στους πελάτες τους.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αυτοί οι πελάτες, οι 450, δεν είναι τουρίστες, είναι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Έχουμε τη χρυσή ευκαιρία να τους γνωρίσουμε τη Ρόδο, να δούνε τι είναι η Ρόδος και να προωθήσουν την Ρόδο και τα γύρω νησιά στην Ινδία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το καλύτερο μάτι που μπορούμε να κάνουμε. Να φέρουμε τους ίδιους τους πελάτες μας, τους ίδιους τους πολιτές στον τόπο, στο νησί μας βασικά, και να ζήσουν αυτό που θέλουμε να πουλήσουμε.
0: Και να αναλάβουν αυτοί μετά τη διάχυση αυτής της πληροφορίας που θα έχουν
1: και την
0: εικόνα που έχουν πάρει από εδώ. Προφανώς. Τι χαρακτηριστικά έχει η Ινδική τουριστική αγορά, κύριε Μιχαλάκη? Τι είδους διακοπές θέλουν οι Ινδοί?
1: Κοιτάξτε, οι Ινδοί για την δική μας την χώρα είμαστε long haul, είναι μακρινής απόστασης, άρα θέλουν να δεν είναι ο πελάτης με τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαίου που μένει σε ένα ξενοδοχείο και απολαμβάνει τον ήλιο και την θάλασσα. Ο Ινδός θέλει να ταξιδέψει και να νιώσει την εμπειρία, να δει τον πολιτισμό, να δει κάτι διαφορετικό, άρα βγαίνει εκδρομές, βγαίνει κυκλοφορία έξω στην αγορά και δεν ταξιδεύει Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Mm.
1: Ταξιδεύει Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο που είναι κλειστά τα σχολεία και μετά το Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τις περιόδους που θέλουμε, που μας ενδιαφέρουν.
1: Που χρειαζόμαστε, ναι. Γιατί είναι το γνωστό πρόβλημα ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την θεωρούσα ικανότητα έχουμε πρόβλημα αρκικότητας.
0: Με το συνοστισμό σε 1-2 μήνες.
1: Με τη διαχείριση, ναι, ναι. Με τη διαχείριση των ροών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, οι Ινδοί έχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά πελατών. Δεν είναι ο μαζικός ο πελάτης που έρχεται με το τσάρτερ. Είναι πελάτες που έρχονται σε μικρά γκρουπ για να μπορεί να κινείται. Και το άλλο ότι έχουν πολύ μεγάλες εταιρείες, τεράστιες εταιρείες. Μην ξέρετε ότι είναι στο G7 πλέον η Ινδία. Και έχουν και μεγάλους γάμους, γιατί είναι η κουλτούρα στην οποία να κάνουν ταξίδια, γιατί υπάρχει μεγάλος πληθυσμός στη διασπορά. Άρα συναντιούνται κάπου σε μια ουδέτερη χώρα για να κάνουν το γάμο του συγγενή τους. Άρα είναι μια τεράστια ευκαιρία τα νησιά μας. Το καλό είναι ότι υπάρχει μια υπάρχει ένα όραμα, δηλαδή ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, το καλλιεργούμε, το συνεχίζουμε. Και πιστεύω ότι είναι μια αγορά που σε βάθος χρόνου θα μας δώσει αυτό που πρέπει να μας δώσει.
0: Ναι. Και βέβαια πολύ θεαματικό το ξεκίνημα. Όταν μιλάμε τώρα για το παγκόσμιο συνέδριό τους, το παγκόσμιο συνέδριό τους εδώ στη Ρόδο, και το μνημόνιο βέβαια το οποίο θα υπογραφεί.
1: Είναι μια τεράστια επιτυχία για τον Νότο Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε και σήμερα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Μια Ευρώπη ολόκληρη μας περιμένει στην Ινδία. Βέβαια, όταν μιλάς για μια χώρα δισεκατομμυρίων, εκεί 300 εκατομμύρια αριθμοί η μεσαία τάξη τους. Και είναι μια τάξη δυναμικά ανερχόμενη. Και θεωρώ ότι είναι στρατηγική σημασίας αυτή η κίνηση. Να προταθεί από πλευράς μας και τελικά να αποδεχθούν οι Ινδοί και να κάνουν εδώ τον Οκτώβριο το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Πρακτόρων. Οι Ινδοί πράκτορες από όλο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν εδώ από τις 4 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου για να γνωρίσουν τη Ρόδο και από εκεί και πέρα μετά να φροντίσουν εκείνοι για τα υπόλοιπα.

Η σκηνή πάντως κινείται καθαρά σε προεκλογικούς ρυθμούς. Είμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογική περίοδο, από προεκλογική χρονιά για να ακριβολογώ. Τώρα λίγο πριν, λίγο μετά, ένα μήνα μπρος, δύο μήνες μετά και όλα αυτά, αυτά μένει να τα δούμε. Πάντως κάθε μέρα υπάρχουν και δημοσιεύματα και εκτιμήσεις για το χρόνο των εκλογών. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας με τον Ζαχαρία Λουδάρο, να τα μαζέψουμε όλα αυτά. Μου στέλνετε εδώ ένα μήνυμα, ένα παλαιότερο link για το σύμπλεγμα του Λαοκόντα. Τελικά βλέπω ότι σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Ναι, μας ενδιαφέρουν όλους, έτσι, αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ πλούσια και πάρα πολύ γοητευτική. Λοιπόν, μου λέτε εδώ ότι το αντίγραφο του συμπλέγματος του Λαοκόντος που είναι στο Καστέλο, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ήρθε στη Ρόδο στις 12 Οκτωβρίου του 1971. Αρχικά τοποθετήθηκε προσωρινά στην αίθουσα του Δημαρχείου μπροστά από το παρεκκλήσι. Μετά από λίγες μέρες μεταφέρθηκε στην πλατεία του Δημαρχείου, όπου έμεινε και πάλι προσωρινά για την έναρξη των εργασιών δύο διεθνών συνεδρίων και για την επίσημη υποδοχή του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Την έγκριση για να κατασκευαστεί ένα αντίγραφο την έδωσε ο Πάπας Παύλος ο Έκτος από το Βατικανό μετά από αίτημα του τότε Δημάρχου Ρόδου Γιώργου Βρούχου. Ο Δήμος είχε απευθύνει έκκληση προς τον κόσμο να μην το αγγίζει, όσο ήταν δηλαδή εκτεθειμένο στο Δημαρχείο, γιατί είχαν ήδη δημιουργηθεί γδαρσίματα και ζημιές. Ο Δήμαρχος τότε είχε αποφασίσει να προστατευτεί με κάποιο γυάλινο, να μπει σε ένα κουβούκλιο γυάλινο ή να τοποθετηθεί σε ένα ψηλό βάθρο με κάγκελα γύρω-γύρω, με κυγκλειδώματα, για να μην μπορεί να το πλησιάσει κανείς. Εν τούτης, στις 11 Νοεμβρίου του 1971, συνεργείο του Δήμου μετέφερε το σύμπλεγμα του Λαοκόντος βάρους 800 κιλών στο Παλάτι των Υποτών. Έργο και αυτό μαρμάρινο γλυτό της ύστερης ελληνιστικής περίοδου. Που βρίσκεται στην αυλή του Μπελβεντέρε στα μουσεία του Βατικανού στη Ρώμη. Αλλά ακόμα και για εκείνο, ξέρετε, αυτό που είναι στο Βατικανό δηλαδή, δεν έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για πρωτότυπο έργο ή αντίγραφο παλαιότερου. Με επικρατέστερη άποψη να είναι αυτή που λέει πως οι Αγίσανδρος, ο Ρόδιος, Αθηνόδωρος και Πολύδωρος, τρεις Ρόδιοι καλλιτέχνες που το φιλοτέχνησαν κατά τον πρώτο π.Χ. αιώνα, πιθανότατα να είναι αντιγραφής ενός οριχάλκινου αγάλματος από την Πέργαμο που δημιουργήθηκε γύρω στο 200 π.Χ. Όταν πηγαίνεις τόσο πίσω, δεν υπάρχουν βεβαιότητες, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και η ιστορική έρευνα και η αρχαιολογική έρευνα συνεχίζονται για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες στα επιμέρους. Η διασύνδεση με τη Ρόδο είναι αναμφισβήτητη. Αδιαμφισβήτητη.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 410 82.000.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παραδόθηκε χθες στο κοινό η νέα καλλιτεχνική παρέμβαση στον κυκλοφοριακό κόμβο πριν από την είσοδο του αεροδρομίου της Ρόδου με θέμα την νίκη της Αμοθράκης, έργο του καλλιτέχνη Δημήτρη Ναλμπάντη. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Χατζημάρκο, η επιλογή της νίκης της Αμοθράκης, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα της ελληνιστικής περιόδου που συνδέεται με τη ροδιακή τέχνη, δίνει ιδιαίτερο συμβολισμό στο έργο. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγκαίνια σειράς έργων που το Υπουργείο υλοποίησε σε νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Σίμι, Χάλκη και Κο. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής της αύριο η Σίμι για το έργο αποκατάσταση κοδωνοστασίου ιερού.

0: Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Την Πέμπτη, η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγκαινιαστούν: το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Μιλώντας στον Real Voice, ο Δήμαρχος Χάλκης, Άγγελος Φραγκάκης, χαρακτήρισε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το νησί, τονίζοντας ότι τα δύο έργα αποτελούν επένδυση στην ιστορία και στην πολιτιστική του ταυτότητα. Τέλος, την Παρασκευή, η Υπουργός Πολιτισμού θα μεταβεί στην ΚΟ για τα θυρανίξια, τα εγκαίνια και την απόδοση σημαντικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, τα οποία υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για το έργο αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου Αγίου Ιωάννη στη θέση 7 βήματα, τα εγκαίνια του Τεμένους Δευτερτάρ, μετά την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του, την αποκατάσταση της πύλης του Φόρου, των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων του Προμαχώνα και τμήματων επί της οδού Ιπποκράτους, αλλά και την παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου προς τον Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου κ. Ναθαναήλ στην πύλη του Αγίου Νικολάου στο Ηρώ. Όταν η πολιτική συναντά την αρχιτεκτονική σκέψη, πάβει να είναι απλή διαχείριση της καθημερινότητας και γίνεται πράξη δημιουργίας, δήλωσε μεταξύ άλλων χθες, μιλώντας στον Real Voice, ο αρχιτέκτονας Γιώργος Άβενας, σχολιάζοντας την πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να τοποθετήσει στην είσοδο του νησιού μια σύγχρονη οικαστική αναφορά σε ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνιστικής τέχνης. Σοκ στις Καλλιθιές προκάλεσε η είδηση του θανάτου ενός 55χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε την ζωή του έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με τον 63χρονο φίλο και συγκάτοικό του. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι δύο άνδρες που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις βρέθηκαν στην κατοικία όπου συγκατοικούσαν. Ο 63χρονος φέρεται να φιλοξενούσε τον 55χρονο, ο οποίος αντιμετώπιζε και προβλήματα στέγασης. Κατά τις ίδιες πηγές, ενώ κατανάλωναν αλκοόλ, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους και ο 63χρονος επιτέθηκε στον φίλο του με μαχαίρι, τραυματίζοντας τον στο λαιμό. Μια συνάντηση ιδιαίτερης σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του Νοτίου Αιγαίου και το άνοιγμα σε νέες αγορές υψηλής δυναμικής πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Χρήστου Μιχαλάκη με αντιπροσωπεία της Travel Agent Federation of India, της μεγαλύτερης ένωσης τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ελήφθη η απόφαση διεξαγωγής του Παγκόσμιου Συνεδρίου στη Ρόδο 4 με 7 Οκτωβρίου, γεγονός που αναμένεται να φέρει στο νησί εκατοντάδες εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας της Ινδίας. Μείνει ένα σχηματισμό χθες στην κυβέρνηση νωρίτερα από το αναμενόμενο. Νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον κύριο Κυριανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για την θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα την φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα γίνει την προσεχή Παρασκευή. Σημειώνεται τέλος ότι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σειρά σημαντικών επαφών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα Νοτίου Αιγαίου Φιλίμωνας Ζανετίδης με στόχο την ανάδειξη και την πρόθεση ζητημάτων που απασχολούν τους παραγωγικούς κλάδους των νησιών μας. Συνέχεια σήμερα των πανελλαδικών για τους υποψηφίους στο Νεπάλ, όπου θα εξεταστούν στα μαθήματα υγιεινής ναυτικού δικαίου, διεθνών κανονισμών στην ναυτιλία, αρχές οργάνωσης και διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Χθες ολοκλήρωσαν την εξεταστική διαδικασία για την εισαγωγή τους στα ΑΕΗ οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που δεν έχουν επιλέξει εξέταση σε ειδικό μάθημα. Την Παρασκευή ολοκληρώνονται και οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκια, ενώ και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων τελειώνουν στις 15 Ιουνίου. Όλες οι ειδήσεις μας αναλυτικά και μέσα από τον ιστότοπό μας, realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες θα επικρατούν και σήμερα στο νομό μας, με τις θερμοκρασίες να είναι σε ανεκτά επίπεδα. Οι άνεμοι θα απνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και το μεσημέρι τα 6 μποφόρ, κυρίως στο Καρπάθιο. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται τώρα στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 το πολύ, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στην Λίνδο, στις ανατολικές ακτές της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη παραμένει απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί επιμένουν στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι στο Καρπάθιο, στα ανοιχτά πελάγη κυρίως. Τα 6 μποφόρ θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός, 1 κιλό, 3,79. Αγκρίνο, ρύζι φίνο νιχάκι, 1 κιλό, 2,85. Πασιά σαλάμι σπέσιαλ, 200 γραμμάρια, 2,39. Κολλιός, στραγγισό γιαούρτι από ελληνικό γάλα, 5% ή 2%, 3x170 γραμμάρια, 2,36. Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,33. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον. Και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

Λοιπόν, πώς το έπαθα εγώ αυτό νωρίτερα και μπέρδεψα την Ντάφη με την Grace. Και μπέρδεψα και τον Μπέρι και να ψάχνει να βρει το Γιοντόν Αιώνμια με την Ντάφη και να μου λέει, μα δεν είναι η Ντάφη, είναι άλλη ήταν εκείνη η Ντάφη. Τέλος πάντων, το ξεμπερδέψαμε. Η Ντάφη είναι αυτή που ακούμε και το προηγούμενο ήταν η Grace. Αλλά μοιάζουνε. Έχω την εντύπωση ότι γενικώς έχουν παρόμοια σκηνική παρουσία και γι' αυτό μπερδέψαμε.

0: Λοιπόν, επόμενος προσκεκλημένος μας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, αντιπεριφερειάρχης πρωτογενού τομέα, ο κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης. Το έχουμε ξαναπεί, πάντα αϊκίνητος. Εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να έχουμε δει τον πελάτη τους κυριολεκτικά, γιατί είναι συνέχεια από πάνω τους για τα θέματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των παραγωγών των νησιών μας. Με πολλά ζητήματα βέβαια, κατά καιρούς που ανακύπτουν να πρέπει να διευθετηθούν. Αλλά και για την καθημερινότητα των αγροτών, που όπως άκουγα το πρωί τον Τσαμπίκο Καραγιάννη να λέει στο Μανώλη Παπάζογλου, δεν είναι εύκολη. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν, οι δυσκολίες που πρέπει να υπερκεράσουν, οι ώρες που πρέπει να εργαστούν, το απρόβλεπτο που έχει ο τομέας αυτός, γιατί είναι κυριολεκτικά έρμεο των καιρικών συνθήκων, με αποτέλεσμα όλο και λιγότεροι να μένουν στον πρωτογενή τομέα. Και έκανε και μια έκκληση. Τα τοπικά προϊόντα, τα οποία όπως είπε είναι εξαιρετικής ποιότητας, αυτά τα προϊόντα που παράγει και το νησί της Ρόδου αλλά και τα νησιά μας, είναι το μικροκλίμα, ξέρετε, είναι αυτή η αρμύρα της θάλασσας που περνάει στο έδαφος και τους δίνει αυτή την υπέροχη γεύση, αυτή την νοστιμιά. Η ποιότητα λοιπόν είναι τέτοια που πραγματικά έκανε μια έκκληση στους ξενοδόχους, σε όλους, τέλος πάντων εστιατόρες, σε όλους, πρώτα να ξεκινούν και να απορροφούν την τοπική παραγωγή και μετά να πηγαίνουν σε προϊόντα από άλλες περιοχές. Θα μου πείτε τώρα, ελεύθερη αγορά, ο καθένας νοιάζεται πρωτίστως για τις τιμές, που θα πετύχει τη χαμηλότερη τιμή στις προμήθειές του, αλλά μήπως πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Η Κρήτη, ρε παιδιά, για την Κρήτη είναι θέμα τιμής, είναι ζήτημα τιμής. Δεν μπαίνει στο μαγαζί, δεν μπαίνει στο ξενοδοχείο, αν δεν είναι κρητικό προϊόν. Είναι ζήτημα τιμής, επαναλαμβάνω, για αυτούς να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Και να πει κανείς, μα δεν επαρκεί η ντόπια παραγωγή. Μα εγώ άκουγα νωρίτερα το πρωί τον κύριο Τσαμπίκο Καραγιάννη να λέει ότι στο τέλος τα καρπούζια παραμένουν και στα χωράφια και σαπίζουν εκεί. Δεν ξέρω πώς πρέπει να το δούμε το θέμα. Έτσι, σκέψεις που τις κάνω με αφορμή αυτά τα οποία άκουσα σήμερα το πρωί και ακούω γενικώς από τους αγρότες μας, από τους παραγωγούς μας. Κύριε Ζανετίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Παυλάκη. Καλημέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Αυτά που λέω εγώ τώρα, εσάς είναι καθημερινότητά σας, προφανώς, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια από τότε που... και είστε και πολλά χρόνια σε αυτό το πόστο, σε αυτή τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα. Είστε expert πλέον στο θέμα. Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πολύ σωστά το βάζετε το θέμα, πολύ σωστά το αναπτύσσετε. Δικαίως οι προβληματισμοί του φίλου του Τσαμπίκου του Καραγιάννη. Υπάρχει ένα θέμα, είναι μεγάλη συζήτηση και πολλές συζητήσεις που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία κυνηγούν τα τοπικά προϊόντα, ευτυχώς υπάρχουν. Μάλιστα τα αναδεικνύουν και σε περίοπες θέσεις των εστιατορίων τους. Υπάρχει μια γωνιά η οποία υπάρχουν τα τοπικά προϊόντα, να τα γνωρίζουν οι επισκέπτες, υπάρχουν πιάτα που περιέχουν τοπικά προϊόντα και τοπικές συνταγές. Ωστόσο δεν είναι...
0: Ναι, δεν είπα ότι δεν υπάρχουν, προφανώς δεν είπα ότι δεν υπάρχουν, έτσι. Απλά δεν είναι αυτό το καθολικό...
1: Θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά, πολλά θέματα τα οποία προκύπτουν στον τομέα της οικονομίας και της αγοράς. Αυτά όλα να ξεπεραστούν, σίγουρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Για να πάμε λίγο τώρα στις επαφές που είχατε, έτσι, γιατί αυτό που έπαιγαν είναι ένα γενικό σχόλιο, είναι μια γενική κατάσταση την οποία αποτυπώνω, που προφανώς δεν απαντάτε και δεν περιορίζετε, δεν εξαντλείτε μάλλον στο πλαίσιο μιας έτσι ραδιοφωνικής τώρα δεκάλεπτης συζήτησης. Είναι μεγάλα τα θέματα. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στην επικαιρότητα. Τις προηγούμενες μέρες είχατε τη δυνατότητα να δείτε και τον Υπουργό, τον κύριο Σχοινά, αλλά και στελέχη του Υπουργείου στα τέλη της περασμένης εβδομάδας που είσαι εκεί. Και θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι αυτά τα ζητήματα τώρα που προωθείτε, ποια είναι στην κορυφή της ατζέντα σας αυτή την περίοδο.
1: Μας δόθηκε η ευκαιρία με τις συναντήσεις αυτές, καθότι είναι νέα ηγεσία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τόσο ο Υπουργός, ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, όσο και ο Θανάσης Καβαδάς, ο υφυπουργός αρμόδιος για την κτηνοτροπία και την αλεία. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε τα θέματά μας, τα προβλήματά μας, να συζητήσουμε τις λύσεις, τις προτάσεις της περιφέρειας, η οποία πάντοτε καταθέτουμε με υπομνήματα. Τώρα, το τελευταίο διάστημα ασχολούμαστε με την αλεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Τα θέματα της αλείας είναι στην κορυφή. Πρόκειται το επόμενο διάστημα να βγει πρόσκληση για τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι ένα σημαντικό. Αναμένουμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της πρόσκλησης.
0: Τι σημαίνει αυτό, και τι θα είναι η πρόσκληση αυτή, γιατί θα περιλαμβάνει.
1: Η πρόσκληση θα καλεί τους αλείς,
0: ναι,
1: και τις να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να μπορούν να αλλιεύουν τα λαγοκέφαλα και να πληρώνονται, να αποζημιώνονται. Η πρόσκληση,
0: ναι,
1: λοιπόν αφορά και τις περιφέρειες, την περιφέρειά μας, την περιφέρεια της Κρήτης, τις περιφέρειες τέλος πάντων που έχουν θέματα με το λαγοκέφαλο. Αναμένουμε την πρόσκληση τι θα ορίζει και τις τιμές οι οποίες πρόκειται να αποζημιώνονται οι ψαράδες. Και τελούμε έτσι σε αναμονή. Μέσα στο καλοκαίρι πιστεύουμε ότι θα βγει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο. Υπάρχει το θέμα...
0: Γιατί να πούμε εδώ για τους λαγοκέφαλους ότι μπορεί να μην είναι βρόσιμο, έτσι, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί στη φαρμακοβιομηχανία και σε άλλες ιχθυάλευρα και τέτοια πράγματα, έτσι.
1: Αυτά τα περιμένουμε, κυρία Παυλάκη. Είναι θέμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος αυτό, με το εθνικό σχέδιο που συντάσσει πλέον η χώρα μας για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την φάση τα ψάρια αυτά θα καίγονται σε καυστήρες.
0: Α, θα καίγονται, μάλιστα.
1: Θα καίγονται σε καυστήρες που έχουν υψηλή περιβαλλοντολογική αδειοδότηση τύπου Α, που δεν είναι πολύ στην Ελλάδα, γι' αυτό είναι το θέμα μας, είναι τρεις σε όλη τη χώρα. Είναι στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στην,
0: μάλιστα,
1: Χαλκίδα.
0: Άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το, δηλαδή να αξιοποιηθεί.
1: Δεν έχουμε
0: αυτή τη δυνατότητα.
1: Δεν έχουμε καυστήρα, που έχουμε πάρα πολλούς καυστήρες με τα σφαγεία που διαθέτουμε. Όμως θέλει υψηλές προδιαγραφές περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης, και αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί. Ωστόσο, μπορούμε όμως να τους μεταφέρουμε, δηλαδή τα προϊόντα αυτά, μπορούμε να συμβάλλουμε στη μεταφορά τους.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Σε αυτές τις συζητήσεις είμαστε, όμως αναμένουμε την πρόσκληση να ολοκληρωθεί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και να βγει στον αέρα.
0: Ναι, όχι, εννοώ ότι πάνε για καταστροφή αυτά τα ψάρια, δηλαδή,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, για καταστροφή.
0: Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
1: όχι,
0: να αξιοποιηθούν.
1: Τώρα, όχι.
0: Ναι, γιατί ξέρω ότι και κολαγόνο μπορεί να βγει από εκεί και ηχθυάλευρα γίνονται και το δέρμα χρησιμοποιείται, αλλά προφανώς δεν είμαστε καν σε αυτή την... δεν υπάρχει καν αυτή η δυνατότητα αυτή την ώρα που μιλάμε. Μάλιστα.
1: Προστά.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέραν των λαγοκέφαλων.
1: Έχουμε το θέμα με τα ελάφια, με τον υπερκλεισμό των ελαφιών. Αναμένουμε και εκεί να βγει πρόσκληση για την προστασία των καλλιεργειών με ηλεκτροφόρες περιφράξεις. Είναι και αυτό πολύ κοντά στην ανακοίνωση της πρόσκλησης. Άλλα θέματα είναι τα θέματα αντιληψιδρίας που αντιμετωπίζουμε, και αναμένεται και εδώ η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουμε κάνει στην Γενική Γραμματεία Υποδομών και Ενωσιακών Πόρων, οι προτάσεις της περιφέρειάς μας για το φράγμα της Απολαχιάς και το φράγμα της Κρητινίας και άλλες περιπτώσεις φραγμάτων στην περιφέρειά μας. Αναμένουμε τα αποτελέσματα, δηλαδή, της αξιολόγησης των προτάσεων. Γενικά όλα αυτά τα θέματα, κυρία Παυλάκη, που απασχολούν τους νησιώτες παραγωγούς.
0: Ναι.
1: Πρωτίστως, να ξέρετε, η μεγάλη ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε, και ζητάμε από την κυβέρνηση να είναι πιο ενισχυμένη στα νησιά, πέρα από αυτές τις προτάσεις που υπάρχουν τελευταία για τα κάψιμα, για τα λιπάσματα,
0: ναι,
1: να είναι επιπλέον στα νησιά, διότι είναι επιπλέον η επιβάρυνση στα νησιά.
0: Προφανώς.
1: Δεν είναι το 15% που βάζει, ας πούμε, στα λιπάσματα, αλλά το 15% αφορά τους παραγωγούς όλης της χώρας. Εδώ εμείς τα πληρώνουμε πολύ, πιο πολύ περισσότερα και τα καύσιμα και τα λοιπάσματα. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία προωθούμε το τελευταίο διάστημα και ευελπιστούμε έτσι στην επίλυσή τους.
0: Ναι. Τώρα, εγώ, γιατί καθυστερούν τόσο πολύ όλα αυτά, κύριε Σανετίδη? Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα των ελαφιών τώρα που είπατε. Πόσα χρόνια είναι που περιμένουμε να γίνουν κάποιες κινήσεις από το Υπουργείο? Περιμένουν οι αγρότες, τέλος πάντων. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Είναι και για μας μια απορία, ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί.
0: Δεν έχει απαντηθεί. Δηλαδή, τόσα χρόνια κάνουμε τις ίδιες και τις ίδιες συζητήσεις. Περιμένουμε να γίνει εκείνο. Περιμένουμε να γίνει το άλλο. Δυστυχώς. Περιμένουμε να κάνουν τη μελέτη. Περιμένουμε να βγει η προκήρυξη, η πρόσκληση για την περίφραξη. Για το ένα. Δηλαδή πόσο καιρό, πόσες αιώνες θέλουν, τέλος πάντων, για να προχωρήσουν αυτά τα θέματα?
1: Θα σας πω κάτι, ίσως να είναι η αιτία αυτό. Έχουμε πόσες αλλαγές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πολιτικής ηγεσίας? Εγώ από το 2014 θυμάμαι ότι έχουμε αλλάξει 8 υπουργούς.
0: Μάλιστα. Έχουμε και αυτό.
1: Λοιπόν, ναι. Ο κάθε υπουργός πρέπει να ενημερωθεί από την αρχή για τα θέματα όλης της χώρας προκειμένου να πάρει αποφάσεις. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν κάθε τόσο με τις αλλαγές, πάνε όλα πίσω. Mm-hmm. Γι' αυτό και η προσπάθεια η τελευταία της Περιφερειακής Αρχής να ενημερώσουμε τη νέα πολιτική ηγεσία περί των θεμάτων που έχουμε και των προβλημάτων.
0: Ναι.
1: Αυτό το κάνουμε συνεχώς. Είναι ένα θέμα όμως αυτό. Ένα πρόβλημα. Πάμε που πλησιάζουμε κοντά στη λύση, γίνεται η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας ξανά από την αρχή. Όλα από την αρχή. Όλα από την αρχή.
0: Και πολύ, είναι και δύσκολα θέματα, πολύ εξειδικευμένα τώρα και κατά περιοχή.
1: Και συνέχεια ναι. αλλάζουν λόγω ναι. των καιρικών συνθήκων, των καταστάσεων που επικρατούν, της ακρίβειας της αγοράς.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Ξέρετε κάτι, κανένας δεν φεύγει από το τριτογενή τομέα, από τον τουρισμό, για να πάει να γίνει αγρότης.
0: Βέβαια.
1: Το αντίθετο γίνεται. Αγρότες φεύγουν και πάνε σε άλλες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Διότι είναι δύσκολο σήμερα στην εποχή μας τα νησιά μας να είναι κανείς κτηνοτρόφος, να είναι κανείς αγρότης ή ακόμα και αλιέας. Είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ πιο ακριβά από την υπόλοιπη χώρα.
0: Ναι. Είναι θέματα αυτά και πραγματικά για όλη την Ευρώπη δηλαδή. Γιατί είναι και αυτή η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία δεν ξέρω τώρα σε ποιο βαθμό δίνει λύσεις ή δημιουργεί περισσότερα.
1: Ένα από τα θέματα, σωστά το λέτε και σωστά το βάζετε, η νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία είναι σε διαβούλευση. Θα κάνουμε και εμείς εδώ στην περιφέρεια μας τέτοιες διαδικτυακές συζητήσεις, να ακουστούν προτάσεις, να ακουστούν οι φορείς το επόμενο διάστημα με ομιλητές που γνωρίζουν το κείμενο της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής που από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βάζει σε αυτή τη συνεννόηση και θα την κάνουμε και εμείς, θα κάνουμε προτάσεις. Ωστόσο, ελπιστούμε οι προτάσεις αυτές να είναι μέσα στις αποφάσεις.
0: Και να είναι και ρεαλιστικές, έτσι, γιατί τώρα δεν ξέρω, να σας πω εγώ, παρακολουθώ πάρα πολύ το Euronews, το κανάλι, μ' αρέσει έτσι για να έχω μια εικόνα γενικώς τι γίνεται στην Ευρώπη και κάνει κάποιες θεματικές εκπομπές για τα αγροτικά και βλέπω ότι είναι πολύ προσανατολισμένοι στις νέες τεχνολογίες, σε πολύ προηγμένους τρόπους παραγωγής που να συνάδουν με την έλλειψη των φυσικών πόρων λόγω κλιματικής κρίσης και όλα αυτά. Και τα βλέπω τώρα και μου φαίνονται λίγο επιστημονική φαντασία όλα αυτά. Τώρα αυτά μπορούν να έχουν εφαρμογή εδώ στις δικές μας τις περιοχές, στα δικά μας τα νησιά, στη δική μας, δεν θα πω τη χώρα συνολικά, τα νησιά. Μου φαίνεται ότι είναι σε εντελώς άλλο μήκος κύματος από ότι είναι η πραγματική ζωή, η πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες μας εδώ.
1: Σωστά. Αυτό που εμείς ζητάμε από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική συζητήσεις μέχρι τώρα κάνουμε, είναι να προβλεφθεί μια αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι παραγωγοί, όλοι του πρωτογενή τομέα, όλες οι ειδικότητες του πρωτογενή τομέα, να αποζημιώνονται λόγω της κατάστασης ακρίβειας, της αύξησης της ακρίβειας.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να προβλεφθεί, να υπάρχει ένας μηχανισμός που να ελέγχει, ένα παρατηρητήριο τιμών που να ελέγχει τις τιμές στο χωράφι και στο ράφι.
0: Ναι.
1: Και φυσικά την ακρίβεια. Η ακρίβεια που υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορεί να τους προβλέψει κανένας, όπως ένας πόλεμος, όπως είναι αυτή η κατάσταση που ζούμε σήμερα με τη Μέση Ανατολή και τις ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα και φυσικά στα καύσιμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μπει στη συζήτηση οπωσδήποτε, που αφορά και τα νησιά μας αλλά και τη χώρα μας γενικά, έτσι ώστε αυτόματα να ρυθμίζεται αυτό.
0: Ναι. Αναρωτιέμαι τώρα με τη ζήτηση που κάνουμε σε πόσους υπουργούς και υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς και τα έχετε πει όλα αυτά τα πράγματα. Έχετε κρατήσει λογαριασμό, κύριε Ζανετίδη, όλα αυτά τα χρόνια που είστε στον πρωτογενή τομέα?
1: Όλες οι κινήσεις αυτές έχουν καταγραφεί σε δημόσια άγραφα και δημόσιες παραστάσεις.
0: Θα πρέπει να έχετε μια βιβλιοθήκη ολόκληρη.
1: Έτσι.
0: Μόνο με τόσοι υπουργοί που έχουν αλλάξει και όλοι αυτοί, και άντε πάλι από την αρχή, και άντε πάλι από την αρχή να τους ενημερώνουν.
1: Είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα αυτό.
0: Άντε πάλι από την αρχή. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ζανετίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Να κάνουμε μια μουσική γέφυρα. Με Bruce Springsteen. Τελικά την Εμπράσκα την είδες στην ταινία? Δεν πρόλαβες. Τι θα γίνει με σένα δηλαδή?

Η δισκογραφική εταιρεία είχε πάθει νευρικό κλονισμό τότε. Με τις απαιτήσεις του Springsteen. Ο οποίος ήθελε να αποτυπωθεί σε δίσκο. Και είναι γεγονός αυτό, δηλαδή δεν είναι μυθοπλασία. Ήθελε να αποτυπωθεί στο δίσκο η ατμόσφαιρα του δωματίου του, της κρεβατοκάμαρας του, όπου με μια κιθάρα και με ένα pick-up μπομπινόφωνο, ότι ήταν αυτά εκείνα της εποχής εκείνης, τον ήχο που είχε γράψει μέσα στο δωμάτιό του, έτσι ακατέργαστος, πρωτογενής και τα λοιπά, ήθελε να βγει και στο δίσκο. Γιατί ήθελε, λέει, να είναι πιο ειλικρινές το αποτέλεσμα. Περνούσε λοιπόν η όλη διαδικασία από το στούντιο και από τα μηχανήματα. Το άκουγε στο τέλος, δεν του άρεσε. Δεν ξέρω πόσους αιώνες έκανε να ηχογραφήσει την Εμπράσκα. Και τελικά, πραγματικά δηλαδή, πήγε και βρήκε κάποιους οι οποίοι λειτουργούσαν ακόμα μηχανήματα πολύ παλιά, σε προηγούμενων δεκαετιών, του 60, του 50 και τέτοια, και το ηχογράφησε πια με εκείνα. Και βγήκε αυτό το οποίο ήθελε. Τραγούσαν τα μαλλιά του στη δισκογραφική. Σου λέει, αυτό δεν πρόκειται να πουλήσει ούτε ένα δίσκο. Αυτό το πράγμα, σου λέει, δεν είναι δυνατό να βγει στην αγορά. Κι όμως βγήκε. Και είναι και ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς, γιατί είναι πολύ προσωπικός δίσκος στη δισκογραφία του Bruce Springsteen.

Η συγκεκριμένη ταινία δεν έχει να κάνει με τις συνήθεις αγιογραφίες που βλέπουμε, όχι. Είχε να κάνει με την προσπάθειά του να ηχογραφήσει την Νεμπράσκα έτσι όπως εκείνος την ήθελε. Α, και δεν ήθελε ούτε προβολή, ούτε ο ίδιος να είναι στο εξώφυλλο του δίσκου. Τίποτα δεν ήθελε. Καμία πρόθεση. Σου λέω, τραβούσαν τα μαλλιά του στην εταιρεία. Σου λέει, αλλά απ' την άλλη είχανε τον Μπρους. Τον έδιωχνες. Αναγκαστικά θα του έκανες το χατήρι.

0: Εν τω μεταξύ του άλμπουμ Nebraska είχε προηγηθεί το Hungry Heart, το οποίο ήταν τεράστια επιτυχία. Τότε τον έμαθαν όλοι. Οπότε η εταιρεία του ήθελε να επαναλάβει κάτι αντίστοιχο. Έλασε όμως που εκείνος ήταν σε περίεργη ψυχολογική κατάσταση τότε και είχε και βγάλει τα ψυχοπλακωτικά του μέσα από τα τραγούδια της Nebraska. Γι' αυτό το φοβήθηκαν, αλλά τελικά άπαξ και δημιουργεί ο Μπρους. Τι λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, άμα την πετύχετε πουθενά την ταινία, σε καμιά πλατφόρμα να τη δείτε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ περιμένω ταινία τώρα με τη ζωή του David Bowie. Όχι ότι δεν το έχω διαβάσει πουθενά, απλά αναρωτιέμαι εάν θα γυριστεί ποτέ και ποιος θα τον ενσαρκώσει. Δύσκολο το εγχείρημα. Ποιος θα παίξει τον David Bowie. Λοιπόν, πάμε στο Ζαχαρία. Πάμε στο Ζαχαρία Λουδάρο. Ζαχαρία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ρένα, καλημέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Real Voice.
0: Λοιπόν, μια μέρα πρέπει να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή για τον Bowie, ναι, για τον Springsteen.
1: Για όλους τους μεγάλους.
0: Για όλους τους μεγάλους.
1: Του rock.
0: Ναι. Ναι. Έτσι να ξεφύγουμε λίγο από τα...
1: Από τους στάρ της πολιτικής.
0: Από τους στάρ της, ναι, τους στάρ της πολιτικής σήμερα. Και τι στάρ, τι να σου πω, δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, έτσι, ας κάνουμε μια γενική κουβέντα, Ζαχαρία μου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχουν συμβεί πολλά από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά. Καταρχήν, είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις πλέον των κομμάτων και του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Έχουμε τα θεματάκια εκεί του Πασόκ που στρέφεται κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, ότι συνωμοτούν όλες μαζί. Περιέργως πώς άραγε, όλες συνωμοτούν πίσω από την πλάτη του. Είδαμε πώς αντέδρασε όταν τον έφεραν για πρώτη φορά το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Έχουμε τον μίνι ανασχηματισμό που νομίζω ότι πιο πολύ πρακτικό θέμα ήταν ο χθεσινός ανασχηματισμός. Έτσι δεν βγάζει κανείς.
1: Κάποια μηνυματάκια.
0: Για να τα δούμε λοιπόν. Από πού θα ξεκινούσες? Πάμε από τον ανασχηματισμό, να πιάσουμε το πιο τελευταίο. Ποια είναι τα μηνύματά του?
1: Νομίζω ότι καταρχήν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την εμπιστοσύνη του στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, παρά τα γεγονός ότι τις προηγούμενες μέρες είχαν ακουστεί πολλά διάφορα σενάρια για τη μετακίνησή του και κυρίως στο Υπουργείο Μεταφορών. Τελικά επέλεξε να διατηρήσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη θέση του. Ξέρουμε όλοι ότι η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ηλεκτρική καρέκλα, έτσι. Mm. Είναι η πιο δύσκολη δουλειά και η πιο άχαρη ενδεχομένως. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι εύκολο να την κάνει οποιοδήποτε, οπότε τα σενάρια διαψεύστηκαν, ο Παύλος Παντεμαρινάκης παραμένει στη θέση του και μάλλον θα είναι, όχι μάλλον, φαίνεται και εκ των πραγμάτων ότι θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον οποίο θα πάει η κυβέρνηση μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη στην γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας έχει ένα χαρακτήρα έτσι συσπήρωσης κομματικής. Θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα καινούργια στελέχη της παράταξης που έχει βγει έτσι και πολύ δυναμικά μπροστά, έχει ένα δικό του πολιτικό στυλ. Έχει κάνει γκέλ στο ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας και θα λέγαμε ότι είναι έτσι μια επιλογή συσπήρωσης εν ώψη και όσων αναμένονται στη συνέχεια στο βαθμό που επιβεβαιωθούν οι φήμες για την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω ότι είναι ένας κυματοθράφστης ο ρόλος του κυρίου Κυρανάκη απέναντι σε απειλές που θα μπορούσαν να προέλθουν από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι επίσης ένας πολύ δυναμικός βουλευτής. Ουσιαστικά στην πολιτική μπήκε με τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι. Οπότε έχει και αυτό την αξία του και το συμβολισμό του. Έχει πάρει αποστάσεις για κάποια πράγματα από την κυβέρνηση. Έδειξε όμως ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί να δώσει θέσεις και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κρύψει τις διαφωνίες τους και έχουν πει έτσι με καθαρότητα τις απόψεις τους. Άρα αυτό είναι και ένα μήνυμα και προς τους υπόλοιπους συνοβουλευτικής ομάδας ότι, εν πάση περιπτώσει, αν η κριτική δεν ξεπερνάει κάποια όρια και ναι, αν είναι mm-hmm. μέσα σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, διαλόγου, αυτό είναι όχι μόνο ανεκτό, αλλά μπορεί και, εν πάση περιπτώσει, να οδηγεί και σε κυβερνητικές θέσεις.
0: Και θεμητό, εν πάση περιπτώσει, γιατί πιάνει κανείς έτσι το σφιγμό γενικότερα και της κοινωνίας και της παράταξης, ακούγοντας
1: ναι,
0: και
1: ακριβώς.
0: κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν. Συνήθως είναι πιο δημιουργικό να διαφωνήσει κανείς παρά από το να συμφωνούν συνεχώς. Γιατί το ξέρουμε, αυτή είναι η μεγάλη παγίδα των πολιτικών τελικά. Να εγκλωβίζονται σε ένα σύμπαν που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Ο γυάλινος πύργος που λέμε σε ναι. πάρα πολλές περιπτώσεις, mm-hmm. που είναι η εξουσία και οι άνθρωποι που είναι γύρω από τον ηγέτη, οι οποίοι συνήθως δεν θέλουν να του χαλάνε τη διάθεση, θέλουν να του λένε ότι όλα πάνε καλά, αλλά να που σε κάποιες περιπτώσεις όταν δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα και εκείνος δεν είναι έγκαιρα ειδοποιημένος γι' αυτό, βρίσκεται μπροστά σε δεδελεσμένα.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εκπροσωπεί και μια λαϊκή περιοχή της Β' Πειραιά, με έναν κόσμο της εργασίας, του μεροκάματου κτλ, που η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε λόγο να θέλει να ενισχύσει τις σχέσεις της και την επιρροή της σε ένα τέτοιο ακροατήριο. Άρα ήταν μεν ένα σημειακός ανασχηματισμός, δεν άλλαξε και τίποτα, δηλαδή είναι super mini, όχι απλά mini ανασχηματισμός, super mini ανασχηματισμός, παρ' όλα αυτά είχε και κάποια μηνύματα τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Τώρα, από αυτά τα οποία είπαμε, να βάλουμε τίτλους για να τα πιάσουμε ένα-ένα. Και καθώς μιλούσες, κρατούσα και τις σημειώσεις μου. Εκλογές. Θα μου πεις, δεν προαναγγέλλονται οι εκλογές, αλλά είμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογικό έτος, σε προεκλογική τροχιά. Αλλά πότε φαίνεται να είναι το σημείο,
1: εντάξει, νομίζω
0: το πιο
1: τώρα
0: πιθανό.
1: Κανένας δεν είναι μέσα στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη και κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 26 ή την άνοιξη του 27. Αυτές οι δύο είναι οι χρονικές στιγμές που θα μπορούσαν να γίνουν οι εκλογές.
0: Mm-hmm.
1: Αν θέλεις την προσωπική μου αίσθηση, έτσι,
0: ναι,
1: δεν έχω κάτι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι
0: προφανώς,
1: μόνο
0: ναι.
1: αίσθηση.
0: Εκτίμηση, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάμε τώρα το φθινόπωρο. Υπήρξε λίγο η σκέψη αυτή, έπεσε πάνω στο τραπέζι, μήπως μετά τη ΔΕΘ και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θέλει να τα διαχειριστεί ο ίδιος ακόμη και δεν θα βοηθούσε το να βρίσκεται η χώρα σε προεκλογική περίοδο ή πολύ περισσότερο να βρεθεί μπροστά σε εκλογές που δεν θα δώσουν κυβέρνηση και θα χρειαστεί να ξαναπάμε στις κάλπες κτλ. Αυτό δεν θέλει να γίνει τώρα το φθινόπωρο, μάλλον θα πάμε για την άνοιξη του 27.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή όμως η ένταση των σεναρίων για εκλογές στο φθινόπωρο ήταν αυτή που οδήγησε και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα
0: να ανακοινώσουν
1: την σύνδρυση των κομμάτων τους.
0: Mm-hmm. Μα νομίζω το είχαμε πει τότε που το συζητούσαμε αυτό, ότι ήταν κίνηση από πλευράς στρατηγική, από πλευράς του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να τους αναγκάσει να βγουν μπροστά και να καούν. Αν καούν, βέβαια, μέχρι τότε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Εντάξει, σίγουρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θα καούν.
0: Αν θα καούν, δεν το ξέρουμε, σίγουρα, αλλά το σκεπτικό μπορεί
1: σίγουρα,
0: να ήταν αυτό.
1: Ναι, σίγουρα θα υποστούν φθορά, γιατί είναι άλλο ένα καινούριο κόμμα που βγαίνει και έχει τον ενθουσιασμό και τις εντυπώσεις κτλ. Και άλλο ένα κόμμα που θα μετρήσει κάποιους μήνες, ας πούμε, πολιτικής παρουσίας και πρέπει να αποδείξει κάποια πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα να τα αποδείξει. Δεν φτάνει μόνο ένα λογότυπο ή ένα όνομα. Πρέπει να υπάρχει και κάτι παραπάνω από αυτό, που σημαίνει και προγραμματικός λόγος και στελέχη και δικτύωση σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν και οργανωτικά ζητήματα τα οποία, επειδή περιλαμβάνουν ανθρώπους, πρέπει να δούμε τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, διότι έτσι αξιολογούνται συνολικά και οι σχηματισμοί τους οποίους είδαμε.
0: Ναι.
1: Οπότε κάποιοι θα έλεγαν ότι εξώθησε και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού με το σενάριο των εκλογών του φθινοπόρου να βγουν μπροστά. Κάτι που δεν έγινε με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς κρατάει κλειστά τα χαρτιά του ακόμα. Κάποιοι θεωρούν βέβαιον ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. αλλά αυτό θα το δούμε το Σεπτέμβρη. Δηλαδή θα περιμένει να ακούσει τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και μετά θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις, πιστεύοντας και εκείνος προφανώς ότι οι εκλογές θα πάνε για την άνοιξη του 2027.
0: Ναι. Τώρα πραγματικά δεν την καταλαβαίνω την επιμονή του Αντώνη Σαμαρά, παρότι θεωρείται δεδομένο, γιατί σου λέει, το συζητούσαμε και με άλλα στελέχη, έτσι που συζητάμε καμιά φορά, κάνουμε τις συζητήσεις, ότι όταν κάποιος δεν ενδιαφέρεται, λέει δεν ενδιαφέρομαι. Από τη στιγμή που το κρατάει ανοιχτό, σημαίνει ότι το ψάχνει, το ζυγίζει. Δεν το καταλαβαίνω όμως πραγματικά γιατί το κάνει αυτό ένας πρώην πρωθυπουργός. Δηλαδή για να έχει την εξέλιξη του Γιώργου Παπανδρέου, αφού και οι δημοσκοπήσεις δεν του δίνουν ποσοστά. Μπορεί να μην μπει καν στη Βουλή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό ποιο είναι. Να πληγεί ντε και καλά ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι το θέμα του Σαμαρά.
1: Είναι δύσκολο να δώσει κανείς κάποια, ας πούμε, ορθολογική ερμηνεία. Βεβαίως έχει τις απόψεις που έχει ο κύριος Σαμαράς για κάποια θέματα, κυρίως στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών θεμάτων. Θεωρεί ότι εκεί υπάρχει κάποια ανακολουθία σε σχέση με τη βασική εθνική γραμμή. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι επαρκής λόγος για να στήσει κανείς ένα κόμμα. Φαίνεται όμως ότι είναι σε αυτή τη γραμμή, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά του λένε με πολύ βεβαιότητα ότι αυτό θα γίνει και μένει να το δούμε να συμβαίνει. Τώρα αν είναι απλά ένας προσωπικός εγωισμός που προφανώς κάτι τέτοιο δείχνουν τα πράγματα ή κάτι περισσότερο από αυτό που δεν το μπορούμε να το καταλάβουμε αυτή τη στιγμή και δεν το βλέπουμε, θα το δείξει ο χρόνος.
0: Θα το δείξει, αλλά είναι μια περίπτωση, ας πούμε, που δεν μπορείς να μην τη σχολιάσεις και από αυτήν την πλευρά, γιατί εδώ έχεις να κάνεις με ένα πρώην πρωθυπουργό. Με την ιστεροφημία του εν τέλει. Δεν είναι και μικρός, είναι και μεγάλος πια ο Αντώνης Σαμαράς. Θα μπορούσε λοιπόν να φτιάξει, να οικοδομήσει την ιστεροφημία του σε μια λογική, ας πούμε, ότι εγώ σε δύσκολες περιόδους συνεργάστηκα με το ΠΑΣΟΚ τότε, η κυβέρνηση με το Βενιζέλο και όλα αυτά. Δηλαδή να τον θυμάται ο κόσμος στη διαχείριση μιας εξαιρετικά δύσκολης περίοδου της χώρας. Τώρα, να ξαναμείνει στη συνείδηση του κόσμου ως εκείνος που για δεύτερη φορά ρίχνει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ρίχνει για δεύτερη φορά Μητσοτάκη, δεν ξέρω τώρα ότι, αν είναι και το καλύτερο για την ιστεροφημία ενός ανθρώπου που κυβέρνησε τη χώρα.
1: Το γνωστό ρητό λέει το δίσεξα Μαρτίνου Καδροσοφού, αλλά ναι. Από εκεί και πέρα τι να πούμε.
0: Τι να πούμε,
1: είναι αυτό που λέει επίσης ο θυμόσοφος λαός, πρώτα βγαίνει.
0: Και μετά το χούι. και μετά το χούι. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο ΠΑΣΟΚ τώρα. Το ΠΑΣΟΚ το οποίο φαίνεται ότι είναι αυτό το οποίο πιέζεται περισσότερο από τα νέα κόμματα από τη στιγμή που όλες οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος το δείχνουν να είναι στην τέταρτη θέση και ουσιαστικά ο αγώνας να είναι για την τρίτη. Αν θα είναι τρίτο το ΠΑΣΟΚ ή αν θα είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Φαίνεται ότι το θέμα δεύτερο κόμμα πια έχει φύγει από το πεδίο του ΠΑΣΟΚ. Με τα δεδομένα των τελευταίων 7-8, πόσες είναι οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα από τη στιγμή που αποφάσισε η βάση του να επανεκλέξει αρχηγό τον Νίκο Ανδρουλάκη τώρα. Δηλαδή για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί ακούμε και διάφορες κουβέντες που ρωτάνε κάποιους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, πώς θα βελτιώσετε τη θέση σας κτλ. Λοιπόν, λένε οι άνθρωποι εκεί διάφορα πράγματα γιατί δεν μπορούν να πούν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν τραβάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Αυτό είναι. Είναι τόσο
1: προφανές και τόσο απλό.
0: Τόσο απλό που προσπαθούν να το κρύψουν πίσω από...
1: Προσπαθούν τώρα, ας πούμε, ο καθένας να το κρύψει και να το βάλει κάτω από το χαλί και να πει ότι κάτι άλλο φταίει. Του φταίει ο Τσίπρας, του φταίει η Καριστιανού, του φταίει ο Μητσοτάκης, το σύστημα, οι δημοσκοπήσεις κτλ. Αυτά όλα είναι χαζομάρες. Πήγαν στις εκλογές και εξέλεξαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ με όρους στενά κομματικούς, δηλαδή με το ποιος μπορεί να διαχειριστεί μια κομματική πραγματικότητα. Δεν πήγαν στις εκλογές να εκλέξουν έναν υποψήφιο πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πληρώνει τώρα το ΠΑΣΟΚ, διότι δεν έχει αρχηγό έναν υποψήφιο πρωθυπουργό. Δεν έχει καμία πρωθυπουργικότητα, δεν έχει καμία κυβερνησιμότητα. Είναι τελευταίος στις αξιολογήσεις για το ποιος θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Και αυτό αντανακλάται και στα ποσοστά.
0: Δεν κάνει, δεν εμπνέει. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Ναι.
1: Ακριβώς, κανένας δεν τους φταίει. Ούτε οι δημοσκόπησεις, ούτε οι δημοσκόποι, ούτε κανένας. Φταίνε οι ίδιοι με την επιλογή που έκαναν. Ας έκαναν άλλη επιλογή, να είχαν ένα άλλο αποτέλεσμα. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να ήταν πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αν δεν ήταν, ξέρω εγώ, ο Νίκος Αλουλάκης στη θέση του πρόεδρου Πασόκ και ήταν ο Παύλος Γερουλάνος, για παράδειγμα. Ναι. Λέω, ναι. Τυχαία ένα, ναι. Όχι και τόσο τυχαία, βέβαια.
0: Αλλά... όχι και τόσο τυχαία, ναι. Όλα τα γεγονότα εκείνης περίοδου, δηλαδή νομίζω ότι η κάθοδος της Διαμαντοπούλου, εκείνη ήταν που έκρινε νομίζω το αποτέλεσμα υπέρ του Ανδρουλάκη. Οι μηχανισμοί, πώς λειτουργήσαν πάλι τότε οι μηχανισμοί, αλλά άλλο αυτό και άλλο τελικά το γκέλ που θέλεις να κάνεις στην κοινωνία. Άλλο τον, άλλο τον.
1: Ναι, χωρίς να δημιουργήσεις ρεύμα δεν μπορείς να προσοκάς πολλά πράγματα από την κάλπη. Και το Πασόκ δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει απολύτως κανένα ρεύμα. Λειτουργεί σαν ένα πολιτικό κλαμπ στελεχών που απλά δίνει την εικόνα ενός εταίρου, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση, μιας κυβέρνησης που θα ακολουθήσει. Βέβαια, στο Πασόκ λέει δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι λέει για το Τσίπρα, αν θα συνεργαζόταν ποτέ, και εκεί υπάρχουν κάποιες αψημαχίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ότι έχει βάλει σαν στόχο να είναι πρώτο έστω και με μια ψήφο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται.
0: Καλά τώρα. Τώρα να δούμε αν θα είναι και τρίτο έστω με μια ψήφο. Γιατί έχουμε δει δημοσκοπήσεις που το φέρουν στήθος με στήθος με την Καριστιανού ως τρίτη Καριστιανού. Έτσι. Το θέμα είναι λοιπόν αν θα είσαι τρίτος έστω με μια ψήφο διαφορά από τον τέταρτο που σπάει δουλειά.
1: Ο Καριστιανού, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα ένιγμα. Είδαμε ότι πλασάρεται στην τρίτη θέση για την ώρα. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να τη διατηρήσει, αν θα πέσει πιο κάτω ή αν θα ανέβει και πιο πάνω. Δεν το ξέρουμε. Είναι, θα λέγαμε, λίγο terra incognita ο χώρος στον οποίο απευθύνεται. Αυτός, ας πούμε, έτσι της αντισυστημικής διαμαρτυρίας. Εκεί έχουμε δει και στο παρελθόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τέτοιες επιλογές, έτσι λίγο πιο αντισυστημικές, δύσκολα εκφράζονται στις δημοσκοπήσεις, δεν το δηλώνουν πάντα. Οπότε εκεί δεν είμαι και σίγουρος αν τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα στην πραγματικότητα, έστω λίγο πάνω, λίγο κάτω, ή μπορούμε να δούμε και κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας έκανε την εμφάνισή του. Φαίνεται ότι έχει επενδύσει πολύ στα νέα πρόσωπα. Βλέπουμε ότι έχει βγάλει μπροστά νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν τους είχαμε ξαναδεί, τους βλέπουμε για πρώτη φορά τώρα. Δεν πάνε άσχημα, είναι οι εκπρόσωποι που έχει τοποθετήσει και δίνουν, ξέρω εγώ, καθημερινά τις μάχες στα κανάλια κλπ. Αλλά και αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Δηλαδή, εντάξει, καλά τα νέα πρόσωπα, μένει να δούμε και τι περιεχόμενο θα υπάρξει.
0: Ναι.
1: Έχει πει ότι θα εξαγγείλει ένα πρόγραμμα το επόμενο διάστημα. Και βέβαια εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, πώς θα διαχειριστεί τις σχέσεις του με τους παλιούς του συντρόφους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιους θα πάρει, ποιους θα αφήσει. Στο στρατό, ξέρεις, εμείς που υπηρετούσαμε λέγαμε οι νέοι είναι ωραίοι, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς.
0: Ο παλιός είναι αλλιώς, ναι.
1: Διότι καλά τα νέα πρόσωπα, αλλά οι εκλογές θέλουν και μια οργάνωση, η οποία μόνο ένας εν ενεργεία βουλευτής την έχει, με την έννοια ότι ξέρει πρόσωπα, ξέρει πράγματα, έχει databases, έχει πολλά πράγματα, τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι χρήσιμα σε μια εκλογική αναμέτρηση. Όμως δεν θα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή να ταυτιστεί με κάποιους από τους πρώην συντρόφους του που είναι ήδη βουλευτές. Έχει βγάλει ένα απαγορευτικό εκεί για την είσοδο στο νέο κόμμα, ειδικά για κάποιους με τους οποίους δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί το εγχείρημά του. Και μένει να δούμε τη συνέχεια. Για την ώρα είναι σε ένα ποσοστό... Εντάξει, δεν θα το έλεγα και έκπληξη, δηλαδή γύρω στο 14-15%, αν σκεφτούμε ότι στις εκλογές του 2023 ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει ένα ποσοστό με το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, κοντά στο 18%, είναι πολύ λογικό να βρίσκεται αυτή τη στιγμή γύρω στο 15%.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πείτε, πήρε 18% και παρετήθηκε, τώρα παίρνει 15% και είναι ευχαριστημένος. Δεν το ξέρω αυτό, δεν είμαι ούτε στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά Νομίζω ότι...
0: Ζαχαρή, εγώ αυτό που έχω καταλάβει και από δηλώσεις του, γιατί και ο ίδιος το έχει πει, ότι δεν περιμένει ότι θα είναι πρώτο κόμμα τώρα, σε αυτές τις εκλογές δηλαδή, έτσι, το βλέπει μακροπρόθεσμα. Δηλαδή θεωρεί ότι πλέον το κόμμα του, ο ίδιος, ότι θα είναι το σημείο αναφοράς της κεντροαριστεράς. Αυτό προσπαθεί να δομήσει, πιστεύω εγώ, από εδώ και στο εξής. Να είναι ο βασικός, ο κυρίαρχος πόλος της κεντροαριστεράς. Μικρός είναι άλλωστε ακόμα ηλικιακά. Κινείται με αυτή τη λογική. Και όχι να είναι να λέει ότι αύριο θα είμαι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Τσίπρας.
1: Ναι, εντάξει. Κάποιοι έχουν πει βέβαια ότι ναι, στοχεύουμε στην αυτοδυναμία κτλ. Αλλά εντάξει, άμα δεν πεις και μια κουβέντα παραπάνω.
0: Καλά. Εντάξει, τώρα λέμε ο ίδιος. Ο ίδιος τι λέει.
1: Νομίζω αυτό είναι το κρίσιμο, είναι το διάστημα μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών, διότι αυτή τη στιγμή όλοι μιλάμε με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες εντάξει πιάνουν σίγουρα έναν παλμό, καταγράφουν μια τάση, είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά η κάλπη είναι κάλπη, είναι αυτή η οποία θα δώσει τον πραγματικό ισχυτισμό των δυνάμεων. Και από εκεί και πέρα θα καταλάβουμε προς τα πού θα πάνε τα πράγματα.
0: Ναι. Να πούμε και μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ και να κλείσουμε. Την απόφαση που πήρε το Σαββατοκύριακο, αυτό διαλύθηκε στην ουσία, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ προχθές. Ασχέτως τώρα αν θα το τραβήξει μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι πότε θα δούμε πιο θεαματικές κινήσεις. Φιλορροοί φεύγουν τώρα σιγά σιγά. Οργανώσεις λέει έχουν κλείσει. Δεν υπάρχει τίποτα ακόμα από κάτω προς τα πάνω.
1: Ναι, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε μια πορεία διάλυσης μετά την αναχώρηση του, μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Το λέγαμε και τότε, αν μπορεί να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δόθηκε, δεν μπορεί να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα. Mm-hmm. Τι μπορεί να υπάρξει, πιθανότατα θα μείνουν κάποιοι που θα είναι εκτός νυμφώνος, ας πούμε, που δεν θα θελήσει να τους πάρει ο κύριος Τσίπρας στο καινούριο του κόμμα, και μένει να δούμε πώς θα διαχειριστούν, αν θα κρατήσουν το τίτλο του κόμματος και τα περιουσιακά του στοιχεία, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα, ποιος θα διαχειριστεί τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ, και αν θα μπορούσαν να τα βρουν με κάποιους άλλους εναπομείναντες, είτε στη Νέα Αριστερά είτε οπουδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Mm-hmm. Ίσως γίνονται κάποιες συζητήσεις τώρα και μεταξύ του Μέρα 25 και των αυτών που έχουν μείνει στη Νέα Αριστερά. Πάντως είναι μια διαλυτική κατάσταση και νομίζω είχε απογοητεύσει και πάρα πολύ κόσμο που στο παρελθόν είχε στηρίξει αυτό το κόμμα και έδειξε, ας πούμε, ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη σοβαρότητα για την εκπροσώπηση αυτού του κόσμου. Περισσότερο κυριάρχησε η ιδιοτέλεια και η μανία για την καρέκλα και όλα αυτά τα παρασκήνια, και όσα είδαμε, ανέβασαν Κασελάκι, κατέβασαν Κασελάκι, ναι, έγιναν όλα αυτά τα πράγματα εκεί στον Μπουζουξίδικο που λένε κτλ. Και όλα αυτά οδήγησαν εδώ που οδήγησαν.
0: Μένει,
1: οπότε
0: λοιπόν,
1: νομίζω ότι... Ναι,
0: να δούμε τώρα από εδώ και πέρα πού θα κατασταλάξει, πού θα ισορροπήσει όλο αυτό. Αλλά όπως λες και εσύ, μέχρι τις εκλογές εκεί θα είναι. Εκεί θα δούμε πραγματικά ποια είναι η δυναμική του καθενός.
1: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα κριθεί από τρία πράγματα. Ποιος θα αντέξει δημοσκοπικά μετά από αυτόν τον αρχικό ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Ποιος θα παρουσιάσει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Και ποιος θα μπορέσει να πείσει ότι δεν εκφράζει απλώς διαμαρτυρία, αλλά ότι έχει μια προοπτική διακυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Αυτά
1: η αλήθεια είναι ότι η τράπουλα ξαναμοιράζεται, αλλά μένει να δούμε ποιος έχει πραγματικά καλά χαρτιά στα χέρια του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζαχαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη σημερινή μας κουβέντα. Καλή συνέχεια. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Ζαχαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.

Απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του δημιουργού του έργου, ζωγράφου Δημήτρη Ναλμπάντη, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στα αποκαλυπτήρια της Νίκης της Αμοθράκης στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο του αεροδρομίου της Ερόδου, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα της ελληνιστικής περιόδου που συνδέεται με την ροδιακή τέχνη. Όταν η πολιτική συναντά την αρχιτεκτονική σκέψη, πάβει να είναι απλή διαχείριση της καθημερινότητας και γίνεται πράξη δημιουργίας, ανέφερε ο αρχιτέκτονας Γιώργος Άβενας, σχολιάζοντας τον Real Voice την πρωτοβουλία της περιφέρειας να τοποθετήσει στην είσοδο του νησιού μία σύγχρονη οικαστική αναφορά σε ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνιστικής τέχνης. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγγένεια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε σε νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Σίμη, Χάλκη και Κό. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής της αύριο η Σίμη για το έργο αποκατάσταση Κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Την Πέμπτη η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγγενιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο Δήμαρχος

0: Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης χαρακτήρισε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού ως ένα ιδιαίτερο σημαντικό γεγονός για το νησί, τονίζοντας ότι τα δύο έργα αποτελούν επένδυση στην ιστορία και την πολιτιστική του ταυτότητα. Τέλος, την προσεχή Παρασκευή, Υπουργός Πολιτισμού θα μεταβεί στην ΚΟ για τα θυρανίξια, τα εγγένεια και την απόδοση σημαντικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, τα οποία υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για το έργο αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου Αγίου Ιωάννη στη θέση 7 βήματα στην πόλη της ΚΟ, τα εγγένεια του Τεμένους Δευτερτάρ μετά την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του στην Πλατεία Ελευθερίας, την αποκατάσταση της Πύλης του Φόρου, την αποκατάσταση σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων του Προμαχώνα και τμήματων επί της οδού Ιπποκράτους και την παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου προς τον Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου κύριο Ναθαναήλ στην πύλη του Αγίου Νικολάου στο Ηρώ. Σοκ στις Καλυθιές προκάλεσε η είδηση του θανάτου ενός 55χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε την ζωή του έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με τον 63χρονο φίλο και συγκάτοικό του. Η τραγωδία εκτελήχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι δύο άνδρες που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις βρέθηκαν στην κατοικία όπου συγκατοικούσαν. Ο 63χρονος φέρεται να φιλοξενούσε τον άτυχο 55χρονο, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα στέγασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενώ κατανάλωσαν αλκοόλ, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους και ο πρώτος φέρεται να επιτέθηκε στον δεύτερο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην καροτίδα. Ο φερόμενος ως δράστης έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Μια συνάντηση ιδιαίτερης σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του Νοτίου Αιγαίου και το άνοιγμα σε νέες αγορές υψηλής δυναμικής πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Χρήστου Μιχαλάκη με αντιπροσωπεία της Travel Agents Federation of India, της μεγαλύτερης ένωσης τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ελήφθη η απόφαση διεξαγωγής του Παγκόσμιου Συνεδρίου της στην Ρόδο 4 με 7 Οκτωβρίου, γεγονός που αναμένεται να φέρει στο νησί εκατοντάδες εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας της Ινδίας και σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς αγοράς ταξιδιών. Μείνει ανασχηματισμός χθες στην κυβέρνηση. Νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για την θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότατη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, Υφυπουργός Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Ομοσία τους θα γίνει την Παρασκευή. Σημειώνεται τέλος ότι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σειρά σημαντικών επαφών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τους παραγωγικούς κλάδους των νησιών μας. Με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών. Χθες ολοκλήρωσαν την εξεταστική διαδικασία οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που δεν έχουν επιλέξει εξέταση σε ειδικό μάθημα. Την Παρασκευή ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκη, ενώ και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Τελευταία μαθήματα της χρονιάς και για τους μικρότερους μαθητές, καθώς το τελευταίο κουδούνι στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα χτυπήσει την προσεχή Δευτέρα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες θα επικρατούν και σήμερα στο νομό μας, με τις θερμοκρασίες να είναι σε ανεκτά επίπεδα. Οι άνεμοι θα απνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και το μεσημέρι τα 6 μποφόρ, κυρίως στο Καρπάθιο. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται τώρα στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 το πολύ και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στην Λίνδο, στις ανατολικές ακτές της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη παραμένει Απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί επιμένουν στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι στο Καρπάθιο, στα ανοιχτά πελάγη κυρίως. Τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία
4: των Κρυθώνης Paradise Hotel. Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη 9 Ιουνίου, καλώς ήρθατε και στην εκπομπή μαζί στις 10 και θα ταξιδέψουμε και σήμερα για μία ώρα μέχρι και τις 11. Εδώ μέσα από την αγαπημένη σας συχνότητα του Real Voice του 99,5. Και με την ευγενική χορηγία του Κρυθώνης Paradise στην Λέρο. Ένα ξενοδοχείο που αποτελεί σημείο αναφοράς στην Λέρο εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Ένα ξενοδοχείο που συνδυάζει τον σύγχρονο σχεδιασμό με την αυθεντική φιλοξενία, προσφέροντας στους επισκέπτες του την άνεση ενός πολυτελούς καταλύματος και την ζεστασιά μιας οικογενειακής επιχείρησης. Εκεί η οικογένεια Σβεστά σας περιμένει να σας υποδεχθεί σε ένα μοναδικό υπέροχο σημείο, σε ένα μοναδικό ξενοδοχείο στην Ελέρο, στην παραλία Κρυθώνη, με όλες τις ανέσεις από τα δωμάτια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες, από τα γυμναστήρια, από τις αίθουσες τύπου, συνεδριακό κέντρο, από την πισίνα, από τον ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Είτε ως μεμονωμένους επισκέπτες, είτε ως γκρουπ, παρέχοντας άριστες υπηρεσίες φιλοξενίας. Και σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ιδανική επιλογή για όσους θέλουν να μείνουν σε απόσταση αναπνοής από την παραλία, από τα αξιοθέατα της Λέρου, αλλά και από την αγορά. Και τι δεν θα δίναμε τώρα όλη η ομάδα εδώ του Real Voice να βρισκόμασταν εκεί και να απολαμβάναμε το καφεδάκι μας, η Δέσποινα πρώτη-πρώτη, στην πισίνα. Να πάρουμε και βιταμίνη D από τον ήλιο. Και να ρίξουμε και μια βουτιά εκεί στην υπέροχη πισίνα. Και μετά να περιπλανηθούμε και στις γειτονιές και στα καφέ και στα στέκια, να εξερευνήσουμε και την όμορφη Λέρο και να ανακαλύψουμε τους πολιτιστικούς θησαυρούς που υπάρχουν σε αυτό το πανέμορφο νησί. Ένα νησί που συνδυάζει βεβαίως και την ομορφιά, τη φυσική ομορφιά του τοπίου, και με πολυπράσινο και με υπέροχες παραλίες και με γαστρονομία. Και με τόσα εκθέματα πολιτισμού. Νατάσα Παμπρή στο μικρόφωνο, Δέσποινα Κουλούμπρη στα γραφεία σύνταξης του σταθμού, η Νατάσα Κούλαρου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Πέρες Βασιλάκης στην επιλογή της μουσικής και στην ρύθμιση του ήχου, Βαγγέλης Καρακατσάνης τεχνικός υπεύθυνος, η Κλεοπάτρα Μισαηλίδου από την ΚΟ, σε λίγο κοντά μας με όλα τα νέα και από εκεί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Γιατί περιμένουν και την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη για να εγκαινιάσει μια σειρά σημαντικών έργων που ολοκληρώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού στην ΚΟ. Σημαντικά έργα που επλήγησαν από τον σεισμό του 2017 και όχι πλέον έχει γίνει αποκατάσταση, αλλά έχουν επανέλθει και σε καλύτερη από την προτέρα κατάστασή τους. Θα το δούμε το θέμα αναλυτικότατα και βεβαίως υπάρχει και αναλυτικό ρεπορτάζ και μέσα από την ιστοσελίδα μας γι' αυτό στο realvoice995.gr.

Ένα από αυτά τα έργα που θα εγγενιαστεί και τα λέγαμε χθες εδώ μέσα από την εκπομπή είναι και το Τέμενος Ντεφτερντάρ, ένα μνημείο στην πλατεία Ελευθερία, στην καρδιά τη ΣΚΟ. Εκεί που, αν πετάξεις μία πινέζα στο χάρτη, στην πόλη τη ΣΚΟ, είναι στο κεντρικότερο σημείο. Και έγινε και αυτή η αποκατάσταση και φωταγωγήθηκε πριν από έναν μήνα περίπου. Και τώρα θα κόψει την κορδέλα η υπουργός, η σιδηρά κυρία του Υπουργείου Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη.

μόλις μας ήρθε και άλλο από την εφορία αρχαιοτήτων 12 νήσου δελτίο τύπου. Για την απόδοση έργων που θα πραγματοποιήσει Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και στην Ρόδο. Θα πάρει σβάρνα όλα τα νησιά. Από την Σίμη, την Χάλκη, γιατί και για την Χάλκη μίλησε χθες στην εκπομπή της Ρένας Παυλάκης στο πρωινό Εξπρέσο ο Δήμαρχος ο Άγγελος Φραγκάκης και εκεί εγκαίνια 2 έργων. Πρώτος σταθμός της επίσκεψης της Υπουργού είναι αύριο η Σίμη για το έργο αποκατάσταση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Την επομένη, την Πέμπτη, θα βρίσκεται στην Χάλκη για 2 έργα που θα εγκαινιαστούν. Το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο κάστρο της Χάλκης. Και μιλώντας στον Real Voice και στη Ρένα Παυλάκη, ο Δήμαρχος χαρακτήρισε την επίσκεψη της Υπουργού ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το νησί, τονίζοντας ότι τα 2 έργα αποτελούν επένδυση στην ιστορία και την πολιτιστική του ταυτότητα.

και την Παρασκευή θα μεταβεί στην ΚΟ για τα θυρανίξια, τα εγγένεια και την απόδοση σημαντικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, τα οποία υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πριν πάω όμως στην ΚΟ για να δούμε ένα-ένα αυτά τα πέντε έργα αναλυτικότατα, θα σας πω για τα νεότερα που ήρθαν τώρα από την εφορία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου για την Ρόδο. Λοιπόν, η Υπουργός θα πραγματοποιήσει την απόδοση έργων και εδώ στο νησί μας. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, έχουμε την απόδοση των έργων, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του τεμένους Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική Πόλη στις 6.30 το απόγευμα. Την αποκατάσταση και ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλης της Ρόδου από τον μόλο του Ναγιάκ ως τον μόλο των Μήλων στις 7 και 4 το απόγευμα. Και μισή ώρα μετά, στις 8 παρατέταρτο, την αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέι στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Αυτά την Τετάρτη το απόγευμα, γιατί είπαμε ότι αύριο το πρωί, αύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου, θα βρίσκεται στη Σίμη. Επιστρέφοντας λοιπόν η Υπουργός Πολιτισμού στην Ρόδο, θα παραστεί στην απόδοση αυτών των έργων των τριών που προανέφερα, στην Μεσαιωνική Πόλη και στον Μόλο των Μήλων, και την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, επιστρέφοντας από την Χάλκη, θα έχουμε το απόγευμα την απόδοση του έργου αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου στις 6.30 το απόγευμα αυτό. Και την Παρασκευή, που θα αναφερθούμε τώρα αναλυτικά στη σειρά έργων στην ΚΟ, επιστρέφοντας υπουργός στην Ρόδο, θα είναι στην απόδοση του έργου «Διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων της πόλεως Ρόδου» στις 6.30 το απόγευμα.

0: πρέπει να σας πω ότι από την Κυριακή ήδη βρίσκεται στην Ρόδο για να προετοιμάσει το έδαφος έτσι για αυτή την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, η Ολυμπία Βικάτου, για αυτοψίες έργων και για τα εγγένεια βεβαίως που θα γίνουν από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη. Και πάμε τώρα στην ΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας και την Κλεοπάτρα Μισαηλίδου. Κλεοπάτρα μου, περιμένετε την Υπουργό Πολιτισμού εκεί την Παρασκευή για μία σειρά έργων τα οποία έχουμε αναλυτικά σε ρεπορτάζ και στον ιστότοπό μας. Σημαντικότατα έργα, μνημεία που επλήγησαν με πολύ μεγάλες ζημιές από τον καταστροφικό σεισμό του 17 στην ΚΟ. Και τώρα όχι απλά έχουν αποκατασταθεί, αλλά έλεγα λίγο νωρίτερα και συμφωνούσε χθες και η πρόεδρο του Βακούφη Ελβάν Κοντζαογλάν εδώ από την εκπομπή μας ότι έχουν έρθει σε καλύτερη κατάσταση από την προτέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νατάσα, καλή εβδομάδα από μένα γιατί χτες δεν τα είπαμε. Ακριβώς όπως θα λες είναι το σημαντικότερο έργο που περιμένουμε και την Υπουργό την Παρασκευή στις 11.30 ώρα που θα πραγματοποιηθούν και τα εγγένεια είναι του Τεμένους Ντεφτεντάρ, ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία του νησιού μας. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και ανακαίνησης λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού προχωράει στα εγγένεια με στόχο τη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Mm-hmm. Όλοι γνωρίζουμε ότι το Τέμενος Ντεφτεντάρ αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα οθωμανικής αρχιτεκτονικής και είναι σημαντικό σημείο αναφοράς για την ιστορία του νησιού μας και ουσιαστικά η επαναλειτουργία του σηματοδοτεί και ένα σημαντικό βήμα για την προστασία και την αξιοποίηση όλης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΚΟ, προσφέροντας στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από την αρχή ένα ιστορικό κτίσμα που συνδέεται με τη μακραίωνη πορεία της ΚΟ.
0: Mm-hmm.
1: Φυσικά αναμένεται να συγκεντρώσει εκπροσώπους των τοπικών αρχών, δηλαδή πέραν της Υπουργού, φορείς, μέλη της μουσουλμανικής κοινότητας. Οπότε την Παρασκευή το πρωί θα είμαστε υπατμών.
0: Και θα τη συνοδεύει βεβαίως και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος. Θα είναι μαζί της και στελέχη από συνεργάτες της από το Υπουργείο Πολιτισμού, όπως και η Γενική Διευθύντρια που ανέφερα λίγο νωρίτερα, η οποία έχει έρθει στη Ρόδο από την Κυριακή για να προετοιμάσει το έδαφος, έτσι, με αυτοψία σε όλα αυτά τα έργα που θα εγγενιαστούν. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Ανέφερες βεβαίως για το Τέμενος Ντεφτεντάρ, που στις 12 το μεσημέρι θα γίνουν τα εγγένειά του και οι εργασίες βεβαίως αποκατάστασης περιλάμβαναν και την ανακατασκευή της προϋπάρχουσας κρίνης της κάθαρσης. Πάμε όμως να δούμε νωρίτερα, γιατί θα έχουμε καταρχάς στις 11 παρατέταρτο το πρωί την τελετή των εγγενείων του έργου αποκατάστασης του Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στη θέση 7 βήματα. Πρόκειται για ένα μνημείο ιδιαίτερης θρησκευτικής και ιστορικής σημασίας, το οποίο αποκαταστάθηκε με στόχο την διαφύλαξη της αυθεντικότητάς του και την ανάδειξη της μοναδικής αρχιτεκτονικής και καλλιτεχνικής του αξίας. Τα εγγένεια βεβαίως είπαμε ότι θα είναι από την Υπουργό, ενώ την τελετή αγιασμού θα τελέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κόου και Νησίρου, ο κ. Ναθαναήλ. Αυτό βρίσκεται το Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννη στην θέση 7 βήματα στο σημερινό νεκροταφείο και λειτουργεί ως κημητηριακός ναός. Ήταν αρχικά Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο του 5ου και 6ου αιώνα. Και πάμε στα επόμενα, αυτό είπαμε είναι 11 παρατέταρτο, μετά έχουμε αποκατάσταση της πύλης του φόρου της πόλεως ΚΟ. 12.30 ώρα εκεί τα εγγένεια.
1: Είναι και κοντά με το Ντεφτεντάρ, οπότε είναι εύκολη και η μετάβαση.
0: Η αποκατάσταση περιλάμβανε εργασίες συντήρησης, στερέωσης, ανάδειξη του μνημείου για την ιστορική του φυσιογνωμία και την ασφαλή πρόσβαση των επισκεπτών, συγκεντρικότατο σημείο στην καρδιά της πόλεως ΚΟ. Είναι μνημειακή είσοδο στην βορειοανατολική γωνία της μεσαιωνικής οχύρωσης διαμορφωμένη με καμάρα. Πάμε στο επόμενο που είναι η αποκατάσταση σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων. Στην μία το μεσημέρι εκεί θα γίνει η παράδοση αυτού του έργου. Το έργο αφορά το νοτιοανατολικό προμαχώνα και τμήματα της οχυρώσεων επί της οδού Ιπποκράτους, τα οποία είχαν, όπως είπαμε, υποστεί σημαντικές φθορές από τον σεισμό. Ακολουθεί το Τέμενος Ντεφτεντάρ στις 12, η παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου στην 1.30 το μεσημέρι. Θα γίνει η παράδοση αυτού του αγάλματος στον Μητροπολίτη στην πύλη του Αγίου Νικολάου στο Ηρώ της ΚΟ. Πολύ σημαντικά έργα για το νησί. και βεβαίως και για την πολιτιστική ανάδειξη και για την αποκατάστασή τους και για να μην υπάρχει πλέον επικινδυνότητα σε κανένα από τα σημεία αυτά που περιδιαβαίνουν και οι ντόπιοι αλλά και χιλιάδες, μάλλον εκατομμύρια επισκεπτών, έτσι Κλεοπάτρα.
1: Και μετά από τόσα χρόνια πραγματικά νομίζω ότι το περιμέναμε όλοι αυτό το συνολικό αποτέλεσμα, γιατί πραγματικά είναι ιστορικά μνημεία τα οποία εμείς τα ζούμε και τα βλέπαμε καθημερινά και μας πλήγωνε πραγματικά να τα βλέπουμε σε αυτή την κατάσταση. Και είναι ακόμα και άλλα που πρέπει να γίνουν, όπως κάποιοι αρχαιολογικοί χώροι εδώ, το Ξιστό στην Πιάτσα Ροτόντα, ας πούμε, που ακόμα οι κολόνες του είναι κάτω. Είναι ακόμα έτσι μερικά σημεία που πρέπει να προσεχθούν, γιατί είναι για αυτά μεγάλα, έτσι, μεγάλη αρχαιολογική χώρη, οι οποίοι επισκέπτονται, τους οποίους επισκέπτονται καθημερινά πάρα πολλοί τουρίστες. Και θυμάσαι που σου είχα πει πριν 2-3 εβδομάδες ότι με είχαν ρωτήσει κιόλας κάποιοι Γερμανοί τουρίστες ότι αυτός ο μεγάλος αρχαιολογικός χώρος φαίνεται ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά γιατί δεν είναι έτσι προσεγμένος, γιατί υπάρχουν αυτές οι κολόνες κάτω, γιατί υπάρχουν τόσα χόρτα. Να σου πω επί την ευκαιρία ότι συνεχίζεται καθημερινά οι εργασίες από την αρχαιολογία για να καθαριστεί ο αρχαιολογικός χώρος του Ξιστού, του Αρχαίου Γυμναστηρίου εδώ στην Πιάτσα Ροτόντα επί της Γρηγορίου V απέναντι από το Ρωμαϊκό Οδείο.
0: Ναι. Βεβαίως όλα αυτά τα έργα, όπως είπαμε, συμβάλλουν και στην πολιτιστική ανάπτυξη και στην τουριστική προβολή της περιοχής. Και να λοιπόν οι τουρίστες που αναρωτήθηκαν γιατί είναι σε αυτή την κατάσταση το συγκεκριμένο σημείο, ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος. Τι άλλα έχουμε?
1: Να πούμε για τη μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες μέρες εδώ στο Δήμο με αφορμή τη συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας ΚΟΠ που πραγματοποιήθηκε στις 29 του Μάη. Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Αυρίθης κατήγγειλε ότι μια συνεδρίαση που, όπως υποστηρίζει, διεξήχθη νόμιμα με απαρτία και λήψη αποφάσεων, χαρακτηρίστηκε εκ των υστέρων ως ματαιοφύσα, με αποτέλεσμα να εξετάζεται η επανάληψή της, και ο ίδιος έκανε λόγο για παράνομη μεθόδευση, υποστηρίζοντας ότι ματαιοθύσα μπορεί να θεωρηθεί μόνο μια συνεδρίαση χωρίς απαρτία. Από την πλευρά του, το γραφείο τύπου του Δήμου της ΚΟ απάντησε με δελτίο τύπου ότι το ζήτημα αφορά αποκλειστικά τη λειτουργία της Δημοτικής Κοινότητας και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγκυρότητα των συνεδριάσεών της, τονίζοντας πως ο Δήμαρχος δεν έχει δικαιοδοτικό ρόλο στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου, οι οποίες και ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα της πολιτείας. Ενώ η αντιπαράθεση συνεχίστηκε με νέα ανάρτηση του κ. Αυρίθη, ο οποίος κατηγόρησε προσωπικά τον Δήμαρχο ότι αποφεύγει να αναλάβει πολιτική ευθύνη και ότι διοικεί το Δήμο μέσω παρασκηνιακών πρακτικών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει νέα απάντηση από τη Δημοτική Αρχή. Αναμένουμε. Τώρα, με επισημότητα και παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών, φορέων και πολιτών, πραγματοποιήθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στο Παραδείσι της ΚΟΗ εκδηλώσεις για την ημέρα των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας, που διοργάνωσε η δεύτερη διεύθυνση αστυνομίας του Δεκανήσου. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την τέληση δοξολογίας, ενώ ακολούθησε και η ανάγνωση της ημερήσιας διαταγής του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας από τον υπαστυνόμο Α. Χρήστο Χίρα, ενώ μέσα από το μήνυμα αναδείχθηκε η προσφορά των αποστράτων αστυνομικών, η πολυετής υπηρεσία τους, αλλά και η συμβολή τους στην ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή. Και να σε πάω και σε ένα αθλητικό, που δεν συνηθίζουμε να λέμε αθλητικά, αλλά χθες το βράδυ επέστρεψε στο νησί μας με 2 σημαίνια μετάλλια από το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Δρόμου Ποδηλασίας στο Κόσοβο, η νεαρή ποδηλάτισσα της Ακαδημίας της ΚΟ, Ανδριάννα Σαμαρά, εκπροσωπώντας με επιτυχία και την Εθνική Ελλάδος, αλλά και την ομάδα της,
0: μπράβο,
1: στην Ακαδημία ΚΟ.
0: Μπράβο
1: στην Ανδριάννα, μπράβο. Ακριβώς. Κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην ατομική χρονομέτρηση κορασίδων, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, και προσέδεσε ένα σημαντικό μετάλλιο στη συγκομιδή της ελληνικής αποστολής, ενώ την επόμενη ανέβηκε ξανά στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, αυτή τη φορά στο αγώνισμα της αντοχής δρόμου, ολοκληρώνοντας έτσι ένα εντυπωσιακό διήμερο απέναντι στις κορυφαίες αθλήτριες των Βαλκανίων. Ενώ στο αεροδρόμιο χθες το βράδυ, εδώ στο αεροδρόμιο της Κότη, περίμενε θερμή υποδοχή από συγγενείς, φίλους, συναθλητές, την προπονήτριά της φυσικά, την κυρία Τουμπαζή, και μέλη της ποδηλατικής κοινότητας του νησιού, οι οποίοι και εξέφρασαν την περηφάνεια τους για τις σημαντικές αυτές διακρίσεις της νεαρής αθλήτριας.
0: Με 2 μετάλλια επίσης επέστρεψε.
1: Ακριβώς. 2 σημαίνια μετάλλια, και το δεύτερο ήταν και στον πόντο, που λένε. Δηλαδή, λίγο να πάρει το χρυσό, αλλά εντάξει. Στη δεδομένη φάση δεν έχει σημασία. Είναι η πρώτη της συμμετοχή σε τόσο μεγάλη διοργάνωση και όλο το μέλλον είναι μπροστά της. Αυτό είπε και η προπονητριά της, ότι είναι ένα κορίτσι το οποίο φαίνεται πως έχει μέλλον. Είναι βέβαια και μια δύσκολη ηλικία, θα πάει Δευτέρα Λυκείου, εξαρτάται τώρα και ξέρεις, πανελλήνιες, διάβασμα. Είναι δύσκολη η ζωή, η καθημερινότητα μαθητών που επιλέγουν να κάνουν παράλληλα και πρωτοαθλητισμό.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Εσύ εφοδιάσουμε καπελάκι, αντιλιακή κρέμα προσώπου για την Παρασκευή, γιατί θα έχεις αρκετό δρόμο να διανύσεις. Εννοώ στο ρεπορτάζ, γιατί αλλιώς οι αποστάσεις είναι το ένα δίπλα απ' το άλλο, σε πολύ λίγα μέτρα. Απλά επειδή είναι και οι ώρες τέτοιες, και θα έχεις πολύ υλικό βεβαίως να καταγράψεις και μέσα από την ιστοσελίδα μας να δούμε τα ρεπορτάζ και τις εικόνες που θα μας μεταφέρεις με όλα αυτά που θα εκτυλιχθούν εκεί. Ευχαριστώ, Κλεοπάτρα μου. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.

πολιτική επικαιρότητα. Είχαμε τον μίνι ανασχηματισμό χθες στην κυβέρνηση, νωρίτερα από ό,τι τον περιμέναμε, γιατί την Πέμπτη είχε γίνει γνωστό ότι θα γινόταν ο ανασχηματισμός. Και έτσι, νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί βεβαίως για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα την φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπλος, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα γίνει την Παρασκευή, ενώ κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είναι πλέον ο Στράτος Σιμόπουλος.

Δεν άλλαξε τελικά, δεν έφυγε από την θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος και σε συνέντευξή του σήμερα επέμεινε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ τοποθετήθηκε και για τον ανασχηματισμό και για την οικονομία και την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική. Άφησε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης και ειδικά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ενώ προανήγγειλε συνέχιση των φοροελαφρύνσεων και αναφέρθηκε στις επικείμενες συλλογικές συμβάσεις για δημοσιογράφους ΕΡΤ και ΑΠΕ. Ξεκαθάρισε ότι ο εκλογικός κύκλος δεν πρόκειται να διαταραχθεί, τονίζοντας ότι η εξάντληση της τετραετίας αποτελεί ζήτημα θεσμικής συνέπειας απέναντι στους πολίτες. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αλλαγές, ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς στροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι η αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Ερωτήθηκε όμως και για τους κυρίους Αντώνη Σαμαρά και Κωνσταντίνο Καραμανλή, πρώην προέδρους του κόμματος και πρωθυπουργούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι την περίοδο διακυβέρνησης Μητσοτάκη έχουν γίνει περισσότερα στον τομέα της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής από ότι τις προηγούμενες δεκαετίες συνολικά. Έφερε ως παράδειγμα την ανάδειξη του ζητήματος άρσης του κάζους Μπέλη από την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση επιλέγει στρατηγική με αποτέλεσμα και όχι επικοινωνιακές κινήσεις.

0: Και από την πολιτική επικαιρότητα να πάμε στην οικονομία, να πάμε στο ρεπορτάζ αγοράς και τουρισμού, να δούμε τι γίνεται στην Ρόδο, τι γίνεται στον κλάδο της εστίασης, γιατί έχουμε περίπου έναν μήνα να τα πούμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Εστίασης, τον κύριο Σταύρο Ζουρούδη, που έχουμε ήδη κοντά μας. Τι κάνετε, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς το ίδιο, και έχουμε περιέργεια να μάθουμε και από εσάς, γιατί και εμείς συνομιλούμε με συναδέλφους σας, με γνωστούς, με φίλους, καταγράφουμε η αλήθεια καθημερινά στα ρεπορτάζ, την τοποθέτηση, την άποψη πολλών συναδέλφων σας, επιχειρηματιών κλπ. Και βλέπουμε ένα μούδιασμα στην αγορά, κύριε Ζουρούδη. Βλέπουμε μία παγωμάρα στους τζίρους σε σχέση με πέρυσι, αν και είμαστε ήδη στις πρώτες μέρες του Ιούνιου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι θα μιλήσουμε για το Μάιο πρώτα απ' όλα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι ο Μάιος είχε μία πτώση γενικά σε όλο το νησί. Συζητώντας με συναδέλφους και εγώ, είδα μία πτώση από 60 έως 20% από τον περσινό Μάιο.
0: Από 20 έως 60 τον Μάιο.
1: Ναι.
0: Μιλάτε,
1: ναι,
0: για την εστίαση τώρα, με μείωση.
1: Μόνο για την εστίαση μιλάω.
0: Από 20 έως 60% λοιπόν έκλεισε ο Μάιος. Ναι. Για να μην φύγω λίγο από το θέμα, επειδή είναι εντυπωσιακό ο αριθμός που αναφέρεται. Κυρίως σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη πτώση? Στην πόλη, στην Νότια Ρόδο, στη Λίνδο, πού?
1: Είχαμε συνάδελφό μου, ο οποίος έχει δύο εστιατόρια στην Μαντιλαρά, κοντά στη Μαντιλαρά, στον κύριο δίπλα στο Πούκος.
0: Ναι.
1: Μετά από μια συζήτηση που κάναμε, και ο οποίος είχε ανοίξει κανονικά το Μάιο, όχι τον Απρίλιο, αλλά το Μάιο. Μάλιστα, μετά από επίσκεψη του στο μαγαζί μου, το ανέφερε αυτό, ότι είμαι 60% κάτω.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για την καρδιά της πόλης, έτσι, με ένα από τα σημεία που θα περάσει σχεδόν κάθε επισκέπτης που μένει στο κέντρο τουλάχιστον της πόλης.
1: Ναι, εκεί βέβαια έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε το ξενοδοχείο το οποίο είναι κλειστό, και το γνωρίζετε ότι γίνεται μια πολύ καλή ανακαίνιση στο ξενοδοχείο.
0: Ναι,
1: το...
0: ναι.
1: Εκεί έβαζε 3.000 κόσμο μέσα. Όλη η περιοχή είχε πάρα πολύ κόσμο. Τώρα με το κλείσιμο του ξενοδοχείου και με την αναδιοργάνωση του ξενοδοχείου, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα 3.000 άτομα δεν υπάρχουν, ναι, στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο κόσμος έχουμε παρατηρήσει το Μάιο, υπάρχει κάποιος κόσμος στα ξενοδοχεία. Αυτό το ξέρουν οι ξενοδόχοι και θα το πούνε οι ξενοδόχοι. Αλλά δυστυχώς, λόγω των οικονομικών δυσκολιών που υπάρχει σε παγκόσμια κλίμακα, να μην γελιόμαστε.
0: Βεβαίως.
1: Να μην κοροϊδευόμαστε, μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και μετά τον πόλεμο στο Ιράν, υπάρχει ένα μούδιασμα, υπάρχει ακόμα ένα μούδιασμα στους πελάτες οι οποίοι επισκέπτονται τη Ρόδο. Η ακρίβεια στις χώρες τους είναι το ίδιο όπως και εδώ. Μπορεί να έχουν ψηλότερους μισθούς, αλλά έχουν ψηλότερα ενίκια κτλ. Προσέχουν και αυτοί να μην ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό και αυτό για αυτούς. Πελάτες.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό.
0: Και ξέρετε, ακόμα και χθες είχαμε πάλι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ιράν και στο Ισραήλ. Και αυτό δεν πρόκειται μάλλον να σταματήσει.
1: Μπράβο, η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι δεν πρόκειται να σταματήσει αυτό. Δεν πρόκειται. Θα συνεχιστεί όπως συνεχίζεται με την Ουκρανία και με τη Ρωσία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα στέλνει ο ένας τον άλλο drones ή πυράβλους.
0: Ναι. Και βεβαίως όλο αυτό, έτσι, με την αναστάτωση που προκλήθηκε στον τουρισμό διεθνώς, με το πάγωμα αυτό που λέγαμε των κρατήσεων κλπ, με την αβεβαιότητα, με την ανασφάλεια, δημιούργησε όλη αυτή την κατάσταση, έτσι, και ευτυχώς δεν είχαμε ακυρώσεις για την περιοχή μας, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές, τη γνώμη μου λέω, τη γνώμη μου, την προσωπική μου γνώμη, πιστεύω ότι, και θα ήθελα να τη δώσω και σαν συμβουλή στους εστιατόρες, σε όλη την εστίαση της Ρόδου και στα Δωδεκάνησα, να καλυτερεύουμε συνέχεια τα μαγαζιά μας, να προσπαθούμε να είμαστε εξωστρεφείς, να μην βλέπουμε μέχρι τη γραμμή του μαγαζιού μας, να βλέπουμε το μαγαζί μας σε παγκόσμια κλίμακα, να καλυτερεύουμε συνέχεια, να μπορούμε να έχουμε καλές κριτικές, έτσι ώστε ο κόσμος να μας ψάχνει όταν έρχεται στη Ρόδο. Αυτό έχω να πω στον απλό εστιατόρα που αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Ο Ιούνιος μπήκε καλύτερα, ξεκίνησε δυναμικότερα, γιατί ασφαλώς έχουμε και πολύ περισσότερο κόσμο πλέον και στα ξενοδοχεία σε εσάς.
1: Γιατί φαίνεται ότι ο Ιούνιος είναι ικανοποιητικός για μένα, πάλι, ναι, και προσωπική, ικανοποιητικός. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα μαγαζί που είναι 59 χρόνια εδώ και με ένα μαγαζί το οποίο έχει ανοίξει πριν 5 χρόνια και δεν έχει τους απαιτούμενους επαναληπτικούς πελάτες για να μπορέσω να καλύψω και αυτόν τον εστιατόρα.
0: Mm-hmm, έχετε δίκιο. Και στη Λίνδο γενικώς έτσι άκουγα παράπονα.
1: Αδέρφου, στη Λίνδο και στο Γεννάτη και στο Γιοντάρι. Υπήρχε στο Μάιο μήνα ένα μεγάλο πλημμυριασμό. Ναι.
0: Δεν είχε κόσμο γενικώς δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Και εγώ μια-δυο φορές που έτυχε να επισκεφθώ την περιοχή, ήταν πιο συγκρατημένα τα πράγματα.
1: Ότι τρία άτομα από το σωματείο μας είναι από τη Λίνδο, έτσι.
0: Ναι, κύριος σωστά.
1: Ο κύριος Πάντος, ο κύριος Ελευθερίου, ο οποίος έχει και ξενοδοχείο και εστιατόριο και Ελευθερίου και γνωρίζει το τι γίνεται και στον εστιατορικό κλάδο, αλλά και στο ξενοδοχειακό κλάδο.
0: Mm-hmm. Και τον κύριο Ζησμάτο έχω φιλοξενήσει εδώ πρόσφατα στην εκπομπή, που είναι στο σωματείο σας και εκπρόσωπος τύπου. Έτσι είναι, όπως τα λέτε, όπως τα περιγράφετε είναι η κατάσταση. Λοιπόν, εσείς λέτε ότι πρέπει να έχουμε την ποιότητα, να προσφέρουμε αυτό που πρέπει στον πελάτη, να μην υπάρχουν περιστατικά παραπλάνησης, εξαπάτησης ενός επισκέπτη, γιατί αυτό θα είναι δυσφημιστικό και όχι μόνο για το εστιατόριο, αλλά και για τον προορισμό. Πρέπει να φυλάμε σαν τα μάτια μας τον κάθε επισκέπτη από το 1 ευρώ που θα αφήσει, από το μισό ευρώ που θα αφήσει, μέχρι και τον λογαριασμό, ξέρω εγώ, των 1.000 ευρώ.
1: Νατάσο μου, υπάρχει κάποιος επιχειρηματίας ο οποίος ξυπνάει το πρωί και το μόνο πράγμα που σκέφτεται είναι πώς θα κλέψει τον πελάτη. Έτσι απλά. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να ξυπνάμε το πρωί και θα πρέπει να προσέχουμε σαν τα μάτια μας τον πελάτη.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από τον πελάτη και καταλήγουμε στον πελάτη.
0: Έχετε
1: και
0: δίκιο.
1: Κάτι άλλο που θέλω να αναφέρω, γιατί είναι πολύ ασθενητικό αυτό, θέλω να ξέρουν όλοι οι Ρόδοι και όλοι οι Δωδεκανήσιοι και όλοι οι δημοσιογράφοι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα συνεργασίας με τον κύριο Περιφερειάρχη, η εστίαση εννοώ, με τους ξενοδόχους.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάνει, συνεργαζόμαστε όλοι μαζί σαν μια ομάδα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαφημίσουμε τη Ρόδο μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Και πρέπει να ξέρουν και οι άνθρωποι της εστίασης, και οι Ρόδοι και οι Δωδεκανήσιοι, ότι είμαστε ο ένας κοντά στον άλλο, συνεισφέρουμε και εμείς σαν εστίαση και στους δημοσιογράφους από την Ινδία, και στους δημοσιογράφους από την Κίνα, και στην κυρία η οποία είναι διεθνούς φήμης, η κυρία η οποία ήρθε αυτές τις μέρες να μας επισκεφτεί για να διαφημίσει το νησί μας, ότι έχει γίνει μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ των ξενοδόχων, του κυρίου Χατζημάρκου, και εμείς είχαμε τη δυνατότητα να δώσουμε δωρεάν τραπέζια σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν καλό στη Ρόδο μας.
0: Mm-hmm. Και αυτό είναι το βασικό. Πολύ ωραία έτσι στον επίλογο το κλείνεται, ότι υπάρχει αυτή η άριστη συνεργασία μεταξύ εσάς και όλων των αρμοδίων αρχών, φορέων κλπ. Για να υπάρχει και η κοινή γραμμή και η κοινή πλεύση σε όλο αυτό που πρέπει να διαφημίζει τη Ρόδο μας στα πέρατα της γης.
1: Το ίδιο έγινε και με την προσέλευση του όλου του επιχειρηματικού κόσμου στην Αθήνα στο Υπουργείο Εργασίας που κάναμε για το 7ήμερο, άσχετα αν δεν το δέχτηκε η κυβέρνηση. Εμείς ήμασταν ενωμένοι και αυτό με χαροποιεί αφάνταστα, γιατί όταν είμαστε ενωμένοι, Νατάσα μου, και προσπαθούμε να προβάλλουμε το νησί μας σε ολόκληρο τον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να χάσουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
1: πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν ο Πρόεδρος του Σωματείου Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων, ο κύριος Σταύρος Ζουρούδης, για το πώς κινείται ο κλάδος βεβαίως της εστίασης, με τον Μάιο να έχει μία βουτιά, ακούσατε, ακόμη και από 20 έως 60% με βάση τα όσα έχουν καταγράψει οι συνάδελφοί του και του έχουν αναφέρει στο Σωματείο. Και βεβαίως καλύτερα, πολύ καλύτερα και δυναμικότερα ξεκίνησε ήδη το πρώτο 9ήμερο ο μήνας Ιούνιος.

Η αλήθεια είναι ότι σαν το νησάκι μας δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Σαν την Ρόδο, αυτό το διαμάντι πραγματικά. Δεν είναι τυχαίο που είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού. Όλα τα Δωδεκάνησα είναι πανέμορφα, με όλος ο νομός μας. Έτσι ξεχωρίζουν αυτά τα διαμαντάκια. Από το Αγαθονήσι και την Τήλο μέχρι το Καστελόριζο και την Αστυπάλια.

0: Αλλά τώρα, επειδή μιλάμε για τη Ρόδο, πόσες ομορφιές κρύβει αυτό το νησί, αυτός ο θησαυρός. Πόσες ομορφιές. Και καμιά φορά πρέπει να γινόμαστε κι εμείς τουρίστες στον τόπο μας, κύριε Πέρι. Πόσα χρόνια έχεις να πας σε 7 πηγές?
1: 3 χρόνια.
0: Σπεταλούδες?
1: Άλλα τρία χρόνια.
0: Εσείς, κυρία Κούλαρου, πόσα χρόνια έχετε να πάτε στις πηγές Καλυθέας ή στις Πεταλούδες? Έχεις πάει πρόσφατα, πέρυσι. Η κυρία Κουλούμπρη, χρόνια. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γινόμαστε και εμείς τουρίστες στον τόπο μας καμιά φορά. Πρέπει να θυμόμαστε και να επισκεπτόμαστε τέτοια τοπόσμα, τέτοια σημεία αναφοράς. Και εγώ, η αλήθεια, στις Πεταλούδες από πέρυσι έχω να πάω και στις 7 πηγές. Και είναι ονειρικά, είναι μαγευτικά. Ακόμη και 15 και 20 φορές να έχεις πάει, κάθε φορά μαγεύεσαι σε κάτι τέτοια σημεία. Στην Καλυθέα, στις παραλίες της Νότιας Ρόδου, στη Λίνδο. Τι να πεις για αυτό το νησί, όλα αυτά τα διαμάντια, για την άλλη πλευρά από εδώ, την δυτική πλευρά της Ρόδου, με την άγρια ομορφιά. Η κυρία Κουλάρου μου λέει γυρουλού, ότι είμαι γυρουλού. Η αλήθεια είναι, θα το παραδεχτώ, γιατί να το κρύψω μεν άλλωστε. Όποιος γυρίζει, μυρίζει, κυρία Κούλαρου, και εντοπίζει. Και καταγράφει, δεν άκουσε. Λέω, όποιος γυρίζει, μυρίζει και βρίσκει και ειδήσεις και ρεπορτάζ, κατάλαβες.

τι γίνεται στην Κρήτη, σας το έλεγα και προχθές, το τι γίνεται στην Κρήτη, εκεί πια στους Καλούς Λιμένες, αλλά και στην Γάβδο, τι γίνεται με το προσφυγικό μεταναστευτικό, με τις βάρκες, τα πλοιάρια, τα σκάφη, το ένα πίσω απ' άλλο. Δεν ξέρω πόσες αφίξεις πλέον έχει ημερησίως, πρέπει να ξεπερνάνε τα 500 άτομα ημερησίως τον αριθμό. Δεν προλαβαίνω να βλέπω τις ανακοινώσεις από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος και θυμόμαστε βεβαίως αυτά που ζήσαμε και εμείς εδώ στα νησιά μας. Τώρα τα κυκλώματα όλα αυτά με τους δουλέμπορους, με τα κυκλώματα αυτά που διακινούν όλους αυτούς τους ανθρώπους τυβαγμένους τον ένα πάνω στον άλλο, μέσα σε βάρκες, σε σκάφη, σε φουσκωτά, με ό,τι συνθήκες και αν υπάρχουν. Βεβαίως πέρυσι θυμόμαστε και πρόπερσι ότι βγαίνανε ακόμη και με θαλαμιγούς. Θυμάσαι, είχε αλλάξει το σκηνικό, βγαίνανε και με κότερα. Έχεις κότερο, λέει, πάμε μια βόλτα. Τους έφερναν ακόμη και με ιστιοπλοϊκά και με θαλαμιγούς κλπ. Αλλά υπήρχε και η προηγούμενη κατάσταση που τους έβαζαν ακόμα και σε ένα σάπιο σκαρί που μπορεί να βούλιαζε, ας πούμε, και μετά από λίγα μέτρα.

Και αυτό λοιπόν που βιώσαμε τόσα χρόνια εδώ με το μεταναστευτικό, τώρα από πέρυσι, νομίζω, ναι, μία διετία έχει περάσει πλέον στην Κρήτη. Έχουν αλλάξει την κατεύθυνση, τα δρομολόγια αυτά από τους δουλέμπορους.

Αυτή την ώρα έχουμε και την κλήρωση για τις νέες άδειες ταξί με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Μεταφορών Δωδεκανήσου που λάβαμε χθες. Σήμερα λοιπόν αυτή την ώρα ηλεκτρονική κλήρωση για νέες άδειες ταξί σε Δωδεκάνησα και Κρήτη. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών από τις 10 έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία με την ηλεκτρονική κλήρωση για τη χορήγηση των νέων αδειών κυκλοφορίας επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων. Και είναι πολλοί κόσμος ενδιαφερόμενος βεβαίως. Αναμένοντας αυτά τα αποτελέσματα από την σημερινή κλήρωση για τις δύο περιοχές. Τον Οκτώβριο θα έχουμε και στην Ρόδο, όπως σας έλεγε νωρίτερα, και η Ρένα Παυλάκη, όπως ακούσατε και μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων. Το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. 4 με 7 Οκτωβρίου στη Ρόδο. Ένα γεγονός που αναμένεται να φέρει στο νησί εκατοντάδες εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας της Ινδίας και σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς αγοράς ταξιδιών. Για το θέμα αυτό, σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος ανέφερε ότι η επιλογή της Ρόδου για την φιλοξενία αυτού του Παγκόσμιου Συνεδρίου αποτελεί μια σημαντική διεθνή αναγνώριση της δυναμικής του προορισμού μας και της δουλειάς που γίνεται διαχρονικά στον τομέα του τουρισμού. Η συνεργασία μας με την κορυφαία Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας δημιουργεί νέες προοπτικές για τα νησιά μας σε μια αγορά με τεράστια αναπτυξιακή δυναμική. Με σχέδιο και συνέπεια, διευρύνουμε την παρουσία μας σε νέες αγορές και δημιουργούμε συνεργασίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την διεθνή θέση του Νοτίου Αιγαίου.

Λοιπόν, τώρα που μπαίνουμε για τα καλά και στο καλοκαίρι, ξεκινάνε πια και οι πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε λίγο δεν θα προλαβαίνουμε έτσι, και τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις και να σας αναφέρουμε τα πολιτιστικά δρόμενα και βεβαίως πολλά πανηγύρια.

Μόλις λέγαμε και ένα νέο δελτίο τύπου από τον βουλευτή Δωδεκανής, τον Γιάννη Παπά, για ένα άρθρο του συγκεκριμένα στην εφημερίδα Τα Νέα. Κάθε μέρα πλέον αρθρογραφεί ο βουλευτής Δωδεκανής, σου βλέπω, στον Αθηναϊκό τύπο. Είτε στα νέα, είτε στα παραπολιτικά, είτε στο πρώτο θέμα κλπ. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αρθρογραφία από πλευράς του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το τελευταίο που μόλις λάβαμε είναι με τίτλο «Η ανάπτυξη δεν είναι μόνο αριθμοί». Αναφέρεται στη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών γύρω από τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία, το κόστος ζωής, τη στέγαση, τις προκλήσεις καθημερινότητας, την ανάγκη της ανάπτυξης της χώρας να φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Αλλά η πραγματική επιτυχία, λέει, δεν κρίνεται μόνο από τους οικονομικούς δείκτες. Από την ευημερία των αριθμών. Κρίνεται από το αν ο πολίτης αισθάνεται ότι η ζωή του βελτιώνεται.

Λοιπόν, κλείνουν σιγά σιγά πια και τα σχολεία. Την Παρασκευή ολοκληρώνονται και οι προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια και στα γυμνάσια. Τελειώνουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου οι προαγωγικές και απολυτήριες. Τελευταία μαθήματα και για τα μικρότερα παιδιά, για τους μικρότερους μαθητές. Τελευταίο κουδούνι στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία την Δευτέρα. Ενώ σχετικά με τις πανελλαδικές, σας τα είπαμε και χθες, ολοκλήρωσαν την εξεταστική διαδικασία υποψήφοι των ΓΕΛ που δεν έχουν επιλέξει κάποιο ειδικό μάθημα, δηλαδή να δώσουν μάθημα γλώσσας, αγγλικά, γαλλικά κλπ, ιταλικά ή αθλητικά αγωνίσματα. Σήμερα εξετάστηκαν όμως στις πανελλαδικές υποψήφοι των ΕΠΑΛ, των επαγγελματικών λυκείων, στα μαθήματα υγιεινής ναυτικού δικαίου, οργάνωσης διοίκησης και στοιχεία μηχανών. Οπότε καλά αποτελέσματα πλέον σε όλους τους φετινούς υποψηφίους των Πανελληνίων. Και ό,τι καλύτερο και σε εσάς, εδώ κλείνουμε για να πάμε σε δελτίο ειδήσεων με όλα τα γεγονότα αναλυτικά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο Τετάρτη 10 του μήνα. Φτάσαμε ήδη και στο πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου. Ό,τι καλύτερο και πάλι σας εύχομαι από καρδιάς. Ανανεώνουμε για αύριο στις 10 και 10.

η εκπομπή μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία του Κριθόνης Paradise. Κριθόνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κριθόνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο. 25120.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του δημιουργού του έργου ζωγράφου Δημήτρη Ναλμπάντη πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στα αποκαλυπτήρια της νίκης της Αμοθράκης στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο του αεροδρομίου της Ερόδου, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα της ελληνιστικής περιόδου που συνδέεται με την ροδιακή τέχνη. Όταν η πολιτική συναντά την αρχιτεκτονική σκέψη, πάβει να είναι απλή διαχείριση της καθημερινότητας και γίνεται πράξη δημιουργίας, ανέφερε ο αρχιτέκτονας Γιώργος Άβενα, σχολιάζοντας τον Real Voice την πρωτοβουλία της περιφέρειας να τοποθετήσει στην είσοδο του νησιού μία σύγχρονη οικαστική αναφορά σε ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνιστικής τέχνης. Παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη θα τελεστούν τα εγκαίνια σειράς έργων που το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποίησε σε νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Σίμη, Χάλκη και Κό. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής της αύριο η Σίμη για το έργο αποκατάσταση Κωδωνοστασίου Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Την Πέμπτη η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στην Χάλκη για δύο έργα που θα εγκαινιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Μιλώντας στον σταθμό μας, ο Δήμαρχος Χάλκης Άγγελος Φραγκάκης χαρακτήρισε την επίσκεψη της Υπουργού Πολιτισμού ως ένα ιδιαίτερο σημαντικό γεγονός για το νησί, τονίζοντας ότι τα δύο έργα αποτελούν επένδυση στην ιστορία και την πολιτιστική του ταυτότητα. Τέλος, την προσεχή Παρασκευή, ο Υπουργός Πολιτισμού θα μεταβεί στην ΚΟ για τα θυρανίξια, τα εγκαίνια και την απόδοση σημαντικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, τα οποία υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για το έργο αποκατάσταση Παλαιοχριστιανικού Βαπτιστηρίου Αγίου Ιωάννη στη θέση 7 βήματα στην πόλη της ΚΟ, τα εγκαίνια του Τεμένους Δευτερτάρ μετά την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του στην Πλατεία Ελευθερίας, την αποκατάσταση της Πύλης του Φόρου, την αποκατάσταση σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων του Προμαχώνα και τμήματων επί της οδού Υποκράτους και την παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου προς τον Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου κύριο Ναθαναήλ στην πύλη του Αγίου Νικολάου στο Ηρώ. Σοκ στις Καλυθιές προκάλεσε η είδηση του θανάτου ενός 55χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε την ζωή του έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με τον 63χρονο φίλο και συγκάτοικό του. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι δύο άνδρες που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις βρέθηκαν στην κατοικία όπου συγκατοικούσαν. Ο 63χρονος φέρεται να φιλοξενούσε τον άτυχο 55χρονο, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα στέγασης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενώ κατανάλωσαν αλκοόλ, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους. Και ο πρώτος φέρεται να επιτέθηκε στον δεύτερο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην καροτίδα. Ο φερόμενος ως δράστης έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Μια συνάντηση ιδιαίτερης σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του Νοτίου Αιγαίου και το άνοιγμα σε νέες αγορές υψηλής δυναμικής πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Χρήστου Μιχαλάκη με αντιπροσωπεία της Travel Agents Federation of India, της μεγαλύτερης ένωσης τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ελήφθη η απόφαση διεξαγωγής του Παγκόσμιου Συνεδρίου της στην Ρόδο 4 με 7 Οκτωβρίου, γεγονός που αναμένεται να φέρει στο νησί εκατοντάδες εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας της Ινδίας και σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς αγοράς ταξιδίων. Μείνει ένα σχηματισμός χθες στην κυβέρνηση. Νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για την θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότατη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα γίνει την Παρασκευή. Σημειώνεται τέλος ότι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σειρά σημαντικών επαφών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τους παραγωγικούς κλάδους των νησιών μας. Με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Συνέχεια των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων στα μαθήματα Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνείς Κανονισμοί στην Ναυτιλία, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης και Στοιχεία Μηχανών. Χθες ολοκλήρωσαν την εξεταστική διαδικασία οι υποψήφοι των γενικών λυκείων που δεν έχουν επιλέξει εξέταση σε ειδικό μάθημα.

0: Την Παρασκευή ολοκληρώνονται οι προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκη, ενώ και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των γυμνασίων ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου. Τελευταία μαθήματα της χρονιάς και για τους μικρότερους μαθητές, καθώς το τελευταίο κουδούνι στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα χτυπήσει την προσεχή Δευτέρα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και μέσα από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Εξαιρετικές χερικές συνθήκες θα επικρατούν και σήμερα στο νομό μας, με τις θερμοκρασίες να είναι σε ανεκτά επίπεδα. Οι άνεμοι θα απνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και το μεσημέρι τα 6 μποφόρ, κυρίως στο Καρπάθιο. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται τώρα στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 το πολύ και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στην Λίνδο, στις ανατολικές ακτές της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη παραμένει απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί επιμένουν στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι στο Καρπάθιο, στα ανοιχτά πελάγη κυρίως τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε αυτήν τη διάσταση, όχι μόνο λόγω του εθνικού της περιεχομένου, αλλά και λόγω του κοινωνικού επίσης χαρακτήρα μιας τέτοιας παρέμβασης. Περνώ γρήγορα στο δεύτερο άξονα, που είναι τα ζητήματα του σύγχρονου και διαφανούς κράτους. Εδώ πρέπει, νομίζω όλοι, αφήνοντας στην άκρη τον κομματικό φανατισμό, να δούμε πιο σοβαρά τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης. Δεν θα αναφερθώ σε όλα. Θα αναφερθώ μόνο σε τρία, για να δείξω τις ευκαιρίες που υπάρχουν αν αποφασίσουμε να συμπεριφερθούμε με ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό τρόπο. Το πρώτο είναι η αλλαγή της διαδικασίας διερεύνησης της ποινικής ευθύνης των πολιτικών προσώπων, ώστε η Βουλή να πάψει να αναλαμβάνει ανακριτικές δραστηριότητες. Είναι το περιβόητο άρθρο 86. Το συζητάμε. Την ίδια στιγμή που το συζητάμε επί χρόνια, παραμένει ένα κλίμα δυσπιστίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Επομένως, νομίζω διακομματικά πρέπει να κάτσουμε και να συζητήσουμε με βάση τι γίνεται επιτέλους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να δούμε πώς πράγματι θα θωρακίσουμε, πώς θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες εμπιστοσύνης απέναντι στο πολιτικό σύστημα, πώς η Βουλή θα σταματήσει να παριστάνει τον ανακριτή και πώς θα υπάρχει η βεβαιότητα ότι οι πολιτικοί αντιμετωπίζονται δίκαια, χωρίς να υπάρχει κάποιο κυνήγι μαγισσών, φυσικά, αλίμονο, γιατί δεν θα υπάρχει κανένας να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά και χωρίς να φτάνουμε και στο άλλο άκρο, όπως καμιά φορά δημιουργείται η εντύπωση. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επιλογή της ηγεσίας των ανωτάτων δικαστηρίων χωρίς κυβερνητική παρέμβαση. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε καταθέσει μια πρόταση έτσι ώστε σε μεγάλο βαθμό να προκύπτει η ηγεσία της δικαιοσύνης μετά από προτάσεις των ίδιων των ανωτάτων δικαστηρίων, με μια τελική απλώς απόφαση, με μια τριάδα, αυτή είναι η πρόταση που έχει κατατεθεί, από την εκτελεστική εξουσία και μετά από ακρόαση της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει, δεδομένου ότι ειδικά η αντιπολίτευση θέτει το θέμα αυτό, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να φύγουμε από τις μικροκομματικές αντιλήψεις και να δούμε τις ευκαιρίες οι οποίες δημιουργούνται σε σχέση και πάλι με την ενίσχυση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Και το τρίτο ζήτημα πρέπει να δούμε είναι η διαφάνεια στο ίδιο το πολιτικό σύστημα με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ένας νόμος περί κομμάτων που προβλέπεται από το 1974 και δεν έχει ψηφιστεί μέχρι τώρα, και αναφέρομαι στην εσωκομματική δημοκρατία και στη διαφάνεια των οικονομικών των κομμάτων. το οποίο το θεωρώ κομβική σημασίας, σε συνδυασμό με παρεμβάσεις ενδεχομένως στον τρόπο με τον οποίο στο εκλογικό μας σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε όσο πιο πολύ γίνεται να αντιμετωπίσουμε κατάλοιπα του πελατειακού κράτους με ένα πιο σύγχρονο εκλογικό σύστημα βασισμένο και πάλι σε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές. Δεν υπάρχει μία αλήθεια για όλα αυτά που σας είπα. Το βέβαιο είναι ότι και για τις ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και για την εκλογή της δικαιοσύνης και για τη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα κόμματα υπάρχουν κάτι παραπάνω από αμφιβολίες εδώ και χρόνια στη χώρα. Δεν μπορεί να τα συζητούμε και να τα ξανασυζητούμε χωρίς να οδηγούμαστε σε κάποιο διατάφτα. Και όταν ανοίγει μια θεσμική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης απλώς να καταγγέλουν. Είναι τουλάχιστον παράδοξο. Και κλείνω με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η οικοδόμηση μιας Ελλάδας με θωρακισμένη άμυνα, ισχυρή διπλωματία και με μια ενεργειακή πολιτική που στηρίζει την προσπάθειά μας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές και αντάρα στην ενίσχυση της θέσης της χώρας. Περιτεύει να αναφερθώ στις συμφωνίες με την Αμερική, με τη Γαλλία, στη στρατηγική συμμαχία με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με άλλες αραβικές χώρες κλπ. Τα γνωρίζετε. Παράλληλα έχει θωρακιστεί η άμυνά μας και υπάρχει ένα πρόγραμμα που λέγεται κατά σύμπτωση, έχει τον τίτλο 2030. Στις προθέσεις μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις δύο κρατικές εταιρείες, αναφέρομαι στις δυνατότητες που έχουν ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να αξιοποιήσουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της χώρας. Υπάρχει ένα κρυμμένο δυναμικό εκεί, το οποίο είναι κρίμα που δεν έχει αξιοποιηθεί τόσα χρόνια. Αλλά υπάρχει παράλληλα και ο τομέας της ενέργειας και των δικτύων. Επομένως, στόχος είναι και πρέπει να είναι η αναβάθμιση του ρόλου της χώρας ως κόμβου ενέργειας, μεταφορών, δεδομένων και τεχνολογίας. Δεν είναι μόνο οι εξορίξεις υδρογων ανθράκων, δεν είναι μόνο οι διασυνδέσεις με την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, είναι οι νέες δυνατότητες που δημιουργούνται στον χώρο των δικτύων, των νέων τεχνολογιών, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Όλα αυτά είναι εξωτερική πολιτική στην πράξη, είναι ενίσχυση της θέσης της χώρας και εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να βλέπει κανείς τις ευκαιρίες, να βλέπει πού είναι τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ποιες συμπράξεις μπορεί να υπάρξουν μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε το ταχύτερο δυνατό σε αυτό. Κυρίες και κύριοι, αυτοί είναι οι τρεις άξονες που πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει να κινηθούμε για να ανεβάσουμε ταχύτητες, να στηρίξουμε τη χώρα, να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Μπορεί να υπάρξουν και διαφορετικές απόψεις. Δεν είναι άλλωστε καταδικασμένοι οι υπόλοιποι να συμφωνούν με μένα ούτε με τη Νέα Δημοκρατία. Σίγουρα όμως χρειαζόμαστε απόψεις. Η χώρα σε αυτή την περίοδο, με αυτές τις διεθνείς αναταράξεις και με αυτή την εξέλιξη που έχουν τα πράγματα τόσο στην οικονομία όσο και στην τεχνολογία, δεν μπορεί να προχωρήσει ούτε με εσωστρέφεια, ούτε με τοξικότητα και εχθροπάθεια, ούτε απλώς με ακραία δημαγωγία. Αυτά δεν είναι συνταγές για το μέλλον. Δεν νομίζω ότι δικαιούμαστε μετά από την περιπέτεια που περάσαμε την περασμένη δεκαετία να έχουμε και πάλι αντιλήψεις οι οποίες στην πράξη δεν υπηρετούν το συμφέρον της νέας γενιάς και της χώρας. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προτάσεις οι οποίες να αντέχουν στη λογική, θα με συγχωρέσετε να πω, και στο χρόνο. Και είναι υποχρέωση όλων των πολιτικών κομμάτων όχι να καταθέσουν τις ίδιες προτάσεις, να καταθέσουν διαφορετικές προτάσεις από διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά οι οποίες να είναι προτάσεις που πραγματικά αντανακλούν το δημόσιο διάλογο σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία. Αυτό είναι που χρειάζεται η πατρίδα μας πάρα πολύ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Αυτά είπε ο αντιπρόεδρος ο κύριος Χατζηδάκης. Μίλησε για το παραγωγικό μοντέλο, μίλησε για όλα.
0: Παρουσίασε προτάσεις, είπε ότι δεν πρέπει να συνεφωνεί κάποιος μαζί του, αρκεί να μην είναι λαϊκισμός.
4: Λοιπόν. Και ότι έρχονται και άλλα κονδύλια, εγώ κατάλαβα. Πάμε για διαφημίσεις.
0: Ναι, Νίκο μου.
4: Πάμε.
1: Real FM.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ανέβηκε στο Βήμα ο κύριος Βέτας από το ΙΟΒΕ.
0: Να το παρακολουθήσουμε. Προφανώς ετοιμάζεται τώρα για την ομιλία του ή προφανώς για να ρυθμιστούν τα μικρόφωνα.
4: Και τώρα προφανώς οικονομία, θα μας πάει ο κύριος Βέτας, πώς περνάμε, επενδύσεις και τα λοιπά.
0: Ναι.
4: Έχει να πει στοιχεία πολλά από
0: τον ΙΟΒΕ. Έχει στοιχεία το ΙΟΒΕ και έχουμε δει και πολλές έρευνες με σημασία του ΙΟΒΕ.
4: Η τελευταία είναι ότι 7 στους 10 Έλληνες περνάνε δύσκολα, χθεσινή η έρευνα του ΙΟΒΕ.
0: Οπότε σε αυτό θα αναφερθεί ο κύριος Βέτας. Δεν είναι έτοιμος ακόμα, σε λίγο. Λοιπόν,
4: σε λίγο τον ακούσουμε.
0: Σε λίγο.
4: Πάντως εδώ έχουμε θέματα πολλά, να ξέρεις.
0: Εννοείς κάτι συγκεκριμένο?
4: Βέβαια.
0: Τι?
4: Έχουμε τα λουκέτα τα οποία θα έρχονται, σου είπα πριν,
0: Μου το είπες, ναι.
4: Μεγάλο θέμα αυτό, να ξέρεις. Γιατί ακόμη και μία απόδειξη να μην έχεις κόψει, μπορεί να μπαίνει λουκέτο. 500 ευρώ, ας πούμε, απόδειξη θέλω να πω. Μέχρι τώρα υπήρχε και πλήθος αποδείξεων. Δηλαδή για να μπει λουκέτο.
0: Τι δεν αποδείξεις, το θυμάμαι.
4: Δεν έπρεπε να έχεις κόψει κάποιες αποδείξεις.
0: Ναι.
4: Τώρα σου λέει και με μία απόδειξη, αν είναι 500 ευρώ, στο κλείνω. Και επίσης μπαίνουν για πρώτη φορά πρόστιμα και στις εταιρείες που βάζουν τα λογισμικά. Δηλαδή παίρνεις εσύ μια εταιρεία, Ρογκάκος ΑΕ, να σου βάλει την ταμιακή σου.
0: Τώρα η εταιρεία μπορεί να τη συνδέσει. Η εταιρεία την έχει συνδέσει.
4: Όχι, αν έχει παράνομο, αν έχει παράνομο η εταιρεία λογισμικό. Ή αν δεν έχει ελέγξει ότι είναι παράνομο το λογισμικό.
0: Συνήθως δεν το βάζει η εταιρεία αυτό, το βάζει κάποιος άλλος. Έρχεται και το προσθέτει.
4: Αν έχει εισάγει παράνομο λογισμικό.
0: Αν έχει εισάγει,
4: το ξέρει, δεν το ξέρει.
0: Εδώ τώρα μιλάμε για κύκλωμα καραμπινάτου.
4: Ναι. Δεν έμπαιναν όμως πρόστιμο.
0: Συνήθως αυτές οι εταιρείες βάζουν ό,τι βάζουν τις μηχανές και μετά δεν εμπλέκονται από εκεί και πέρα. Συνήθως.
4: Αλλά άμα το λογισμικό του είναι παράνομο ή δεν είναι συμβατό.
0: Ναι, αυτό είναι μία περίπτωση ή δύο.
4: Έρχονται εδώ και τα. Α, τα να πάνε. Γίνεται χαϊμός. Επίσης εκτοξεύονται και τις ταξιοδότησεις. Σε όπου φύγει, φύγει.
0: Ναι, πάμε. Το είδα αυτό.
4: Το είδες?
0: Το είδα αυτό, ναι, το είδα.
4: 75.000 έχουν φτάσει το πρώτο τετράμινο.
0: Είναι για να προλάβουν να πάρουν σύνταξη.
4: Τι θα πάρουν?
0: Να πάρουν ό,τι θεωρούν, ο κόσμος θεωρεί ότι...
4: Θα πάρει τη σύνταξη του.
0: Ναι.
4: Άρα...
0: Δηλαδή ότι μπορεί να μειωθούν κι άλλο οι συντάξει. Σου λέει, ας πάρω τώρα.
4: Δεν
0: το ξέρει ο άλλος.
4: Μην αυξηθούν τα όρια είναι το θέμα.
0: Και αν αυξηθούν και τα όρια, αλλάξει κάτι δηλαδή σε αυτό που περιμένει. Σου λέει, ας την πάρω τώρα μία ώρα αρχίτερα.
4: Μάλιστα. Εντάξει, έχεις εφημερίδες.
0: Βεβαίως, ξεκινάω με την κόντρα. Κόκκινο συναγερμό για τα δίκτυα τη Χαμά. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. ΕΙΠ και Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση εκατοντάδες υπόπτους, είναι το βασικό θέμα. Και η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της. Πανστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκατημένες θέσεις, το κόμμα Τσίπρα.
4: Και εδώ θα μείνουμε, γιατί μόλις ξεκίνησε ο κύριος Βέτας.
0: Για να τον ακούσουμε.
7: Φύγω να εκφράσω γνώμες και απόψεις και περισσότερο όπως μου έχει ζητηθεί. Να δείξω τα όργανα πλοήγησης της ελληνικής οικονομίας στην τρέχουσα συγκυρία τι δείχνουν. Διότι είμαστε περίπου στα μισά μιας πορείας που μπορεί να οδηγεί στο 2030 με τον ένα τρόπο ή τον άλλον και η εικόνα είναι αναπόφευκτα μεικτή. Ενδεχόμενα... Τώρα Βέβαια, δεν δουλεύει αυτό, αλλά... Τέλεια. Νομίζω το πιο θετικό το οποίο έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό δεν είναι κάτι που έχει συμβεί τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια, έχει αρχίσει εδώ και μια δεκαετία, είναι η συστηματική αύξηση των εξαγωγών προϊόντων στην ελληνική οικονομία. Αυτό έχει συμβεί διότι ορισμένες από τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις ενδυναμώθηκαν. Έχει συμβεί όμως γιατί μικρές επιχειρήσεις έγιναν περισσότερο εξωστρεφείς και ανήθηκαν στις διεθνείς αγορές και επίσης ανέβηκαν σε μεγαλύτερη αξία. Εάν σε αυτό προσθέσει κανείς το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η πορεία του εισερχόμενου τουρισμού είναι θετική, συνολικά βλέπει μία αυξανόμενη εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Η οικονομία μας ήταν η πιο κλειστή με διαφορά, εάν δούμε τις εισαγωγές της, τις εξαγωγές της, τις ξένες επενδύσεις στην Ευρώπη και τα καλά χρόνια, τα χρόνια της, ας την πούμε, ευημερίας πριν το 2008, και η καλύτερη διασύνδεσή της με την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια οικονομία είναι στοιχείο ευρωστίας. Και αυτό αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι ο ρυθμός μεγέθυνσης οικονομίας μας όλα τα τελευταία χρόνια υπερβαίνει σε ένα βαθμό τον μέσο όρο της Ευρώπης, ο οποίος βέβαια μέσο όρος της Ευρώπης υποβιβάζεται κυρίως από τη Γερμανία και όσους είναι τριγύρω από την Γερμανία και πλήττονται από το κόστος ενέργειας. Για να αρχίσουμε να περνάμε σε αυτά τα οποία δεν είναι τόσο θετικά, στο ίδιο διάγραμμα βλέπουμε δεξιά ότι ο πληθωρισμός στη χώρα επιμένει συστηματικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Υπάρχουν διάφορες απόψεις περί τούτου. Υπάρχει η άποψη ότι αυτό είναι φυσιολογικό επακόλουθο του γεγονός ότι η οικονομία τρέχει πιο γρήγορα. Σε ένα βαθμό, όταν αναπτύσσεται μια οικονομία, τρέχει η ζήτηση και η προσφορά σε ένα βαθμό ακολουθεί με υστέρηση. Αυτό μπορεί να δημιουργεί πληθωρισμό. Από την άλλη, και να σημειώσω ότι αυτή τη διαφορά πληθωρισμού, που για όσους δεν έχετε την υποχρέωση να είστε οικονομολόγοι, μπορεί να πείτε τι σημασία έχει μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω ή κάτω από την Ευρωζώνη, ήταν μία έκφραση της αδυναμίας της ελληνικής οικονομίας μέχρι και το 2008, γιατί οδήγησε σε μια σωρευτική απώλεια ανταγωνιστικότητας. Και αυτό θα είναι λάθος να ξαναγίνει τώρα, και οι τελευταίες μετρήσεις Ελστάτ τους τελευταίους 2-3 μήνες είναι ένα καμπανάκι ανησυχίας. Η άλλη έκφραση της ίδιας αδυναμίας που έχει να κάνει με το παραγωγικό δυναμικό είναι το συζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Το συζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας σε ένα βαθμό αναμέναμε ότι θα δεχόταν πιέσεις, διότι χρειαζόμασταν κεφάλαια, ειδικότερα ξένων άμεσων επενδύσεων που θα ερχόντουσαν από το εξωτερικό και ουσιαστικά θα γινόντουσαν συμμέτοχοι της ανάπτυξης της χώρας. Επίσης πιέστηκε όταν με την πανδημία σταμάτησαν να έρχονταν τουρίστες και μετά την Ουκρανία ανέβηκε το κόστος ενέργειας. Πλην όμως η εικόνα την οποία βλέπετε, ότι με κόπους και βάσανα μαζεύτηκε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μετά τα προγράμματα, αλλά πλέον βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα ελλείμματος, ακόμη και αν είναι μειωμένο, ήταν μειωμένο το 25 σε σχέση με το 24, σημαίνει ότι η δουλειά δεν έχει τελειώσει. Καθώς αναπτύσσεται η ελληνική οικονομία, δημιουργεί αμέσως εκροή προς εισαγωγές, ένα μέρος των οποίων είναι εύλογο, διότι είναι και κεφαλαιοχικά αγαθά, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι κατανάλωση και ουσιαστικά δείχνει ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεν είναι τέτοια ώστε να μπορεί να στηρίξει το επίπεδο ευημερίας των ελληνικών οικοκυριών χωρίς αυτό να εκραίει προς τα έξω. Άρα, μαζί με τον πληθωρισμό, ένα δεύτερο σημείο. Αυτό είναι ένα διάγραμμα από μία μελέτη την οποία παρουσιάσαμε στο ΙΟΒΕ με την στήριξη του ΣΕΒ πριν από περίπου 2 ή 3 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος, η οποία κοιτά διάφορες εκφάνσεις παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Είναι ένας όρος ο οποίος κατά μία έννοια είναι τεχνοκρατικός, αλλά τον ανέφερε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, διότι υπάρχουν 2 τρόποι να μπορείς να δημιουργήσεις εισοδήματα. Ο ένας τρόπος είναι να δουλεύουμε περισσότερο, ή να έχουμε μία εισρωή ανθρώπων στη χώρα, όπως για παράδειγμα συνέβη τη δεκαετία του 90. Αλλά ούτε το πρώτο είναι επιθυμητό, να δουλεύουμε περισσότερο, ούτε βλέπουμε στο ραντάρ να έχουμε μια εύκολη εισρωή ανθρώπων στη χώρα. Αντίθετα, αν δούμε το ισοζύγιο των ανθρώπων σε ηλικία που μπορούν να δουλεύουν και σε ηλικία που δεν μπορούν να δουλεύουν, θα επιδεινώνεται. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό ότι αν διαιρέσει κανείς την αξία του προϊόντος που παράγουμε με το πόσοι δουλεύουμε, δηλαδή η αξία που παράγεται κατά μέσο όρο για ένα εργαζόμενο, όπως μπορείτε να δείτε στη χώρα μας είμαστε περίπου πίσω που, εκεί που ήμασταν το 2000. Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη, και συγκρινόμαστε εδώ με έναν μέσο όρο, έχει μια συστηματική θετική τάση. Αυτό άρα, και πρέπει να ανοίξουμε το κουτί του από τι εξαρτάται η παραγωγικότητα, από επενδύσεις αλλά και από το θεσμικό πλαίσιο, είναι προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας, εφόσον δεν θα μπορούμε να έχουμε περισσότερες εισρωές.
4: Μάλιστα. Ακούσαμε τον κύριο Βέτα. Ο κύριος Βέτας μίλησε για την οικονομία, το παραγωγικό μοντέλο και συνεχίζει. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
8: Ναι, Νίκο.
1: Real FM.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
9: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
16: Νιάου.
14: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
17: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
17: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
19: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε πριν από λίγο ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο διημέρο συνέδριο Ελλάδα 2030. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι ανέστηναν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επανεληφθούν νέα πλήγματα. Ενώπιον των ανακριτών οδηγούνται σήμερα οι εξηλιθέτες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς σε πολεοδομίες της Αττικής. Ένας 16χρονος έχασε τη ζωή του στην Μεσοποταμία Καστοριάς όταν αγροτικό όχημα που οδηγούσε 17χρονος χωρίς δίπλωμα εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κατεχάκης, στην άνοδο της Συγκρού και στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τώρα Νίκο...
1: Υφυπουργός Οικονομικών για τη Φορολογία. Καλημέρα.
0: Καλή αρχή, καλωστέριωτος.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να υποθέσω ότι το γελάκι του Νίκου είναι ότι θα πάω στρίμωγμα.
0: Έχει να πέσει.
1: Όχι, μη φοβάσαι, τα ξέρεις εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει.
2: Με τον Νίκο έχουμε θητεύσει στα διπλανά έτσι. Γραφεία στο οικονομικό έτσι, ρεπορτάζ. Έτσι. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ Υπουργείου, επομένως.
0: Οπότε θα πέσει, θα αλλάξουν οι ρόλοι τώρα, έτσι. Το pressing θα πάει διαφορετικό.
1: Είδες όμως πόσο παράξενο είναι. Άντε τώρα να κάνεις κριτική σε έναν συνάδελφο.
2: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι η δημοσιογραφία, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η δημοκρατία και προφανώς. Και στα σωστά και στα λάθη πρέπει να δεχόμαστε την κριτική, γιατί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες ούτε με αλαζονική προσέγγιση.
1: Να ενημερωθείς πρώτα όμως για το χαρτοφυλάκιο.
0: Για το χαρτοφυλάκιο. Το σωστό είναι να ενημερωθεί, γιατί είναι και δύσκολο χαρτοφυλάκιο, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι η φορολογία, πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο.
2: Αναγνωρίζω τη δυσκολία, αναγνωρίζω την ευθύνη και με τίμησε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του. Από την άλλη, θέλω να πω ότι μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου είναι άγνωστο. Το καταλαβαίνει ο Νίκος γιατί το λέω, γιατί και ως δημοσιογράφος το κάλυπτα χρόνια. Ήμουν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές οικονομικών από την αρχή και μάλιστα ήμουν και γενικός εισηγητής στον προϋπολογισμό του κράτους το Δεκέμβριο, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Είναι δηλαδή περιβάλλοντα τα οποία τα γνωρίζω και τα κατέχω.
1: Αλλά ξέρεις, τώρα είναι άλλο να νομοθετείς και αν είναι καλό ή όχι το νομοθέτημα, και άλλο να τα λες όταν βγει ο νόμος.
0: Πάντως,
2: Νίκο, εγώ να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο έχω εντολή και θα κάνω είναι να έχω ένα γραφείο ανοιχτό, όχι μόνο στους συνάδελφους βουλευτές που είναι αυτονόητο, γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες και τα γραφεία πρέπει να είναι των υπουργών ανοιχτά, αλλά και ταυτόχρονα είναι ανοιχτό σε όλους τους θεσμικούς φορείς, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν κάτι με προτάσεις, διάλογο, αν δεν και επισημάνσεις, καθώς εμείς θα πάμε σε μια διεθνή εκθέση Θεσσαλονίκης, η οποία, ξέρεις, γενικό δόγμα είναι να βοηθήσουμε το λαό. Η προσέγγιση είναι φιλολαϊκή.
0: Έτσι κι αλλιώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παρέμεινε, ο κ. Μαρινάκης, είπε πριν από λίγο ότι πάτε για ένα νέο κύκλο ελαφρύσεων εφόσον τα επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.
2: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Εγώ σας μιλάω, είμαι πολίτης του Κορυδαλού, μένω στον Κορυδαλό. Εκλέγομαι στη Β' Πειραιά και ζω στη Β' Πειραιά. Δεν έρχομαι από κάποια περιοχή ελίτ και κατανοούμε τα προβλήματα του κόσμου. Από την άλλη όμως, κυρία Μπιζόγλη, θα πρέπει να πούμε και κύριε Ρογκάκο, ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις, κρατήστε το αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από την αρχή έχει δώσει τις πρώτες αυξήσεις που υπάρχουν σε δημόσιους υπαλλήλους, στα ένστολα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην είμαι ακρηγορό, η οποία επιδιώκει να δώσει. Και σε αυτό το μοτίβο.
0: Απλώς η καθημερινότητα του πολίτη το βλέπετε και εσείς δημοσκοπείς, γιατί πρώτα απ' όλα είστε δημοσιογράφος. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Στο μέσο Έλληνα φτάνουν τα χρήματα μέχρι τις 20 του μήνα. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Δηλαδή είναι μια καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη.
1: Και δεν μπορούμε και εμείς να μην αναφερόμαστε έτσι σε αυτό. Δηλαδή,
2: ξέρεις,
1: κάνουμε συνεντεύξεις οι οποίες λέει η ανάπτυξη, το Eurogroup, πάμε καλά δημοσιονομικά. Και αλήθεια είναι αυτό κτλ. Αλλά όταν ο άλλος πηγαίνει στο ταμείο και βγάζει από το πορτοφόλι του τα 20-50 ευρώ, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, κύριε Υπουργέ, αυτό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορείτε να με λέτε και Δημήτρη, δεν τον μπορώ αυτό.
1: Είπα να γίνω λίγο θεσμικός γι' αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω όμως να πω το εξής. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών. Και αν θέλετε κιόλας, και η επίθεση αν κάνουμε λάθη. Εδώ είμαστε, έτσι είναι η δημοκρατία. Από την άλλη, όμως, θα πω το εξής. Και αυτό ίσως είναι και ένα από τα πράγματα που ο ρόλος μου ο καινούριος εμπεριέχει. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Αυτό έπαιξε μία μέρα και χάθηκε μέσα στον οριμαγδό της καθημερινότητας.
0: Έτσι είναι αυτό. Ναι.
2: Δεν λέω ότι ευθύνονται τα μέσα ενημέρωσης. Όμως είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά τα πράγματα στους πολίτες. Όπως και σας λέω, εγώ παραδέχομαι τα προβλήματα της ακρίβειας. Δεν πετάμε στον ουρανό. Και εμείς οικογένειες έχουμε, ψωνίζουμε, έχουμε την καθημερινά τους φίλους μας στις λαϊκές γειτονιές, στις λαϊκές περιοχές. Όμως, δώσαμε πρόσφατα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ασχολήθηκαν τα μέσα ελάχιστο, Δεν σας λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα, ότι σας λέω ότι πλέον τα πράγματα είναι όλα ρόδινα. Όμως, είμαστε μια κυβέρνηση που δίνουμε πολύ συχνά από μια θετική πολιτική που κάνουμε, από τις επιτυχίες της οικονομικής μας πολιτικής, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση.
0: Μακροοικονομικά αμέριμη. Που λέει και ο Νίκος για να το συμπληρώσω. Ναι. Μακροοικονομικά, ναι, το ακούει ο άλλος και λέει πραγματικά μακροοικονομικά. Πληρώνουμε το, ξεπληρώνουμε το χρέος μας, πάμε η ανάπτυξη έρχεται, αλλά στην τσέπη του δεν
2: είναι. Κυρία Πιζόγλη, λέει ο άλλος. Και εμένα τι με αφορά η άνοδος επενδυτικής βαθμίδας.
0: Ναι.
2: Να τα πως ήρθαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
1: Η αλήθεια,
2: μας αφορά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί, ας πούμε, 83 φόροι και εισφορές. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι δίνονται ελαφρύνσεις στα λιπάσματα, στις βενζίνες και τα λοιπά, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί τώρα. Το θέμα είναι στη ΔΕΘ. Αυτά τα οποία θα δώσουμε θα είναι ικανοποιητικά, γιατί μαθαίνουμε ότι μήπως δώσουμε για επιχειρήσεις, λιγότερο για τον κόσμο κτλ.
0: Α, μικρομεσαίους δηλαδή.
1: Ναι, εκεί κάτι πρέπει να δώσουμε, ο κόσμος κάτι πρέπει να πάρει, κάτι πρέπει να περιμένει, κύριε Μαρκόπουλο.
2: Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως είμαι σε μια φάση ενημέρωσης, θα οριστούμε την Παρασκευή. Και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και να μην έχω ενημερωθεί. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η επιλογή ενός εκπροσώπου από τη Β' Πειραιά, ενός ανθρώπου που, Νίκο, νομίζω γνωρίζεις πολύ καλά, προέρχομαι από λαϊκή οικογένεια, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένες πολιτικές νόρμες και γραμμές, λαϊκές, νομίζω ότι προσδιορίζει τη βούληση του Πρωθυπουργού, τη βούληση του Υπουργού Οικονομικών για μια πορεία προς τους επόμενους μήνες.
0: Τώρα, οι λίγες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα τι σημαίνει? Ανοίγουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο ή το κλείνουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο?
2: Λησμονάται διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί.
2: Και ο Μητσοτάκης έχει το εξής. Καλός ή κακός. Αυτό το οποίο λέει το εννοεί. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπως και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο έχει δώσει ως εντολή και από χθες και όλας που έγινε αυτή η μήνυ, ας το πούμε, αλλαγή, μην το πω ανασχηματισμό, αυτές οι αλλαγές είναι ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά. Ο κόσμος μας κρίνει, ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα. Και κακά τα ψέματα. Δεν τα περιμένει από κανέναν άλλον τα αποτελέσματα.
1: Ναι, αλλά τώρα έχετε την Ελλάς 16%. Ανεβαίνει, έχετε τώρα σημεία συσπήρωσης στην αριστερή πολυκατοικία.
0: Δηλαδή λέμε το οικονομικό
2: πρόγραμμα. Ως έμπειρος οικονομικός ρεπόρτερ, κύριε Ρογκάκο, αγαπητέ Νίκο, της Ελλάς το έχεις δει?
1: Καλά, ακόμα δεν το έχουμε δει.
0: Και ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί.
2: Εχθές βρέθηκα σε ένα πάνελ στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Και εκπρόσωπος της Ελλάς είπε θα σας κάνουμε Παρίσι. Όπου η μισή.
0: Ωραία ακούγεται πάντως, έτσι πως το λέμε.
1: Αν έχουν τέτοια πρόθεση, τι να πω.
2: 1.700 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να πω, ας είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πρωθυπουργό με διεθνές ανάστημα. Με μια παρουσία απολύτως σεβαστή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Πιστεύει κανένας ότι αυτά τα οποία ακούμε στα πάνελ αποτελούν συντονισμένες και συντεταγμένες στρατηγικές και πολιτικές? Οι μόνοι που έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη για το πώς θα αναταχθεί το εισόδημα του Έλληνα και πώς η χώρα δεν θα ξαναμπλέξει δημοσιονομικά, είμαστε εμείς.
1: Καλά, τώρα ήρθανε και αυτοί.
0: Θέλουν και λίγο χρόνο. Αν και έχουν πει και για τις τράπεζες, για τη φορολόγηση, έχουν πει διάφορα πράγματα.
2: Ας οριμάσουν, ας δούμε τις προτάσεις τους, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει προτάσεις. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι δεν θα τους αυξήσουμε τους φόρους, εμείς τους μειώνουμε τους φόρους. Ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι στόχος μας είναι περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και περαιτέρω τόνωση του μέσου μισθού. Έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους τους οποίους τους πιάνουμε και θα πάμε και ακόμα και καλύτερα. Κρατήστε το και αυτό αν θέλετε. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει ο πολίτης με παραπάνω φόρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του πολίτη. Και αυτό γιατί τα καταφέραμε μαζί με την Ελληνίδα και τον Έλληνα, με τις θυσίες τους, με την υπομονή τους, καταφέραμε να έχουμε μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ σταθερή, μια οικονομία η οποία συγκριτικά με άλλες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν θα το ρισκάρουμε όλο αυτό και θα πάμε και ακόμα καλύτερα.
0: Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ποιος θα πάρει?
2: Ο κύριος Σιμόπουλος θα
1: αναλάβει. Ο κύριος Σιμόπουλος.
0: Μάλιστα. Είναι δύο, παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και νομίζω ότι και με την δικαίωση, όπως ελπίζουμε όλοι, καθώς βλέπουμε τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΤΕ, του καλού φίλου του Νότη Μηταράκη, νομίζω ότι θα πρέπει και ο Νότης ο Μηταράκης να αποκατασταθεί στη θέση του, καθώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι συγκεκριμένες και το αφήγημα της αντιπολίτευσης για μια διεφθαρμένη κοινοβουλευτική ομάδα δεν αποδίδει.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις με τον Μπάμπη τον Αθανασίου. Χάρηκα ιδιαίτερα για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδόθηκε καθαρός και παίρνει τη θέση που του αξίζει. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει ιδιαίτερα τα διεθνή θέματα.
0: Και αναλαμβάνει το κομμάτι της Προεδρίας επί της ουσίας. Ναι, ναι.
2: Και θα κάνουμε μια πολύ καλή Προεδρία στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Καλά, καθίστε να δούμε αν θα την κάνετε εσείς την Προεδρία.
0: Μισό
1: λεπτό, κύριε Μαρκόπουλο.
2: Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Μπορεί να μην την κάνετε, να πάει τσάμπα και ο Κασβατσίνο, να την κάνει άλλο στην Προεδρία.
2: Δεν μιλάμε για την Ελλάδα του Χιλίωστου ή του Βαρουφάκη, των πειραμάτων. Μιλάμε για μια Ελλάδα με διεθνές κύρος.
1: Εντάξει, κύριε Μαρκόπουλε, εντάξει. Μάλιστα. Μην την κάνουν άλλοι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, Νίκο,
1: γεια σας,
0: κύριε
1: γεια
0: Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
1: Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, και τον ευχαριστούμε θερμά.
3: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα πρωτεύγεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
14: Πού πας ρε καραμούζα, ανοίγει...
13: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed-On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, η κίνηση συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα. Τουλάχιστον εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Real βλέπουμε την Κηφισίας μέχρι κάτω στο δαχτυλίδι.
1: Μα δεν μας φαίνεται περίεργο. Το ζήσαμε.
0: Το ζήσαμε, παιδί μου, αλλά επειδή έλεγε ότι όσο περνάει η ώρα.
1: Είναι 12,
0: παιδί μου. Γι' αυτό.
1: Μήπως έχει τίποτα εργασίες προς τα κάτω. Ξέρω εγώ.
0: Τι εργασίες, γενικής φύσεως.
1: Παναγιώτης είναι μαζί μας.
0: Έλα, Παναγιώτη.
2: Γεια σας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στην άνδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούση, Χαλάνδρη, Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστες οι Ομηρίδου Κυλίτσι, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Δεν άφησες και κανένα δρόμο.
0: Είδες που σου λέω. Ακόμα και τώρα, μα το βλέπουμε και στην Κηφισίας. Φαίνεται
1: ότι. Είχες δίκιο, έπρεπε να βγει ο Παναγιώτης.
0: Έχει.
1: Είχες δίκιο.
0: Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω, πουλάκι μου. Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω.
2: Το εκτιμώ, το εκτιμώ.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.

0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, αλλά και κλιματιστικών inverter 9.000 BTU από τη MyTherm. Με AI, ενεργειακή κλάση α3+, σε ψύξη και θέρμανση ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλεο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Με τούτα και με εκείνα.
0: Με τούτα και με εκείνα. Το συνέδριο συνεχίζεται.
1: Βεβαίως θα έχουν συνδέσει μετά και ο Μάνος με τον Μπάμπη. Το Ελλάδα 2030.
0: Βέβαια. Εμείς θα είμαστε εδώ την Παρασκευή στις 10 η ώρα. Done. Και ακολουθούν ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παπαδημητρίου. Και ερχόμαστε ξανά.
1: Μη πρόσχετη, λέει. Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Bye.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη, πίτσα μαργαρίτα, 2 x 385 γραμμάρια, 4,99. Μάκβελ, οικονομική συσκευασία, νούμερο 6 σπαγγέτι ή νούμερο 10 σπαγγετίνι, 650 γραμμάρια, 68 λεπτά. Φρόζα φασολάκια στρογγυλά, 1 κιλό, 1,88. Μίλια γιού Γεωργίου Φαρινάπ, 3 x 500 γραμμάρια, 1,65. Κολλιός, φέτα βαρελίσια pop, μπολ, 150 γραμμάρια, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Η Σχολή Χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Μπαμπρή. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια της Περβόλας στην Μεσαιωνική Πόλη, ενώ θα επισκεφθεί και το έργο αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου. Το έργο της Περβόλας, συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διαμορφώνει και αναδεικνύει τον ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Στη Ρόδο, άλλωστε, αναμένεται σήμερα το βράδυ η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς θα τελεστούν τα εγκαίνια σειράς έργων που το Υπουργείο υλοποίησε σε νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Ρόδο, Σίμη, Χάλκη και Κο. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής της αύριο η Σίμη για το έργο αποκατάσταση του κοδονοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Επίσης, την Τετάρτη θα γίνει η απόδοση των έργων, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του τεμένους Ρετζέ Πασά στη Μεσαιωνική Πόλη στις 6.30 το απόγευμα. Αποκατάσταση και ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλεως Ρόδου από τον Μόλο του Ναλιάκ έως τον Μόλο των Μήλων στις 7.15 το απόγευμα και η αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέι στη Μεσαιωνική Πόλη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Την Πέμπτη θα γίνει απόδοση του έργου αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου στις 6.30 το απόγευμα, ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στη Χάλκη για δύο έργα που θα εγκαινιαστούν, το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Τέλος, την Παρασκευή η Υπουργός Πολιτισμού θα μεταβεί στην ΚΟ για τα θυρανίξια, τα εγκαίνια και την απόδοση σημαντικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, τα οποία υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γίνει η απόδοση του έργου διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων της πόλεως Ρόδου. Στην ΚΟ πρόκειται για το έργο αποκατάσταση παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στην θέση 7 βήματα, τα εγκαίνια του τεμένους Δευτερντάρ μετά την αποκατάστασή του, την αποκατάσταση της γενικού βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στην θέση 7

0: περίοδου που συνδέεται με τη ροδιακή τέχνη. Όταν η πολιτική συναντά την αρχιτεκτονική σκέψη, πάβει να είναι απλή διαχείριση της καθημερινότητας και γίνεται πράξη δημιουργίας, ανέφερε ο αρχιτέκτονας Γιώργος Άβενας, σχολιάζοντας τον Real Voice την πρωτοβουλία της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να τοποθετήσει στην είσοδο του νησιού μια σύγχρονη οικαστική αναφορά σε ένα από τα σημαντικότερα έργα της ελληνιστικής τέχνης, της καλλιτεχνικής δημιουργίας εμπνευσμένης από την Νίκη της Αμοθράκης. Σοκ στις Καλυθιές προκάλεσε η είδηση του θανάτου ενός 55χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε την ζωή του έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με τον 63χρονο φίλο και συγκάτοικό του. Η τραγωδία εκτελήχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι δύο άνδρες που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις βρέθηκαν στην κατοικία όπου συγκατοικούσαν. Ο 63χρονος φέρεται να φιλοξενούσε τον άτοχο 55χρονο, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα στέγασης. Κατά τις ίδιες πηγές, ενώ κατανάλωναν αλκοόλ, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους και ο πρώτος φέρεται να επιτέθηκε στον φίλο του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην καροτίδα. Ο φερόμενος ως δράστης έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Μια συνάντηση ιδιαίτερης σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του Νοτίου Αιγαίου και το άνοιγμα σε νέες αγορές υψηλής δυναμικής πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Χρήστου Μιχαλάκη με αντιπροσωπεία της Travel Agent Federation of India, της μεγαλύτερης ένωσης τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας. Ελήφθη η απόφαση διεξαγωγής του Παγκόσμιου Συνεδρίου της στην Ρόδο 4 με 7 Οκτωβρίου. Γεγονός που αναμένεται να φέρει στο νησί εκατοντάδες εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας της Ινδίας και σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς αγοράς ταξιδιών. Μείνει ανασχηματισμός χθες στην κυβέρνηση. Νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για την θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα γίνει την Παρασκευή. Σημειώνεται τέλος ότι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σειρά σημαντικών επαφών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνα Ζανετίδης με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τους παραγωγικούς κλάδους των νησιών μας. Με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας Real Voice 995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Εξαιρετικές χερικές συνθήκες θα επικρατούν και σήμερα στο νομό μας, με τις θερμοκρασίες να είναι σε ανεκτά επίπεδα. Οι άνεμοι θα απνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και το μεσημέρι τα 6 μποφόρ, κυρίως στο Καρπάθιο. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται τώρα στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 το πολύ και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στην Λίνδο, στις ανατολικές ακτές της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη παραμένει απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί επιμένουν στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι στο Καρπάθιο, στα ανοιχτά πελάγη κυρίως τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν η δημοσιογραφία

0: Ζωγραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
4: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
5: Έλα μαέστρο, παίξε ένα τσακπίνικο να χορέψει το κορίτσι μου. Έλα!

0: αλήθεια, πρέπει να σας το περιγράψω αυτό. Λέμε, συμφωνούμε με τον Μπέρι ότι θα αρχίσουμε με το τραγούδι το τρελό αυτό της Μαρινέλλας, γραφισμένα στο χαρτί και τα λοιπά. Πάμε λίγο, Μπέρι. Και μπαίνει μέσα η Κούλαρου. Φοράει τα ακουστικά, πάει να πάρει το μικρόφωνο και τι λέει.
1: Δεν μου λες, αυτό δεν ήταν που γύρισε με το ψηλό τακουνάκι. Αγοράκι, μπορείς να μου πεις τι φρούτα βγάζει η Καλαμάτα.
0: Μπαίνει λοιπόν η Κούλαρου, αχ, και λέει αυτό είναι το αγαπημένο, το τραγούδι της Αλίκης, αυτό είναι το αγαπημένο. Να ενημερώσουμε τους ακροατές και την Νατάσα Κούλαρου ότι είναι η Μαρινέλλα, δεν είναι η Αλίκη Βιουκλάκη.
2: Αλλά όλη αυτή η κίνηση, για σκέψου το λίγο.
0: Η κίνηση και το Νάζι είναι Αλίκη.
2: Δεν είναι Αλίκη.
0: Είναι Αλίκη. Το τραγούδι είναι Μαρινέλλα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έλα, πάμε. Έτσι με κέφι ξεκινάμε και έτσι θα συνεχίσουμε. Ελπίζουμε να μας αφήσουν να συνεχίσουμε με κέφι, παιδιά. Κάντε το σταυρό του. Ο άλλος κάνει το σταυρό του. Φτού, φτού, φτού, ξελευθερία. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νατάσα Ράγιου στο μικρόφωνο πίσω από τις... Τα κουμπιά εκεί και τις κονσόλες είναι ο Πέρης Βασιλάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 σήμερα. Σε καλό μας τα γέλια, ρε παιδιά. Δεν ξέρεις τι είδα στον ύπνο μου σήμερα. Έχεις κανένα στοιχείο ονειροκρίτη, μάνα σου ξέρει τίποτα να μας πει. Είδα, παιδιά, στον ύπνο μου ότι κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και είχα ένα τεράστιο σπυρί γεμάτο πιόν πάνω από το μάτι. Άκου τώρα. Για καλό δεν το κόβω αυτό. Δεν το βλέπεις. Τεράστιο σπυρί, τεράστιο. Θα το πατήσουμε κάτω το σπυρί, θα βγει το πιόνι και θα γίνουν όλα καλύτερα. Έλα, πάμε λοιπόν. Αλίκη και Δημήτρης, Κούλαρου.
3: Αυτή είναι Αλίκη.
0: Αυτό είναι Αλίκη, σε ενημερώνουμε, έτσι. Ήτανε και αυτό. Λοιπόν, δεν μας βλέπω να κάνουμε εκπομπή σοβαρή σήμερα, το καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν πρόκειται να κάνω εκπομπή σήμερα, δεν γίνεται. Απόδοση Νατάσα Κούλουρου, πάμε. Κούλουρου.

Με απειλείς να μην αφιερώσω το τραγούδι πουθενά. Εγώ θα έλεγα ότι να φύγει επιτέλους από το στούντιο να κάνουμε εκπομπή, διότι έχει έρθει μέσα σαν τη Νίκη της Αμοθράκης, παιδιά. Αυτή εκεί που είναι στον κόμβο του αεροδρομίου της Ρόδου και αποθεώνεται μόνη της, ξέρεις τώρα η κουλάρα. Λοιπόν, έλεγε να σοβαρευτούμε λίγο. Είπα να σοβαρευτώ να μιλήσω για τον ανασχηματισμό. Τι ανασχηματισμό ήταν αυτός? Τίποτα, ρε φίλε. Δηλαδή, σιγά τον ανασχηματισμό. Στη Ρόδο το Σάββατο, ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης για την απόδοση του αρχαιολογικού χώρου της Περβόλας στη Μεσαιωνική Πόλη. Αυτό έχω να σας πω. Και σταθερά και τολμηρά και μπροστά, ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Ρόδο το Σάββατο. Θα εγκαινιάσει τον αρχαιολογικό χώρο της Περβόλας.

0: το Μήλο και την Εύα. Τι ακούμε ρε φίλε. Λοιπόν, επειδή μετά έχουμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τον εθελοντισμό με την Άννα Παπαναστασοπούλου, έλα να ξεμπουρμπουλέψουμε ό,τι μπορούμε τώρα.
1: Η ζωή μας η ρημάδα, δεν φτουράει χωρίς λεφτά.
0: Υπάρχει μια εκδήλωση να εξελίξει αυτή τη στιγμή στην Αθήνα για τα 6 χρόνια του gov.gr από τον Δημήτρη Παπαστεργίου και σε λίγο θα έχει ομιλία και ο Πρωθυπουργός. Μια επαιτειακή εκδήλωση από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 6 χρόνια gov.gr. Κλικ και έγινε. Για τα μπικικίνια και τα λεφτά γίνεται ο λόγος σε όλα τα site σήμερα, με στοχοπροσύλωση στην ακρίβεια βέβαια. Ακρίβεια παιδιά, πολύ μεγάλη ακρίβεια παντού.
1: Κι άμα τρέχουν οι πιστώσεις και τη μάνα σου θα δώσεις προκειμένου να γλιτώσεις την κεφάλα σου.
0: Κατάλαβες.
1: Κάθε μέρα δυο ληστείες και δεινά και δυναστείες και security και...
0: Όπως το λέει και ληστείες και φόνοι και γυναικοκτονίες κάθε μέρα. Είχαμε και αυτή τη δολοφονία στη Ρόδο που έγινε πάλι πρώτο θέμα. Δύο δεμένοι φίλοι που τσακώθηκαν για τα λεφτά. Παχαίρωσε το φίλο του παιδιά. Τσακωθήκανε για τα χρήματα. Είχαν τσακωθεί πάλι στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο. Ο νεκρός είχε μια συνήθεια, λέει, να παίζει κάτι κίνο στο πρακτορείο, όχι μεγάλα ποσά, μικρά ποσά. Ζητούσε συνέχεια από τον άλλον ένα δεκάρικο, ένα εικοσάρικο για να πάει να παίξει. Το θύμα λοιπόν του κρατούσε τα χρήματα και του τα έδινε λίγα-λίγα και από εκεί ξεκίνησε η παρεξήγηση. Ζούσαν μαζί δύο φίλοι, ήταν πολύ δεμένοι από ό,τι φαινόταν, τους έβλεπες παντού μαζί.

0: αυτοί οι άνθρωποι από ό,τι φαίνεται είχαν πάρα πολλά προβλήματα ψυχολογικής φύσεως. Όμως ήταν στις καλυφιές που μένανε. Για πες Νατάσα, τους ήξερες και τους δύο?
1: Ναι, τον έναν βασικά.
0: Το θύμα, αυτόν
1: αδυναμία.
0: Που έχει πεθάνει,
1: ναι, ναι.
0: Τι έγινε?
1: Ήταν οι δύο άνθρωποι που ήταν πολύ αγαπητοί στο χωριό. Κατάλαβες, που είναι στην πλατεία.
0: Έτρωγαν λέει μαζί, βγαίνανε μαζί, πίνανε μαζί. Ήταν μόνοι τους ο καθένας, δεν είχαν
1: οικογένειες. Δεν είχαν οικογένειες, τίποτα. Ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Εντάξει, εθισμένοι στο αλκοόλ.
0: Α, ήτανε, το τσούζανε λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Και με όλο αυτό το θέμα.
1: Πολύ αγαπητοί, δηλαδή δεν δημιούργησαν πρόβλημα στην κοινωνία των Καλυφιών. Ήταν στην πλατεία.
0: Ήταν κάτι που το περιμένατε αυτό?
1: Όχι,
0: ήτανε, είχαν δείξει τέτοιο πράγμα?
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Πάντως το θύμα λέει τον νοιαζότανε το θήτη και προσπαθούσε να τον βοηθήσει, τσακωνόντουσαν, αλλά συνέχιζαν να είναι μαζί κάθε μέρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στον κόσμο?
1: Είναι κάπου εδώ που λέμε που είναι η πρόνοια του κράτους.
0: Ποια πρόνοια, όταν σου λέει ότι ο δράστης φέρεται να έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικό ίδρυμα?
1: Ακριβώς.
0: Τι να κάνει μετά? Δεν ξέρω, παιδιά, τι πρέπει να γίνεται. Εγώ ξέρω ότι γύρω μας, ανά πάσα στιγμή, οποιοδήποτε μπορεί να προξενήσει κακό, να σκοτώσει τον οποίο. Χωρίς λόγο. Ή και με λόγο, ή για έναν ευτελή λόγο. Είναι πολύ σοβαρά αυτά που γίνονται. Είναι, δεν ξέρεις ποτέ. Φεύγεις, είναι αυτό που λέω, φεύγεις από το σπίτι σου και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις. Με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Δεν το περίμενε κανείς. Σε άλλες περιπτώσεις. Δεν ήταν μια οικογένεια που λες σκοτώνονται, τους άκουγα,
1: όχι,
0: κάνανε.
1: Ήταν δύο φίλοι οι οποίοι δεν είχαν οικογένεια. Ναι. Και μένανε μαζί.
0: Μάλιστα. Τα ονόματα δεν τα έχουν. Γιατί δεν τα λένε τα ονόματα? Δεν κάνει να πούμε τα ονόματα. Αφού παιδιά, ο ένας σκότωσε τον άλλο. Ποιο είναι?
1: Δεν έχει.
0: Ναι. Τα μικρά.
1: Τώρα τι.
0: Κώστας, Γιάννης, τι? Δεν είναι τίποτα φοβερό.
1: Θα σου πω, το ένας ήταν το φιλαράκι μου, θα σου πω.
0: Ο άνθρωπος που έφυγε.
1: Ο Πανορμήτης.
0: Α, Πανορμήτης ήταν το μικρό του όνομα. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πω, πραγματικά. Να φωτίσει ο Θεός να μην γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Λέμε για το σεισμό που ακόμα ανησυχεί ο κόσμος στην Εύβοια και στις Φιλιππίνες. Το φωνικό σεισμό εκεί, έχουμε τουλάχιστον 37 νεκρούς. Με ανθρώπους πολλούς να είναι εγκλωβισμένοι ακόμα στα συντρίμια. Μεγάλη τραγωδία. Τις τελευταίες ώρες, 7,8 ρίχτερ. Καταλαβαίνετε γιατί όσο και αν θέλουμε να το καλαμπουρίσουμε και να περάσουμε καλά δεν γίνεται, γιατί έρχεται η επικαιρότητα και σε προσγειώνει. Έρχεται μέσα η Άννα Παπαναστασοπούλου και δημιουργείται ένας ανεμοστρόβιλος. Μπαίνει στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Καλώς το κορίτσι μου. Καλώς το κορίτσι μου που έχει κάνει ένα χαμό με την ανάρτηση ότι θα είναι εδώ σήμερα. Το σκέφτεσαι να βάλεις για δήμαρχος τίποτα? Ένας πανικός έχει γίνει, να ξέρεις. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Χαμός γίνεται κάτω από την ανάρτηση ότι θα είσαι σήμερα εδώ.
2: Καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες και ακροατές του σταθμού.
0: Καλώς το κορίτσι μας, ναι, γιατί είναι κομιλφό το κορίτσι. Ναι.
2: Όχι, δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο.
0: Τι σκέφτεσαι, πες μας τι σκέφτεσαι, Άννα Παπαναστασοπούλου.
2: Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι ότι ήρθα σήμερα να μιλήσω για τον εθελοντισμό και πόσο σημαντικό είναι αυτό. Και επειδή η εποχή μας και η κοινωνία πώς εξελίσσεται δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην ατομικότητα.
0: Μόνο.
2: Τελικά βλέπουμε ότι εμείς που ασχολούμαστε με τον εθελοντισμό πώς μπορούν να αλλάξουν οι κοινωνίες και τελικά δεν ξέρω αν κερδίζουν μόνο αυτοί που δέχονται προσφορά από εμάς.
0: Αλλά και εσείς οι ίδιοι, πόσο μάλλον.
2: Αλλά τελικά πόσα κερδίζουμε εμείς?
0: Μας έδωσε ένα στίγμα για το τι θα ακολουθήσει. Εμείς θα ασχοληθούμε για λίγο ακόμα με την επικαιρότητα και μετά θα χαθούμε στους ολόφωτους δρόμους του εθελοντισμού.

Δεν ξέρω αν είδατε χθες το τελευταίο επεισόδιο από το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό. Τι ακούσαμε, τι μάθαμε που δεν τα ξέραμε, τα υποψιαζόμασταν, η αλήθεια είναι τα περισσότερα. Τι ταπεινωτικές αξιώσεις, τι το όχι που έγινε ναι, τι το παραλίγο Brexit. Παιδιά, ήρθαν στο φως πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Τα πανηγύρια εκεί στο Μαξίμου με το 61% υπέρ του όχι, τη στροφή στο συμβιβασμό. Τι είναι αυτά που ακούσαμε και μάθαμε.

0: Πραγματικά, όπως το λέει το Black Pepper του Real Voice News σήμερα, Real Voice News, να μπαίνετε, Real Voice 995, να ενημερώνεστε από το site μας. Στο χιλιοστό τη γλιτώσαμε, ρε παιδιά. Ένα χιλιοστό από το Brexit. 7 μήνες διαπραγματεύσεων που μας κόστησαν 100 δισεκατομμύρια. Το δραματικό κλίμα, τα θυμάστε όλα αυτά. Τις ουρές στα ATM, τις συγκεντρώσεις υπέρ του ναι και του όχι. Τα θυμάστε όλα αυτά. Το ότι αγκαλιαζόντουσαν όταν νίκησε το όχι που ξαφνικά έγινε ναι, τα θυμάστε όλα αυτά. Αλέξη, τα θυμάσαι όλα αυτά. Γιατί εμείς τα θυμόμαστε, δεν ξεχάσαμε. Ήταν οι πιο εκρηκτικές μέρες του ελληνικού καλοκαιριού του 2015. Ξεχάσαμε. Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ελλάδας και Ευρώπης, το θυμάστε. Το ηλεκτροσόκ του αποτελέσματος από το δημοψήφισμα, το θυμάστε. Τον ακούσατε τον Παυλόπουλο, τον τότε πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, να λέει ότι επικοινώνησα μαζί του μετά το δημοψήφισμα και του είπα ότι πρέπει να για τον Τσίπρα λέει, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει πως το όχι δεν σημαίνει εκτός ευρωζώνης αλλά επανέναρξη διαπραγμάτευσης. Του είπα ότι αν δεν το κάνεις, είπε, να ξέρεις ότι εγώ έχω παραιτηθεί. Ότι ο Τσίπρας μίλησε τότε με τον Πούτιν και είπε ότι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή, του είπε ο Πούτιν, δεν μπορώ να βοηθήσω, αλλά είμαι διατεθειμένος να μιλήσω ευνοϊκά στη Μέρκελ. Θυμάστε το άδειασμα όλων. Ακούσατε τι είπε ο Γιούνκερ, ότι 15 χώρες ήθελαν την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρώπη. 15. Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Φινλανδία. Να κάνουμε και ένα σταυρό και να πούμε διευχών των Αγίων Πατέρων ημών που δεν γλιτώσαμε στο χιλιοστό, στο παραπέντε την καταστροφή. Ο Ρέντσι, ο Ματέο Ρέντσι, που υποστήριζε πάρα πολύ στεναρά τη χώρα μας τότε στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις, είπε κάποια στιγμή, πίστεψα ότι χάσαμε την Ελλάδα. Είπα στους δικούς μου ότι αυτό είναι τραγωδία. Ρώτησα τη Μέρκελ αν είναι εντελώς ανόητη και το συνεχίζει όλο αυτό. Έγιναν σημεία και τέρατα τότε. Που εγώ να τρέξω, ξεκινώ. Πώς παίξαμε την Ελλάδα στα ζάρια, ρε Αλέξη, έπαιξες την Ελλάδα στα ζάρια και γύρισες τώρα και ζητάς πάλι να κυβερνήσεις. Και υπάρχει και κόσμος που σε ακολουθεί, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Στις 4 το πρωί κατέβηκε, λέει, ο Ολάντ για να μιλήσει με τον Τσίπρα προκειμένου να βρούνε μια λύση. Και ο Τσίπρας του είπε, άστο, να μιλήσουμε μια άλλη φορά. Και ο Γάλλος πρόεδρος του απάντησε, δεν υπάρχει άλλη φορά. Γι' αυτό τον άνθρωπο μιλάμε. Ελλάς, Ελλάς. Ένα χιλιοστό πριν την έξοδο από το ευρώ. Ένα χιλιοστό. Άγιο είχαμε. Ποιον Άγιο τώρα? Πώς πίστηκε ο κόσμος με το ΣΥΡΙΖΑ και μετά από όλα αυτά που έπαθε, πείθεται τώρα με το ΕΛΑΣ, Ελλάδα αθάνατη δηλαδή πραγματικά. Καμία μνήμη, καμία γνώση, καμία κριτική σκέψη. Αυτοί είμαστε, παιδιά, τι να κάνουμε, αυτοί είναι οι φίλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν, σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Έχετε κι εσείς την κακιά συνήθεια όταν οδηγείτε να βγάζετε selfie? Ξέρετε τι έπαθε ένας οδηγός στη Βρετανία? Την ώρα που είδα στο ποδήλατό του, μάλλον στο αυτοκίνητό του, και είδε έναν 89χρονο ποδηλάτη απέναντι, τον χτύπησε και τον εγκατέλειψε γιατί έβγαζε selfie. Την ώρα που οδηγούσε το αυτοκίνητό του έβγαζε selfie. Αυτός λοιπόν ο 89χρονος ποδηλάτης, ένας άνθρωπος 81 ετών που πήρε το ποδήλατό του να γυμναστεί, να αθληθεί ο άνθρωπος, έχασε τη ζωή του έπειτα από αυτή την αδιανόητη αλληλουχία γεγονότων. Παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που το οδηγούσε ένας 28χρονος, ο οποίος τραβούσε selfie για το Snapchat, και αμέσως μετά από πίσω πέρασε από πάνω του ένα άλλο αυτοκίνητο. Είναι δυνατόν?
1: Αν θυμηθείς το όνειρό μου,
0: Τραγικά, τραγικά πράγματα. Να οδηγούμε και να βγάζουμε selfie.
1: Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθει στο όνειρό μου. Το καλοκαίρι.
0: Άλλο πάλι, τροχαίο στην Κυλίνη. Αυτοκίνητο καρφώθηκε και κρεμάστηκε σε τοίχο. Έχουμε μία τραυματία. Ρε, πού πάτε, ρε. Προσέχετε λίγο. Παίρνετε τα χάπια σας τουλάχιστον πριν βγείτε στους δρόμους. Είναι δυνατόν.
1: Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθει.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις νέες δημοσκοπήσεις που έρχονται σαν το χαλάζι και βρέχουν σαν το χαλάζι. Δημοσκόπηση της Interview στο 31,2% είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεύτερη η Ελλάς. Εντάξει. Τι να λέμε τώρα. Με 16%, τρίτο το Πασόκ με 14,7% και βλέπει η δημοσκόπηση αυτή 8κομματική βουλή. Κάνε και εσύ ένα κόμμα, μπορείς. Μάλιστα, δεύτερη θέση ο Αλέξης Τσίπρας, αυτός που λέγαμε πριν για το χιλιοστό. Εντάξει παιδιά, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να σας πω. Λοιπόν, με βάση αυτά τα ποσοστά γίνεται και μια προβλεπόμενη και μια προβολή σύνθεση στη Βουλή. Αν γίνουν εκλογές αύριο και ψηφιστούν έτσι όπως είναι η δημοσκόπηση, θα έχουμε 130 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, 44 έδρες στο Τσίπρα με την Ελλάδα, 43 στο Πασόκ, 24 στην Ελπίδα της Καριστιανού, 24 στην Ελληνική Λύση, 13 στο Κουκουέ, 12 στη Φωνή Λογικής και 10 στην Πλεύση Ελευθερίας. Βουλευτές όλα αυτά. Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας? Ξεκάθαρο, Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος, με υπερδιπλάσια διαφορά από τον επόμενο. Γιατί ο επόμενος είναι ο κανένας, όπως όλοι γνωρίζουμε, και είναι αυτός που απειλεί κάθε φορά το Μητσοτάκη. Ο κανένας. Ακολουθεί ο Τσίπρας με 13%, ο Ανδρουλάκης με 9%, ο Βελόπουλος με 9%, η Καριστιανού με 5%. Δηλαδή υπάρχουν 5, πρόσεξε με, υπάρχουν 5 στους 100 Έλληνες που θέλουν να κυβερνήσει τη χώρα η Μαρία Καριστιανού. Επίσης υπάρχουν 2,5 για την ακρίβεια Έλληνες που θέλουν να κυβερνήσει τη χώρα ο Στέφανος Κασελάκης, 2 στους 100 Έλληνες που θέλει να κυβερνήσει ο Βαρουφάκης, 1 Έλληνας στους 100 που θέλει να κυβερνήσει η Κωνσταντοπούλου και 1 μισός Έλληνας που θέλει το Φάμελο και το Χαρίτσι. Τι άλλα νέα, στο σπίτι όλοι καλά? Λοιπόν, να σας πω τώρα ποια είναι η πραγματική απειλή στις ελληνικές θάλασσες. Δεν είναι οι καρχαρίες, Πέρι μου και Άννα μου, είναι οι λαγοκέφαλοι, οι οποίοι, ναι παιδιά, οι λαγοκέφαλοι έχουν φτάσει μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν κιόλας. Το τοξικό ψάρι, από ό,τι διαβάζω, έφτασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό ωκεανό και η κυβέρνηση τι κάνει, σχεδιάζει να τους επικηρύξει με 6 ευρώ το κιλό, όπως κάνουν η Κύπρος και η Τουρκία. Παιδιά, μη γελάτε, ο λαγοκέφαλος περιέχει τη θανατηφόρα τοξίνη. Μια θανατηφόρα τοξίνη και απαγορεύεται η κατανάλωσή του. Πώς φτάσανε εδώ οι λαγοκέφαλοι? Θα μου πεις εδώ άλλα και άλλα φτάσανε οι λαγοκέφαλοι, δεν θα φτάσουν. Από το 2013 τους έχουμε σε ελληνικές θάλασσες τους λαγοκέφαλους. Και έχουν αναφερθεί και περιστατικά επιθέσεων λαγοκέφαλων σε λουόμενους με πολύ σοβαρούς τραυματισμούς. Από τον Ινδικό και τον Ειρηνικό ωκεανό. Πώς ήρθαν εδώ, ρε φίλε, οδηγούσαν μόνοι? Μάλιστα, επιστήμονες προτείνουν προστασία των φυσικών θηρευτών του λαγοκέφαλου και μείωση της υπεραλήψης για την αποκατάσταση της θαλάσσης ισορροπίας. Εντάξει. Λαγοκέφαλοι.

στην αδερφή της άτυχης Βασιλικής του τελευταίου θύματος γυναικοκτονιών, τελευταίο μέχρι αυτή τη στιγμή, σε 2 ώρες δεν ξέρουμε τι θα γίνει, στην αδελφή της δόθηκε η επιμέλεια των παιδιών της, δόξα σε ο Θεός.

νομίζω ότι ο Μητσοτάκης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο βήμα της εκδήλωσης για τα, για τα 7 χρόνια, πόσο είναι, 5 χρόνια, πόσο είπα, της gov.gr. Για τα 6 χρόνια, ούτε 5 ούτε 7, παιδιά, 6 ήταν τελικά. Τι λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός? Μιλάει για ψηφιακό άλμα της πατρίδας μας. Παρέχουμε, λέει, τεχνογνωσία και στη Γερμανία. Τι λες τώρα? Αυτά, λέει, γίνονται στην Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και αυτό είναι η απάντηση σε αυτούς που είπαν ότι δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα. Να που γίνονται. Μήπως άκουσες τίποτα για την ανακοίνωση κόμματος του Αντώνη Σαμαρά? Κάθε μέρα ξυπνάω και περιμένω. Άκουσες τίποτα? Ξέρεις εσύ, Άννα, καμιά πληροφορία? Έχεις καμιά πληροφορία για νέο κόμμα Σαμαρά? Όχι.

με τις μίνι αλλαγές, μην περιμένατε, φαντάζομαι, θεαματικά αποτελέσματα για τον ανασχηματισμό. Έγιναν τελικά οι αλλαγές στο υπουργικό σχήμα. Επισπεύστηκαν, η αλήθεια είναι πολύ. Αντί για την Πέμπτη που το περιμέναμε. Ναι, ένα Σαλ Νταβίντσι. Δεν θα παίξουμε σήμερα. Κάθε μέρα παίζουμε ένα Σαλ Νταβίντσι. Λοιπόν, αντί για την Πέμπτη, λοιπόν, έγιναν χθες το μεσημέρι, ξαφνικά, έκτακτα. Λίγα πράγματα δεν. Τι έγινε. Έτσι. Την Παρασκευή θα γίνει η ορκομοσία των νέων υπουργών. Και με αυτό το τραγούδι υποδεχόμαστε επίσημα, γιατί μέχρι τώρα ήταν ανεπίσημα εδώ, την Άννα Παναστασοπούλου, και υποδεχόμαστε την οργάνωση που λέγεται Action Ελλάς.

πολύ χαρούμενοι που την ιταλική μουσική προτιμάει και η καλεσμένη μας σήμερα. Μεγάλη χαρά έχουμε, γιατί εμείς είμαστε τρελή φαν της Ιταλίας γενικότερα, όπως ξέρουμε. Προβιβάστηκε λοιπόν από τον πάγκο της Νέας Δημοκρατίας ο Γιώργος Κότσιρας. Είναι ένας, τον ξέρω τον Γιώργο, ένας σιωπηλός κυβερνητικός εργάτης που παράγει έργο από υφυπουργός οικονομικών. Έγινε αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, μια νευραλγική θέση του Κυρανάκη. Για τον Μαρκόπουλο, ξέρετε τι είπαν, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Περίμενε τόσο καιρό να γίνει υφυπουργός, έδινε τη μάχη του στα κανάλια κάθε μέρα ο Μαρκόπουλος, αλίμονο. Επανήλθε ο Τάσος Χατζηβασιλείου στο υπουργικό σχήμα. Στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, που έφυγε από τη ζωή, ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε μια μηχανικό από την Κορινθία.

0: πόση.
1: Άργησε αλλά έγινε διεθνή στάρα ο Σαλ Νταβίντσι σε μεγάλη ηλικία, πόσο είναι, πάνω από 50, και μπράβο του αυτού του ανθρώπου, κυριολεκτικά. Άννα Παπαναστασοπούλου στο στούντιο του Real Voice, κυρίες και κύριοι, χειρουργός οδοντίατρος, το κορίτσι μας, επιστήμονας και εθελόντρια, μέλος της ομάδας Action Ελλάς. Ποια είναι η Action Ελλάς και τι κάνει, θα δούμε αμέσως. Διαβάζω στην ιδρυτική διακήρυξη ότι η Action Ελλάς προσφέρει υπηρεσίες σε ευάλωτες ομάδες που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές των ελληνικών νησιών και της υπηρετικής χώρας. Και είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2016, Άννα μου.
2: Σωστά, και εγώ έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να είμαι μέλος αυτή την ομάδα από το 2022.
1: Από το 2022 είσαι δηλαδή τέσσερα χρόνια?
2: Ναι.
1: Τέσσερα χρόνια λοιπόν. Στόχος της, όπως είπαμε, είναι να βοηθήσουν. Και ο εθελοντισμός αυτή την έννοια έχει, του να βοηθήσει τον συνάνθρωπο σε οποιαδήποτε δύσκολη περίσταση έχει. Μίλησε μας λίγο, πώς εντάχθηκες, δηλαδή... Θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα του εθελοντισμού, γιατί κακά τα ψέματα, παιδιά. Σε αυτό το κράτος που ζούμε, στο οποιοδήποτε κράτος, ο εθελοντισμός είναι εκείνος που προέχει όταν θέλουμε να γίνει κάτι καλό. Γιατί αν περιμένεις από την πρόνοια και το κοινό, ζήσε μάιμου να φας τριφύλλου. Ο εθελοντισμός λοιπόν παίρνει αμπάριζα και είναι μπροστά σε πάρα πολλές προσπάθειες τέτοιες. Και θα το πάρω στην ευρύτερη του έννοια. Γιατροί, χωρίς σύνορα, δηλαδή όλες αυτές οι εθελοντικές οργανώσεις. Ακόμα και αυτό που κάνει η Κατερίνα, η Τοπούζογλου, με το Blue, στη Μύκονο, τη διάσωση των θαλασσών. Ο εθελοντισμός γενικά είναι κάτι που το έχεις ή δεν το έχεις, το αποκτάς. Δηλαδή πώς γίνεται να ξυπνήσεις ένα πρωί και να πεις, πώς έγινε με σένα ότι εγώ θα ενταχθώ σε μια εθελοντική ομάδα?
2: Ήρθε σε μια φάση της ζωής μου που έψαχνα πάρα πολλά πράγματα, και πράγματα εννοώ το να βελτιώσω τον εαυτό μου και πάνω απ' όλα να είμαι συνεπή σε κάποιες αξίες που είχα. Δηλαδή, το επάγγελμά μου είναι να είμαι οδοντίατρος, αλλά να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε έχει οδοντιατρική και κατ' επέκταση ιατρική ανάγκη. Αυτό μέσα από ένα ιδιωτικό ιατρείο δεν επιτυχάνεται στο 100%. Κακά τα ψέματα, ο ασθενής θα έρθει στο ιδιωτικό σου χώρο όταν θα μπορεί. Ένα πολύ βασικό που είδα μέσα από την Action Ελλάς, ότι πολλούς κόσμος θέλει να έχει ιατρική φροντίδα, αλλά πρακτικά δεν μπορεί. Πρέπει να πάρει ένα καράβι, παράδειγμα, άνθρωποι που είναι σε απομακρυσμένα κριτικά νησιά, παράδειγμα οι Χάλκοι, που έχουμε πάει αρκετές φορές εκεί σαν εθελοντική ομάδα, που έχουν πολύ δύσκολη πρόσβαση, ακόμα και, και στη φαρμακευτική κάλυψη, που ευτυχώς τώρα από ό,τι μαθαίνω υπάρχει φαρμακείο στη Χάλκη, αλλά και άλλα νησιά όπως το Καστελόριζο, αλλά και ορεινές περιοχές. Έχω βρεθεί μαζί με την Action Ελλάς στην Κόνιτσα. Κόνιτσα είναι μια απομακρυσμένη περιοχή.
1: Μου λες εμένα από την Κόνιτσα, από την Κόνιτσα είναι ο πατέρας μου.
2: Τέλεια.
1: Κόνιτσα, όλα τα χωριά εκεί, Πυρσόγιανοι, Βούρμπιανοι, είναι τα χωριά που ακούω Κόνιτσα και Ήπειρος και ανατριχιάζω. Πήγατε Κόνιτσα, ε?
2: Πήγαμε Κόνιτσα, που μαθαίνουμε ότι ο κόσμος εκεί πρέπει να πάρει το αυτοκίνητό του ή το ταξί ή το λεωφορείο, να κάνει μία ώρα δρόμο στην καλύτερη να φτάσει στα Γιάννενα. Οπότε η συμμετοχή μου σε αυτή την εθελοντική ομάδα ήρθε και κούμποσε, ήρθε και απάντησε σε αυτή τη δική μου ανάγκη.
1: Πώς ήρθε και κούμποσε, θέλω
2: πώς
1: να μου
2: ήρθε,
1: πεις. Δηλαδή είχες διαβάσει, σου είπε κάποιος? Πώς ξεκινάει να γίνει το κλικ σε έναν άνθρωπο για να κάνει το βήμα αυτό?
2: Είχα διαβάσει για την Action Ελλάς. Η αλήθεια, ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή την ομάδα. Είμαι τυχερή γιατί στη ζωή μου έχω δύο εξαίρετους ανθρώπους που ήταν και καθηγητές μου, αποτελούν ορόσημα για μένα. Είναι ο κύριος Παπαβασιλείου και η κυρία Καμποσιώρα, οι οποίοι είναι καθηγητές στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, εκεί που τελείωσα κι εγώ, και μέλη της εθελοντικής ομάδας.
1: Ήταν ήδη στην Action.
2: Ναι. Μέσα από μία συζήτηση και βλέποντας το πάθος μου ότι θέλω να μπω σε κάτι τέτοιο και να προσφέρω, μου είπαν έλα να το δεις σε μία μόνο
1: αποστολή.
2: Σε ένα μόνο τόπο, σε μία αποστολή, παράδειγμα στη Χάλκη έγινε αυτό.
1: Ναι.
2: Καθόλου τυχαίο, δωδεκάμισα.
1: Ναι.
2: Και δες αν θα μπορείς να συμμετάσχεις σε αυτό, γιατί η αλήθεια δεν είναι κάτι πολύ εύκολο. Αφήνεις πίσω το επάγγελμά σου, αφήνεις πίσω τη ζωή σου και δίνεσαι σε αυτό. Αλλά ήρθε τόσο πολύ φυσικά, ήταν τόσο πολύ μεγάλη η ανάγκη του κόσμου, τόσο μεγάλη η αγκαλιά που μας δίνουν όταν πάμε εκεί, που ήταν αναπόφευκτο αυτή τη δράση να την ερωτευτώ, και είδα βέβαια και το πάθος όλων αυτών που συμμετάσχουν. στην Action Ελλάς, πόσο σημαντικό έργο κάνουν, γιατί δεν κάνουν μόνο, δεν προσφέρεται μόνο ιατρική φροντίδα, οδοντιατρική φροντίδα, αλλά γίνονται και έργα υποδομής, που είναι πολύ σημαντικό. Παράδειγμα, στη Χάλκη, τότε που είχα πρώτο συμμετάσχει εγώ, δημιουργήθηκε ένας χώρος δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, οι μπύλες, και βλέπεις ότι υπάρχουν ομάδες που έχουν πραγματικά την έννοια το τι κάνουν οι άνθρωποι αυτοί.
1: Θα τα πούμε όλα ποιες είναι οι δράσεις.
2: Θεωρούνται βασικά ή θεωρούνται αυτονόητα.
1: Ναι.
2: Και για κάποιους άλλους δεν είναι.
1: Δεν είναι αυτονόητα, ναι. Μην θεωρούμε ότι ό,τι ζούμε εμείς είναι αυτονόητο για όλους, γιατί πραγματικά δεν είναι. Θέλω να πάμε όμως ακριβώς στο πρώτο αυτό ταξίδι που έκανες με την Άγια, όχι ως μέλος, ως παρατηρητής μέλος.
2: Ως απλή εθελόντρια.
1: Ως απλή εθελόντρια.
2: Μου έλειψε όταν έφυγα. Γιατί συνεχίζανε στον επόμενο
1: προγραμματισμό. Περίμενε, παιδί μου. Τρέχεις, περίμενε. Πας λοιπόν το πρώτο ταξίδι και λες θα πάω να δω τι είναι εκεί και τι κάνουν. Και πας ως εθελόντρια στη Χάλκη.
2: Ναι.
1: Αυτό έγινε το 22.
2: Ναι, ωραία, το 22.
1: Ξεκινάς λοιπόν και πας με αυτή την ομάδα και τι κάνετε εκεί εκείνη. Θυμήσου λίγο.
2: Με το που φτάνω, γιατί είχαν φτάσει ήδη, είχαν στήσει ήδη ιατρείο. Η πρώτη μου έννοια είναι να αναζητήσω πού είναι το οδοντιατρείο.
1: Εσύ πήγες για να προσφέρεις, να δεις ή να προσφέρεις και βοήθεια?
2: Να δω, αλλά και να προσφέρω.
1: Ναι.
2: Οπότε πήγα να δω πού έχει στηθεί, γιατί η Action Ελλάς έχει φορητή οδοντιατρική μονάδα, έχει κλίβανο, έχει εργαλεία. Το μόνο που μας λείπει είναι ένα φορητό ακτινολογικό. Οπότε μπορούμε να προσφέρουμε οδοντιατρική φροντίδα κάλυψης για ένα ραντεβού. Δηλαδή δεν μπορούμε να αναλάβουμε μια μακροχρόνια οδοντιατρική θεραπεία.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει δηλαδή η δουλειά μας να τελειώσει σε αυτό το ραντεβού και ο ασθενής να μην είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί. Γιατί εκεί η παρουσία μας μπορεί να είναι από ένα έως την καλύτερη 2 μέρες.
1: Ναι.
2: Οπότε πήγα να δω πώς είναι.
1: Περίγραψε μου την εμπειρία.
2: Πήγα να δω πώς είναι στημένο το οδοντιατρείο. Δεν έλειπε σε τίποτα από ένα ιδιωτικό ιατρείο που έχουμε εμείς. Απλά είναι φορητό, είναι κινητό.
1: Είναι αυτό που το παίρνετε και πάει έξω σε όλη την Ελλάδα.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
2: Και μετά από κάποιους ασθενείς ζήτησα αν μπορούσα κι εγώ, έχοντας πάρει άδεια από το δικό μου σύλλογο, να προσφέρω κι εγώ τις δικές μου υπηρεσίες. Δεν ήθελα να σηκωθώ μετά.
1: Αλήθεια.
2: Ήταν τόσο η αγάπη του κόσμου. Σου έλεγαν ηλικιωμένοι ότι είχαν χρόνια να πάνε, διστάζανε να πάρουν το πλοίο για να πάνε στη Ρόδο. Παιδιά που δεν είχαν ξαναεπισκεφθεί οδοντίατρο και ξαφνικά τον βλέπανε. Αυτό δεν το έχει ζήσει στο δικό σου ιατρείο. Και είναι κάτι πρωτόγνωρο, είναι κάτι ωραίο. Και ειδικά όταν και εσύ έχεις ανάγκη να πάρεις αγάπη. Εμένα εκεί με βρήκε η Action Ελλάς. Σου είπα, σε ένα ταξίδι δικής μου προσωπικής βελτίωσης. Δεν είναι σημαντικό να τα πούμε αυτά, αλλά...
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι κινητοποιούνται και άλλοι.
2: Αλλά τελικά σου λέω, ο εθελοντισμός, και αυτό θέλω να το κρατήσουν όλοι,
1: ναι,
2: και να το προσπαθήσουν για μια φορά.
1: Ο εθελοντισμός
2: δεν είναι πρώτος σε αυτό που προσφέρεις τον άλλον, σε αυτόν που σε έχει ανάγκη.
1: Είναι αυτό που παίρνεις.
2: Είναι τι παίρνεις εσύ. Και πίστεψέ με ότι παίρνεις πάρα πολλά πράγματα.

0: Η Action Ελλάς λοιπόν σου έκλεψε την καρδιά μου εκείνη την πρώτη φορά και είπες ότι εγώ είμαι εθελόντρια και γίνομαι μέλος πια.
1: Ναι.
0: Έτσι γίνεται, είναι, η διαδικασία είναι αυτή?
1: Όχι, δηλώνεις... η διαδικασία είναι ότι πρέπει να σε γνωρίσουν στην ομάδα, να δουν το έργο
0: σου,
1: να σε εμπιστευτούν.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια σχέση που κτίζεται αποστολή την αποστολή, χρόνο το χρόνο. Και τους κερδίζει, σε κερδίζουν και είναι κάτι αμφίδρομο. Εμένα η ομάδα αυτή μου στάθηκε πάρα πολύ. Θυμίζω ότι ήρθαν κάτι πυρκαγιές στο νησί μας πριν κάτι χρόνια. Η αγάπη που πήρα, τα τηλέφωνα που εισέπραξα και το γεγονός ότι θέλαν να προσφέρουν πραγματικά οποιαδήποτε μορφής βοήθεια μου επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικό είναι για αυτούς να προσφέρουν όπου υπάρχει ανάγκη και ενήμεροι για το οποιοδήποτε θέμα υπάρχει. Και βέβαια και στην τελευταία αποστολή που ήταν στο Βόρειο Αιγαίο, λίγο μακριά από τα δικά μας τα νερά, που? Γιατί συνήθως είμαστε εδώ Δωδεκάνησα, ήταν σποράδες, αλλά και Βόρειο Αιγαίο φτάσαμε μέχρι τη Σαμοθράκη.
0: Τι έγινε εκεί?
1: Εκεί εγώ δεν πήγα στην καλύτερη στιγμή της ζωής μου. Είχα έναν τραυματισμό λίγο καιρό πριν και η αγάπη που εισέπραξα από όλους, η υποστήριξη, το να βρίσκομαι εκεί και το να προσφέρω και αυτή η μεγάλη αγκαλιά μου επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεσαι εκεί και πόσο ωραίο τελικά είναι να προσφέρεις. Γιατί εγώ πήγα να προσφέρω μεν, αλλά έφυγα πολύ πιο πλούσια. Έφυγα με τόση αγάπη, με τόση πίστη και ευγνωμοσύνη για αυτό που έζησα εκεί, σε μια στιγμή που ήταν λίγο δύσκολη για μένα.
0: Τη βλέπω να μιλάει, την ακούω να μιλάει και να το ζει και να ξεχυλίζει από συνέστημα αγάπης κυρίως, γιατί εθελοντισμός πρώτα απ' όλα σημαίνει αγάπη. Πάμε με ένα τραγουδάκι, φίλε μου.

0: Η Action Ελλάς λοιπόν και ο εθελοντισμός στο επίκεντρο της συζήτησής μας σήμερα με την Άννα Παπαναστασοπούλου, με εθελοντές γιατρούς 23 διαφορετικών ειδικοτήτων διαβάζω, έχει πραγματοποιήσει η Action Ελλάς τα τελευταία χρόνια 24.378 εξετάσεις στους ακρίτες των νησιωτικών και υπηρετικών περιοχών της Ελλάδας και συνεχίζει ακάθεκτη και απτόητη το έργο της. Μια εθελοντική ομάδα που στόχο έχει και τον πετυχαίνει να βελτιώνει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, προσφέροντάς τους πρόσβαση σε υψηλού επίπεδου ιατρικές υπηρεσίες. Επίσης, η Action Ελλάς στηρίζει και τα παιδιά και τους εφήβους της ακριτικής νησιωτικής και υπηρετικής Ελλάδας με υποτροφίες σπουδών, με πλούσιο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο, για το περιβάλλον, θεματικούς πυλώνες, για τις ανισότητες, για την τεχνολογία. Υπάρχουν επίσης και έργα υποδομής που σχεδιάζει η Action. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το εύρος αυτό των δραστηριοτήτων της Action Ελλάς.
1: Έχει μια μεγάλη γκάμα και αυτό που προσπαθεί και το πετυχαίνει είναι να κάνει τους ακρίτες, είτε είναι στα νησιά είτε στην υπηρετική Ελλάδα, να μην νιώθουν μόνοι. Και να μην νιώθει κανένας ότι είναι απομονωμένος και δεν έχει πρόσβαση σε μια γνώση. Παράδειγμα, πολλά εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, με φορείς μαζί, παράδειγμα, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, τα εκπαιδευτήρια Δούκα, παράδειγμα, είναι μαζί μας σε πολλές δράσεις, με θέματα όπως απασχολούν τους νέους, η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, ακόμα πρώτες βοήθειες, το να εκπαιδευτούν οι ακρίτες.
0: Πολύ σημαντικό
1: στις πρώτες βοήθειες.
0: Όλοι μας πρέπει να εκπαιδευτούμε.
1: Ακριβώς.
0: Στις πρώτες βοήθειες, παιδιά.
1: Με εκπαίδευση στη θάλασσα, στο πώς κινούμαστε και στα θαλάσσια σπορ. Με τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά ανθρώπους του πολιτισμού και του αθλητισμού. Πολλές φορές έχουμε μαζί μας μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές, τον κύριο Γκαραγκούνη στην τελευταία δράση.
0: Άρα, ήταν ο Κώστας μαζί σας.
1: Ναι.
0: Ανταποκρίνονται δηλαδή οι επώνυμοι στο κάλεσμα της Action Ελλάς να συμμετέχουν.
1: Ανταποκρίνονται και η χαρά του κόσμου είναι μεγάλη. Δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα παιδιά θέατρο που πολλοί να μην έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Έχουμε τον Δημήτρη τον Πλειώνη μαζί μας, ένας εξαίρετος ηθοποιός. Και τι άλλα να αναφέρω. Στηρίζεται η οργάνωση Ελπίδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή άνθρωποι να δώσουν δείγμα και όντως πολλές φορές, αν μπείτε και στο site της Action Ελλάς.
0: Μπήκα στο site της Action Ελλάς και εντυπωσιάστηκα.
1: Αυτά τα συγκινητικά στοιχεία, ότι βρέθηκαν δότες μέσα από αυτά τα δείγματα που απλά η Action Ελλάς βοήθησε την Ελπίδα να πάει σε αυτές τις ακριτικές περιοχές και ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να δώσει το δείγμα, ενώ στη διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να ταξιδέψει. Λίγο δύσκολο αν πρέπει να ταξιδέψεις, αλλά θέλεις να γίνεις εθελοντής δότης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι ο εθελοντισμός είναι κάτι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό. Και βέβαια ανέφερες και πριν ότι υπάρχουν πολλές διαφορετικές ειδικότητες, εξειδικευμένοι γιατροί.
0: Για πες ειδικότητες.
1: Εξαίρετοι γιατροί, από παιδιάτρους, ενδοκρινολόγους, οφθαλμιάτρους, γυναικολόγους.
0: Καλά, παθολόγους να φανταστώ.
1: Στομαστό, αλλεργιολόγους, ορθοπαιδικούς,
0: αλλά και εξειδικευμένοι. Οι οποίοι αυτοί όλοι έρχονται και προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους,
1: ναι.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει εθελοντισμός. Δεν κερδίζουν κάτι, βεβαίως κερδίζουν πολλά, τα είπαμε. Ενώ δεν έχουν κάποιο οικονομικό αντίκρισμα.
1: Όχι. Η παροχή των υπηρεσιών μας είναι καθαρά εθελοντική, δωρεάν, δεν αμοιβόμαστε γι' αυτό. Και μάλιστα επειδή, να πούμε ότι η Action Ελλάς είναι μια ομάδα η οποία ξεκινάει από το Λαύριο, σαν αφετηρία.
0: Ναι.
1: Με φουσκωτά. Όπου πρέπει σε αυτά
0: από
1: τα
0: εκεί ξεκινάνε πάντα για
1: πάντα,
0: τη...
1: ναι. Πάντα.
0: Ναι.
1: Όπου αυτά, όταν πρόκειται για για νησιωτικούς προορισμούς. Όπου σε αυτά τα φουσκωτά είναι πολλά στον αριθμό, μπορεί να φτάσουν και τα 14.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είναι πάνω ο εξοπλισμός που μεταφέρουμε και οι εθελοντές. Οι οποίοι μπορεί να φτάνουμε και στους 150 εθελοντές. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη δράση, η οποία μπορεί να έχει μια διάρκεια 6 και 10 ημερών.
0: Δεν σε ενοχλεί που λείπεις από τη δουλειά σου? Δεν έχει κόστος αυτό για σένα?
1: Έχει κόστος.
0: Δεν λέω από τη ζωή σου, από την οικογένειά σου, από τους ανθρώπους σου κτλ. Το οποίο αυτό με κάποιο τρόπο αναπληρώνεται. Αλλά δεν είναι πλήγμα για τη δουλειά σου?
1: για όλους μας όσους συμμετάσχουμε. Μην το κάνουμε προσωπικό για μένα.
0: Ναι, μιλάω γιατί, για σένα, ναι, επειδή είσαι εσύ εδώ.
1: Αλλά για όλους μας όσους συμμετάσχουμε σε αυτό είναι. Αλλά όπως σου είπα, εστιάζουμε σε κάτι άλλο που ίσως είναι λίγο
0: πολύ
1: πιο σημαντικό.
0: Πολύ πιο σημαντικό, η αλήθεια είναι.
1: Γιατί,
0: αυτή.
1: Κακά τα ψέματα, επειδή μιλάμε τώρα για γιατρό, είναι η ανάγκη να έχει πρόσβαση οποιοδήποτε πάνω σε αυτό.
0: Ναι. Φτάνουν αυτές οι δράσεις της Action Ελλάς για να... αυτό είναι ρητορικό το ερώτημα, θα επανέλθουμε σε λίγο ή θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Φτάνουν όλα αυτά για να καλύψουν τις ανάγκες και να ανακουφίσουν τον πληθυσμό που δεν έχει πρόσβαση? Θα το δούμε αμέσως μετά. Θα κουβεντιάσουμε σε λίγο μετά το δελτίο ειδήσεων με την Άννα Παπαναστασοπούλου. Ποιος πληρώνει όλα αυτά τα έξοδα? Ποια είναι, από πού αντλεί οικονομικούς πόρους η Action Ελλάς? Γιατί πάνε, λείπουν μέρες, είναι εισιτήρια, είναι διαμονές, είναι πράγματα. Ποιος επιβαρύνεται για όλα αυτά? Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και ένας γαλαζοαίματος μέσα στις κόλπους της Action Ελλάς. Θα τα πούμε όλα αυτά αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Στη Ρόδο θα βρίσκεται το Σάββατο 13 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εγκαίνια της Περβόλας στην Μεσαιωνική πόλη, ενώ θα επισκεφθεί και το έργο αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου. Το έργο της Περβόλας, συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διαμορφώνει και αναδεικνύει τον ιδιαίτερα σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Στη Ρόδο, άλλωστε, αναμένεται σήμερα το βράδυ η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς θα τελεστούν τα εγκαίνια σειράς έργων που το Υπουργείο υλοποίησε σε νησιά της Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα σε Ρόδο, Σίμη, Χάλκη και Κο. Πρώτος σταθμός της επίσκεψής της αύριο η Σίμη για το έργο αποκατάσταση του κοδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου. Επίσης, την Τετάρτη θα γίνει η απόδοση των έργων, συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του τεμένους Ρετζέπ Πασά στη Μεσαιωνική πόλη στις 6.30 το απόγευμα. Αποκατάσταση και ανάδειξη των επιθαλάσσιων οχυρώσεων της πόλεως Ρόδου από τον Μόλο του Ναλιάκ έως τον Μόλο των Μήλων στις 7.15 το απόγευμα και η αποκατάσταση του Οθωμανικού Αρχοντικού Χασάν Μπέι στη Μεσαιωνική πόλη στις 8 παρατέταρτο το βράδυ. Την Πέμπτη θα γίνει απόδοση του έργου αποκατάσταση και ανάδειξη του ιστορικού νεκροταφείου του Μουράτ Ρέις στην πόλη της Ρόδου στις 6.30 το απόγευμα. Ενώ το πρωί της ίδιας ημέρας η κυρία Μενδώνη θα βρίσκεται στη Χάλκη για δύο έργα που θα εγκαινιαστούν: το Αρχαιολογικό Μουσείο και την αποκατάσταση και ανάδειξη της Παναγίας Χωριανής στο Κάστρο. Τέλος, την Παρασκευή η Υπουργός Πολιτισμού θα μεταβεί στην ΚΟ για τα θυρανίξια, τα εγκαίνια και την απόδοση σημαντικών έργων αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων, τα οποία υλοποιήθηκαν με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα γίνει η απόδοση του έργου διαμόρφωση υπαίθριου μουσείου στον Μόλο των Μήλων της πόλεως Ρόδου. Στην ΚΟ πρόκειται για το έργο αποκατάσταση παλαιοχριστιανικού βαπτιστηρίου του Αγίου Ιωάννη στην θέση 7 βήματα, τα εγκαίνια του τεμένους Δευτερντάρ μετά την αποκατάστασή του, την αποκατάσταση της πύλης του φόρου, των σεισμόπληκτων μεσαιωνικών οχυρώσεων του Προμαχώνα και τμήματων επί της οδού Ιπποκράτους και την παράδοση του αγάλματος του Αγίου Νικολάου στην πύλη του Αγίου Νικολάου στο Ηρώ της ΚΟ. Παρουσία του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργου Χατζημάρκου και του δημιουργού του έργου ζωγράφου Δημήτρη Ναλμπάντη πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στα αποκαλυπτήρια του έργου της Νίκης της Αμοθράκης στο νέο κυκλοφοριακό κόμβο του αεροδρομίου της Ρόδου, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα έργα της ελληνιστικής περιόδου που συνδέεται με τη ροδιακή τέχνη. Όταν υπό κόμβο του αεροδρομίου της Ρόδου, ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα

0: έπειτα από αιματηρό επεισόδιο με τον 63χρονο φίλο και συγκάτοικό του. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν οι δύο άνδρες που διατηρούσαν φιλικές σχέσεις βρέθηκαν στην κατοικία όπου συγκατοικούσαν. Ο 63χρονος φέρεται να φιλοξενούσε τον άτοχο 55χρονο, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα στέγασης. Κατά τις ίδιες πηγές, ενώ κατανάλωναν αλκοόλ, ξέσπασε έντονος διαπληκτισμός μεταξύ τους και ο πρώτος φέρεται να επιτέθηκε στον φίλο του με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον σοβαρά στην καροτίδα. Ο φερόμενος ως δράστης έχει νοσηλευτεί κατά το παρελθόν στο ψυχιατρίο της Λέρου. Μια συνάντηση ιδιαίτερης σημασίας για την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του Νοτίου Αιγαίου και το άνοιγμα σε νέες αγορές υψηλής δυναμικής πραγματοποιήθηκε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχη, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Χρήστου Μιχαλάκη με αντιπροσωπεία της Travel Agent Federation of India, της μεγαλύτερης ένωσης τουριστικών πρακτόρων της Ινδίας. Ελήφθη η απόφαση διεξαγωγής του Παγκόσμιου Συνεδρίου της στην Ρόδο 4 με 7 Οκτωβρίου. Γεγονός που αναμένεται να φέρει στο νησί εκατοντάδες εκπροσώπους της τουριστικής βιομηχανίας της Ινδίας και σημαντικούς παράγοντες της διεθνούς αγοράς ταξιδιών. Μείνει ένα σχηματισμό χθες στην κυβέρνηση. Νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για την θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα γίνει την Παρασκευή. Σημειώνεται τέλος ότι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας αναλαμβάνει ο Στράτος Σιμόπουλος. Σειρά σημαντικών επαφών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης με στόχο την ανάδειξη και προώθηση των ζητημάτων που απασχολούν τους παραγωγικούς κλάδους των νησιών μας. Με νέα θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή ΚΟ την Παρασκευή στις 10 το πρωί. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και μέσα από τον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες θα επικρατούν και σήμερα στο νομό μας, με τις θερμοκρασίες να είναι σε ανεκτά επίπεδα. Οι άνεμοι θα απνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και το μεσημέρι τα 6 μποφόρ, κυρίως στο Καρπάθιο. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται τώρα στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 το πολύ και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στην Λίνδο, στις ανατολικές ακτές της Ρόδου από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη παραμένει απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί επιμένουν στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι στο Καρπάθιο, στα ανοιχτά πελάγη κυρίως. Τα 6 μποφόρ θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Λίνδο η υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και Χ, τοπική κοζανίτικη πίτα με σπανάκι φέτα pop και μυζήθρα, 800 γραμμάρια, 3,92. Θράκης γεύσης μορταδέλα βραστή, 4,79 το κιλό. Καλυμάνης, τόνο σε λάδι ή σε νερό, 80 γραμμάρια, 1,39. Παπαδοπούλου χωριάτικες φρυγανιές, 240 γραμμάρια, 1,79. Μευγάλ, Love Milk, 3,5% ή 1,5%, 1 λίτρο, 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεογονία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.

0: Η σχολή χορού Βίκη Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακό σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Αυτό είναι το, αυτό που παρήγγειλε η Ελένα Κανάρη, το τραγούδι Τσελεντάνο. Ελενάκι μου, για σένα έχουμε ανταποκρίτρια στην Ιταλία, την Ελένα Κανάρη, την όμιλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο του Real Voice, κυρίες και κύριοι, 9 Ιουνίου του 2026. Περιμένετε ρε παιδιά, ποια μέρα του έτους είναι αυτή τώρα άραγε? Να τη μετρήσουμε, μισό λεπτό. Είναι η 160η μέρα του χρόνου. Η Ανατολή έγινε στις 6 το πρωί για όποιους ξύπνησαν να τη δούνε. Η Δύση του Ηλίου θα γίνει στις 8.47. Γιατί με κοιτάς έτσι? Επειδή πάω για πρώτη φορά Ανατολή και Δύση του Ηλίου, μου ήρθε να το πω. Επίσης θέλω να σου πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Κύριλλος. Να σου πω ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα των αρχείων και η Παγκόσμια ημέρα της διαπίστευσης. Αλλά σήμερα είναι και μια άλλη μέρα σήμερα, παιδιά. 9 Ιουνίου είναι τα γενέθλια του Περιφερειάρχη μας, του κυρίου Χατζημάρκου. Χρόνια πολλά στον κύριο Γιώργο Χατζημάρκου. Να έχει δύναμη, να αντέχει, γιατί έχει σηκώσει και στην πλάτη του τόσα νησιά.

0: Παρέα με την Άννα Παπαναστασοπούλου, τη γιατρό μας, την οδοντίατρό μας, τη χειρουργό, αλλά και κυρίως το μέλος, το εθελοντικό της Action Ελλάς, η οποία έχει έρθει με το μπλουζάκι της Action Ελλάς εδώ. Τη λέει We Support Society, Action Ελλάς. We Support Society και την ελληνική σημαία στον μπράτσο.
1: Είναι τα δύο πιο σημαντικά της Action Ελλάς. Δηλαδή η Ελλάδα, το να υποστηρίζονται όλα τα μέρη της Ελλάδος και βέβαια το να υποστηρίζουμε την κοινωνία. Και ναι, αυτά είναι...
0: Και είναι και το έμβλημά σας, εν πάση περιπτώσει, αυτό.
1: Είναι πολύ συγκινητικό να πηγαίνουμε σε μέρη που είναι κριτικά, είναι κοντά στα σύνορα και να βλέπεις όλους τους εθελοντές, όλα τα μέλη της ομάδας, τους υποστηρικτές και να είμαστε όλοι ντυμένοι στα μπλε με το εθνόσημο.
0: Με το εθνόσημο.
1: Υπάρχει κάτι καλύτερο?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Και αυτό το εθνόσημο είναι που συγκινεί και τον Νικόλα Οντεγκρές και είναι μέλος από τα πιο φανατικά, φαντάζομαι, της Action Ελλάς.
1: Είναι και στα ιδρυτικά μέλη, είναι και ειδικό σύμβουλος, είναι μαζί μας σε κάθε αποστολή. Είναι άνθρωπος που έχει πολύ έμπνευση στα εκπαιδευτικά, στα πολιτιστικά. Είναι ένα πολύ οργανωμένο μέλος και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας σπουδαίος για μένα εθελοντής.
0: Πώς είναι η επαφή μαζί του? Όλοι θέλουμε να ξέρουμε πώς είναι. Είναι μια οικογένεια που την περιβάλλει ένας μύθος, είτε αστικός είτε αριστοκρατικός μύθος. Είναι ο γιος του τέος βασιλιά της Ελλάδας.
1: Δεν σου κρύβω ότι είχα ένα δέος όταν τον πρωτογνώρισα.
0: Καταρχάς είναι κούκλος, να τα λέμε και αυτά.
1: Και το διατηρώ αυτό το δέος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν το διατηρώ
0: για την
1: εκ του μακρόθεν.
0: Την αύρα.
1: Ναι, για αυτό που είναι, για τον τίτλο του, από ποια οικογένεια προέρχεται. Γιατί κακά τα ψέματα, ό,τι και να πιστεύουμε για αυτή την οικογένεια, είτε αυτό είναι θετικό είτε αυτό είναι αρνητικό, δεν πάβει να είναι ένας πυλώνας της ιστορίας μας.
0: Φυσικά.
1: Με ό,τι αντίκρισμα.
0: Εγώ δεν κατάλαβα ποτέ αυτή την βασιλοφοβία, ότι μην έρθουν πίσω οι βασιλιάδες και τα λοιπά, γι' αυτό μισούμε ό,τι έχει να κάνει με την... το βρίσκω και χαζό εντελώς.
1: Νομίζω το πολιτιακό το έχουν ξεκαθαρίσει σε κάθε συνέντευξή τους και ο Νικόλαος Ντεγκρές και ο Παύλος Ντεγκρές.
0: Μα είναι εξαιρετικά παιδιά, εξαιρετικοί. Εγώ θα πω, και όποιος καταλάβει, καταλαβαίνει, είναι εξαιρετικοί Έλληνες.
1: Είναι Έλληνες.
0: Αυτό.
1: Είναι
0: αυτό
1: Έλληνες,
0: να καταλάβουμε και μπας περιπτώσει.
1: Συγκινούνται από κάθε τι ελληνικό. Είναι καλοί γνώστες των ελληνικών. Ο Νικόλαος που έχουμε συζητήσει. Είμαι πολύ τυχερή που τον γνώρισα και είμαι πολύ τυχερή που γνώρισα έναν άνθρωπο που πραγματικά
0: νοιάζεται
1: αγαπάει
0: για την Ελλάδα και νοιάζεται και βοηθάει.
1: Αγαπάει
0: και κάνει
1: αυτό που κάνει και προσπαθεί μέσα από κάθε τρόπο που μπορεί να προσφέρει και να βοηθάει.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι από αυτούς που θέλουν να το πολυδιαφημίζουν
0: και να το παίζουν ότι εγώ είμαι εκεί και κάνω αυτό.
1: Και είναι ένας άνθρωπος.
0: Είναι τέτοιος άνθρωπος, ειδικά και μετά ελπίζω το ευρύ κοινό να τον γνώρισε λίγο καλύτερα μετά τη συνέντευξη που έκανε. Δεν ξέρω αν την είδες, προφανώς την είδες, τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Ναι. Ήτανε... Ο Παύλος Ντεγκρές.
0: Α, ήταν ο Παύλος εκεί. Ναι. Είναι όμως το ίδιο στυλ.
1: Ναι.
0: Είναι το ίδιο στυλ.
1: Ναι, είναι απλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν και δεν έρχονται εκεί. Καμιά φορά ο Νικόλαος ενοχλείται αν δει
0: κάμερες
1: ότι υπάρχει μία διαφήμιση πάνω στο πρόσωπό του, ακριβώς.
0: Ναι. Και είναι αξιέπαινο όλο αυτό ότι προσφέρουν. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν σε αυτό το σημείο, Άννα, τα εισιτήρια, τις διαμονές, τα επιβαρύνεται η Action Ελλάς ή εσείς, ο καθένας ξεχωριστά, ο κάθε εθελοντής?
1: Η Action Ελλάς υποστηρίζεται από φίλους, δωρητές, χορηγούς, όλα αυτά είναι αναρτημένα.
0: Είναι δυνατό το σημείο της χορηγίας και των δωρητών στην Action Ελλάς? Νομίζω είναι πολύ δυνατό.
1: Είναι δυνατό, αλλά και εμείς, κάτι που έλεγες, όλοι οι εθελοντές που συμμετάσχουμε σε αυτήν την αποστολή, κάθε φορά σε αυτή την αποστολή, όπως είπα, προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας εθελοντικά, αλλά δίνουμε και ένα αντίτιμο για να μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα. Άρα και
0: Και εσείς με το δικό σας τρόπο βοηθάτε.
1: Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δωρητές, βοηθοί, χορηγοί, φίλοι, υποστηρικτές της Action Ελλάς, που όλα αυτά, όπως σου είπα...
0: Είναι δύσκολο, γιατί για πάρα πολλές οργανώσεις, όχι με την ευρύτητα της Action Ελλάς, είναι δύσκολο να βρεις τώρα, στη σήμερον ημέρα, υποστηρικτές οικονομικούς. Για την Action Ελλάς, με την τόση βαρύτητα και το έργο που φαίνεται, νομίζω ότι είναι λίγο πιο εύκολο.
1: Είναι δύσκολο και γι' αυτό κάθε φορά και εμείς οι εθελοντές, αλλά και στο site της Action Ελλάς, πάντα υπάρχει ένας απολογισμός τι έχει γίνει σε κάθε αποστολή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι να πείσουμε ότι αυτό που κάναμε όντως είχε ένα αντίκρισμα, όντως ο κόσμος ανταποκρίθηκε, ήταν σημαντική παρουσία μας για να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η εισφορά. Ναι. Το να συνεχίσουν αυτοί οι φίλοι υποστηρικτές να βοηθάνε. Και βέβαια καταλαβαίνω το Διοικητικό Συμβούλιο, το τρέξιμο που κάνει προκειμένου να φέρει σε πέρας μια τέτοια αποστολή τόσων ημερών με τόσους πολλούς εθελοντές και τι οργάνωση κρύβει, και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν νησιωτικό προορισμό που είναι στην αρχή τη σεζόν, δηλαδή θα πάμε κάπου Απρίλιο-Μάιο, μπορεί να συναντήσουμε μπροστά μας με τα φουσκωτά και 6 και 7
0: καιρικέ συνθήκες απίστευτες, φέτος, κακοκαιρίες βέβαια.
1: Φέτος άλλαξε το πρόγραμμα Άρδιν και πόσα
0: λόγω του καιρού
1: αντανακλαστικά χρειάζονται για να γίνει όλο αυτό.
0: Πόσες αποστολές γίνονται, είναι συγκεκριμένος ο αριθμός αποστόλων, δηλαδή υπάρχει στην αρχή του κάθε χρόνου ένα πρόγραμμα που λέει φέτος θα πάμε στο τάδε νησί, στην τάδε υπηρετική περιοχή, πώς προκύπτει το πρόγραμμα?
1: Μας ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο έγκαιρα για τις δράσεις που θα γίνουν ως επιτοπλίστων στην υπηρετική Ελλάδα αρχές του χειμώνα,
0: ναι,
1: και όπως είπαμε αρχές του καλοκαιριού στην νησιωτική Ελλάδα. Με στόχο βέβαια πάντα να καλύπτονται περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση, που είναι απομακρυσμένες. Ναι. Δεν θα πάμε σε μεγάλα νησιά, θα πάμε σε νησιά που είναι δύσκολα. Όπως ήταν φέτος, ας πούμε, ο Άγιος Ευστράτιος.
0: Μάλιστα.
1: Όπως ήταν η Σαμοθράκη. Ένα μέρος που το δύσκολο, ιδιαίτερο, Βόρειο Αιγαίο. Καμία σχέση με εμάς, το Νότιο Αιγαίο. Είχε
0: πρώτη φορά πήγε στη Σαμοθράκη με την Action Ελλάς?
1: Πρώτη φορά πήγα γενικά στο Βόρειο Αιγαίο. Ήταν αφορμή Action Ελλάς. Πρώτη φορά πήγα στη Σαμοθράκη και είδα πόσο διαφορετική νησιωτικότητα έχουν και εκείνοι και δύσκολη κι αυτή.
0: Πού έγκυται η διαφορετικότητα της νησιωτικότητας εκεί σε σχέση με το Νότιο Αιγαίο?
1: Εμείς στο Νότιο Αιγαίο έχουμε ένα μεγαλύτερο εύρος στην σεζόν, στην τουριστική περίοδο. Οπότε τα νησιά μας αποκτούν μία λίγο καλύτερη σύνδεση.
0: Ναι.
1: Λόγω αυτής της ανάγκης να αποτελέσουν τουριστικοί προορισμοί. Στο Βόρειο Αιγαίο η σεζόν είναι πολύ μικρότερη και η σύνδεση γίνεται ακόμα πιο δύσκολη.
0: Ναι. Οι αποστολές είναι περίπου... Κατά μέσο όρο πόσες είναι το χρόνο? Είναι τρεις, είναι πέντε, είναι δύο το χρόνο?
1: Βέβαια ο χρόνος που περάσαμε τώρα το 2026 έγιναν τρεις αποστολές. Έγινε και μια μεσαία αποστολή με στόχο τα νησιά που είναι δίπλα στην Κέρκυρα, Παξούς, Ερίκουσα,
0: που είναι
1: λίγο κοντά στα σύνορά μας,
0: Βόρεια,
1: σε αυτή την πλευρά.
0: Ναι. Είπε Σαμοθράκη και δεν γίνεται να μου έρθει στο μυαλό το θέμα των ημερών. Η νίκη της Σαμοθράκης που φωτίζει πλέον την είσοδο της Ρόδου. Μια εμβληματική καλλιτεχνική δημιουργία που παραδόθηκε στο κοινό και είναι η πρώτη εικόνα που βλέπει ο ταξιδιώτης της Ρόδου και συσχετίζεται με την ροδιακή καλλιτεχνική κληρονομιά.
1: Συσχετίζεται. Εγώ να σου πω την αλήθεια, επειδή ρώτησα. Γιατί,
0: ναι, γιατί είσαι και ανήσυχο πνεύμα, θες να μαθαίνεις, για πες.
1: Θέλω να μάθω τι σύνδεση έχουμε. Ναι. Η αλήθεια, και είναι αυτό επιβεβαιωμένο, υπάρχει και στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης, το μάρμαρο της Πλώρης, που είναι καθισμένο το άγαλμα της νίκης της Σαμοθράκης, προέρχεται από τη Ρόδο, συγκεκριμένα από την περιοχή της Λάρου.
0: Ναι.
1: Υπάρχει βέβαια ένα τυπογραφικό λάθος στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σαμοθράκης και το ανέφερα.
0: Ναι.
1: Δεν την είπαν Λάρδο, την είπαν Λάμου.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Υπάρχει τώρα μία μεγάλη συζήτηση στην αρχαιολογική κοινότητα εάν υπάρχει και μία άλλη σύνδεση με το ίδιο το άγαλμα. Αν το έφτιαξε, αν το φιλοτέχνησε Ρόδιος Γλύπτης, αναφέρεται στο Πυθόκλητο.
0: Ναι, γιατί η νίκη της Σαμοθράκης, ξέρουμε μέχρι τώρα από όσα γνωρίζουμε, ότι είναι ένα γλυπτό, υπέροχο, αγνώστου καλλιτέχνη.
1: Ακριβώς.
0: Της ελληνιστικής εποχής. Βρέθηκε στο ιερό των μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη, ναι, και παριστάνει φτερωτήτη, θεά νίκη, αλλά υπάρχει και αυτή η σύνδεση. Υπάρχει ένα θέμα ότι είναι Ρόδιου καλλιτέχνη.
1: Υπάρχει αυτό. Κανένας δεν μπορεί να το αφισβητήσει, αλλά δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει. Και βέβαια υπάρχει και μία άλλη σύνδεση που δεν ξέρω αν την ξέρουμε όλοι.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι μπορεί να είναι αφιέρωμα Ρόδιων. Όταν το 191 π.Χ. συμμάχησαν με τον Πέργαμο και νίκησαν τον αντίοχο Τρίτο της Συρίας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι κάτι που μάλλον έχει μεγαλύτερη σύνδεση από ότι με τον ίδιο το γλύπτη. Μένουμε όλοι να δούμε
0: όπως
1: τι θα μας φέρει
0: όπως
1: η αρχαιολογική έρευνα.
0: Ακριβώς, όπως και να έχει, όμως είναι ένα εξαίρετο γλυπτό, εμβληματικό για την Ελλάδα την ίδια, είτε συνδέεται με τη Ρόδο είτε όχι, είναι και τη Σαμοθράκης. Είναι...
1: Και μην ξεχνάμε πόσο γνωστό.
0: Βέβαια.
1: Άγαλμα είναι και πόση μεγάλη επισκεψιμότητα προσφέρει το ίδιο το άγαλμα στο Μουσείο του Λούβρου.
0: Ακριβώς. Επιστροφή λοιπόν στην Action Ελλάς μετά αυτά τα διαλύματα της επικαιρότητας που μας προκαλεί να τα κουβεντιάσουμε η Άννα μας, γιατί είναι ένα κορίτσι που συμμετέχει στα πάντα. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, τι έχουμε στα σκαριά, δηλαδή ήρθε καλοκαίρι, έχεις αποστολή?
1: Ήρθε καλοκαίρι, περιμένω το μήνυμα όταν φύγει το καλοκαίρι, πού πάμε το χειμώνα.
0: Ναι, τελειώσατε την αποστολή του καλοκαιριού.
1: Τελειώσαμε την αποστολή του καλοκαιριού, ολοκληρώθηκε πιο γρήγορα από ό,τι θέλαμε 2 Μαΐου λόγω των καιρικών συνθήκων στη Σαμοθράκη, με μία αλλαγή, τα νησιά που ήταν μετά τη Σαμοθράκη έγιναν πριν τη Σαμοθράκη.
0: Ναι.
1: Και βέβαια είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχουμε εντάξει εκτός από την παροχή οδοντιατρικής φροντίδας και προληπτικό οδοντιατρικό πρόγραμμα το οποίο το κάνουμε και στα σχολεία. Είμαι πολύ τυχερή γιατί συμμετείχα μαζί με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Δωδεκανήσου σε ένα τέτοιο πρόγραμμα που το έκανε με τη βοήθεια της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Μέσα από αυτό το είδε και η Action Ελλάς και το έχουμε εντάξει και εμείς στις δικές μας δράσεις. Και είμαι πολύ χαρούμενη που το τρέξαμε και αυτό στη Σαμοθράκη και φτάσαμε σε ένα σημείο να έχουμε σχεδόν όλα τα παιδιά να συμμετάσχουν για το προληπτικό οδοντιατρικό πρόγραμμα.
0: Ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μεταδώσουμε στον κόσμο και κυρίως τα παιδιά, γιατί αυτά είναι πιο εύληπτα στα μηνύματα, το μήνυμα του εθελοντισμού, εσύ που έχεις πάρει αυτό το βάπτισμα και νιώθεις ότι άλλαξε η ζωή σου, δεν είναι έτσι? Άλλαξε η ζωή σου μετά από αυτό. Πριν πάμε σε αυτό, στον τρόπο που θα το κάνεις, πώς αλλάζει η ζωή σου? Αλλάζεις εσωτερικά ως άνθρωπος, προσφέροντας μέσα από μια εθελοντική οργάνωση? Αλλάζει η καθημερινότητά σου? Αλλάζουν οι προτεραιότητές σου? Αλλάζει το μέσα σου? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Όλα αλλάζουν. Γιατί όπως σου είπα και πριν, για πράγματα που τα θεωρείς εσύ δεδομένα, αυτονόητα ότι τα έχεις στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου, βλέπεις ότι για άλλους δεν είναι. Οπότε αυτό αλλάζει. Αλλάζουν οι προτεραιότητες, γιατί τελικά βλέπεις τι είναι πιο σημαντικό. Έρχεσαι σε επαφή με τον εσωτερικό σου εαυτό και έρχεσαι, θα τολμήσω να πω, με την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Πόσο σημαντικό είναι για όλους μας, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε και με αυτά τα μηνύματα που παίρνουμε, να ερχόμαστε με την καλύτερη εκδοχή. Και βέβαια βλέπεις ότι τελικά η κοινωνία προχωράει όταν όλοι νοιαζόμαστε και όταν όλοι προσφέρουμε κάτι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι μεγάλο ή μικρό. Σημασία έχει να φύγεις από την ατομικότητά σου και να εξετάσεις το συλλογικό συμφέρον. Οπότε ναι, αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και τα παιδιά το εισπράττουν πώς? Με το να τους μεταδώσουμε το μήνυμα.
0: Πώς το μεταδίδεις το μήνυμα?
1: Ένας τρόπος το μήνυμα είναι να το μεταδώσουμε πηγαίνοντας εμείς σε αυτά. Γι' αυτό είναι και σημαντικό να στηρίζονται τελικά αυτές οι δράσεις και εμείς όσο περισσότερο να συμμετάσχουμε σε αυτές, αλλά να τις κάνουμε και κοινωνούς στην υπόλοιπη κοινωνία. Δηλαδή, είναι ωραίο που πήγα στην Action Ελλάς, που έκανα αυτό που έκανα παράδειγμα σε Σαμοθράκη, αλλά θεωρώ ότι είναι επίσης σπουδαίο να το πούμε και για άλλους. Και για να γίνουν εθελοντές, αλλά και για να στηρίξουν εθελοντικές δράσεις.
0: Ναι.
1: Και δεν θέλω να φανεί το σημερινό περί αυτολογούμε. Όχι, δεν μιλάω για την Άννα που πήγε.
0: Όχι, αλλά όταν μιλάς για τέτοιες, για τέτοιες δράσεις, πρέπει να περί αυτολογείς, με την έννοια για να γίνει το μήνυμα πιο δυνατό, πιο εύληπτο, τι να πω. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει θέμα εγωισμού εδώ.
1: Ακριβώς, αλλά είναι για να συμμετάσχουν και πολύ περισσότεροι. Και είναι πολύ ωραίο, τα παιδιά το αγκαλιάζουν, το περιμένουν, χαίρονται και πραγματικά το επιθυμούν. Και είναι ωραίο να δίνονται τελικά τέτοια ωραία και σπουδαία μηνύματα.
0: Θέλω να μου περιγράψεις κάποιες στιγμές έντονες, συγκινητικές, από τον κόσμο. Θέλω να μου περιγράψεις πράγματα που αν σου λέγαν τι κρατάς μέσα σου από όλα αυτά τα ταξίδια. Πώς έχεις κάνει μέχρι τώρα? Ταξίδια τα έχεις μετρήσει?
1: Πρέπει να τα μετρήσουμε. Είναι δύο το χρόνο από το 2022. Κάνουμε τον πολλαπλασιασμό.
0: Εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αν θυμάσαι σκηνές που σε έχουν χαράξει, που έχουν να κάνουν με ηλικιωμένους, με παιδιά.
1: Είναι πολλές οι στιγμές, ναι. Αλλά αυτό τώρα που μου ήρθε πρώτο, ναι. Είναι η σκηνή μιας κυρίας στην Κόνιτσα, που είχε το κατάλημα που μέναμε, η οποία όταν έφυγα με σταύρωνε και μου έλεγε τις πιο γλυκές ευχές που υπήρχαν. Και πόσο μεγάλη αγκαλιά είχε για μένα από την πρώτη μέρα που πήγα, όταν έμαθε ότι ξεκίνησα από τη Ρόδο για να πάω στην Κόνιτσα. Αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται και πραγματικά το λέω και συγκινούμε, αλλά ήταν μια αυθόρμητη προσφορά αγάπης.
0: Λοιπόν, επειδή συγκινήθηκα και εγώ, πάμε σε ένα τραγουδάκι.

0: Διαβάζω από χθες όλες αυτές τις δράσεις της Action Ελλάς και πραγματικά είναι συγκινητικό, ρε παιδί μου. Βλέπω την περιοδία σας, την αποστολή για την ακρίβεια στην Ήπειρο, Σιράκο, Κατσανοχώρια, Πράμαντα, Τζουμέρκα, Βαθυπέδη, Ματσούκι. Είναι όλα τα χωριά τα ηπειρώτικα εκεί της καταγωγής του πατέρα μου και είναι πραγματικά συγκινητικό, γιατί η Ήπειρος είναι από τα ξεχασμένα μέρη της Ελλάδος και τα πιο, έτσι, όχι μόνο απομακρυσμένα αλλά και ξεχασμένα από πολλούς. Παίρνει κανένα μάθημα η πολιτεία από σας, αναρωτιέμαι? Δηλαδή αυτό το έργο του εθελοντισμού που καλύπτει στην ουσία κενά του κράτους, της ίδιας της πολιτείας, εκτιμάτε? Δηλαδή βλέπετε πολιτικούς να συντρέχουν, να συνδράμουν, να λένε ένα μπράβο, να μπαίνουν μέσα στο θέμα, να πούν μπράβο στην Action Ελλάς ή και εμείς να κάνουμε κάτι να μπορέσουμε, ή η επαφή των μελών ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Action Ελλάς βρίσκει έδαφος ή δεν ασχολείται με την πολιτεία? Κατάλαβες τι λέω, αν υπάρχει σύνδεση, που θα έπρεπε βέβαια, αλλά,
1: η Action Ελλάς δεν θέλει να τονίσει τα τις παραλήψεις
0: και την απουσία εν γέννη
1: που κάνει η πολιτεία.
0: Έχει άλλο σκοπό, αλήθεια.
1: Θέλει
0: είναι
1: να
0: αυτό.
1: Συνδράμει και σου λέω, το πιο σημαντικό είναι να νιώσουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι μόνοι τους. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος της Action Ελλάς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο. Κοίταξε, Άννα, τι σου λέω εγώ τώρα. Ότι βλέποντας, είμαι εγώ πρωθυπουργός, είμαι υπουργός και βλέπω, το βλέπω το έργο της Action Ελλάς. Δεν είναι κάτι που είναι στα χαρτιά. Το βλέπω στην πράξη. Θα έπαιρνα από το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανάκαμψης, πώς το λένε, και θα έλεγα, πάρτε τα Action Ελλάς γιατί κάνετε πολύ, πολύ ωραίο έργο. Θα μου πεις, ζω στο Κάμελο τώρα, στο ιδανικά, αλλά λέω.
1: Για αυτή την απάντηση χρειάζεται να απαντήσουν πιο αρμόδιοι από ότι είμαι εγώ, ναι. Δηλαδή κάποιο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά σου λέω, ο στόχος αυτής της εθελοντικής ομάδας είναι να δώσει τη βοήθεια και πάνω απ' όλα, και έχει δεσμευτεί και το πράττει αυτό, ότι όπου βρίσκεται Έλληνας, η Action Ελλάς θέλει να είναι κοντά.
0: Ναι. Διαβάζω επίσης κάτι ωραίες πρωτοβουλίες, ας πούμε, μιας μαθητικής κοινότητας του γυμνασίου της σχολής Μωραΐτη.
1: Ακριβώς.
0: Όπου με τη συμβολή, λέει, του Προέδρου της μαθητικής κοινότητας και εθελοντή της Action Ελλάς, δηλαδή οι άνθρωποι που είναι εθελοντές στην Action Ελλάς, ο κύριος Αρνιακός στη συγκεκριμένη περίπτωση, ευαισθητοποιεί και άλλους γύρω του. Μια τάξη ολόκληρη, και οι μαθητές κατάφεραν τα περασμένα Χριστούγεννα, έγινε αυτό.
1: Σωστά.
0: Να συγκεντρώσουν τα παιδιά 10.000 ευρώ και επέλεξαν να τα διαθέσουν για την αγορά ενός ιατρικού μηχανήματος που μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας.
1: Προσπάθησαν και αυτό που έδωσαν ήταν έναν υπερηχογράφο καρδιάς.
0: Τα παιδάκια τώρα,
1: τα παιδιά.
0: Έτσι.
1: Ναι. Μα αυτό κάνει ο εθελοντισμός. Ναι. Σου ξυπνάει την ανάγκη να μπορείς να προσφέρεις από όποια θέση είσαι. Και να μπορείς να προσφέρεις ό,τι είναι καλύτερο. Επειδή θεωρώ ότι μετά από αυτά τα χρόνια έχω μπει λίγο στο πνεύμα της Action Ελλάς, πιο σημαντική θεωρούν αυτή τη δωρεά του εθελοντή και των παιδιών
0: παρά
1: από αυτό το σχολείο, παρά από έναν κυβερνητικό πόρο.
0: Ναι. Η πρώτη ηπειρωτική αποστολή στην οποία συμμετείχες ήταν στην Κεντρική Μακεδονία, Δήμου Αλμοπίας με πρωτεύουσα Αριδαία κτλ. Είχες πάει σε αυτήν?
1: Όχι, εγώ πήγα, η πρώτη μου δράση στην ηπειρωτική Ελλάδα ήταν η Κόνιτσα, την οποία τη λάτρεψα.
0: Τζουμέρκα κτλ. Περιφέρεια Ηπείρου. Πήραν μέρος σε αυτήν 100 εθελοντές. Και όταν μιλάμε για 100 εθελοντές, έτσι λένε, άφησαν τις δουλειές τους, παιδιά, από οπουδήποτε. Αθήνα, Ρόδο.
1: Όλοι αφήνουν πίσω δουλειές.
0: Για να κάνουν ένα πολύ μακρινό
1: φίλους,
0: ταξίδι.
1: Για να κάνουν ένα μακρινό ταξίδι, να συνδεθούμε κι εμείς όλοι μαζί,
0: Έλληνες,
1: και να προσφέρουμε αυτό το έργο.
0: Ναι.
1: Είναι 100 εθελοντές, άλλη δράση μπορεί να είναι 130, 140, 150. Και βέβαια, να πω και κάτι άλλο. Είναι και πολύ ωραίο γιατί εκτός ότι η προσφορά της εθελοντικής ομάδας σε επίπεδο υπηρεσιών, ναι, ιατρικές υπηρεσίες, οδοντιατρικές υπηρεσίες, προγράμματα, να μην τα ξαναπούμε, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, είναι και μία ανάσα για αυτούς τους τόπους, όταν από 100 μέχρι 150, 160 άτομα πηγαίνουν για αυτές 5, 6, 10 μέρες και δίνουν μία και οικονομική ανάσα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όλοι εμείς θα πρέπει να κοιμηθούμε κάπου, να κινηθούμε, να φάμε, να πιούμε. Θεωρώ ότι είναι και σημαντικό και αυτό.
0: Στις βαλίτσες σου, στη βαλίτσα σου, στο βαλιτσάκι σου όταν επιστρέφεις, τι έχεις?
1: Αγάπη.
0: Πολύ, εισπράτησε.
1: Αγάπη.
0: Σκέφτομαι τις αντιδράσεις παιδιών μικρών και ηλικιωμένων.
1: Ειδικά ηλικιωμένοι, οι πρώτη τους έννοια είναι να σε σταυρώσουν και να σου δώσουν μια ευχή. Και αυτό είναι σημαντική παρακαταθήκη. Να σου πούν ο Θεός να σε έχει καλά, τι ωραία φράση. Και τα παιδιά αυτή την ανιδιοτελή αγάπη και την αγκαλιά.
0: Και την αγκαλιά.
1: Δεν ναι. υπάρχει ό,τι καλύτερο.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Γυρίζεις πίσω με περισσότερη πίστη.
0: Ναι.
1: Και ευγνωμοσύνη. Ευγνωμοσύνη ναι. για αυτό που έχει ζήσει. Γι' αυτό σου λέω τελικά δεν ξέρω ποιος κερδίζει περισσότερα. Εγώ θεωρώ ότι κάθε φορά που πηγαίνω, επειδή γυρίζω πιο γεμάτη από αυτά τα συναισθήματα που στην καθημερινότητά μου είναι πολύ δύσκολο να τα ζω σε αυτό το βαθμό, τελικά ίσως εγώ γυρίζω πιο κερδισμένη.

0: Κάποιος λοιπόν που ευαισθητοποιείται από αυτή τη συζήτηση και από αυτά που ακούει από σένα ή από αυτά που διαβάζει ή από αυτά που βλέπει σε ένα ρεπορτάζ, έχει δύο τρόπους να βοηθήσει, φαντάζομαι. Ο ένας είναι γίνομαι μέλος και συμμετέχω κι εγώ σε αυτή τη μεγάλη ομάδα, και η άλλη είναι με όποιο μέσο έχω, χρήματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μηχανήματα. Αυτή δεν είναι η τρόπη που μπορεί να γίνει κάποιος συμμέτοχος όλης αυτής της και κοινωνός αυτής της προσπάθειας?
1: Ναι, και μέσα από το site της Action Ελλάς και τις σελίδες της και στα social media μπορεί να έρθει σε επαφή, όπως και μπορεί να συμπληρώσει μια φόρμα αν θέλει να γίνει εθελοντής και να δει από κοντά πώς είναι αυτό το εθελοντικό μας έργο, και να έρθει, θα επικοινωνήσει το αντίστοιχο τμήμα της ομάδας με εκείνον, αλλά και αν θέλει να προσφέρει και οικονομική βοήθεια, υπάρχουν αντίστοιχα κατευθυντήριες, οδηγίες μέσα στο site για το πώς μπορεί να το κάνει.
0: Να πούμε το site της Action Ελλάς.
1: Ναι, είναι το,
0: όπως το ακούγεται,
1: όπως ακούμε, Action Ελλάς, το Ελλάς με το...
0: με το H και το,
1: ακριβώς,
0: και το LL,
1: ναι.
0: Το πατάει δηλαδή και παραπέμπεται κατευθείαν στο site, το οποίο πρέπει να ομολογήσω ότι είναι εντυπωσιακό, η οργάνωση είναι εντυπωσιακή. Πώς είναι οι εθελοντές αυτοί, μετριούνται ή πάνε και έρχονται? Αυτή τη στιγμή να σε ρωτήσω πώς είναι οι εθελοντές στην Action Ελλάς.
1: Στην τελευταία μας δράση ήμασταν 152 άτομα.
0: Είναι στάνταρ πάντα οι 152? Είναι άλλοι που μπορούν, δεν μπορούν, έρχονται στο ένα ταξίδι, δεν μπορούν στο ένα. Θέλω να πω, ένας εθελοντής της Action είναι μόνιμα εθελοντής και κάποιες φορές μπορεί να μπορεί και κάποιες να μην μπορεί?
1: Αυτό έχει να κάνει και με τον προσωπικό του προγραμματισμό, όπως καταλαβαίνεις, με τη δουλειά του, με την οικογένειά του, αλλά υπάρχουν τα μέλη που είναι στάνταρ, και βέβαια υπάρχει μια μεγάλη οργανωτική ομάδα που ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν σε κάθε περιοχή κρίνει ποιοι πρέπει να πάνε. Οπότε όταν μας ορίζουν ότι θα γίνει μια δράση που θα πραγματοποιηθεί και σε ποιες ημερομηνίες, θα συμπληρώσουμε μια φόρμα ενδιαφέροντος και θα ενημερωθούμε αν τελικά εμείς θα μπορούμε να συμμετάσχουμε. Υπάρχει μια φοβερή οργάνωση πίσω από αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι πρέπει να πάνε εκεί άνθρωποι που πραγματικά πρέπει να προσφέρουν ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τόπου και του κάθε πληθυσμού.
0: Έχεις εσύ υπάρξει μάρτυρας περιστατικού που κάποιος ναι μεν θέλει αλλά δεν κάνει? Δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή όλοι μπορεί να θέλουν, αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν το αντέχουν, δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το κλίμα, δηλαδή έχουν έρθει και έχουν φύγει για κάποιο λόγο?
1: Νομίζω ότι αυτό σε όλες τις ομάδες συμβαίνει, γιατί το να μπορείς να προσφέρεις σε μια ομάδα έχει να κάνει και με το χαρακτήρα σου, έχει να κάνει και με το αν μπορείς να μπεις και συλλογικά να προσφέρεις σε μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με τον εθελοντισμό, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα, αλλά γι' αυτό και όπως σου είπα και πριν, μπαίνεις, βλέπεις πώς είναι, τις αρχές, πρέπει να ακολουθούμε κάποιους κανόνες. Σε κάθε αποστολή μας στέλνονται οι κανόνες, έχουμε έναν διοντολογικό κανόνα, γιατί καταλαβαίνεις όλα
0: τι
1: αυτά
0: είναι
1: τα
0: αυτοί
1: άτομα
0: οι κανόνες, δηλαδή.
1: Πρέπει να συμβιώνουν
0: και να
1: συνεπάρξουν και να προσφέρουν.
0: Ναι,
1: πρέπει όλοι να έχουμε έναν σεβασμό απέναντι σε όλους. Και απέναντι εννοείται και στον πληθυσμό τον οποίο
0: ένας
1: πάμε.
0: Ένας ηθικός κώδικας κάπου.
1: Ακριβώς. Και εννοείται ότι δεν πάμε μόνο για να, δηλαδή παράδειγμα, δεν θα πάω να κάνω την υπηρεσία μου στο ιατρείο, αλλά πηγαίνοντας προς το ιατρείο θα συναντήσω ένα παππού, μια γιαγιά που θέλει βοήθεια και δεν θα βοηθήσω.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ σημαντικό όταν φοράμε, όπως και εγώ σήμερα,
0: Action Ελλάς, we support society.
1: Δεν είμαστε μονάδες. Δεν είμαι τώρα η Άννα, είμαι η Action Ελλάς. Άρα θα πρέπει
0: να ενστερνίζεσαι τις αρχές αυτής της οργάνωσης.
1: Ακριβώς.
0: Με αυτόν τον τρόπο. Εσύ λοιπόν, οι ηλικίες των εθελοντών
1: ποικίλουν.
0: Δηλαδή, μικρότεροι, μεγαλύτεροι.
1: Έχουμε και παιδιά, όπως διάβασες και προηγουμένως,
0: τα παιδάκια
1: που είναι
0: αυτά, μαθητές,
1: σε σχολείο, ναι, φοιτητές, ανθρώπους της δικής μου ηλικίας, πιο μεγάλους που είναι στην παραγωγική τάξη, που μπορεί να είναι και λίγο πριν. Έχουμε πάρα πολλές. Δεν υπάρχει περιορισμός.
0: Όχι, δεν υπάρχει ούτε ηλικιακός ούτε κοινωνικός, φαντάζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Από όλα τα επαγγέλματα, από όλες τις τάξεις.
1: Και κάτι άλλο, δεν ξέρω να το τόνισα, είναι πολύ σημαντικό ότι η Action Ελλάς δίνει και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα και μπορεί μαζί της να δίνει και πράγματα που δεν τα έχουμε εύκολα σαν πρόσβαση, ακόμα και εμείς οι νησιώτες. Δηλαδή, μια κινητή μονάδα μαστού.
0: Ναι.
1: Ή ένα υπερσύγχρονο οφθαλμολογικό ιατρείο όπου το έχει μαζί της. Μια κινητή οφθαλμολογική μονάδα που μέχρι και OCT, δηλαδή μαγνητική τομογραφία, μπορεί να γίνει. Έχει τη δυνατότητα, ευτυχώς, λόγω των φίλων, υποστηρικτών, δωρητών, και έχει τέτοιο εξοπλισμό και προσφέρει ολοκληρωμένες και πολύ εξειδικευμένες φροντίδες ιατρικές στους κατοίκους των περιοχών που πάμε.
0: Και είναι εντυπωσιακό επίσης ότι συμμετέχουν και άνθρωποι, ας πούμε, υπάρχουν μάνες που αφήνουν πίσω οικογένειες με παιδιά.
1: Ναι, ναι.
0: Οι άνθρωποι που έχουν από πίσω τους παιδιά.
1: Όλοι έχουν από πίσω οικογένειες, ιατρία, μπορεί να είναι καθηγητές στο πανεπιστήμιο και να τρέχουν και προγράμματα στο πανεπιστήμιο. Όλοι εκείνη την περίοδο αφήνουν
0: είναι
1: κάτι.
0: Είναι dedicated, είναι αφοσιωμένοι στο
1: αφήνουν
0: σκοπό της
1: κάτι και πάνε για αυτό το συλλογικό.
0: Μάλιστα. Εξαιρετική πρωτοβουλία, εξαιρετικά όλα. Δεν ξέρεις εσύ ακόμα ποια είναι η επόμενη αποστολή?
1: Όχι, δεν ξέρω. Περιμένω να ενημερωθώ με μεγάλη
0: και έχεις
1: ανυπομονησία.
0: Και κάθε φορά περιμένεις την επόμενη φορά, με χαρά. Τι ήταν, Άννα μου, αυτό που θα σε έκανε να σταματήσεις αυτή τη δράση? Υπάρχει κάτι που θα σε εμπόδιζε να συνεχίσεις τη δράση στην Action Ελλάς?
1: Νόμιζα ότι κάτι πολύ σημαντικό, ευτυχώς ο τραυματισμός μου πρόσφατος τελικά δεν στάθηκε εμπόδιο και δεν ήταν μάλλον πολύ σημαντικός. Δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα, γιατί η ζωή και οι προκλήσεις της ζωής είναι μεγάλες και δεν ξέρεις τι σου κρύβουν. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι όσο μπορώ και όσο έχω την δυνατότητα να αφήνω για λίγο την καθημερινότητά μου, ναι, θέλω να πηγαίνω εκεί.
0: Με κινητήριες δυνάμεις, λοιπόν, την αγάπη, το σεβασμό και την προσφορά στον συνάνθρωπο, και ειδικά στον συνάνθρωπο που ζει στις ακριτικές περιοχές της χώρας, οι εθελοντές της Action Ελλάς κάνουν ταξίδια αλληλεγγύης και προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικές, πολιτιστικές, εκπαιδευτικές. Φροντίζουν, εν πάση περιπτώσει, τους απομακρυσμένους κατοίκους των νησιών ή της υπηρετικής Ελλάδας. Αυτός είναι ο σκοπός. Η τελευταία κουβέντα, μια και κλείνουμε την εκπομπή, είναι σε σένα. Σε όλους αυτούς που μας ακούν και το σκέφτονται και θέλουν, τους έχει μπει δηλαδή αυτό μέσα ότι μήπως να το κάνω κι εγώ, τι έχεις να τους πεις?
1: Να το κάνεις. Μη χάνεις λεπτό.
0: Τόσο ξεκάθαρα.
1: Ναι.
0: Μπορείς να επικοινωνήσεις, λοιπόν, με την Action Ελλάς και να σας πω κάτι, με οποιαδήποτε άλλη εθελοντική υπηρεσία.
1: Είναι πολλές οι εθελοντικές ομάδες
0: και οργανώσεις.
1: Αλλά να πω και κάτι άλλο.
0: Να πεις.
1: Και στην καθημερινότητά μας, στα μικρά πράγματα που βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, μπορούμε να είμαστε
0: εθελοντές.
1: Εκεί. Ακριβώς.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα. Αν θέλετε πιο οργανωμένα, υπάρχουν οι οργανωμένες ομάδες βοήθειας των συμπολιτών, και νομίζω ότι ο καιρός αυτός, αυτοί οι καιροί που διανύουμε, απαιτούν περισσότερο από κάθε άλλη φορά αυτή την αλληλεγγύη. Γιατί αν μεταξύ μας δεν βοηθάμε ο ένας τον άλλον, παιδιά, είμαστε χαμένοι. Αυτά από μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άννα Παπαναστασοπούλου. Θα πας στο ιατρείο σου τώρα?
1: Ναι, και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μεταφέρω αυτό το μήνυμα.
0: Ναι, είναι σημαντικό για όλους.
1: Ευχαριστώ και χαιρετίζω και καλησπερίζω όλες τις ακροάτριες και ακροατές του Real Voice.
0: Κορίτσι μου, αγαπημένο. Ευχαριστούμε και τον Πέρι Βασιλάκη που ήταν πολύτιμο συμπαραστάτη σε αυτή την εκπομπή και σήμερα. Τι έπαθες πάλι? Δείξε, πάμε, έλα όλοι μαζί. Ωραία, δείξαμε. Ο Νέαρ, παιδιά, μια χαρά, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Θα τα πούμε αύριο, αύριο το μεσημέρι στις 12. Μέχρι τότε, προσοχή, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να κάνετε κανένα μπάνιο, το λέω κάθε μέρα. Γεια σας και χαρά σας, αύριο τα λέμε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι. Με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410 82000.

Η πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια. Η πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια.

0: κατασκευές. Αυτό που αφορά εμάς άμεσα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί τα δίκτυα, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
1: Στα ύψη η ένταση στη Μέση Ανατολή παρά την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν Ισραήλ και Ιράν. Ο Ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκένωσης για την πόλη Τύρο στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αεροπορική επιδρομή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Τελαβίβο ότι θα μείνει μόνο του αν κλιμακώσει τον πόλεμο με την Τεχεράνη.
0: Άγρια δολοφονία στις Καλλιθιές Ρόδου. 55χρονος μαχαίρος, 63χρονο, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Ο δράστης που είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική στο παρελθόν υποστήριξε ότι το θύμα τον ενοχλούσε επίμονα, προκαλώντας του εκνευρισμό.
1: Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι καραβιές μεταναστών στα νότια της χώρας. Σε 2 επιχειρήσεις τα ξημερώματα νύχτα της Κρήτης διασώθηκαν περισσότεροι από 130 λοδαποί που έχουν μεταφερθεί σε Ηράκλειο και Ιεράπετρα. Το πρώτο εξάμηνο του έτους οι αφίξεις αγγίζουν τις 7.000, ενώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι ήταν 5.500.
0: Συνεχίζεται στη Λάρισα η δίκη για το πολύ νεκρό δυστύχημα των Τεμπών. Από το πρωί τοποθετούνται οι δικηγόροι τόσο των συγγενών όσο και των κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας.
1: Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδη αποστέλουν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Συναγερμός για περισσότερους από 5 τόνους ακατάλληλου κρέατος επιχείρηση των Βορείων Προαστίων. Ήταν έτοιμη να τα προμηθεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Η αποκάλυψη έγινε μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα.
1: Στα αθλητικά, μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League είναι ο Ολυμπιακός. Κέρδισε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον τρίτο τελικό και προηγείται με 2-1 νίκες. Αύριο στις 9 το βράδυ το επόμενο παιχνίδι στο ΆΚΑ.
0: Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μάρκο Νίκολιτσο στο καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕ και έχουμε νέες προκλήσεις μπροστά μας, ανέφερε ο Σέρβος προπονητής.
1: Και σχεδόν έθριος ο καιρός με αυξημένες νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, στους 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Θα συνεχιστεί και αύριο η απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πού παρουσιάζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Στο κέντρο της Αθήνας, πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων σταδίου Μάρνη. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιάς στο ύψος του Μοσχάτου. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Από απόψε στις 10 μέχρι τις 6 αύριο τα ξημερώματα θα είναι κλειστός ο κλάδος εξόδου προς Κοροπή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Συνεχίζονται οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές πρόπτικες και συζητούν για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Για εθνικά επιτεύγματα μίλησε από το βήμα του συνεδρίου αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, κάνοντας αναφορά στη μείωση του δημοσίου χρέους και στη σημαντική ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας τα τελευταία χρόνια. Ο Κωστής Χατζηδάκης αναφέρθηκε στους 3 άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθούμε, οι οποίοι είναι ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική. Ακούμε ένα απόσπασμα της τοποθέτησής του και επιστρέφουμε για να συνδεθούμε με τον χώρο του συνεδρίου.
4: Εκείνο το οποίο είναι βέβαιο είναι τα τελευταία χρόνια η πατρίδα μας έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους και στέκομαι ιδιαίτερα στη μείωση του δημόσιου χρέους όχι μόνο διότι δεν το συζητούμε όσο πρέπει, αλλά διότι η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Και επομένως το ότι έχουμε μειώσει σημαντικά το δημόσιο

0: δημόσιο χρέος είναι μια πατριωτική πράξη. Ελλάδα λοιπόν του 2030. Νομίζω πρέπει να σκεφτούμε γύρω από τρεις άξονες. Μια οικονομία ανταγωνιστική που θα διασφαλίζει σταθερά και μέσα σε δύσκολες συνθήκες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης από τη μια πλευρά, αλλά και συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη. Ένα κράτος σύγχρονο αλλά και διαφανές στη λειτουργία του, που να κερδίζει την εμπιστοσύνη του πολίτη, και μια στιβαρή εξωτερική, αμυντική και ενεργειακή πολιτική η οποία να θωρακίζει τη χώρα. Πρέπει να εξελίξουμε το μείγμα της οικονομικής μας πολιτικής και να προχωρήσουμε μπροστά με έμφαση σε δύο σημεία. Το ένα σημείο είναι παραγωγικότητα, γιατί εκεί έχουμε μείνει πίσω και πρέπει να γίνουν πράγματα αρκετά. Και το δεύτερο, σταθερά, πρέπει να είναι δίκαια διάχυση του πλούτου. Έχουμε ήδη συμφωνήσει με τον ΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για ένα καινούριο πρόγραμμα, το λέμε μεταξύ μας Πυσαρίδης 2, που θα ασχολείται ακριβώς με τις, θα επικεντρώνεται στις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της περίοδου 28-34, με αφορμή και το νέο πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ίδια περίοδο.
1: Τρέχουμε για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κασιανή Βραχά.
2: Βασίλη, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου Ελλάδα 2030 με θέμα την οικονομία και την ανάπτυξη. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Στην ομιλία του τόνισε ότι η πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια έχει πετύχει όχι κυβερνητικά επιτεύγματα, αλλά εθνικά επιτεύγματα σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς. Στάθηκε ιδιαίτερα, Βασίλη, στη μείωση του δημόσιου χρέους. Όχι μόνο δεν το συζητούμε όπως πρέπει, αλλά η πατρίδα μας έχει χρεοκοπήσει 5 φορές. Αυτή είναι η αχίλλειος πέρνα μας, τόνισε ο κύριος Χατζηδάκης. Δίπλα σε αυτό σημείωσε ότι έχει ενισχυθεί σημαντικά η αξιοπιστία της χώρας με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Παράλληλα σημείωσε ότι υπάρχουν τομείς στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Ο πρώτος τομέας είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και η καινοτομία. Αναφορικά με τον άξονα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επισήμανε ότι τα επόμενα χρόνια θα επέλεγε 3 ζητήματα στα οποία θα στεκόταν. Το ένα είναι το στεγαστικό, που η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει από το 2022 να εφαρμόζει μια σειρά από μέτρα στεγαστικής πολιτικής, καθώς η χώρα για 10 χρόνια δεν είχε καμία σχετική πολιτική. Το δεύτερο πρόβλημα, όπως επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης, είναι το δημογραφικό, που δεν είναι θέμα που αντιμετωπίζεται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αλίμονο αν η κυβέρνηση δεν το έχει ψηλά στην ατζέντα της. Δεν είναι θέμα μόνο επιδομάτων, όπως τόνισε, η νοοτροπίας, είναι και θέμα μέτρων, τα οποία σε βία κλίμακα θα συμφιλειώσουν την επαγγελματική με την προσωπική ζωή. Κλείνοντας την ομιλία του με τον τρίτο πυλώνα, που είναι η θωράκιση της Ελλάδας, ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε λόγο για μια ισχυρή άμυνα και διπλωματία σε μια ενεργειακή πολιτική που θα στηρίζει την προσπάθεια της χώρας. Έχουμε προχωρήσει τα τελευταία χρόνια χωρίς φωνές στην ενίσχυση της θέσης της χώρας, κατέληξε. Στη συνέχεια του συνεδρίου, Βασίλη, συζητήθηκε το νέο αναπτυξιακό μοντέλο και οι προοπτικές της χώρας μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο Μιχάλης Αργυρού, προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, δήλωσε πως δεν είμαστε στο τέλος της διαδρομής, αλλά είμαστε στη μέση και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στο βιωτικό επίπεδο και την οικονομία. Στο επίκεντρο του συνεδρίου, επίσης, Ελλάδα 2030, βρέθηκε και η αγορά εργασίας, η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως.
1: Τοποθετήθηκε πριν από λίγο, Κασιανή Βραχά.
2: Ακριβώς, και δήλωσε ότι η νέα αγορά εργασίας έχει διαρκώς περισσότερους εργαζομένους στους κόλπους της και ότι το ποσοστό γυναικών αυξάνεται συνεχώς. Από τις εργασίες του συνεδρίου δεν εξαιρέθηκε και το θέμα του πολιτισμού. Η Ελένη Δουντουλάκη, η Γενική Γραμματέα αρμόδια για το θέμα, τόνισε ότι ο πολιτισμός παράγει και οικονομική αξία που είναι μετρήσιμη. Εν συνεχεία, το συνέδριο Ελλάδα 2030, στο συνέδριο θα μιλήσει και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ θα υπάρξει αναλυτική συζήτηση για το μέλλον της αμυντικής βιομηχανίας. Τέλος, οι εργασίες του συνεδρίου θα κλείσουν με μια αναλυτική κουβέντα που θα πραγματεύεται την παραγωγική ανασυγκρότηση της αγροδιατροφικής βιομηχανίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κασιανή Βραχά. Να τονίσουμε ότι ο Real FM συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, του οποίου τις εργασίες μεταδίδουν απευθείας με ήχο και εικόνα το enikos.gr και το real.gr.
3: Αλλάζουμε κλίμα στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Αναζητούν οι αρχές συνεργούς του Παλαιστινίου της Χαμάς που συνελήφθη στην Κρήτη. Γι' αυτό το λόγο έχουν μπει στο μικροσκόπιο το κινητό του τηλέφωνο και άλλες ψηφιακές συσκευές, προκειμένου να δουν οι αρχές αν δρούσε μόνος του. Μέχρι στιγμής γνωρίζουμε ότι είχε διάβλο επικοινωνίας με τους δύο ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Επί του θέματος, μάλιστα, τοποθετήθηκε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είπε ότι ερευνάται αν έχει αλλάξει η στρατηγική της οργάνωσης και σχεδιάζει πλέον τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας και έχει το ρεπορτάζ. Θεοδόση.
4: Ελισάβετ, και αυτό προσπαθούν να προλάβουν οι αρχές, τόσο η αντιτρομοκρατική όσο και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτή τη δήλωση του κυρίου Χρυσοχοίδη, ότι δεν ξέρουμε αν έχει αλλάξει στρατηγική η Χαμάς, διότι η Χαμάς δεν είχε επεκτείνει τη δράση της εκτός Γάζας και σε μεμονωμένες περιπτώσεις στην Δυτική Όχθη, στα κατεχόμενα βεβαίως Παλαιστινιακά εδάφη από το Ισραήλ. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια εξαγωγή. Και αυτό είναι το επικίνδυνο. Και θέτονται ερωτήματα. Τέτοιοι πυρήνες, οι οποίοι είναι αόρατοι, υπάρχουν μόνο στην Κύπρο και στην Ελλάδα ή έχουμε διασπορά στην Ευρώπη? Οι φόβοι δυστυχώς είναι υπαρκτοί, διότι ο λεγόμενος και σταθμάρχης της Χαμάς στην Μαλαισία, ο άνθρωπος δηλαδή που τους εκπαίδευσε, και πέραν να έχει εκπαιδεύσει δεκάδες άτομα, λένε οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει οι ελληνικές υπηρεσίες, έχει ταυτοποιηθεί από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει έχουν διαβιβαστεί μάλιστα και σε όμορες μυστικές υπηρεσίες. Τώρα, φαίνεται ότι ο σύνδεσμος μεταξύ του σταθμάρχη της Χαμάς με τους πυρήνες Κύπρο και Ελλάδα και εν προκειμένου Κρήτη, γιατί στην Κρήτη συνελήφθη ο 37χρονος, είναι ο 38χρονος που συνελήφθη στην Κύπρο. Στο κινητό του τηλέφωνο κάποιες πληροφορίες που ακόμα όμως επίσημα δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι υπήρχε μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή. Μάλιστα λέγεται ότι σύμφωνα με αυτά που φέρεται να είπε ο 37χρονος εδώ στην Ελλάδα, όταν πια συνελήφθη από την αντιτρομοκρατική και εξετάστηκε και από κλιμάκιο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, φέρεται να είπε ότι μέσω κάποιας εφαρμογής θα έπαιρναν εντολές για το ποιος θα είναι ο στόχος τους. Ποιους θα χτυπήσουν? Αυτός ο στόχος είναι στην Ελλάδα? Είναι στην Ευρώπη? Αυτό κανείς δεν το ξέρει, γι' αυτό και έχει σημάνει κόκκινο συναγερμός σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και οι μυστικές υπηρεσίες ανά την Γυραιά Ήπειρο πια έχουν ανοίξει όλους τους διάβλους επικοινωνίας που έχουν μεταξύ τους για να μπορέσουν να προλάβουν κάτι το δυνηρό, γιατί φαίνεται, όπως είπε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, μάλλον η τακτική της Χαμάς έχει αλλάξει.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, ο οποίος μίλησε στο Άξιον 24.
5: Φυσικά υπάρχει δίκτυο, γιατί κάποιοι λένε για τους μοναχικούς λύκους και κανείς δεν είναι μοναχικός λύκος, κανείς δεν μπορεί να φτιάξει μόνος του. Έχουν εντοπίσει κάποια άτομα, εν πάση περιπτώσει αυτά είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Γιατί σε Ισραηλινούς ή Εβραϊκούς στόχους. Εμείς εδώ είμαστε μια χώρα τουριστική, φιλοξενούμε χιλιάδες πολίτες από το Ισραήλ, όπως και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνεστε πόσο επικίνδυνο και πόσο απειλητικό είναι όλο αυτό. Και πιστεύω θα εντοπιστούν όλοι στο τέλος. Το ζήτημα είναι να μην ξεκινήσει η οργάνωση αυτή, τα δίκτυα αυτά τρομοκρατικά.
1: Εξαιρετικά τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν προς το παρόν ανασταλεί. Οι εμπριστικές δηλώσεις, ωστόσο, συνεχίζονται, ανεβάζοντας εκ νέου τις τιμές του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Ιράν ανακοίνωσε ολοκλήρωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησε για σκληρότερη απάντηση εάν επαναληφθούν οι επιθέσεις στο Λίβανο ή σε δικά του εδάφη. Έχουμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, υποστήριξε εκ νέου ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μετά από επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος του ζήτησε τήρηση της εκεχηρίας, διαφορετικά θα μείνει μόνος του. Ο Τραμπ, Τζένι Κρυθαρά, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να κηρύξει απόλυτη νίκη έναντι του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, κάτι βέβαια που έχουμε ξανακούσει πολλές φορές και στο παρελθόν.
6: Έτσι είναι, Βασίλη. Γι' αυτό και οι αγορές δεν δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος σε νέες δηλώσεις του συνδέει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Εκτιμά ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μετά από συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας προσωρινή κυρία μεταξύ των δύο χωρών. Κατά τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει τον πόλεμο. Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει. Πάντως, αισιοδοξία ότι οι διαπραγματεύσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συμφωνία μέχρι το τέλος Ιουνίου, βέβαια, εξέφρασε ο πρεσβευτής Τεχεράνης στον ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Τιραβανί, την ώρα που η Ιρανική κυβέρνηση προειδοποίησε ότι θα λάβει πιο σκληρά και πιο συντριπτικά μέτρα σε περίπτωση νέων Ισραηλινών επιθέσεων, συμπεριλαμβανομένων ωστόσο και των χτυπημάτων στο Λίβανο, όπου οι Ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να συγκρούνται με την Χεζμπολάχ. Το Ιράν εκτόξευσε πυράβλους κατά του Ισραήλ την Κυριακή ως αντίπεινα για τη μαζική Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό. Ο Τραμπ πάντως αρνήθηκε ότι ο Νετανιάχου αγνόησε τις επισημίες του προχωρώντας σε επιθέσεις και είπε ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα ήταν ήδη καθοδόν, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, ο Τραμπ κάλεσε δημόσια τις δύο χώρες να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς, προειδοποιώντας ότι θέτουν σε κίνημα τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για μια συμφωνία που θα μπορούσε να τερματίσει αυτόν τον περιφερειακό πόλεμο.
3: Στη Ρόδο θα μεταφερθούμε τώρα για την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές με έναν 63χρονο να πέφτει νεκρός από το μαχαίρι του 55χρονου συγκατοίκου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αφορμή ήταν ασήμαντη, ωστόσο και οι δύο άνδρες αντιμετώπιζαν δυσκολίες. Ο δράστης είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική. Φαίνεται, όπως θα μας πει και ο συνάδελφος Τάσος Κώστας από το νησί, ότι η τοπική κοινωνία είναι σοκαρισμένη από την αγριότητα του εγκλήματος, Τάσο.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο, καλό μεσημέρι από τις Καλυθιές, το χωριό που βρίσκεται 12 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και χθες συγκλονίστηκε το βράδυ από αυτή την τραγική εξέλιξη. Μία αδερφική φιλία, μία δυνατή φιλία μετατράπηκε σε δολοφονία με μαχαίρι και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί τι ήταν αυτό που πυροδότησε την ένταση. Πολλές μαχαιριές από ό,τι μαθαίνουμε από τον δράστη στο θύμα. Δύο άνθρωποι που ήταν όλη μέρα μαζί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ έμεναν σε διπλανά δωμάτια, είχαν τα δικά τους προβλήματα με θέματα ο δράστης, με πολύ αλκοόλ το θύμα και χθες το βράδυ σε μια στιγμή χάθηκαν όλα και είχαμε αυτή τη δολοφονία.
3: Η αφορμή γνωρίζουμε ποια ήταν.
7: Δεν γνωρίζουμε. Ακούγονται πολλά ότι καθάριζαν κάποιες πατάτες και κάποια λογομαχία εκεί ξέφυγε και κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό του θύματος με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη όταν οδηγήθηκε στο νοσοκομείο. Δεν είχαν δώσει ιδέα. Εμείς εδώ στην κοινωνία τους γνωρίζαμε πολύ καλά με τα μικρά τους ονόματα, γνωρίζαμε τα θέματα που είχαν και οι δύο, αλλά δεν είχαμε καταλάβει ότι μπορούσε να είναι απειλητική, τουλάχιστον για εμάς, για την κοινωνία. Όπως αποδείχθηκε, ήταν επικίνδυνοι για τους εαυτούς τους και έκαναν κακό.
3: Είχε γίνει γνωστό αν υπήρχαν συγκρούσεις στο παρελθόν ή άλλα περιστατικά μεταξύ τους.
7: Κατά καιρούς υπήρχαν διάφορες εντάσεις, αλλά όχι σε βαθμό που να ξεφεύγει η κατάσταση ή να έχουμε επικίνδυνα θέματα. Θυμάμαι πριν από λίγους μήνες μιλώντας με το θύμα, μου είχε πει ότι ο φίλος του ήταν πάντα δίπλα του, τον οδηγούσε στους γιατρούς, τον οδηγούσε στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς αυτός δεν μπορούσε να κάνει χαρτιά και ήταν δίπλα του σε κάθε ανάγκη, ήταν πραγματικός φίλος και εκτιμούσε αυτή την φιλία. Και χθες το βράδυ.
3: Είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη. Πρέπει να δουν τώρα λοιπόν οι αρχές αν αυτό το χτύπημα ήταν το αποτέλεσμα μιας έκρηξης θυμού στιγμιαίας.
7: Υπάρχουν ερωτηματικά για το αν λειτουργήσε το κοινωνικό κράτος, αν αυτοί οι δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να λάβουν περισσότερη βοήθεια από επιστήμονες και από την τοπική αυτοδιοίκηση, ίσως από τους φορείς που ασχολούνται με τέτοια άτομα, καθώς ήταν ξεκάθαρος ότι είχαν θέματα και θα χρειαζόταν βοήθεια.
3: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον συνάδελφο Τάσο Κώστα.
1: Και από τη Ρόδο θα μεταφερθούμε στην Κρήτη, καθώς συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τις τελευταίες ώρες, σε διπλή επιχείρηση διάσωσης, περισυνελέγησαν περισσότεροι από 130 παράτυποι μετανάστες. Τα προηγούμενα 24 ώρα είχαν διασωθεί πάνω από 200, κυρίως στα νότια παράλια του νησιού. Οι αφήξεις είναι αθρώες, Μέρη Καριωτάκη.
8: Ακριβώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η Κρήτη είναι πλέον ο βασικός δρόμος προς την Ευρώπη για τις μεταναστευτικές ροές. Από εδώ περνά περίπου το 70% των αφήξεων που έχει η χώρα σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό. Καθημερινά καταγράφονται δεκάδες επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών. Σήμερα στις 6:45 το πρωί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού 48 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο γυναίκες, σε απόσταση περίπου 32 ναυτικών χιλιόμετρων, μιλίων, νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και λίγη ώρα αργότερα στην Ιεράπετρα, 84 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου στις 9 το πρωί και πια είναι στην Ιεράπετρα, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όπου και θα φιλοξενηθούν στο παλαιό δημοτικό σχολείο των Καλογέρων. Όπως πολύ σωστά είπες, και τα προηγούμενα 24 ώρα είχαμε αφήξεις μεταναστών, αργά αλλά σταθερά, με το θέατρο πλέον να είναι περισσότερο προς την ανατολική Κρήτη, την ανατολική πλευρά του νησιού, τα νότια παράλια της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, αλλά και τα νότια της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου και κυρίως την Ιεράπετρα και την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Το γεγονός παραμένει, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ότι στην ανατολική Κρήτη δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα μια οργανωμένη δομή.
1: Μαθαίνω, Μέρη, ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τοπικούς φορείς του νησιού για τη δημιουργία δομής φιλοξενίας.
8: Αναφανδόν κατά της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, για τα θυμία που έχουν επιλεγεί. Ωστόσο, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, Βασίλη, οι φορείς, τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και οι φορείς του τουρισμού, είναι εναντίον στη χωροθέτηση της δομής στον χώρο που έχει υποδείξει.
1: Συνενούν δηλαδή, αν βρεθεί διαφορετικό σημείο, συνενούν στο να δημιουργηθεί μια προσωρινή δομή φιλοξενίας και απλά έχουν ενστάσεις για τα σημεία που έχουν προεπιλεγεί.
8: Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται για το σημείο που βρίσκεται επί του βόρειο οδικού άξονα στον Δήμο Χερσονήσου και είναι οι εγκαταστάσεις του παλαιού κταίου που ανήκουν στην περιφέρεια Κρήτης. Ο Δήμος Χερσονήσου, όπως πολύ καλά ξέρουμε όλοι, είναι ο νούμερο ένα τουριστικός
1: προορισμός. Ακριβώς
8: Δήμος της χώρας, και αυτό θεωρούν σε συνεργασία με το γεγονός ότι καθοδόν προς τον Δήμο εκεί υπάρχει, όπως λέει ο Δήμαρχος του Ζαχαρίας Δοξαστάκης, υπάρχει ο καταβλισμός των Ρωμά, τα έργα του ΒΟΑΚ σε εξέλιξη που έχουν δυσκολέψει τη ζωή ντόπιων και επισκεπτών. Αν να δημιουργηθεί και μια δομή μεταναστών εκεί, όπου σε πολύ λίγο διάστημα δεν θα υπάρχει πρόσβαση από το βόρειο δικό άξονα, αλλά μέσα από τις τουριστικές περιοχές, τα τουριστικά θέρετρα, δεν συνεννούν σε καμία των περιπτώσεων. Και το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου, που συνεδρίασε εκτάκτως το Σάββατο και απόψε επίσης συνεδριάζει σε μια κρίσιμη συνεδρίαση, και το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι φορείς του τουρισμού, με επιστολή τους προς τον κύριο Πλεύρη, ζητούν να μην προχωρήσει η δομή, το σχέδιο προγραμματισμός για τη δομή στο πρώην κταίο, αλλά να βρεθεί ένας άλλος χώρος. Ωστόσο, Βασίλη, πρέπει να πούμε ότι εδώ και πολύ καιρό γίνεται προσπάθεια να ευρεθεί ένας χώρος. Μέχρι στιγμής έχουν προταθεί από την πλευρά του Υπουργείου, καθώς οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου εγγράφως δήλωσαν αδυναμία στην εξέβρεση χώρου. Από το Υπουργείο λοιπόν βρέθηκαν περίπου 7 χώροι κατά δήλωση του Θάνου Πλεύρη, όπου και οι 7 απορρίπτονται είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από τις τοπικές κοινωνίες, η κάθε μία από αυτές για διαφορετικούς λόγους, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές και επιβαρημένες περιοχές. Για παράδειγμα, την περιοχή των Μαλάδων, που μέχρι πριν από λίγο διάστημα είχαμε στο προσκήνιο. Είναι μια εξαιρετικά επιβαρημένη περιοχή από κάθε άποψη, είτε λόγω συγκοινωνιακού φόρτου, είτε λόγω εγκαταστάσεων, είτε λόγω έλλειψης υποδομών. Ακόμα εκεί δεν υπάρχουν βασικές υποδομές ή αποχέτευσης, για παράδειγμα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, κάθε μία από τις περιοχές που έχουν προταθεί για ειδικούς και γενικούς λόγους έχει απορριφθεί είτε από την τοπική αυτοδιοίκηση είτε από την τοπική κοινωνία, με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε στο παραένα. Ο Θάνος Πλεύρης είπε ότι σε 10 μέρες θα πρέπει να λειτουργεί η δομή και αυτή την ώρα η λύση της επίταξης πια, όπως δείχνουν τα πράγματα του συγκεκριμένου χώρου του κταίου ή των πρώην, ή του κτηρίου στις Μαλάδες, είτε ένα κτίριο πρώην εργοστάσιο επεξεργασίας ελαιολάδου επί της Ηρακλείου Μυρών, να είναι μονόδρομος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε τη συνάδελφο από το Κρήτη TV. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να συνδεθούμε με το χώρο του συνεδρίου Ελλάδα 2030. Στο βήμα βρίσκεται ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας.
9: Με ιδιαίτερη ταχύτητα, ίσως με πρωτοφανή ταχύτητα. Δεν θα σας εκπλήσω λέγοντάς σας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε. Εμείς η Ελλάδα είμαστε σε μια μοναδική θέση γεωγραφικά στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Υπήρου, ένα σημείο που και ιστορικά συναντήθηκαν και συναντώνται πολιτισμοί, οδοί επικοινωνίας, διάδρομοι ενέργειας. Αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάγκη να υπερασπίσουμε αυτήν τη χώρα, αυτό τον χώρο, αλλά βεβαίως και τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, το λόγο της ύπαρξής μας. Μου επιτρέπετε εδώ να σας πω ότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ένα βιβλίο του Κούντερα για την Κεντρική Ευρώπη, με μια πρωτότυπη εσωτερική αναζήτηση. Δεν θα ήμασταν, λέει, σε καλύτερη θέση εμείς οι Τσέχοι, εάν παλαιότερα είχαμε επιλέξει να είμαστε ένα απλό κομμάτι του γερμανικού χώρου, υιοθετώντας τη γερμανική γλώσσα, που μιλάνε πολύ περισσότεροι άνθρωποι, τους κώδικες επικοινωνίας που απευθύνονται σε ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό, αντί να επιδιώκουμε μια μοναχική πορεία. Με μια γλώσσα και με μια κουλτούρα που μιλούν...
1: Ο αναθεωρητισμός, είπε ο Υπουργός Άμυνας, έχει επανέλθει στην ημερήσια διάταξη και είναι ανάγκη να υπερασπιστούμε την χώρα μας.
3: Η πολιτική επικαιρότητα τώρα κυριαρχεί ο μίνι ανασχηματισμός που ανακοινώθηκε ευνηδιαστικά χθες, καθώς και οι αντιδράσεις που προκάλεσε. Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν ότι οι στοχευμένες αλλαγές με τρεις αντικαταστάσεις και μία προσθήκη στο υπάρχον σχήμα προέκυψαν από την ανάγκη να καλυφθεί το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο στο Υπουργείο Μεταφορών εν αναμονή της μετακίνησης του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και η θέση που άφησε κενή στο περιβάλλοντος ο αείμνηστος Νίκος Ταγαράς. Στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού έλεγαν μάλιστα ότι με τις χθεσινές ανακοινώσεις δόθηκε οριστικό τέλος στα όποια σενάρια για αλλαγές στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Παύλο Μαρινάκη να παραμένει αμετακίνητο στη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου μέχρι την προκήρυξη των εθνικών εκλογών την άνοιξη του 2027. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, που αναλαμβάνει καθήκοντα υφυπουργού οικονομικών, μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου τόσο για το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας όσο και για τον χρόνο των επόμενων εκλογών.
10: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια. Από την άλλη όμως θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην είμαι ακρηγορό, η οποία επιδιώκει να δώσει. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών. Λοιπόν, από την άλλη όμως θα πω το εξής. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Η εκτίμησή μου είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, Μήμπο και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση.
3: Δεν άργησε να έρθει η κριτική από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, συγκρατήσαμε την αντίδραση του Παύλου Χριστίδη, που με σκοπτικό ύφος σχολίασε τις αλλαγές με δύο φράσεις που αποδίδονται στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, Μαριτίνα Ζαφυριάδου.
11: Πολύ σωστά. Θέτει εποχή που ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορεί να αλλάξει ούτε το κλητήρα του. Είναι η μία ανασχημάτισμος χωρίς αλλαγή του Υπουργού Οικονομικών. Δεν λογίζεται ανασχημάτισμος. Είναι η άλλη. Και ο κ. Χριστίδης, με σκοπτικό έτσι τρόπο, υποστήριξε ότι για τον χθεσινό ανασχημάτισμο θα πρέπει ο καθένας να επιλέξει όποια τον εκφράζει περισσότερο. Ελισάβετ.
3: Να ακούσουμε εμείς τι δήλωσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Αμαλίας Κάτζου.
12: Δεν υπάρχει πολιτική αλλαγή ούτε σταθερότητα με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πάρα πολύ καθαρό ότι το ΠΑΣΟΚ εργάζεται για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα, όχι για να μείνουν ίδια τα πράγματα. Με τη Νέα Δημοκρατία στη διακυβέρνηση δεν μπορεί να γίνει. Αν είναι δεύτερο κόμμα και δεν έχει τον πόνους και έχει τον πόνους το πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο σενάριο. Αν τον πόνους το έχει το πρώτο κόμμα και το δεύτερο κόμμα, ακόμα και να ήθελε να συνεργαστεί με το τρίτο το τέταρτο, ξέρετε ότι δεν βγαίνουν τα μέσα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε σε υποθετικά σενάρια.
3: Εν τω μεταξύ, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε εκλογές για να λογοδοτήσει η κυβέρνηση και για να ανασάνει η χώρα. Σε ανακοίνωση του αναφέρει ότι οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά της κυβέρνησης, που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, όπως αναφέρει. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Μεγάλη απάτη εις βάρος ταξιδιωτών και τουριστικών επιχειρήσεων. Επιτίδιοι αποστέλουν SMS σε άτομα που έχουν κάνει κρατήσεις σε ξενοδοχεία μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών και τους καλούν να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία τους μέσω συνδέσμου.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
16: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
17: Ναι! Πάμε!
18: Πού θα πάμε?
19: Κρήτη!
17: Μήλο!
16: Κρήτη λέω κι εγώ!
17: Μήλο!
19: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
17: Hey.
16: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
17: Ναι!
19: Πάει το ταμείο.
16: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
17: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
18: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
20: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
21: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
22: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
21: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
23: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
4: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
2: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
4: ΕΣΧΑ?
2: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
4: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
2: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
18: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
24: Ήρθα!
18: Ένας θείος.
25: Ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
25: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
24: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
25: Τι έκανες?
24: Έβαλα πρωτεύγεια.
25: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
25: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
24: Έτσι.
25: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
24: Να, εδώ.
25: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
24: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
28: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
29: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
28: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
30: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
31: Προπόληση more.com.
32: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
33: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στον τουριστικό κλάδο μια νέα καλωστημένη απάτη που έχει στηθεί σε βάρος πολιτών οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε ηλεκτρονικές κρατήσεις. Επιτίδιοι χρησιμοποιούν δημόφιλες πλατφόρμες, συγκεντρώνουν προσωπικά δεδομένα και ζητούν μέσω γραπτών μηνυμάτων από τους ταξιδιώτες να επιβεβαιώσουν τις κρατήσεις και τα στοιχεία πληρωμής, μπαίνοντας σε επικίνδυνους συνδέσμους. Με τον τρόπο αυτό αποκτούν πρόσβαση στους λογαριασμούς και εξαφρίζουν υπέρογκα ποσά. Ο επικεφαλής των ελέγχων τουριστικής ανάπτυξης της Θεσσαλίας, Νικόλαος Σαρούκος, καλεί τόσο τους πολίτες όσο και τους επαγγελματίες του κλάδου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, Εύα Οικονομάκη.
2: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Έξαρση περιστατικών λοιπόν ηλεκτρονικής απάτης που συνδέονται με κρατήσεις καταλυμάτων μέσω δημοφιλών πλατφορμών τύπου Booking και Expedia καταγράφεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι επιτίδιοι, όπως είπες και εσύ, εκμεταλλεύονται είτε παραβιασμένους λογαριασμούς ξενοδοχείων, είτε στοιχεία που έχουν διαρρεύσει από κυβερνοεπιθέσεις, προκειμένου να αποστείλουν πιστικά μηνύματα σε ταξιδιώτες που έχουν ήδη πραγματοποιήσει διαδικτυακή κράτηση, με στόχο να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητες πληροφορίες. Η ανησυχία, να πούμε, ότι εντείνεται μετά και την πρόσφατη διαρροή δεδομένων που συνδέθηκε με την Booking, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες απέκτησαν πρόσβαση σε πληροφορίες κρατήσεων, όπως ονόματα πελατών, στοιχεία επικοινωνίας και λεπτομέρειες ταξιδιών. Με αυτά τα δεδομένα, λοιπόν, οι επιτίδιοι μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένους ταξιδιώτες, εμφανίζοντας τα μηνύματά τους ως απόλυτα αξιόπιστα. Συνήθως να πούμε ότι οι χρήστες λαμβάνουν ειδοποιήσεις είτε με SMS είτε με email ότι δήθεν υπάρχει πρόβλημα με την κράτησή τους ή ότι απαιτείται νέα πληρωμή για να αποφευχθεί η ακύρωσή της. Έτσι, ακολουθώντας τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στα μηνύματα, τα θύματα οδηγούνται σε ψεύτικες ιστοσελίδες όπου καλούνται να καταχωρήσουν στοιχεία πιστωτικών καρτών ή άλλους προσωπικούς κωδικούς. Να πούμε, Βασίλη, όπως είπες και εσύ, ότι οι ειδικοί στον τομέα κυβερνοασφάλειας επισημαίνουν ότι το φαινόμενο βρίσκεται σε έξαρση διεθνώς, ιδιαίτερα τώρα, δηλαδή κατά την τουριστική περίοδο, και συνιστούν στους ταξιδιώτες να πραγματοποιούν κάθε επικοινωνία και πληρωμή αποκλειστικά μέσα από τις επίσημες εφαρμογές και τα κανάλια των πλατφορμών από όπου έχουν κάνει την κράτησή τους. Να επισημάνουμε τέλος ότι σύμφωνα με ανάλυση εταιρείας, περισσότερα από 350 καταλύματα σε περίπου 50 χώρες φαίνεται ότι έχουν επηρεαστεί από πρόσφατα περιστατικά διαρροής δεδομένων πλατφορμών για ταξιδιωτικές κρατήσεις.
1: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Να σε ευχαριστήσουμε, Εύα. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πλέον τι άλλο θα σκεφτούν οι επιτίδιοι για να εξαπατήσουν τους πολίτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Την ίδια ώρα πάντως είναι θετικά τα μηνύματα που μας έρχονται από την τουριστική κίνηση των πρώτων μηνών του έτους, παρά την αβεβαιότητα και την ευρικότητα που επικρατεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε νέο ρεκόρ αφίξεων τους πρώτους 5 μήνες, με περισσότερους από 12 εκατομμύρια επιβάτες. 3 στους 4 μάλιστα προέρχονται από το εξωτερικό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει σχετικά.
4: Νέο ρεκόρ στην επιβατική κίνηση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος καταγράφηκε το πρώτο πεντάμινο του έτους. Συγκεκριμένα, από το αεροδρόμιο της Αθήνας διακινήθηκαν πάνω από 12.235.000 επιβάτες, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2025 ο αριθμός ανερχόταν σε 11.620.000. Ουσιαστικά μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 5,3% με την άνοδο να προέρχεται τόσο από την εσωτερική όσο και από τη διεθνή επιβατική κίνηση. Όσον αφορά τη διεθνή κίνηση, αυτή συνέχισε να αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής δραστηριότητας του αεροδρομίου, με περισσότερους από 8.800.000 επιβάτες να περνούν από το Ελευθέριος Βενιζέλος το πρώτο πεντάμινο του 2026. Ενδεικτικά, να πούμε ότι η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση καταγράφηκε τον Φεβρουάριο με 14,5% και 1.328.000 επιβάτες. Τον Απρίλιο παρατηρήθηκε η μοναδική αρνητική μεταβολή της περίοδου, καθώς η κίνηση μειώθηκε οριακά κατά 0,9%. Ενώ το Μάιο η αγορά επανήλθε σε αναπτυξιακή τροχιά με αύξηση 3,7%. Ο Μάιος αποτέλεσε παράλληλα το μήνα με τον μεγαλύτερο απόλυτο όγκο διεθνών επιβατών.
1: Διανύουμε ήδη το δεύτερο μήνα της αντιπυρικής περίοδου και τα στοιχεία της πυροσβεστικής για τις φωτιές που έχουν εκδηλωθεί μέχρι στιγμής είναι άκρως απογοητευτικά. Η συντριπτική πλειονότητα οφείλεται σε αμέλεια των πολιτών, οι οποίοι παρά τις προειδοποιήσεις δεν συμμορφώνονται. Άλλος κάπνιζε μέλισσες, άλλος πραγματοποιούσε θερμές εργασίες και ο κίνδυνος ολοχεύει δίπλα στην πόρτα μας, Σοφία Γαλάνη.
5: Να, γιατί από χορτοκοπτικό μηχάνημα που είχε μεταλλικό δίσκο ξεκίνησε η φωτιά στο Λουτράκι χθες, η οποία πήρε γρήγορα επικίνδυνες διαστάσεις. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβαν έναν 70χρονο Γάλλο, ο οποίος εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Λίγες μέρες νωρίτερα στο Γαλάτσι ξέσπασε φωτιά, η οποία προκλήθηκε όπως όλα δείχνουν από κάπνισμα μελισσιών. Τα στοιχεία της πυροσβεστικής δείχνουν ότι η πλειονότητα των περιστατικών προκαλείται από αμέλεια. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 3 Ιουνίου στην πυροσβεστική υπηρεσία Μεγάρων έχουν καταγραφεί 103 δασικές πυρκαγιές και στην πυροσβεστική υπηρεσία Ελευσίνας 590. Το διάστημα αυτό επιβλήθηκαν 393 διοικητικά πρόστιμα ύψους περίπου 346.000 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 69 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, 6 για πυρκαγιά από πρόθεση και 59 για πυρκαγιά από αμέλεια. Ο πρόεδρος των αξιωματικών του πυροσβεστικού σώματος, Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά σε όσους κάνουν εργασίες στην Ήπεθρο. Δήλωσε επίσης ότι φέτος το πυροσβεστικό σώμα έχει ενισχυθεί με πλέον μέσα και προσωπικό, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές στη χώρα μας.
6: Από ανθρώπινο χέρι ξεκινά το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών στη χώρα μας κάθε χρόνο, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια. Έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι αγρότες μας, οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κάτι το οποίο εάν έρθει σε επαφή με πέτρωμα στη γη, με κάποια πέτρα, με κάποια βραχώδη επιφάνεια, να προκαλέσει πυρφυρισμό. Φαίνεται ότι σε σχέση με πέρυσι και με τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο προστίθενται μέσα και εξοπλισμό στο πυροσβεστικό προσωπικό. Έχουμε 21 μονάδες δασοκομάντος σε διασπορά σε όλη την Ελλάδα. Είναι 1500 αριθμητικά οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν σε όλη την επικράτεια εκεί. Υπάρχουν διασπορά εναερίων μέσων με την συνδρομή τόσο σε υδροφόρες αλλά και με την εναέρια επιτήρηση από ντρόουν τα οποία ξεπερνάνε φέτος τα 100 να μπορούν να δίνουν εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων. Υπάρχουν 15.500 πυροσβέστες μόνιμο προσωπικό. Υπάρχουν 2.500 εποχικοί πυροσβέστες. Είναι 5.500 εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και άλλοι τόσοι εθελοντές των εθελοντικών ομάδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ευελπιστούμε με λιγότερες ενάρξεις να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών μας κοινωνιών με την πρόληψη, με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων, με την συντήρησή τους καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου.
3: Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές μετά τον εντοπισμό 5,3 τόνων ακατάλληλων κρεάτων σε επιχείρηση στα Βόρεια Προάστια. Μάλιστα, η εταιρεία ετοιμαζόταν να τα διοχετεύσει σε εστιατόρια και ξενοδοχεία όλης της χώρας. Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται, Γρηγόρη Διβάνη, μετά από καταγγελία για τροφική δηλητηρίαση σε ταβέρνα της Πεντέλης.
7: Ναι, αφετηρία της υπόθεσης αποτέλεσε μια καταγγελία για κρούσμα τροφικής δηλητηρίασης σε επιχείρηση εστίασης στην Πεντέλη. Μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης των πρώτων υλών εντοπίστηκε μεγάλη εγκατάσταση επεξεργασίας και εμπορίας κρέατος στον βόρειο τομέα Αθηνών, η οποία είχε προμηθεύσει το εστιατόριο με τα ύποπτα υλικά. Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που αφορούσαν την ασφάλεια των τροφίμων, τις συνθήκες αποθήκευσης και κατάψυξης, καθώς και την τήρηση των προβλεπόμενων συστημάτων ελέγχου. Στη συνέχεια, κλιμάκια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Πειραιά προχώρησαν σε επιπλέον κατασχέσεις περίπου 300 κιλών προϊόντων ζωικής προέλευσης, καθώς από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν προέκυψε ότι η εταιρεία τροφοδοτούσε τόσο νησιωτικές περιοχές όσο και ξενοδοχειακές μονάδες. Στο πλαίσιο της συνεργασίας των αρμόδιων αρχών δεσμεύτηκαν στοιχείο επιπλέον 50 κιλά προϊόντων που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Μετά από τα ευρήματα των ελέγχων, η Περιφέρεια Αττικής εισηγήθηκε στον ΕΦΕΤ την αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης. Για την υπόθεση μίλησε στο Open η εντεταλμένη σύμβουλος για θέματα αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, Δήμητρα Αγγελάκη.
8: Μία καταγγελία για ένα πιάτο κοτόπουλου μας οδήγησε ουσιαστικά σε μία κατάσχεση που έγινε για περισσότερες από 5 τόνους ακατάλληλων προϊόντων. Ένας πολίτης έκανε μία καταγγελία όταν νόσησε από καμπυλοβακτηρίδιο μετά από κατανάλωση κοτόπουλου σε μία πολύ μεγάλη ταβέρνα στην Νέα Πεντέλη. Ακολουθήσαμε τη διαδρομή του προϊόντος από το πιάτο του καταναλωτή προς τα πίσω. Έτσι λοιπόν εντοπίσαμε τον προμηθευτή, ένα πολύ μεγάλο προμηθευτή, και φυσικά οδηγηθήκαμε σε εγκατάσταση επεξεργασίας και διακίνησης κρεάτου. Η κατάσταση ήταν πολύ μακριά από την κατάσταση που θα έπρεπε να είχε μια σοβαρή επιχείρηση. Το σημαντικό είναι ότι βρήκαμε και μάλιστα πολύ ακριβά κρέατα, δηλαδή πλακάγκους, τα οποία είχαν καταψυχθεί, είχαν αλλαχθεί οι ετικέτες. Δεν γνωρίζαμε πότε αγοράστηκαν αυτά τα τρόφιμα, δεν υπήρχαν τιμολόγια. Τα ευρήματα ήταν πάρα πολλά. Λιγμένες ημερομηνίες διατηρησιμότητας, κατάψυξη συνοπών κοντά στην ημερομηνία λήξης, ελλειπή απαιτούμενη σήμανση, θερμοκρασίες υψηλότερες από αυτές που ορίζουν τα συστήματα HASP και ISO και φυσικά οι νόμοι.
0: Αθλητικά.
1: Μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του τίτλου της Basket League βρίσκεται ο Ολυμπιακός Δημήτρης Σταυρακάκη.
9: Ο Ολυμπιακός Θεσσαλονίκης Σταδιρίνης και Φιλίας κέρδισε 102-92 τον Παναθηναϊκό στον τρίτο τελικό. Προηγείται με 2-1 νίκες. Ήταν σίγουρα το καλύτερο παιχνίδι από τα δύο που προηγήθηκαν. Ένας συναρπαστικός αγώνας. Ο Ολυμπιακός πολύ καλός επιθετικά. Είχε το προβάδισμα από την αρχή απέναντι στον Παναθηναϊκό που δεν είχε τον τραυματία Τζέτι Όσμαν, ενώ έχασε με τραυματισμό τον Νίκο Ρογκαβόπουλο πριν το ημίχρονο. Ενώ νωρίς φορτώθηκαν με φάουλ οι Χουάντσο και Ναν, ξεμένοντας έτσι πράσινη απολύσεις στο φινάλε του αγώνα. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας μετά τη χθεσινή νίκη.
10: Σήμερα ήταν επιθετικά και από τις δύο ομάδες πολύ καλά. Νομίζω όμως ότι το ελέγξαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν, να ξέρεις, μια στιγμή που ο Παναθηναϊκός πέρασε για δύο πόντους. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Θεωρούμε ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η κούραση είναι 8 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα και είμαστε όλοι εδώ από τον Αύγουστο. Και για όλες τις ομάδες, σε όλα τα βλέπω, παρακαλωθώ, play-off, σε όλα τα πρωταθλήματα. Το επίπεδο δεν είναι αυτό που οι ομάδες μπορούν να παρουσιάσουν. Είναι η κούραση, η σωματική, η πνευματική. Αλλά αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Πολύ δύσκολο είναι γιατί το κίνητρο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι εμείς μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας που ήταν ο τεράστιος στόχος της ομάδας μας τα τελευταία χρόνια και φέτος. Υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες σε αυτή την χρονική στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει σίγουρα κίνητρο γιατί για αυτούς είναι πολύ σημαντικό απέναντί μας να παίξουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω σήμερα δείξαμε ότι και εμείς έχουμε κίνητρο σιγά σιγά γιατί είχα λίγο αμφιβολίες στην αρχή για το πώς θα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, αλλά μετά από σήμερα δεν έχω.
9: Ο Χρήστος Αρέλης, που βρέθηκε στην συνέντευξη τύπου αντί του Αργίνα Ταμάν, που αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές λίγο πριν τον φινάλε, στάθηκε στις ελεύθερες βολές χωρίς να κάνει κάποια άλλη δήλωση.
11: Θέλω μετά από δύο παιχνίδια, δύο τελικούς, εδώ στο ΣΕΦ να κάνω μόνο μία παρατήρηση για τους δύο αγώνες. Δύο πολύ ψηλό επίπεδο ομάδες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό, με όχι πολύ μεγάλες διαφορές. Παίζουν για να κερδίσουν το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος και στα δύο αυτά παιχνίδια οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι απλά μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας.
9: Ο Εβάν Φουρνιέ κορυφαίος των νικητών, 28 πόντους, 9 assist. Ο Σάσα Βεζέκοφ, 24 πόντους. Για τον Παναθηναϊκό, 19 πόντους ο Τζέριαν Γκραντ. Να ακούσουμε τη δήλωση πρωταγωνιστής του θεσινού παιχνιδιού για τον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ. Προσπαθήσαμε να είμαστε επιθετικοί και να κάνουμε καλύτερη και πιο αποτελεσματική δουλειά. Θα είναι δυσκολότερο παιχνίδι το επόμενο. Πάντα το τελευταίο για να κλείσεις μια σειρά είναι έτσι. Θα είναι πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ και ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Έχουμε δύο ημέρες μπροστά μας για να μάθουμε από τα λάθη μας. Αύριο στις 9 το βράδυ στο Telecom Center του ΑΚΑ το τέταρτο παιχνίδι με νίκη Ολυμπιακός κατακτά τον τίτλο στο 2-2 αν ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός. Επόμενο παιχνίδι και τελευταίο το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με μακροσκελή δήλωσή του, ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργίνα Ταμάν απάντησε για τα υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν κατά του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εν ώψη συνέχειας των τελικών. Τόνισε πως αισθάνεται περήφανος για την καταγωγή του. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στο γεγονός ότι η παρουσία των Ελλήνων παιχνών της ομάδας του υπάρχει ελληνικό στοιχείο στην ομάδα του, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, σχολίασε την παρουσία των ελληνικών σημαίων στο γήπεδο και απευθυνόμενος φιλάθλους του Ολυμπιακού έγραψε πως η ομάδα τους δεν παράταξε στο Game 3 ούτε έναν πραγματικά Έλληνα διεθνή παίχτη. Είναι φυσικό δικαίωμά σας να έρχεστε στους αγώνες κρατώντας σημαίες και το σέβομαι απόλυτα. Όμως επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ένα γεγονός. Χθες, στον τρίτο τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ούτε έναν πραγματικό διεθνή παίχτη της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα, στο NBA,
1: Χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος ακριβά τα εισιτήρια.
9: Ναι, οι Σαν Αντώνιο Σπέρς κέρδισαν στο Νέο Υόρκη του Νιου Γιόρκς Νικς 115-111. Τρίτος τελικός, μείωσαν σε 2-1. Επόμενο παιχνίδι την Πέμπτη και πάλι στη Νέα Υόρκη. Στις 4 νίκες κρίνει το τίτλος. Ο Τραμπ ήταν εκεί, είδε το παιχνίδι, ερωτήθηκε για τα εισιτήρια. Το φθηνότερο εισιτήριο κοστίζει 9.000 ευρώ. Και είπε ο Τραμπ μπορούν να το δούνε από την τηλεόραση. Δεν είναι ανάγκη να έρθουν στο γήπεδο όσοι δεν έχουν να πληρώσουν αυτό το ποσό.
0: Ο καιρός.
3: Απογευματινή αστάθεια αναμένεται και αύριο σε υπηρετικές περιοχές. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει.
12: Και πράγματι, Ελισάβετ, όχι μόνο αύριο, αλλά και όλες τις ημέρες της εβδομάδας και πάει λέγοντας. Ευτυχώς ή δυστυχώς θα έχουμε αυτές τις συννεφιές με τις βροχές και τις μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι βοριάδες του Αιγαίου θα φτάσουν τα 4 με 5, τοπικά στις Κυκλάδες έως 6 υποφόρη θερμοκρασία. Σε υψηλά σχετικά επίπεδα θα φτάσει στους 34 με 35, δεν αποκλείται ακόμα και τους 36 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλία. Στην Αττική περιμένουμε και αύριο ηλιοφάνεια, το πρωί, συννεφιά, το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες στα γύρω ορεινά. Βόρεια δάχη 3 με 4 στα νυχτά, 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 έως 32-33 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με περισσότερες πιθανότητες για τοπικές βροχές και μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή στον θερμαϊκό και η θερμοκρασία από 19 έως 31-32 βαθμούς.
1: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Χαϊδαρίου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στην Αιγαία. Άλλοι αφαίρουν τραύματα. Από μαχαίρι ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.
3: Και στο ενικός.gr, Μητσοτάκης για τα 6 χρόνια gov.gr. Όσο το κράτος γίνεται φιλικό προς τον πολίτη, τόσο περιορίζονται τα περιθώρια διαφθοράς.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτ. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
14: Real FM.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
18: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
19: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί τα αυτά.
19: Μπήκα σωστά.
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Η
14: επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
21: Όπου θέλω.
14: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6.
24: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000. Η Σχολή Χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μια παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, δωδεκανησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
25: 5 διαφορετικοί κόσμοι πεντητικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation, Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
26: Πολιτικές εξελίξεις.
27: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
28: Κοινωνία.
29: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
32: Αθλητικά.
33: Οικονομία.
34: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
35: Διεθνείς ειδήσεις.
36: Αθλητικά.
37: Πολιτισμός.
38: Ηθοποιός σημαίνει

0: Σου έχει συμβεί κάτι?
1: Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι είναι από,
0: θέλω να μου το πεις.
1: Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Θεωρώ ότι είναι το πιο ωραίο, το πιο κεφάτο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου. Δεύτερον, διότι σκέφτομαι, ξέρεις,
0: θέλω να μου πεις σου έχει συμβεί, Νικό.
1: Ένα από τα προηγούμενα καλοκαίρια, πολύ παλιά, 25-30 χρόνια, που ήμασταν μικροί και πηγαίναμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Η εικόνα που έχω, είμαστε σε... Τότε, πρόσεξε, εγώ δεν πηγαίνω ούτε σε νυχτερινά μαγαζιά, ούτε τέτοια, τίποτα. Δεν ξέρεις το. Λοιπόν, και είμαστε σε παραθαλάσσιο, ψαρό ταβέρνα. Και παίζει τέτοια τραγούδια. Και έρχονται στο Τσακίρ και έφυγε.
0: Άρα σου ήρθε κάτι καλό στο μυαλό, γιατί ανησύχησα προς στιγμήν και λέω και... μου έχει πάθει κάτι.
1: Περίμενε. Και μία παρέα, όπως είναι στο Τσακίρ και έφυγε, παίρνει αυτό το ενσυνήθεια τότε, σε κοσμικό νησί, το τραπέζι, με τα ψάρια όπως είναι.
0: Όπως ήταν.
1: Όπως είναι, μόλις λέει, έλα να τελειώσει ο Ρέμος, πάει το τραπέζι όλο.
0: Κάνουμε και την κίνηση τώρα, να καταλάβετε. Την κάνουμε, όποιος μας ακούει.
2: Μαχαίρι να καρφώσεις, κλείσε όλα ό,τι έχω και...
1: Αλλά το βασικό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω με το τραγούδι αυτό, αλλάζοντας το πρόσωπο, δηλαδή από το «έλα να με τελειώσεις», «ελάτε να με τελειώσετε», «να μας τελειώσετε» ή «πόσα θέλουν να μας τρελάνουν» στα κόμματα, Λουκία. Διότι ελάτε να μας τελειώσετε, καρφώστε μας ένα μαχαίρι να τελειώνουμε.
0: Αυτό.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή από
0: και
1: το πρωί.
0: Κυρίως γιατί δεν παίρνουμε απαντήσεις. Ρωτάμε.
1: Μα όχι μόνο.
0: Και δεν παίρνουμε σαφείς απαντήσεις σε αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει όλοι.
1: Άκου τι κενά έχω, γι' αυτό λέω ελάτε να μας τελειώσετε.
0: Ναι.
1: Γιώργο Τζιβελεκίδη, ξαναβάλω το. Λοιπόν, άκου. Αυτή τη στιγμή πάμε. Ουσιαστικά, ας μην ομολογεί η κυβέρνηση ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα, και εγώ σου λέω ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει στο φουλ. Θα έχουμε 6 μήνες προεκλογική περίοδο, 5 μήνες, 15 μήνες, δεν ξέρω. Το πολύ μέχρι Απρίλιο του 27. Τα κόμματα καλούνται να πείσουν τους ψηφοφόρους να τα ψηφίσουν. Αντί να συζητάμε γι' αυτό, με δική τους ευθύνη και όχι δική μας, συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Συζητάμε πώς τελειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και πάει στον Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας,
0: Θέλει το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και ποιος θέλει από το ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση δεν παίρνουμε.
1: Αν το ΠΑΣΟΚ που πέφτει στις δημοσκοπήσεις και αντί να πάρει 38 παίρνει 8, θα συνεργαστεί με κάποιο κόμμα όταν έρθει δεύτερο ή θέλει σόνι και καλά να έρθει πρώτο και από 8 να πάρει 31.
0: Και επίσης για να μην είμαστε άδικοι, και αν η Νέα Δημοκρατία σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία, με ποιον θα κυβερνήσει?
1: Ωραία.
0: Απάντηση δεν παίρνουμε από καμία μεριά. Ωραία.

0: Σαφή απάντηση.
1: Ο Σαμαράς είναι προφανές ότι θα κάνει κόμμα. Είχα σήμερα τον εκπρόσωπό του, τον κύριο Τσιούτσικα, λέω κόμμα θα κάνουν.
0: Μεγάλη επιτυχία που περιμένετε να σα απαντήσω. Εκεί σου απάντησε.
1: Περιμένετε να σα απαντήσω εγώ, αλλά με το απαντήσει ποιο θα μου απαντήσει. Λοιπόν, λέει λοιπόν. Λέω, ακούστε, έχω μία πληροφορία ότι ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα λίγο πριν από τις κάλπες. Απαντάει. Εσείς είπατε. Άρα το είπε.
0: Άρα το είπε. Ναι, κάτι τα ξέρω.
1: Δεύτερον, λέω, πάει να κάνει κόμμα να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, λέει.
0: Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Τι είναι αυτά
0: και
1: που
0: δεν
1: λέτε.
0: Τον άκουσα κιόλας, το φαντάζομαι. Λέω, κάνω προβολή.
1: Από 93 παπάς Μητσοτάκης πολιτική άνοιξη μέχρι. Σας παρακαλώ, λέει. Θέλετε με ζούμε το 93. Τι σχέση έχει το. Λέω, αλίμανο, καμία. Ναι. Δεύτερον, αυτή τη στιγμή ο Σαμαράς λένε ότι στα 75 του τι λόγο έχει να κάνει κόμμα παρά μόνο να εκδικηθεί το Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ, λέει, 75 δεν είναι ο πολιτικός για να παίρνει σύνταξη. Δεν υπάρχει σύνταξη για τον πολιτικό, δεν υπάρχει όριο τέλους στην ηλικία για την πατρίδα όλα.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτό εγώ δεν το αγοράζω και το βρίσκω ηλικιακό ρατσισμό. Όχι, το βρίσκω κακό το λένε αυτό για τον κύριο Σαμαρά.
1: Συμφωνώ.
0: Ηλικιακός ρατσισμός κανονικά.
1: Και καλά έκανε και απάντησε.
0: Και στα 80 μα θέλει να κάνει. Δεν κατάλαβα.
1: Συγγνώμη. Ο Σαμαράς φταίει που τον διέγραψε ο Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς δεν διέγραψε ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει που τον διέγραψε ο Μητσοτάκης. Λέω, περίπου είπε προδότη τον. Σας παρακαλώ, ξαναδιαβάστε τη συνέντευξη. Ουδέποτε έγινε αυτό το πράγμα. Και σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης λέει ένα με τον Τσίπρα. Λέω ένα με τον Τσίπρα.
0: Αυτό η αλήθεια είναι. Το άλλο που δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό το είπε ο πρώην Πρωθυπουργός και με το τραγούδι που λέγαμε χθες που ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Αλλά αυτό Μητσοτάκης Τσίπρας στην ίδια πρόταση, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Ανδρουλάκης Μητσοτάκης Τσίπρας.
0: Και επίσης, όπως λένε Μητσοτάκη και πολλά Τσίπρας, στελέχη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, ότι περιμένουν και ότι φαίνεται, λέει και από τις δημοσκοπήσεις, ότι παίρνουν και ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
1: Επίσης, λέω, ο Σαμαράς ετοιμάζεται. Κοιτάξτε, λέει, πριν ετοιμαστεί, θέλω να καταγγείλω οργανωμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για αποδόμησή του για να πληγεί. Και άρχισε να μου λέει: 1, 2, 3.
0: Όλοι το καταγγέλνουν αυτό. Μόνο για τον κύριο Σαμαρά και ο κύριος Ανδρουλάκης καταγγέλει οργανωμένο σχέδιο.
1: Ο Μαρινάκης δεν αποδοκίμασε το Θεοχάρη που είπε το Σαμαρά ακροδεξιό. Όχι, μου λέει. Όχι. Δεν είπε είναι ακροδεξιό ο Σαμαράς, αλλά δεν τον αποδοκίμασε. Πολύ ωραία. Λέω, ο κύριος Σαμαράς βλέπει τώρα βουλευτές της Δημοκρατίας. Βεβαίως. Λέω, ποιους, πω. Λέει, θέλετε να βάλουν και αστέρι ότι είναι προδότες. Δεν υπάρχει αυτό. Τον Καραμαλή, φυσικά. Λέω, είναι σύμπτωση ότι ο Καραμαλής κάθε φορά που λέει ο Σαμαράς είναι από κάτω ή κάθε φορά που λέει ο Καραμαλής είναι ο Σαμαράς από κάτω. Λέει σύμπτωση. Μιλάνε, βλέπονται, συμφωνούν, αλλά είναι σύμπτωση. Θέλω να πω, αυτό ότι κάνει μια ώστε και ένα μίδια. Ο Σαμαράς έρχεται να απαντήσει, κάνει κόμμα, θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Σαφώς, όσο και αν λένε κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα μας πλήξει.
1: Σωστά,
0: και δεν γίνεται.
1: Ο κύριος Πέτσας το παραδέχεται αυτό.
0: Ποιος?
1: Ο κύριος Πέτσας το παραδέχεται.
0: Ο κύριος Πέτσας και ο κύριος Καραγκούνης το έχει παραδεχτεί. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που δεν το παραδέχονται και λένε ότι εμάς δεν μας αγγίζει. Ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται σε ένα άλλο κοινό από εμάς. Το έχω ακούσει και αυτό.
1: Ο ίδιος λέει δεν είναι στόχος μου να πλήξω τη Νέα Δημοκρατία. Να ρωτήσετε το Μητσοτάκη γιατί εγώ είμαι εδώ και δεν είμαι εκεί. Εγώ δεν το επεδίωξα, εκείνος το επεδίωξε. Απαντάει η κυρία Σδούκου, δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο να πληγεί. Σεβόμαστε του Σαμάρα.
0: Το θέμα είναι ότι είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι. Περίμενε τώρα. Πασόκ, το κύριο Γερουλάνο το πρωί. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Είχατε πει να ξεκολλήσει η Βερόνα, ξεκόλλησε προς τα κάτω. Λέει, θα ξανανέβει. Λέω, ναι, αλλά από το 2014 πήγε στο 8.
0: Τρόπο. Τώρα που υπάρχει ο κύριος Τσίπρας.
1: Λέω, κάνετε κάτι λάθος εσείς ή.
0: Πήρες απάντηση, γιατί και εγώ την κάνω αυτή την ερώτηση.
1: Ή ο πρόεδρος λέει, κοιτάξτε, το πρόγραμμά μας είναι να κάνουμε.
0: Δεν ρώτησα το πρόγραμμα.
1: Τι θα κάνετε. Λέω, τι κάνετε λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόγραμμά μας είναι να. Λέω, σας παρακαλώ, πείτε μου όχι. Λέω, ο Δούκας τροφοδοτεί την εσωστρέφεια ανοίγοντας συζήτηση Τσίπρα.
0: Πήρες απάντηση αυτό. Δεν σχολιάζουμε στελέχη. Ακριβώς τα όργανα. Λοιπόν, να βάλουμε ένα τίτλο σε αυτή την περίοδο που βιώνουμε εδώ κανένα μήνα. Δεν παίρνουμε απαντήσεις.
1: Δεν παίρνουμε απαντήσεις.
0: Αυτό.
1: Γι' αυτό λέω, Έλληνα, με τελειώσεις.
0: Να βάλουμε ένα τίτλο.
1: Πώς θέλετε να μας τελειώσετε.
0: Αυτό που λες, έλα να με τελειώσεις. Δεν παίρνουμε απαντήσεις. Κάνουμε ερωτήσεις, αλλά απαντήσεις δεν παίρνουμε.
1: Να μη σου πω, καυγά το πρωί Σδούκου, Τεμπονέρας, Παπάς για τον Τσίπρα. Ξαναζούμε το 15, το 19, το 23, όλο από την αρχή.
0: Αφού εγώ χθες το βράδυ έλεγα στο Κόντρα, ήταν το πρώτο πάνελ που δεν τσακώθηκε Πασόκ με ελληνική αριστερά. Πραγματικά. Δεν μου έχει ξανασυμβεί, δεν το τσακώνεται το Πασόκ με την ελληνική αριστερά.
1: Τσίπρα.
0: Ναι, για τον Τσίπρα.
1: Πρέπει να πω ότι δυστυχώς για μια ακόμα μέρα διαπιστώνω Ότι ο κύριος Τσανθόπουλος δεν κλείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πού το είδατε αυτό?
0: Α.
1: Έχει τέτοιο πράγμα εσύ?
0: Εγώ όχι, πού να το δω. Όχι, εμένα μου φαίνεται ότι όχι μόνο κλείνει, βάζει και διπλό λουκέτο. Αλλά λέει, λέμε τώρα.
1: Πάμε δίπλα στον Τσίπρα. Σα ναι. Κάλεσε άλλα λόγια.
0: Μα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Ο ίδιο βέβαια τον τιμά.
0: Τον τιμά
1: λέει,
0: ο κύριο Τσανθόπουλος. Έχει πει ότι εγώ θα παραμείνω έτσι. Με εξέλιξε ο λαό τη δράμα. Θα παραμείνω μέχρι τέλου.
1: Λοιπόν, όλε ανεξάρτητα από τα ονόματα που αναφέραμε, όλε οι απαντήσει δυστυχώ παραπέμπουν στον άνθρωπο ο οποίος από σήμερα τελικά δεν θα παραμείνει κύριος Μαρινάκης. Δεν το ξέρεις αυτό? Ναι, ναι. Αναλαμβάνει κυβερνητικός εκπρόσωπος ο άνθρωπος, το ακούσουμε. Πάμε Γιώργο στο Βαγκαλό.
2: Εμείς γιατί κοιτάξτε στην εταιρεία αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι λέει θέλουμε να γίνει και εμείς μετά είπαμε όχι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος γιατίς για να οριστεί για να αφού ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
0: Αυτά είναι αυτά που ακούμε τώρα, Νίκο.
1: Θωμάς Μάτσιος, αντιπρόεδρος του ΔΣΑΕΚΟΥ, αναλαμβάνει από σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος για να δίνει σαφείς απαντήσεις ο άνθρωπος, να καταλαβαίνουμε.
0: Στο δίνω, έχεις χιούμορ.
1: Μα δεν έχουμε, μην έχουμε, κοίταξε, τουλάχιστον στην κυβέρνηση να υπάρχει κάτι σταθερό. Να είναι ο κύριος Μάτσιος, ο οποίος μιλάει από τα δόντια, ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Εντάξει, στο Πασόκ έχουμε, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, στην Ελλάς έχουμε.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως έχουμε.
0: Πάμε στην μεταγραφή αεροδρομίου, παρακαλώ.
1: Γιώργο μου, τον νέο κυβερνητικό εκπρόσωπο, παρακαλώ.
2: Εμείς γιατί κοιτάξτε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι, αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε με ότι αυτό εμείς δεν καν θέλαμε, αυτοί είπανε όχι λέει θέλουμε να γίνει και εμείς μετά είπαμε όχι λέμε δεν θα γίνει, θα κάνει γίνει αυτό πάλι νέος γιατίς για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το παιχνίδι.
0: Πώς θα είναι από τον κύριο Μάτσιο? Μάτσιος. Αυτό είναι ο άνθρωπός μας. Αυτές είναι οι απαντήσεις που παίρνουμε τον τελευταίο καιρό και σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Θέλουμε λίγο πιο σαφείς, αν γίνεται.
1: Λέω να τον βρω, να τον βγάλω live, αν σου φαίνεται.
0: Ναι, οπωσδήποτε.
1: Με τίτλο νέος κυβερνητικός
0: εκπρόσωπος. Πίνουμε νερό στο όνομά σας τον τελευταίο καιρό.
1: Θα του πω το εξής. Έλα να κάνουμε μια εικονική συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο. Να σας πω, επειδή μου το ξεκαθαρίζουν. Με το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, τι βλέπετε να γίνει?
0: Και θα τον αρχίσεις. Και θα βάλει αυτό ακριβώς. Αυτό.
1: Ναι. Όχι, θα πάντα.
0: Το Πασόκ.
1: Το Πασόκ, ο Δούκας.
0: Ναι, η Νέα Δημοκρατία με ποιον θα κυβερνήσει. Η Νέα Δημοκρατία με ποιον θα κυβερνήσει. Δεν είναι αυτό δύναμη. Θα πάντα ο κύριος. Έλα, βάλε άλλη μία.
1: Το βγάλω. Όχι, φτάνει. Μην το βάλουμε. Λοιπόν. Καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Ένα καλοκαιρινό μεσημέρι. Είμαστε εδώ στον Real FM. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, 3 και 4.
0: Εδώ
1: ο
0: κύριος
1: Γιώργος Τζιβελεκίδης
0: απέναντί μας. Η Δήμητρα Επανανού, όπως κάθε μεσημέρι, μας βοηθάει στα πάντα. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Λοιπόν, αν νομίζεις ότι ο ΔΣΑΕΚΟΣ είναι ελληνικό φαινόμενο, κάνεις λάθος.
0: Και ο Τραμπ τα
1: λοιπόν,
0: κάνει κάτι τέτοια.
1: Άκου να ζεις. Έχει τελειώσει η ιστορία. Πρόσεξε να δεις πώς θα σε πάω τώρα στον ΕΔΕΣΑΙΚΟ της Ουάσιγκτον.
0: Ναι.
1: Έχει τελειώσει η ιστορία του πολέμου που ξαναξέσπασε μεταξύ Ιράν και Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν παρασκήνιο, πολύ παρασκήνιο χθες. Πώς ο Τραμπ πήρε τον Νετανιάχου τηλέφωνο, του είπε άντε βάρε μία να τελειώνουμε. Ο Νετανιάχου έλεγε δεν γίνεται, αφού χτυπάει το Ιράν, πρέπει να απαντήσω. Να χτυπήσει το Χεσμπολάχ, μην χτυπήσει. Έλεγε ο άλλος ναι αυτό. Το ρεζουμέ είναι ότι κάθε φορά γίνεται το εξής. Τελειώνει ο πόλεμος. Μετά βγαίνει κάποιος εδώ ειδικός και λέει τέλειωσε ο πόλεμος. Μετά του λέω δεν τέλειωσε. Αφού του λέω δεν τέλειωσε και του εξηγώ δεν τέλειωσε για το Ισραήλ, θέλει να συνεχίσει να χτυπάει τη Χεσμπολάχ, προσπαθώ να τον πείσω. Το ίδιο βράδυ χτυπάει το Ισραήλ τη Χεσμπολάχ. Μετά λέει το Ιράν δεν ισχύει και κυρία, χτυπάει. Προχθές χτύπησε με πυράβλους το Ισραήλ. Απάντησε το Ισραήλ στο Ιράν με πυράβλους. Μετά αντίλαξαν πυράβλους Χεσμπολάχ με Ισραήλ. Και μετά ξαπαίνει ο Τραμπ τηλέφωνο, παιδιά σταματήστε. Εδώ λοιπόν αποκαλύπτει ότι ο Τραμπ παίρνει τον Νετανιάχου και του λέει ρε αδελφέ, μην απαντήσει, θα απαντήσω. Μην απαντήσει, θα απαντήσω. Εντάξει, λέει, απάντα μία να τελειώνουμε και τέλος.
0: Ναι,
1: απάντησε
0: ναι.
1: Μία και τέλος.
0: Ναι. Μετά, να είσαι σίγουρος.
1: Λέει ο Τραμπ, με ευτυχώς μου είπε ο Νετανιάχου τέλος.
0: Ναι.
1: Γίνεται ο Νετανιάχου, εγώ είπα τέλος. Εγώ δεν του είπα τέλος. Εγώ του είπα ότι αν ξαναχτυπήσει το Ιράν θα απαντήσουμε και ότι με τη Χεσμπολά δεν είναι τέλος, διότι δεν τελειώσαμε. Και μετά από όλα αυτά. Πάει ο
0: και
1: Τραμπ,
0: μετά και μετά και μετά.
1: Πάει ο Τραμπ
0: πόσα και μετά, Χριστέ.
1: Ναι, πάει ο Τραμπ στον τρίτο τελικό του NBA. Τον αποδοκιμάζουν φουλ το γήπεδο.
0: Τι θα τον έκαναν.
1: Η επόμενη εικόνα είναι ότι παραγγέλει ένα σνακ και τρώει. Πρόσεξε, πίτσα με πατάτες τηγανιτές στο τσαπαετό.
0: Και εγώ μετά... ξέρω ότι του αρέσουν συγκεκριμένα μπέργκερ.
1: Όχι, όχι.
0: Εγώ αυτό
1: πίτσα.
0: Ξέρω.
1: Πίτσα με πατάτες τηγανιτές.
0: Και εσύ δεν το ξέρεις, Γιώργο.
1: Περίμενα, on camera. Ναι. Και μετά τι κάνει όταν τελειώνει.
0: Τι κάνει.
1: Το παίρνει ύπνο τη. Το σκουτάει διπλανός, Ναι, τον
0: ξυπνάει
1: ύπνο.
0: Λίγο. Αφού αλλά κατά τα άλλα δεν τον παίρνει ο ύπνος.
1: Και μετά κάνει δηλώσεις.
0: Δηλαδή να πας στο τελικό του NBA και να σε πάρει ο ύπνος.
1: Περίμενε. Και μετά κάνει δηλώσεις.
0: Κουράζεται το πρόεδρο. Και λέει, τον λυπάμαι.
1: Ήταν μια θαυμάσια υποδοχή που είχα στο τελικό του
0: θαυμάσια.
1: NBA.
0: Θαυμάσια.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα
1: ναι.
0: Χαρίσματα δεν τα άκουσε. Ναι. Ναι, μήπως είναι, πρέπει να κοιτάξει λίγο τα αυτάκια του. Περίμενε.
1: Δεύτερον. Εντάξει, τελειώσαν, το κάναν το κομμάτι τους, λέει, κομμάτι τους, ο πόλεμος του κομμάτι τους, Ιρανοί και Ισραηλινοί, τώρα πάμε για μια καλή συμφωνία σε λίγες μέρες. Και μετά βγαίνουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τι λένε?
0: Τι λένε τα μαλλιγεία, λέει,
1: για τον ελευθεριακό της Αμερικής.
0: Για τον ελευθεριακό, τι.
1: Βγαίνει το αγαπημένο του CNN που λέει ότι ντροπή, έσχος, ναι, και λέει μετρήσαμε από την αρχή του πολέμου. Ο Τραμπ έχει πει 37 φορές ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Πάντως ο Τραμπ
1: φορές.
0: Επιμένει ότι αν πει κάτι στον Νετανιάχου να το κάνει, ο Νετανιάχου θα το κάνει.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Αυτό είναι το πρόβλημα και δεν το βλέπει και κανείς στον πλανήτη.
1: Σου ξαναλέω. Η σειρά είναι η εξής. Λέει ο Τραμπ, πάμε σε συμφωνία. Λέει ο Νετανιάχου, ποια συμφωνία, παιδιά.
0: Το CNN να... λέει μέτρησε πόσες φορές. Ναι, 37 ή 35.
1: 37.
0: 37.
1: Λοιπόν, λέει ο Τραμπ, πάμε σε συμφωνία. Βγαίνει ο Νετανιάχου και λέει: με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά έχω ανοιχτούς λογαριασμούς με τη Χεσμολά. Παίρνει ο Τραμπ τον Νετανιάχου τηλέφωνο, του λέει: σε παρακαλώ, σταμάτα το. Μετά χτυπάει το Ισραήλ τη Βηρυτό και το Νότιο Λίβανο. Μετά απαντάει η Χεσμολά. Μετά χτυπάει το Ιράν. Μετά χτυπάνε οι Ισραηλινοί. Μετά ξαναπαίρνει ο Τραμπ. Εκεί βρισκόμαστε, Λουκία. Αυτό θα γίνεται πόσο.
0: Στο αλαλούμ το απόλυτο, δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: και το θέμα είναι ότι. Δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι παράλληλα. Πάλι έχουμε τις τιμές να εκτοξεύονται. Δεν ξέρω τι θα δούμε από πληθωριστικές πιέσεις στο εξής. Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας το οποίο φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι, περίμενε.
0: Τα στενά του ορμούς παραμένουν κλειστά.
1: Περίμενε, υπάρχει άλλο ζήτημα. Βγαίνει ο επικεφαλής της ομάδας Κούτζ στον φρόντο της Επανάστασης και λέει ότι εμείς θα φτιάξουμε, λέει, μια γραμμή αντίστασης που θα ξεκινάει από τα στενά του ορμούς και πού θα καταλήγει? Στην άλλη πλευρά, στο Μάντελ Μαντέμπ. Το οποίο είναι στην αρχή της Ερυθράς Θάλασσας, στην Ιεμένη, κάτω. Εάν κλείσουν, Λουκία, και το ένα στενό και το άλλο στενό, πάει, στραγγαλίστηκε η παγκόσμια οικονομία. Αυτό θα είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό έχει περάσει τα ψηφίσματα.
0: Θεωρείς ότι δεν έχει στραγγαλιστεί ήδη?
1: Όχι. Όχι, διότι είναι
0: έχουμε ακόμα.
1: Υπάρχει το πέρασμα της Ερυθράς. Αν κλείσει και η Ερυθρά Θάλασσα, εάν κάνουν πράξη αυτό που απειλούν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα το κάνουν. Μαζί με τους Χούθη, γιατί αυτό είναι στην άκρη της Ιεμένης που είναι Χούθη εκεί. Οι φρουροί της Επανάστασης με τους Χούθη και κλείσουν και την Ερυθρά Θάλασσα, ξέρεις τι θα γίνει. Θα είναι η απόλυτη πανελευθερία. Δηλαδή, για την παγκόσμια οικονομία, αν κλείσουν και τα δύο στενά, πού θα κάνουν το γύρο της Αφρικής, τα πλοία. Δεν γίνεται αυτό. Βάλει λίγο, υπέροχο τραγούδι, Γιώργο, βάλει.

0: Έλα, σε μάθω κι εγώ κάτι. Pink. Η Pink είναι.
1: Η Pink. Και
0: η Pink, η οποία έχει φοβερά τραγούδια. Δεν είναι μόνο αυτό. Φοβερά
1: το τραγούδι,
0: τραγούδια.
1: What about us, τι θα γίνει, φίλε, με εμάς. Υπάρχει και η ελληνική εκδοχή.
0: Ναι. Μόντους.

0: Υπέροχο τραγούδι, ε.
1: Υπέροχο. Από τα εμένα είναι τα πολύ αγαπημένα.
0: Μπράβο, Γιώργο. Μπράβο, Γιώργο.
1: Φοβερή Pink.
0: Μπράβο. Συναθήκατε με τη Λουκία και τα βάλατε.
1: Είναι από τα πολύ αγαπημένα μου. Μπράβο, Γιώργο.
0: Υπάρχει ένα φοβερό έγκλημα στο Αίγιο. Βλέπω τώρα, ήταν νεκρή
1: λοιπόν,
0: η μητέρα και γιος.
1: Αν πρόκειται για ακόμα μία γυναικοκτονία, δεν έχει εξακριβωθεί ακόμα. Αλλά φαίνεται ότι έχουν συλλάβει τον σύντροφο.
0: Τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας.
1: Τον Ιταλό σύντροφο της μητέρας και ανακρίνεται. Φαίνεται ότι είναι ύποπτος. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα.
0: Το πράγμα είναι συγκλονιστικό. Αποκαλύπτεται
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό.
0: Ότι πυροβόλησαν το γιο στο κεφάλι και
1: μετά τον
0: μαχαίρωσαν.
1: Και η μητέρα πάλεψε με το δολοφόνο πριν τη σκοτώσει. Αλλά από ό,τι διαβάζω, ο μόνος ύποπτος αυτή τη στιγμή είναι ο σύντροφος της μητέρας.
0: Ο Ιταλός σύντροφος.
1: Ναι.
0: Που ήταν στο σπίτι.
1: Αν πρόκειται λοιπόν για ακόμα μία γυναικοκτονία, ελπίζω να μην είναι έτσι. Δηλαδή θέλω να πω να μην είναι ο σύντροφος πάλι.
0: Εδώ έχει σκοτώσει και το παιδί όμως.
1: Έχει σκοτώσει και το παιδί, σαφώς.
0: Πρόσεξε. Ο πυροβολείο δράστης με αεροβόλο στο κεφάλι το παιδί 26 χρονών το μαχαιρώνει μέχρι θανάτου. Ενώ είναι ζωντανό, ε. Η μάνα ακούει τη φασαρία. Δέχεται τη δολοφονική επίθεση. Ο σύντροφος 65, η σύντροφος 54, η νεκρή γυναίκα. Αυτό λέει: να σου πω, κοιμόμουν, ξύπνησα και του βρήκα νεκρούς. Λέει. Αλλά ήταν στο σπίτι.
1: Ειδοποίησε ένα γείτονα μετά τις 12. Το έγκλημα είχε γίνει νωρίτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω, δεν το παίζω detective, αλλά βρήκαμε. Λέμε ότι έχει συλληφθεί και ανακρίνεται ο 65χρονος. Ο Ιταλός σύντροφος.
0: Το όπλο το βρήκαν. Βρήκαν και το μαχαίρι κρυμμένο σε μια γλάστρα στην αυλή και είναι στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και τα δύο όπλα του εγκλήματος. Είναι συγκλονιστική ιστορία πάντως. Τώρα σκέψου να πυροβολεί το παιδί και μετά να το μαχαιρώνει μέχρι θανάτου.
1: Και σκέψου τη μάνα που μπαίνει στη μέση να σώσει το παιδί της. Και σκέψου που η γυναίκα πριν πεθάνει το είδε αυτό με τα μάτια της. Είδε το παιδί της σε αυτή την κατάσταση.
0: Έτσι.

0: Πάντως, ξέρεις, πραγματικά στενοχωριέμαι, γιατί ενώ είμαστε ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο, συζητάμε 99% για το κόμμα Τσίπρα, για το κόμμα Καριστιανού, για τις συνεργασίες, για το Σαμαρά. Και δυστυχώς ξεχνάμε την καθημερινότητα των πολιτών και είναι και δική μας η ευθύνη, Λουκία.
1: Εγώ ξέρεις τι κάνω πάντως. Δηλαδή πάντα σε κάθε κουβέντα και ενδεχομένως μπορεί να το κάνουμε και εδώ. Το ένα κομμάτι είναι όλα αυτά, οι δημοσκοπήσεις και το ένα και το άλλο. Το άλλο όμως προσπαθώ να είναι η καθημερινότητα και η τσέπη του πολίτη. Γιατί πραγματικά βλέπω ότι χανόμαστε. Δεν φταίμε βέβαια. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι η επικαιρότητα, ρε παιδί μου. Είναι οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν, είναι όλο αυτό το σκηνικό, δεν μπορούμε
0: αλήθεια.
1: Να μην το, αλλά από την άλλη δεν πρέπει να ξεχνάμε και τα προβλήματα των πολιτών.
0: Θα σου πω μια μαύρη αλήθεια. Ο τρόπος με τον οποίο, και θα πω για όλα τα κόμματα, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν τα κόμματα το θέμα της οικονομίας μου είναι πάρα πολύ βαρετός.
1: Ναι, και μένα, γιατί αρχίζουν και σου λένε.
0: Γιατί?
1: Έχουμε η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή θες να μου κάνεις, να σου απαντάω. Ως Νέα Δημοκρατία, ναι, ως Πασόκο, πραγματικά.
0: Ναι. Λέω εγώ, πούμε, στον Νεοδημοκράτη, στον Πασόκο, στον Σιριζέο. Ακούστε, εγώ έχω τον συνταξιούχο που τον βλέπω στα μηνύματά του και λέω ότι 15 του μήνα τελειώνουν τα χρήματα. Τι θα κάνει.
1: Η Νέα Δημοκρατία αρχίζει. Έχουμε μειώσει τόσους φόρους. Έχουμε τόνα.
0: Τα χρήματα τελειώνουν τώρα στις 15.
1: Και αυτοί σου λένε. Έχουμε το αυξήσει το μέσο μισθό. Τα λεφτά στις 15
0: δεν βγαίνει.
1: Συνεχίζουν σε αυτό. Τι άλλα μέτρα θα πάρετε, τους ρωτάς μετά. Ο δημοσιονομικός χώρος θα δείτε στη ΔΕΘ. Περιμένετε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Έτσι και βλέπεις, είναι πολύ βαρετή.
1: Το Πασόκ αρχίζει τα ίδια. Δηλαδή λέει την κασέτα του προγράμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει κριτική στην κυβέρνηση και ακούμε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή δεν ακούς κάτι καινούριο.
0: Να σου πω, εγώ δεν θέλω να ακούσω κάτι που να είναι φούσκα.
1: Όχι,
0: θέλω να ακούσω. Ας πούμε, άκουσα σήμερα.
1: Θέλω να ακούσω πρώτα απ' όλα ότι καταλαβαίνουν το πρόβλημα.
0: Σήμερα, στην ουσία. Να, ένα καλό. Ο κύριος Τεμπονέρας δεχόταν κριτική από την κυρία Σδούκου ότι περιμένουμε το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και λέει, αυτή τη φορά θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας για κοστολόγηση στο Γενικό Λογιστήριο. Καλό. Σωστό. Το θέλω, θυμάσαι που ήταν συμφωνήσει το 23 όλα τα κόμματα.
1: Ναι.
0: Λέει είναι Δημοκρατία και εμείς. Ρωτάω τον κύριο Παπά, εμείς το έχουμε καταθέσει. Το έχουμε κοστολογήσει μόνοι μας. Όπα, τι κοστολογήσει μόνοι μας. Να σου κοστολογήσω εγώ το πρόγραμμα, να στα βγάλω όλα. Εγώ λέω ότι θα ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Θα ρωτήσω τον κύριο Καρχημάκη τώρα. Όλα τα κόμματα να καταθέσουν προς κοστολόγηση το Γενικό Λογιστήριο, να μην ακούμε αρλούμπες.
1: Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Δεν το καταθέτουν όλα τα κόμματα. Δεν το ήξερα αυτό. Δεν είναι υποχρεωμένα. Εγώ νομίζω ότι όλα τα κόμματα.
0: Μπορεί να μην ήξερα. Θα ρωτήσω τον κύριο
1: Καρχημάκη. Δεν το ξέρω. Αλλά νομίζω ότι όλοι το καταθέτουν.
0: Εγώ νόμιζα ότι αυτό είναι.
1: Τι έτσι ο καθένα το χωρίζει.
0: Αυτό. Λουκία, έχουμε καεί
1: αυτό. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Γιατί να σου δώσω εγώ 7 συντάξεις το όρο.
1: Ναι, 25 μισθούς και δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Του κόμματος Ελλάς, είμαι λέει στο Παρίσι.
1: Ναι.
0: Εδώ στη Λαϊκή που λέγαμε
1: ναι.
0: Αλλά εδώ ο μισθός είναι 2.700.
1: Ναι.
0: Και εγώ να ρωτήσω, και εδώ είναι 1.000 λέει στην Ελλάδα. Να πάω σε ένα επιχειρηματία που ο Τσίπρας λέει ότι θα τους αυξήσει τους φόρους πάνω από ένα ύψος κερδών εισοδήματος και θα τους πω δώστε μισθό αντί για 1.000 ευρώ 2.700. Πώς
1: και επίσης, μισό λεπτό, και αυτό που λένε τα στελέχη της ελληνικής αριστεράς ότι θα φορολογήσουν συγκεκριμένους επιχειρηματίες που βγάζουν. Συγκεκριμένους.
0: Ποιο κόμμα?
1: Ναι, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Τα στελέχη.
0: Ναι.
1: Της ελληνικής αριστεράς, είπα. Ναι, μπερδεύτηκα. Θα το μάθω. Το θέμα είναι να μας πούνε. Ποιο, εγώ τους ρωτάω. Υπάρχει ένα πλαφόν. Ποιος θα φορολογήσετε? Λοιπόν, συγκεκριμένα.
0: Έχουμε νέα δημοσκόπηση της Interview, την εφημερίδα Political. Αυτό είναι πιο πάνω το Πασόκ. Είναι Νέα Δημοκρατία 31,2 εκτίμηση είναι αυτό.
1: Ξέρεις τι έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ναι. Νέα Δημοκρατία 31,2.
1: Ναι.
0: Τσίπρας 16, κόμμα, μου λένε μην το λέτε Τσίπρας, να το λέτε Ελλάς.
1: Να το λέτε Ελλάς, ωραία.
0: Ναι. Πασόκ 14,7.
1: Mm-hmm.
0: Ελληνική λύση 4η 8,2. Πέμπτη ελπίδα της Καριστιανού 8,1 και η άλλη πιο κάτω και η πλεύση ελευθερίας 3,3 μόνο.
1: Ναι, ξέρεις τι άλλο έχει ενδιαφέρον σε αυτή τη δημοσκόπηση? Ότι το 43% θα ψηφίσει με βάση τα προγράμματα, το 39% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή και μόνο το 15% το κόμμα που ανήκει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ενδιαφέρον στοιχείο.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις αμέσως μετά. Θα έχουμε δύο εκλεκτούς πολιτικούς, τον κύριο Καρχημάκη, στον ενιστή προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, θα το ρωτήσουμε και για το πρόγραμμα.
1: Φυσικά.
0: Και το νέο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Ο οποίος
1: πήρε προαγωγή. Πήρε προαγωγή ο κύριος
0: Σιμόπουλος. Και μετά τον εξαιρετικό αναλυτή διεθνών θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Φίλη, για τον Αμερικανό Εδεσαϊκό. 37 φορές έχει λύσει το.
1: Έχει λύσει το
0: έχει
1: θέμα.
0: Λύσει τον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Πάμε.
2: Real FM. Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Ετοιμάσου για το επόμενο βήμα σου. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου σπουδάζεις σε ένα σύγχρονο διεθνές περιβάλλον με ποιότητα και προοπτικές εξέλιξεις. Δωρεάν προπτυχιακές σπουδές, σίτηση και υποτροφίες. Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κάνε τώρα την αίτησή σου.
6: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο και από Παλαιό Φάλιρο προς Καλυθέα. Καθυστερήσεις στο Κηφισό από Ρέντι ως Νέα Φιλαδέλφια και στην Κηφισίας στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στη βαρύ αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Οι εργασίες του συνεδρίου μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το enikos.gr και το real.gr. Σε εξέλιξη η έρευνα της αστυνομίας για το έγκλημα στο Αίγιο. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους και φέρουν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο. Ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας.

0: στους 97,8.
1: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Δύο μηνύματα θα σου διαβάσω, ναι. Λουκία, που νομίζω ότι είναι τα πιο ενδεικτικά.
1: Μάλλον το ένα είναι...
0: Ο Χρήστος. Ναι. Όχι, μισό λεπτό, δεν είναι ο Χρήστος, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Ναι, Γιώργος. Παιδιά, η σύνταξη τελείωσε. Ναι. Έχουμε ένα κράτος που κλέβει τους πολίτες. Ζητάμε τα δώρα πίσω που τα έχουμε πληρώσει για τόσες δεκαετίες. Το «Η σύνταξη τελείωσε» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος κάθε μέρα της εκπομπής.
1: Αυτό.
0: Η σύνταξη τελείωσε. Και τι
1: και
0: να πω στον συνταξιούχο
1: που τελείωσε. Ο μισθός τελείωσε.
0: Τι να του πω, πες μου, τι να του πω. Mm. Τώρα, ο Σπύρος έχει ένα δίκιο. Λέει, όταν εμάς δεν μας αρέσει ο τρόπος που απαντάνε. Όμως, λέει, όταν οι περισσότερες δημοσιογραφικές εκπομπές ασχολούνται ποιος θα συμμαχίσει με ποιον, ποιος θα υποστηρίξει ποιον, καταλαβαίνουν ότι αυτό συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Που αποφεύγει την κουβέντα για την ταμπακέρα. Και ταμπακέρα εδώ λέει ότι είναι υποκλοπές. Εγώ θα πω ότι είναι ο πληθωρισμός, είναι η αύξηση των μισθών, είναι η ακρίβεια. Όλα αυτά είναι η ταμπακέρα. Mm-hmm. Αλλά θα ξαναπώ και το επιχείρημα που είπαμε νωρίτερα, ότι εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα τηλεοπτική συζήτηση. Ερωτήματα θέτουμε. Απαντήσεις δίνουν τα κόμματα.
1: Και επίσης
0: αν ξύλινα
1: αυτό...
0: να παράγουν την κασέτα του προγράμματος.
1: Αυτό είναι. Αυτό είναι γιατί μας λέει ο Μιχάλης, που μας στέλνει μήνυμα, ότι να ρωτάμε για τα προγράμματά τους. Ρωτάμε για τα προγράμματά τους και ουσιαστικά αυτό που λένε αναπαράγουν την ξύλινη κασέτα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι ένας νέος πολιτικός που δεν
1: που
0: έχει ξύλινο πολιτικό λόγο.
1: Ελπίζουμε να μην αναπαράγει την ξύλινη κασέτα.
0: Εγώ είμαι βέβαιος ότι δεν έχει ποτέ ξύλινο πολιτικό λόγο. Είναι συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: κύριε Καρχημάκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Καρχημάκη.
2: Καλησπέρα σας. Πάντα χαρά μου να είμαι στην
1: και δική μας.
0: Λοιπόν, πριν μας κάνετε λιανά το θέμα της ακρίβειας, τι προτείνετε, αν υπάρχει λύση και αν είναι κοστολογημένη, θέλω μόνο μια απάντηση και μετά θα πάμε σας στο άλλο θέμα. Για τον κύριο Δούκα, επειδή ρωτώ όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και νιώθω το θέμα του Δούκα δεν το ξανανοίξαμε. Εμείς εκείνος το άνοιξε μια συνέντευξή του, θέτοντας θέμα πιθανής μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, αν είναι δεύτερο το ΠΑΣΟΚ και τρίτος εκείνος η ανάποδα, ένας από τους δύο αρχηγός, για να συνεργαστείτε. Από ό,τι καταλαβαίνω ήταν εκτός γραμμής, αποδοκιμάστηκε ο ίδιος από τις απαντήσεις που έδωσε στα όργανά σας, καταλαβαίνω το κρατάει ανοιχτό. Και εγώ θέλω να ρωτήσω, αφήστε τον κύριο Δούκα. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπράβο του, θα είναι πρώτο μια ψήφο διαφορά. Αν είναι δεύτερο ή αν είναι τρίτο, θα συνεργαστεί με κανέναν ή όχι. Και με ποιον.
2: Δεν θα απαντήσω σε ένα ιτοπαθέ σενάριο σε ό,τι αφορά.
0: Να τα πάλι.
1: Να τα κύριε Καρχημάκη, από εσάς περιμέναμε μια άλλη απάντηση. Περιμέναμε δηλαδή πραγματικά. Αυτό συζητάμε από την αρχή σήμερα που ξεκινήσαμε την εκπομπή με τον Νίκο.
0: Απαντήστε.
2: Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θέλει να παίξει τον ρόλο τη ιστορική αλλαγή που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία.
0: Σα το είπα μόνο μου.
2: Και κάνουμε. Και
0: μα
2: κάνουμε,
0: το, και καλύτερο,
1: ότι θα είστε πρώτοι με ένα ψήφο, ναι. Θα μα πείτε ότι αυτό είναι ο στόχο, το ξέρουμε, κύριε Καρχημάκη.
2: Είναι δυνατόν να μπούμε σε μία συζήτηση του τι θα κάνουμε ως τρίτη ή ως δεύτερη.
0: Φυσικά.
2: Θα επιτελέσουμε τον ρόλο τον οποίο μας ανέθεσε ο ελληνικός λαός.
0: Κυβέρνηση θα κάνετε ή απλώς θα καθίσετε
2: αντιπολίτευση. Όπως για παράδειγμα τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπου θέλω να σας πω ότι παρότι βρεθήκαμε στο μέσο της κοινοβουλευτικής θητείας ως αξιωματική αντιπολίτευση, το μπορείτε να δείτε το τι δουλειά έχουμε κάνει.
0: Εγώ ένα μία ερώτηση και σας παραδίδω στη Λουκία. Αν υποθέσουμε. Ακούστε. Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει πάνω από 25% και παίρνει τον πόνους, το καταλαβαίνω. Αν πάρει, αν είναι πρώτη και πάρει κάτω από 25 και δεν έχει πάρει τον πόνους και βγαίνουν τα κουκιά, εγώ τα υπολόγισα. Και βγαίνουν τα κουκιά το δεύτερο, το τρίτο και το τέταρτο κόμμα να κάνουν κυβέρνηση. Τα κάνετε ή θα ξαναπάμε σε εκλογές.
2: Αυτό είναι αδύνατο.
0: Γιατί το λέτε αυτό.
1: Γιατί.
0: Αν δεν πάρει τον πόνους δεν είναι αδύνατο.
2: Είναι αριθμητικά αδύνατο.
0: Αν δεν πάρει τον πόνους, εάν συμμαχίσουν περισσότερα των δύο κομμάτων, μπορεί.
2: Θα συμμαχίσει το κουκουέ με οποιοδήποτε χώρο.
0: Όχι.
1: Μπορεί να μην είναι το κουκουέ.
0: Μπορεί να είναι εσείς, ο Τσίπρας και ένα άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς.
2: Θα συμμαχίσει ποτέ το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας δεν ξέρω τι το κάνει στο παρελθόν, θα συμμαχίσει ποτέ το ΠΑΣΟΚ με την ακροδεξιά.
1: Το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα.
2: Άρα
1: μισό λεπτό κύριε Καρχημάκη, το ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Τσίπρα.
2: Μα το ερώτημα αυτό είναι κενό περιεχομένου.
1: Γιατί.
2: Γιατί για να βγει οποιαδήποτε κυβέρνηση, δηλαδή να έχουμε 151 βουλευτές, προϋπόθεση είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Αντίστοιχα, αν θέλουμε μια δεξιά κυβέρνηση, προϋπόθεση είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό σας λέω, αν βρεθεί το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας και άλλο ένα κόμμα της κεντροαριστεράς.
2: Μα δεν προκύπτει αυτό.
1: Πώς δεν προκύπτει, μπορεί να. Δεν ξέρω.
2: Μα δεν προκύπτει αυτό αριθμητικά.
0: Ωραία, να το ρωτήσω διαφορετικά. Από άποψη θέσεως.
2: Και με, αν λάβουμε ως δεδομένο το ότι φαίνεται υπάρχει μια πολυδιάσπαση πολιτικού σκηνικού και άρα μπορεί να μιλάμε για 7-κομματική, 8-κομματική, 9-κομματική βουλή.
0: Σωστά, εξαρτάται και πόσο θα μείνω εκτός βουλής, τα αδιάθετα, όλα φυσικά.
2: Αντιλαμβάνεστε, ακόμα και 6-κομματική θα σας πω.
0: Ναι,
2: αντιλαμβάνεστε ότι οι αριθμοί δεν βγαίνουν με δεδομένο το γεγονός ότι η δεξιά και ακροδεξιά πολυκατοικία έχουν διασπαστεί.
0: Ωραία, τελευταία ερώτηση από μένα για το θέμα αυτό. Με τον Τσίπρα γενικώς μιλάτε ή όχι?
2: με την κοινωνία μιλάμε. Με τους πολιτικούς χώρους, οι οποίοι είναι συγκροτημένοι, έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να αναλαμβάνουμε κοινές πρωτοβουλίες προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος στη Βουλή. Ναι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι εξεταστικές επιτροπές. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό το οποίο θέτετε, διότι δεν υπάρχει κόμμα. Οι ίδιοι λένε
1: πώς δεν υπάρχει κόμμα.
2: Δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, δεν υπάρχει
1: κοινοβουλευτική ομάδα, δεν υπάρχει κόμμα, υπάρχει όμως.
2: Δεν υπάρχουν προγραμματικές θέσεις.
1: Θα ανακοινωθούν σε λίγο. Από ό,τι μας λένε μέσα.
0: Άρα λέτε δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα.
2: Ποιος είναι ο συνομιλητής?
1: Ο κύριος Τσίπρας.
2: Και σε ποια βάση?
1: Ο κύριος
2: δεν είναι ατομικό. Ξέρετε, στην πολιτική.
1: Προς το παρόν είναι ο κύριος Τσίπρας.
2: Έχουμε στην Ελλάδα έχουμε κάνει μεγάλους αγώνες για να υπερβούμε το μοντέλο του ενός ενδρός αρχή και της βασιλευωμένης δημοκρατίας. Στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε το μοντέλο της σύγκρουσης και της σύνθεσης ιδεών.
0: Εγώ το κρατώ αυτό που λέει. Αυτό που λέει ο κ. Καρχημάκης, εγώ το κρατώ. Είναι η πρώτη φορά που ακούω, μισό λεπτό, Λουκία, από εκπρόσωπο του Πασόκ, και δεν είναι τυχαίο πρόσωπο ο κ. Καρχημάκης, ως θέση του Πασόκ, και εκφράζει από ό,τι ξέρω και την ηγεσία του, ότι δεν υπάρχει. Το Πασόκ το θεωρεί. Αυτό είναι η θέση του. Ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κόμμα Τσίπρα, δεν υπάρχει συγκροτημένο κόμμα, δεν υπάρχει συνομιλητής. Εγώ ως απάντηση το ακούω, έλα Λουκία.
1: Εγώ όμως από την άλλη, κύριε Καρχημάκη, θέλω να σας θέσω και το εξής, ότι ο κόσμος εκτός από προγράμματα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ψηφίζει και πρόσωπα.
2: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και αυτό έχει αποδειχτεί.
2: Και συμφωνώ στον πληθυντικό τον οποίο χρησιμοποιείται. Δεν ψηφίζει πρόσωπο, ψηφίζει πρόσωπα για να κυβερνήσουν.
1: Ναι, θέλω να πω. Πρόσωπα.
2: Στις σύγχρονες δημοκρατίες, μία κυβέρνηση επίσης δεν μπορεί να είναι ενός ενδρός αρχή.
1: Και αυτό το χαρτί, αν θέλετε να σας το πω έτσι, το παίζει και η Νέα Δημοκρατία τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και ο Αλέξης Τσίπρας. Και ο κύριος Σαμαράς ενδεχομένως αν κάνει κόμμα.
2: Εγώ θα αντέστρεφα το επιχείρημα και θα σας έλεγα ότι επειδή δεν μιλάει για πρόσωπα, αλλά μιλάει για πρόσωπο ο κάθε χώρος από αυτούς που αναφέρεται.
1: Ναι, για πρόσωπο. Και ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει πρόσωπο.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω ότι έχουμε μόνο 5 λεπτά και έχω πάρα πολλά ερωτήματα για την ακρίβεια. Κατάλαβα τι λέει ο κύριος Καρχημάκης. Θέλω, επειδή είναι ο υπεύθυνος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, να κάνω μία συγκεκριμένη ερώτηση. Επειδή έχει κουραστεί ο Έλληνας πολίτης να ακούει υποσχέσεις, έχει καεί από πάρα πολλά προγράμματα, τα οποία κατέληξαν στα σκουπίδια και ήταν και ακοστολόγητα και ανεφάρμοστα. Μπορείτε να μου πείτε για αυτό το οποίο θα προτείνετε εσείς στον ελληνικό λαό, αν θα είναι κοστολογημένο, το συζητούσαμε πριν με τη Λουκία, το πρόγραμμά σας με ό,τι έχει από το γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι βγαίνουν οι αριθμοί?
2: Μία ή άλλη είναι η υποχρέωσή μας ως ενδυνάμει κυβερνητικό κόμμα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Ναι, απάντησε τη Λουκία που το έλεγε πριν.
1: Αυτό, δηλαδή, αυτό είναι, είναι βέβαιο, το έχετε έτοιμο.
2: Είναι προφανές και αν θέλετε, επειδή ανοίξατε το ζήτημα της ακρίβειας.
0: Στο ζήτημα της ακρίβειας. Εμείς, όλοι οι ακροατές που μας ακούνε.
1: Ναι. Και όλοι και με πάρα πολλά μηνύματα, κύριε Καρχημάκη.
2: Και όλοι οι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω εγώ. Στην Δυτική Αθήνα είναι το νούμερο ένα. Ακρίβεια. Στεγαστικό, αγοραστική δύναμη μισθή. Αυτό είναι. Λοιπόν, όμως η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Δηλαδή, το να πεις...
1: Πώς δεν έχει, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι έχει τεράστιο δημοσιονομικό κόστος.
2: Πολύ ωραία. Η κυβέρνηση έκανε έναν προϋπολογισμό με έναν δεδομένο τιμάριθμο. Ο τιμάριθμος ανέβηκε. Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται επί των παλαιών τιμών. Εφόσον έχουμε υψηλότερες τιμές, έχουμε περισσότερα κέρδη. Άρα, μένουμε εντός προϋπολογισμού αν τιμαριθμοποιήσουμε το ΦΠΑ προς τα κάτω. Το να πούμε ότι οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες αυτή τη στιγμή λιμένονται την ελληνική αγορά, γιατί είμαστε η μόνη χώρα που δεν έχει πλαίσιο ρύθμισης του γεγονότος ότι βάζουν καπέλο στα προϊόντα. Είμαστε οι μόνοι στις 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουμε τέτοιο πλαίσιο ρύθμισης.
1: Τώρα αυτό... τι να σας πω, ότι δεν συμφωνώ μαζί σας αυτό. Εγώ το έχω κάνει σημαία σε αυτή την εκπομπή.
2: Αυτό. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο είναι ευρωπαϊκή κανονικότητα και τη μέρα που θα το φέρουμε, τον επόμενο μήνα θα δούμε αποκλιμάκωση της τάξης του 20-25%. Αυτό γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση? Γιατί δεν το προτείνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης?
1: Γιατί δεν το προτείνετε εσείς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να συμφωνήσουν μαζί σας?
2: Εμείς έτσι... το έχουμε βάλει.
1: Ναι.
2: Το έχουμε βάλει.
1: Έτσι ώστε να βρείτε ένα πεδίο συνεννόησης.
2: Το λέω διότι είδα και τις προτάσεις άλλων νεόκοπων κομμάτων όπου φτάνουν μέχρι εκεί που δεν συγκρούονται με τα συμφέροντα.
1: Πάντως η ελληνική αριστερή συμπαράταξη φαίνεται από ό,τι ακούμε τουλάχιστον από τα προγράμματα ότι έχει σκοπό να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, όπως ας πούμε να φορολογήσει τα πολύ μεγάλα εισοδήματα.
2: Α, χαίρομαι που ανοίγεται αυτή την κουβέντα. Η ελληνική συμπαράταξη ή όπως αλλιώς, για παράδειγμα, στο ζήτημα της ακρίβειας δεν τόλμησε, γιατί είναι το μόνο θέμα στο οποίο έχει ορισμένα ψήγματα προγραμματικού λόγου, δεν τόλμησε να μιλήσει για δομικές παρεμβάσεις στην αγορά όπως το πλαίσιο ρύθμισης για τις πολυεθνικές. Δεν τόλμησε να μιλήσει για ενίσχυση όχι με προσωπικό μόνο, αλλά με αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και σε ό,τι αφορά την πατριωτική εισφορά,
1: ακριβώς,
2: την οποία...
1: Την οποία έχουν πει, ναι, την οποία έχει πει ο κύριος Τσίπρας και στις ομιλίες του και στην ομιλία του την τελευταία.
2: Θέλω να συγκρίνετε δύο προγραμματικές θέσεις. Το ΠΑΣΟΚ λέει κάτι πολύ απλό. Λέει ότι σήμερα είναι τεράστια αδικία ένας άνθρωπος ο οποίος παίρνει 1.450 ευρώ μεικτά να πληρώνει μεγαλύτερο φόρο από κάποιον που έχει 2 εκατομμύρια μετοχές. Και γι' αυτό το λόγο προτείνει την αύξηση 10% στη φορολογία μερισμάτων πάνω από 100.000 ευρώ. Ο κύριος Τσίπρας, από την άλλη, στην πραγματικότητα μιλάει για κάτι σχεδόν εθελοντικό. Και το κάνει, υποθέτω, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν θέλει για άλλη μια φορά να συγκρουστεί με όλους εκείνους οι οποίοι κρατούν δέσμια την παραγωγή, την οικονομία στη χώρα. Στον πυρήνα της η πρόταση δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτό που έκανε η κυβέρνηση με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπου μάζεψε τους τραπεζίτες και τους είπε ό,τι προαιρείστε. Άρα από τη μία, έχουμε ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο λέει το εξής απλό. Οι πλούσιοι πρέπει να πληρώσουν και θα το κάνουμε με νόμο, γιατί είναι δίκαιο.
0: Ποιοι είναι οι πλούσιοι, από ποιο ύψος εισόδημα τους και πάνω.
2: Σας είπα. Σας έθεσα τον πύχη.
1: Ναι, ποιος είναι αυτός ακριβώς.
2: Σας έθεσα τον πύχη.
0: Ξαναπείτε.
2: Ένας άνθρωπος με 2 εκατομμύρια μετοχές, άρα με απόδοση...
0: Πείτε μου ετήσιο εισόδημα, είναι 30.000, 40.000, ποιος είναι πλούσιος.
1: Ποιος θεωρείται πλούσιος, κύριε Καλυμάκη.
2: Είναι απλοποίηση του ερωτήματος αυτό που θέλετε. Διότι είναι διαφορετική κλίμακα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε μισθωτούς και διαφορετική από... μερίσματα. Εμείς λοιπόν τι λέμε.
0: Θα είναι μόνο στα μερίσματα ή διπλά φορολογία.
2: Σας έθεσα ένα συγκεκριμένο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, οι εκατομμυριούχοι δεν γίνονται από το μισθό του.
0: Προφανώς. Αυτό λέω. Άρα θα είναι μόνο από τα μερίσματα.
2: Δεν γίνεται. Άρα εμείς τι λέμε. Λέμε στον φόρο από στα μερίσματα που άνω των 100.000 θα αυξήσουμε το φόρο από το 5% που τον πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 15%.
0: Υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη μου έχει πει που του το είπα αυτό, ότι αυτό θα είναι ο θάνατος της ανάπτυξης. Διότι αυτή τη στιγμή ο λόγος που επενδύουν είναι η χαμηλή φορολογία στα μερίσματα.
2: Θα ήθελα να ρωτήσετε τον υπουργό της κυβέρνησης, Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Οικονομικός υπουργός.
2: Ποιος είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, πού θα πήγαινε ο συνολικός φόρος εισοδήματος αν αυξάναμε κατά 10%, και ποια είναι η φορολογία.
0: Θα το ρωτήσω, θα βάλετε παραπάνω σε μισθωτούς και συνταξιούχους, θα αυξήσετε κάποια κλίμακα από ένα ύψος εισοδήματος και πάνω ή όχι?
2: Η στοχοθεσία σε μισθωτούς και συνταξιούχους, ιδιαίτερα σε αυτούς που πληρώνονται με τον διάμεσο και τον μέσο μισθό, είναι να κατεβάσουμε.
0: Όχι, από ένα μια κλίμακα και πάνω, αν θα την αυξήσετε.
2: Σε μια κλίμακα και πάνω, εννοείται προφανώς από τα 60.000 και πάνω.
0: Ας πούμε, ναι.
2: Εκεί προφανώς θα δημιουργηθούν κλίμακες για τους υπερπλούσιους, αλλά σας ξαναλέω.
0: Άρα για τους έχοντες μισθωτούς και
2: τα εισοδήματα,
0: θα δώσετε, θα προχωρήσετε σε αύξηση φορολογίας.
2: Αυτά τα εισοδήματα, δηλαδή οι υπερπλούσιοι όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προκύπτουν από μισθωτή εργασία. Να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για φυσικά πρόσωπα, δεν μιλάμε για...
2: Και γι' αυτό το λόγο σας μίλησα για συνολικό φόρο εισοδήματος. Ό,τι αφορά τα μερίσματα. Δηλαδή έχει διαφορετική φορολογία.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει τρόπος άμεσα να βελτιωθούν τα εισοδήματα των ταξιούχων που είναι στη δυσκολότερη θέση και οι πάνω μισούς παίρνουν κάτω από 1.000 ευρώ? Υπάρχει τρόπος.
2: Και όχι μόνο των συνταξιούχων.
0: Υπάρχει τρόπος των συνταξιούχων. Υπάρχει τρόπος.
2: Εμείς έχουμε προτείνει ένα νέο ΕΚΑΣ για 450.000 χαμηλοσυνταξιούχων.
0: Και πού θα βρείτε
2: αυτό? Αυτό ήδη υπάρχει. Ήδη δεν είναι δισεκατομμύρια. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, το έχουμε ήδη τεκμηριώσει από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι. Θέλω να σας μιλήσω και για τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης. Οι οποίοι, για παράδειγμα, είναι στο δημόσιο τομέα, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, είναι οι εργαζόμενοι 35 με 55. Σε αυτούς πρέπει και σε αυτούς πρέπει να αναφερθούμε. Δηλαδή, λέμε το εξής απλό. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ο χώρος για τον 13ο μισθό στο δημόσιο. Λέμε ότι τη στιγμή που οι ελληνικές εταιρείες έχουν τα τρίτα μεγαλύτερα κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων είναι στο ναδύρ, αν είχαμε συλλογικές διαπραγματεύσεις με υποχρεωτική προσφυγή στη διαιτησία, δηλαδή το ευρωπαϊκό μοντέλο, θα μπορούσαμε να κλείσουμε την ψαλίδα. Και αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αν σκεφτείτε ότι η τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ, της προηγούμενης εβδομάδας δηλαδή, μας είπε ότι είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση ακρίβειας μεταξύ των 38 χωρών. Μπροστά από εμάς είναι μόνο η Κολομβία και η Τουρκία, δεν ξέρω κατά πόσο θέλουμε να συγκρινόμαστε με αυτές τις χώρες. Και το 60% αυτής της αύξησης προκύπτει από αθέμητη κερδοφορία. Δηλαδή κέρδη τα οποία δεν θα έπρεπε να έχουν οι επιχειρήσεις, δεν δικαιολογούνται από την παραγωγικότητά τους.
0: Λοιπόν, θα σας προτείνω μια τις επόμενες μέρες να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και κάποιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου να τα λέτε και να σας απαντάει και να λέει και εκείνος, για να έχουμε και να δώσουμε περισσότερο χρόνο, να έχουμε και τις δύο απόψεις, να καταλάβουμε αν αυτά που λέτε βγαίνουν οικονομικά, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός στη Λουκία, γιατί θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρχουν στο τραπέζι πραγματικές κοστολογημένες Λουκία προτάσεις.
1: Πραγματικά.
0: Που να βελτιώνουν και τα εισοδήματα των πολιτών και των πιο ευάλωτων ιδιαίτερα και να αποκαθιστούν τη δικαιοσύνη στη φορολογία. Εγώ αυτό
2: ελπίζω θέλω. Να το αποτελμήσουν τα κυβερνητικά στελέχη, διότι όσα την πέτυχε.
1: Θα βρούμε, μην ανησυχείτε.
0: Θα το βρούμε, Δήμητρα,
1: θα το βρούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρχημάκη. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
3: Real FM.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
13: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
14: Θεέ, ήρθα!
13: Ένας θείος.
15: Α, ήρθες.
13: Καμία αλλαγή.
15: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
13: Και μια μεγάλη ανατροπή.
14: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
15: Τι έκανες?
14: Έβαλα προτέρια.
15: Καλά έκανες. Μπράβο.
13: Αυτή είναι η συγκάλυψη. κάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
15: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
13: Έτσι.
15: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
13: Να, εδώ.
15: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
13: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
17: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
16: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
17: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
18: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
19: Real FM στου 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, θα τα θέσουμε όλα αυτά υπόψη του κ. Σημόπουλου στην πρώτη του συνέντευξη ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Σημόπουλος, αυτά που προτείνει ο κ. Καρχημάκης. Μήπως ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πραγματική συζήτηση, Λουκία, ναι. Να μπουν κάτω τα προγράμματα, να δούμε αν υπάρχει πραγματικά ακριβώς, περιθώριο.
1: Να δούμε τι γίνεται.
0: Και ξέρεις, εγώ δεν ξέρω, μπορεί αυτά
1: γιατί
0: που λέει ο Καρχημάκης
1: να βγαίνουν
0: να κοστίζουν
1: 1 δισεκατομμύριο. Θα δώσω το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ναι, μπορεί να βγαίνουν.
0: Λοιπόν, πολλοί επιχειρηματίες και νέοι επαγγελματίες αναρωτιούνται πώς μπορούν να κάνουν το βιογραφικό ή την επιχείρησή τους να ξεχωρίσει. Η απάντηση είναι στις σωστές πιστοποιήσεις. Ο φορέας πιστοποίησης PAS προσφέρει πιστοποίησεις με εγκυρότητα και διαφάνεια τόσο για προσωπικές δεξιότητες όσο και για τις διαδικασίες μιας επιχείρησης. Μια πιστοποίηση που ενισχύει την αξιοπιστία, δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες και λειτουργεί ως πραγματικό διαβατήριο για την εξέλιξη. PAS και προχωράτε μπροστά με αποδείξεις. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas2s.edu.gr ή καλέστε 210-4933-538. Πάμε ειδήσεις, Γιώργο, και επιστρέφουμε τον κύριο Σημόπουλο και με τον κύριο Φίλη, τον κύριο Γιώργο Φίλη, για την διεθνή ταραγμένη σκηνή και τις 37η φορά.
1: Όλες τις προσπάθειες που έχει τελειώσει τον πόλεμο.
0: Τελειώσαμε. Ετελείωσε. Πώς το έλεγε. Ετελείωσε η Μακεδονία. Ετελείωσε.
19: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο Σενοπείο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα. Στον Αντένα.
20: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
21: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
22: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
24: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.
2: Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα στις θέσεις μας. Είναι Τρίτη. Είναι Τρίτη, είναι 9 Ιουνίου και παρέα θα είμαστε για την επόμενη ώρα εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score για να έχουμε αρκετή και θα έχουμε αρκετή κουβέντα για το τι περιμένουμε για τις επόμενες ημέρες. Η ΕΚΑΣΔ, η οποία έχει ήδη στείλει στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στις ομάδες το πρόγραμμα για το διήμερο 13 και 14 Ιουνίου, είναι από τα τελευταία προγράμματα της ΕΚΑΣΔ, είναι η αλήθεια σιγά σιγά, αφού μπαίνουμε πια σε μια περίοδο στην οποία ουσιαστικά θα γίνουν, έχουν προγραμματιστεί τα Final Four των Παμπέδων και των Παγκορασίδων. Θυμίζω 20 και 21 Ιουνίου το Final Four των Παμπέδων, το οποίο θα γίνει στο κλειστό γυμναστήριο Κώ Δημήτρης Παπούλης, ενώ θα γίνει στις 27 και 28 Ιουνίου στο κολέγιο της Ρόδου το Final Four των Παγκορασίδων, και εκεί το τέλος του Ιούνιου θα πέσει και η αυλαία σε ό,τι αφορά το φετινό το τοπικό μας μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνουμε σχεδόν άμεσα και σε μια περίοδο στην οποία θα ξεκινήσει η προετοιμασία των ομάδων. Ο Ιπποκράτης, ο οποίος περιμένει την απάντηση από την ΕΟΚ μετά την χθεσινή κατάθεση φακέλου για να πάρει την wild card για την Α1 του μπάσκετ των γυναικών την επόμενη χρονιά, ενώ ξεκινούν σιγά σιγά και τα 3-on-3. Πρώτο έρχεται στην φετινή χρονιά αυτό που θα γίνει τώρα 12, 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Ρούσου στην Λέρο, τάπα στη βία και στον ναζισμό, ένα τουρνουά, ένα 3-on-3 το οποίο διοργανώνει ο ΣΕΠΚ σε συνεργασία με την ομάδα του Πανιωνίου Λέρου, και ήδη έχει αρκετές συμμετοχές, είναι η αλήθεια. Θα πούμε και λίγο περισσότερα γι' αυτό. Θα έχει και εκλεκτούς καλεσμένους σε αυτή η διοργάνωση. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών, έχουμε κάποιες αποχωρήσεις, όπως αυτή του Γιάννη Πι. Ανανέωσε τη συνεργασία του με την Δόξα Καρδάμενα ο Ραφαήλ Σκλαβούνος. Γενικότερα έχουμε πράγματα να συζητήσουμε, οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ μέχρι και τις 5 να τα πούμε όλα παρέα εδώ στον Real Voice.

Πριν πάμε με το τουρνουά της ΕΚΑΣΤ, νομίζω να αξίζει να αναφέρουμε λιγάκι για το τι έχει γίνει στο μεταγραφικό σχεδιασμό των ομάδων. Βλέπουμε ότι ήδη υπάρχουν ομάδες οι οποίες ανακοινώνουν αθλητές, άλλοι ανανεώνουν, άλλοι παίρνουν μεταγραφή σε μια χρονιά στην οποία έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθούν και οι ποδοσφαιριστές με βάση το ότι η μεταγραφική περίοδος θυμίζω ότι θα ξεκινήσει την φετινή χρονιά στη 1 Ιουλίου και θα τρέξει από 1 Ιουλίου μέχρι και 25 Ιανουαρίου. Κάτι που σημαίνει ότι πάρα πολύ εύκολα αρκετοί ποδοσφαιριστές νομίζω ότι θα μπουν σε μια διαδικασία να θέλουν να πάρουν μεταγραφή, να θέλουν να φύγουν, να θέλουν να κάνουν άλλα πράγματα. Νομίζω ότι κάθε παραπονούμενος ποδοσφαιριστής την φετινή χρονιά πολύ πολύ εύκολα θα ζητάει να φύγει, να πάρει μεταγραφή και να πάει σε άλλη ομάδα. Μαζί μας Κωστάκης Ότο Σέντερ. Κωστάκης Ότο Σέντερ στο 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, με μεγάλη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα και καινούργια αυτοκίνητα για κάθε ανάγκη και για κάθε budget. Η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος που το γλυκοκοιτάζει όλο αυτό είμαι εγώ, γιατί είμαστε σε μια διαδικασία για να αλλάξουμε όχημα. Όλα τα αυτοκίνητα παραδίδονται με σέρβις, ιολογικό καθαρισμό, εγγύηση καλής λειτουργίας και εγγύηση χιλιομέτρων, με test drive, με έλεγχο σε μηχανικό της επιλογής σας και δυνατότητα χρηματοδότησης ακόμη και με 0% προκαταβολή και αποπληρωμή έως και 96 μήνες. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, δηλαδή και εδώ να είσαι στην ΚΟ εύκολο είναι. Παίρνεις το καράβι, πας το πρωί, το βλέπεις, κάνεις τον έλεγχο, το πας στο συνεργείο που θες, το πας στον άνθρωπο που θες για να το ελέγξει, να δει ότι είναι όλα καλά. Και στη συνέχεια μπαίνεις στη διαδικασία είτε να το πάρεις μέσω χρηματοδότησης είτε να συνεννοηθείς εκεί με τους ανθρώπους για το πώς θα γίνει η αποπληρωμή. Είπαμε μέχρι και 96 μήνες αποπληρωμή. 2241082000 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Και τώρα αν θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες, να δείτε οχήματα, kostakisautocenter.gr, για να δείτε από εκεί και τι μπορείτε να επιλέξετε, να έχετε μια πρώτη εικόνα δηλαδή πριν πάτε εκεί να δείτε από κοντά τα οχήματα. Τώρα, την απόφαση του να αποχωρήσει από την Ιντόξια Καρδάμενας έκανε γνωστή μέσω ανακοίνωσης του Γιάννης Πής, ευχαριστώντας την διοίκηση και τους προπονητές, τους συμπαίκτες του για τη συνεργασία, όλα αυτά που έζησε δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια. Ένα παιδί του συλλόγου, ο Γιάννης Πής, παιδί της Ιντόξιας Καρδάμενας, προφανώς και δεν τα βρήκε με την διοίκηση της ομάδας και κοιτάζει την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά το πού θα πάει και εκείνος, τι θα κάνει και εκείνος. Η δήλωσή του αναλυτικά, μετά από όρημη σκέψη, αποφάσισα πως ήρθε η ώρα και η στιγμή να ολοκληρωθεί η πορεία μου στην Ιντόξια Καρδάμενας. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την διοίκηση του συλλόγου για την συνεργασία και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε όλο αυτό το διάστημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει επίσης στους προπονητές με τους οποίους συνεργάστηκα, αλλά και στους συμπαίκτες μου, με τους οποίους μοιραστήκαμε όμορφες στιγμές, χαρές, δυσκολίες και κοινές προσπάθειες μέσα και έξω από το γήπεδο. Εύχομαι στην Ιντόξια Καρδάμενας κάθε επιτυχία στην συνέχεια, υγεία σε όλους και να πετύχει τους στόχους που θα θέσει τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους για όσα ζήσαμε μαζί, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Γιάννης.

Τώρα για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι της δόξας, γιατί πέρα από τον Γιάννη τον Πίπο σας έλεγα προηγουμένως, ήσταν και κάποιες ανανεώσεις. Γενικότερα η δόξα η οποία σε αυτό που λέγαμε και εδώ μέσα από αυτή την εκπομπή, που το συζητούσαμε κάποια στιγμή για το ότι ήταν μια ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία έχει θέσει, είχε θέσει ως στόχο να μπορέσει να πάει για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι κάνει βήμα πίσω ουσιαστικά από αυτό το, από αυτό το σκεπτικό. Φαίνεται όλο αυτό το διάστημα ότι πάει να ανακοινώσει δικούς της, ότι ανακοινώνει δικούς της παίκτες, δικά της παιδιά. Δύο από αυτά τα παιδιά ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Δύο παιδιά τα οποία είναι παίκτες των ακαδημιών της ομάδας και πήραν και κάποιον χρόνο συμμετοχής την φετινή χρονιά. Οι ανακοινώσεις της δόξας αναφέρουν με το τμήμα του ανδρικού. Θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Γιώργος Τσακίρης, ένα παιδί από τις ακαδημίες του συλλόγου μας, που την περσινή σεζόν άρχισε σιγά σιγά να μένει στο ανδρικό και να παίρνει λεφτά συμμετοχής. Του ευχόμαστε να είναι υγιής, χωρίς τραυματισμούς. Ενώ στην ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι με το τμήμα του ανδρικού θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Ρέστης Ντέντια, ένα παιδί επίσης από τις ακαδημίες του συλλόγου, που την περσινή σεζόν άρχισε να μπαίνει και αυτός στο ανδρικό και να παίρνει λεφτά συμμετοχής. Του ευχόμαστε να είναι υγιής, χωρίς τραυματισμούς, αναφέρουν οι ανακοινώσεις της δόξας. Από εκεί και πέρα, ανανέωσε τη συνεργασία του για την νέα αγωνιστική περίοδο ο Ραφαήλ Σκλαβούνος, ο οποίος ήταν ο τερματοφύλακας της ομάδας την περσινή χρονιά, ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας την περσινή χρονιά. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ανανέωση της συνεργασίας με τον τερματοφύλακα Ραφαήλ Σκλαβούνο. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Ο Ραφαήλ, με την εξαιρετική του παρουσία κάτω από τα δοκάρια, το ήθος και την αφοσίωσή του, αποτέλεσε βασικό πυλώνα της περσινής μας πορείας. Του ευχόμαστε μια υγιή χρονιά, γεμάτη σταθερότητα, σπουδαίες αποκρούσεις και πολλές επιτυχίες με την φανέλα του συλλόγου. Αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της δόξας και για τον Ραφαήλ Σκλαβούνο. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει και κάποια άλλη ανανέωση. Σε αυτό το μοτίβο πάντως κινείται η δόξα αυτήν την περίοδο, δηλαδή να κοιτάξει πρώτα τις ανανεώσεις των ποδοσφαιριστών της και σε δεύτερη φάση να δει τι μπορεί να κάνει στη μεταγραφική περίοδο. Νομίζω ότι όλους τους ποδοσφαιριστές που έχουν ανακοινωθεί, τους έχουμε ανακοινώσει και εμείς, τους έχουμε πει, έχει ανανεώσει και το τεχνικό team και ο Στέφανος Χατζησεβαστός και ο Ξενοφών Αναστασιάδης και ο Ιωσήφ Ντίσιος, όλοι αυτοί θα είναι στην δόξα και την νέα σεζόν και η ομάδα κοιτάζει να ανανεώσει πρώτα τους παίκτες της και σε δεύτερη φάση να μπορέσει να κινηθεί μεταγραφικά. Στέλνει εδώ φίλος ο Δημήτρης για τον Αταμάν. Είπε ότι ο παδί του Ολυμπιακού δεν κατάφερε να παρατάξει, η ομάδα σας δεν κατάφερε να παρατάξει ότι ήταν πραγματικό διεθνή παίκτη της Ελλάδας. Παιδιά, τώρα την άποψή μου δυστυχώς για τον Αταμάν. Δυστυχώς. Την άποψή μου για τον Αταμάν την έχω πει τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι καινούριο. Δηλαδή δεν είναι επειδή είναι στο Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι θεωρώ ότι για το μέγεθος του Παναθηναϊκού ούτε ταιριάζουν πράγματα σαν αυτά που λέει ο Αταμάν, ούτε ο ίδιος ο Αταμάν για μένα δεν ταιριάζει για τον Παναθηναϊκό. Αλλά είναι προσωπική μου άποψη αυτή.

Να πούμε πάντως ότι τώρα που επιστρέψαμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες τον Παναθηναϊκό, έκανε το 2-1 στη σειρά. Η σειρά η οποία μεταφέρεται την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει εκεί θα είναι ο νέος πρωταθλητής. Θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας βασικά, όχι ο νέος πρωταθλητής, γιατί ήταν και πέρσι. Θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδας σε περίπτωση που δεν κερδίσει. Το παιχνίδι θα πάει σε πέμπτο ματς στην σειρά στο ΣΕΦ για να δούμε ποια ομάδα θα αναχθεί την φετινή χρονιά πρωταθλήτρια Ελλάδος. Για την ελπίδα Πεταλούδων, το είπαμε και χθες, αλλά δεν πειράζει να τα ξαναπούμε, ότι το διήμερο 20 και 21 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο του Βύρωνα τελικά θα γίνουν οι αγώνες μπαράζ για την άνοδο στην National League 2. Καλύτερα νομίζω από το Μέτς, είναι η αλήθεια. Ελπίδα Πεταλούδων Μαρπισαϊκός ορίστηκε για το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 4.30. Τώρα για το αν υπάρχει live μετάδοση, φαντάζομαι πως θα υπάρχει μόνο live μετάδοση. Δηλαδή νομίζω να πάει τώρα μια ομάδα να παίξει μπαράζ ανόδου και να μην υπάρχει live μετάδοση, το 2026 το θεωρώ απίθανο. Σε περίπτωση που η ομάδα, οι πρωταθλητές Δωδεκανήσου καταφέρουν να επικρατήσουν, θα αντιμετωπίσουν την Κυριακή 2 παρατέταρτο στο ίδιο γήπεδο τον νικητή του Βορείου Αιγαίου. Οι αγώνες ανάμεσα στους Ίων Ισχύου, τον Παλαισβιακό και τον πρωταθλητή της ΤΕ Σάμου ορίστηκαν στις 17 και 18 Ιουνίου στην Σάμο. Από εκεί θα μάθουμε ποια θα είναι η ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει η Ελπίδα Πεταλούδων, αν όλα πάνε καλά βέβαια και η ομάδα καταφέρει να κερδίσει στο πρώτο μάτς. Ο Κολοσσός ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου Αμερικανού forward Jordan Barnett που έπαιζε στην Dijon. Η ανακοίνωση της ομάδας αναφέρει χαρακτηριστικά: η ΚΑΕ Κολοσσός ανακοινώνει την συμφωνία της με τον Jordan Barnett. Είναι γεννημένος στις 31 Δεκεμβρίου του 1995 στο Σεντ Λούις της Αμερικής με ύψος 2-1 και αγωνίζεται ως forward. Στην κολεγιακή του καριέρα φόρεσε την φανέλα των Τέξας και Μισούρι. Ο πρώτος του επαγγελματικός σταθμός ήταν οι θηγατρικές ομάδες των Bucks, των Pacers στην G League την σεζόν 18-19. Το καλοκαίρι του 19 μετακόμισε για πρώτη φορά στην Ευρώπη για λογαριασμό της Gießen. Την επόμενη χρονιά έμεινε στην Γερμανία, αλλά αγωνίστηκε με την φανέλα της Rasta Fechta. Τα επόμενα τρία χρόνια αγωνίστηκε στην Ουγγαρία, στη συνέχεια για την Σοπρόνη, πρώτα στην ΣΔΕ, μετά στην Σοπρόνη και τέλος στην Alba Fecherfar το 23-24. 24-25 στην Γερμανία για λογαριασμό των Towers Hamburgo και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Γαλλία με την Dijon, με την οποία μέτρησε συνολικά 37 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κατά μέσο όρο 11,5 πόντους, 5 rebound, 1,4 assist, 1,2 κλεψίματα και ποσοστό 43% στα τρίποντα. Πάρα πολύ καλή κίνηση από τον Κολοσσό. Νομίζω ότι κυρίως την τελευταία χρονιά ο Μπαρνέτ δείχνει και την έφεσή του στο σκοράρισμα και σίγουρα θα είναι ένας από τους παίκτες που θα βοηθήσουν φέτος την ομάδα του Κολοσσού, που θα είναι και σε ευρωπαϊκό μονοπάτι φέτος, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την Greek Basketball League.

Λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής για τα 3x3. 3x3 λοιπόν με αρκετούς και εκλεκτούς καλεσμένους στην Λέρο. Η αλήθεια είναι ότι δεν θεωρώ ότι είναι ιδανική περίοδος αυτή η ημερομηνία, το 12, 13 και 14 Ιουνίου, κυρίως γιατί ακόμα τα παιδιά είναι σε περίοδο εξετάσεων και δεν θα έχει την συμμετοχή που φαντάζομαι πως θα είχε αν γινόταν λίγο πιο μετά. Περισσότερο από 110 μικροί και μεγάλοι, πάντως αναφέρει η ανακοίνωση, έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι στιγμής στο τουρνά 3x3, τάπα στη βία και στο ρατσισμό, 12 έως 14 Ιουνίου στην πλατεία Ρούσου. Οι δηλώσεις συμμετοχής τελειώνουν την προσεχή Πέμπτη. Ο αριθμός είναι ικανοποιητικός, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι στο τουρνουά θα λάβουν μέρος. Θα είναι εκεί βασικά ο Μανώλης Χατζηδάκης, η Κατερίνα Σωτηρίου, ο Φώτης Βοσιλόπουλος, η Μαρία Κατσαμούρη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να δηλώσουν και να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και η λήξη συμμετοχών είναι μέχρι την Πέμπτη. Τα σημεία δηλώσεων είναι τα εξής: Μπακάλικο με Τσίπουρο, BP Gas Station Μαυρούδι και Ενταλαρής Όμικρον Έψιλον στην Αγία Μαρίνα. Υπάρχουν και τα τηλέφωνα για να δηλώσετε συμμετοχή. Οι ώρες διεξαγωγής του τουρνουά είναι την Παρασκευή από τις 6 έως και τις 9, το Σάββατο 9 με 1 και την Κυριακή 10 με 2. Να, νομίζω ότι θα είναι απογευματινό, είναι η αλήθεια αυτό. 9 με 1 και 10 με 2. Πολύ νωρίς για τέτοια περίοδο, αλλά okay, είναι μια αρχή. 3x3, τάπα στη βία και στο ρατσισμό στην Λέρο, η συγκεκριμένη διοργάνωση. Καλό είναι να, όσοι είστε εκεί, να βρεθείτε κοντά στο άθλημα, να βρεθείτε κοντά σε αρκετούς και σπουδαίους αθλητές που θα δηλώσουν, που θα είναι εκεί, θα είναι στο νησί εκείνες τις ημέρες, για να τους δείτε από κοντά, να φωτογραφηθείτε, αλλά να πάρετε και αρκετά πράγματα από την παρουσία τους και από τις γνώσεις τους. Διαβάζω ότι φεύγω τώρα από το ποδόσφαιρο και πάω από το μπάσκετ και πάω στο ποδόσφαιρο, γιατί διαβάζω πως ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν θα είναι και στους πίνακες της UEFA. Έγιναν γνωστοί λοιπόν οι πίνακες της UEFA για το πρώτο μισό της αγωνιστικής περίοδου. Από αυτός λείπουν τα ονόματα του Τάσου Σιδηρόπουλου και του Γιάννη Παπαδόπουλου, που στις προημερών αξιολογήσεις της ΣΚΕΔ δεν συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα διαιτητών της Super League. Ο Σιδηρόπουλος ήταν διεθνής από το 2011 και διεθνής VAR από το 2025. Για πολλά χρόνια μετά την αποχώρηση του κύρου Βασάρα ήταν στην κατηγορία Elite, από την οποία υποβιβάστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην πρώτη κατηγορία. Ο Παπαδόπουλος ήταν διεθνής από το 2017, παραμένοντας καθυλωμένος στην δεύτερη κατηγορία. Στην κατηγορία Elite δεν υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση. Στην πρώτη κατηγορία υπάρχουν οι Φωτιάς και Παπαπέτρου, με τον πρώτο λόγο ηλικίας να ευελπιστεί ότι σε κάποια από τις επόμενες αξιολογήσεις μπορεί να κάνει το μεγάλο βήμα που δεν έγινε αυτή την φορά. Στην δεύτερη κατηγορία βρίσκονται η Βεργέα της Πολυχρόνης και Τσακαλίδης. Με την έξοδο των Σιδηρόπουλου και Παπαδόπουλου δημιουργούνται δύο κενές θέσεις διεθνών για την ελληνική διαιτησία που θα καλυφθούν τον ερχόμενο Ιανουάριο με βάση τις προτάσεις της ΣΚΕΔ στα τέλη του Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, θα προτείνει για διεθνή τον Μόσχου, ενώ πιθανότητες για την δεύτερη θέση συγκεντρώνει ο Ματσούκας.

Λοιπόν, και να ξαναφύγουμε πάλι από το ποδόσφαιρο, να πάμε στο μπάσκετ για να συζητήσουμε λιγάκι για το τουρνά, για το πρόγραμμα της ΕΚΑΣ. Συνολικά 15 παιχνιδιά όρισε η ΕΚΑΣ το διήμερο 13 και 14 Ιουνίου. Έχουμε και λέμε το Σάββατο θα γίνει στις 2 το παιχνίδι των Πανκορασίδων ανάμεσα σε Ιπποκράτη και ΆΚΑ. Δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον εκεί. Οι ομάδες οι οποίες έχουν προκριθεί στα Final Four είναι γνωστές εδώ και καιρό. Τουρνουά Under 11 το Σάββατο το πρωί, Κολοσσός Ρόδου Β, Ροδιών Άθλησης, Απόλλων Καλυθιών Διαγόρας, Αθλητική Ακαδημία Κολοσσός Ρόδου Α, Ιπποκράτηση ΆΚΑ στις 11.30 στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ, ΑΕΝΑ Φάντου Ιάλισσος και Κάμιρος Elite Basketball Academy, ενώ έχει οριστεί επίσης για το Σάββατο το Ιπποκράτηση ΆΚΑ στις 10.30 για την κατηγορία Under 13. Και την Κυριακή έχουν οριστεί τα παιχνίδια Κολοσσός Ρόδου 1, Ροδιών Άθλησης, Κάμιρος Elite Basketball 2, Απόλλων Καλυθιών Ιάλισσος, Ελπίδα Πεταλούδων Ναός Σταματίου, Ροδιών Άθλησης 1, Κολέγιο Ρόδου, Κολοσσός Ρόδου 2, Elite Basketball Academy 1 και Διαγόρας 1, Φάντου. Διαβάζω για τον Απόλλων Καλυθιών για το ότι αφορά το αναπτυξιακό και αξίζει να αναφέρουμε ένα ρεπορτάζ που έχω διαβάσει από το πρωί στον συνάδελφο του Μάκη Δούβαλη, που λέει για τον Απόλλωνα σε ό,τι αφορά το ανδρικό του τμήμα, ότι είναι πολύ πιθανόν να έχει προπονητή τον Θοδωρή Τιμονίδη. Με αυτόν συζητάει ο Απόλλων Καλυθιών για την νέα αγωνιστική περίοδο. Πρόκειται, όπως αναφέρει και το κείμενο του συναδέλφου, για έμπειρο προπονητή που παλαιότερα εργάστηκε στις ακαδημίες του Ηρακλή και βρίσκεται στην Ρόδο. Αν δεν αλλάξει κάτι, ο Τιμονίδης θα είναι ο νέος προπονητής στην παρουσία του Απόλλων Καλυθιών. Εντάξει, δεν είναι ωραίο να έχει έναν προπονητή ο οποίος να λέγεται Τιμονίδης? Δεν είναι περίεργο? Στο τιμόνι του Απόλλωνα Καλυθιών ο Τιμονίδης. Ωραίο, ωραίο όνομα για προπονητή. Λοιπόν, αν δεν αλλάξει κάτι, ο Τιμονίδης θα είναι ο νέος προπονητής στην πρώτη παρουσία του Απόλλωνα στην Α κατηγορία, ενώ τεχνικός διευθυντής θα είναι ο Παντελής Μισού, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς και της πρώτης παρουσίας του Απόλλωνα στο ανδρικό πρωτάθλημα. Το επόμενο διάστημα νομίζω θα ξεκινήσουν οι διεργασίες, οι επαφές, για να μπορέσει ο Απόλλων Καλυθιών να είναι μια ομάδα η οποία θα την δούμε φέτος στην Α κατηγορία, στο τοπικό μας μπάσκετ Α. Δεν έχουμε και παρακάτω, είναι η αλήθεια. Εμείς τώρα έχουμε συνηθίσει και το λέμε Α, αφού Β δεν έχουμε. Όλες οι ομάδες στην ίδια κατηγορία αγωνίζονται. Δεν έχουμε άλλες κατηγορίες. Εδώ έχουμε περισσότερες ομάδες στο εργασιακό. Όχι για το τι συμβαίνει στην Α ή στη Β. Μόνο Α έχουμε, δυστυχώς.

0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε και επειδή λέγαμε για τον Απόλλων Καλυθιών, να πούμε ότι την Κυριακή 14 Ιουνίου διαβάζω ότι θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαίωμα συμμετοχή στη ψηφοφορία, καθώς και υποψηφιότητες για το ΔΣ έχουν μόνο τα μέλη που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο. Παρακαλούν τα μέλη που δεν έχουν τακτοποιήσει ακόμη τις οφειλές τους από τις προηγούμενες συνδρομές να επικοινωνήσουν με τον ταμεία του Συλλόγου, κύριο Νίκο Κατεβαίνη, για την τακτοποίηση της οφειλής ως το αργότερο μέχρι την Παρασκευή. Επίσης, μέχρι την Παρασκευή είναι και η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κριθόνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 2247-025-120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Η Σχολή Χορού Βίκυ Φερδεκλή παρουσιάζει την παράσταση Circus The Untold Story. Μια ιστορία που δεν υπόθηκε ποτέ. Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και η αρένα ζωντανεύει. Σε ένα τσίρκο μιας άλλης εποχής, γεμάτο φώτα, μουσικές και θαύματα, όλα μοιάζουν μαγικά. Πίσω όμως από τη λάμψη της αρένας γεννιούνται ερωτήματα, φόβοι και η ανάγκη για αλήθεια. Μέσα από ένα ταξίδι μεταμόρφωσης, οι ήρωες της ιστορίας αναζητούν την ελευθερία, την ταυτότητά τους και το θάρρος να ακολουθήσουν την καρδιά τους. Μία παράσταση για τη δύναμη της αλλαγής, την αναζήτηση της αλήθειας και το θάρρος να είμαστε αληθινοί. Τετάρτη, 17 Ιουνίου, στις 8.30, Θέατρο Μεσαιωνικής Σταύρου. Τα έσοδα θα διατεθούν στον Σύλλογο Ροδαυγή, 12νησιακός σύλλογος γονέων και φίλων παιδιού που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.
5: Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
8: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
9: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
8: Ωραία, ποιες έμειναν.
9: Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι.

Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σας καλωσορίζω και σήμερα εδώ στον Real Voice 99,5 στο πρωινό μας Express. Είναι Τρίτη, 9 Ιουνίου, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 24 βαθμούς Κελσίου.

0: κινητό μου βλέπω και μια κίτρινη προειδοποίηση για υψηλή θερμοκρασία.
1: Μάλιστα.
0: 6 βαθμούς σήμερα πάνω από τη μέση ημερήσια υψηλή. Θα μας τα πει ο Γιάννης έτσι κι αλλιώς σε λίγο μεγαλύτερη εγκυρότητα. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς είναι τα κέφια σας, πώς ξεκινάτε τη μέρα σας? Ελπίζουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακμαίοι, δυνατοί, ασταμάτητοι.

Εδώ και σήμερα η ομάδα μας, η παρέα μας, για να δούμε θέματα που έχουμε επιλέξει από την επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, και να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε και μαζί σας, μέσα από τα μηνύματα που μας στέλνετε και βέβαια με τους προσκεκλημένους μας, τους συνομιλητές μας.

ωραίο τραγουδάκι. Ό,τι πρέπει κύριε Πέρη Βασιλάκη για το ξεκίνημα της μέρας. Σας έχω πει ότι με τις μουσικές του επιλογές ο Πέρης μας δίνει και τον τόνο και φτιάχνει και το κλίμα της εκπομπής και τη διάθεση. Μας χειραγωγεί δια της μουσικής. Εδώ είναι η παρέα μας. Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Στα γραφεία σύνταξης Δέσποινα Κουλούμπρη για τη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και Νατάσα Παμπρή για τα δελτία ειδήσεων και με την εκπομπή της μαζί στις 10 θα ακολουθήσει μετά από μας. Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού. Και άλλο μήνυμα εδώ στα Windows. Υψηλό ρεκόρ. Ανάγκη ήταν βρε παιδιά. Τόσο νωρίς να ξεκινήσουμε. Τόσο υψηλότερη θερμοκρασία σε συγκρίση με τους μέσους όρους. Με το μέσο όρο μάλλον. Ένας είναι ο μέσος όρος, δεν είναι πολύ. Με το μέσο όρο της ημέρας διαχρονικά. Βαγγέλης Καρακατσάνης. Βαγγέλης Καρακατσάνης που είναι, πάει να πάρει καραπούζια. Στέλνει μήνυμα και λέει έφυγα. Λέμε και εμείς που έφυγε. Σε ποιο νησί, τι έγινε πάλι. Στο Μύδια πάει για να βρει τον Τσαμπίκο, τον Καραγιάννη. Ένα παυλάκι στο μικρόφωνο και σήμερα μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί για να δούμε τα θέματά μας. Με την χορηγία, με την ευγενική υποστήριξη των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου έρχεται αυτή η εκπομπή σε εσάς. Από όπου και αν μας ακούτε, με όποιο μέσο και αν μας ακούτε, ότι με το ραδιόφωνο σας, από το ραδιόφωνο, από το ίντερνετ. Τα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου στη Ρόδο και την Ιαλισσό είναι ο χορηγός της εκπομπής και τους ευχαριστούμε. Τα καλύτερα μαζί μας, τα καλύτερα μας φέρνουν εδώ και 70 ολόκληρα χρόνια. Ετοιμαστείτε λοιπόν και σήμερα να πάτε πρωί-πρωί να κάνετε τις αγορές σας σε ένα πολύ οικείο πια και φιλικό περιβάλλον. Στις καλύτερες τιμές, στην μεγαλύτερη ποιότητα προϊόντων, τεράστιος αριθμός ετικετών, με τις καλύτερες προσφορές για τις οποίες ενημερώνεστε από το Φυλάδιο, το οποίο το βρίσκεται και στην ιστοσελίδα μας για να τις μελετήσετε τις προσφορές και να προγραμματίσετε τις αγορές σας. Και να βρείτε όλες τις πληροφορίες προκειμένου να κάνετε τις αγορές σας διαδικτυακά ή τηλεφωνικά και να σας έρθουν στο χώρο σας, στο σπίτι σας. Από τα πιο σημαντικά, φρέσκο, φρεσκότατο, φρέσκο μαγειρεμένο φαγητό σπιτικό για σας που δεν προλαβαίνετε, για μας που δεν προλαβαίνουμε να μαγειρέψουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Λοιπόν, φωτίστηκε το έργο τέχνης το οποίο κοσμεί πλέον τον κόμβο K1, όπως τον λέμε, εκεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Έργο εμπνευσμένο από τη νίκη της Ρόδου που είναι αφιερωμένη στη Σαμοθράκη. Γιατί αυτό θα έπρεπε, σύμφωνα με τον δημιουργό του, να είναι και το όνομά του. Το όνομα του αγάλματος. Παρακολουθώ λοιπόν μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα από όταν ανακοινώθηκε, όταν είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες μακέτες. Παρακολουθώ λοιπόν μια συζήτηση, άλλοι συμφωνούν, τι ωραίο, επιχαίρουν, επιτέλους κάτι έγινε, κάτι διαφορετικό, τι ωραίο που είναι. Και ο κόσμος εχθές που περνούσε από εκεί την ώρα που φωταγωγήθηκε πλέον
και πήρε την τελική του μορφή εκεί ο κόμβος, περνούσε ο κόσμος από τα αυτοκίνητά του, χαιρετούσε, έλεγε τι ωραίο, έλεγε μπράβο. Εντάξει, είναι κάτι στο οποίο δεν έχουμε συνηθίσει, γιατί πολύ απλά τίποτα δεν γίνεται. Τίποτα που να μας αναβαθμίσει αισθητικά. Τίποτα δεν γίνεται. Κάτι τέτοια δυστυχώς δεν τα συνηθίζουμε. Και ίσως είναι καιρός να το δούμε λίγο αλλιώς. Το θέμα της αισθητικής του δημόσιου χώρου. Να μπει στις προτεραιότητες μας. Και πρωτοβουλίες όπως αυτή της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου να ακολουθήσουν κι άλλες. Και νομίζω πως θα ακολουθήσουν κι άλλες. Πέραν από την δήλωση την οποία έχει κάνει ο Περιφερειάρχης ο Γιώργος Χατζημάρκος, ότι έργα τελικά θα μπουν σε όλους τους κόμβους. Κάθε κόμβος θα έχει τη δική του ταυτότητα, οικαστική. Θεωρώ ότι αρχίζουμε λίγο να το παίρνουμε αλλιώς το πράγμα. Αυτή την αίσθηση έχω. Και διαπιστώνω το εξής. Από όλα τα σχόλια τα οποία έχω ακούσει και έχω διαβάσει, κυρίως στα social media βέβαια, όπου άλλοι συμφωνούν, επαναλαμβάνω, και τους αρέσει και χαίρονται και επιχαίρουν και λένε μπράβο και επιτέλους και κάτι έγινε και τα λοιπά και κάτι αλλάζει, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι έχουν διαφορετική άποψη για το αν θα έπρεπε να γίνει το συγκεκριμένο ή αν θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο ή αν θα έπρεπε να στηθεί ο Κολοσσός αφού θέλουμε κάτι που να συμβολίζει τη Ρόδο. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη για το τι έπρεπε να γίνει και τι να μην γίνει. Για το αν θα έπρεπε να είναι ο Κολοσσός είναι μια άποψη, είναι μια σκέψη. Αλλά να σας πω και κάτι. Γιατί θα έπρεπε να είναι ντε και καλά ο Κολοσσός? Ο Κολοσσός ούτως ή άλλως είναι ταυτισμένος με τη Ρόδο. Όποιος ακούει Κολοσσό, σου λέει είναι ο Κολοσσός της Ρόδου. Το ξέρουμε, το έχουμε εμπεδώσει στα πλάτη της Οικουμένης. Μας πειράζει δηλαδή, μας πειράζει να αναδειχθεί και το γεγονός ότι ένα από τα αριστουργήματα της παγκόσμιας γλυπτικής τέχνης εις τους αιώνας των αιώνων, όπως είναι η Νίκη της Αμοθράκης που δεσπόζει στο Λούβρο. Μας πειράζει δηλαδή να μάθει ο κόσμος ότι είναι ένα έργο το οποίο είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη Ρόδο? Μας πειράζει, μας ενοχλεί? Εντάξει, τον Κολοσσό τον έχουμε δεδομένο. Το ότι θα έχουμε και κάτι άλλο ακόμα, γιατί θα έπρεπε λοιπόν να είναι ντε και καλά ο Κολοσσός? Και επειδή διαβάζω και διάφορα, μα ναι, ήτανε, δεν ήτανε, το μάρμαρο το μισό ήταν από εκεί, από την Λίνδο, το άλλο, ξέρω εγώ, ήτανε από την Πάρο, ναι, αλλά δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν έτσι, αν έγινε εκεί, ποιος το έκανε, τι έκανε. Γιατί για τον Κολοσσό είμαστε σίγουροι δηλαδή? Επειδή βλέπουμε αυτή την εικόνα που επικράτησε στο συλλογικό φαντασιακό, ότι στέκεται με ανοιχτά τα πόδια στο λιμάνι. Σας είπε κανείς ότι είναι έτσι, ότι ήταν έτσι ο Κολοσσός? Ναι, υπήρχε. Αλλά δεν ήταν έτσι. Και δεν ήταν εκεί. Αν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση, αλλά δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι ότι αρχίζουμε να συνδεόμαστε με την ιστορία μας. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Το αν θα είναι η Νίκη της Αμοθράκης ή αν θα είναι ο Κολοσσός, επαναλαμβάνω, ο Κολοσσός είναι δικός μας, το ξέρουν οι πάντες, το ξέρει η Οικουμένη. Μας ενοχλεί να καταλάβουν τη διασύνδεση και της Νίκης της Αμοθράκης αυτού του αριστουργήματος με τον τόπο μας. Δεν μας προσθέτει. Εντάξει, θα γινόταν ο Κολοσσός, θα ήταν μια ατραξιόν. Ωραία, και θα μας προσέθετε κάτι από αυτό το οποίο ήδη έχουμε στη συλλογική μνήμη, αντίληψη για τη Ρόδο? Όχι. Τώρα με τη Νίκη της Αμοθράκης δεν κερδίζουμε. Δεν κερδίζουμε κάτι παραπάνω. Γιατί πρέπει να είμαστε μονίμως αρνητικοί? Αλλά θεωρώ ότι το μεγάλο κέρδος, το έλεγα και χθες, θα το ξαναπώ και σήμερα, από όλη αυτή την ιστορία, ακόμα και από τους διαφωνούντες, ακόμη και από αυτούς που αντιδρούν,
αυτούς που δεν τους αρέσει ή που πιστεύουν ότι θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Το μεγάλο κέρδος είναι το εξής. Αφενός, μάθαμε πια όλοι και θα μάθουν από εδώ και στο εξής ακόμη περισσότερο όλοι αυτοί που πατούν το πόδι τους στη Ρόδο, ότι η νίκη της Αμοθράκης κατάγεται από τη Ρόδο. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Σχετίζεται με την σχολή γλυπτικής της Ρόδου στην περίοδο κατά την οποία η Ρόδος ήταν ο φάρος στον τότε γνωστό κόσμο, στη μεγαλύτερη ακμή της, στην ελληνιστική περίοδο. Μεγάλο κέρδος. Τεράστιο. Που επιτρέψτε μου, δεν θα μας το έδινε ο Κολοσσός. Επαναλαμβάνω, ο Κολοσσός είναι δεδομένος, ταυτισμένος με τη Ρόδο. Δεν έχει να μας δώσει κάτι παραπάνω, πέρα από μία ατραξιόν. Καθόλου αμεληταίο βεβαίως, αλλά στο επίπεδο της ιστορίας, νομίζω ότι η νίκη της Αμοθράκης έρχεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ιστορικό και πολιτιστικό και καλλιτεχνικό υπόβαθρο της Ρόδου. Διαφωνεί κανείς πάνω σε αυτό? Το άλλο που έχω να πω ως κέρδος και αυτό είναι ότι έχει ανοίξει μια συζήτηση ακριβώς αυτή που κάνουμε. Εδώ και 3 μήνες από τον περασμένο Μάρτιο, όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε να στηθεί αυτό το εικαστικό έργο εκεί στον κόμβο του αεροδρομίου. Άνοιξε λοιπόν μια συζήτηση για την τέχνη, για τον πολιτισμό, για την ιστορία, για την γλυπτική, για την ελληνιστική περίοδο. Συζητάμε πια, επιτέλους συζητάμε για τα σημαντικά. Επιτέλους αφήνουμε για λίγο πίσω μας αυτή τη μιζέρια, αυτή την παρακμή που δυστυχώς μας χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια και τίνει να περάσει στο πετσί μας, στο δέρμα μας και να μην την καταλαβαίνουμε πια ότι μέσα σε αυτήν είμαστε βουτυγμένοι. Και αρχίζουμε να συζητάμε για άλλα πράγματα, για ανώτερα πράγματα. Δεν έχει σημασία, επαναλαμβάνω, αν διαφωνούμε. Συζητάμε όμως για κάτι ανώτερο. Ξανασυνδεόμαστε με την ιστορία μας. Χθες έβλεπα ένα δελτίο τύπου που ήρθε από τον Δωριέα, από τον Δωδεκανησιακό Αθλητικό Ναυτικό Σύλλογο του Δωριέα, ο οποίος ζητά να μετονομαστεί το αεροδρόμιο της Ρόδου από Διαγόρας σε Δωριέας, για να αναδειχθεί, λέει, εδώ η σημασία, αυτό το κομμάτι της ιστορίας της Ρόδου που έχει να κάνει με τον δωρικό ελληνισμό. Και μόνο που τα συζητάμε, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, πραγματικά δεν ξέρω από ποιους εξαρτάται, πώς και τι, ή αν θα ήταν σκόπιμο να αλλάξει το Διαγόρας και να γίνει Δωριέας. Δεν μπαίνω στην ουσία αυτής της πρότασης. Στέκομαι στο γεγονός επιτέλους ότι ξανασυνδεόμαστε με την ιστορία, και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος, και αν θέλετε πέρα από την εικαστική παρέμβαση εκεί στον κόμβο του αεροδρομίου, αυτό είναι το μεγάλο κέρδος για αυτήν εδώ την κοινωνία. Πότε ξανασυζητήσαμε για τέτοια θέματα? Και βλέπω ότι όλο και περισσότεροι μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση. Αναμοχλεύουν την ιστορία, και μόνο που το κάνουν, και μόνο που το κάνουν είναι κέρδος. Αρκετά πια με την κουλτούρα του τίποτα και τα χειροκροτήματα για τις λακκούβες. Αρκετά. Και για τα 2 μέτρα ασφάλτου. Αρκετά. Αν θεωρούμε ότι αυτό είναι που μας αξίζει, τι να πω. Για σας που το θεωρείτε, που το πιστεύετε, με γεια σας, με χαρά σας. Αφήστε τους άλλους έξω από αυτή τη λογική.

Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη. Να μιλήσουμε και γι' αυτό το θέμα, αλλά να μιλήσουμε και για την επίσκεψη που δέχθηκε χθες ο Περιφερειάρχης και ο κύριος Μιχαλάκης στο γραφείο του κυρίου Χατζημάρκου, εκπροσώπων της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Μας ήρθε και πριν από λίγο το δελτίο τύπου.

0: Αποφασίστηκε εδώ στη Ρόδο τον Οκτώβριο να γίνει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας των Ειδών Πρακτόρων. Καταλαβαίνουμε νομίζω τι σημαίνει αυτό για τη Ρόδο και την διασύνδεσή της πλέον με μία από τις πλέον δυναμικά ανερχόμενες τουριστικές αγορές στον κόσμο. Θα τα συζητήσουμε αυτά με τον κύριο Χρήστο Μιχαλάκη, με την διτή του ιδιότητα και του Αντιπεριφερειάρχη, αλλά και του Προέδρου της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Δωδεκανήσου. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα έχουμε κοντά μας, και έχουμε πολύ καιρό η αλήθεια να τον φιλοξενήσουμε στην εκπομπή, τον Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα, τον Φιλίμωνα Ζανετίδη. Τις τελευταίες μέρες είχε μια σειρά επαφών στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και επειδή αυτά τα θέματα του αγροτικού τομέα ξέρω ότι ενδιαφέρουν πολλούς, άκουγα και τον Τσαμπίκο Καραγιάννη το πρωί στο Μανώλη Παπάζογλου να κάνει έκκληση στήριξης των τοπικών παραγωγών, των τοπικών προϊόντων, της τοπικής παραγωγής. Μιλούσε για τον αγώνα που δίνουν οι αγρότες για να παραμείνουν στις καλλιέργειές τους, στα χωράφια τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη για να συζητήσουμε εδώ για τις επαφές που είχε, ποια θέματα έθιξε και τι κομίζει τέλος πάντων από αυτές τις επαφές τις προηγούμενες μέρες και με τον νέο υπουργό, τον Μαργαρίτη Σχοινά. Θα τα ανακεφαλαιώσουμε όλα αυτά, να δούμε τι έχουμε, τι καινούριο έχουμε σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα της περιοχής μας, των νησιών μας. Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, Ζαχαρίας Λουδάρος, για να σχολιάσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Συνολικά. Πριν πάμε όμως εκεί, Γιάννης Μανολάς, να δούμε τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες σήμερα στα νησιά μας.
1: Καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Εξαιρετικές καιρικές συνθήκες θα επικρατούν και σήμερα στο νομό μας, με τις θερμοκρασίες να είναι σε ανεκτά επίπεδα. Οι άνεμοι θα απνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 4 με 5 και το μεσημέρι τα 6 μποφόρ, κυρίως στο Καρπάθιο. Οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται τώρα στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 το πολύ, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 32 βαθμούς και στην Λίνδο, στις ανατολικές ακτές της Ρόδου, από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη παραμένει απόλυτα καλοκαιρινός ο καιρός σε όλα τα νησιά του νομού. Άνεμοι βορειοδυτικοί επιμένουν στα 4 με 5 και τοπικά το μεσημέρι στο Καρπάθιο, στα ανοιχτά πελάγη κυρίως τα 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες περίπου στα ίδια επίπεδα. Στα βορειότερα νησιά από 21 μέχρι 29 βαθμούς, στα νοτιότερα από 22 μέχρι 30 και στην Λίνδο υψηλότερη θερμοκρασία από 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Άμα είναι μέχρι 33 στη Λίνδο, καλά είμαστε ακόμα, γιατί την περασμένη Κυριακή στα Φάντου είχε 35 το μεσημέρι.

Λοιπόν, βλέπω τώρα μία ανακοίνωση η οποία βγήκε από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών του Δωδεκανήσου. Σήμερα λοιπόν, Τρίτη στις 10 το πρωί, θα διεξαχθεί στο γραφείο 305, στο γραφείο του Διευθυντή Επιβατικών Μεταφορών στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η ηλεκτρονική κλήρωση για τη χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας επιβατικών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων για τις περιφέρειες Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Μάλιστα. Φαντάζομαι έχουν ενημερωθεί οι ενδιαφερόμενοι. Σήμερα στις 10 το πρωί, λοιπόν, στο Υπουργείο Μεταφορών στην Αθήνα, η κλήρωση για νέες άδειες. Νέες άδειες ταξί.

Από αύριο έχουμε και το τριήμερο με τα εγγένεια σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία στην Σίμη, την Χάλκη και την Κο. Ακούσατε πολλά για αυτά από τις εκπομπές μας χθες και από τη δική μας και από την εκπομπή της Νατάσας Παμπρή.

0: Λοιπόν, τι διαβάζω, Τέρι, η Ντάφη επιστρέφει. Επιστρέφει στη μουσική μετά από 15 χρόνια αποχής. Πέρασαν κιόλας 15 χρόνια από τότε που τραγουδούσε το... You don't own me. Το έχουμε βεβαίως. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα το βάλεις πρώτο τραγούδι. Έτσι. Αυτό το τραγούδι βέβαια κάθε φορά που το ακούω δεν μπορώ, θυμάμαι τις τρεις θέες που το τραγουδούσαν μαζί σε κινηματογραφική ταινία. Η Goldie Hawn, η Diane Keaton και η Betty Midler. Ποια να διαλέξεις από τις τρεις. Φοβερή ταινία, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα θέματα τα οποία έχουμε στην κορυφή της ατζέντας αυτές τις μέρες. Μιλάμε για πολιτισμό, μιλάμε για ιστορία. Χθες το βράδυ λοιπόν φωταγωγήθηκε το έργο αυτό το εμπνευσμένο από την νίκη της Αμοθράκης στον κόμβο K1 του αεροδρομίου. Και έτσι για τις πρώτες εντυπώσεις θέλω να μας μιλήσει, να μας τις μεταφέρει ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, ο κύριος Χρήστος Μιχαλάκης, είναι κοντά μας στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Μιχαλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Παυλάκη.
0: Λοιπόν, τι ωραίο που είναι αυτό εκεί. Τι όμορφο
1: υπέροχο,
0: που είναι.
1: Υπέροχο,
0: υπέροχο, έτσι. Υπέροχο. Τι έλεγε ο κόσμος που περνούσε χθες από εκεί, φαντάζομαι ότι, λέω, με έκπληξη θα το έβλεπαν, γιατί δεν είμαστε και συνηθισμένοι σε τέτοια πράγματα, έτσι. Δεν έχουμε συνηθίσει
1: αυτή
0: να γίνονται.
1: Δεν το συζητάμε ότι είναι μια συνολική αναβάθμιση του τμήματος αυτού και σαν ασφάλεια, σαν κόμβος, γιατί το βασικό κομμάτι εκεί πέρα είναι ο κόμβος που συνδέει το σημείο αυτό με τις ανατολικές ακτές, mm-hmm. που υπάρχει, δίνει και ταχύτητα και ασφάλεια, και μέσα αυτό είναι και το υπέροχο αυτό καλλιτέχνημα που αναβαθμίζει και αισθητικά τον κόμβο, και νομίζω ότι είναι το καλύτερο καλωσόρισμα και το καλύτερο αποχαιρέτημα για τους επισκέπτες μας και για όλους εμάς που περνάμε καθημερινά από αυτό το σημείο.
0: Όντως είναι πάρα πολύ, είναι και πολύ ευρηματικό πάντως έτσι όπως είναι, γιατί είναι κυματιστό, κυματίζει το έργο αυτό. Και...
1: είναι μια πάρα πολύ ωραία προσέγγιση, είναι κάτι διαφορετικό,
0: ναι.
1: Είναι κάτι που αναβαθμίζει την περιοχή και νομίζω ότι και επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το, όπως είπατε πριν και στο διαδίκτυο, συζητάνε συνεχώς αν έπρεπε να είναι αυτό ή κάτι άλλο. Ξέρετε, δυστυχώς αυτός ο δρόμος, αεροδρόμοι φανερωμένοι, έχει δει πάρα πολύ ενέργεια και χρόνος από όλο τον κόσμο, από αρκετούς στο διαδίκτυο. Εάν το πεζοδρόμιο έπρεπε να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο, αν ο κόμβος φανερωμένοι, στο θυμάσαι ένα εξάμηνο, αν θα περνάει λεωφορείο, δεν θα περνάει λεωφορείο, αν θα περνάει το φορτηγό. Είχαμε καταγγελίες. Ξέρετε, επειδή έχουμε και έναν άλλο ροδίτη καλλιτέχνη, τον τεράστιο Μάνο Λοΐζο, που το τραγούδι «Το δρόμος» έχει τη δική του ιστορία. Εμάς την έγραψε το όχι κάποιος με την Πογιά, αλλά με στο τοίχο του Facebook. Mm-hmm. Δηλαδή το έχουμε
0: κλείσει
1: πλέον αυτή τη συζήτηση.
0: Τι να κάνουμε τώρα, είναι ένας άλλος κόσμος εκεί πέρα. Είναι ένα παράλληλο σύμπαν το οποίο έχει.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι, ναι, είναι όπως είπατε πριν, ο καθένας μπορεί να έχει τη δική του άποψη. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να συζητάμε καθόλου είναι κατά πόσο, εάν αυτό είναι κάτι ροδίτικο ή δεν είναι ροδίτικο, είναι κάτι που οι αρχαιολόγοι και η ιστορία το δεν αφήνει καμία αμφισβήτηση. Η ελληνιστική περίοδος είναι η χρυσή εποχή της Ρόδου. Δυστυχώς οι περισσότεροι από τη Ρόδο δεν το γνωρίζουμε. Το νησί μας ήταν για σχεδόν 300 χρόνια στο κέντρο του τότε κόσμου. Ήταν μια κυρίαρχη ναυτική και εμπορική δύναμη. Είχαμε έναν από τους ισχυρότερους ναυτικούς στόλους στην Ανατολική Μεσόγειο τουλάχιστον. Και εκείνο το διάστημα είχε γίνει και το ναυτικό δίκαιο, που πάνω σε αυτό ακόμα βασίζεται το ναυτικό δίκαιο της σύγχρονης εποχής. Και πάνω απ' όλα ήταν ένας τόπος που ήταν πολιτισμό. Mm-hmm. Εδώ άκμασε η μεγάλη τουρκική σχολή της αρχαιότητας, έτσι έχουμε περάσει από εδώ ο τεράστιος Κικέρον. Εδώ υπήρχε και έθεσε τα θεμέλια της αστυνομίας ο Ύπακος. Εδώ γεννήθηκε και ο μηχανισμός των αντικυθύρων. Mm-hmm. Αν βρέθηκε στα αντικύθυρα, δεν πάει να πει ότι δεν είναι ένας μηχανισμός που έχει φύγει από εδώ από τη Ρόδο και για κάποιο λόγο έφυγε από εδώ. Και εδώ υπάρχουν και μετά κάτω από τα μεγαλύτερα γλυπτά που έχει δει ο κόσμος και τα θαυμάζουν στα μουσεία του κόσμου. Όπως είναι ο Λαοκόν, όπως είναι το σύμπλεγμα του Λαοκόντα και η νίκη της...
0: Ο Ταύρος του Φαρνέζε, που δεν είναι πολύ γνωστό, αλλά είναι και αυτό από τα αριστουργήματα εκείνης της περίοδου. Πάντως...
1: Και σαν Ροδίτη, ναι. Κυρία Παυλάκη, δεν με τιμά ιδιαίτερα ότι έμαθα ότι η νίκη της Αμαθράκης έχει καταγωγή από τη Ρόδο, όταν το επισκέφθηκα το Μουσείο του Λούβρου στα 20 μου.
0: Ναι. Και δεν το γνωρίζατε.
1: Δεν το
0: γνωρίζετε.
1: Ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά το έμαθα όταν πήγα και ψήφισα το Μουσείο του Λούβρου.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό η όλη συζήτηση, αν έπρεπε να είναι ο Κολοσσός ή δεν είναι ο Κολοσσός, να ξέρετε κάτι, επειδή σας αφορά το ξεκίνημα, για το Κολοσσό να κάναμε, θα υπήρχε μια τεράστια συζήτηση.
0: Βέβαια, γιατί να γίνει έτσι και να μην γίνει αλλιώς.
1: Γιατί... αυτό που βλέπουμε εδώ τώρα, για το βάζουμε, είναι Disney, έτσι. Αυτό το άραλο με τα ανοιχτά ποδαράκια.
0: Ναι.
1: Στην τοποθέτηση που είναι, δεν είναι το πραγματικό
0: άγαλμα. Δεν είναι το πραγματικό, ακριβώς.
1: Και ακριβώς. Δεν ξέρουμε ακόμα ούτε που ήταν, ούτε πώς ήταν.
0: Ναι. Ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα από τα... Όπως είπατε, είναι δικός μας ο Κολοσσός, όπως είναι η δική μας η νίκη της Σαμοθράκης. Mm-hmm. Τώρα είναι στη Σαμοθράκη, αλλά δεν είναι, πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που πρεσβεύει αυτή η περίοδος για μας.
0: Έτσι.
1: Και αυτό έχουμε πάρει μια απόφαση ως Περιφερειακή Αρχή να αναδείξουμε, γιατί έχουμε υποχρέωση, να αναδείξουμε αυτή τη χρυσή εποχή για τη Ρόδο.
0: Και τα Ελγίνια δεν βρίσκονται στην Ελλάδα, αλλά όλοι το ξέρουν ότι είναι ελληνικά.
1: Δεν είναι Ελγίνια, είναι τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
0: Τα μάρμαρα, σωστά, με διορθώσατε. Πολύ καλά. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Δεν είναι στην Παρθενώνα, έξω είναι, αλλά γίνεται όλη αυτή η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Υπό την έννοια, λοιπόν, αυτό έλεγα το πρωί, ότι σε κάθε περίπτωση είτε διαφωνεί κανείς, είτε συμφωνεί με αυτό, αν θα έπρεπε να είναι αυτό ή αν θα έπρεπε να είναι κάτι άλλο, κέρδος είναι για την τοπική κοινωνία να τα συζητάει όλα αυτά και να μαθαίνει όλα αυτά τα πράγματα.
1: Είναι όμορφο. Είναι όμορφο.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Εμένα μου αρέσει. Ακριβώς. Και είναι αναβαθμίσει ένα πόμπο. Γιατί γίνεται συζήτηση αν είναι αυτό κάτι άλλο. Δεν βάλαμε κάτι που δεν είναι. Δεν βάλαμε γιατί άκουσα κάτι να βάζουμε την πυραμίδα. Η πυραμίδα δεν έχει καμία σχέση με τη Ρόδο. Η νίκη της Σαμοθράκης έχει άμεση σχέση με τη Ρόδο. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Δεν πάμε να δικλέψουμε τη νίκη της Σαμοθράκης, προς Θεού. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για αυτή την ελληνιστική περίοδο. Και κάνουμε οτιδήποτε πρέπει να γίνει για να αναδείξουμε αυτή την περίοδο.
0: Ναι. Με την ίδια λογική. Έχουμε και στο Καστέλο το αντίγραφο του αγάλματος του Λαοκόντα, έτσι, το συμπλέγματος του Λαοκόντα. Αντίγραφο είναι. Στο Βατικανό βρίσκεται. Αλλά δεν πρέπει με κάποιο τρόπο να δηλώσουμε ότι είναι δικό μας.
1: Και γιατί όχι.
0: Ναι. Αυτό. Εγώ πάντως επιμένω, κύριε Μιχαλάκη, σε αυτό. Είναι κέρδος το ότι συζητάμε για τέτοια θέματα και ότι ξαναψάχνουμε, αναμοχλεύουμε την ιστορία μας και τις ρίζες αυτού εδώ του τόπου και του νησιού και της δημιουργίας του και όλων αυτών των θαυμάτων που δημιουργήθηκαν εδώ και πολύ περισσότερο σε εκείνη την ελληνιστική περίοδο που δεν την ξέρει και κανένας πολύ καλά. Λίγοι είναι αυτοί που την ξέρουν πάρα πολύ καλά και στη συνείδηση του κόσμου η Ρόδος είναι ταυτισμένη με τη μεσαιωνική της περίοδο, με τους υπότες. Με τη Μεσαιωνική πόλη, με το παλάτι του Μαγίστρου, με αυτά. Αυτή είναι η ταυτότητά της.
1: Να σου πω κάτι. Η Ρόδος είναι το σταυροδρόμι του πολιτισμού και το βλέπουμε καθημερινότητα. Το βλέπουμε και στην ελληνιστική περίοδο, το βλέπουμε και στη Μεσαιωνική περίοδο. Το βλέπουμε και περπατώντας στο Μαντράκι κάτω στο κέντρο. Βλέπουμε διάφορους πολιτισμούς, οι οποίοι συνυπάρχουν και βγάζουν αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα, κάνουν αυτό το που όλοι θαυμάζουμε που λέγεται Ρόδος. Είναι μια πολυπολιτισμική περίοδος, περνάνε όλα τα ό,τι όλες τις περίοδο περάσαν εδώ, ζουν αρμονικά και βγάζουν αυτό το μοναδικό αποτέλεσμα που λέγεται Ρόδος.
0: Όντως. Και όταν δεν το είπα για να υποβαθμίσω τη Μεσαιωνική περίοδο, προφανώς νομίζω ότι αυτό έγινε κατανοητό, αλλά ότι δεν είναι αντιστοίχως γνωστή ελληνιστική. Με αυτή την έννοια το λέω. Παρότι ήταν η εποχή της ακμής της.
1: Δυστυχώς, πολλές περίοδοι της Ρόδου
0: δεν είναι γνωστές.
1: Αλλά η ελληνική περίοδο θα έπρεπε να είναι κάτι που όλοι οι Ροδίτες θα έπρεπε να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Γιατί οτιδήποτε έχουν κάνει τη Ρόδο γνωστή στην ιστορία και στον κόσμο όλο, είναι αποτέλεσμα εκείνης περίοδου.
0: Είναι από εκείνη την περίοδο. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Τώρα θέλω να δούμε τις επόμενες. Γιατί από ό,τι μας είπε και ο Περιφερειάρχης, το είχε πει.
1: Έχουμε δρόμο.
0: Μου το έλεγε τις προάλλες και ο κύριος Ναλμπάντης, τον οποίο είχα φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, αλλά όχι, λέει, δεν θα αποκαλύψουμε τώρα τίποτα, τι θα γίνει, πού θα γίνει κτλ. Η ουσία είναι όμως ότι έχει αρχίσει πια μια άλλη προσέγγιση αυτού που λέμε δημόσιο χώρο. όσον αφορά την αισθητική του, τη διασύνδεσή του με την ιστορία του νησιού, και νομίζω ότι αυτό σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο από αυτό καθ' αυτό το έργο, το καλλιτέχνημα, το εικαστικό.
1: Τα εικαστικά αυτά έχουν αποτέλεσμα να συμβολίζουν κάτι άλλο.
0: Να συμβολίζουν κάτι.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα και στο άλλο θέμα. Είδα ένα δελτίο τύπου που βγήκε νωρίς σήμερα το πρωί, κύριε Μιχαλάκη, για μια συνάντηση την οποία είχατε χθες στο γραφείο του Περιφερειάρχη με την Ομοσπονδία των Τουριστικών Πρακτόρων της Ινδίας. Και μάλιστα θα γίνει το παγκόσμιο συνέδριό τους εδώ στη Ρόδο τον Οκτώβριο.
1: Σε αυτό έχει μια συνέχεια. Είχαμε φιλοξενήσει ένα τμήμα της Ομοσπονδίας τον Γενάρη. Τους είχαν φιλοξενήσει, είχαν επισκεφτεί και την περιφέρεια. Να θυμίσω ότι τον Φλεβάρη η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου σε συνεργασία με τον ΕΟΦ και την Ίντικο, την αεροπορική εταιρεία, κάναμε παρουσίαση των νησιών μας στην ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχή. Mm-hmm. Είχαμε παρουσία ως περιφέρεια και προβάλαμε τα νησιά μας και στην έκθεση στο Μουμπάι. Εκεί συναντηθήκαμε το Προεδρείο, τους είχαμε κάνει μια πρόταση το να διοργανωθεί το Παγκόσμιο Συνέδριο της ΤΑΦΗ, που είναι η Ομοσπονδία του Τουριστικού Πρακτορείου Ινδίας, στη Ρόδο. Αποδέχτηκαν την πρότασή μας και έτσι 4 με 7 Οκτωβρίου στη Ρόδο θα γίνει το Παγκόσμιο Συνέδριο, θα φιλοξενήσουμε 450 πράκτορες Ινδούς.
0: Ναι.
1: Θα κάνουν εδώ τις εργασίες τους και την επόμενη μέρα θα έχουμε την ευκαιρία να τους καλέσουμε τα νησιά και να προβάλλουμε τα νησιά μας στους τουρκικούς πράκτορες. Το πιο σημαντικό όμως από όλα που συμφωνήσαμε χθες είναι συμφωνήσαμε να υπογράψουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της περιφέρειας του Αιγαίου και του ΤΑΦΗ. Είναι μια δέσμευση που βάζουμε τη Ρόδο και τα νησιά μας στο χάρτη της ειδικής αγοράς, της τουριστικής αγοράς. Είναι μια τεράστια αγορά, αλλά πολύ δυστυχώς τα νησιά μας είναι άγνωστα σε αυτή την τεράστια αγορά. Από πέρσι ξεκίνησε η απευθεία σύνδεση της Ινδίας με δύο πόλεις, τον Νέο Δελχή και το Μουμπάι με την Αθήνα. Πρώτη φορά δεν είχε ποτέ σύνδεση η Ελλάδα με την Ινδία.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνετε ότι ανοίγει αυτή η αγορά στην Ελλάδα. Μπορεί οι άποψοι που έχουμε περισσότεροι, που έχουν περισσότερο κόσμο, ότι είναι μια φτωχή χώρα, να είναι μια φτωχή χώρα, αλλά μια τεράστια χώρα με 1,5 δισεκατομμύρια μόνιμους κάτοικους, πληθυσμό.
0: Πληθυσμό, ναι.
1: Και έχουν περίπου πάνω από 300 με 350 εκατομμύρια μεσαία τάξη.
0: Mm.
1: Δηλαδή μια Ευρώπη, δυνητικοί πελάτες, που αυτή η μεσαία τάξη αναπτύσσεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αυτό που συζητήσαμε να υπογράψουμε το μνημόνιο συνεργασίας με ένα οδικό χάρτη, το πώς θα αναπτύξουμε και να προβάλλουμε τα νησιά μας αυτή την αγορά. Και ξέρετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο να το πετύχουμε σε τόσο χαοτική αγορά, γι' αυτό ψάξουμε να βρούμε με αυτούς τους ανθρώπους για να το κάνουμε πιο επαγγελματικά και πιο μεθοδικά.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι καλύτεροι και πιο ειδικοί από τους τουριστικούς πλάσους που πουλάνε τουριστικά πακέτα στους πελάτες τους.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτοί οι πελάτες, οι 450, δεν είναι τουρίστες, είναι ταξιδιωτικοί πράκτορες. Έχουμε τη χρυσή ευκαιρία να τους γνωρίσουμε τη Ρόδο, να δούνε τι είναι η Ρόδος και να προωθήσουν την Ρόδο και τα γύρω νησιά στην Ινδία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι το καλύτερο μάτι που μπορούμε να κάνουμε. Να φέρουμε τους ίδιους τους πελάτες μας, τους ίδιους τους πολιτές στον τόπο, στο νησί μας βασικά, και να ζήσουν αυτό που θέλουμε να πουλήσουμε.
0: Και να αναλάβουν αυτοί μετά τη διάχυση αυτής της πληροφορίας
1: και
0: που θα έχουν,
1: θα
0: την εικόνα που έχουν πάρει από εδώ.
1: Προφανώς.
0: Τι χαρακτηριστικά έχει η Ινδική τουριστική αγορά, κύριε Μιχαλάκη? Τι είδους διακοπές θέλουν οι Ινδοί?
1: Κοιτάξτε, οι Ινδοί για την δική μας την χώρα είμαστε long haul, είναι μακρινής απόστασης, άρα θέλω δεν είναι ο πελάτης με τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαίου που μένει σε ένα ξενοδοχείο και απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα. Ο Ινδός θέλει να ταξιδέψει και να νιώσει την εμπειρία, να δει τον πολιτισμό, να δει κάτι διαφορετικό, άρα βγαίνει εκδρομές, βγαίνει κυκλοφορία έξω στην αγορά και δεν ταξιδεύει Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Mm.
1: Ταξιδεύει Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο που είναι κλειστά τα σχολεία και μετά το Σεπτέμβριο μέχρι τον Νοέμβριο.
0: Μάλιστα. Δηλαδή τις περιόδους που θέλουμε, που μας ενδιαφέρουν.
1: Που χρειαζόμαστε, ναι. Γιατί είναι το γνωστό πρόβλημα ότι δεν έχουμε πρόβλημα με την θεωρούσα ικανότητα έχουμε πρόβλημα πραγματικότητας.
0: Με το συνωστισμό σε 1-2 μήνες.
1: Με τη διαχείριση, ναι. Με τη διαχείριση των ροών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα, οι Ινδοί έχουν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά πελατών. Δεν είναι ο μαζικός ο πελάτης που έρχεται με τα τσάρτερ. Είναι πελάτες που έρχονται σε μικρά γκρουπ για να μπορεί να κινείται. Και το άλλο ότι έχουν πολύ μεγάλες εταιρείες, τεράστιες εταιρείες. Μην ξέρετε ότι είναι στο G7 πλέον η Ινδία. Και έχουν και μεγάλους γάμους, γιατί είναι η κουλτούρα στην οποία να κάνουν ταξίδια, γιατί υπάρχει μεγάλος πληθυσμός στη διασπορά. Άρα συναντιούνται κάπου σε μια ουδέτερη χώρα για να κάνουν το γάμο του συγγενή τους. Άρα είναι μια τεράστια ευκαιρία τα νησιά μας. Το καλό είναι ότι υπάρχει μια υπάρχει ένα όραμα, δηλαδή ξεκινήσαμε πριν ένα χρόνο, το καλλιεργούμε, το συνεχίζουμε και πιστεύω ότι είναι μια αγορά που σε βάθος χρόνου θα μας δώσει αυτό που πρέπει να μας δώσει.
0: Ναι. Και βέβαια πολύ θεαματικό το ξεκίνημα. Όταν μιλάμε τώρα για το παγκόσμιο συνέδριο τους, το παγκόσμιο συνέδριο τους εδώ στη Ρόδο, και το μνημόνιο βέβαια το οποίο θα υπογραφεί.
1: Είναι μια τεράστια επιτυχία για τον Νότο Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μιχαλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε και σήμερα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Μια Ευρώπη ολόκληρη μας περιμένει στην Ινδία. Βέβαια, όταν μιλάς για μια χώρα δισεκατομμυρίων, εκεί 300 εκατομμύρια αριθμοί η μεσαία τάξη τους. Και είναι μια τάξη δυναμικά ανερχόμενη. Και θεωρώ ότι είναι στρατηγική σημασίας αυτή η κίνηση. Να προταθεί από πλευράς μας και τελικά να αποδεχθούν οι Ινδοί και να κάνουν εδώ τον Οκτώβριο το Παγκόσμιο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Πρακτόρων. Οι Ινδοί πράκτορες από όλο τον κόσμο θα συγκεντρωθούν εδώ από τις 4 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου για να γνωρίσουν τη Ρόδο και από εκεί και πέρα μετά να φροντίσουν εκείνοι για τα υπόλοιπα.

Η σκηνή πάντως κινείται καθαρά σε προεκλογικούς ρυθμούς. Είμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογική περίοδο, από προεκλογική χρονιά για να ακριβολογώ. Τώρα λίγο πριν, λίγο μετά, ένα μήνα μπρος, δύο μήνες μετά και όλα αυτά, αυτά μένει να τα δούμε. Πάντως κάθε μέρα υπάρχουν και δημοσιεύματα και εκτιμήσεις για το χρόνο των εκλογών. Θα τα συζητήσουμε αυτά τα θέματα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας με τον Ζαχαρία Λουδάρο, να τα μαζέψουμε όλα αυτά. Μου στέλνετε εδώ ένα μήνυμα, ένα παλαιότερο link για το σύμπλεγμα του Λαοκόντα. Τελικά βλέπω ότι σας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Ναι, μας ενδιαφέρουν όλους, έτσι, η ιστορία είναι πάρα πολύ πλούσια και πάρα πολύ γοητευτική. Λοιπόν, μου λέτε εδώ ότι το αντίγραφο του συμπλέγματος του Λαοκόντος που είναι στο Καστέλο, στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, ήρθε στη Ρόδο στις 12 Οκτωβρίου του 1971. Αρχικά τοποθετήθηκε προσωρινά στην αίθουσα του Δημαρχείου μπροστά από το παρεκκλήσι. Μετά από λίγες μέρες μεταφέρθηκε στην πλατεία του Δημαρχείου, όπου έμεινε και πάλι προσωρινά για την έναρξη των εργασιών δύο διεθνών συνεδρίων και για την επίσημη υποδοχή του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Την έγκριση για να κατασκευαστεί ένα αντίγραφο την έδωσε ο Πάπας Παύλος ο Έκτος από το Βατικανό μετά από αίτημα του τότε Δημάρχου Ρόδου Γιώργου Βρούχου. Ο Δήμος είχε απευθύνει έκκληση προς τον κόσμο να μην το αγγίζει, όσο ήταν δηλαδή εκτεθειμένο στο Δημαρχείο, γιατί είχαν ήδη δημιουργηθεί γδαρσίματα και ζημιές. Ο Δήμαρχος τότε είχε αποφασίσει να προστατευτεί με κάποιο γυάλινο, να μπει σε ένα κουβούκλιο γυάλινο ή να τοποθετηθεί σε ένα ψηλό βάθρο με κάγκελα γύρω-γύρω, με κυκλειδώματα, για να μην μπορεί να το πλησιάσει κανείς. Εν τούτη, στις 11 Νοεμβρίου του 1971, συνεργείο του Δήμου μετέφερε το σύμπλεγμα του Λαοκόντος βάρους 800 κιλών στο Παλάτι των Υποτών. Έργο και αυτό, μαρμάρινο γλυπτό της ύστερης ελληνιστικής περίοδου. Που βρίσκεται στην αυλή του Μπελβεντέρε στα μουσεία του Βατικανού στη Ρώμη. Αλλά ακόμα και για εκείνο, ξέρετε, αυτό που είναι στο Βατικανό δηλαδή, δεν έχει εξακριβωθεί αν πρόκειται για πρωτότυπο έργο ή αντίγραφο παλαιότερου. Με επικρατέστερη άποψη να είναι αυτή που λέει πως οι Αγίσανδρος, ο Ρόδιος, Αθηνόδωρος και Πολύδωρος, τρεις Ρόδιοι καλλιτέχνες που το φιλοτέχνησαν κατά τον 1ο π.Χ. αιώνα, πιθανότατα να είναι αντιγραφής ενός οριχάλκινου αγάλματος από την Πέργαμο που δημιουργήθηκε γύρω στο 200 π.Χ. Όταν πηγαίνεις τόσο πίσω, δεν υπάρχουν βεβαιότητες, όπως καταλαβαίνετε. Γι' αυτό και η ιστορική έρευνα και η αρχαιολογική έρευνα συνεχίζονται για όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Δεν υπάρχουν βεβαιότητες.

Λοιπόν, πώς το έπαθα εγώ αυτό νωρίτερα και μπέρδεψα την Ντάφη με την Γκρέις. Και μπέρδεψα και τον Πέρι και να ψάχνει να βρει το γιοντόν Ονμία με την Ντάφη και να μου λέει, μα δεν είναι η Ντάφη, είναι άλλη ήταν εκείνη η Ντάφη. Τέλος πάντων, το ξεμπερδέψαμε. Η Ντάφη είναι αυτή που ακούμε και το προηγούμενο ήταν η Γκρέις. Αλλά μοιάζουνε. Έχω την εντύπωση ότι γενικώς έχουν παρόμοια σκηνική παρουσία και γι' αυτό μπερδεύουν.

Λοιπόν, επόμενος προσκεκλημένος μας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, ο κύριος Φιλίμωνας Ζανετίδης. Το έχουμε ξαναπεί, πάντα αϊκίνητος. Εκεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρέπει να έχουν ρίξει τον πελάτη τους κυριολεκτικά, γιατί είναι συνέχεια από πάνω τους για τα θέματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των παραγωγών των νησιών μας. Με πολλά ζητήματα βέβαια, κατά καιρούς που ανακύπτουν να πρέπει να διευθετηθούν. Αλλά και για την καθημερινότητα των αγροτών, που όπως άκουγα το πρωί τον Τσαμπίκο Καραγιάννη να λέει στο Μανώλη Παπάζογλου, δεν είναι εύκολη. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουν, οι δυσκολίες που πρέπει να υπερκεράσουν, οι ώρες που πρέπει να εργαστούν, το απρόβλεπτο που έχει ο τομέας αυτός, γιατί είναι κυριολεκτικά έρμεο των καιρικών συνθήκων. Με αποτέλεσμα όλο και λιγότεροι να μένουν στον πρωτογενή τομέα. Και έκανε και μια έκκληση. Τα τοπικά προϊόντα, τα οποία όπως είπε είναι εξαιρετικής ποιότητας. Αυτά τα προϊόντα που παράγει και το νησί της Ρόδου, αλλά και τα νησιά μας. Είναι το μικροκλίμα, ξέρετε. Είναι αυτή η αρμύρα της θάλασσας που περνάει στο έδαφος και τους δίνει αυτή την υπέροχη γεύση, αυτή την νοστιμιά. Η ποιότητα λοιπόν είναι τέτοια που πραγματικά έκανε μια έκκληση στους ξενοδόχους, σε όλους τέλος πάντων, εστιατόρες, σε όλους. Πρώτα να ξεκινούν και να απορροφούν την τοπική παραγωγή και μετά να πηγαίνουν σε προϊόντα από άλλες περιοχές. Θα μου πείτε τώρα, ελεύθερη αγορά, ο καθένας νοιάζεται πρωτίστως για τις τιμές, που θα πετύχει τη χαμηλότερη τιμή στις προμήθειές του, αλλά μήπως πρέπει να το δούμε λίγο διαφορετικά. Η Κρήτη, ρε παιδιά, για την Κρήτη είναι θέμα τιμής, είναι ζήτημα τιμής. Δεν μπαίνει στο μαγαζί, δεν μπαίνει στο ξενοδοχείο, αν δεν είναι κριτικό προϊόν. Είναι ζήτημα τιμής, επαναλαμβάνω, για αυτούς να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Και να πει κανείς, μα δεν επανέ, αν δεν είναι κριτικό προϊόν. Είναι ζήτημα τιμής, επαναλαμβάνω, για αυτούς να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Και να πει κανείς, μα δεν επαρκεί η ντόπια.

0: Αυτά που λέω εγώ τώρα, εσάς είναι καθημερινότητά σας προφανώς, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια από τότε που... και είστε και πολλά χρόνια σε αυτό το πόστο, σε αυτή τη θέση του Αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενούς Τομέα. Είστε expert πλέον στο θέμα, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
1: Λοιπόν, πολύ σωστά το βάζετε το θέμα, πολύ σωστά το αναπτύσσετε. Δικαίως οι προβληματισμοί του φίλου του Τσαμπίκου του Καραγιάννη. Υπάρχει ένα θέμα, είναι μεγάλη συζήτηση και πολλές συζητήσεις που έχουν γίνει πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία κυνηγούν τα τοπικά προϊόντα, ευτυχώς υπάρχουν. Μάλιστα τα αναδεικνύουν και σε περίοπες θέσεις των εστιατορίων τους. Υπάρχει μια γωνιά η οποία... υπάρχουν τα τοπικά προϊόντα, να τα γνωρίζουν οι επισκέπτες, υπάρχουν πιάτα που περιέχουν τοπικά προϊόντα και τοπικές συνταγές. Ωστόσο δεν είναι...
0: Ναι, δεν είπα ότι δεν υπάρχουν, προφανώς δεν είπα ότι δεν υπάρχουν, έτσι. Απλά δεν είναι αυτό το καθολικό...
1: Θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Θέλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Υπάρχουν πάρα πολλά, πολλά θέματα τα οποία προκύπτουν στον τομέα της οικονομίας και της αγοράς. Αυτά όλα να ξεπεραστούν, σίγουρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Για να πάμε λίγο τώρα στις επαφές που είχατε, έτσι, γιατί αυτό που έπαιξε είναι ένα γενικό σχόλιο, είναι μια γενική κατάσταση την οποία αποτυπώνω, που προφανώς δεν απαντάτε και δεν περιορίζετε, δεν εξαντλείτε μάλλον στο πλαίσιο μιας έτσι, ραδιοφωνικής τώρα δεκάλεπτης συζήτησης. Είναι μεγάλα τα θέματα. Εγώ θέλω να μείνουμε λίγο στην επικαιρότητα. Τις προηγούμενες μέρες είχατε τη δυνατότητα να δείτε και τον Υπουργό, τον κύριο Σχοινά, αλλά και στελέχη του Υπουργείου στα τέλη της περασμένης εβδομάδας που ήσασταν εκεί. Και θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι αυτά τα ζητήματα τώρα που προωθείτε, ποια είναι στην κορυφή της ατζέντα σας αυτή την περίοδο.
1: Μας δόθηκε η ευκαιρία με τις συναντήσεις αυτές, καθότι είναι νέα ηγεσία στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τόσο ο Υπουργός ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς, όσο και ο Θανάσης Καβαδάς, ο Υφυπουργός αρμόδιος για την κοινοτροπία και την αλεία. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να τους γνωρίσουμε τα θέματά μας, τα προβλήματά μας, να συζητήσουμε τις λύσεις, τις προτάσεις της περιφέρειας, η οποία πάντοτε καταθέτουμε με υπομνήματα. Τώρα, το τελευταίο διάστημα ασχολούμαστε με την αλεία και τις υδατοκαλλιέργειες. Τα θέματα της αλείας είναι στην κορυφή. Πρόκειται το επόμενο διάστημα να βγει πρόσκληση για τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι ένα σημαντικό. Αναμένουμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της πρόσκλησης.
0: Τι σημαίνει αυτό, τι θα είναι η πρόσκληση αυτή, γιατί θα περιλαμβάνει.
1: Η πρόσκληση θα καλεί τους αλείς και τις να υποβάλουν αιτήσεις προκειμένου να μπορούν να αλλιεύουν τα λαγοκέφαλα και να πληρώνονται, να αποζημιώνονται. Η πρόσκληση λοιπόν αφορά και τις περιφέρειες, την περιφέρειά μας, την περιφέρεια της Κρήτης, τις περιφέρειες τέλος πάντων που έχουν θέματα με το λαγοκέφαλο. Αναμένουμε την πρόσκληση τι θα ορίζει και τις τιμές οι οποίες πρόκειται να αποζημιώνονται οι ψαράδες και θέλουμε έτσι σε αναμονή. Μέσα στο καλοκαίρι πιστεύουμε ότι θα βγει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο. Υπάρχει το θέμα...
0: Γιατί να πούμε εδώ για τους λαγοκέφαλους ότι μπορεί να μην είναι βρόσιμο, έτσι, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί στη φαρμακοβιομηχανία και σε άλλες ιχθυάλευρα και τέτοια πράγματα, έτσι.
1: Αυτά τα περιμένουμε, κυρία Παυλάκη, είναι θέμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος αυτό. Με το εθνικό σχέδιο που συντάσσει πλέον η χώρα μας για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την φάση τα ψάρια αυτά θα καίγονται σε καυστήρες.
0: Α, θα καίγονται.
1: Θα καίγονται σε καυστήρες που έχουν υψηλή περιβαλλοντολογική αδειοδότηση τύπου Α, που δεν είναι πολύ στην Ελλάδα, και αυτό είναι το θέμα μας, είναι τρεις σε όλη τη χώρα. Είναι στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στην Χαλκίδα.
0: Άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το όλο, να αξιοποιηθεί. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Δεν έχουμε καυστήρα, έχουμε πάρα πολλούς καυστήρες με τα σφαγεία που διαθέτουμε. Όμως θέλει υψηλή.

0: υψηλές προδιαγραφές περιβαλλοντολογικής αδειοδότησης και αυτό είναι το θέμα που μας απασχολεί. Ωστόσο, μπορούμε όμως να τους μεταφέρουμε, να μεταφέρουμε δηλαδή τα προϊόντα αυτά, μπορούμε να συμβάλλουμε στη μεταφορά τους.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Σε αυτές τις συζητήσεις είμαστε, όμως αναμένουμε την πρόσκληση να ολοκληρωθεί
1: ναι.
0: και να βγει στον αέρα.
1: Ναι, όχι, εννοώ ότι πάνε για καταστροφή αυτά τα ψάρια δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, για
1: δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
0: όχι,
1: αξιοποιηθούν.
0: Μέχρι αυτή την ώρα, όχι.
1: Ναι, γιατί ξέρω ότι και κολαγόνο μπορεί να βγει από εκεί και ιχθυάλευρα γίνονται και το δέρμα χρησιμοποιείται, αλλά προφανώς δεν είμαστε καν σε αυτή την. Δεν υπάρχει καν αυτή η δυνατότητα αυτή την ώρα που μιλάμε. Μάλιστα.
0: Προστά.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, πέραν των λαγοκέφαλων.
0: Έχουμε το θέμα με τα ελάφια, με τον υπερκλεισμό των ελαφιών. Αναμένουμε και εκεί να βγει πρόσκληση για την προστασία των καλλιεργειών με ηλεκτροφόρες περιφράξεις. Είναι και αυτό πολύ κοντά στην ανακοίνωση της πρόσκλησης. Άλλα θέματα είναι τα θέματα αντιληψιδρίας που αντιμετωπίζουμε και αναμένεται και εδώ η αξιολόγηση των προτάσεων που έχουμε κάνει στην Γενική Γραμματεία Υποδομών και Ενωσιακών Πόρων, οι προτάσεις της περιφέρειάς μας για το φράγμα της Απολαχιάς και το φράγμα της Κρητινίας και άλλες περιπτώσεις φραγμάτων στην περιφέρειά μας. Αναμένουμε τα αποτελέσματα δηλαδή της αξιολόγησης των προτάσεων. Γενικά όλα αυτά τα θέματα, κυρία Παυλάκη, που απασχολούν τους νησιώτες παραγωγούς.
1: Ναι.
0: Πρωτίστως να ξέρετε η μεγάλη ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε και ζητάμε από την κυβέρνηση να είναι πιο ενισχυμένη στα νησιά πέρα από αυτές τις προτάσεις που υπάρχουν τελευταία για τα κάψιμα, για τα λιπάσματα,
1: ναι.
0: να είναι επιπλέον στα νησιά, διότι είναι επιπλέον η επιβάρυνση στα νησιά.
1: Προφανώς.
0: Δεν είναι στο 15% που βάζει, ας πούμε, στα λιπάσματα, αλλά το 15% αφορά τους παραγωγούς όλης της χώρας. Εδώ εμείς τα πληρώνουμε πολύ, πιο πολύ περισσότερα και τα κάψιμα και τα λιπάσματα. Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία προωθούμε το τελευταίο διάστημα και ευελπιστούμε έτσι στην επίλυσή τους.
1: Ναι. Τώρα, εγώ, γιατί καθυστερούν τόσο πολύ όλα αυτά, κύριε Ζανετίδη? Δηλαδή, για παράδειγμα, το θέμα των ελαφιών τώρα που είπατε. Πόσα χρόνια είναι που περιμένουμε να γίνουν κάποιες κινήσεις από το Υπουργείο? Περιμένουν οι αγρότες, τέλος πάντων. Γιατί συμβαίνει αυτό?
0: Είναι και για μας μια απορία, ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί.
1: Δεν έχει απαντηθεί. Δηλαδή, τόσα χρόνια κάνουμε τις ίδιες και τις ίδιες συζητήσεις. Περιμένουμε να γίνει
0: δεν
1: εκείνο. Περιμένουμε
0: απαντηθεί.
1: Να γίνει το άλλο.
0: Δυστυχώς.
1: Περιμένουμε να κάνουν τη μελέτη. Περιμένουμε να βγει η προκήρυξη, η πρόσκληση για την περίφραξη. Για το ένα. Δηλαδή, πόσο καιρό, πόσες αιώνες θέλουν τέλος πάντων για να προχωρήσουν αυτά τα θέματα?
0: Θα σας πω κάτι, ίσως να είναι η αιτία αυτό. Έχουμε πόσες αλλαγές στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πολιτικής ηγεσίας? Εγώ από το 2014 θυμάμαι ότι έχουμε αλλάξει 8 υπουργούς.
1: Μάλιστα. Έχουμε και αυτό.
0: Λοιπόν, ναι. Ο κάθε υπουργός πρέπει να ενημερωθεί από την αρχή για τα θέματα όλης της χώρας προκειμένου να πάρει αποφάσεις.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν κάθε τόσο με τις αλλαγές, πάνε όλα πίσω.
1: Mm-hmm.
0: Γι' αυτό και η προσπάθεια η τελευταία της Περιφερειακής Αρχής να ενημερώσουμε η νέα πολιτική ηγεσία περί των θεμάτων που έχουμε και των προβλημάτων.
1: Ναι.
0: Αυτό το κάνουμε συνεχώς. Είναι ένα θέμα όμως αυτό. Ένα πρόβλημα. Πάμε που πλησιάζουμε κοντά στη λύση, γίνεται η αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας ξανά από την αρχή. Όλα από την αρχή. Όλα από την αρχή.
1: Και πολύ, είναι και δύσκολα θέματα, πολύ εξειδικευμένα τώρα και κατά περιοχή.
0: Και συνέχεια ναι. αλλάζουν λόγω ναι. των καιρικών συνθήκων, των καταστάσεων που επικρατούν, της ακρίβειας της αγοράς.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Ξέρετε κάτι, κανένας δεν φεύγει από το τριτογενή τομέα, από τον τουρισμό για να πάει να γίνει αγρότης.
1: Βέβαια.
0: Το αντίθετο γίνεται. Αγρότες φεύγουν και πάνε σε άλλες καταστάσεις.
1: Ναι.
0: Διότι είναι δύσκολο σήμερα στην εποχή μας στα νησιά μας να είναι κανείς κτηνοτρόφος, να είναι κανείς αγρότης ή ακόμα και αλιέας. Είναι πάρα πολλά και πάρα πολύ πιο ακριβά από την υπόλοιπη χώρα.
1: Ναι. Είναι θέματα αυτά και πραγματικά για όλη την Ευρώπη δηλαδή. Γιατί είναι και αυτή η κοινή αγροτική πολιτική, η οποία δεν ξέρω τώρα σε ποιο βαθμό δίνει λύσεις ή δημιουργεί περισσότερα.
0: Ένα από τα θέματα, σωστά το λέτε και σωστά το βάζετε, η νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία είναι σε διαβούλευση. Θα κάνουμε και εμείς εδώ στην περιφέρεια μας τέτοιες διαδικτυακές συζητήσεις, να ακουστούν προτάσεις, να ακουστούν οι φορείς. Το επόμενο διάστημα με ομιλητές που γνωρίζουν το κείμενο της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, που από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βάζει σε αυτή τη συνεννόηση, και θα την κάνουμε και εμείς, θα κάνουμε προτάσεις. Ωστόσο, ελπιστούμε οι προτάσεις αυτές να είναι μέσα στις αποφάσεις.
1: Και να είναι και ρεαλιστικές, έτσι, γιατί τώρα δεν ξέρω, να σας πω εγώ, παρακολουθώ πάρα πολύ το Euronews, το κανάλι, μ' αρέσει έτσι για να έχω μια εικόνα γενικώς τι γίνεται στην Ευρώπη και κάνει κάποιες θεματικές εκπομπές για τα αγροτικά και βλέπω ότι είναι πολύ προσανατολισμένοι στις νέες τεχνολογίες, σε πολύ προηγμένους τρόπους παραγωγής που να συνάδουν με την έλλειψη των φυσικών πόρων λόγω κλιματικής κρίσης και όλα αυτά. Και τα βλέπω τώρα και μου φαίνονται λίγο επιστημονική φαντασία όλα αυτά. Τώρα αυτά μπορούν να έχουν, εφαρμογή εδώ στις δικές μας τις περιοχές, στα δικά μας τα νησιά, στη δική μας, δεν θα πω τη χώρα συνολικά, τα νησιά. Μου φαίνεται ότι είναι σε εντελώς άλλο μήκος κύματος από ότι είναι η πραγματική ζωή, η πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες μας εδώ.
0: Σωστά. Αυτό που εμείς ζητάμε από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική συζητήσεων μέχρι τώρα κάνουμε, είναι να προβλεφθεί μια αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή, έτσι ώστε οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι παραγωγοί, όλοι του πρωτογενείου τομέα, όλες οι ειδικότητες του πρωτογενείου τομέα, να αποζημιώνονται λόγω της κατάστασης ακρίβειας, της αύξησης ακρίβειας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, να προβλεφθεί, να υπάρχει ένας μηχανισμός που να ελέγχει, ένα παρατηρητήριο τιμών, που να ελέγχει τις τιμές στο χωράφι και στο ράφι.
1: Ναι.
0: Και φυσικά την ακρίβεια. Η ακρίβεια που υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που δεν μπορεί να τις προβλέψει κανένας, όπως ένας πόλεμος, όπως είναι αυτή η κατάσταση που ζούμε σήμερα με τη Μέση Ανατολή και τις ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα. Και φυσικά στα καύσιμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μπει στη συζήτηση οπωσδήποτε, που αφορά και τα νησιά μας, αλλά και τη χώρα μας γενικά, έτσι ώστε αυτόματα να ρυθμίζεται αυτό.
1: Ναι. Αναρωτιέμαι τώρα με τη ζήτηση που κάνουμε σε πόσους υπουργούς και υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς και τα έχετε πει όλα αυτά τα πράγματα. Έχετε κρατήσει λογαριασμό, κύριε Ζανετίδη, όλα αυτά τα χρόνια που είστε στον πρωτογενή τομέα.
0: Όλες οι κινήσεις αυτές έχουν καταγραφεί σε δημόσια άγραφα και δημόσιες παραστάσεις.
1: Θα πρέπει να έχετε μια βιβλιοθήκη ολόκληρη. Έτσι. Μόνο με τόσοι υπουργοί που έχουν αλλάξει και όλοι αυτοί και άντε πάλι από την αρχή. Και άντε πάλι από την αρχή να τους ενημερώνετε.
0: Είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα αυτό.
1: Άντε πάλι από την αρχή. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Ζανετίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Να κάνουμε μια μουσική γέφυρα. Με Bruce Springsteen. Τελικά την Νεμπράσκα την είδες στην ταινία? Δεν πρόλαβες. Θα γίνει με σένα δηλαδή.

δισκογραφική εταιρεία είχε πάθει νευρικό κλονισμό τότε. Με τις απαιτήσεις του Springsteen, ο οποίος ήθελε να αποτυπωθεί σε δίσκο, και είναι γεγονός αυτό, δηλαδή δεν είναι μυθοπλασία, ήθελε να αποτυπωθεί στο δίσκο η ατμόσφαιρα του δωματίου του, της κρεβατοκάμαρας του, όπου με μια κιθάρα και με ένα pick-up μπομπινόφωνο, ότι ήταν αυτά εκείνα της εποχής εκείνης, τον ήχο που είχε γράψει μέσα στο δωμάτιό του, έτσι ακατέργαστος, πρωτογενής κτλ., ήθελε να βγει και στο δίσκο. Γιατί ήθελε, λέει, να είναι πιο ειλικρινές το αποτέλεσμα. Περνούσε λοιπόν η όλη διαδικασία από το στούντιο και από τα μηχανήματα. Το άκουγε στο τέλος, δεν του άρεσε. Δεν ξέρω πόσους αιώνες έκανε να ηχογραφήσει την Εμπράσκα. Και τελικά, διαγραμματικά δηλαδή, πήγε και βρήκε κάποιους οι οποίοι λειτουργούσαν ακόμα μηχανήματα πολύ παλιά, σε προηγούμενων δεκαετιών, του 60, του 50 και τέτοια, και το ηχογράφησε πια με εκείνα και βγήκε αυτό το οποίο ήθελε. Τραγούσαν τα μαλλιά του στη δισκογραφική, σου λέει, αυτό δεν πρόκειται να πουλήσει ούτε ένα δίσκο. Αυτό το πράγμα, σου λέει, δεν είναι δυνατό να βγει στην αγορά, και όμως βγήκε. Και είναι και ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς, γιατί είναι πολύ προσωπικός δίσκος στη δισκογραφία του Bruce Springsteen.

Η συγκεκριμένη ταινία δεν έχει να κάνει με τις συνήθεις αγιογραφίες που βλέπουμε, όχι. Είχε να κάνει με την προσπάθειά του να ηχογραφήσει την Νεμπράσκα έτσι όπως εκείνος την ήθελε. Α, και δεν ήθελε ούτε προβολή, ούτε ο ίδιος να είναι στο εξώφυλλο του δίσκου. Τίποτα δεν ήθελε. Καμία πρόθεση. Σου λέω, τραβούσαν τα μαλλιά του στην εταιρεία. Σου λέει τι θα. Αλλά απ' την άλλη είχαν τον Μπρους. Τον έδιωχνες. Αναγκαστικά θα του έκανες το χατήρι.

0: Εν τω μεταξύ του άλμπουμ Nebraska είχε προηγηθεί το Hungry Heart, το οποίο ήταν τεράστια επιτυχία. Τότε τον έμαθαν όλοι. Οπότε η εταιρεία του ήθελε να επαναλάβει κάτι αντίστοιχο. Έλασε όμως που εκείνος ήταν σε περίεργη ψυχολογική κατάσταση τότε και είχε και βγάλει τα ψυχοπλακωτικά του μέσα από τα τραγούδια της Nebraska. Γι' αυτό το φοβήθηκαν, αλλά τελικά άπαξ και δημιουργεί ο Μπρους. Τι λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, άμα την πετύχετε πουθενά την ταινία, σε καμιά πλατφόρμα να τη δείτε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εγώ περιμένω ταινία τώρα με τη ζωή του David Bowie. Όχι ότι δεν το έχω διαβάσει πουθενά, απλά αναρωτιέμαι εάν θα γυριστεί ποτέ και ποιος θα τον ενσαρκώσει. Δύσκολο το εγχείρημα. Ποιος θα παίξει τον David Bowie. Λοιπόν, πάμε στο Ζαχαρία. Πάμε στο Ζαχαρία Λουδάρο. Ζαχαρία μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ρένα, καλημέρα και σε όλους τους φίλους ακροατές του Real Voice.
0: Λοιπόν, μια μέρα πρέπει να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή για τον Bowie, ναι. Για τον Springsteen.
1: Για όλους τους μεγάλους.
0: Για όλους τους μεγάλους.
1: Του rock.
0: Έτσι να ξεφύγουμε λίγο από τα...
1: Από τους στάρ της πολιτικής.
0: Από τους στάρ της, ναι, τους στάρ της πολιτικής σήμερα. Και τι στάρ, τι να σου πω, δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, έτσι, ας κάνουμε μια γενική κουβέντα, Ζαχαρία μου. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχουν συμβεί πολλά από τότε που μιλήσαμε τελευταία φορά. Καταρχήν, είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις πλέον των κομμάτων και του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Έχουμε τα θεματάκια εκεί του Πασόκ που στρέφεται κατά των εταιριών δημοσκοπήσεων, ότι συνωμοτούν όλες μαζί περιέργως. Πώς άραγε, όλες συνωμοτούν πίσω από την πλάτη του. Είδαμε πώς αντέδρασε όταν τον έφεραν για πρώτη φορά το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Έχουμε τον μίνι ανασχηματισμό που νομίζω ότι πιο πολύ πρακτικό θέμα ήταν ο χθεσινός ανασχηματισμός, έτσι δεν βγάζει κανείς.
1: Και κάποια μηνυματάκια.
0: Για να τα δούμε λοιπόν. Από πού θα ξεκινούσες? Πάμε από τον ανασχηματισμό, να πιάσουμε το πιο τελευταίο. Ποια είναι τα μηνύματά του?
1: Νομίζω ότι καταρχήν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε την εμπιστοσύνη του στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, παρά τα γεγονός ότι προηγούμενες μέρες είχαν ακουστεί πολλά διάφορα σενάρια για τη μετακίνησή του και κυρίως στο Υπουργείο Μεταφορών. Τελικά επέλεξε να διατηρήσει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στη θέση του. Ξέρουμε όλοι ότι η θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου είναι ηλεκτρική καρέκλα. Έτσι. Είναι η πιο δύσκολη δουλειά και η πιο άχαρη ενδεχομένως. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι εύκολο να την κάνει οποιοδήποτε, οπότε τα σενάρια διαψεύστηκαν. Ο Παύλος Παδημαρινάκης παραμένει στη θέση του και μάλλον θα είναι, όχι μάλλον, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι θα είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον οποίο θα πάει η κυβέρνηση μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη στην γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας έχει ένα χαρακτήρα έτσι συσπήρωσης κομματικής. Θα λέγαμε ότι είναι ένα από τα καινούργια στελέχη της παράταξης που έχει βγει έτσι και πολύ δυναμικά μπροστά, έχει ένα δικό του πολιτικό στυλ. Έχει κάνει γκέλ στο ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας και θα λέγαμε ότι είναι έτσι μια επιλογή συσπήρωσης εν ώψη και όσων αναμένονται στη συνέχεια στο βαθμό που επιβεβαιωθούν οι φήμες για την ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω ότι είναι ένας κινατοθράφστης ο ρόλος του κυρίου Κυρανάκη απέναντι σε απειλές που θα μπορούσαν να προέλθουν από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είναι επίσης ένας πολύ δυναμικός βουλευτής. Ουσιαστικά στην πολιτική μπήκε με τον Αντώνη Σαμαρά. Έτσι. Οπότε έχει και αυτό την αξία του και το συμβολισμό του. Έχει πάρει αποστάσεις για κάποια πράγματα από την κυβέρνηση. Έδειξε όμως ο Πρωθυπουργός ότι μπορεί να δώσει θέσεις και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κρύψει τις διαφωνίες τους και έχουν πει έτσι με καθαρότητα τις απόψεις τους. Άρα αυτό είναι και ένα μήνυμα και προς τους υπόλοιπους της κοινοβουλευτικής ομάδας ότι, εν πάση περιπτώσει, αν η κριτική δεν ξεπερνάει κάποια όρια και αν είναι μέσα σε ένα πλαίσιο, ας πούμε, διαλόγου, αυτό είναι όχι μόνο ανεκτό, αλλά μπορεί και, εν πάση περιπτώσει, να οδηγεί και σε κυβερνητικές θέσεις.
0: Και θεμητό, εν πάση περιπτώσει, γιατί πιάνει κανείς έτσι το σφιγμό γενικότερα και της κοινωνίας και της παράταξης, ακούγοντας και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διαφωνούν. Συνήθως είναι πιο δημιουργικό να διαφωνήσει κανείς παρά από το να συμφωνούν συνεχώς. Γιατί το ξέρουμε, αυτή είναι η μεγάλη παγίδα των πολιτικών τελικά. Να εγκλωβίζονται σε ένα σύμπαν που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Ο γυάλινος πύργος που λέμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, που είναι η εξουσία και οι άνθρωποι που είναι γύρω από τον ηγέτη, οι οποίοι συνήθως δεν θέλουν να του χαλάνε τη διάθεση, θέλουν να του λένε ότι όλα πάνε καλά, αλλά που σε κάποιες περιπτώσεις, όταν δεν πηγαίνουν καλά τα πράγματα και εκείνος δεν είναι έγκαιρα ειδοποιημένος γι' αυτό, βρίσκεται μπροστά σε δεσμευμένα. Εν πάση περιπτώσει, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος εκπροσωπεί και μια λαϊκή περιοχή της Β' Πειραιά, με έναν κόσμο της εργασίας, του μεροκάματου κτλ., που η Νέα Δημοκρατία έχει κάθε λόγο να θέλει να ενισχύσει τις σχέσεις της και την επιρροή της σε ένα τέτοιο ακροατήριο. Άρα ήταν μεν ένα σημειακός ανασχηματισμός, δεν άλλαξε και τίποτα, δηλαδή είναι super mini, όχι απλά mini ανασχηματισμός, super mini ανασχηματισμός. Παρ' όλα αυτά είχε και κάποια μηνύματα τα οποία έχουν το δικό τους ενδιαφέρον.
0: Μάλιστα. Τώρα, από αυτά τα οποία είπαμε, να βάλουμε τίτλους για να τα πιάσουμε ένα-ένα. Και καθώς μιλούσες, κρατούσα και τις σημειώσεις μου. Εκλογές. Θα μου πεις, δεν προαναγγέλλονται οι εκλογές, αλλά είμαστε ούτως ή άλλως σε προεκλογικό έτος, σε προεκλογική τροχιά. Αλλά πότε φαίνεται να είναι το σημείο,
1: εντάξει, νομίζω
0: το πιο
1: τώρα
0: πιθανό.
1: Κανένας δεν είναι μέσα στο μυαλό του Κυριάκου Μητσοτάκη και κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο του 26 ή την άνοιξη του 27. Αυτές οι δύο είναι οι χρονικές στιγμές που θα μπορούσαν να γίνουν οι εκλογές. Αν θέλεις την προσωπική μου αίσθηση, έτσι, δεν έχω κάτι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Είναι
0: προφανώς,
1: μόνο αίσθηση.
0: Εκτίμηση, ναι.
1: Ναι, νομίζω ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 2027.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάμε τώρα το φθινόπωρο. Υπήρξε λίγο η σκέψη αυτή, έπεσε πάνω στο τραπέζι, μήπως μετά τη ΔΕΘ και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι δεν θα προχωρήσει σε αυτή την κίνηση ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία θέλει να τα διαχειριστεί ο ίδιος ακόμη, και δεν θα βοηθούσε το να βρίσκεται η χώρα σε προεκλογική περίοδο ή πολύ περισσότερο να βρεθεί μπροστά σε εκλογές που δεν θα δώσουν κυβέρνηση και θα χρειαστεί να ξαναπάμε στις κάλπες κτλ. Αυτό δεν θέλει να γίνει τώρα το φθινόπωρο, μάλλον θα πάμε για την άνοιξη του 27.
0: Ναι.
1: Αυτή όμως η ένταση των σεναρίων για εκλογές στο φθινόπωρο ήταν αυτή που οδήγησε και την κυρία Καριστιανού και τον κύριο Τσίπρα
0: να ανακοινώσουν
1: την ίδρυση των κομμάτων τους.
0: Μα νομίζω το είχαμε πει τότε που το συζητούσαμε αυτό, ότι ήταν και μια κίνηση από πλευράς στρατηγική, από πλευράς του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να τους αναγκάσει να βγουν μπροστά και να καούν, αν καούν βέβαια μέχρι τότε, έτσι.
1: Εντάξει, σίγουρα, εντάξει, δεν ξέρω αν θα καούν.
0: Αν θα καούν δεν το ξέρουμε, σίγουρα, αλλά το σκεπτικό μπορεί να ήταν αυτό.
1: Ναι, σίγουρα θα υποστούν φθορά, γιατί είναι άλλο ένα καινούριο κόμμα που βγαίνει και έχει τον ενθουσιασμό και τις εντυπώσεις κτλ. Και άλλο ένα κόμμα που θα μετρήσει κάποιους μήνες, ας πούμε, πολιτικής παρουσίας και πρέπει να αποδείξει κάποια πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα να τα αποδείξει. Δεν φτάνει μόνο ένα λογότυπο ή ένα όνομα. Πρέπει να υπάρχει και κάτι παραπάνω από αυτό, που σημαίνει και προγραμματικός λόγος και στελέχη και δικτύωση σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν και οργανωτικά ζητήματα τα οποία, επειδή περιλαμβάνουν ανθρώπους, πρέπει να δούμε τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, διότι έτσι αξιολογούνται συνολικά και οι σχηματισμοί τους οποίους είδαμε.
0: Ναι.
1: Οπότε κάποιοι θα έλεγαν ότι εξώθησε και τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού με το σενάριο των εκλογών του φθινοπόρου να βγουν μπροστά. Κάτι που δεν έγινε με τον κύριο Σαμαρά. Νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς κρατάει κλειστά τα χαρτιά του ακόμα. Κάποιοι θεωρούν βέβαιον ότι θα προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος, αλλά αυτό θα το δούμε το Σεπτέμβρη. Δηλαδή θα περιμένει να ακούσει τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ και μετά θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις, πιστεύοντας και εκείνος προφανώς ότι οι εκλογές θα πάνε για την άνοιξη του 2027.
0: Ναι. Τώρα πραγματικά δεν την καταλαβαίνω την επιμονή του Αντώνη Σαμαρά, παρότι θεωρείται δεδομένο, γιατί σου λέει, το συζητούσαμε και με άλλα στελέχη, έτσι που συζητάμε καμιά φορά, κάνουμε τις συζητήσεις, ότι όταν κάποιος δεν ενδιαφέρεται, λέει δεν ενδιαφέρομαι. Από τη στιγμή που το κρατάει ανοιχτό, σημαίνει ότι το ψάχνει, το ζυγίζει. Δεν το καταλαβαίνω όμως πραγματικά γιατί το κάνει αυτό ένας πρώην πρωθυπουργός. Δηλαδή για να έχει την εξέλιξη του Γιώργου Παπανδρέου, αφού και οι δημοσκοπήσεις δεν του δίνουν ποσοστά. Μπορεί να μην μπει καν στη Βουλή. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό ποιο είναι. Να πληγεί ντε και καλά ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι το θέμα μας. Αυτό είναι το δύσκολο. Θέμα του Σαμαρά.
1: Είναι δύσκολο να δώσει κανείς κάποια ας πούμε ορθολογική ερμηνεία. Βεβαίως έχει τις απόψεις που έχει ο κύριος Σαμαράς για κάποια θέματα, κυρίως στο ζήτημα της εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών θεμάτων. Θεωρεί ότι εκεί υπάρχει κάποια ανακολουθία σε σχέση με τη βασική εθνική γραμμή. Δεν ξέρω όμως αν αυτό είναι επαρκής λόγος για να στήσει κανείς ένα κόμμα. Φαίνεται όμως ότι είναι σε αυτή τη γραμμή, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά του λένε με πολύ βεβαιότητα ότι αυτό θα γίνει και μένει να το δούμε να συμβαίνει. Τώρα αν είναι απλά ένας προσωπικός εγωισμός που προφανώς κάτι τέτοιο δείχνουν τα πράγματα ή κάτι περισσότερο από αυτό που δεν το μπορούμε να το καταλάβουμε αυτή τη στιγμή και δεν το βλέπουμε, θα το δείξει ο χρόνος.
0: Θα το δείξει, αλλά είναι μια περίπτωση ας πούμε, που δεν μπορείς να μην τη σχολιάσεις και από αυτήν την πλευρά. Γιατί εδώ έχεις να κάνεις με ένα πρώην πρωθυπουργό. Με την ιστεροφημία του εν τέλει. Δεν είναι και μικρός, είναι και μεγάλος πια ο Αντώνης Σαμαράς. Θα μπορούσε λοιπόν να φτιάξει, να οικοδομήσει την ιστεροφημία του σε μια λογική, ας πούμε, ότι εγώ σε δύσκολες περιόδους συνεργάστηκα με το Πασόκ τότε, η κυβέρνηση με το Βενιζέλο και όλα αυτά. Δηλαδή να τον θυμάται ο κόσμος στη διαχείριση μιας εξαιρετικά δύσκολης περίοδου της χώρας. Τώρα, να ξαναμείνει στη συνείδηση του κόσμου ως εκείνος που για δεύτερη φορά ρίχνει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ρίχνει για δεύτερη φορά Μητσοτάκη, δεν ξέρω τώρα ότι, αν είναι και το καλύτερο για την ιστεροφημία ενός ανθρώπου που κυβέρνησε τη χώρα.
1: Το γνωστό ρητό λέει το δίσεξα Μαρτίνου Καδρόσοφου, αλλά ναι. Από εκεί και πέρα τι να πούμε. Είναι αυτό που λέει επίσης ο θυμόσφαιρος λαός, πρώτα βγαίνει.
0: Και μετά το χούι. και μετά το χούι. Μάλιστα. Πάμε λίγο στο Πασόκ τώρα. Το Πασόκ το οποίο φαίνεται ότι είναι αυτό το οποίο πιέζεται περισσότερο από τα νέα κόμματα από τη στιγμή που όλες οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου διαστήματος το δείχνουν να είναι στην τέταρτη θέση και ουσιαστικά ο αγώνας να είναι για την τρίτη. Αν θα είναι τρίτο το Πασόκ ή αν θα είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Φαίνεται ότι το θέμα δεύτερο κόμμα πια έχει φύγει από το πεδίο του Πασόκ. Με τα δεδομένα των τελευταίων 7-8 πόσες είναι οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Πασόκ έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα από τη στιγμή που αποφάσισε η βάση του να επανεκλέξει αρχηγό τον Νίκο Ανδρουλάκη τώρα. Δηλαδή για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, γιατί ακούμε και διάφορες κουβέντες που ρωτάνε κάποιους εκπροσώπους του Πασόκ τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, πώς θα βελτιώσετε τη θέση σας κτλ. Λοιπόν, λένε οι άνθρωποι εκεί διάφορα πράγματα γιατί δεν μπορούν να πούν την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν τραβάει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Αυτό είναι. Είναι τόσο
1: προφανές και
0: τόσο απλό που προσπαθούν να το κρύψουν πίσω από...
1: Προσπαθούν τώρα, ας πούμε, ο καθένας να το κρύψει και να το βάλει κάτω από το χαλί και να πει ότι κάτι άλλο φταίει. Τους φταίει ο Τσίπρας, τους φταίει η Καριστιανού, τους φταίει ο Μητσοτάκης, το σύστημα, οι δημοσκοπήσεις κτλ. Αυτά όλα είναι χαζομάρες. Πήγαν στις εκλογές και εξέλεξαν αρχηγό του Πασόκ με όρους στενά κομματικούς, δηλαδή με το ποιος μπορεί να διαχειριστεί μια κομματική πραγματικότητα. Δεν πήγαν στις εκλογές να εκλέξουν έναν υποψήφιο πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Και αυτό το πληρώνει τώρα το Πασόκ, διότι δεν έχει αρχηγό έναν υποψήφιο πρωθυπουργό. Δεν έχει καμία πρωθυπουργικότητα, δεν έχει καμία κυβερνησιμότητα. Είναι τελευταίος στις αξιολογήσεις για το ποιος θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Και αυτό αντανακλάται και στα ποσοστά.
0: Δεν κάνει. Δεν εμπνέει. Δηλαδή τι να λέμε τώρα. Ναι.
1: Ακριβώς. Κανένας δεν τους φταίει. Ούτε οι δημοσκόπησεις, ούτε οι δημοσκόποι, ούτε κανένας. Φταίνε οι ίδιοι με την επιλογή που έκαναν. Ας έκαναν άλλη επιλογή να είχαν ένα άλλο αποτέλεσμα. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ότι μπορεί να ήταν πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα αν δεν ήταν, ξέρω εγώ, ο Νίκος Αλουλάκης στη θέση του Πρόεδρου Πασόκ και ήταν ο Παύλος Γερουλάνος, για παράδειγμα. Λέω τυχαία ένα όνομα. Όχι και τόσο τυχαία, βέβαια.
0: Όλα τα γεγονότα εκείνης περίοδου. Δηλαδή, νομίζω ότι η κάθοδος της Διαμαντοπούλου εκείνη ήταν που έκρινε, νομίζω, το αποτέλεσμα υπέρ του Ανδρουλάκη. Οι μηχανισμοί. Πώς λειτουργήσαν πάλι τότε οι μηχανισμοί. Αλλά άλλο αυτό και άλλο τελικά το γκέλ που θέλεις να κάνεις στην κοινωνία. Άλλο τον, άλλο τον.
1: Ναι, χωρίς να δημιουργήσεις ρεύμα, δεν μπορείς να προσοκάς πολλά πράγματα από την κάλπη. Και το Πασόκ δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει απολύτως κανένα ρεύμα. Λειτουργεί σαν ένα πολιτικό κλαμπ στελεχών που απλά δίνει την εικόνα ενός εταίρου, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση, μιας κυβέρνησης που θα ακολουθήσει. Βέβαια, στο Πασόκ λέει δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω τι λέει για το Τσίπρα, αν θα συνεργαζόταν ποτέ, και εκεί υπάρχουν κάποιες αψημαχίες. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το ότι έχει βάλει σαν στόχο να είναι πρώτο έστω και με μια ψήφο, δεν φαίνεται να επιβεβαιώνει.
0: Καλά τώρα. Τώρα να δούμε αν θα είναι και τρίτο έστω με μια ψήφο. Γιατί έχουμε δει δημοσκοπήσεις που το φέρουν στήθος με στήθος με την Καριστιανού ως τρίτη Καριστιανού. Έτσι. Το θέμα είναι λοιπόν αν θα είσαι τρίτος έστω με μια ψήφο διαφορά από τον τέταρτο που σπάει δουλειά.
1: Ο Καριστιανού, κατά την γνώμη μου, είναι ένα ένιγμα. Είδαμε ότι πλασάρεται στην τρίτη θέση για την ώρα. Μένει να δούμε αν θα μπορέσει να τη διατηρήσει, αν θα πέσει πιο κάτω ή αν θα ανέβει και πιο πάνω. Δεν το ξέρουμε. Είναι, θα λέγαμε, λίγο τέρα incognita ο χώρος στον οποίο απευθύνεται αυτός, ας πούμε, έτσι, της αντισυστημικής διαμαρτυρίας. Εκεί έχουμε δει και στο παρελθόν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τέτοιες επιλογές, έτσι, λίγο πιο αντισυστημικές, δύσκολα εκφράζονται στις δημοσκοπήσεις, δεν το δηλώνουν πάντα. Οπότε εκεί δεν είμαι και σίγουρος αν τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού ανταποκρίνονται αυτή τη στιγμή με βεβαιότητα στην πραγματικότητα, έστω λίγο πάνω, λίγο κάτω, ή μπορούμε να δούμε και κάτι διαφορετικό στη συνέχεια. Θα το δούμε.
0: Ναι.
1: Τώρα, ο κύριος Τσίπρας έκανε την εμφάνισή του. Φαίνεται ότι έχει επενδύσει πολύ στα νέα πρόσωπα. Βλέπουμε ότι έχει βγάλει μπροστά νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν τους είχαμε ξαναδεί, τους βλέπουμε για πρώτη φορά τώρα. Δεν πάνε άσχημα, είναι οι εκπρόσωποι που έχει τοποθετήσει και δίνουν, ξέρω εγώ, καθημερινά τις μάχες στα κανάλια κλπ. Αλλά και αυτό από μόνο του δεν φτάνει. Δηλαδή, εντάξει, καλά τα νέα πρόσωπα, μένει να δούμε γιατί περιεχόμενο θα υπάρξει.
0: Ναι.
1: Έχει πει ότι θα εξαγγείλει ένα πρόγραμμα το επόμενο διάστημα. Και βέβαια εκεί υπάρχει ένα μεγάλο θέμα, πώς θα διαχειριστεί τις σχέσεις του με τους παλιούς του συντρόφους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιους θα πάρει, ποιους θα αφήσει. Στο στρατό, ξέρεις, εμείς που υπηρετούσαμε λέγαμε οι νέοι είναι ωραίοι, αλλά ο παλιός είναι άλλος.
0: Ο παλιός είναι άλλος, ναι.
1: Διότι καλά τα νέα πρόσωπα, αλλά οι εκλογές θέλουν και μια οργάνωση η οποία μόνο ένας εν ενεργεία βουλευτής την έχει, με την έννοια ότι ξέρει πρόσωπα, ξέρει πράγματα, έχει databases, έχει πολλά πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι χρήσιμα σε μια εκλογική αναμέτρηση. Όμως δεν θα ήθελε ο Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή να ταυτιστεί με κάποιους από τους πρώην συντρόφους του που είναι ήδη βουλευτές. Έχει βγάλει ένα απαγορευτικό εκεί για την είσοδο στο νέο κόμμα, ειδικά για κάποιους με τους οποίους δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να ταυτιστεί το εγχείρημά του. Και μένει να δούμε τη συνέχεια. Για την ώρα είναι σε ένα ποσοστό, εντάξει, δεν θα το έλεγα και έκπληξη, δηλαδή γύρω στο 14-15%. Αν σκεφτούμε ότι στις εκλογές του 2023 ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει ένα ποσοστό με το ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, κοντά στο 18%, είναι πολύ λογικό να βρίσκεται αυτή τη στιγμή γύρω στο 15%.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μου πείτε, πήρε 18% και παραιτήθηκε, τώρα παίρνει 15% και είναι ευχαριστημένος. Δεν το ξέρω αυτό, δεν είμαι ούτε στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά Νομίζω ότι...
0: Ζαχαρή, εγώ αυτό που έχω καταλάβει και από δηλώσεις του, γιατί και ο ίδιος το έχει πει, ότι δεν περιμένει ότι θα είναι πρώτο κόμμα τώρα, σε αυτές τις εκλογές δηλαδή, έτσι, το βλέπει μακροπρόθεσμα. Δηλαδή θεωρεί ότι πλέον το κόμμα του, ο ίδιος, ότι θα είναι το σημείο αναφοράς της κεντροαριστεράς. Αυτό προσπαθεί να δομήσει, πιστεύω εγώ, από εδώ και στο εξής. Να είναι ο βασικός, ο κυρίαρχος πόλος της κεντροαριστεράς. Μικρός είναι άλλωστε ακόμα ηλικιακά. Κινείται με αυτή τη λογική. Και όχι να λέει ότι αύριο θα είμαι πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Δεν λέει τέτοια πράγματα ο Τσίπρας.
1: Ναι, εντάξει, κάποιοι έχουν πει βέβαια ότι ναι, στοχεύουμε στην αυτοδυναμία και τα λοιπά, αλλά εντάξει, άμα δεν πεις και μια κουβέντα παραπάνω...
0: καλά, εντάξει, τώρα λέμε ο ίδιος
1: στην εκλογική περίοδο, ναι.
0: Ο ίδιος τι λέει.
1: Αυτό είναι το κρίσιμο, είναι το διάστημα μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών, διότι αυτή τη στιγμή όλοι μιλάμε με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες εντάξει... πιάνουν σίγουρα έναν παλμό, καταγράφουν μια τάση, είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αλλά η κάλπη είναι κάλπη, είναι αυτή η οποία θα δώσει τον πραγματικό ισχυρισμό των δυνάμεων και από εκεί και πέρα θα καταλάβουμε προς τα που θα πάνε τα πράγματα.
0: Ναι. Να πούμε και μια κουβέντα για το ΣΥΡΙΖΑ και να κλείσουμε με την απόφαση που πήρε το Σαββατοκύριακο. Αυτό διαλύθηκε στην ουσία, έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ προχθές, ασχέτως τώρα αν θα το τραβήξει μέχρι το φθινόπωρο, μέχρι πότε θα δούμε πιο θεαματικές κινήσεις. Φιλορροοί φεύγουν τώρα σιγά σιγά, οργανώσεις λέει έχουν κλείσει, δεν υπάρχει τίποτα ακόμα από κάτω προς τα πάνω.
1: Ναι, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε μια πορεία διάλυσης μετά την αναχώρηση του, μετά την παρέτηση του Αλέξη Τσίπρα. Το λέγαμε και τότε, αν μπορεί να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δόθηκε, δεν μπορεί να υπάρξει ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Τσίπρα. Τι μπορεί να υπάρξει, πιθανότατα θα μείνουν κάποιοι που θα είναι εκτός νυμφώνος, ας πούμε, που δεν θα θελήσει να τους πάρει ο κύριος Τσίπρας στο καινούριο του κόμμα. Και μένει να δούμε πώς θα διαχειριστούν, αν θα κρατήσουν το τίτλο του κόμματος και τα περιουσιακά του στοιχεία, γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα, ποιος θα διαχειριστεί τα περιουσιακά στοιχεία του ΣΥΡΙΖΑ και αν θα μπορούσαν να τα βρουν με κάποιους άλλους εναπομείναντες, είτε στη Νέα Αριστερά είτε οπουδήποτε άλλο, δεν ξέρω, ίσως γίνονται κάποιες συζητήσεις τώρα και μεταξύ του Μέρα 25 και των αυτών που έχουν μείνει στη Νέα Αριστερά. Πάντως είναι μια διαλυτική κατάσταση και νομίζω είχε απογοητεύσει και πάρα πολύ κόσμο που στο παρελθόν είχε στηρίξει αυτό το κόμμα και έδειξε, ας πούμε, ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη σοβαρότητα για την εκπροσώπηση αυτού του κόσμου. Περισσότερο κυριάρχησε η ιδιοτέλεια και η μανία για την καρέκλα και όλα αυτά τα παρασκήνια και όσα είδαμε, ανέβασαν Κασελάκι, κατέβασαν Κασελάκι, ναι. Έγιναν όλα αυτά τα πράγματα εκεί στον Μπουζουξίδικο που λένε και τα λοιπά. Και όλα αυτά οδήγησαν εδώ που οδήγησαν.
0: Μένει,
1: οπότε
0: λοιπόν,
1: νομίζω ότι... Ναι,
0: να δούμε τώρα από εδώ και πέρα πού θα κατασταλάξει, πού θα ισορροπήσει όλο αυτό, αλλά όπως λες και εσύ, μέχρι τις εκλογές εκεί θα είναι. Εκεί θα δούμε πραγματικά ποια είναι η δυναμική του καθενός.
1: Ναι. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα κριθεί από τρία πράγματα. Ποιος θα αντέξει δημοσκοπικά μετά από αυτόν τον αρχικό ενθουσιασμό.
0: Ναι.
1: Ποιος θα παρουσιάσει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Και ποιος θα μπορέσει να πείσει ότι δεν εκφράζει απλώς διαμαρτυρία, αλλά ότι έχει μια προοπτική διακυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Αυτά
1: η αλήθεια είναι ότι η τράπουλα ξαναμοιράζεται, αλλά μένει να δούμε ποιος έχει πραγματικά καλά χαρτιά στα χέρια του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζαχαρία, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη σημερινή μας κουβέντα. Καλή συνέχεια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Η τράπουλα λοιπόν ξαναμοιράζεται. Το θέμα είναι ποιος έχει καλά χαρτιά στα χέρια του. Αυτά από το πρωινό μας Express. Αυτά από την εκπομπή μας σήμερα Τρίτη, 9 του Ιούνιου. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα. Η εκπομπή μας επαναλαμβάνεται στις 5 το απόγευμα και εμείς αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 8, θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Γεια χαρά, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
1: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
2: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
1: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Real People. Real People. Κάθε Σάββατο στις 11 στον Real Voice 99,5 με την Ρωθούλα Λουλουδάκη. Γιατί όποια και αν είναι η ερώτηση...
3: Συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκινήτου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
4: Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη διαλεύκανση της δολοφονίας μητέρας 54 ετών και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο. Εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι του στην περιοχή Λόγκος με τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο και οι αρχές ανακρίνουν τον 65χρονο ιταλικής καταγωγής σύντροφο της γυναίκας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Πεύκα Θεσσαλονίκη. Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή τριών αεροσκαφών. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα χρόνια, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Χαρακτήρισε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους, τονίζοντας ότι οι νέοι στο μέλλον δεν θα έχουν να πληρώσουν το δικό τους λογαριασμό. Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν περάσει σε άλλη εποχή, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια, σημειώνοντας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη, περισσότερα στο enikos.gr. Στον ανακριτή διαφθοράς απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις εναντί αμοιβής, αξιοποιώντας τις θέσεις τους σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου. Συνελήφθη 25χρονος οδηγός δικύκλου μετά από καταδίωξη στον Κορυδαλό. Εμβόλυσε υπηρεσιακή μοτοσικλέτα της ομάδας Δίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού. Έναν Σουδανό υπηκό περίπου 30 ετών συνέλαβε η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας για τη βίαιη επίθεση με μαχαίρι στο βόρειο Μπέλφαστ, κατά την οποία τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ένας άνδρας. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για μια περίεργη και κρίσιμη υπόθεση.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ,

μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, για όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Παράλληλα, με πρόστιμο 50.000 ευρώ τιμωρήθηκαν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Περισσότερα στο philathlos.gr. Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά επιρωτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν τους προλαβαίνεις. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι προλάβουμε. Σήμερα είχαμε στο πλαίσιο του συνεδρίου για την Ελλάδα του 2030 είχαμε τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως, τον κύριο Χατζηδάκη, ο οποίος μίλησε περί πατριωτισμού. Και ο πατριωτισμός είναι τα οικονομικά, έτσι όπως τα έχει κάνει η κυβέρνηση. Επίσης, ανάμεσα στα άλλα πατριωτικά που έχει κάνει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την οικονομία, είναι στις 15, 16, 17 του μήνα, και πολύ λέω για κάποιους, τελειώνει ο μισθός. Αυτό είναι βαριά πατριωτικό ζήτημα. Επίσης, ο άλλος πατριωτισμός είναι η διπλωματία, η πολύπλευρη, την ξέρετε, αυτό είπε ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως. Η διπλωματία, η πολύπλευρη, είναι αυτή που λέει ότι όταν απάγεται ένας πρόεδρος χώρας από τους Αμερικάνους, δεν είναι η ώρα να μιλάμε για τη διεθνή νομιμότητα. Αυτά λέει ο Μητσοτάκης. Επίσης, στο πλαίσιο της διπλωματίας, πατριωτισμός είναι μάλλον να σφιχταγκαλιάζεσαι με τον δολοφόνο, με τον Νετανιάχου. Και επίσης είπε και άλλο ένα πατριωτικό, το ενέταξε δηλαδή στον πατριωτισμό, αντιπρόεδρος κυβερνήσεως, τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί πρέπει να σας πω ότι ακούστηκε μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις υποκλοπές, μετά τα μπαζώματα στα Τέμπη, ακούστηκε τώρα και τούτε στις ώρες, τούτε στις μέρες με τη νέα αυτή ιστορία στις πολεοδομίες. Αλλά αφού έχουν πιάσει τα πατριωτικά, θέλω να αναφερθώ σε ένα, δεν το εντάσσουν οι ίδιοι βέβαια στα ζητήματα του πατριωτισμού, θα δούμε λοιπόν σε ποιο κατάλογο μπαίνει αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, δοθήκαν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτά που αποκαλούν εργατικά ατυχήματα. Ακούστε λοιπόν. Έχουμε πάνω από 20.000, πάνω από 20.000 μέσα στο 2025 αναγγελθέντα εργατικά ατυχήματα, όπως τα λένε, στους χώρους δουλειάς. Μιλάμε για τον μεγαλύτερο αριθμό των τελευταίων 26 χρόνων. Από πότε δηλαδή, από τη σύσταση και λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας το 2000. Την ίδια ώρα ο αριθμός των διερευνητών

0: συγκεκριμένων αυτών ατυχημάτων, όπως τα λένε, παραμένει σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα. Είναι τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στη νέα έκθεση απολογισμού της διορισμένης από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διοίκησης της κατά τα άλλα ανεξάρτητης αρχής επιθεώρησης εργασίας, η οποία τι κάνει, η οποία, έτσι για να το πούμε πάρα πολύ απλά, συνεχίζει το μαγείρεμα και συνεχίζει την απόκρυψη στοιχείων, αφού για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν δημοσιοποιεί τον αριθμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, όπως τα λένε, τα οποία τα αποδίδει σε παθολογικά και σε τροχαία αίτια. Έτσι λοιπόν, προσέξτε τώρα τι συμβαίνει. Παρά τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, ο αριθμός των θανατηφόρων παραμένει ίδιος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2021 καταγράφηκαν 12.000 εργατικά ατυχήματα, από τα οποία τα 46 ήταν θανατηφόρα. Και το 2025, που τα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 71%, επαναλαμβάνω, 71%, φτάνοντας τις 20.500 περιπτώσεις, ο αριθμός των θανατηφόρων έχει αυξηθεί μόλις κατά ένα, δηλαδή 47 τα θύματα. Μιλάμε για μια διαστρεβλωμένη παρουσίαση των στοιχείων. Είναι αποκαλυπτικό το εξής. Το 2022 διερευνήθηκε το 83% των εργατικών λεγόμενων ατυχημάτων. Το 2025, ξέρετε πόσα διερευνήθηκαν? Το 38,3%. Το 38,3%. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι το 2023 ξεκίνησε η λειτουργία της επιθεώρησης εργασίας ως ανεξάρτητης αρχής. Εκεί, στο πλαίσιο αυτής ανεξαρτησίας, ήρθε και η αλλαγή του τρόπου καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων. Μιλάμε για εκείνο τον τρόπο που βρέθηκε ώστε να αποκρύπτεται το μεγαλύτερο μέρος της βαρβαρότητας που βασιλεύει στους χώρους δουλειάς. Το 2025 καταγράφηκε στην χώρα μας ένα τρομερό επίσης αντεργατικό ρεκόρ. Ποιο είναι αυτό? Είναι το ρεκόρ της εργασίας ανηλίκων. Μέσα στο 2025 θεωρήθηκαν 25.196 βιβλιάρια ανηλίκων. 25.196 βιβλιάρια ανηλίκων. Είναι τα περισσότερα που έχουν εμφανιστεί από το 2005 και μετά. Προσέξτε. Το 2013 τα βιβλιάρια ανηλίκων στη χώρα ήταν 1050. Το 2016 ήταν 5.200. Το 2021 ήταν 9.350. Το 2023 ξεπέρασαν τις 17.000. Και σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 25.000 ανήλικους οι οποίοι βρίσκονται στο μεροκάματο, όπως προκύπτει από τα καταγεγραμμένα στοιχεία, έτσι, τα βιβλιάρια ανηλίκων. Και βεβαίως τίθενται πάρα πολύ απλά ερωτήματα. Πόσα είναι τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, όπως τα λένε, στα οποία αποδίδονται παθολογικά και τροχαία αίτια? Πόσοι έλεγχοι της επιθεώρησης εργασιακών σχέσεων ήταν επιτόπιοι, πήγαν εκεί δηλαδή. Και όχι ηλεκτρονικοί. Τα ερωτήματα τα έθεσε ο ριζοσπάστης στην Επιτροπή, η οποία δεν έδωσε στοιχεία, δεν απάντησε. Ως προς τους ελέγχους μάλιστα, η ίδια η έκθεση τι αναγνωρίζει, αναγνωρίζει τη σημασία τους, αφού η ίδια αναφέρει ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι των χώρων εργασίας είναι από τις βασικές δράσεις. Γιατί έτσι λέει διαπιστώνεται άμεσα η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Όμως την ίδια στιγμή τι απαντούν. Απαντούν ότι το στοιχείο αυτό, δηλαδή το πόσοι επιτόπιοι έλεγχοι έγιναν στους χώρους δουλειάς, δεν είναι διαθέσιμο. Δεν είναι διαθέσιμο. Ως προς τον αριθμό των θανατηφόρων με παθολογικά ή τροχαία αίτια, η μόνη απάντηση που δόθηκε ήταν ότι δεν διατίθενται στοιχεία για τα τροχαία. Αυτό όμως είναι αναλυθές. Αφού στην ίδια την έκθεση αναφέρεται πως από τα εργατικά ατυχήματα που αναγγέλλονται στην επιθεώρηση εργασίας καταχωρίζονται μεν, αλλά δεν διερευνώνται ως προς τα αίτια τους όσα έχουν παθολογική ή τροχαία αιτιολογία. Καταχωρίζονται δηλαδή. Καταγράφονται. Επομένως, αν και είναι καταχωρημένα, δεν δίνεται ο αριθμός τους. Γιατί? Μόνο σκοπιμότητα μαγειρέματος μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα από αυτή τη στάση. Γιατί κάποιος να μην δίνει στοιχεία, παρόλο που τα έχει καταχωρήσει? Εσείς τι λέτε τώρα, να έχουμε πάνω από 20.000 εργατικά λεγόμενα ατυχήματα μέσα σε μια χρονιά? Αυτό είναι ζήτημα που αφορά την πατρίδα. Πάμε σε άλλο ζήτημα τώρα που αφορά την πατρίδα. Σύμφωνα με την έρευνα της Deutsche Bank, η Αθήνα είναι η τρίτη ακριβότερη πόλη παγκοσμίως ως προς το μηνιαίο κόστος των βασικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Αυτά υπολογίζονται σχεδόν στο 19% του μέσου μισθού. Στην ίδια αυτή η έρευνα η Αθήνα αναδεικνύεται μία από τις ακριβότερες πόλεις για να νοικιάσει σπίτι. Η γερμανική τράπεζα, η Deutsche Bank, εκτιμά ότι ένας μέσος εργαζόμενος εδώ στην Ελλάδα ξοδεύει το 57% του μισθού του, προσέξτε, για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου. Πάμε παρακάτω. Έχουμε το δίκτυο ακινήτων. Αυτός κατατάσσει την Αθήνα στη δεύτερη χειρότερη θέση πανευρωπαϊκά ως προς την προσιτότητα της κατοικίας. Μας νικάει μόνο το Άμστερνταμ. Τι προκύπτει από αυτή την μελέτη? Ένας μισθωτός θα πρέπει να επιβιώνει τρώγοντας αέρα κοπανιστό για πάνω από 15 χρόνια, έτσι ώστε να μαζέψει τα χρήματα που χρειάζονται για να αγοράσει ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών. Θα πρέπει να δουλεύεις 15 χρόνια, να μην τρως, να μην πίνεις, να μην μετακινείσαι, να μην κάνεις τίποτα. Και το να αναπνέεις ερώτημα είναι. Και εφόσον το κάνεις αυτό, μετά από 15 χρόνια μπορεί να αγοράσεις ένα διαμέρισμα 70 τετραγωνικών. Τώρα ήρθε και άλλη έρευνα. Ποια είναι η έρευνα? Η οποία είναι η έρευνα η οποία απονέμει στην Αθήνα το βραβείο, εδώ έχουμε πάρει το χάλκινο μετάλλιο, τρίτη θέση, σε ό,τι αφορά την λιγότερο προσιτή ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι μόλις 6 ευρώ, 6 ευρώ ολόκληρα όμως, έτσι, ένα 5 ευρώ είναι ένα φράγκο, είναι αυτά 6 ευρώ που απομένουν στην τσέπη για ένα ολόκληρο μήνα ενός κατοίκου της Αθήνας, άγαμος, ο οποίος αμείβεται με το μέσο μισθό, αφού αφαιρεθεί το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών σύμφωνα με την έρευνα. Η έρευνα αυτή αφορά σε 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και έτσι προκύπτει βεβαίως ότι η Αθήνα είναι η τρίτη πιο εχθρική οικονομικά πρωτεύουσα για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει και άλλες οικογενειακές υποχρεώσεις, με την έννοια ότι είναι άγαμος. Αυτός λοιπόν παίρνει το μέσο μισθό και του μένουν 6 ευρώ το μήνα για να τη βγάλει, αφού βεβαίως έχει καλύψει το μέσο μηνιαίο κόστος δαπανών για να μπορέσει να συνεχίσει να αναπνέει, που λέγαμε προηγουμένως. Εσείς τι λέτε τώρα αυτό? Αυτό πρέπει να είναι και βαριά πατριωτικό, έτσι? Δεν είναι πατριωτικό αυτό? Να τους έχεις με 6 ευρώ το μήνα, ε? Έχω και άλλα πατριωτικά νέα να σας πω. Έχουμε αυτό το ράλι Τιμών βεβαίως, το οποίο δημιουργεί κυριολεκτικά ασφυξία στους ανθρώπους. Την ίδια ώρα όμως που οι άνθρωποι, οι κανονικοί άνθρωποι, οι πραγματικοί άνθρωποι της δουλειάς, παθαίνουν ασφυξία, κάποιοι μέσω αυτής της ασφυξίας έχουν υπερκέρδη. Πάμε τώρα να δούμε τι λένε τα στοιχεία της εταιρείας Nielsen για τα σούπερ μάρκετ και για την περίοδο από τις 29 Δεκέμβρη του 2025 ως τις 24 Μαΐου του 2026. Μιλάμε δηλαδή για ένα πεντάμινο, έτσι. Αυτό το οποίο προκύπτει λοιπόν είναι ότι ο τζίρος των σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε σε πάνω από 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πόση είναι η αύξηση αυτή με την αντίστοιχη, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο? 7,1%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και απέναντι σε αυτή την εξόχως πατριωτική πραγματικότητα, δηλαδή εδώ μιλάμε για προκλητικούς τζίρους, η κυβέρνηση όχι μόνο δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο, αλλά εμπέζει κιόλας τον κόσμο λανσάροντας πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και καλάθια καπαμά, όπως ξέρουμε από το παρελθόν. Στα τρόφιμα και στα ποτά έχουμε πάνω από τις μισές δαπάνες των ελληνικών νοικοκυριών. Η μισή δαπάνη ενός ελληνικού νοικοκυριού, κατά το ίμιση ξαναλέω, πηγαίνει στο πώς θα φάει και θα πιει. Στο πεντάμινο του 2026 οι Έλληνες δαπάνησαν 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ για τρόφιμα και ποτά. Αυτό το ποσό είναι αυξημένο κατά 6,5% από το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Και τότε πατριωτισμό είχαμε. Και έχω και ένα ακόμα πατριωτικό να σας πω. Είναι η έκθεση του ΙΟΒΕ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. Και εδώ δώστε βάση, γιατί όταν τα λένε οι ίδιοι, εδώ χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς. Τι προκύπτει λοιπόν από την έρευνα? Προκύπτει ότι το 68%, το 68% των νοικοκυριών στην Ελλάδα δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, έναντι 19% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι άλλο προκύπτει από την έρευνα? Η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ιδιωτικών δαπανών υγείας στην Ευρώπη. Είναι το κατά τα άλλα δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας του Γεωργιάδη και όλων των προηγούμενων. Σε ό,τι αφορά τώρα το κόστος στέγασης για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, παραμένει βεβαίως από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το εισόδημα από αυτοαπασχόληση, εμφανίζει την μεγαλύτερη ανισότητα μεταξύ όλων των πηγών εισοδήματος, με τους νέους, προσέξτε, με τους νέους 16 έως 24 ετών να είναι η ηλικιακή ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Αυτά είναι τα στοιχεία του ΙΟΒΕ. Η καθημερινή εμπειρία του μεγαλύτερου μέρους των ελληνικών οικοκυριών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από οικονομική ανασφάλεια, από περιορισμένες ευκαιρίες και δυσκολία πρόσβασης σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Όσον αφορά τη στέγαση, τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60% του διάμεσου εισοδήματος δαπανούν το 60% των διαθέσιμων πόρων για στεγαστικές ανάγκες. Τα 4/5 των οικοκυριών που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, στεγαστικών, λογαριασμών, κοινής ωφέλειας κτλ. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία καταγράφει, ξαναλέω, το ΙΟΒΕ. Φανταστείτε δηλαδή να μην ήταν και πατριώτες αυτοί που κυβερνάνε.
1: Real FM. Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
10: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
9: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
10: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.
16: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
17: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία του Αιγαίου από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές και τραύματα από αεροβόλο. Ανακρίνει το 65χρονο ιταλικής καταγωγής σύντροφος της γυναίκας. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Αναλυτικά στο real.gr. Στον ανακριτή διαφθοράς απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας από Νέο Ψυχικό προς Χαλάνδρη και στο ύψος του Ομαρουσίου, καθώς και ο καθοδικός άξονας των Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: στους 97,8.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Α, μιας και με πιάσαμε στην αρχή της εκπομπής τα πατριωτικά, να σας πω και ένα ακόμα πατριωτικό. Είναι αυτό που κουβεντιάζαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι χώσανε στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας εκείνη τη διαταξούλα που διπλασιάζουν, υπερδιπλασιάζουν τους μισθούς των Μητροπολιτών, των Τιτουλάριων κτλ. Κτλ. Των Αρχιεραίων. Ως εκ τούτου λοιπόν από 2.500 τώρα θα είναι πάνω από 5.000. Και ρωτήθηκε γι' αυτό χτες από τον συνάδελφο τον Αβραμίδη στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι αυτό είναι αποκατάσταση στρέβλωσης και εξορθολογισμός αυτό. Τώρα βέβαια καμιά αποκατάσταση στρέβλωσης για τους μισθούς των οικοδόμων, για τους μισθούς των υπαλλήλων, για τους μισθούς των υγειονομικών, των εκπαιδευτικών, τέτοια αποκατάσταση στρέβλωσης δεν έχουμε δει. Αποκατάσταση στρέβλωσης λοιπόν είναι η 100% αύξηση και μάλιστα σε προεκλογικό χρόνο. Αυτό είναι συγκυριακό μάλλον, γιατί δεν είναι ψηφοθύρες οι άνθρωποι, ποτέ δεν ήταν. Των μισθών των αρχιερέων, των μητροπολιτών κτλ. Τι είναι, είπαμε, αποκατάσταση στρέβλωσης και εξορθολογισμός. Ξέρετε, αυτό το κάνανε και οι μοναχοί το Μεσαίωνα. Όταν βαφτίζανε το κρέας, το βαφτίζανε ψάρι. Δεν ξέρω πώς τους λέγανε τότε, αυτούς που βαφτίζανε το κρέας ψάρι. Σήμερα ξέρω πώς τους λένε. Θεομπέχτες τους λένε. Και μέσα σε όλα τα άλλα πρέπει να σας πω ότι τελείωσαν οι Πανελλήνιες. Τελείωσαν οι Πανελλήνιες, πρέπει να ξέρετε, και ακόμα σε σειρά σχολείων δάσκαλοι δεν φτάσανε. Δεν φτάσαν δάσκαλοι. Ούτε παράλληλη στήριξη υπήρξε, ούτε καταλήξαμε και τη φετινή χρονιά αν τα ολοήμερα σχολεία θα δουλεύουν στην ώρα τους, αν τα βιβλία θα έρχονται στην ώρα τους. Έχουμε τους γονείς οι οποίοι αγωνιούν για τις ελλείψεις προσωπικού, για τις συγχωνεύσεις βεβαίως των τμήματων, για τις ελλειπείς υποδομές στα σχολεία, για τη διαρκή υποχρηματοδότηση, αλλά λύθηκε, πρέπει να σας πω, μάλλον είναι σε πορεία επίλυσης, ένα φλέγον ζήτημα. Είναι αυτό το οποίο προτάσει το Υπουργείο Παιδείας και αυτό είναι το περίφημο πολλαπλό βιβλίο. Αυτό ήταν το πρόβλημα στα σχολεία. Πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας της Ολυμία, ο κύριος Καργόπουλος. Κύριε Καργόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Είχαμε σήμερα μια μεγάλη κινητοποίηση στο Υπουργείο. Mm-hmm. Οι τρεις βασικές ομοσπονδίες, ΔΟΕ, ΟΛΜΕΑ και ΥΠΟΣΕΠΕΑ, που αφορά τους συναδρέφους, είναι δικαιοδοτικό εκπαιδευτικό προσωπικό και το βοηθητικό, δηλαδή ψυχολογική κοινωνική λειτουργή. Ξεκινήσαμε γιατί λέγεται, αυτό που είπατε για τους Μητροπολίτες ήταν πολύ πετυχημένο, που λέει η κυβέρνηση ότι να επανέλθει η ομαλότητα. Πόσο ομαλό και λειτουργικό είναι να παίρνει ένα συνάδελφο 800-900 ευρώ το μήνα και να πληρώνει 600 και 700 ευρώ νίκη στη Σαντορίνη, στη Μύκονο και στο κέντρο της Αθήνας, ή πόσο λειτουργικό είναι και κανονικό το να φτάνει Δεκέμβριο μήνας και να υπάρχει εκπαιδευτικό που κάνει κατεύθυνση στο σχολείο, ή να περιμένει για διάγνωση ένα παιδί στο κεδασί 2 και 3 χρόνια, το οποίο χρήζει, να το πω έτσι, στήριξη για να μπορεί να παρακολουθήσει το σχολείο. Γιατί λέω, τα δίνουν εκεί που πρέπει για αυτούς, καταλαβαίνετε τι λέω, και δεν τα δίνουν εκεί που πρέπει για την κοινωνία. Σήμερα λοιπόν είχαμε αυτή την κινητοποίηση. Θα υπάρχει εκρηκτικό πρόβλημα την επόμενη χρονιά. Είναι 5.487 οι μόνιμοι διορισμοί που έχουν εξαγγείλει, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και στο ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Δεν θα είναι 10.000 δηλαδή. Και να σας θυμίσω ότι
0: για πέρσι, πόσα και να, κύριε Καρβούλη, εγώ πλέον.
1: Πέρσι δούλεψαν 52.000 αναπληρωτές, ήταν οι προσλήψεις των αναπληρωτών και τα κενά δεν καλύφθηκαν όλα. Και μας είπαν κιόλας ότι οι πιστώσεις ήταν περίπου ίδιες για τους αναπληρωτές με τις περσινές. Να θυμίσω ότι ξεκινήσαμε ένα μεγάλο αυτογκόλ 7 με 8.000 λιγότερες πιστώσεις στην αρχή της χρονιάς. Λέγαν διάφορα απίστευτα πράγματα, ότι φταίνουν οι εγκυμονούσες συναδέλφισσες, ότι φταίνουν οι διευθυντές που δεν καταγράφουν τα κενά σωστά, ότι φταίνουν οι γονείς που δεν καταγγέλνουν τα κενά που υπάρχουν στην ιδιότητα των γονέων αυτό. Και φτάσαμε Οκτώβρη μήνα να ζητήσουν νέες πιστώσεις και τελικά η μισή χρονιά έφυγε με χιλιάδες κενά. Φέτος λοιπόν η κατάσταση ήταν ακόμα χειρότερη, γιατί οι πιστώσεις για τους αναπληρωτές είπαν ότι θα είναι ίδιες και οι διορισμοί θα είναι λιγότεροι. Θα είναι περίπου ίδιες, ίσως και λιγότερα από τις συνταξιοδοτήσεις.
0: Και μέσα σε όλα αυτά το φλέγον ζήτημα είναι αυτό το περίφημο λεγόμενο πολλαπλό βιβλίο.
1: Και να πω τώρα, το δεύτερο ζήτημα που βάλαμε ήταν το πολλαπλό βιβλίο.
0: Ναι.
1: Καταρχήν δεν είναι πολλαπλό βιβλίο. Έχουν χωρίσει τους εκδοτικούς οίκους, τους ιδιωτικούς, τη συγγραφή των σχολικών βιβλίων. Και με βάση την προσφορά που υπάρχει, σε άλλα μαθήματα υπάρχουν δύο βιβλία, σε άλλα ένα, σε άλλα πέντε, επιλέγει ο Σύλλογος Δασκόντων ένα από αυτά τα βιβλία, που λέω και πάλι τα εκδίδουν ιδιωτικοί εκδοτικοί οίκοι. Και τα οποία έχουν διαφοροποίηση μεταξύ τους σε σχέση με το επίπεδο σχολείας, δεν θα συμβάλλουν σε αυτό που λέμε κατηγοριοποίηση των σχολείων. Δεν είναι κάτι καινούριο. Στο εξωτερικό συμβαίνει. Για παράδειγμα, στην Αγγλία διαφημίζουν το δικό μας το βιβλίο, είναι το εύκολο, που τα παιδιά από τα σχολεία που
0: έχουν. Για να το καταλάβω, συγγνώμη, δηλαδή κάθε σύλλογος θα επιλέγει αυτό το δικό του βιβλίο.
1: Ναι, το βιβλίο, το οποίο βασίζεται βέβαια σε κάποιο αναλυτικό πρόγραμμα. Που βέβαια τα αναλυτικά προγράμματα είχαν σφοδρή κριτική από τις επιστημονικές ενώσεις και από τους συναδέλφους. Απαράδεκτα αναλυτικά προγράμματα, τα οποία καθορίζουν βέβαια και τα σχολικά βιβλία σε μεγάλο βαθμό, αλλά ήδη παρατηρείται κατηγοριοποίηση των βιβλίων, δύσκολα, μέτρια, εύκολα. Και λέω και πάλι αυτό στο εξωτερικό που συμβαίνει, με παράδειγμα την Αγγλία, συμβάλλει στην παραπέρα κατηγοριοποίηση. Δηλαδή, το σχολείο που έρχονται παιδιά από την εργατική τάξη, για παράδειγμα, διαλέγει το εύκολο εντός εισαγωγικών βιβλίο, το οποίο δεν θα διαφημίζουν κιόλας στα exam boards. Το δικό μου είναι εύκολο, είναι για τα παιδιά των εργατών. Ενώ για παράδειγμα οι εκδόσεις του Oxford ή του Cambridge διαφημίζουν ότι εμείς έχουμε το καλό βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε άλλα παιδιά που
0: ισχύει να. Ισχύει αυτό που έχω διαβάσει, ότι εσείς ως δάσκαλοι, ως σύλλογοι διδασκόντων, έχετε να επιλέξετε μεταξύ 230.
1: Είναι 230 βιβλία, βέβαια, ναι. Να πω είναι σε κάθε ειδικότητα. Mm-hmm. Και εδώ είναι και το γελίο του πράγματος. Δηλαδή, μας φέραμε αρχές Ιούνιου μια εγκύκλιο, που είχε απόφαση, συγγνώμη, και λέει μέχρι τις 29 του μηνός να αποφασίσει ο σύλλογος.
0: Τώρα.
1: Ναι, τώρα και προσέξτε τώρα. Για παράδειγμα, στη χημεία στην πρώτη ηλικία έχει 5 συγγράμματα, 230 σελίδες το καθένα. Οι συνάδελφοι τώρα ήταν στις πανελλαδικές επιτηρητές. Στα βαθμολογικά κέντρα τώρα διορθώνουν γραπτά. Έχουν τις ενδοσχολικές εξετάσεις και τις επιτηρήσεις και τη διόρθωση των γραπτών στις ενδοσχολικές. Και έχει κανένα την αυταπάτη, θα κάτσουν να μελετήσουν. Π.χ. λέω στη χημεία 5 βιβλία στην πρώτη ηλικία, 230 σελίδες το καθένα σε 20 μέρες με όλα αυτά. Χωρίς να έχει γίνει καμία παρουσίαση, καμία επιμόρφωση, που παρακολούθησα μια συνέντευξη χημικών που έγινε, όχι από το Υπουργείο βέβαια. Ήρθαν τρεις ομάδες από τις πέντε, παρουσίασαν το βιβλίο και όντως θέλει πάρα πολύ δουλειά για να. Υπάρχουν και κάποια που είναι αξιόλογα, να τα λέμε γι' αυτά. Θέλει πολλή δουλειά για να εκτιμήσεις το τι βιβλίο.
0: Συγγνώμη,
1: να.
0: Υπάρχει εδώ ένα επιστημονικό, ένα παιδαγωγικό πλαίσιο τεκμηρίωσης για να γίνει η επιλογή.
1: Καμία προετοιμασία, καμία επιμόρφωση, καμία ενημέρωση. Σας λέω, ένα Συλλογικό Χημικών πήρε μια πρωτοβουλία, σημαντική ήταν. Αλλά από εκεί πέρα, είναι και το συμβαίνει και το απαράδεκτο βέβαια, να στέλνουν εκδοτικοί στα σχολεία, αν θέλετε να ενημερωθείτε, να μπείτε στο τάδε link και κάνουμε ενημέρωση κανονικά. Πουλάνε την πραμάτια τους δηλαδή οι άνθρωποι. Και υπάρχει και το απίστευτο στην απόφαση ότι αν δεν καταλήξει, λέει ο σύλλογος, δηλαδή η χημική για τη χημεία, η φυσική για τη φυσική, στο τέλος δεν αποφασίζουν διευθυντής. Διευθυντής μπορεί να είναι φιλόλογος και να διαλέγει ποιο βιβλίο φυσικής είναι κατάλληλο για το σχολείο, ή να είναι μαθηματικός και να διαλέγει για τα αρχαία, για παράδειγμα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Και από την εμπειρία που έχω ως μαθητής, δηλαδή, βέβαια έχουν περάσει αιώνες από τότε, αλλά ακόμα και αν έχουμε στα χέρια μας το καλύτερο βιβλίο, αυτό δεν πρέπει να αξιολογηθεί στην πράξη.
1: Καταρχήν, δεν αξιολογήθηκαν καν τα προηγούμενα αναλυτικά προγράμματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα, ξέρετε, είναι το, να το πω εγώ, σημαντικά είναι το Ευαγγέλιο του βιβλίου. Μόνο το αναλυτικό πρόγραμμα από τα βιβλία. Δεν αξιολογήθηκαν, πήγαμε στα επόμενα. Τα επόμενα δείχτηκαν σφοδρή κριτική, δεν έγινε καμία διόρθωση. Και τώρα πάνω σε αυτά τα αναλυτικά προγράμματα γράφονται βιβλία, τα οποία δεν έχουν δοκιμαστεί. Και καλύτερα, ένα σύλλογο δασκόντων σε 20 μέρες, να τα διαβάσουν όλα. Χωρίς καμία προετοιμασία και να επιλέξουν. Και αν δεν επιλέξουν, θα επιλέξουν διευθυντής που μπορεί να έχει άσχετη ειδικότητα. Συμβαίνουν και άλλα τραγελαφικά. Τώρα υπάρχουν, για να σας πω ένα παράδειγμα, αξιολογητές που υπογράφουν. Εμείς βέβαια κάνουμε απεργία που έχουν αξιολόγηση. Αλλά υπογράφουν τη μονιμοποίηση των συναδέλφων, οι οποίοι αξιολογητές είναι και συγγραφείς βιβλίων. Ούτε αυτό δεν σκέφτηκα. Δεν συμβαίνει και αυτό. Καταλαβαίνετε τώρα με τι κριτήρια μπορεί να επιλέξει ένα συνάδελφος, ο οποίος δυστυχώς. Γιατί εμείς βέβαια να κάνουμε απεργία που έχουν αξιολόγηση. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολλές ουρές. Πέρα από το κύριο που είναι η εκχώρηση στο ιδιωτικό κεφάλαιο της συγγραφής των βιβλίων και η κατηγοριοποίηση των σχολείων μέσα από το πολλαπλό, υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ουρές. Εμείς ζητάμε να καταργηθεί αυτή η υπουργική απόφαση να μην εφαρμοστεί, να δοθεί τουλάχιστον το καλοκαίρι, να γίνει κατάλληλη προετοιμασία, προκειμένου να μπορούν οι συνάδελφοι να επιλέξουν. Και βέβαια, στο γενικό πολιτικό επίπεδο, θεωρούμε ότι αυτή η δουλειά πρέπει να γίνεται από το κράτος, από δημόσιους φορείς. Οι οποίοι θα ελέγχουν, θα προετοιμάζουν τα βιβλία, θα ακούνε τις επιστημονικές ενώσεις, θα ακούνε τον κλάδο, με βάση τα αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία, θα δοκιμάζονται, τα βιβλία και μετά θα εφαρμόζονται.
0: Όσο όλοι με έχετε έρθει σε επικοινωνία με το Υπουργείο, το Υπουργείο σήμερα, έχει έρθει σήμερα, μαζί σας. Τι λένε για αυτό το θέμα?
1: Τίποτα. Μα είπε ο κ. Παδομακάκης, θα μεταφέρει τις ανησυχίες μας στην Υπουργό. Ο κ. Παδομακάκης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Θα μεταφέρει τις ανησυχίες στην Υπουργό. Και ένα τρίτο ζήτημα που βάλαμε σήμερα είναι τα εκατοντάδες πειθαρχικά πλέον που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Πλέον διωκόμαστε κανονικά για το συνταγματικό μας δικαίωμα να απεργούμε. Να θυμίσω ότι εμείς απεργούμε με απόφαση της ΑΔΔ από 15 Εβδόμου 2024 που δεν έχει προσφύγει το Υπουργείο να τη βγάλει παράνομη την απεργία. Και με το έτσι θέλω, με μία γνωμοδότηση δύο νομικών συμβουλίων του κράτους που δεν μας εμφανίστηκε ποτέ και μία εντολή που έδωσε ένας συνάδελφος στο Υπουργείο, ένας υπάλληλος που βγαίνει σε δύο μέρες σύνταξη, ξεκίνησε ένα μπαράζ πειθαρχικών από γκρόμ διώξεων. Και έχουν ξεκινήσει τα πειθαρχικά τώρα στην Τρίπολη, στην Κομωτινή, Θεσσαλονίκη, Εύβοια.
0: Πόσο κόσμο αφορούν αυτά?
1: Αφορούν πολλά, είναι εκατοντάδες, περίπου 2.500 πειθαρχικά. Αφορούν τους νεοδιόρισους συναδέλφους. Οι ίδιοι, ο τύπος και ο φιλοκυβερνητικός ακόμα, ακόμα και η Καθημερινή είχε άρθρο το πόσο, πώς το πω, απαράδεκτη είναι αυτή η διαδικασία, πώς έχει ξεφτελιστεί στην πράξη της ατομικής αξιολόγησης. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε, ότι είναι μια διαδικασία αντιπιστημονική, αντιπαιδαγωγική, επιστημονικά γελία, το λέγανε οι πρόεδροι των παιδαγωγικών τμήματων, όχι εμείς, η οποία έχει βέβαια άλλη στόχευση, να καθυποτάξει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν αυτό το νέο σχολείο. Και παρότι όλη η εκπαιδευτική κοινότητα, οι πρόεδροι των παιδαγωγικών τμήματων έχουν ασκήσει σφοδρή κριτική σε αυτό το πράγμα, κανένας δεν το αποδέχεται επί της ουσίας, η κυβέρνηση επιμένει να το εφαρμόζει και βέβαια να ρίχνει ποινές σε συναδέλφους και χωρίς να είναι, και εγώ, που σας μιλάω πειθαρχικό δηλαδή, και να μην αναγνωρίζεται το επαγγελματικό μας δικαίωμα. Αυτά ήταν τρία ζητήματα εχμής και ένα άλλο πολύ σημαντικό. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι αναπληρώτες είναι οι μοναδικές εργαζόμενες που δεν δικαιούνται 9 μήνες άδεια ανατροφής τέκνου. Μετά από πολλά χρόνια κερδίσαμε στους 3,5 μήνες πριν, το οποίο ακόμα με 9 εβδομάδων παιδεία θα έπρεπε να μια συναδέλφηση να πάει στη Ρόδο, στη Μύκονο, αυτά που λέγαμε πριν. Και βέβαια οι τετράμινες άδειες που δικαιούμαστε άνευ αποδοχών κιόλας, το Υπουργείο έτσι θελικά, χωρίς να παίρνει καμία παρέμβαση, πάρα πολλές διευθύνσεις, τις βάζουν να λύγουν 31 Αυγούστου που είναι ο δωρονάδωρο. Όπως καταλαβαίνετε, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, για μοναδικά καθήκοντα είναι οι εφημερίες που έχουν οι συνάδελφοι. Δηλαδή δεν μας, και δεν έχουμε τα προνόμια των άλλων κλάδων και απαιτούν να πάρουν την άδεια συνάδελφοι, όχι οπότε επιλέγουν και οι συνάδελφοι με βάση τις ανάγκες που έχουν τις οικογενειακές και μετά μιλάμε για επιγεννητικότητα και σχολεία.
0: Κύριε Καρακούπουλο, ευχαριστώ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση.
1: Θα πούμε μια τελευταία κουβέντα. Θα κάνουμε μεγάλες κινητοποιήσεις. Πέρσι οι συγχωνεύσεις πήξης τμήματων δεν πέρασαν σε μεγάλο βαθμό. Θα απαιτήσουμε όλα τα παιδιά να έχουν αυτό που τους αρμόζει, παράλληλη στήριξη όταν πρέπει. Δεν μπορούμε να πετάμε στον παιδαγωγικό κοιάδα κανένα παιδί. Δεν είναι κανένα σε αυτό το δικαίωμα. Και βέβαια να δηλώσουμε ότι αυτό είπαμε, έτσι ξεκινήσαμε στο Υπουργείο, ότι εμείς έχουμε τελείως διαφορετική λογική. Είναι τι εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν, τι ανάγκες σε προσωπικό και με βάση με αυτό να γίνεται η κατανομή των χρημάτων. Και όχι δίνουμε τα χρήματα από εδώ, από εκεί. Τα έχετε πολλές φορές στην εκπομπή σας από πολεμικούς εξοπλισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Και ό,τι περισσεύει το δίνουμε στην παιδεία και με βάση με αυτό που περισσεύει μπαλώνουμε τρύπες. Είναι τελείως διαφορετική η λογική μας στο πώς να επανδρώνεται, να το πω έτσι, το εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραγκούπλε.
1: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Γεια σας.
2: Real FM. Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
11: Πω, πω, πω.
12: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45άρια του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Το τραγούδι είναι του Νίκου Γιαννουλόπουλου. Τραγουδάει ο Αντώνης Σενίτης και η Ευελίνα Αγγέλη.

0: Real FM.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας για πιστοποίηση.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος πανές περιδοειδών 300 γραμμάρια 3 και 12. Νουνού τυρί γκούντα 6 και 89 το κιλό. Το

0: κυβερνητική γαλοπούλα βραστή ή καπνιστή 6,95 το κιλό. Πουμαρό πασάτα κλασικό 500 γραμμάρια 69 λεπτά. Γάστρα φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.
2: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
0: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
3: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
4: Τήρησε πατριωτική πράξη τη μείωση του δημόσιου χρέους. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν περάσει σε άλλη εποχή, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας ότι η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επίθεση πρωτοφανούς αγριότητας με μαχαίρι εξαπέλυσε 30χρονος Σουδανός, ο οποίος συνελήφθη στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Επιχείρησε να κόψει το λαιμό νεαρού που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ καταδίκασε την πράξη και απίφθινε έκκληση στους πολίτες για ψυχραιμία. Στον ανακριτή διαφθοράς απολογούνται οι 6 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής. Φέρονται να παρήχαν εξυπηρετήσεις έναντι αμοιβής, αξιοποιώντας τις θέσεις τους σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου. Γιατρός 74 ετών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι προέβη σε γυναιτήσια πράξη σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αμφίβολη είναι η συμμετοχή στον Παναθηναϊκό του Κώστα Σλούκα για τον αυριανό τέταρτο τελικό της Basket League με τον Ολυμπιακό στο Telecom Center. Με ένεση αναμένεται να αγωνιστεί ο Τζέντι Όσμαν, ενώ εκτός θα μείνει ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Στον Ολυμπιακό την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία των Τάιλερ Ντόρσεϊ και Κώστα Παπανικολάου λόγω τραυματισμών. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη νεφώσεις στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς.

0: λογοτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
1: Επιμένεις.
2: Επιμένω.
1: Να το κάνουμε.
2: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
1: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
2: Έτσι νομίζω.
1: Δηλαδή θέλεις.
2: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
1: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
2: Τι να σου πω.
3: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
3: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
4: Real FM.

Αποστόλου. Αυτή, σύμφωνα με την εφημερίδα, είναι η επίσημη απάντηση που έδωσαν οι Ουκρανικές αρχές στην ελληνική κυβέρνηση. Ξέρετε, όλο αυτό εγείρει πάρα πολύ σοβαρά ερωτήματα. Και τούτο διότι εδώ έχουμε ένα γεγονός επέκτασης αυτού του μακελιού στην Ανατολική Μεσόγειο. Χιλιάδες δηλαδή μίλια μακριά από το μέτωπο της Ουκρανίας, και ταυτόχρονα έχουμε και την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης να αποκρύψει την πραγματική αποστολή του θαλάσσιου ντρόν. Επικαλούμενη μάλιστα η κυβέρνηση ότι δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την Ουκρανική πλευρά. Μέχρι σήμερα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει καταγραφεί παρόμοια Ουκρανική επίθεση σε ρωσικό στρατιωτικό στόχο στην Μεσόγειο. Το γεγονός ότι το ντρόουν, ξαναλέω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν, βρισκόταν σε τέτοια αποστολή και ανεξάρτητα αν πέτυχε το στόχο του ή αν έχασε τον προσανατολισμό του, το λιγότερο που δείχνει είναι κλιμάκωση του πολέμου και ραγδαία εξάπλωσή του, μία ανάσα από τις ελληνικές ακτές. Θυμίζω ότι ανάμεσα στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει αρχικά ήταν ότι το ντρόν που βρέθηκε από ψαράδες στη Λευκάδα, και σύμφωνα με την ενημέρωση του Υπουργείου Άμυνας στην ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ στη Βουλή του Υφυπουργού, όλα έγιναν άριστα. Το άριστο ήταν ότι το βρήκαν οι ψαράδες, το πήραν οι ψαράδες, το πήγαν οι ψαράδες. Αυτό ήταν το άριστο. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, ανάμεσα στα σενάρια που είχαν κυκλοφορήσει ήταν ότι στόχευε το ντρόν ένα εμπορικό πλοίο. Το ενδεχόμενο όμως, ο στόχος

κυρίου Μαρινάκη. Αλλά ότι οι Ουκρανοί έδωσαν μία απάντηση, που ουσιαστικά δεν λένε τι κάνανε, και ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να πει στον ελληνικό λαό τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις ελληνικές θάλασσες, είναι ένα πράγμα το ένα και άλλο πράγμα το άλλο. Τι απάντησε λοιπόν ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ξαναδιαβάζω συσσαγωγικά: εγώ μπορώ να σας πω όσα παραπάνω έχω τη δυνατότητα και την νομιμοποίηση να πω από το αρμόδιο Υπουργείο. Και λήξεις. Μέχρι εδώ. Μάλιστα. Λοιπόν, το λιγότερο το οποίο οφείλουν να κάνουν είναι να σπάσουν τη σιωπή. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί θυμάστε ότι πέρα από τα της Λευκάδας και του ουκρανικού ντρόν, α, θυμηθείτε το πρόσφατο περιστατικό με την έκρηξη ενός παρόμοιου ντρόν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Ρουμανία. Το γεγονός λοιπόν ότι ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντά με τον τρόπο που απαντά, δηλαδή δεν απαντά, στην πραγματικότητα δεν διαψεύει τις πληροφορίες που έχουν έρθει στην δημοσιότητα. Δηλαδή τι μας λένε? Μας λένε ότι οι Ουκρανοί ζητήσανε συγγνώμη για την αναστάτωση, μάλιστα, αλλά ούτε λέξη για την ουσία της υπόθεσης. Δηλαδή σιγή ηχθείως για όλα τα κρίσιμα ερωτήματα. Και κάνουν ό,τι δεν καταλαβαίνουν. Και οι κυβερνητικοί και οι άλλοι του ευρωατλαντικού τόξου. Αλήθεια, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά, δηλαδή.

Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά προσθέστε ότι στο πλαίσιο της συνεδρίασης που έγινε την Κυριακή στη Λευκωσία, σε αυτή την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαμε τον κύριο Δένδια, ο οποίος προσερχόμενος στην σύνοδο αναφέρθηκε και στην επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ασπίδες είναι το όνομά της, στην Ερυθρά Θάλασσα και στον κόλπο του Άντεν. Εκεί, θυμίζω, μετέχουν εναλλάξ και ελληνικές βρεγάτες. Και στην πραγματικότητα εκείνο που μπήκε ανοιχτά είναι το θέμα της διεύρυνσης της εντολής. Δηλαδή, στόχος τα πλοία να φτάνουν μέχρι και τα στενά του Ορμούς, με ό,τι κινδύνους συνεπάγεται αυτό. Όλο τούτο είναι πάλι πατριωτικό. Πατριωτικό είναι.

0: Λοιπόν, θα έρθουμε και σε άλλα τέτοια πατριωτικά στη συνέχεια. Και τώρα σε πατριωτικό θέμα θα πάμε, γιατί σας έλεγα για την έκθεση του ΙΟΒΕ σήμερα, αλλά θα μας τα πει καλύτερα, γιατί τα έχει μελετήσει και αναλύσει ο Δημήτρης ο Χριστούλιας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο.
0: Τι προκύπτει,
1: έκθεση έχουμε. Η οποία ουσιαστικά αποτυπώνει αυτό που βιώνουν καθημερινά τα περισσότερα νοικοκυριά. Λοιπόν, κοντολογείς, 7 στα 10 νοικοκυριά και συγκεκριμένα το 68% των νοικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύονται να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ξέρεις πόσο είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Ξέρω, 19%.
1: Πολύ σωστά, 19%. Άρα είναι, όπως βλέπεις, τουλάχιστον 3-3,5 φορές πάνω από το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στην τέταρτη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την νησιωδηματική ανισότητα. Ενώ το πλουσιότερο 1% των νοικοκυριών συγκεντρώνει σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο εισοδήματος των τελευταίων 20 ετών.

0: Πόσο μετριέται αυτό, είναι πάνω από 45%?
1: Περίπου εκεί είναι, Νίκο. Αυτό που έχει πολύ σημαντική σημασία είναι ότι οι νέοι 16 έως 24 ετών εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας. Κάντο εικόνα αυτό με τους μισθούς που παίρνει ένας νέος σήμερα στην Ελλάδα. Επίσης, κάνε άλλη μία εικόνα ότι τα νοικοκυριά με εισόδημα κάτω από το 60%, απλά θα το πω, του μέσου εισοδήματος, λοιπόν, θα πανούν το 60% του εισοδήματός τους για να ανταποκριθούν στα έξοδα στέγασης. Εικόνα, παράδειγμα, 1.000 ευρώ παίρνει ένας άνθρωπος, ένας ο οποίος μένει μόνος του, 1.000 ευρώ, τα 600 ευρώ τα δίνει μόνο για ενίκιο, ρεύμα και τα υπόλοιπα έξοδα για τις στέγασεις. Ενώ σχεδόν, Νίκο, άκουσε αυτό, 4 στα 5 νοικοκυριά που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας φυσικά καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, στεγαστικών δανείων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας. Σου είχα πει πριν από λίγες ημέρες, φεύγω τώρα ένα λεπτό αν έχουμε να σου πω αυτό που σου έλεγα πριν λίγες ημέρες. Mm-hmm. Και σου έλεγα ότι θα έρθουν, Νίκο, κι άλλες ανατιμήσεις. Δεν σταματάνε οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα, ειδικά όσο παραμένει υψηλά το ενεργειακό κόστος. Είδαμε τα στοιχεία της Eurostat πάνω από 20% για το μήνα Μάιο. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που έχουμε αυτές τις ημέρες αλλά και τις επόμενες, θα έχουμε ανατιμήσεις έως και 15% σε αρκετά προϊόντα. Καφές φίλτρου 15%, νέες ανατιμήσεις είναι νέες ανατιμήσεις αυτές που σου αναφέρω, Νίκο, μετά από έρευνα που έχουμε κάνει και ρεπορτάζ. Τα έτοιμα γεύματα 11%, τα τυροκομικά 5-9%, κονσέρβες και μέλι έως 8%, στις σαλάτες 7%, στις φρυγανιές έως 6%, τα αλαντικά και στελιές έως 5%. Αύριο, να σου πω το εξής, γιατί μάλλον θα χρειαστεί αύριο να τα ξαναπούμε όπως όλα δείχνουν το απόγευμα στην εκπομπή σου, διότι θα έχουμε την ανακοίνωση του πληθωρισμού από την Ελληνική Στατιστική Αρχή για τον μήνα Μάιο. Να υπενθυμίσω ότι ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ήταν στο 5,4%, όταν επίσης να θυμίσω ήταν στο 2,5% περίπου ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο. Άρα μένει να δούμε τι θα δείξουν αύριο και τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Σε κάθε περίπτωση όλες αυτές οι ανατιμήσεις, Νίκο, παρόλο που δεν γίνονται να το ξεκαθαρίσουμε από όλες τις εταιρείες αλλά από κάποιες μεμονωμένες επιχειρήσεις, δημιουργούν νέο πλήγμα στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νίκο.
0: Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.

0: Real FM.
1: Φέτος η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά.
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης. Σοφία Βογιατζάκη. Πάνος Σταθακόπουλος. Ιωάννης Απέργης. Θάνος Μπίρκος. Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο Αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε, τώρα την ανατίναξε.
12: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Σιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
16: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
17: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Πρέπει εκ των πραγμάτων να απαντήσουμε στην κατάρριψη από το Ιράν του Αμερικανικού Απάτσι που περιπολούσε στο στενό του Ορμούζ, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Σοκαρισμένη κοινωνία του Αιγαίου από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος. Μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές και τραύματα από αεροβόλο. Ανακρίνεται ο 65χρονος ιταλικής καταγωγής σύντροφος γυναίκας. Ανταγωνιστική οικονομία, σύγχρονο κράτος και στιβαρή αμυντική πολιτική είναι το τρίπτυχο στο οποίο θα κινηθεί η κυβέρνηση, δήλωσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης στο διήμερο συνέδριο Ελλάδα 2030. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Λέγαμε προηγουμένως ότι στην έκθεση του ΙΟΒΕ για την εκπληκτική κατάσταση την οποία βιώνουν οι Έλληνες, ανάμεσα στα άλλα στοιχεία είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε τις μεγαλύτερες δαπάνες υγείας, ιδιωτικές δαπάνες υγείας, με ό,τι αυτό σημαίνει για τα ασθενέστερα στρώματα. Επίσης, στην έκθεση του ΙΟΒΕ γίνεται λόγος για το γεγονός ότι στην υγεία τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων και βεβαίως πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες περίθαλψης. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της ΟΕΝΚΕ, ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σας και στους ακροατές σας.
0: Οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας πάτε σε κινητοποιήσεις, είστε σε κινητοποιήσεις?
1: Ναι, υπάρχουν κινητοποιήσεις που αφορούν τα βαρέα και ανθυγινά. Ξέρετε, η κυβέρνηση με τυμπανοκρουσίες ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στον κλάδο των ΒΑΕ. Μόνο που ανακοίνωσε κάποια στοιχειώδη μέτρα για νοσηλευτές και για διασώσεις του ΕΚΑΒ. Δηλαδή, έχει βγάλει εκτός πεδίου βαρέων και ανθυγινών όλες τις άλλες ειδικότητες εντός του συστήματος υγείας που συνιστούν βαριά και ανθυγινά επαγγέλματα. Τους γιατρούς, μια σειρά από άλλες ειδικότητες, τεχνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας. Πράγμα το οποίο καταρχάς είναι αντιεπιστημονικό, γιατί σας θυμίζω ότι η περιβόητη επιτροπή Μπεχράκη, που συστήθηκε επί αυτής της κυβέρνησης από το Υπουργείο Εργασίας, περιείχε και όλους αυτούς τους κλάδους που εμείς ζητούμε να συμπεριληφθούν τελικά στο νομοσχέδιο. Επίσης, κάνει άλλη μια, να το πω έτσι, λαθροχειρία. Ενώ τους εντάσσει στα βαρέα και ανθυγινά, τους υποχρεώνει, αν θέλουν να βγουν νωρίτερα στη σύνταξη στα 5 χρόνια, να πληρώσουν οι ίδιοι το κόστος της εξαγοράς των ενσύμων. Εμείς ζητάμε λοιπόν και αναδρομικά να εφαρμοστεί αυτό και να καλυφθεί το κόστος, δηλαδή αναδρομικά, από το ίδιο το κράτος για όλους αυτούς τους εργαζόμενους. Και κυρίως αυτό που θα έλεγα ότι είναι το πιο βασικό είναι ότι ο πιο ουσιαστικός παράγοντας για να δείξει η πολιτεία ότι σέβεται όχι μόνο τους υγειονομικούς, όλα τα επαγγέλματα που θεωρούνται ανθυγινά και βαριά επαγγέλματα, θα είναι να πάρει μέτρα ούτως ώστε οι παράγοντες οι οποίοι κάνουν αυτά τα επαγγέλματα βαρέα και ανθυγινά να αποσοβούνται και ουσιαστικά να έρονται οι αιτίες εκείνες που δημιουργούν ευπάθεια σε κάποια νοσήματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η στελέχωση που ζητάμε εμείς με προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία, οι λιγότερες νυχτερινές βάρδιες, ας πούμε, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό παράγοντα που θα βοηθήσει τους νοσηλευτές, για παράδειγμα, που κάνουν πολλά ωράρια πρωί-νύχτα, ας πούμε, αλλεπάλληλα μέσα στο μήνα, να έχουν μείωση κινδύνων που αφορούν επιβάρυνση της υγείας τους, όπως και τους γιατρούς και μια σειρά από άλλα πράγματα. Επαρκή μέσα ατομικής προστασίας, έτσι και μια σειρά άλλα ζητήματα.
0: Και τι απαντάει η κυβέρνηση όλα αυτά?
1: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι αυτό το πράγμα γίνεται τώρα κάτω από την πίεση των εργαζομένων και είναι σαφές ότι είναι το ελάχιστο δυνατό που μπορεί να προσφέρει η κυβέρνηση, γιατί όλα τα μετράει με το κόστος. Όλα αυτά τα μέτρα, όπως λέμε εμείς, να εφαρμοστούν, συνιστούν κάποιο δημοσιονομικό κόστος, το οποίο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά εσείς και οι ακροατές μας, προσκρούει μπροστά στη μεγάλη δημοσιονομική ασυδοσία που υπάρχει για άλλες προτεραιότητες που έχει και η παρούσα κυβέρνηση και οι προηγούμενες, όπως είναι οι νατοικοί εξοπλισμοί, οι πολεμικές δαπάνες, όπως είναι η φοροελαφρύνση στους μεγάλους επιχειρηματίες, στους εφοπλιστές και μια σειρά άλλα πράγματα, αλλά για τα δικαιώματα των εργαζομένων, μισθού, συντάξεις, βαρέα και ανθυγινά κτλ., μέτρα υγείας και ασφάλειας, εκεί υπάρχει σιγή ηχθείως, διότι δήθεν υπάρχουν δημοσιονομικά όρια. Εμείς λέμε ότι όσο πιο ισχυρός, όσο πιο κέριος, να το πω έτσι, και δυναμικός είναι ο αγώνας που θα αναπτύξουμε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να πετύχουμε τα αιτήματα που βάζουμε, γιατί είναι δίκαια αιτήματα, έχουν την επιστήμη, να το πω έτσι, με το μέρος τους, είναι επιστημονικώς τεκμηριωμένα αυτά που ζητάμε σε ό,τι αφορά τα βαρέα και ανθυγινά. Και δεύτερον, είναι σαφές ότι μόνο με αγώνα και διεκδίκηση μπορεί να κερδίσεις κάτι στις σημερινές μέρες. Δεν έχουμε ελπίδα.
0: Πώς έχετε οργανώσει τις κινητοποιήσεις σας, τις διεκδικήσεις σας?
1: Για αρχή θα είμαστε αύριο 12.30 στο Υπουργείο Εργασίας. Έχουμε μια στάση εργασίας και θα κάνουμε μια δυναμική παρέμβαση και προετοιμάζουμε και το επόμενο διάστημα.
0: Τι ώρα, παρόλο που είναι αύριο?
1: Το 12.30 ώρα στο Υπουργείο Εργασίας. Και το επόμενο διάστημα, παρόλο που έχουμε ξεκινήσει σε καλοκαιρινή περίοδο, δεν επαναπαυόμαστε. Θα συνεχίσουμε αναλόγως και των εξελίξεων, βέβαια.
0: Μάλιστα. Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Θέλω να πάμε στη Βουλή, νοερός, θα σας πω. Κουβεντιάζεται στη Βουλή το μεταναστευτικό, το νέο νομοσχέδιο το οποίο φέρνουν. Εκεί ακούστηκαν υπέροχα πράγματα σήμερα. Ο μεν κύριος Βορύδης από το Βήμα αναρωτήθηκε, απευθυνόταν στην αντιπολίτευση και ρώτησε το εξής. Αν είναι, λέει, μία βάρκα με παράνομους μετανάστες, μεσοπέλαγα, θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Ναι, έτσι Λάσκαρη το είπε, ναι. Και βεβαίως έγινε σάλος. Μετά το σάλο, εδώ να πω βέβαια ότι υπουργός μετανάστευσης είναι αυτός ο οποίος έχει δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Ο Πλεύρης έχει δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα πριν ακόμα γίνει άριστος της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν στο Λάος ακόμα. Ήταν τότε που έβγαινε και έλεγε ότι η προστασία των συνόρων θέλει αίμα. Έτσι δεν έλεγε αυτός. Έτσι έλεγε αυτός. Αυτός είναι τώρα. Αυτόν έχει κάνει υπουργό μετανάστευσης ο φιλελεύθερος και άριστος Μητσοτάκης. Και βγήκε ο Βορύδης λοιπόν σήμερα και είπε θα τη βουλιάξουμε τη βαρκά ή δεν θα τη βουλιάξουμε. Και βεβαίως έγινε σάλος και μετά το σάλο βεβαίως έκανε λόγο για διαστρέβλωση των λεγόμενων του ο κύριος Βορύδης, ο οποίος είπε ότι το είπε αυτό σε συγκεκριμένες πτέρυγες, γιατί ήθελε να εξηγήσει, λέει, τι ακριβώς εφαρμόζουν με τα μέτρα αποτροπής, αλλά ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες, είπε ο κύριος Βορύδης. Μετά. Γιατί είχαν διαστρεβλωθεί στην αρχή τα λεγόμενά του. Είναι κανονικό πράγμα, λοιπόν, να τίθεται ερώτημα στη Βουλή. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή δεν θα τη βουλιάξουμε? Και, αλλά αν υποθεί αυτό, που μάλλον είναι κανονικό στο μυαλό του Βορύδη, μετά διαστρεβλώνεται αυτό και έρχεται η διορθωτική. Και αυτή είναι η διορθωτική τώρα του κυρίου Βορύδη. Αλλά βέβαια το ότι δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αν θα βουλιάζουμε βάρκες, να πάει να το πει και στον υπουργό. Γιατί αυτός έχει πει να πυροβολάμε. Το ξέρει ο υπουργός του. Ε, το ξέρει. Αλλά εκεί να έχετε υπόψη σας ότι είχαμε και μία ακόμα καταπληκτική σκηνή. Πρωταγωνιστής σε αυτή την καταπληκτική σκηνή ήταν ο κύριος Κερίδης. Ο κύριος Κερίδης. Βεβαίως, ο έρμος, ο κύριος Κερίδης, έρχεται δεύτερος σε αυτή την πολιτική βλακεία που είπε. Διότι αυτή είναι η μοίρα του δεύτερου. Να λέει δεύτερος τις πολιτικές βλακείες. Και τι είπε λοιπόν ο πανεπιστήμονας, ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής ο Κερίδης, ότι η συνθήκη, λέει, της Γενέβης υπογράφτηκε για την προστασία των καταδιωκόμενων από τον κομμουνισμό. Γι' αυτό, λέει, υπεγράφει η προστασία των καταδιωκόμενων. Πώς το λένε, η συμφωνία της Γενέβης. Για να προστατευτούν οι καταδιωκόμενοι από τον κομμουνισμό. Αυτό το απάβγασμα πολιτικής ευφυΐας το έχει δανειστεί ο Κερίδης, διότι ο πρώτος που το έχει πει αυτό είναι ο Πλεύρης πριν από μερικούς μήνες. Τώρα βεβαίως το να δανείζεσαι τον Πλεύρη για να κάνεις πολιτική είναι κάτι που πρέπει να το δεις, αν το καταλαβαίνεις βέβαια. Αλλά εδώ πραγματικά το έλεγα και στην αρχή, δεν ξέρεις από πού να τους πιάσεις. Δηλαδή αυτά τα οποία λένε κάθε μέρα ξεπερνάνε κάθε όριο. Και το ερώτημα που τίθεται, το δίλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εξής. Να αφήσεις, ρε παιδί μου, την πολιτική βλακεία στη μακαριότητά της. Να την αφήσεις, όπως λένε κάποιοι σοφοί. Έτσι λένε οι σοφοί. Κάποιοι σοφοί. Ή όπου βρίσκεις την πολιτική βλακεία να την μπελεκάς. Διότι η βλακεία αποβλακώνει. Αυτό το λένε οι άλλοι σοφοί. Ακόμα και οι σοφοί δεν ομονοούν μεταξύ τους. Λοιπόν, εμείς διαλέγουμε το δεύτερο δρόμο. Ακούστε λοιπόν τώρα. Η σύμβαση της Γενέβης του 1951 εμπεριέχει τον ορισμό του πρόσφυγα, τον οποίο ορισμό κατακρεουργεί ο μπαρουφολογιώτατος Κερίδης και ο Πλεύρης. Πρόσφυγας ορίζεται το πρόσωπο το οποίο συνεπία δικαιολογημένου φόβου, διώξεως, λογοφιλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεπιθήσεων, ευρίσκεται εκτός της χώρας της οποίας έχει την υπηκοότητα και δεν δύναται λόγω του φόβου τούτου ή δεν επιθυμεί να απολάβει τις προστασίες της χώρας αυτής. Βασική αναγκαιότητα για τη σύσταση της Συνθήκης της Γενέβης την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δεν ήταν άλλη, και αυτό τονίζεται στη Συνθήκη, από την προστασία των προσφύγων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εξ αυτού του λόγου η Σύμβαση αφορούσε αρχικά σε πρόσφυγες συνεπία γεγονότων επελθόντων 1η-1η Ιανουαρίου 1951 και μάλιστα έδινε τη δυνατότητα να περιοριστεί γεωγραφικά σε γεγονότα επελθόντα 1η-1η Ιανουαρίου του 1951 εν Ευρώπη, όπως έγραφε. Και ήταν το 1967 με το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης που επεκτάθηκε και σε όσους έγιναν πρόσφυγες εξαιτίας γεγονότων που συνέβησαν μετά την 1η Ιανουαρίου του 1951, όπου 1951 και 1967 πρωτοστάτησε η Σοβιετική Ένωση για την υπογραφή της Συνθήκης της Γενέβης. Πού οδηγούμαστε λοιπόν ως συμπέρασμα? Ότι η Σύμβαση της Γενέβης το 1951 δεν έγινε για να μπορεί ο κόσμος, όπως λένε οι Κερίδιδες και οι Πλεύριδες, να δραπετεύουν από τη Σοβιετική Ένωση. Ξέρετε γιατί έγινε? Έγινε για να μπορεί να βρίσκει καταφύγιο από κράτη, ο κόσμος να βρίσκει καταφύγιο από κράτη που κυβερνούσαν οι Πλεύριδες και οι Κερίδιδες. Γιατί αν δεν υπήρχαν Πλεύριδες, δεν θα χρειάζονταν οι συνθήκες της Γενέβης. Πάμε σε διάλειμμα.
2: Real FM.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
9: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
10: Ήρθα.
9: Ένας θείος.
11: Α, ήρθες.
9: Καμία αλλαγή.
11: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
9: και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
9: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
12: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
12: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
12: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
9: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
13: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
12: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
13: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
13: Εισιτήρια more.com.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά. Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από την Δυτική Όχθη, καθώς 6 χώρες, η Γαλλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Νέα Ζηλανδία και η Νορβηγία, ανακοίνωσαν συντομισμένα περιοριστικά μέτρα και κυρώσεις σε βάρος προσώπων που συνδέονται με επιθέσεις και βιοπραγίες κατά Παλαιστινίων στην παράνομα κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ η Γαλλία προχώρησε επιπλέον σε απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Οικονομικών, τον Μπεζαλέλ Σμόντριτς. Παράλληλα, σε 4 ηγέτες οργανώσεων επίκων και 21 άτομα που χαρακτηρίζονται ως βίαιοι έπικοι, επιβλήθηκαν επίσης περιορισμοί εισόδου στο πλαίσιο της ίδιας απόφασης, την οποία το Παρίσι χαρακτήρισε ως αντίδραση σε πολιτικές που δεν συνάδουν με τη διεθνή στήριξη στη λύση των δύο κρατών. Σύμφωνα μάλιστα με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μπαρό, ο Σμόντριτς προωθεί ενεργά την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και υποστηρίζει τον πυρηνικισμό της Γάζας.
0: Πολύ πάμε.
1: Θα πάμε στα του πολέμου. Πριν από λίγο είχαμε νέα δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε χτύπημα στο Ιράν ως απάντηση στην κατάρρευση του ελικοπτέρου Απάτσι που συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ορμούς, με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται με ασφάλεια. Το συμβάν με το ελικόπτερο σημειώθηκε λίγες ώρες μετά την ένταση που καταγράφηκε στην περιοχή του Περσικού κόλπου, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με τα αίτια της συντριβής. Σε νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ χθες το βράδυ, είχε συνδέσει άμεσα την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Εκτίμησε ότι η υπογραφή θα μπορούσε να γίνει εντός 2 ή 3 ημερών, όπως είπε. Βέβαια, σήμερα είδαμε ότι ήδη το ανέρεσε αυτό, αποκαθιστώντας τη διέλευση σε μια κρίσιμη θαλάσσια οδό. Μάλιστα, είχε και τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ισραήλ και το Ιράν απομακρύνονται από νέα σύγκρουση. Θεωρεί μάλιστα λήξαν το ζήτημα μετά την πρόσφατη ανταλλαγή χτυπημάτων, προβλέποντας μια προσωρινή κεχηρία μεταξύ των δύο χωρών. Και σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και τα τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον προειδοποίησε ότι θα μείνει μόνος του αν συνεχίσει αυτόν τον πόλεμο. Υπήρξε και ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, ο οποίος δήλωσε ότι τα πλήγματα σταμάτησαν μετά από αμερικανικό αίτημα. Ωστόσο, ο ίδιος ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του τηρεί κατάπαυση πυρός προς το παρόν, αλλά ο αγώνας κατά του Ιράν και κατά της Χεζμπολάχ δεν έχει τελειώσει.
0: Τζέννη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να στείλω χαιρετισμού στον Παναγιώτη, στην Ευαγγελία, στην Ευστράτεια που μας ακούει από τη Στοχόλμη. Τζέσι μου, να είσαι καλά. Χρήστο, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στον Γιώργο. Να είστε όλοι και όλες καλά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεύγεια.gr σε ένα από τα 85.
0: Real Voice 99. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
6: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
7: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
8: Σκέφτεσαι να αλλάξεις αυτοκίνητο? Τότε αυτή είναι η στιγμή. Στην Κωστάκης Auto Center, κάθε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο συνοδεύεται με δωρεάν καύσιμα για τα πρώτα 5.000 χιλιόμετρα. Γιατί η χαρά του νέου αυτοκίνητου δεν πρέπει να σταματά στην πρώτη στάση για καύσιμα. Κωστάκης Auto Center. Δίπλα σας σε κάθε διαδρομή. 12ο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-82000.
6: Πρωινό Εξπρές. Κάθε πρωί στις 8, το Πρωινό Εξπρές της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
9: Είδες αίματος. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επίθεση πρωτοφανούς αγριώτας με μαχαίρι εξαπέλυσε 30χρονο Σουδανός, ο οποίος συνελήφθη στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Επιχείρησε να κόψει το λαιμό νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την πράξη και απίφθινε έκκληση στους πολίτες για ψυχραιμία. Γιατρός 74 ετών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι προέβησε γενετήσια πράξη σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης. Χειρουργός επίσης στη Θεσσαλονίκη καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή επειδή προχώρησε σε διπλή μαστεκτομή γυναίκας η οποία δεν είχε προδιάθεση για καρκίνο. Κρίθηκε ένοχος για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, κατηγορία που μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημέλημα λόγω αναγνώρισης ελαφρυντικών.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Στην δεύτερη προκριματική φάση του Euro 2027 προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των νέων K19 κερδίζοντας με 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας. Στο τένις, πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά Queens που διεξάγεται στο Λονδίνο. Έχασε με 2-0 σετ από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, η οποία πέρασε στις 32 περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
0: Real Weather.
9: Γενικά αίθριος καιρός αύριο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά επιρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το νιώθω ότι εξακολουθώ να είμαι 16-17 χρονών. Ίσως γιατί έχω γράψει για αυτή την ηλικία και είναι αναμνήσεις, ίσως γι' αυτό. Πάντως εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ νέα.

0: Και που λες, κατά τις 12 η ώρα χτυπάει το τηλέφωνο μου.
1: Μεσάνυχτα, μεσημέρι.
0: Μεσημέρι. Mm-hmm. Και λέει, σε μία ώρα πιθανό να έχουμε καταιγίδα. Δεν σου ήρθε.
1: Όταν λες, χτύπησε το τηλέφωνο μου, τι εννοείς? Σε πήρε κάποιος τηλέφωνο?
0: Ήρθε μήνυμα.
1: Α.
0: Α. Όχι ρε παιδιά,
1: έριξε, από παιδιά, Google,
0: δεν ξέρω τι
1: έριξε,
0: είναι αυτό.
1: Έριξε το μεσημέρι.
0: Πού έριξε?
1: Έριξε, προς τα νότια έριξε,
0: παιδιά,
1: και τα λοιπά. Ναι.
0: Λοιπόν, περίμενα να σου πω ακριβώς.
1: Πού ήσουν εκείνη την ώρα, Μανώλη
0: Καθόβρε?
1: Στην περιοχή του Αμαρουσίου.
0: Μεταξύ Αμαρουσίου και Γέρακα κινούμουν.
1: Δεν ξέρω, κάτι έγινε. Κάτι μπλόκαρε.
0: Περίμενε. Τι το έχασα? Όχι. Δεν μπορεί. Έλα, όλη μέρα το κρατάω. Και μου ήρθε και στα αγγλικά μάλιστα, λέω τι λέει, τι λέει.
1: Πρόσεχε, το κινητό σου.
0: Ναι, τέλος πάντων, μου έγραφε ότι υπάρχει πιθανότητα καταιγίδας μέσα στην επόμενη ώρα.
1: Το οποίο δεν συνέβη ποτέ.
0: Κοιτάω πάνω, τι λέγαμε χτες.
1: Τι λέγαμε.
0: Και χτες και τις προηγούμενες μέρες για τις εξετάσεις των παιδιών.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τα παιδιά, δεν ξέρω τώρα, προφανώς σε κάθε σχολή εξετάζονται σε άλλο μάθημα, μάλλον δεν είναι οι προαγωγικές. Άρχισε η εξέταση 8 και 4. Mm-hmm. Τι ώρα λες να τελείωσε?
1: Τι ώρα?
0: 2 παρά 10. Με τα προφορικά.
1: Συγγνώμη, μιλάς για τις προαγωγικές εξετάσεις τώρα. Με προφορική εξέταση, με κάποιο κενό ανάμεσα υποθέτω.
0: Κανένα. Όταν κενό, ναι. Από τη στιγμή που τελειώνει η γραπτή εξέταση, όλα τα παιδιά μαζεύονται έξω από την αίθουσα και περιμένουν να έρθει
1: σειρά.
0: Άρα ναι, είναι και, αυτό είναι κενό, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Ναι. Λοιπόν, περίμενε. Να σου πω καταρχάς και να εξηγήσουμε γιατί αρχίσαμε έτσι σήμερα την εκπομπή. Καταρχάς ακούσαμε τη Ζωή Σαρή.
0: Γι' αυτό.
1: Ναι, λες και για τα παιδιά τώρα, οπότε ξέρεις μου το φέρνεις.
0: Βάλε
1: και
0: τη Θεία Λένα.
1: Λοιπόν, όχι, δεν θα δεχτώ έτσι τώρα αυτό, γιατί εγώ την αγαπούσα πάρα πολύ τη Ζωή Σαρή. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
0: Πάνω όλα τα παιδιά της γης μου.
1: Έφυγε σαν σήμερα το 2012. Θεωρώ ότι είναι από τις σπουδαιότερες συγγραφείς παιδικού και νεανικού μυθιστορήματος, και λέω και νεανικού, γιατί έβαζε μέσα κομμάτια και της νεότερης ιστορίας και της κοινωνίας.
0: Έτσι, γιατί κολλήσει το μυαλό μου.
1: Ενσωμάτωνε πάρα πολλά στοιχεία τέτοια.
0: Είμαι απολύτως βέβαιος.
1: Το συγκεκριμένο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου που το ακούσαμε τώρα να μελοποιημένο και να το τραγουδάει η χοροδία του Σπύρου Λάμπρου.
0: Ναι.
1: Είναι με έναν τρόπο ενσωματωμένο μέσα στο κείμενο, στο
0: Γαϊτανάκι.
1: Γαϊτανάκι, έτσι. Όπου ο Κυρνικόλας, ο ήρωας, ακούει αυτό το τραγουδάκι και του έρχεται η ιδέα να πάει ένα ταξίδι και να μαζέψει και να ενώσει όλα τα παιδιά. Εν με ένα μήνυμα ειρήνης και αλληλεγγύης.
0: Εν τω μεταξύ, Ζωσάρη, ήταν και ωραία γυναίκα.
1: Ναι, ξεκίνησε ως ηθοποιός, θέατρο και κινηματογράφο.
0: Είχα τώρα λίγα, κοίτα φωτογραφίες της όταν ήταν νέα. Ήταν
1: πολύ όμορφη.
0: Πολύ γοητευτική.
1: Πολύ γοητευτική. Πολύ γοητευτική. Έπαιξε, και, ας πούμε για παράδειγμα, η πρώτη της ταινία είναι το τελευταίο ψέμα του Κακογιάννη. Έτσι.
0: Η Λαμπέτη.
1: Συμμετείχε και στην αντίσταση. Λοιπόν,
0: Λαμπέτη,
1: μια σπουδαία προσωπικότητα.
0: Και νομίζω, όχι νομίζω, εμείς έχει παίξει και στη Φέδρα.
1: Δεν το ξέρω, μπορεί, μπορεί.
0: Ναι, το θυμάμαι, γιατί τη Φέδρα την είδα πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό.
1: Ελπίζω κάπως να σε γλύκανα σήμερα, γιατί χθες ήσουν, φρόντισαν κάποιοι να σε εκνευρίσουν.

0: Όχι, μπορώ και σήμερα, δεν έχω θέμα.
1: Α, εντάξει, ωραία, ωραία.
0: Χθες περίμενε πριν να κλείσει η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Μια κυρία, πολύ ευγενής βέβαια, με είπε μασόνο.
1: Με ευγενικό τρόπο όμως. Ναι. Έχει σημασία αυτό.
0: Γιατί μου είπε, γιατί μου λέει, τι γράφει, μου λέει, ταυτότητά σου πάνω, δεν γράφει Χριστιανός Ορθόδοξος. Της λέω όχι. Mm. Μου λέει βέβαια, μου λέει, γιατί έτσι αποφάσισες το. Φορά παρτίδα. Παρτάλι μασόνε. Mm. Λοιπόν, εντάξει, λέω. Ναι, δεν ξέρω, τη λέω ποιος το αποφάσισε. Και που το έγραφε, τη λέω, δεν είχε καμία σημασία για μένα, διότι το τι πιστεύω το ξέρω εγώ. Από εκεί πέρα, να καμένα να λέγαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Θέλω να σου πω ότι δεν ξέρω αν το έχεις δει. Τα έδωσαν τα παιδιά στη θεία.
1: Ναι. Τα έδωσαν τα παιδιά. Μιλάμε για τα παιδιά της γυναίκας που τη σκότωσε ο άντρας της στην Καλαμάτα, τα δύο παιδάκια. Ναι, αυτό που περιμένουμε όμως τώρα να ακούσουμε είναι πώς θα υποστηριχθεί αυτή η θεία.
0: Ναι,
1: η οποία έχει αρκετές δυσκολίες η γυναίκα. Ξαφνικά πρέπει να έχει δύο παιδάκια, να τα μεγαλώσει.
0: Έκανε μια ανάρτηση ο κ. Γυναίκος που λέει ότι ευτυχώς, ας πούμε, αυτό και.
1: Ναι,
0: δοκίμησε η προσπάθεια και θα υπάρξει, λέει, υποστήριξη από την εκκλησία.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Δήμο.
1: Ναι, τα λέγαμε και χθες. Η Εκκλησία και ο Δήμος βεβαίως να προσφέρουν, δεν το συζητάμε. Αλλά να γυρίσουμε πάλι στην κουβέντα τη χθεσινή που είναι οι κοινωνικές δομές, που είναι το κράτος επίσημα.
0: Επειδή το βράδυ η κουβέντα, σου λέω, πήγε, κακοφόρμησε πολύ κατά τη διάρκεια της. Και άρχισα εγώ, με έπιασε μια τρέλα, γιατί δεν κάνουν δήλωση που δεν έσχισε κληρική. Διότι προβλέπεται να κάνουν, γελάς, διότι προβλέπεται να κάνουν μόνο όσοι είναι καθηγητές θεολογίας. Mm-hmm. Όλοι οι υπόλοιποι, ακόμα και αν είναι Μητροπολίτες, δεν υποχρεούνται σε δήλωση υποθενέσχες, παρά το ότι ως Μητροπολίτες ελέγχουν τα οικονομικά της Μητροπόλεως τους. Μόνο, λέει, αν συμμετέχουν σε κρατικές επιτροπές ή είναι καθηγητές Πανεπιστημίου Θεολογίας, mm-hmm. που υπάρχουν αρκετοί που είναι. Αλλά στο σύνολο των Μητροπολιτών είναι πολύ λίγος ο μικρός αριθμός.
1: Νομίζω ότι τα οικονομικά ελέγχονται από τις οικονομικές υπηρεσίες
0: των Μητροπολιών. Εγώ μίλησα για πόθεν έσχες.
1: Όχι, επειδή είπες τώρα ότι έχουν έλεγχο οικονομικό των Μητροπόλεων τους. Αυτό δεν είπες.
0: Έχουν μια, ναι, αλλά έχουν το τελευταίο. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια επιστασία.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, δεν κάνουν δήλωση πόθεν έσχες. Λοιπόν, για να μην αρχίσω να λέω ιστορίες για υπογραφές πάνω σε λευκά χαρτιά ανθρώπων οι οποίοι κοινωνούσαν πριν τον επιθανάτιο ρόγχο, έτσι, και σηκωθούνε μέχρι και, πες το, σηκωθούνε σκελετοί μέχρι και 4 γενεών, να το δούμε λίγο αυτό με το ποθενέσχες. Διότι λέμε για τους πολιτικούς ότι από τα 40 χιλιάρικα φτάσανε μέσα σε 2 χρόνια να έχουν 900. Mm-hmm. Τι διάολο, θέλω κι εγώ. Έτσι. Λέμε για τους δημοσιογράφους που είναι στρατευμένοι σε πολλές περιπτώσεις και τα. Ναι, εγώ δεν. Αλλά να δούμε λίγο και το μαύρο χρήμα που διακινείται στο δημόσιο και αφορά τους ρασοφόρους.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Τι δεν ξέρουμε.
1: Κοίταξε. Εγώ, Μανώλη, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
0: Ναι.
1: Με ποια έννοια το λέω.
0: Κόβουν αποδείξεις στα νεκροταφεία.
1: Με ποια έννοια το λέω.
0: Κόβουν αποδείξεις στα πρόσφορα.
1: Με ποια έννοια. Θα σου πω με ποια έννοια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πηγαίνει στην τσέπη του Μητροπολίτη.
0: Δεν είπα για Μητροπολίτη. Είπα των ρασοφόρων.
1: Γιατί είπες για το πόθεν έσχες των Μητροπολιτών.
0: Όχι, όλων των κληρικών.
1: Όλων των κληρικών.
0: Κανένας Μητροπολίτης δεν πάει να μεταλάβει, να κοινωνήσει άνθρωπο ο οποίος πάει στο ναό, παίρνει τηλέφωνο και στέλνει τον Παπαδάκο. Και στα νεκροταφεία, γιατί στη βάρδια δεν υπάρχει κανένας Μητροπολίτης. Δεν μίλησα για τους Μητροπολίτες, λέω ως ανώτατο αξίωμα σε κάθε Μητρόπολη. Αυτό. Εγώ μιλάω για όλους τους κληρικούς.
1: Τώρα εντάξει, έχει ανοίξει πολύ αυτή η συζήτηση με τις αυξήσεις της.
0: Πρέπει να ανοίξει. Γιατί είδα χθες τα ποσά και διάβασα τα ποσά, μάλιστα, από δημοσίευμα συμπολιτευόμενης εφημερίδας. Συμπολιτευόμενης. Εν πάση περιπτώσει, εφημερίδας η οποία διάκειται για τα φιλοκυβερνητικά της αισθήματα. πολύ σοβαρή όμως εφημερίδας, η οποία έλεγε τα ποσά τα πήρε εξωφρενικά των αυξήσεων. Εξωφρενικά.
1: Νομίζω ότι σε αυτά συμπεριλαμβάνουν και επιδόματα τα οποία ούτως ή άλλως παίρνανε. Δηλαδή δεν ξέρω στους τελικούς αριθμούς είναι αυτές οι διαφορές.
0: Επειδή μου ήρθε τέτοιο μήνυμα, θα σου διαβάσω βεβαίως. Βεβαίως, έχεις δίκιο. Επιδόματα πτυχίων.
1: Ναι.
0: Κυρίως τα οποία πλέον συμποσούνται. Ναι, ενσωματώνονται. Όμως μιλάμε για αυξήσεις έως και 86%. Δεν υπάρχει επίδομα πτυχίου που να αυξάνει το μισθό κανενός το 86%.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξέραμε τι να τα κάνουν τα λεφτά.
1: Μας γράφει εδώ ο κύριος Αναστάσης Κάπα ότι η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας οι Μητροπολίτες δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι. Γι' αυτό δεν κάνουν δήλωση
0: υποδομές. Γιατί από ποιον πληρώνονται.
1: Ναι, και εν πάση περιπτώσει οι υποδομές δεν κάνουν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Έτσι. Όχι. Παρόλα αυτά. Τι πάει να πει δεν θεωρείται δημόσιο, δηλαδή ποιος τον πληρώνει. Έχει γίνει κανένας διαχωρισμός εκκλησίας κράτους και το που έχει ξεφυγεί. Γιατί για να μην είναι δημόσιος υπάλληλος πρέπει να τον απασχολεί η εκκλησία, να τον πληρώνει η εκκλησία από τα δικά της χρήματα.
1: Τώρα αυτή η συζήτηση Μανώλη είναι τεράστια, έτσι. Είναι τεράστια αυτή. Και όπως ξέρεις, έχει ανοιχτεί.
0: Έχω για να την κάνω.
1: Έχει ανοιχτεί στο παρελθόν πολλές φορές και δεν έχει πάει καλά αυτό που λέμε. Δεν έχει πάει καλά. Όχι για μας, εννοώ οι κουβέντες, οι συζητήσεις μεταξύ εκκλησίας και κράτους. Μεταξύ εκκλησίας και κράτους για το ποιο.
0: Έχω μπει στη στρογγυλή τράπεζα. Θυμάμαι ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου έβλεπε. Ένα κανάλι υπήρχε, δύο, ΕΡΤ και ΕΝΕΔ. Και ήταν ο Τρίτσης τότε. Και πλακωνόταν με τους παπάδες για την εκκλησιαστική περιουσία.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
1: Εγώ θυμάμαι ανάλογες συζητήσεις που είχαν γίνει επί Χριστόδουλου.
0: Αυτό έτσι, πολύ μεταγενέστερα.
1: Νομίζω με το Σιμίτι ήταν.
0: Πολύ μεταγενέστερα.
1: Επίσης είχε αρχίσει ένας τέτοιος διάλογος και επί Ιερώνυμου. Αλλά δεν προχώρησε όμως καθόλου. Εκεί δεν έγινε δηλαδή, σταμάτησε η συζήτηση. Ήταν νομίζω με τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Όταν είχε τεθεί κάποια στιγμή ένα τέτοιο θέμα, το οποίο όμως δεν καθόλου δεν προχώρησε, δεν συζητήθηκε περαιτέρω.
0: Θα το ξαναδιαβάσω για να μην υπάρχουν αμφιβολίες από την Καθημερινή. Είναι δημοσίευμά της 5ης Ιουνίου. Ωραία. Και λέει, σύμφωνα με τη διάταξη, συνολικές μηνιαίες μεικτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων Μητροπολιτών. Ποιοι είναι οι Τιτουλάριοι, δεν ξέρω.
1: Είναι όσοι είναι Μητροπολίτες, αλλά δεν έχουν πίμνιο.
0: Πολύ ωραία. Θα αντιστοιχούν στο 90% του συγκεκριμένου όριου. Με δεδομένο το όριο αυτό ανέρχεται σε 5.191 ευρώ, το νέο ποσό διαμορφώνεται στα 4.671 ευρώ μεικτά. Μέχρι τώρα, οι συνολικές μεικτές μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου. Χθες κυμαίνονταν από 2840 έως 2915 ανάλογα με το αν υπήρχε επίδομα μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Με τη νέα ρύθμιση η αύξηση υπολογίζεται από 60 έως 64%. Σε ό,τι αφορά τους Μητροπολίτες οι μεικτές αποδοχές κυμαίνονται από 2400 έως 2475. Με την αύξηση στις 4671 ευρώ η αναπροσαρμογή φτάνει από 88,8 έως 94,65%.
1: Ναι.
0: Να το πεις αυτό στον άνθρωπο που παίρνει 500 ευρώ και να ψάξει να βρει γυψοσανίδα, τούβλο, μπετό, που να το χτυπήσει το κεφάλι του. Πού θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά. Εγώ προσωπικά εκτιμώ στο μπετό. Γιατί η γυψοσανίδα είναι ψεύτικη και το τούβλο σπάει. Σε όλες τις περιπτώσεις κανένα υλικό δεν θα πονέσει. Είναι σαν και αυτό που λέει, δεν χρησιμοποιήθηκαν ζώα για τα γυρίσματα των ταινιών, των σκηνών. Το κεφάλι θα πονέσει.
1: Ναι.
0: Είναι απαραδεκτό σε μια κοινωνία που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ακρίβεια. Και γενικώς οι μισθοί έχουν και οι συντάξεις έχουν παραμείνει χαμηλά. Γιατί ο Τσίπρας έκοψε το ΕΚΑΣ, γιατί είχαμε μειώσει λόγω μνημονίων, γιατί το βλέπεις βάζω τον Τσίπρα μπροστά, διότι Νέα Δημοκρατία τα γνωστά. Γιατί το ένα, γιατί το άλλο, κάποιοι να παίρνουν αύξηση 94%. Δεν γίνεται. Είναι πρόκληση. Δεν είναι.
1: Εγώ προσπάθησα σήμερα να σε ξεκινήσω έτσι λίγο πιο χαλαρά και γλυκά, αλλά μου ξέφυγες πάλι.
0: Έχω άδικο.
1: Μου ξέφυγες πάλι.
0: Πες μου, ναι, Μανώλη, έχεις άδικο.
1: Όχι, δεν θα σου πω ότι έχεις άδικο. Έτσι. Εντάξει, αποφασίστηκε να συνδεθούν με το μισθό ενός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Οπότε πλέον οι απολαύσεις να είναι αυτές.
0: Άρα είναι η σάξη Γενικών Γραμματέων Υπουργείου.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Δεν θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, εξομοιώνονται όμως με τους δημοσίους υπαλλήλους, με την έννοια ότι τα χρήματα που παίρνουν είναι από το κομμάτι του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Εγώ και το δεν θεωρούνται δεν το δέχομαι. Διότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Θεωρούνται θρησκευτική λειτουργία. Είναι ιδιαίτερο καθεστώς.
0: Εντάξει, αυτό. Παρόλα αυτά είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή, αν θέλουμε να παίξουμε με τις λέξεις, ναι, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά κατά βάση είναι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Εντάξει, η κουβέντα για το κατά πόσο θα πρέπει να πληρώνονται από κρατικό προϋπολογισμό οι κληρικοί είναι παλιά. Αυτό που εγώ τουλάχιστον ξέρω είναι ότι αυτό λειτουργήσε ως ένα αντιστάθμισμα σε αυτό το νόμο του 45 που παραχωρήθηκε η εκκλησιαστική περιουσία και εκεί έγινε η συμφωνία το δημόσιο να πληρώνει τον κλήρο.
0: Εγώ δεν μπαίνω στη διαδικασία. Ο Χατζηνικολάου μας πληρώνει. Είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, όχι. Είμαστε ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ο Αλαφούζος πληρώνει τους δικούς του. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, όχι, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Ο Παπαστράτος πληρώνει τους δικούς του στις καπνοβιομηχανίες. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Το κράτος πληρώνει τους εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι. Το κράτος πληρώνει τους εργαζόμενους στα υπουργεία. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι. Το κράτος πληρώνει τους παπάδες.
1: Εξηγώ μια ιδιαίτερη συνθήκη.
0: Βρε ναι.
1: Ιδιαίτερη συνθήκη.
0: Δεν μπορεί το κράτος να διώξει τον παπά ή να τον αξιολογήσει. Υπάρχει εκκλησία που το κάνει. Ποιος τον πληρώνει, τον πληρώνει το δημόσιο.
1: Το κρατικός προϋπολογισμός.
0: Είναι δημόσιος υπάλληλος, τέλος.
1: Κοίτα, δεν είναι ακριβώς έτσι το πράγμα. Δεν είναι 100% έτσι.
0: Είναι δημόσιο υπάλληλος μέσα εισαγωγικά.
1: Όταν, μισό λεπτάκι, όταν προσλαμβάνεται ένας κληρικός, δεν προλαμβάνεται με διαδικασία ΣΑΣΕΠ.
0: Όχι. Ακόμα χειρότερα.
1: Θέλω να σου πω.
0: Παίρνει το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου και δεν έχει μπει καν με ΑΣΕΠ.
1: Εγώ σου εξηγώ ότι αυτό αποφασίστηκε. Θέλω να. Εμένα θα κοιτάς. Όχι το λάσκαρι αγοραστό. Θέλω να σου, να σου πω ότι αυτό αποφασίστηκε.
0: Αντίχριστε,
1: διότι δορίστηκε μεγάλο μέρος της εκκλησιαστικής περιουσίας στο ελληνικό δημόσιο. Αυτή η απόφαση να μπουν και να πληρώνονται οι κληρικοί από το δημόσιο ταμείο λειτουργήσε ως αντιστάθμισμα αυτού του πράγματος.
0: Εδώ,
1: είναι ένα
0: Τζον.
1: Ιδιαίτερο καθεστώς που
0: Τζον.
1: Υπάρχει.
0: Το
1: δεν διαφωνώ μαζί σου.
0: Το Τζίπρα τον κράζα όταν ήθελε να ξεχωρίσει κράτος από εκκλησία. Εγώ προσωπικά, όποιος πολιτικός βάζει θέμα διαχωρισμού κράτους εκκλησίας, εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Εμένα. Γιατί το ξεχώρισε, δεν ξέρω.
1: Μα δεν έγινε γιατί αυτό. Είναι μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Δεν υπήρξε απόφαση της κυβέρνησης Τσίπρα για διαχωρισμό εκκλησίας κράτους. Ίσα-ίσα υπήρξε πρόταση συμφωνίας του 2018, όπου ιδρύθηκε και το Ταμείο Μισθοδοσίας τους. Εκτός αν έχω χάσει κάτι εγώ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η συμφωνία μεταξύ Τσίπρα και Ιερώνυμου.
0: Ναι,
1: αυτό θυμάμαι εγώ. Ναι,
0: ναι, αλλά δεν υπήρξε εμείς θέμα. Το βαφτίσαμε επιχείρηση διαχωρισμού.
1: Α, οκ, εντάξει, όχι.
0: Να σου σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, ας το πούμε έτσι.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι διαβάζω σήμερα τίτλο.
1: Ναι.
0: Ελπίδα.
1: Ναι.
0: Η τοποθέτηση ανθρώπων χωρίς γνώσεις σε θέσεις, σε κυβερνητικές θέσεις που άπτονται της οικονομίας. Και λέω τι λέει. Τι λέει. Και μετά βλέπω είχαν ξεχάσει να βάλουν συσσαγωγικά το Ελπίδα. Ήταν η κριτική που έκανε το κόμμα της Χαριστιανού.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: στον
1: ναι.
0: Δημήτρη Μαρκόπουλο. Ναι. Και λέω πού την βλέπουν την Ελπίδα.
1: Υπάρχει ελπίδα λοιπόν.
0: Και το ξαναδιαβάζω γιατί λέω το διαβάζεις λάθος. Είναι κάτι βλέπεις λάθος. Και το βλέπω και λέει ελπίδα. Και λέω εντάξει. Θα ήθελε να πει δεν υπάρχει ελπίδα. Και διαβάζω μέσα σφοδρή κριτική και λέω βάλτε εισαγωγικά. Να ξέρουμε τι μας γίνεται αυτά.
2: Real FM.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο Onassis.com.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πρέπει εκ των πραγμάτων να απαντήσουμε στην κατάρρευση από το Ιράν του αμερικανικού απάτσι που περιπολούσε στο στενό του Ορμούς, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Σοκαρισμένη κοινωνία του Αιγαίου από το διπλό έγκλημα στο χωριό Λόγκος. Μητέρα και γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους με πολλαπλές μαχαιριές και τραύματα από αεροβόλο. Στα χέρια των αρχών ο σύντροφος της γυναίκας ως υποπτός για το έγκλημα. Μαραθώνιες είναι οι απολογίες των έξι για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής που συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα. Αναλυτικά στο real.gr. We'll be right back.

0: στους 97,8.
1: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 36 λεπτά, 37 τώρα μετά τις 9. Εν τω μεταξύ είναι δεύτερη μέρα χωρίς δημοσκόπηση. Αρχίζω να αποκτώ στερητικό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Τι πράγμα είναι αυτό.
1: Μα είναι δυνατόν, μας έχουν αφήσει έτσι.
0: Μα πώς.
1: Μα δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά, δηλαδή αυτό το πράγμα είναι άνω
1: ποταμού. Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι τρίτος και ποιος είναι τέταρτος. Γιατί ποτέ το πρώτος και δεύτερος το έχουν λύσει οι δημοσκόποι. Όλοι συμφωνούν στον πρώτο και το δεύτερο μέχρι στιγμής. Εντάξει, οι ανατροπές μπορεί να συμβούν. Και στο τρίτο και στο τέταρτο.
0: Βασικά όλοι συμφωνούν στον πρώτο.
1: Ναι. Αλλά και το δεύτερο το βλέπω.
0: Και στο δεύτερο στις δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει. Υπάρχει μια. Δηλαδή υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι πρέπει το Πασόκ να προσπαθήσει να σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση.
1: Αυτό,
0: γιατί,
1: αυτό.
0: Ναι, γιατί αν δεν το καταφέρει. Κουβοβάντης.
1: Κουβό.
0: Λοιπόν. Είναι ένα ζήτημα. Ο κύριος Μίλτος είναι στη Βιέννη. Mm-hmm. Ακούω, λέει, και τρελαίνομαι. Γιατί λέτε αλήθειες. Αυτό είναι το πρόβλημα, κύριε Μίλτο. Να τρελαίνεται κάποιος επειδή ακούει αλήθειες. Κανονικά θα πρέπει να τρελαίνεται όταν ακούει ψέματα.
1: Έτσι.
0: Και να πήρα παιδί, τι είναι τούτη.
1: Με
0: την τρέλα μου. Λοιπόν, σήμερα, λέει, άκουσα από τον Υφυπουργό Οικονομικών να λέει ότι οι νέοι που έφυγαν λόγω μνημονίων γύρισαν. Αυτό, μισό λεπτό κύριε Μίλτο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έχουν φύγει 600.000 και έχουν γυρίσει 400. Τώρα, εγώ προσωπικά θέλω να σας πω ότι έχουν φύγει πάνω από 1,5 εκατομμύριο και συνεχίζουν να φεύγουν.
1: Και φεύγουν.
0: Όχι, ναι, όχι με τους ρυθμούς που έφευγαν. Γίνονται αυτές οι μέρες καριέρας από την πολιτεία και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στην αρχή δεν πήγαινε καλά. Τώρα λένε ότι έχει μια καλύτερη αποδοχή. Το να έχει καλύτερη αποδοχή για μένα δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα γυρίσουν.
1: Αυτές που γίνονται στο εξωτερικό, εννοείς. Και προσελκύουν κάποιους Έλληνες.
0: Που όπου πάνε οι Έλληνες και συζητούν με εταιρείες για τα κίνητρα κτλ. Και, και οι εταιρείες
1: συμπάνε. Το θέμα είναι πώς επιστρέφουν βέβαια από αυτούς στην πραγματικότητα.
0: Κοίτα να δεις. Όταν όμως υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και ενδιαφέρον, μπορείς βάσιμα να υποθέσεις ότι θα αυξηθεί και ο αριθμός εκείνων που μπορούν να κλείσουν μια καλή συμφωνία και να επιστρέψουν στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Το αν αυτό θα συμβεί θα καταγραφεί αργότερα. Επίσης, λέει, ο Σεπτέμβριος είναι πανάκια για τη σωτηρία μας. Δηλαδή τσοβόλα τόσο τα άλλα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό για να μην ειλικρινείς. Μάλλον λόγω δεν θέλετε.
1: Ναι, αυτό. Τέλος, άκουσε,
0: λέει, ότι ναι, ανέλαβε το Κίεβο, ανέλαβε την ευθύνη για τον τρόμο, εννοείται. Όπως ο Πρωθυπουργός, λέει, ανέλαβε την ευθύνη για όλα. Στη Βιέννη. Τελικά όλη η Ευρώπη, λέει, ανέλαβε την ευθύνη για όλα και όλοι, λέει, της Ευρώπης αναπνέουν με τον καπνό της ευθύνης τους. Ο ΙΜΕ.
1: Ο ΙΜΕ.
0: Το ΙΜΕ, πρέπει να σας πω, κύριε Μίλτο, συνοδεύεται από χαρακτηριστική κίνηση της χειρός, η οποία ακουμπάει με τα δάκτυλα στην μετοπιαία περιοχή της κεφαλής. Ωραία, δεν το είπα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ήταν πολύ πετυχημένο, το έκανα εικόνα. Εξαιρετικό.
0: Ας το κάνεις εικόνα, το έκανα εν της πράγμαση. Ναι. Για να φανεί.
1: Μας λέει εδώ η κυρία Ελένη, έχει δίκιο ο Μανώλης, πληρώνονται από το δημόσιο, δηλαδή από εμάς. Ο γειτονάς μου που ξέπεσε από καφετζής έγινε πάτερ. Και πολλοί άλλοι οικοδόμοι και κάθε είδους ανέργων πήγαν σε κάποια ιερατική σχολή και τώρα ζουν μια χαρά. Ακόμη τα λειτουργικά έξω των εκκλησιών ο Δήμος τα πληρώνει. Ρεύμα, ίδρυση κτλ. Κέρκυρα. Αυτά.
0: Κυρία Ελένη από την Κέρκυρα, μάλιστα. Γεια σας, κυρία Ελένη. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Κάποτε ήταν ο στρατός το αποκούμπι κάποιων ανθρώπων. Δηλαδή πήγαιναν στο στρατό με σκοπό να αποκατασταθούν επαγγελματικά και να έχουν μια καριέρα ενδεχομένως. Μάλλον να έχουν μια εργασία που μπορεί να τους αποδώσει και ως καριέρα και να έχουν και ένα μισθό. Αυτό τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και αλλάζει και πολλοί είναι εκείνοι που ακολουθούν το δρόμο της ιεροσύνης. Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι παπάδες.
1: Το ξέρω αν προκύπτει αυτό από
0: αριθμητικά μπορεί να μην προκύπτει, αλλά βλέπω πάρα πολλούς νέους.
1: Ναι, και για το στρατό έχουν αρχίσει να δίνουν κίνητρα πλέον και μισθολογικά και διάφορα άλλα. Έχω όμως τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ρίζο. Είναι τρίτη σήμερα, η μέρα του κυρίου Ρίζου.
0: Γεια σας, κύριε Ρίζο.
1: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Έχουμε πιάσει κουβέντα για τους κληρικούς και για τις μεγάλες αυξήσεις τους μισθούς τους.
0: Αυτές τις μικρές αυξήσεις.
2: Και ότι ήταν και το αποκούμπι, άκουσα.
0: Ποιο το?
1: Το αποκούμπι.
2: Στρατός ήταν το αποκούμπι.
0: Για κάποιους ανθρώπους.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι και λίγο, ξέρετε, το αποκούμπι λίγο του τεμπέλη, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή η φάση ότι δεν θέλω και να πολύ κουραστώ και τέτοια.
0: Λέγανε κάποτε στη Μυτιλίνη που υπηρέτησε, κύριε Ρίζο, λέγανε ότι είναι το αποκούμπι ενός ανθρώπου που έχει μάθει, και αυτό δεν είναι κακό, έχει μάθει να σε όλη του τη ζωή αυτό που έχει μάθει να φωνάζει τα πρόβατα και πάει στο στρατό και νομίζει ότι συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο και στους ανθρώπους, γιατί μόνο αυτό ξέρει. Βέβαια αυτό δεν ισχύει για όλους τους στρατιωτικούς.
2: Φιλοσοφικά πάνω σε αυτό που λέτε υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο της Χάννα Άρεντ, το οποίο λέγεται, στον αγγλικό ο τίτλος είναι The Banality of Evil.
0: The Banality of Evil.
2: The Banality of Evil.
0: Μάλιστα.
2: Και περιγράφει πως τέτοιοι άνθρωποι, σαν αυτούς που περιγράφετε εσείς αυτή τη στιγμή, ήταν τα γρανάζια της γενοκτονίας των Εβραίων, της γενοκτονίας νωρίτερα των Αρμενίων και των Ελλήνων στην Μικρά Ασία. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν οι κεφαλές και έπαιρναν τις αποφάσεις. Αλλά χρειάστηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός.
0: Ο μηχανισμός, βέβαια.
2: Περιγράφεται λοιπόν, είναι οι άνθρωποι του μηχανισμού.
0: Ο μηχανισμός πρέπει να είναι επιθύμιος για να λειτουργήσει.
2: Ακριβώς. Δεν πρέπει να θέτει ερωτήματα.
0: Ναι, δεν γίνεται.
2: Δεν απασχολούν πολύ σοβαρά πράγματα.
0: Να είναι
2: η καθημερινότητα σε τέτοιο ρυθμό και να μην χαλάει τίποτα.
0: Ναι, ο μηχανισμός, αν έχει προβληματισμούς, δημιουργεί, πώς το λένε, δυσκολίες στη λειτουργία της μηχανής.
2: Ακριβώς. 1984.
0: Α, μπράβο, ωραία. Ναι. Έτσι, ακριβώς.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Δυστοπικά περιβάλλοντα, δηλαδή.
0: Δυστοπικά περιβάλλοντα, πραγματικά.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι έχουμε?
2: Έχουμε αρκετά μεγάλη επικαιρότητα, αλλά όχι επικαιρότητα έτσι, στο πολιτικό περιεχόμενο. Έχουμε και τεχνική επικαιρότητα. Δηλαδή, έχουμε δύο νομοσχέδια αυτή τη στιγμή στη διαβούλευση. Ένα του Υπουργείου Οικονομικών, ένα του Υπουργείου Εργασίας. Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών έχει κάποιες διατάξεις μέσα με παροχές, όπως είναι το επίδομα τέκνου που θα χορηγηθεί στο τέλος του μήνα. Να πούμε για το επίδομα τέκνου ότι είναι 150 ευρώ για κάθε παιδί, με εισοδηματικό κριτήριο που ξεκινάει τις 36.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, και είναι μετά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, ανεβαίνει. Θα χορηγηθεί σε όλους τους γονείς, εφόσον εμπίπτουν σε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν απαιτείται αίτηση. Απαιτείται όμως να έχει καταγραφεί ένας λογαριασμός μέσω του IBAN στην ΑΔΕ. Δηλαδή να έχει καταχωρηθεί ένας λογαριασμός στην ΑΔΕ, έτσι ώστε να μπορεί να πιστωθεί το ποσό.
1: Φαντάζομαι οι περισσότεροι έχουν βάλει αυτούς τους λογαριασμούς. Εάν όμως κάποιος δεν έχει βάλει, μπορεί να το προσθέσει τώρα.
2: Να το ψάξει. Φυσικά και μπορεί να το προσθέσει τώρα. Προς το τέλος του μήνα φαίνεται ότι θα γίνει αυτή η καταβολή. Αν προλάβουμε βασικά τις προθεσμίες, γιατί πρέπει το νομοσχέδιο να μπει στη Βουλή, να ψηφιστεί, να βγει ΦΕΚ και μετά. Αλλά από ό,τι μας έχουν πει τεχνικά, είναι έτοιμες οι υπηρεσίες για τέλος του μήνα. Περιέχει επίσης τη διάταξη για την αύξηση της βάσης χορήγησης του επιδόματος των 300 ευρώ τον Νοέμβριο, που πάει από τα 250 στα 300 και μεγαλώνει η βάση για τους συνταξιούχους που θα το πάρουν με μεγαλύτερα εισοδηματικά κριτήρια. Πάει από τις 26 στις 35.000 ευρώ το εισοδηματικό κριτήριο σε αυτή την περίπτωση. Άρα ανεβαίνει πολύ η βάση αυτό που θα καταβληθεί, και όχι μόνο αυτό. Θα το πάρουν για πρώτη φορά και κάτω των 65, όσοι είναι άνω των 60 και λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου, αλλά δεν παίρνουν και δεύτερη σύνταξη, δεν παίρνουν και δικιά τους σύνταξη, δηλαδή δεν παίρνουν δύο σύνταξη.
0: Μόνο σύνταξη χειρίας δηλαδή.
2: Ναι. Και διάφορες άλλες τεχνικές ρυθμίσεις, όπως είναι η αύξηση του ακατάσχετου ορίου.
0: Το ακατάσχετο ορίου
2: πάει από τα 1.250 για το δημόσιο στα 1.600 και για τις τράπεζες από τα 1.500 στα 1.600, 100 ευρώ μόνο.
0: Τώρα, μας έλεγε προχτές. Βγάλαμε έναν λογιστή, όχι οικονομικό, τι ήτανε.
1: Αναλυτή.
0: Που μας έλεγε ότι υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε με το Μάιο του 19, επί Τσίπρα, που καθόριζε την, πώς το λένε, την αύξηση του ακατάσχετου ανάλογα με την αποπληρωμή των οφειλών, και έφτανε σε πολύ μεγάλα ποσά ακατάσχετα. Δεν εφαρμόστηκε, λέει, ποτέ, ψηφίστηκε, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ.
1: Αυτό με τις δύο δόσεις.
2: Είχε ψηφιστεί τότε, που είχε ψηφιστεί και αυτό για τη συντάξη χειρίας, και ήταν λίγο προεκλογικό αυτό, αλλά δεν έχουν βγει σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλοι για να
0: αυτό, αλλά ψηφίστηκε, δηλαδή υπάρχει νόμος.
2: Ναι, νομίζω ότι διάταξη σχετική υπάρχει.
0: Που είναι πολύ πιο ευνοϊκό ενώ από το 1600. Αυτό μας έλεγε ο άνθρωπος.
2: Λοιπόν. Και υπάρχει παράλληλα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο έχει ενσωματώνει την οδηγία για την ισότητα, η οποία προβλέπει ότι δεν μπορεί να υπάρχει διαφορά στον μισθό μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ίδια θέση. Προβλέπει ότι στις αγγελίες θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο χορηγούμενος μισθός της θέσης που καλείται κάποιος να απαντήσει στην αγγελία και δεν θα υπάρχει πλέον αυτό το φαινόμενο μισθός συζητήσιμος. Ναι. Βέβαια, εδώ να σας πω τη σκέψη έκανα μία μέρα που διάβαζα το νομοσχέδιο ότι πλέον δεν υπάρχουν αγγελίες. Υπάρχει αυτό το «η ομάδα μας μεγαλώνει». Δεν ξέρω,
1: ναι, ναι, σωστά, ναι, βέβαια.
2: Έτσι, δηλαδή και DM για πληροφορίες. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ, προσπαθούσα να φανταστώ πώς θα εφαρμοστεί η σχετική διάταξη στο ότι έχει αλλάξει πλέον ο τρόπος προσέγγισης του κοινού ή του εργαζόμενου.
0: Σωστό.
2: Και γίνεται και με άλλους τρόπους. Δηλαδή, επειδή πιθάνει και λίγο παρακολουθώ στα social media αυτού του είδους τις πρακτικές, είναι αυτό το «η ομάδα μας μεγαλώνει, προσλαμβάνουμε, η ομάδα μας ζητάει νέα μέλη», τα οποία δεν λένε τίποτα ουσιαστικά, ούτε λένε ποια θέση εργασίας, ούτε τι είναι ακριβώς αυτό. Ούτε
0: το αντικείμενο δεν περιγράφεται.
2: Είναι ο εργαζόμενος έτοιμα να ενημερωθεί για το τι προβλέπει η συγκεκριμένη θέση εργασίας. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν ξέρω πώς θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη. Επίσης, υπάρχουν και κάποιες διατάξεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου. Υπάρχει αυτή η περίφημη διάταξη που την έχουμε συζητήσει αρκετές φορές για τα βαρέα των νοσηλευτών, η οποία, όπως την είδα και τη διάβασα, έχει σοβαρά λάθη.
0: Αυτό, εδώ μισό λεπτό. Κύριε Ρίζο, επειδή χτες βγάλαμε τον κύριο Γιαννάκο, χτες προχθές, αύριο έχουν μια στάση εργασίας οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.
1: Οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.
0: Και μας είπε το εξής συγκλονιστικό. Εσείς θα το ξέρετε βέβαια, εμείς δεν το ξέραμε. Ότι αν κάποιος είναι πριν το 11, έχει διοριστεί, δεν δικαιούται βαρέα. Δηλαδή, τραυματιοφορέας πριν το 11 δεν δικαιούται.
2: Αλλά δεν είναι συγκλονιστικό. Υπήρχε σχετική διάταξη. Αυτό, προσέξτε λίγο. Είναι νόμος από το 11. Τι έγινε το 11? Το 11, επειδή το κράτος ήθελε να ξεμπερδέψει με το ότι ο καθένας ασφαλιζόταν σε διαφορετικό φορέα, ήρθε και είπε ότι από εδώ και πέρα,
0: ναι,
2: όποιος προσλαμβάνεται στο δημόσιο, ο βασικός του φορέας θα είναι το ΙΚΑ.
0: Ναι.
2: Δεν θα υπάρχει ασφάλιση δημοσίου. Άρα μπαίνουν στο ΙΚΑ οι άνθρωποι.
0: Ναι, αλλά
2: οι άνθρωποι λοιπόν που προσλαμβάνονται μετά το 11, εντάξει, είναι ενταγμένοι στην νομοθεσία του ΙΚΑ, η οποία έχει και βαρέα, έχει και τα πάντα. Τώρα, εάν όμως υπήρξε μια εγκύκλειος μετά, πάλι κατά παραγγελία όμως, στην οποία είχαν συμφωνήσει τότε οι συνδικαλιστές, η οποία έλεγε ότι εάν μέχρι το 11 είχες απασχοληθεί με οποιοδήποτε τρόπο στο δημόσιο, δηλαδή μπορεί να έχεις απασχοληθεί σε ένα πρόγραμμα βοήθειας στο σπίτι, μπορεί να έχεις απασχοληθεί με σύμβαση, μπορεί να έχεις απασχοληθεί με όποιο τρόπο, να έχεις απασχοληθεί μία μέρα πριν το 11 στο δημόσιο, τότε ενσωματωνόσουνα στις διατάξεις
0: διάταξη
2: δημοσίου.
0: Μάλιστα.
2: Το οποίο δημόσιο δεν έχει βαρέα στα νοσοκομεία. Δεν είχε βαρέα στα νοσοκομεία. Το δημόσιο αναγνώριζε βαρέα μόνο στους ΟΤΑ. Καθαριότητες, νεκροταφεία και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι.
2: Και τώρα έρχεται αυτή η διάταξη να δώσει, μετά και τον COVID που την υποσχέθηκαν πάρα πολλές φορές στους νοσηλευτές, έρχεται να δώσει μια λύση να μπει όλο το προσωπικό αυτό της κατηγορίας στα βαρέα. Υπό την έννοια πια, υπό την έννοια του να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 62. Γιατί αφήνοντας στην άκρη λίγο το πολιτικό ζήτημα, μπορούμε όλοι μας να καταλάβουμε ότι τα 62 για έναν νοσηλευτή με την επικινδυνότητα, την ένταση, την καθημερινή τριβή που έχει αυτό το επάγγελμα, από τα 62 και μετά, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορεί να τα πει.
0: Και ένας τραυματιοφορέας και ένας τεχνολόγος, ακτινολόγος.
2: Λοιπόν, ο άνθρωπος με πλήρη σύνταξη για να αντικατασταθεί, να πάρουν ένα πιο νέο στη θέση του, να γίνεται η εναλλαγή των γενεών στην εργασία.
0: Μάλιστα.
2: Από εκεί και πέρα λοιπόν, σωστή η πρόθεση, είχε ξεκινήσει, σας είπα, από τον COVID μετά.
0: Ναι, η πρόθεση προφανώς και είναι σωστή.
2: Το Πασόκ είχε φέρει 4-5 τροπολογίες για να έρθει αυτό το κομμάτι που δεν ψηφιζόταν ποτέ και ήρθε τώρα η κυβέρνηση και φέρνει αυτή τη διάταξη. Όμως για μένα κάνει ένα τεχνικό λάθος. Ποιο είναι αυτό το τεχνικό λάθος? Έρχεται και φέρνει τη διάταξη όπως είναι ακριβώς για το ΙΚΑ. Για το ΙΚΑ, επειδή εκεί υπάρχουν κωδικοί πακέτα κάλυψης, μπαίνεις απευθείας στα βαρέα και ξυνιάζεις. Εδώ πέρα όμως κάτι λένε ότι μόνο αυτοί που είναι στις κλινικές θα μπορούν να μπουν στα βαρέα. Πράγμα που σημαίνει ότι αφήνουν απ' έξω ολόκληρες κατηγορίες εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, όπως είναι τα επίγοντα, όπως είναι η ΜΕΘ, όπως είναι οι μονάδες ψυχικής υγείας. Δηλαδή αυτοί οι εργαζόμενοι νοσηλευτές, οι οποίοι δεν εργάζονται όπως είναι το οργανόγραμμα του νοσοκομείου σε κλινικές με την κυριολεκτική ερμηνεία του όρου, ναι, δεν θα πρέπει να μπουν στα
0: βάρη. Και που είναι και πιο, πώς θα το πω, λειτουργικά μεγαλύτερης αιχμής. Έτσι.
2: Δηλαδή οι μονάδες θετικής θεραπείας και τα επίγοντα νομίζω ότι είναι αρκετά μεγαλύτερες. Τέλος πάντων, ελπίζω να γίνει νομοτεχνική βελτίωση μέχρι να ψηφιστεί και να αναφέρονται ορθά. Επίσης δίνει τη δυνατότητα συγκεκριμένη διάταξη να εξαγοράσεις χρόνο στα βαρέα. Δηλαδή να έρθεις και να πεις ότι ξέρεις, εγώ είμαι 58 χρονών. Γίνομαι 62 σε 4 χρόνια. Αν ασφαλιστώ από τώρα στα βαρέα στα 62 θα έχω 4 χρόνια. Μπορώ να αγοράσω τα υπόλοιπα 8, να τα κάνω δηλαδή εξομοίωση στην ειδικότητα και αγοράζοντας αυτό το κομμάτι να έχω 12 χρόνια στα βαρέα και στα 62 μου να βγω σε σύνταξη. Το κόστος γι' αυτό είναι 3,6% για την κύρια σύνταξη και 1,8% για την επικουρική, δηλαδή περίπου στο 4,5%. Και για έναν νοσηλευτή ο οποίος έχει μεικτό μισθό 2.250 ευρώ περίπου, θα είναι γύρω στα 180 ευρώ το μήνα και περίπου 2.500 ευρώ για το χρόνο.
0: Το χρόνο. Μάλιστα. Δώστε μας ένα-δύο λεπτά, κύριε Ρίζο, να κάνουμε μια διακοπή και να επιστρέψουμε.
3: Real FM. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω. Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
9: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
12: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Εδώ είμαστε με τον κύριο Ρίζο να μας πει τα καυτά που έχουμε στα εργασιακά και έχουμε και αρκετά ερωτήματα, κύριε Ρίζο.
2: Ωραία. Θα τελειώσουμε λίγο με το...
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πέραν της διάταξης για τα βαρέα, έχει μια ακόμη διάταξη η οποία λέει ότι αν ο ΕΦΚΑ εντοπίσει ότι κάποιος έχει λάβει αχρεωστήτως καταβληθές στις παροχές, δηλαδή έχει πάρει περισσότερα λεφτά από αυτά που δικαιούται, ενώ μέχρι σήμερα του κρατάνε το 1 τέταρτο τη σύνταξη, από τη σύνταξη αυτό μειώνεται στο 10%.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Τώρα θα με πει κάποιος, πώς το λένε, μάντι κακών. Αλλά αυτή η διάταξη εμένα με προβληματίζει ιδιαίτερα για τις χείρες. Δηλαδή είναι μια διάταξη που σου λέει ότι αν σε πιάσει αν ο ΕΦΚΑ πει ότι οφείλεις χρήματα, δεν μπορεί να σου κρατάει το 25% της σύνταξης, θα σου κρατάει το 10%. Αν θυμάστε καλά, έχουμε περίπου 30.000 συντάξεις θανάτου που δεν έχουν μειωθεί. Λόγω του ότι ο ΕΦΚΑ ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να μειώσει τις συντάξεις αυτές από το 70% στο 35% ως όφιλε. Επομένως, εκεί πρέπει να παρακρατηθούν μεγάλα ποσά. Και πιστεύω ότι αυτή η διάταξη έρχεται για να ολοκληρώσει τη διαδικασία της παρακράτησης των εν λόγω ποσών, έτσι ώστε να μην παρακρατείται μεγάλο ποσό από τη σύνταξη της περίπτωσης που εφαρμοστεί αναδρομικά η μείωση. Λοιπόν, και τελευταία διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο αυτό αφορά το... όχι, τι είπαμε, τις εγγελίες, τα βαρέ, ναι, αυτά.
0: Ωραία. Να ρωτήσω κάτι, γιατί θα πάμε σε δελτίο και θέλω να επιστρέψουμε αμέσως μετά για λίγο εκεί, γιατί έχουμε τις ερωτήσεις, κύριε Ρίζο. Ναι. Αυτό το με το ακατάσχετο που δεν έχει ψηφιστεί ακόμα, περιμένουμε να ψηφιστεί, να δούμε και τις λεπτομέρειες, έτσι. Θα γίνει αυτόματα, μας είπατε.
2: Λογικά ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει αυτόματα.
0: Ναι, το λέω διότι δεν είναι το θέμα του. Αναφέρομαι σε εκείνους που ήδη πραγματοποιείται κατάσχεση.
2: Ναι.
0: Αν θα πρέπει να κάνουν κάτι, κάποια κίνηση.
2: Λογικά όχι, θα γίνει αυτόματα.
0: Ναι. Ή αν θα πρέπει να έχουν αποπληρώσει κάποιο μέρος της οφειλής τους ώστε να υπάρξει το ακατάσχετο.
2: Όχι. Αυξάνεται το ακατάσχετο όσο έχει αυτή τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να έχει αποπληρώσει τμήμα οφειλής.
0: Δεν έχει να κάνει. Δεν είναι όπως με τις ρυθμίσεις, ας πούμε.
2: Ναι, δεν είναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε σε δελτίο για να σας καλέσουμε σε 4-5 λεπτά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
3: Real FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα. Στον Αντένα.
8: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft. Tilda
3: Swinton. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Real Talk στην επικαιρότητα. Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι, το δίδυμο Πίτσι Μισαηλίδου ανοίγει μικρόφωνα από την Go και φέρνει την επικαιρότητα στο προσκήνιο. Όσα συζητήθηκαν, όσα έχουν σημασία και όσα έρχονται. Real Talk στο Real Voice 99,5. Γιατί η ενημέρωση δεν είναι θόρυβος, είναι ουσία.

0: κάτοικοι. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
0: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
0: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
0: Ναι, ναι. Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Real FM. Η ώρα είναι 10.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλιμακώνεται και πάλι ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Με απάντηση στην κατάρριψη από το Ιράν ελικοπτέρου Απάτσι που πραγματοποιούσε περιπολία στο στενό του Ορμούς, προειδοποίησε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Πρέπει εκ των πραγμάτων να απαντήσουμε, αναφέρει και ενημερώνει ότι οι δύο Αμερικανοί πιλότοι είναι σόοι. Να απομακρυνθούν από την Ιρανική επικράτεια, κάλεσε πριν από λίγο τις ένοπλες δυνάμεις ξένων χωρών ο Ιρανός Υπουργός. Βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται στο φως για τον 65χρονο ιταλικής καταγωγής σύντροφο της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Αίγιο. Τα θύματα φέρουν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος που τελεί υποκράτηση ως ύποπτος για τη διπλή δολοφονία φέρει αμοιχές στα χέρια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και μία μπλούζα που εξετάζεται για κοιλίδες αίματος. Ο ίδιος ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Επίθεση πρωτοφανούς αγριότητας με μαχαίρι εξαπέλυσε 30χρονος Ουδανός μετανάστης, ο οποίος συνελήφθη στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Επιχείρησε να κόψει το λαιμό νεαρού, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την πράξη και απίφθινε έκκληση στους πολίτες για ψυχραιμία. Γιατρός 74 ετών συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία ότι προέβη σε γενετήσια πράξη σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Στη δεύτερη προκριματική φάση του Euro 2027 προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των νέων K19 κερδίζοντας με 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας. Στο τένις, πρόωρος αποκλεισμός για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά Queens που διεξάγεται στο Λονδίνο. Έχασε με 2-0 σετ από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, η οποία πέρασε στις 32. Περισσότερα στο φύλαθρος.gr.
3: Real Weather.
8: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά ηπειρωτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα, 7 λεπτά μετά τις 10 και ο κύριος Διονύσης Ρίζος τον έχουμε και πάλι μαζί μας.
1: Όπως και πολλά τα ερωτήματά σας.
0: Πολλά, ναι, πολλά και πολύ ενδιαφέροντα.
1: Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα σπίτια του κόσμου που χάθηκαν, γιατί δεν είχαν οι άνθρωποι να πληρώσουν τα υπέροχα ποσά που ζητούσαν παρανόμως τράπεζες, ερευνητές κτλ. Τι θα γίνει τώρα που δικαιώθηκαν μέσω της απόφασης του Αριοπάγου? Τα επιπλέον χρήματα που έδιναν όσοι είχαν ή και μπορούσαν για να μην χάσουν το σπίτι τους οι πληστηρές, πότε θα επιστραφούν, πότε και αν ναι?
2: Αυτό λογικά θα ανοίξει ένα νέο κύκλο δικαστικών διεκδικήσεων. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί, πώς ακριβώς θα το περιγράφει και η απόφαση. Αλλά εδώ να πούμε το εξής, ότι εδώ μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες υπάχθηκαν με δικαστικές αποφάσεις στο νόμο Κατσέλη, δηλαδή για να γίνει αυτό το οποίο έχει πει ο, λέει εδώ ο ακροατής. Πρέπει να έχει γίνει το εξής. Να έχει υπαχθεί με δικαστική απόφαση στο νόμο Κατσέλη, να σου έχει βγει το δοσολόγιο. Εσύ να μην μπορείς να πληρώσεις το δοσολόγιο σύν τους τόκους ή να μην βάζεις καν τη δόση χωρίς τον τόκο, γιατί υπήρχαν πολλοί, ξέρετε, που βάζουν τη δόση χωρίς τον τόκο και περιμένουν την απόφαση. Είχαν καταθέσει αίτηση ερμηνείας της απόφασής τους. Οπότε είναι δύσκολο να έχουμε φτάσει σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις οι οποίες ενώ κέρδισαν το πρωτόδικο δικαστήριο του νόμου Κατσέλη, κέρδισαν και το εφετείο, μετά έχασαν τη ρύθμιση γιατί δεν πλήρωναν τον υπέρογκο τόκο.
0: Ναι, ναι. Πάντως τώρα σκέφτομαι, κύριε Ρίζο, από το προηγούμενο διάστημα, γιατί ξέρετε, όταν κάποιος είναι στο εφετείο, οι τράπεζες καμιά φορά τον προσεγγίζουν και του λένε, έλα να κάνουμε ένα...
2: Πάρα πολλοί είναι αυτοί που έχουν πάει και έχουν κάνει ρυθμίσεις.
0: Ναι. Τι σκέφτομαι λοιπόν τώρα? Ότι κάποιες πιέσεις που δέχτηκαν πολλοί το διάστημα πριν την καθαρογραφή της απόφασης
2: για την έκδοση. Δεν θυμάστε το καλοκαίρι τι γινόταν?
0: Ναι,
2: το
0: για τη
2: γινόταν για... χαμός με τα...
0: Μπράβο, για συνολικές οφειλές.
2: Ναι.
0: Ήταν οχλήσεις οι οποίες κατά βάση δεν είχαν αντικείμενο, διότι η συνολική οφειλή είχε, πώς το λένε, είχε υπολογιστεί με λάθος τρόπο. Σε ό,τι αφορά τον τοκισμό εννοώ.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
0: Καταλάβατε. Ναι, δηλαδή, ναι, μου προτείνει εμένα μία ρύθμιση για 150.000 έχοντας υπολογίσει τον τόκο επί του συνόλου, ενώ επί της ουσίας είναι ο τόκος επί της δόσης.
2: Ακριβώς.
0: Το οποίο σημαίνει ότι αν έχω έρθει εγώ σε μια τέτοια συμφωνία, μπορεί και να με δεσμεύει και να μην μπορώ να τα αλλάξω τώρα.
2: Ναι, σε αυτές τις περιπτώσεις όσοι έχουν υπογράψει δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα.
0: Γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν σε κάποιες περιπτώσεις πιεστική, πέραν του δέοντος, καλά που ούτως ή άλλως είναι πιεστική, ώστε να προλάβουν. Γιατί δεν έλεγε κανείς ότι κοίτα κάτω τώρα, γιατί μετά θα γίνει χειρότερα? Δεν έλεγε κανείς μετά μπορεί να γίνει καλύτερο?
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Άρα θα χρειαστούν επιπλέον προσφυγές σε σχέση με αυτό που συζητάμε τώρα.
2: Η εκτίμηση η δικιά μου είναι ότι καταρχήν θα χρειαστεί αίτηση ερμηνείας της απόφασης. Της ατομικής του καθενός υπό το πρίσμα της νέας απόφασης του Αριοπάγου. Αυτό σίγουρα θα χρειαστεί. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να διεκδικήσουν περαιτέρω πράγματα, είναι ανοιχτός ο δρόμος.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται τα χρονικά και σε κόστος αλλά και σε χρονικό ορίζοντα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και σε κόστος.
0: Και σε, ναι, σε και μα είπα, κυρίως σε κόστος, προφανώς. Αλλά αν κάποιος είναι πεπισμένος ότι θα δικαιωθεί και, πώς το λένε, και το υπολογίζει ότι η δικαίωσή του θα του αποφέρει σημαντικότερα ωφέλη από το κόστος.
1: Πρέπει να το κάνει.
0: Δεν ξέρω πώς. Και αν έχει και τη δυνατότητα. Έτσι. Γιατί ξέρετε, αυτό είναι μια παθογένεια, το ότι ο Έλληνας σε γενικές γραμμές κουράζεται να περιμένει. Αλλά είναι από τις περιπτώσεις.
2: Είναι και παθογένεια για του συστήματος δικαιοσύνης.
0: Ναι, ίσως όμως.
2: Είδα προχθές που έψαχνα να βρω την απόφαση και είδα την υπαριθμόν 3 της Ολομέλειας του Άριου Πάγου για το 2026, η οποία αφορά μια αγωγή για κάτι κληρονομικά, η οποία έχει ασκηθεί το 2006.
0: 20 χρόνια

0: Πολύ ωραία. Γιατί να μην το παρατήσει κάποιος. Αν μετά από 20 χρόνια, αναλόγως του κόστους που έχει απομειστεί, αν δεν το συμφέρει. Έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Συνεχίζουμε.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος Γιώργος. Το ερώτημα λέει παραμένει. Πήρε απόφαση ο ΕΦΚΑ για τον επανεπολογισμό των συντάξεων στην παράλληλη απασχόληση συνταξιοδοτηθέντων πριν από το 2016. Είχαν πει για το τέλος Μαΐου.
2: Δεν έχει βγει ακόμη εγκύκλειος. Οι απαντήσεις που λαμβάνουμε σε όλες αυτές τις αιτήσεις, γιατί ξέρετε και εμείς έχουμε υποβάλει δεκάδες αιτήσεις για πελάτες μας τέτοιου είδους, η απάντηση που δίνεται από τις υπηρεσίες επίσημα είναι ότι έχουμε προωθήσει το αίτημά σας μαζί με άλλα στην νομική υπηρεσία του ΕΦΚΑ και αναμένουμε την τελική ρύθμιση για το θέμα. Θεωρώ ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχει λήξει.
0: Μάλιστα. Ο Real Blogger ρωτάει και τι γίνεται με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα που οφείλονται σε λάθος του ΕΦΚΑ.
2: Με τα αχρεωστήτως καταβληθέντα που οφείλονται σε λάθος του ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
2: Αν σου έχει καταβάλει περισσότερα, το διεκδικεί πίσω. Ο ΕΦΚΑ απλά σε αυτή την περίπτωση δεν διεκδικεί τόκους και πρόσθετα τέλη.
0: Γιατί δεν είναι ευθύνη του ασφαλισμένου.
2: Ναι.
0: Ναι. Είναι ευθύνη του οργανισμού. Λοιπόν, έστειλε κάποιος για την αύξηση των επιτοκίων.
1: Ναι, λέει για τους συνεπείς δανειολήπτες θα υπάρξει κάποια μείωση του επιτοκίου.
2: Δεν βλέπω κάτι.
0: Ναι, αλλά έχει έρθει κι άλλο ένα. Ανάτο, εδώ. Όχι, πού είναι αυτό για τα επιτόκια. Ήρθε ένα για τα επιτόκια.
1: Ναι, υπάρχει στο τσάνο.
0: Στο τσάνο. Α, μπράβο. Εμείς λέει που έχουμε κλειστό δάνειο με τις προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων. Η τελευταία μου δόση είναι 28.000 που είναι επιπλέον τόκοι. Γιατί κράταγαν λέει τους τόκους και ελάχιστο κεφάλαιο, θα παραμείνει έτσι αυτό. Δεν είμαι στο νόμο Κατσέλη.
2: Αν δεν είσαι στο νόμο Κατσέλη, προβλέπεται στη σύμβαση που έχει υπογράψει ο ενδιαφερόμενος με την τράπεζα. Το πώς αποπληρώνει και το τι αποπληρώνει.
0: Ναι. Τώρα μου έρχεται μια σκέψη, κύριε Ρίζο, να ρωτήσω. Αυτή η απόφαση δεν επηρεάζει και τα ποσά του εξοδικαστικού.
2: Όχι, επηρεάζει τις αποφάσεις της δικαστικής του νόμου Κατσέλη.
0: Μόνο.
2: Έχουμε οδηγηθεί εδώ, καταρχήν για να καταλάβουμε πόσο οδηγηθήκαμε εδώ. Οδηγηθήκαμε εδώ γιατί αυτοί που κέρδιζαν την παγωγή τους στο νόμο Κατσέλη,
0: ναι,
2: πήγαιναν να εφαρμόσουν το δοσολόγιο και σε αυτό το δοσολόγιο της δικαστικής απόφασης η τράπεζα έβαζε διαφορετικό επιτόκιο. Από αυτό που ορίζει. Όχι δηλαδή, δεν πρόκειται για μια απόφαση που θα επηρεάσει τα οφειλόμενα γενικά.
0: Ναι.
2: Επηρεάζει μόνο τις αποφάσεις που έχουν κερδιθεί στο νόμο Κατσέλη. Και γι' αυτό, πρώτον, δεν θεωρώ ότι είναι τόσο πολλοί αυτοί που θα επηρεαστούν. Και δεύτερον, δεν συμμερίζομαι καθόλου. Εντάξει, είναι τρομερό το άγχος ορισμένων μέσων ενημέρωσης για το τι θα γίνει με τα φαντς που ξαφνικά θα χάσουν τόσα λεφτά από αυτά που έχουν προϋπολογίσει ότι θα πάρουν ως κέρδος.
0: Συγγνώμη, έχουν αγοράσει έναν πινακίου φακής και ζητάνε σε τιμές ελέφαντα.
2: Πραγματικά μπαίνω και βλέπω την αρθρογραφία και λέει ευτυχώς τα φαντς δεν θα χάσουν τόσα πολλά χρήματα. Δηλαδή πραγματικά ώρες ώρες αντιλαμβάνομαι σε ποιο κόσμο ζουν αυτοί που τα γράφουν αυτά.
0: Μπορούμε να το συζητήσουμε ένα βράδυ πίνοντας μία μπύρα.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Χαλαρά.
0: Ναι. Ατενίζοντας, ας πούμε, τον Αττικό ουρανό και τέτοια. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
1: Νομίζω πως όχι.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.

0: Εν τω μεταξύ, άκουσα ότι έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι foreigner.
1: Ναι.
0: Ναι, το ξέρω ότι ισχύει. Έτσι. Αλλά αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ανοίγει τη συναυλία του στο τουρνάς.
1: Ναι. Σωστά.
0: Τι λες ρε φίλε τώρα.
1: Βέβαια.
0: Ορίστε. Όχι, μα δεν και για καλό
1: πάρα
0: το λέω.
1: Πολύ ωραία.
0: Για καλό, γιατί θεωρώ ότι ο τουρνάς είναι ένας άνθρωπος που... Είναι ρε παιδί μου ροκάς.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Είναι ροκάς. Και να σου πω κάτι. Είναι πιο ροκάς από τους foreigner. Οι foreigner είναι λίγο πιο... pop.
1: Πιο pop, ναι, είναι πιο pop.
0: Έτσι είναι λίγο πιο pop. Είναι,
1: και
0: είναι,
1: ο τουρνάς πολλά χρόνια
0: πιο,
1: το έχει.
0: Ναι, είναι λίγο πιο melody. Που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι foreigner.
1: Ναι.
0: Και δεν έχουν έρθει και ποτέ στην Ελλάδα. Αλλά ανοίγει ο τουρνάς, δηλαδή...
1: Ναι, και ο τουρνάς βέβαια έχει μελωδικό.
0: Έχει, ναι, ναι, έτσι, αλλά ναι. Δεν είναι τόσο ποπίζον. Δηλαδή, είχε λίγο πιο σκληρό ήχο ο τουρνάς. Λίγο πιο ακατέργαστο. Αλλά νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή για έναν καλλιτέχνη που είναι και πιο παλιός. Γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι τώρα ότι υπήρχαν Metallica, Iron Maiden, παίξανε τρύπες στο Νατάλ, αυτά και... Δεν είναι σιγά. Είναι σημαντικό.
1: Είναι, δεν είναι.
0: Είναι σημαντικό. Δηλαδή, ακόμα και τυχαία να κάνει, που δεν είναι τυχαίες επιλογές, παρακολουθούν. Είναι. Τώρα, να σου παίξει ένα τραγούδι Metallica δικό σου.
1: Είναι, τώρα είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό.
0: Είναι επιτυχία.
1: Είναι μεγάλη
0: το συζητάμε τώρα.
1: Δεν το συζητάμε. Οπωσδήποτε είναι.
0: Μην τρελαθούμε. Εντάξει, δηλαδή και να μην σ' αρέσει, ρε παιδί με ένα συγκρότημα. Όταν ακούσω ότι παίζει ένα. Δηλαδή, εντάξει, εμένα η Metallica. Έχουν πολλά τραγούδια που αγαπάω, αλλά δεν ήταν ποτέ το αγαπημένο μου ούτε η Iron Maiden. Επίσης όμως έχουν τραγούδια που έχω ακούσει άπειρες φορές και μ' αρέσουν. Αλλά όταν επιλέγει Έλληνες καλλιτέχνες για ένα κομμάτι δύο, βέβαια. Είναι τιμή πώς θα το κάνω.
1: Βέβαια, βέβαια, είναι σημαντικό. Και είναι και μια αναγνώριση στην περίπτωση και όλα στο τουρνά.
0: Προφανώς. Με αυτό ήθελα να πω ότι στην περίπτωση του τουρνά είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό είναι.
0: Γιατί δεν είναι συγκρότημα, είναι σόλο καλλιτέχνης.
1: Ακριβώς. Είναι σόλο καλλιτέχνης και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία να τον ξαναγνωρίσουν, να τον γνωρίσουν μάλλον τα νεότερα παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: νεότεροι άνθρωποι.
0: Βέβαια.

0: Εν τω μεταξύ, επειδή μιλάμε τώρα για ροκ, εντάξει, ο Τουρνάς έχει φοβερές στιγμές μουσικές. Η μεγαλύτερη για μένα στιγμή του, ξέρεις ποια είναι?
1: Ποια είναι?
0: Το δεν το ξανακάνω σαν τον Μπιάνκι.
1: Εξαιρετική, εξαιρετική, εξαιρετική.
0: Ξέρεις όμως γιατί?
1: Πολύ προχωρημένο.
0: Ξέρεις ήταν. Γιατί?
1: Πάρα πολύ.
0: Γιατί? Γιατί το έχει γράψει ο Γιάννης Χαλαμίτσης.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα το πραγματική ιστορία.
1: Ναι, όντως αυτό. Ναι. Ότι είναι, ναι, ότι είναι πραγματική ιστορία. Πραγματική ιστορία.
0: Δηλαδή είναι τραγούδι, ρε παιδί μου, το οποίο εγώ το θυμάμαι από πιτσιρικάς.
1: Φυσικά.
0: Και όποια στιγμή και να τα ακούσει το ραδιόφωνο, κάνω κέφι να τα ακούσω.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πραγματικά.

0: Σε ένα άλλο θέλω να σε πάω, Μανώλη. Τις τελευταίες ημέρες και χθες και σήμερα.
1: Α, περίμενε το, πριν να το πεις. Μας έχουν, δεν ξέρω να βγει προχθές. Μας έχουν καλέσει 18 Ιουλίου στην Αρκαδία. Είναι Σάββατο, γι' αυτό το είδα. Σε ένα πανηγύρι.
0: Δεν το ξέρω,
1: για
0: Μανώλη.
1: Γουρνοπούλα.
0: Για πες το σωστά.
1: Γουρνοπούλα.
0: Έτσι, για να τα λέμε σωστά.
1: Γιατί
0: Γουρνοπούλα.
1: Το λέγανε και λέω, ρε παιδί μου, τι, πού να πάμε εμείς τώρα πανηγύρι, αφήνει. Και είναι Σάββατο.
0: Ε, βέβαια. Ό,τι πρέπει είναι για μας.
1: Όχι, απλά στο λέω.
0: Καλά κάνεις και μου το λες. Σάββατο πόσο,
1: 18 είναι 17, είναι της Αγίας Μαρίνας. 17 είναι της Αγίας Μαρίνας.
0: Παρασκευή.
1: Παρασκευή, περνάμε παραμονή, προσκυνάμε στην Εκάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Στην Αγία Μαρίνα.
1: Στην Αγία Μαρίνα, βέβαια. Έχω βαφτιστεί, έχω βαφτιστεί, έχω παντρευτεί και ο Μητροπολίτης της Αγίας Μαρίνας.
0: Δεν υπάρχει Μητροπολίτη της Αγίας Μαρίνας.
1: Ο Μητροπολίτης που είδανε, τον διακονούσε εκεί, τέλος πάντων. Τον έχω πετύχει, εκεί όμως ήταν Μητροπολίτης, ήταν Μητροπολίτης Λέσβου όταν ήμουν φαντάρος.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτός που με βάφτισε.
0: Ήταν μετά όταν ήσουν φαντάρος στη Λέσβο.
1: Ήταν όταν ήμουν φαντάρος στη Λέσβο. Και ήταν κολλητός φίλος του παππού μου και της γιάς μου που ζούσαν εκεί. Mm. Έτσι. Και θέλω να σου πω ότι δεν μου έκανε ούτε ένα χατήριο σε έναν φαντάρο.
0: Εν τω μεταξύ, πρόσεχε τώρα. Ξεκίνησα να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Το οποίο θα το πω μετά. Πήγαμε στη Γουρνοπούλα, μετά στην Αγία Μαρίνα.
1: Πρόσεχε λοιπόν. Πάμε προς κοινά Αγία Μαρίνα.
0: Στο στρατιωτικό σου στη Λέσβο.
1: Πάμε για Νάνη. Και το πρωί, 7.30 ώρα, 8 η ώρα, περνάω, σε παίρνω.
0: Ναι.
1: Να φτάσουμε κατά τις 10 και 10 και μισή να πιούμε το πρώτο τσίπουρο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς.
0: Ναι, Μαρία. Η Μαρία,
1: τι θα πάμε για το φαγητό το βράδυ.
0: Πρέπει να πας, ρε παιδί μου, να προετοιμαστείς για όλο αυτό.
1: Να πάμε να γνωρίσουμε τους ανθρώπους, να πιούμε ένα τσιπουράκι.
0: Βέβαια.
1: Να κάνουμε μια βόλτα.
0: Να πούμε μια κουβέντα.
1: Τι να, εκεί δεν είναι τα κάρβουνα και είναι από νωρίς.
0: Όχι, δεν θα πας για το φαγητό μόνο, θα πας για όλη την κατάσταση.
1: Λοιπόν, να πιούμε ένα καφεδάκι μετά το μεσημέρι, με απόγευμα. Μεσημέρο, απόγευμα.
0: Τι ώρα είναι αυτό που μας έχουν καλέσει?
1: Το πανηγύρι όλη μέρα.
0: Είναι όλη μέρα.
1: Ναι, ναι, τι πανηγύρι είναι.
0: Πολύ ωραία. Βεβαίως, να πάμε. Να πάμε στο πανηγύρι.
1: Έκλεισε. Τέλεια. Λοιπόν, λέει αυτό που θες τώρα. Απλά το θυμήθηκα, το ξέχναγα.
0: Για την Αγία Μαρίνα το έχεις κλείσει.
1: Εντάξει, αυτό είναι εύκολο, πεταγόμαστε.
0: Εντάξει. Για το στρατό στη Λέσβο.
1: Έχει τελειώσει πολλά χρόνια.
0: Ωραία. Για το Μητροπολίτη.
1: Δεν ξέρω, ο άνθρωπος μακάρι να ζει. Ναι. Και αν... ναι. Δεν ξέρω, μεγάλο ήταν.
0: Ωραία. Ξέρεις που ήθελα να πάω?
1: Για πες μου.
0: Στον καθαρισμό των οικοπαίδων. Και ήθελα να πάω, γιατί και χθες και σήμερα. Γιατί τις ανασχετείς, Βερβανούλη? Είχαμε φωτιές.
1: Και τις έχω απογειώσει και μου λες ο καθαρισμός των οικοπαίδων.
0: Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις, είναι σοβαρό αυτό. Είναι σοβαρό, Μανώλη. Είναι σοβαρό.
1: Ασχολείται κανείς με τον καθαρισμό?
0: Και χθες και σήμερα. Θα σου πω.
1: Φέτος.
0: Και χθες και σήμερα είχαμε φωτιές οι οποίες δεν ήταν μικρές. Έτσι. Σήμερα είχαμε στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν αρκετές αναφορές και από ακροατές μας ότι υπάρχει πρόβλημα στην πλατφόρμα που δηλώνεις τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Η προθεσμία είναι μέχρι τις 15 του μηνός. Έβλεπα λοιπόν, δηλαδή τη Δευτέρα Ιουνίου. Ναι, ναι. Βλέπω λοιπόν τώρα ότι υπάρχει μία επιστολή της Πομιδά προς τα αρμόδια υπουργεία κτλ. Που ζητά να υπάρξει μία παράταση μέχρι 30 Ιουνίου.

0: λόγος είναι ότι δεν βρίσκονται εύκολα ούτε συνεργεία καθαρισμού και αποκομιδής. Επίσης είναι αυτό που είπες ότι υπήρχαν και βροχές. Εσύ βέβαια σου ήρθε μήνυμα, αλλά όντως έβρεξε σε ορισμένες περιοχές.
1: Ναι, εγώ, κοίτα, από το πρωί είχε μια συννεφιά και εδώ.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο μουντός ο καιρός.
0: Ειδικά όσοι έχουν οικόπεδα που είναι μακριά, είναι πιο, δεν είναι στην Αττική, ας πούμε, που έχει βροχές. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν προλάβει να το τελειώσουν. Και βεβαίως είναι και το θέμα της πλατφόρμας. Υπάρχουν αναφορές ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία εκεί πέρα. Οπότε εδώ υπάρχει ένα αίτημα πολύ συγκεκριμένο να δώσουν μια παράταση για 30 Ιουνίου. Επαναλαμβάνω πάντως ότι, επειδή το παρατηρώ αυτόν τον καιρό, ότι στους δημόσιους χώρους, αυτούς που ανήκουν στους δήμους μάλλον καλύτερα, στους δημοτικούς χώρους, δεν έχει γίνει καθαρισμός. Εδώ τουλάχιστον στην Αττική σε πάρα πολλούς
1: δήμους. Τίποτα δεν έχει γίνει.
0: Το πρόβλημα παραμένει. Υποτίθεται ότι σε 6 μέρες λήγει προθεσμία. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ με ποιο τρόπο θα μαζευτούν όλοι αυτοί οι χώροι
1: δημοτικοί. Και πρακτικά δεν υπάρχει τρόπος. Λειτουργικά δηλαδή να καθαρίσουν σε 6 μέρες οι δήμοι. Κάποιοι δήμοι, τέλος πάντων, γιατί έχω και εγώ μια εικόνα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν έχω συνολική. Μπορεί να είναι και δήμοι που να έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Κάνας δύο δήμοι όμως που εγώ μετακινούμε έτσι εδώ τριγύρω, είναι. Θέλει, πες το, κάνεις το σταυρό σου και δαγκώνεις και την ταυτότητα, ναι, για να είσαι βέβαιος.
0: Ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε πρόβλημα.
1: Μακάρι να μην έχουμε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχει στείλει ένα μήνυμα ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι και με αυτό θα πάμε στους τίτλους. Σας ευχαριστώ, λέει, πολύ. Γιατί. Συγχωρέστε με, λέει, που στέλνω το ίδιο ερώτημα. Α, το ερώτημα το θέσαμε. Αλλά η αγωνία μου είναι μεγάλη, καθώς είπε σχολή στην τελευταία δεκαετία 75. Τι εννοείται τελευταία δεκαετία 75 ετών. 75, μετά 85, 95, 105. Έχει τα άλλε 3-4 δεκαετίες μπροστά σας, δεν καταλαβαίνω. Σήμερα είναι η 20η μέρα μετά την εγχείρηση που έκανα στο ισχύο και η ανάρρωση είναι ραγδαία. Έχουν σταματήσει, πόνο και κάθε μέρα είμαι και πιο λειτουργικός. Μπράβο, κύριε Γιώργο.
0: Καταπληκτικό.
1: Αυτά είναι τα σημαντικά. 20 μέρες μετά το χειρουργείο και ο κύριος Γιώργος είναι έτοιμος να βγει να παίξει μπάλα. Περαστικά και σιδερένιο. Τίτλοι.

0: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πρέπει εκ των πραγμάτων να απαντήσουμε στην κατάρριψη από το Ιράν του Απάτσι που περιπολούσε στο στενό του Ορμούς, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου γιού της που εντοπίστηκαν νεκροί με τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλοπλο μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Υποκράτηση ως ύποπτος βρίσκεται ο 65χρονος σύντροφος γυναίκας. Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή στην Παλίνη. Αποξηλώθηκαν 500 μέτρα παράνομων καλωδίων. Περισσότερα στο real.gr.

0: Πρώτα απ' όλα αυτό το τραγούδι, εγώ το δεν ξέρω γιατί το αγαπάω, μου αρέσει πάρα πολύ. Πρώτον. Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Και δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχω συνδέσει με τη Θεσσαλονίκη. Άσχετο. Στο μυαλό μου. Δεν ξέρω.
1: Κάπως.
0: Πολλά χρόνια τώρα. Επίσης βλέπω ότι λειτουργεί το σύστημα αυξάνεστε και πληθύνεστε. Ναι, ότι ο κύριος Σταύρος σκέφτεται τη μετακίνησή μας.
1: Βεβαίως
0: στην Αρκαδία.
1: Βεβαίως τη σκέφτεται.
0: Και σου λέει, αν δεν βγαίνει ο χρόνος για το πανηγύρι,
1: έτσι.
0: Ελάτε στην Αγία Μαρίνα στο Κοροπή. Βάζω τσίπουρα και γουρνοπούλα μπροστά στη θάλασσα. Και εδώ.
1: Αυτά είναι.
0: Αρχίζει το πράγμα λίγο και μπερδεύει.
1: Μπερδεύει. Και, είναι, και έχει και ένα ενδιαφέρον παραπάνω.
0: Ναι, γιατί.
1: Ναι.
0: Και η μετακίνηση είναι πιο σύντομη. Και ρε παιδί μου.
1: Είναι και αυτή η θάλασσα τώρα.
0: Είναι και η θάλασσα. Και να σου πω και κάτι. Από το Κοροπή. Δηλαδή, αν πιεις και ένα τσιπουράκι παραπάνω, έχεις και τρόπο να γυρίσεις.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν πρέπει να το κάνεις, αλλά μπορείς να μείνεις περισσότερη ώρα στο Κοροπή για να είσαι μια χαρά μετά.
0: Ναι, όχι, θέλω
1: να μην, να μην καθυστερήσεις να φύγεις. Να μην,
0: ναι, να μην
1: φύγεις
0: πάμε
1: αμέσως. Λάχα,
0: λάχα, ρε παιδί, με αυτό.
1: Ναι. Ναι.
0: Το συζητάμε, κύριε Σταύρο.
1: Κύριε Σταύρο, είναι σοβαρή η πρόταση.
0: Είναι εσάς. Πολύ σοβαρή. Άμα λέει αρχίσει τα τσίπουρα από τις 10.30. Όχι, δεν είπα αυτό, χιλίαρχε. Είπα ότι στις 10.30 που πας, πίνεις ένα τσιπουράκι.
1: Μόλις φτάσεις,
0: ναι.
1: Πίνεις το τσιπουράκι.
0: Δεν αρχίζεις να πίνεις, ναι, τσίπουρα 10.30.
1: Ναι.
0: Πίνεις ένα για το καλωσόρισμα.
1: Ένα μόνο, για ένα, ναι, λέμε τώρα.
0: Για το καλωσόρισμα.
1: Αυτό.
0: Εκεί που έχουν κόψει το αυγουλάκι. Με τη...
1: Αυτό.
0: Και τι ξύνησες τώρα?
1: Εγώ δεν ξύνησα. Α, η Μαρία.
0: Ναι, να σου πω κάτι, περίμενε. Πάσχα.

0: Πάσχα τα τρώμε, αλλά τις άλλες μέρες ξυνίζουμε. Έχουν βράσει αυγουλάκια και τα έχουν κόψει. Και έχουν βάλει λαδάκι, αλατάκι, πιπεράκι, ξυδάκι. Ωραία, όταν το γλυφιδούλα από πάνω. Κασεράκι.
1: Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητο τώρα. Ποιο? Η εικόνα είναι. Η οδοντογλυφίδα, ρε παιδί μου, τώρα κατάλαβε. Δηλαδή,
0: ναι, ρε παιδί μου, το πιάνει με το χέρι και να λαδώνεσαι.
1: Ναι, α, μάλιστα. Έχει και πυρουνάκι όμως αυτό θέλω να. Όχι, εντάξει, οδοντογλυφίδα.
0: Πυρουνάκι, όχι, γιατί πρέπει να το έχει στο νου σου.
1: Το πυρουνάκι.
0: Ναι. Γιατί είναι το δικό σου, ρε παιδί μου, μη στο πάρει και φέγανε. Δηλαδή, πρέπει
1: να. Ενώ οδοντογλυφίδα.
0: Τάκ, τυπά, τελείωσε. Τελείωσε. Λοιπόν, κασεράκι. Ντοματούλα παγωμένη. Αν βρεις ωραία ντομάτα παγωμένη με αλατάκι, δεν υπάρχει καλύτερος μεζές. Ορίστε.
1: Όχι, συνέχισε.
0: Μανώ, είναι φρούτο συνέχισε. Πρώτα απ' όλα η ντομάτα, δεν θα τα ξαναλέμε.
1: Εντάξει, λέμε για τώρα για τα τσιπουράκια όμως.
0: Έτσι, ναι, όχι, θέλω να πω για το πρώτο τσιπουράκι. Είναι ναι. Εκεί, επειδή μου τα
1: χωρίζει. Μπορεί να το πάρει, ναι.
0: Έτσι.
1: Απλά το θέμα είναι, μένει στο ένα, δηλαδή όταν ξεκινήσει με το τσιπουρό.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, και μετά τι, καφέ.
0: Τι. Ναι, μετά καφέ.
1: Χαλάει.
0: Καφεδάκι,
1: μετά το τσίπουρο, ναι, καφεδάκι.
0: Ναι, ναι. Ένα τσιπουράκι στην αρχή για το καλωσόρισμα και μετά το καφεδάκι μας.
1: Πάμε καφεδάκι,
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Και μετά, okay. όταν σοβαρεύει η κατάσταση, δηλαδή όταν αρχίζουν και βγαίνουν πετσούλες, μεγαλύτερες, αυτά τα γλυκάδια και αυτά και όλα αυτά τις γούνο. Ναι, μετά αρχίζει λίγο το πράγμα.
1: Τώρα έχουμε και άλλη πρόταση. Ναι. Δεν μας καλεί βέβαια, δεν μας καλεί ο Γιάννης. Εντάξει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι μας καλεί έτσι όπως το γράφει. Εμείς λέει τη γουρνοπούλα στη σούβλα τη λέμε γκουτσι, κουτσί. Δεν ξέρω που τονίζεται. 23 Αυγούστου με 30 το μεγάλο παζάρι στη Θήβα, ένα από τα αρχαιότερα της Ελλάδας.
0: Όπα. Παζάρι.
1: Παζάρι, ε.
0: Περίμενε, 23 Αυγούστου. Κάτσε. 23, πρώτα απ' όλα το καινούριο πρόγραμμα ξεκινάει 24. Το οποίο σημαίνει ότι 23 πρώτη μέρα παζάρι.
1: Ναι.
0: Μία Θήβα την πάμε.
1: Εννοείται. Εύκολα. Πολύ εύκολα.
0: Ναι, ρε, πρώτη μέρα παζάρι.
1: Όχι, εύκολα.
0: Γιατί το παζάρι,
1: αυτό.
0: Να ξέρεις, είναι να πας η πρώτη μέρα ή τελευταία. Η πρώτη μέρα που τα βρίσκεις όλα, ή τελευταία που έχουν συγχαθεί τη ζωή τους και θέλουν να φύγουν και τα σκοτώνουν.
1: Ναι.
0: Εκεί. Τώρα μέσα στην εβδομάδα πάνε οι ντόπιοι.
1: Εντάξει, ναι, σωστά. Σωστά. Ορίστε, υπάρχει λίγο. Και αλλού το έθιμο αυτό, έτσι. Θήβα τώρα. Ωραιότατα. Και αυτό είναι μια ιδέα.
0: Ξηρομερίτης. Έλα, λέει, ξηρόμερο, ας το κοροπεί. Να φας πρόβατα. Εμένα δεν πάω. Όχι, ξηρομερίτη, προβατίνα, ούτε για αστείο.
1: Άσε το κοροπεί, ναι, έλα στο ξηρόμερο.
0: Όχι, δεν μπορώ προβατίνα, λυπάμαι.
1: Δεν μπορείς προβατίνα. Εντάξει τώρα, Μανώλη, και εσύ.
0: Να σου πω γιατί δεν μπορώ. Έχω φάει, μάλλον έχουν πάει να φάω προβατίνα που όλοι τρελαίνονται και δεν διαφωνώ καθόλου και εκεί που έχουμε πάει μυρίζει το πρόβατο.
1: Εντάξει, δεν ήταν καλό το...
0: Δεν ήταν καλό. Η εικόνα αυτή...
1: Να φας προβατίνα φιλέτο.
0: Ναι, αυτή λοιπόν έχει σουβλατζίδικα που έχουν προβατίνα εδώ πέρα στην Αττική, εγώ δεν το ξέρα. Μου έχει μείνει λοιπόν αυτή η ανάμνηση. Και όποτε λένε προβατίνα δεν πάω.
1: Εντάξει, πρέπει να το ξεπεράσεις αυτό.
0: Ξέρεις πώς θα το ξεπεράσω? Αν δοκιμάσω και δεν μου πούνε τι είναι.
1: Θα το καταλάβεις. Δεν μπορεί.
0: Θα το καταλάβω γιατί δεν έφαγα.
1: Καθόλου δεν έφαγες. Δεν
0: μπορούσα,
1: ρε,
0: να κασταθώ.
1: Έλα μωρέ.
0: Παιδιά, όχι, ήταν πολύ. Ήταν υπερβολικό. Δεν είναι τώρα.
1: Και μια και κάναμε την κουβέντα για την... περίμενε. Τώρα στην Πελοπόννησο, για να μείνουμε στη γουρνοπούλα, τη λένε μπουζοπούλα. Ειδικά στην Καλαμάτα. Μας λέει ο κύριος Γιώργος.
0: Ξέρεις από Πελοπόννησο?
1: Λίγο, ναι.
0: Έχουμε φάει μια φοβερή γουρνοπούλα μεταξύ Κυπαρισίας και Φιλιατρών. Έχει ένα χωριό που το λένε εξοχικό, αλλά κατά βάση εξοχικά λένε τα χωριά όλα εκεί. Δεν λέω το όνομά του τώρα για να μην δημιουργήσω έρηδες. Το οποίο έχει μία ταβέρνα. Είναι από την πάνω μεριά του δρόμου, από την κάτω είναι η θάλασσα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εκεί λοιπόν...

0: αυτό το χωριό, στην παραλία, έχει και τον πύργο των υποτών. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ποιος είναι. Υπάρχει ιστορία ολόκληρη. Έχει μία ταβέρνα. Όταν ένα χωριό έχει μία ταβέρνα, ξέρεις γιατί έχει μία ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δεν άντεξε κανείς άλλος τον ανταγωνισμό πρώτον.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, για να έχει μείνει αυτή και να πηγαίνει όλο το χωριό, έχει καλά πράγματα. Mm. Και πάμε και φέρνει μια πιατέλα που εγώ δεν έχω ξαναδεί όμοιά της, την οποία την κρατάνε τρεις. Mm. Είναι τεράστια. Είναι παιδιά, δεν ξέρω, παιδιά, δεν έχει κάνει... είναι, το τραπέζι είναι πάνω από 15-20 άτομα. Αλλά η πιατέλα, παιδιά, δεν έχει κάνει δική παραγγελία. Δεν σηκώνεται από ένα άτομο. Mm. Και την κρατάνε και έχει πάνω όλο το γουρουνόπουλο.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι. Ένα βουνό κρέας. Ο τύπος δεν έχει βγάλει τίποτε άλλο, μόνο σαλάτες, χωριάτικη και το κρέας.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Τίποτα.
1: Ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Δεν έχει πατάτες, τζατζίκια και
1: τίποτα.
0: Λοιπόν, και λέει, ελπίζω, λέει, να σας αρέσει. Όχι, τίποτα άλλο, λέει. Εγώ το σκότωσα. Και έχουμε μείνει κόκαλο. Ο τύπος είναι και κυνηγός. Λοιπόν, δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Φαντάζομαι θα επιτρέπεται.
1: Καταπληκτικό.
0: Και στο, στα μεγάφωνα της ταβέρνας παίζει ράδιο Τριφυλία.
1: Τριφυλία.
0: Ναι, ράδιο Τριφυλία.
1: Το έχει ζήσει και αυτό.
0: Ναι ρε, εντάξει, κορυφαίο.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα σε έχουν πάρει χαμπάρι, γιατί βλέπω διάφορα μηνύματα. Δεν είπες, λέει, στη δεξίωση του γάμου τι είχε το μενού. Μετά εδώ πέρα ότι...
0: Και δεν πρόκειται να πω, ναι, εντάξει.
1: Πώς ενθουσιάζεσαι περιγράφοντας φαγητά. Εντάξει, είμαστε...
0: Μπα, ενθουσιάζουμε πολλά πράγματα.
1: Καλοφαγάδες άνθρωποι εδώ.
0: Ναι, ενθουσιάζουμε επίσης με πολλά πράγματα. Μπορώ να περιγράψω με τον ίδιο ενθουσιασμό τοπία, διαδρομές, ταξίδια. Μ' αρέσουν οι πιζόλες. Μ' αρέσουν. Τρελαίνομαι. Μπορώ να περιγράψω με τον ίδιο ενθουσιασμό διαδικασία μαγειρέματος.
1: Το έχουμε καταλάβει αυτό.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι. Το έχουμε καταλάβει.
0: Επίσης μπορώ να περιγράψω με τον ίδιο, ενθουσιασμό κυπουρική. Απλά δεν έχει τύχει. Και θέλω να σου πω ότι σήμερα πήγα και πήρα και ένα φάρμακο.
1: Και αυτό με ενθουσιασμό θα το πεις.
0: Όχι.
1: Α, εντάξει, ωραία.
0: Αλλά μάλλον σήμερα το παρήγγειλα και αύριο θα το πάρω, γιατί δεν το έχει. Το οποίο είναι για τα μυρμήγκια. Διότι έφνης γεμίσαμε, όχι στο σπίτι, αλλά για κάποιο λόγο, όχι, επειδή δίπλα κάνανε οικοδομή, χτίσανε, και επειδή ανακατέψανε το χώμα, ξέρεις, όταν ανακατεύεις το χώμα γίνονται διάφορα που κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, προφανώς διαλύσανε φωλιές.
1: Και βγήκαν όλα αυτά.
0: Και είπα, το βράδυ, χτες το βράδυ που γύρισα, έβλεπα μία μαύρη γραμμή στο δρόμο. Μαύρη, όχι, να σου πω, όχι μόνη. Και λέω, τι είναι αυτό.
1: Σε διάταξη,
0: Ναι. Μιλάμε για χιλιάδες.
1: Παρέλαση κάποιον.
0: Τα οποία είχαν βγει και είχαν ανοίξει, στο Θεό σου, τρύπα ανάμεσα στα πλακάκια. Έτσι, μιλάμε για συγκλονιστική δύναμη. Και τα έβλεπες και λέω, εντάξει, εδώ δεν θα παίξει φάρμα, δεν γίνεται.
1: Έλα, μπορεί.
0: Μα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Ρε, εσύ δεν μπορείς.
1: Έλα, με φυσικούς τρόπους, όχι με φάρμακο.
0: Όχι, με το φάρμακο φυσικό είναι, δεν είναι...
1: Απλά τα απομακρύνει, δηλαδή, ναι, δεν τα αφήνει να πλησιάσει.
0: Δεν τα σκοτώνει.
1: Α, εντάξει.
0: Δεν τα σκοτώνει, απλά δημιουργείς ένα... Δεν το ρίχνεις στη φωλιά. Δηλαδή, απλά δημιουργείς ένα... Το βάζεις σε κάποια σημεία, έτσι ώστε να μην... Ναι, δημιουργεί μια νοητή γραμμή και δεν πλησιάζει. Όχι, δεν είναι, εντάξει, για όνομα της, τι είμαστε.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ υπάρχει ένα τραγούδι που το ζητάνε. Υπάρχει μια γενική απέτηση για τον Αχιλέα από το Κάιρο, γιατί μιλάγαμε για τον Κώστα το Τουρνά. Και ο Γιάννης εδώ μας λέει ότι αυτό του αρέσει πιο πολύ. Νομίζω και ο Χιλίαρχος μας έστειλε το... Ναι, το καλύτερο τραγούδι είναι το

0: Αχιλλέας από το Κάιρο, πολύ μπροστά για την εποχή του.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα break και να το ακούσουμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με τη...

0: Λοιπόν, πρώτον, Φόρτσα Παουκάρα. Είπαμε ότι δεν γνωρίζουμε για τα fans. Έχουμε πει και αν έχουμε πει για τα fans. Δεν κατάλαβες μάλλον τι συζητούσαμε. Φαντάζομαι. Με τον κύριο Ρίζο. Εδώ είπαμε τα μύδια όσα και για τις πιέσεις προς τους πολίτες κτλ. Δεν ξέρω.
1: Συγγνώμη, το μήνυμα του Πουάρο το διάβασες. Θέλω ζωή αλήτη με μισθό Μητροπολίτη.
0: Εντάξει. Σλόγγαν.
1: Πάρα πολύ ωραίο.
0: Εντάξει. Πάρα και αν το έχει φτιάξει και εφεύρει μόνος του, εντάξει. Γιατί δεν το έχω δει πουθενά. Είναι παλιό.
1: Είναι πάρα πολύ καλό πάντως. Okay. Είναι πάρα
0: λοιπόν,
1: πολύ.
0: Ο κύριος Γιώργος από το Γαλάτσι μας στέλνει εδώ γιατρο Σόφια.
1: Αυτά ακούει ο Άδωνης και λέει ότι είμαστε μίζεροι. Ναι, πάντως πάνε επαρχία για Τσίπουρα. Οι μεσήλικες πάνε κοροπή.
0: Έχει δίκιο.
1: Λέει
0: δεν
1: έχω μίλητος.
0: Θέμα, κανένα. Δηλαδή τι να το κρύψουμε.
1: Παιδιά,
0: γιατί είμαστε νέοι.
1: Εντάξει, είναι τι θα έχει το τραπέζι, δεν είναι.
0: Όχι, είμαστε. Εγώ είμαι μεσήλικας, δεν λυπάμαι.
1: Οκ, okay, ναι, αλλά. Εντάξει.
0: Δεν έχω. Πάω και στην περιφέρεια. Αλλά εντάξει και το κοροπή.
1: Καλέ, μια χαρά, μια χαρά είναι το κοροπή. Ωραιότατο είναι το κοροπή.
0: Δήμος Κροπίας.
1: Βεβαίως. Ωραιότατο το κοροπή.
0: Λοιπόν.
1: Πολύ υπέρ είμαι.
0: Κάνε ένα σταυρό περνώντας από την Αγία Μαρίνα απόψε.
1: Ναι, εννοείται.
0: Έτσι. Εννοείται. Άντε, καλό βράδυ. Καλή
1: καλό βράδυ, Μανώλη.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Κρυθώνης Paradise Hotel. Εκεί που η πολυτέλεια γίνεται εμπειρία. Στη μαγευτική Λέρο, μόλις λίγα βήματα από τη θάλασσα, σας περιμένει ένα ξενοδοχείο 4 αστέρων φτιαγμένο για απόλυτη χαλάρωση. Κομψά δωμάτια, πισίνα, γαστρονομικές απολαύσεις, καταπράσινη κήπη, συνεδριακή χώρη και υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Με 30 χρόνια εμπειρίας, το Κρυθώνης Paradise αποτελεί σημείο αναφοράς για διακοπές, γάμους, συνέδρια και ξεχωριστές στιγμές. Τηλέφωνο κρατήσεων 22470-25120. Κρυθώνης Paradise. Ένας παράδεισος μοναδικής ομορφιάς στη Λέρο.
2: Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
3: Δημοσιογραφικές βολές. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι με τον Γιάννη Μινατσή και τη Δέσποινα Κουλούμπρη. Όταν οι δημοσιογραφικές βολές βρίσκουν το στόχο τους. Εδώ, στο Real Voice 99,5, στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: όπως αναφέρει, βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία ήρθαν στο φως για τον 65χρονο ιταλικής καταγωγής σύντροφο της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι του στο Αίγιο. Τα θύματα φέρουν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος που τελεί υποκράτσιος ύποπτος για τη διπλή δολοφονία φέρει αμοιχές στα χέρια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και μια μπλούζα που εξετάζεται για κοιλίδες αίματος. Ο ίδιος ωστόσο αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στο έγκλημα. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή προχώρησαν οι αρχές στην Παλίνη. Παράλληλα, συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων. Πρωτοφανούς αγριότητας ήταν η επίθεση με μαχαίρι που εξαπέλυσε 30χρονος Σουδανός μεταναστής, ο οποίος και συνελήφθη στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. Επιχείρησε να κόψει το λαιμό νεαρού άντρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε την πράξη και απίφθινε έκκληση στους πολίτες για ψυχραιμία.
1: Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Αίτητη προκρίθηκε στα play-off του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των γυναικών επικράτησε με 3-2 εκτός έδρας της Γεωργίας και με 4 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια κατέλαβε την πρώτη θέση στον όμιλό της για την προκριματική φάση της διοργάνωσης. Στις 18 Ιουνίου θα μάθει τον αντίπαλό της στα play-off. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr. Γενικά ήθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά επιρωτικά. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου, στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν, Γιάννη, αυτό που μου γράφεις δεν έχω δει τώρα, δεν έχω παρακολουθήσει. Αυτό που λέει γιατί δεν μεταφέρεται η δίκη για την ανθρωποκτονία Λιγερίδη, δεν ξέρω που να μεταφερθεί, για να με ειλικρινείς, να το δω. Τη δίκη την παρακολουθώ, βλέπω, μαθαίνω δηλαδή τι γίνεται. Αλλά τώρα αυτό για το να μεταφερθεί δίκη δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Και δεν θέλω να πω κάτι που δεν ξέρω, να το δω, γιατί τι αίτημα είναι αυτό των γονιών του αστυνομικού που έχασε, που δολοφονήθηκε, γιατί δολοφονία είναι. Να το δω για να έχω εικόνα, δεν το ξέρω. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Μάρο και αγαπητή μου, αγαπητή Αγωνάτε.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
1: Άσε κύριε, είναι ακριβώς τώρα, είναι το καλοκαίρι.
0: Κύριε είπα, δεν είπα κύριε. Ναι, εντάξει, ελάτε.
1: Είναι πολύ καλά, εγώ με τα κυρία δεν πάω καλά.
0: Ναι.
1: Κάποτε, ας πούμε, μια περίπτωση το 1971 είχα να βαγίσει με ένα βαπόρι στο Μαδαγασκάρι, του Κουλανδρή, Τάνγκερ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Τετράσανε τα χρόνια, ξέρω εγώ, να πούμε. Παντρεύτηκα, είχαμε οικογένεια. Ήταν εποχή που γίνηκε η αλλαγή ευρώ με δραχμή. Μου λέει συγχωρημένη η μητέρα μου, έχω, μου λέει εδώ πέρα Δημήτρη μου, μου λέει αγαπητέ μου Δημήτρη, έχω, λέει, ένα ποσό, γιατί σαν αύριο, λέει, να βάγεις, λέει, και ο Άγιος Σπυρίδωνος, λέει, της Κέρκυρας βοήθησε, λέει, και εξωθήκατε. Λέω, ρε μάνα, τι θέλεις, λέω. Θα σου δώσω τα λεφτά, λέει, να πάνε να ψένα γύρω στην Κέρκυρα. Λοιπόν, εκεί πέρα, εκεί στην Κέρκυρα, στον Άγιο, είναι μία μπίζινα, μιλάμε μπίζινα.

0: να, να λιώσει το κερί, να δει τι γίνεται εκεί πέρα. Το καλοκαίρι με τους, με τους Ουκρανορώσους που έρχονται, μένουν εξετσίποντοι μέσα. Έχει ένα, εκεί πέρα ένα λεβέντι με χαρτοκόφτη και σπρώχνει τα πενιντάρια. Μην ξεφύγει κανένα απ' έξω και το αρπάξει κανένα. Μιλάμε για σκρή συμπεριφορά για παράδειγμα. Πάμε με αυτό. Λοιπόν, τώρα επί του θέματος. Σας χαιρετώ αγαπητοί ακροατές και συνομιλητές από την Κέρκυρα που είναι εγκατελειμμένοι από Θεό και από άνθρωπο. Το σκουπίδι είναι το κάτι άλλο, μανώ.
1: Μου το έχετε ξαναπεί, φαντάζομαι ότι τώρα που είναι και η θερινή περίοδος θα είναι ακόμα πιο...
0: Λοιπόν, αυτή επιτρέπετε και να εκφράσω και το σύγχαμά μου για την τοπική αυτοδιοίκηση της Κέρκυρας που αυτή τη στιγμή στα κεντρικά σημεία για να διαλύσεις μία απόσταση 2,5 χιλιόμετρα που μπορεί να κάνεις και μισή ώρα με το αυτοκίνητο διότι ρίχνουν άσφαλτο στο δρόμο Ιούνιο μήνα. Άκρος απαράδεκτο. Άκρος απαράδεκτο. Λοιπόν, δεν μου λέτε τώρα τελευταία άκουσα από κάποια πολυδομικά πρόσωπα της πολυδομίας, μηχανική, τα κορομάγανε και χρηματιζότανε. Ωραία, δεν μου λες. Σε μέτρη τη συναλλαγή ποιος έχει την ευθύνη, αυτό που θα παίρνει, αυτό που θα δίνει.
1: Και δύο.
0: Όχι δύο.
1: Γιατί.
0: Γιατί. Τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχει αυτό που θα δίνει.
1: Μισό λεπτό. Ρωτήσατε ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι.
1: Αν θέλουμε να κάνουμε επιμερισμό ευθυνών,
0: ναι.
1: Ποιος έχει τη μεγαλύτερη κοινή ευθύνη και ποιος έχει τη μικρότερη, να κάνουμε κουβέντα πάνω σε αυτό. Μισό λεπτό όμως τώρα. Τη μεγαλύτερη, γιατί την έχει αυτός που τα δίνει. Μπορεί να την έχει αυτός που ζητά, τα ζητάει. Μπορεί να τα ζητάει κάποιος, άρα αυτός έχει την ευθύνη. Ή να τα δίνει.
0: Αυτός που τα δίνει, γιατί τα δίνει. Άρα και είναι παραβάτη.
1: Καλά, προφανώς και είναι παραβάτη. Γι' αυτό σας λέω ότι και οι δύο έχουν ευθύνη.
0: Εγώ την ευθύνη την αποδίδω σε αυτό είναι που τα δίνει. Διότι είναι
1: και αυτός που τα παίρνει, τι είναι.
0: Αυτός είναι, μπορεί να έχει και την ανάγκη, επειδή μπορεί να τακτοποιήσει ένα θέμα.
1: Και τι, άμα κάποιος έχει την ανάγκη, δεν έχει ευθύνη. Στην παρανομία.

0: Είναι Ελλάδα μας, Ελλάδα είναι στιγμή.
1: Καλύτερα να είμαι ελαττωματικό, τι να κάνουμε.
0: Συγγνώμη, κάποτε είχαν εδώ κυκλοπάδα και με την ανανέωση δύο μαθηρίων τώρα, που μιλάω. Μιλάμε την εποχή του 84. Πήρα να πάω σε όλο το τεχνικό.
1: Κύριε Δημήτρη, υπάρχει μια λέξη. Τώρα είναι πολύ φιλοσοφικά, πάω να το πιάσω πολύ, αλλά δεν πειράζει, θα το πω. Υπάρχουν δύο λόγοι για να μην είναι κάποιος παράνομος, κατά την προσωπική μου άποψη. Ο ένας λόγος είναι ο φόβος. Ο φόβος ότι θα με πιάσουν και αν με πιάσουν καταστρέφει τη ζωή μου. Ο δεύτερος λόγος που για μένα είναι πιο ουσιαστικός είναι οι αρχές και οι αξίες που έχει ο καθένας. Δηλαδή να μην σκέφτεσαι ότι αν το κάνω μπορεί και να με πιάσουν, να σκέφτεσαι ότι εγώ δεν θα το κάνω αυτό ποτέ, γιατί δεν είμαι εγώ αυτός. Αυτή, οτιδήποτε. Αλλά ήθελα να σας πω ότι, θα το ξέρετε, θα το έχετε δει, υπήρχε μια ταμπέλα στο Καψιμίσο στρατό, ένα πινακάκι που έλεγε, έγραφε κάτι το οποίο το διαβάζαμε τότε και νομίζαμε ότι ήταν κάποιο αξίωμα στρατιωτικό, αλλά ήταν αξίωμα ζωής. Ότι κοιμάται καλά όποιος έχει ήσυχη και καθαρή συνείδηση. Τότε το διαβάζαμε και το συνδέαμε με το στρατό, αλλά δεν είχε σχέση με το στρατό.
0: Λοιπόν, έχεις το λόγο μου, όταν έρθω πάνω θα σου φέρω ντοκουμέντο καραντί, διότι ένα τζογκλάνι διευθυντής σε ένα ξενοδοχείο μου είπε σε μια ανακαίνιση το Φεβρουάριο μήνα σε μια παιδική χαρά, ταξοποιήσε το τάκα-τάκα, μου λέει, τάκα-τάκα λέγεται ανοίγουμε για να ανοίξουμε, και ήταν ένα ξύλο το οποίο ήταν κοπριά, αποσυνθεμένο, και τα σίδερα που το κρατάγανε σάπια. Του λέω, παλικάρι, έχεις οικογένεια, λένε. Ναι, μου λέει, σε λυπάμαι, του λέω, είσαι γάιδερος μονοπόνος. Θα σου το φέρω και θα σας αποδείξω αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να κοιμάμαι ήσυχος. Και μετά από λίγες μέρες έπεσε το μπαλκόνι στην Κόρινθο και σκότωσε τη γυναίκα παρόν στα παιδιά. Δεν υπάρχουν παιδικοί μηχανισμοί. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι ζουν γιατί έχουν ορισμένοι άνθρωποι καθαρή συνείδηση. Εγώ θέλω να κοιμάμαι το βράδυ τσαμπουλάκι. Δεν έχω δει στον ύπνο μου
1: παιδί. Συμφωνώ απολύτως.
0: Απολύτως. Λοιπόν.
1: Είναι μεγάλο πράγμα να... Γιατί όλοι έχουμε έννοιες στη ζωή μας, κακά τα ψέματα, αλλά είναι μεγάλο πράγμα οι έννοιες που έχουμε να... μην προέρχονται από αδικίες που έχουμε κάνει σε άλλους ανθρώπους. Μπορεί να έχουμε έννοιες για το πώς θα πληρώσουμε εγώ κάτι, για άλλα θέματα, αλλά όχι γι' αυτό.
0: Καταλαβαίνω, μια μέρα πέρασα από εδώ από ένα χωριό και έβλεπες κάποια σταυροκοπήματα στην εκκλησία, πανετρίγε τρόπο να πιάσω ένα ρόπαλο, να τους περιλαμβάνω στην έξοδο και να τους γεμίζω όλους από 5 ροπαλιές ο καθέναν, διότι οι μισοί από αυτούς δεν έδωσαν στη μαμά του και στον παπά του, στα τελευταία του ένα τσάι καθαρό.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα. Εγώ κοιμάμαι το βραδάκι, αγαπητέ Μάνο, με τη συνείδησή μου αναπαυμένη.
1: Είναι πολύ σημαντικό, μην το συζητάτε.
0: Δεν μου λες. Δεν δέχομαι εγώ αύριο να με πω. Αφιδί, εγώ που σου μιλάω. Ακούνε πολύ γεργερέ τώρα.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ ανέντιμο και ανεπίτρεπτο να βρω ένα γέρο. Είχα ένα φίλο συνάδελφο ξυλουργό που μου άνοιγε το πορτοφόλι του που δεν έβλεπε από τα χρόνια και μου λέει: Δημήτρη, πληρώσω. 5 ευρώ, 10 ευρώ, 15, έτσι.
1: Ναι.
0: Και είχε μέσα 1000 ευρώ αυτό το άλλο το πορτοφόλι του. Δηλαδή ήταν μακιά, εγώ να το πάρω το 50 ευρώ.
1: Όχι βέβαια.
0: Τα αρέσει από 20.
1: Όχι βέβαια.
0: Παρακαλώ πολύ.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Τι μου λε τώρα μέρα. Ξέρεις, έχουν δει τα μάτια μου κάθε μέρα στην καθημερινότητα.
1: Όχι, αλλά μπορώ να φανταστώ πολλά πράγματα. Όλοι μας έχουμε δει.
0: Η μισή τοπική αυτοδιοίκηση της Κέρκυρας είναι φελή, να μην σου πω τίποτα άλλο. Μιλάμε για φελούς. Είναι κάτι μπαγκάκια στο Σιδάρι, στο βόρειο συγκρότημα μας στο Σιδάρι. Στο Σιδάρι πίνε βρωμάνε χολέρα βλενόρια από σκουριά. Δηλαδή, για να καθίσει αυτό το μπαγκάκι ένα τουρίστας, πρέπει να έχει παντελόνι από σίδερο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν πρέπει κάποτε ορισμένοι να απολογηθούν που τα παραγγείλανε και τα παραλάβανε σε κατασκευή

0: παραλίε συνέστη για την κατάσταση. Οι μισοί δρόμοι στο βόρειο συγκρότημα τη Κέρκυρα είναι καλυμμένα χόρτα δεξιά-αριστερά. Θα σου στείλω φωτογραφία εντό ημερών. Εγώ δεν ξέρω πού να σε ρωτώ μηνύματα και φωτογραφίε. Από
1: τη
0: γυναίκα. Από το σκουπιδότομο.
1: Ναι.
0: Μήπω θυμάσαι που σου είπα το πρόβλημα στο Σουράρμπο δεν θα είναι η ακριβία, θα είναι το διατροφικό. Τώρα εμφανίζονται όλα ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Το διατροφικό το πρόβλημα είναι εγκληματικό. Με τα δηλητήρια που δίνουν του κόσμου. Ξέρεις πόσο έχω πληρώσει εγώ αυτές τις μέρες για άνθρωπο και να βγάζει χόρτα τα ζυζάνια από το, με το χέρι. Πάνω από 500 ευρώ.
1: Μες.
0: Από το φύρμα.
1: Ναι.
0: Που μπορούσα να κάνω τη δουλειά μου με ένα δηλητήριο φάρμακο με 15 ευρώ. Γιατί επιτρέπονται αυτά τα φυτοφάρμακα. Παράδειγμα συμφέρον. Παράδειγμα συμφέρον.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει έλεγχο. Δεν υπάρχει έλεγχο. Είναι όλα στο φόβο του χρήματο και του κέρδου. Από όλε τι απόψει. Τώρα το δεύτερο, μετά από 30 χρόνια, αποσύρανε κάτι τροφικέ, κάτι τροφέ για τα παιδιά. Τώρα το καταλάβανε. Εσύ πιστεύεις ότι η μπάγκερ θα τιμωρηθεί για μια δηλητηρίαση ή Μοσάν?
1: Όχι. Όχι, και θα σας πω γιατί. Γιατί τα φάρμακα αυτά δεν κυκλοφορούν παράνομα.
0: Α, είναι νόημα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το αρολογεί.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Εγώ σήμερα έτοιμο ήμουν και εμείς φέρανε γροθιές, αλλά ήταν ηλικιωμένος άνθρωπος, ξένος, που πήρε ένα τούβλο από το ξύμα το δικό μου και σκότωσε ένα φίδι. Πήραμε ένα φίδι 2 μέτρα. Ακίνδυνο. Του έκανα μεγάλη χάρη που δεν τον έγεμισε αγροδιές. Λόρε φίλε, καταρχήν σε πληροφορώ αυτή τη στιγμή στο βόρειο συγκρότημα της Κέρκυρας όλος ο περιβάλλοντος χώρος βρωμάει από ποτίκια. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες. Όπου γάμος και χαρά η βασιλεία πρώτη για τα πανηγύρια όλοι τους είναι. Γενικότερα δεν πολιτικολογώ και ούτε το βοηθούμε πολιτικά.
1: Ναι.
0: Μας έχουν σκοτήσει, να μην πω τι μας έχουν σκοτήσει. Έτσι δημοσκοπήσει δεν με αφορά εμένα που είσαμε κυβερνήτη. Άνθρωπος είναι, ξέρεις πόσα γαϊδούρια κυκλοφοράνε και πιάσαμε 2 ποδιά. Γεμάτο.
1: Κάτι έχω κατά νου. Κάτι έχω κατά νου.
0: Άγιος Κατανού, επιτρέπεται ο Δήμαρχος, ο Βόρειος Συγκροτήματος, ο Μαχημάρης, ο Γιώργος, σε μια γιορτή που ήμουν με τη γυναίκα μου, να με πει ο Γάιδαρος, σταρινοκομμουνιστή. Σε ρωτάω.
1: Όχι, εννοείται.
0: Α, μπράβο. Παρόν, μια νου φίλου μου πρόεδρου από τον Καβαλούρη στο χωριό του Ευάγγελου του Σφίγγου.
1: Ολοκληρώστε κύριε Δημήτρη, γιατί θα πρέπει να πάω σε τίτλους και περιμένει και πολλοί κόσμος.
0: Επιτρέπεται ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο Κίκας, να έχει ένα δολοφόνο οδηγό εδώ και ένα χρόνο που σκότωσε τη γυναίκα του και τη μεθερά του στο νοσοκομείο.
1: Μου το έχετε ξαναπεί. Ευχαριστώ κύριε.
0: Το ξαναλέω με τα κάρτα ανοιχτή ακρόαση. Λοιπόν,
1: ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
0: Αυτό είναι τώρα δεν χρησιμοποιεί ο Δήμαρχός μας του Δήμου Εσπερίων. Ρεπόρτερ, τα πληροφορία εργαζόταν. Κουκουλοφόρο.
1: Ναι.
0: Φίλοι αυτοί και λέει, τι θα φέρει. Λοιπόν, φιλιά στο αγόρι.
1: Γεια σας κύριε Δημήτρη, καλό ξημέρωμα, γεια σας. Να πάω στην επόμενη γραμμούλα για λίγο. Έλα, θα πάω. Ο κύριος Όμηρος από τον Άγιο Δημήτριο, Ελλάδα, κύριε Όμηρε.
2: Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Όμηρε. Ακούγα με προσοχή, χιουμοριστικά όπως τα διηγείται ο προηγούμενος, ο κύριος Δημήτρης.
1: Εντάξει, είναι ο ρυθμός της ομιλίας του, δεν είναι τόσο χιουμοριστικά.
2: Πρόκειται για ναυάγιο, όπως είπε και εκείνος. Εν προκειμένου έχουμε το κτηματολόγιο, το οποίο αρνείται να εφαρμόσει ειδική νομοθεσία, η οποία αφορά άτομα με αναπηρία. Όφιλε, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία, όπως αυτή κυρώθηκε με το 4074 του 12 και τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τις 30 Ιουνίου του 12, όσο και με τον μοναδικό νόμο εφαρμοστικό, τον 4488 του 17, mm. συγκεκριμένα το άρθρο 63,2, παράγραφος 2, mm. όταν πρόκειται για άτομα με αναπηρία, mm. να βρίσκει εξατομικευμένη λύση, δηλαδή να παρέχει τη λεγόμενη εύλογη προσαρμογή, mm. την οποία βέβαια αρνείται κατηγορηματικά, λέγοντας ότι όλες οι δηλώσεις ενστάσεως πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Μπορείτε να φανταστείτε εσείς κάποιον που δεν βλέπει να χρησιμοποιεί διαδίκτυο. Είναι το χειρότερο δυνατό που θα μπορούσε να του τύχει.
1: Κύριε Όμηρε, περιμένετε, σας παρακαλώ ένα λεπτό, γιατί ναι. τώρα είναι 10.30. Ναι. Να πάμε στους τίτλους και αμέσως έρχομαι σε εσάς να το συζητήσουμε. Το έχουμε ξαναπεί, είναι ούτως ή άλλως πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Και να δούμε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και δεν είναι μόνο τα άτομα με πρόβλημα όρασης.
2: Και ηλικιωμένοι.
1: Έτσι, είναι και
2: αυτοί που πάσχουν με,
1: με διάφορες αναπηρίες κτλ. Ένα λεπτό, ευχαριστώ.
3: Στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για το θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου γιου της που εντοπίστηκαν νεκροί με τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο μέσα στο σπίτι του στο Λόγκο Αιγίου. Υποκράτησε ως ύποπτος βρίσκεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας. Κλιμακώνεται εκ νέου η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Πρέπει εκ των πραγμάτων να απαντήσουμε στην κατάρριψη του Απάτσι από το Ιράν που περιπολούσε στο στενό του Ορμούς, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή στην Παλίνη. Αποξηλώθηκαν 500 μέτρα παράνομων καλωδίων. Αναλυτικά στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 33 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε, κύριε Όμηρα.
1: Λοιπόν, εγώ έστειλα τα πάντα. Έστειλα άτομο που με συνδράμει, πήγε σε φωτοτυπίο, φωτοτύπησε τα πρώτα συμβόλαια του 70, είναι ο συνοικισμός πρώτα του ΟΤΕ. Φωτοτύπησε τα συμβόλαια με εγγραφές τίτλων στο υποθηκό φυλακείο, μετά έγινε σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας. Το οικόπεδο που έτυχε σε μέναν, στη μητέρα μου δηλαδή, ήταν το 4 Δέλτα, φωτοτυπία, όλες οι μετεγγραφές και η αποδοχή κληρονομιάς από τη μητέρα μου.
0: Ναι.
1: Το υποθηκό φυλακείο Θηβών εξακολουθεί να μην το εγγράφει στο όνομά μου και να επιμένει ότι είναι αγνώστου ιδιοκτήτη. Εδώ βάζω τα εξής. Είναι δυνατόν, κύριε Παρδάλη, να είναι δηλωμένο στην εφορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια από όταν πέθανε η μητέρα μου από την αποδοχή κληρονομιάς και να είναι αγνώστο ιδιοκτήτη? Δηλαδή για την εφορία είναι γνωστός ο ιδιοκτήτης, για το υποθηκό φυλακείο είναι επίσης γνωστός ο ιδιοκτήτης, αλλά για το κτηματολόγιο είναι άγνωστος. Δεύτερο, διαβάσαμε από νέα.
0: Να σας πω τώρα, συγγνώμη κύριε Όμηρα, αυτό με το με τον άγνωστο,
1: ναι?
0: Δυστυχώς είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις.
1: Αυτό θα σας έλεγα τώρα.
0: Είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις.
1: Λοιπόν, από λάθη που έχει κάνει,
0: από λάθη που έχουν κάνει οι ιδιοκτήτες ή το ίδιο το κτηματολόγιο, γιατί υπάρχουν και λάθη των ιδιοκτητών, όπου οι ιδιοκτησίες ακίνητα ή εκτάσεις χαρακτηρίζονται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και μάλιστα για να τακτοποιηθούν αυτά μπαίνει διαμεσολαβητής. Γίνεται δίκη με διαμεσολαβητή.
1: Θα τα πούμε στη συνέχεια για να τα ακούσουν και οι ακροατές από πρώτο χέρι. Έτσι λοιπόν έχουμε για μια απλή ηλεκτρονική τυπικότητα κινδυνεύει κάποιος να χάσει την περιουσία του, να το πω διαφορετικά, οικογενειακό κοιμήλιο, που είναι η προστασία που προσφέρει το άρθρο 17 του συντάγματος. Εδώ τα γελιοποιήσαμε όλα σε αυτή τη χώρα. Η ιδιοκτησία λέει έτσι και δεν την δηλώσεις, την έχασες. Θα σας πω απτά παραδείγματα για να έχουμε και λίγο συγκριτικά παραδείγματα με άλλες γειτονικές ευρωπαϊκές χώρες. Τι έκανε η Ιταλία για να δημιουργήσει το κτηματολόγιο της? Πήρε όλα τα έγγραφα από την εφορία. Δεν ταλαιπώρησε ούτε μια στιγμή τον Ιταλό πολίτη. Προσέξτε, τι έγγραφα έχει η εφορία? Φέρτα, κτηματολόγιο. Τα έβαλε στη σειρά, έτσι λειτουργήσε το ιταλικό κτηματολόγιο. Χωρίς ταλαιπωρία και εντελώς ανέξοδα. Το τονίζω αυτό. Γιατί στην Ελλάδα η κάθε αιτία είναι καλή για φαγοπότη, για πάρτι. Από χρήματα που, όπως γνωρίζετε κι εσείς, δεν υπάρχουν πλέον. Και που είσαστε, μας περιμένουν οι ακόμα χειρότερες μέρες. Κρατήστε το τηλεφώνημα, θα καταλάβετε τι εννοούσα. Ένας χειμώνας χωρίς θέρμανση. Ένας χειμώνας που οι τιμές των καυσίμων, δεν είναι διόλου τυχαία η επέμβαση στο Ιράν, έχουν φτάσει στα ύψη. Θησάβρισαν οι μεγάλες, οι κολοσσοί των πετρελοειδικών προϊόντων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα, αλλά θα δείτε πώς θα μετακυληθούν ακόμα και σε, θα σας πω, και σε ένα κουτί σπίρτα. Μετά υπάρχουν διάφορα άλλα τα οποία δεν ταιριάζουν. Για παράδειγμα η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που είχε ένα αφιέρωμα η Καθημερινή λέει ότι υπάρχουν 3.400.000 ιδιοκτησίες αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι έγινε παιδιά στην Ελλάδα? Ένας στους τρεις χάνει το σπίτι του. Και ξαναέρχομαι πάλι στο κτηματολόγιο. Υπάρχει σαφής νομοθεσία, αν θέλετε κύριε Παρδάλη, όταν τα λέω κρατάτε και σημείωση, ο 4488, ο νόμος του 17, ΦΕΚΑΛΦΑ, γνωστός και σαν ασφαλιστικό του Κατρούγκαλου, τα άρθρα από 58 έως 72 αφορούν την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία. Όπως γνωρίζετε, η Σύμβαση, η οποία μπήκε βάση του 28 παράγραφος 1 άρθρου του Συντάγματος, είναι ήδη ενσωματωμένη στο ελληνικό δίκαιο, παράγει ένομα αποτελέσματα, τα οποία εμείς δεν βλέπουμε, συμπληρώνω εγώ, και αποτελεί κανόνα υπερνομοθετικής ισχύως. Ήρθε λοιπόν τώρα το Διοικητικό Συμβούλιο του Κτηματολογίου με μία απλή απόφαση, ερμηνευτική εγκύκλιος, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β, της εφημερίδος της κυβέρνησης το 24, και λέει ότι όλες αυτές οι διορθώσεις θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. Δηλαδή, με συγχωρείτε παιδιά, ένας ο οποίος δεν βλέπει, έχει αυτό το φυσικό ελάττωμα, δεν βλέπει και δεν έχει τα χρήματα, διότι φρόντισε να του τα στερήσει το ελληνικό δημόσιο με εγκληματικό τρόπο. Το τονίζω αυτό, μήπως και ακούει το μαξί μου, με εγκληματικό τρόπο, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που θα είχαν στη ζωή του, 8.400 ευρώ το χρόνο. Τόσα μου περιέκοψαν λόγω των μνημονίων. Παρόλο ότι η σύμβαση λέει άλλα, στο άρθρο 24 παράγραφος 1 υποχρεώνει τα κράτη να διατηρούν για τους ανάπηρους και τις οικογένειές τους ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και να καλυτερεύει συν το χρόνο. Εγώ είχα μια βία καταβαράθρωση η οποία από το 19 και μετά βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση. Θα σας πω το γιατί. Διότι το κρέας το αφήσαμε σε γνωστό σούπερ μάρκετ αλυσίδα σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο, δεν θα πω το όνομα της κυρίας που το έχει, εσείς θα το καταλάβατε ασφαλώς. Είναι μια κυρία που είχε δουλέψει στην Εθνική Τράπεζα πριν ανοίξει το σούπερ μάρκετ. Είχε 10 ευρώ το κιλό, τώρα έχει φτάσει 18,5 ευρώ το κιλό. Αναγκαζόμαστε και τρώμε μακαρόνια αυτά της ιδιωτικής ετικέτας και το αύριο προϊονίζεται πολύ χειρότερο από το χτες και από το σήμερα. Η κυβέρνηση φυσικά δεν θέλει να κάνει απολύτως τίποτα. Μια κυβέρνηση η οποία δεν είναι σε θέση να πατάξει την εσχροκέρδεια των παρόχων του ηλεκτρικού ρεύματος και των σούπερ μάρκετ στη χώρα που υποτίθεται ότι διοικεί, με συγχωρείτε κύριε Παρδάλη, δεν είναι κυβέρνηση, είναι θέατρο του Καραγκιόζη, θέατρο σκιών.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ.
1: Πότε, κύριε Παρδάλη, με το καλό θα βάλουμε λίγο τάξη στο κτηματολόγιο? Και εσείς σαν δημοσιογράφος πρέπει να ενδιαφερθείτε γι' αυτά. Δεν είναι δυνατό να ταλαιπωρούν άτομα ηλικιωμένους, καρκινοπαθείς, ανάπηρους και να τους λέμε στα γεράματα «μάθετε ηλεκτρονική γλώσσα ή δεν μη το χάσατε». Μα είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα. Μα είναι δυνατόν, κύριε Παρδάλη, αυτά τα πράγματα και να τα ανεχόμαστε? Γιατί ο μέσος Έλληνας σκέφτεται ένα σουβλάκι και μια τυρόπιτα και πέρα βρέχει.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ομίδε.
1: Πώς θα επικοινωνήσετε?
0: Έχετε υπομονή. Θα κάνουμε θέμα για το κτηματολόγιο.
1: Υπομονή. Άλλο τίποτα από την υπομονή.
0: Το φαντάζομαι.
1: Άλλο τίποτα από την υπομονή. Από άνθρωπος έγινε αγάιδαρος περιμένοντας την Ελλάδα. Αλλά είμαστε όπως το παλιό 131 από τα παιδικά μας χρόνια.
0: Ευχαριστώ, εσείς, κύριε Όμηρε. Περιμένουν αρκετοί ακροατές. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Χάρηκα και πάλι.
0: Να είστε καλά. Σύντομη διακοπή και γυρνάμε με τον κύριο Γιάννη από το Χαλάνδρη.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 45 λεπτά μετά τις 11. Λάτε, κύριε Γιάννη. Κύριε Γιάννη, για κάντε μια προσπάθεια κυρία Δέσποινα, κάντε μια προσπάθεια για τον κύριο Γιάννη. Και αν δεν τον έχουμε, θα πάω κατευθείαν μετά στον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα. Ένα λεπτό θα περιμένουμε. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Ξέρω τι γίνεται με το κτηματολόγιο και τα λάθη. Και ξέρω επίσης και πόσο μεγάλη για κάποιους είναι σημαντική ταλαιπωρία. Νίκο, δεν έχεις άδικο. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πρόβλημα όρεσης και δουλεύουν ίντερνετ με επιτυχία. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν μπορείς να το ζητήσεις. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που τα καταφέρνουν πολύ καλά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν. Και αν κάποιος δεν τα καταφέρνει, τι να του πεις, γιατί δεν τα καταφέρνεις. Γιατί δεν τα καταφέρνει. Να μου πεις εμένα γιατί δεν τα καταφέρνω. Ναι. Που βλέπω, ας πούμε, που δεν. Αλλά ένας άνθρωπος που έχει πρόβλημα όρασης, αν δεν τα καταφέρνει, δεν τα καταφέρνει. Μπορεί να μην προσπαθεί πολύ, μπορεί να μην χιλιαδιό, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι άλληλο η αντικειμενική ζωή. Γενικώς πρέπει το σύστημα να αναγνωρίζει κάποιες κατηγορίες ανθρώπων που δυσκολεύονται περισσότερο. Τον έχουμε τον κύριο Γιάννη, ελάτε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιάννη, γεια σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Συγχαρητήρια καταρχήν για την πολύ καλή κάλυψη των θεμάτων που έχετε.
0: Καλή, εντάξει, συζητάμε εδώ κάποια πράγματα.
1: Συμβάλλεται για τα μέγιστα σε όλη την παρουσίαση των θεμάτων, αλίμον. Εγώ ήθελα, έχω ξαναμιλήσει σε εκπομπή συναδέλφου σχετικά με τα θέματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος μας. Εγώ εκπροσωπώ το Σωματείο Δικαστικών Διερμηνέων Αττικής Πειραιός.
0: Δικαστικών Διερμηνέων.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος κλάδος των δικαστικών διερμηνέων που έχουν διοριστεί με βούλευμα στις περιφέρειες των δικαστηρίων. Ναι. Για την διευκόλυνση των αλλοδαπών οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί ή εμφανίζονται ως μάρτυρες σε δίκες. Δηλαδή, αλλοδαποί οι οποίοι σήμερα στην Ελλάδα έχουν ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, ας πούμε, σε διάφορες περιπτώσεις.
0: Παραβατικότητας, ναι.
1: Μικρής παραβατικότητας, όχι μεγάλης.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι επόμενο να έχουν άμεση ανάγκη συνδρομής από την δικαστική διερμηνία.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς λοιπόν ως σωματείο ασχολούμαστε με αυτή τη δραστηριότητα πάνω από 30 χρόνια.
0: Εσείς δεν είστε, δεν δικηγορείτε.
1: Όχι.
0: Αλλά είναι θεσμικό όργανο, δηλαδή καλείστε επισήμως ως διερμηνής. Πώς το λέμε, πτυχιούχοι,
1: ναι,
0: για να συνδράμετε.
1: Ακούτε.
0: Στην επικοινωνία του κατηγορούμενου ή του μάρτυρα με το δικαστήριο και την.
1: Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον. Για να σας διευκρινίσω το στίγμα μας, ναι, από άποψη δηλαδή θεσμική, εμείς δεν, ναι, δεν έχουμε περάσει από ανώτατη σχολή. Μεταφραστική. Είμαστε απλά γνώστες της γλώσσας με βάση πιστοποιητικά τα οποία έχουμε καταθέσει.
0: Ναι, ναι. Είστε διπλωματούχοι κάποιων ξένων γλωσσών. Ναι, προφανώς.
1: Ξένων γλωσσών. Ακριβώς, ναι. Αυτό. Ακριβώς. Mm-hmm. Αυτές οι υπηρεσίες όμως παρέχονται συναπτά επί 30 έτη.
0: Ναι.
1: Και εδώ 30 και παραπάνω θα έλεγα. Καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες της δικαιοσύνης.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, λειτουργείτε κάτω από κάποιον δημόσιο φορέα.
1: Εμείς λειτουργούμε υπό την επιτήρηση και την καθοδήγηση, αλλά τέλος πάντων την εποπτεία. Θα
0: ναι, την εποπτεία.
1: Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν θα έρθει κάποιος να σας προσλάβει,
1: όχι.
0: Σας διαθέτει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις ανάλογες περιπτώσεις.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως, αυτή η διαδικασία γίνεται μέσα από την κατάθεση δικαιολογητικών στην εισαγγελία. Δηλαδή, στις κατατόπους εισαγγελίες κατατίθενται οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά της επάρκειας της γλώσσας.
0: Μα μπορώ εγώ, ας πούμε, να πάω με τα γερμανικά. Λέω τώρα ένα παράδειγμα με τα γερμανικά.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έτσι, και να...
1: Ναι.
0: Να είμαι σε μια λίστα όπου να μπορεί να με καλέσει το δικαστήριο για να, να παραστώ σε μια δίκη και να...
1: Ναι,
0: μάλιστα, κατάλαβα.
1: Αυτό δεν... Κατατίθεται, κάθε τέτοια αίτηση υποβάλλεται μόνο Αύγουστο μήνα. Έχει καθιερωθεί κάθε Αύγουστο.
0: Α, τον Αύγουστο λοιπόν γίνονται οι αιτήσεις
1: και
0: για όλο το χρόνο είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν... Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά όμως απαιτείται γι' αυτό η αίτηση, η αίτηση δεν αρκεί. Απαιτείται η έκδοση βουλεύματος. Υπάρχει απόφαση δικαστικού συμβουλίου που λέγεται βούλευμα.
0: Που εγκρίνει.
1: Η οποία, ναι, ακριβώς εγκρίνει με βάση.
0: Και επικυρώνει τα, τη λίστα με τα ονόματα εκείνων που μπορούν να κάνουν τη δουλειά.
1: Ακριβώς και απορρίπτει εκείνους που δεν τυχαίνει να μην πληρούν τις προϋποθέσεις.
0: Ναι, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι,
0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι. Ναι. Αυτό λοιπόν το σώμα, τέλος πάντων, από το 2010 έχει. Εκαθιδρύσει, θα λέγαμε, ένα καθεστώς. Δηλαδή υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο μας επισημοποιεί ως εκπροσώπους, ως μέλη σωματείου. Υπάρχει σωματείο πλέον.
0: Μάλιστα, από το ωραία, 2000, ναι. Συνδικαλιστήκατε, λογικό.
1: Από το 2015, συγγνώμη.
0: Λογικό.
1: Από το 2015 δεν υπήρχε σωματείο με τυπική προδιαγραφή. Προδιαγραφές τυπικές μέχρι το 2015 δεν υπήρχαν. Ε.
0: Ναι.
1: Από το 2015 έχουμε καταθέσει πλέον στο πρωτοδικείο τα χαρτιά μας και είμαστε επισήμως, φερόμαστε και ασκούμε τη λειτουργία μας με...
0: Ναι, επισημότητα. Είστε ως όργανο επίσημο, ναι.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται όμως, στην πράξη, αυτός ο χώρος των δικαστικών διερμηνέων, οι οποίοι είναι η γέφυρα μεταξύ του αλλοδαπού και του ελληνικού δημοσίου, αν θέλετε, στην τελική ανάλυση, περί αυτού πρόκειται.
0: Περί αυτού πρόκειται, ναι.
1: Είναι η γέφυρα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός ο κόσμος.
0: Είναι αναγκαίος και απαραίτητος και αναγκαίος κρίκος. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
1: Αν διερμηνέως δεν διεξάγεται δίκη. Ναι ή όχι. Μπορεί να διεξάγεται
0: δίκη. Δεν μπορεί. Προφανώς
1: δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Λοιπόν,
0: για τι γλώσσες μιλάμε, κύριε Γιάννη?
1: Λοιπόν, μιλάμε για αγγλικά, βέβαια.
0: Πέρα από τα βασικά.
1: Οι άλλες γλώσσες, οι μεγάλες, μεγάλες. Θα λέγαμε εμβέλειας γλώσσες είναι τα αραβικά, τα πακιστανικά και τα αλβανικά. Αυτές.
0: Και αραβικά, τα αραβικά και τα αλβανικά μπορώ να τα καταλάβω, αλλά τα πακιστανικά,
1: ναι,
0: υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει εκμάθηση της πακιστανικής γλώσσας. Φοβερό.
1: Υπάρχουν, ναι, όχι, εδώ, ναι, εδώ είναι το θέμα. Εδώ πρέπει να κάνουμε διευκρίνηση.
0: Για πείτε.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μητρική τους γλώσσα την πακιστανική,
0: ναι,
1: ή την αφγανική.
0: Υπάρχουν, ναι, σωστά, μπορεί να υπάρχει αυτό. Ναι,
1: ναι, ορισμένες ιδιαιτερότητες, αυτές λέγονται παστούν, υπάρχουν κάποιες ντάλκα και λοιπά, είναι ντάγκλα μάλλον, λέγονται ντάγκλα και τα λοιπά. Μια παραλλαγή δηλαδή των πακιστανικών και των αφγανικών, παστούν όπως λέγονται, αυτές κατά βάση ασκούνται, αυτές οι διερμηνίες, από ηθαγενείς, δηλαδή από ανθρώπους που έχουν ηθαγένεια τη χώρα αυτή.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι καταθέτουν τις αιτήσεις τους ως μητρική γλώσσα, έχοντας ως φορέα τη μητρική τους γλώσσα.
0: Και βέβαια όλα σημαίνει, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά,
1: βέβαια,
0: όλα έτσι.
1: Ισπανικά, ναι. Ισπανικά, γερμανικά, αγγλικά.
0: Τα ισπανικά καλύπτουν και όλες και τη Λατινική Αμερική, φαντάζομαι, Χιλή, Αργεντινή και τέτοια.
1: Λατινική Αμερική, ολόκληρη Λατινική Αμερική και ακόμα και Φιλιππίνες. Οι Φιλιππίνες μιλάνε δύο γλώσσες, τη δοτική γλώσσα και τη ισπανική.
0: Ναι.
1: Γιατί η ισπανική ήταν, γι' αυτό λέγεται Φιλιππίνες, επειδή ήταν κατάκτηση του Φιλίππου, του βασιλιά των Ισπανίας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό ονομάζονται έτσι. Τέλος πάντων. Και υπάρχουν και μερικές αφρικανικές χώρες που μιλάνε ισπανικά.
0: Και ποιο είναι τώρα το θέμα?
1: Το θέμα είναι ότι επί σειρά ετών η αντιμετώπιση από μεριάς δημοσίου προς τους διερμηνείς δεν είναι ιδέουσα. Όχι απλώς δεν είναι εξευτελιστική από άποψη αμοιβών.
0: Δηλαδή.
1: Εμείς δηλαδή οι αμοιβές των διερμηνέων είναι κάτω του εξευτελιστικού.
0: Δώστε με ένα παράδειγμα όμως.
1: Με ένα παράδειγμα. Εάν υποτεθεί ότι εσείς είσαστε επί 4 ώρες στο δικαστήριο και διερμηνεύετε μια ξένη γλώσσα, έτσι, θα έπρεπε να έχετε μια ευλογή αμοιβή. Οι αμοιβές.
0: Εσείς αμοιβέστε με την ώρα, πώς αμοιβέστε?
1: Ούτε καν, τίποτα. Εφάπαξ. Ασχέτως διάρκειας
0: της δίκης.
1: Ασχέτως διάρκειας της δίκης. Είτε μισή ώρα κρατήσει δίκη, είτε 3 ώρες, είτε 5 ώρες, τα ίδια χρήματα. Δηλαδή δεν καταβάλλεται μισθός. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μισθός, δεν υπάρχει αμοιβή.
0: Άρα η αμοιβή είναι κατά αποκοπή από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Κατά αποκοπή, ακριβώς, η οποία υπολογίζεται στο αστρονομικό ποσό, στο λέω σε εισαγωγικά αυτό βέβαια,
0: ναι,
1: των 17,5 ευρώ. Έτσι, είναι δυνατόν.
0: Είναι και 17,5 ευρώ η, ναι, δίκη. Ναι.
1: Η δίκη, ανεξαρτήτως διάρκειας.
0: Και πόσες δίκες κάνετε μέσα στον χρόνο?
1: Στο χρόνο, εντάξει, άλλοι κάνουν, εφόσον έχουν μεγάλο κύκλο εργασιών, μπορούν να έχουν, ας πούμε, αυτοί που είναι αλβανικά, αραβικά, παστούν και τα λοιπά.
0: Ας πούμε, το ένας μεγάλος κύκλος εργασιών πόσο είναι?
1: Ένας μεγάλος κύκλος εργασιών το μήνα, κατά μήνα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πάρει ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, 15 δίκες, ας πούμε. 15 δίκες.
0: 15 επί 17, άρα.
1: 10 δίκες, ας πούμε.
0: Συγγνώμη, ο μεγάλος κύκλος είναι 15 δίκες επί 17 ευρώ.
1: 15 δίκες, άντε 20 δίκες να είναι το μήνα.
0: 30, εγώ σας λέω.
1: Ναι, 30 δίκες.
0: Επί 17 ευρώ.
1: Ναι, επί 17,5 ευρώ, ναι. 17,
0: δεν είναι,
1: ευρώ.
0: Συγγνώμη, δεν είναι σοβαρά λεφτά.
1: Όχι, απλώς δεν είναι σοβαρά. Αυτά δεν φτάνουν ούτε να πας μεταξύ πέρα.
0: Όχι, δεν μάλλον είναι σοβαρά λεπτά με την έννοια του ότι κάποιες μέρες μπορεί να σας απασχολήσει καθ' όλη τη διάρκεια του ωραρίου.
1: Βεβαίως. Βεβαίως. Και μόνο έχουν κάνει μία. Ναι, δεν είναι αυτά. Δεν διανοείται άνθρωπο. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά στον κόσμο. Είμαι σίγουρο εγώ. Αν θα πάτε σε Αφρικάνικη χώρα, είμαι απόλυτα.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει. Δεν σας λέω, δεν το ξέρω καν. Αλλά το ακούω. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Ακούτε τι γίνεται τώρα. Εάν τώρα υποτεθεί ότι την ίδια μέρα έχετε και δεύτερη συνεδρίαση, μπορεί να έχετε και δεύτερη δίκη με άλλο δαπό, έτσι δεν είναι?
0: Μπορεί, ναι.
1: Κάλιστα, μπορεί. Ειδικά στην Ευελπίδων αυτό γίνεται.
0: Ναι.
1: Και στο εφετείο πολλές φορές. Αλλά κυρίως Ευελπίδων που είναι τα μονομέλη ή και τα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έπρεπε να πάρετε 35, αφού είναι 17,5 μία.
0: Α, είναι 17 πάει την ημέρα, τέλος.
1: 17,5 τέλος. Τέλος.
0: Μία δίκη, 5 δίκες, 10 ώρες, ναι, 17. Ναι. 17,5.
1: Εντάξει, δεν λέμε για 10, αλλά και 2 να είναι, δεν είναι εξευτελισμός. Δεν πρόκειται περί εξευτελισμού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πέραν αυτών, έχουμε και την έλλειψη ασφάλισης. Εμείς δεν έχουμε ασφάλιση. Δεν έχουμε ασφάλιση. Και τώρα παλεύουμε, μάλιστα πριν από 2 χρόνια είχαν καθυστερήσει.
0: Πώς αλλιώς βιοπορίζεστε, κύριε Γιάννη?
1: Εννοείται ότι ετεροαπασχολούμαστε. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι εγώ, όχι εγώ, όλοι οι περισσότεροι συνάδελφοι ετεροαπασχολούνται, ας πούμε. Απλώς επειδή μας αρέσει το αντικείμενο και παλεύουμε, δεν θέλουμε να φύγουμε από εκεί. Καταλάβατε, υπάρχει ένας δεσμός ηθικής τάξης, ας πούμε. Και γι' αυτό παλεύουμε και μέσα από εκεί. Εγώ, ας πούμε, είμαι μέλος του ΔΣΟΥ. Δεν είμαι τώρα μέλος απλό του Διοικητικού Συμβουλίου. Είμαι εγώ. Δεν έχω πείρα. Ειδικά εγώ δεν έχω μεγάλη διαχειριστική πείρα, να τα έλεγα. Δηλαδή, συνδικαλιστικά δεν τα πάω και πολύ καλά, να σας πω την αλήθεια, ας πούμε. Δεν είμαι καλός συνδικαλιστής.
0: Δεν είναι κακό αυτό.
1: Δεν είμαι καλός συνδικαλιστής. Άλλοι είναι ικανότατοι. Ας πούμε, δεν κατέχω εγώ καλά τις λεπτομέρειες και τις πολλές λεπτοδουλειές που απαιτεί η συνδικαλιστική πρακτική. Αλλά ξέρω χοντρικά τα ζητήματα που μας απασχολούν και παλεύω κι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το άλλο. Ποιο είναι το άλλο?
0: Ένα
1: το
0: λεπτό ακόμα και θα έχουμε και μια επικοινωνία εκτός αέρα τις επόμενες μέρες για να γνωριστούμε λίγο, να καταλάβω και κάποια πράγματα. Ελάτε.
1: Ναι. Απλώς θέλω να πω ότι εμείς ως σωματείο, εδώ και εκτός από τις παραστάσεις, επανειλημμένα παραστάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ψηφίσματα, δημοσιεύσεις, πώς το λένε, ειδικές επιστολές εκτός από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε άλλους και τα λοιπά, υποσχέσεις επί υποσχέσεων, τίποτα δεν έχει γίνει όσον αφορά τη αριθμική αναπροσαρμογή που ζητάμε επί χρόνια εμείς. Τίποτα δεν έχει γίνει. Τώρα μόνο τελευταία και προφανώς εν ώψη εκλογών μας δεχτήκανε κάπως, υποτίθεται, πιο ευγενός και με καλύτερη έτσι διάθεση δίθεν συζητήσεως, ας πούμε, στο Υπουργείο αυτό. Μια πρώτη, μόνη, ας πούμε, θα έλεγα, ένδειξη ενδιαφέροντος ήταν η τελευταία συνάντηση που έγινε με προσώπου σωματείου. Δεν έχουμε ελπίδες ιδιαίτερες.
0: Να ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε, κύριε Γιάννη. Εάν τον Αύγουστο αυτό που μας έρχεται δεν πάει κανείς να καταθέσει τα απαραίτητα έγγραφα, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ώστε να παρίσταται διερμηνέας για να γίνουν οι δίκες, γιατί τεινάζεται το σύστημα στον αέρα.
1: Εμείς έχουμε παραδείγματα τέτοια.
0: Ναι.
1: Όταν, παράδειγμα, εγώ, ας πούμε, έχω δηλώσει ανεπάρκεια σε μεγάλες, σε ισπανικά, επειδή κάνω εγώ ρώσικα, ισπανικά, ιταλικά. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τα ισπανικά εγώ έχω ανεπάρκεια στις πολύ δύσκολες υποθέσεις και το δηλώνω 7 στόχους.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: Φωτιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Με αφορμή τη συντριβή του αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι, ανοιχτά του Ομάν από ιρανικό ντρόουν, όπως αναφέρουν οι New York Times και ο ιστότοπος Άξιος. Ακολούθησε προειδοποίηση από τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν, ενώ αμέσως μετά ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τις ξένες ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται στην Ιρανική επικράτεια να απομακρυνθούν, γιατί όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο. Την ίδια ώρα το μέτωπο του Λιβάνου απειλεί να αναζωπυρώσει την περιφερειακή σύγκρουση. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τη διπλή δολοφονία στον Λόγκο Αιγαίου. Νέα επιβαρυντικά στοιχεία έρχονται στο φως για τον 65χρονο ιταλικής καταγωγής σύντροφο της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι τους. Τα θύματα φέρουν τραύματα από μαχαίρι και αεροβόλο όπλο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο 65χρονος φέρει αμοιχές στα χέρια. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και μια μπλούζα που εξετάζεται για κυλίδες αίματος. Περισσότερα στο enikos.gr. Διαδηλώσεις με επεισόδια πραγματοποιούνται στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας μετά την αιματηρή επίθεση με μαχαίρι σε νεαρό άνδρα που αποδίδεται σε μετανάστη από το Σουδάν, όπως αναφέρουν το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Το θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ο δράστης βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Οι Βρετανικές αρχές απίθυναν κατ' επανάληψη εκκλήσια, ηρεμία και αυτοσυγκράτηση, ωστόσο το βίντεο της επίθεσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας για την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος. Η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί υπό την προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Σε δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπή προχώρησαν οι αρχές στην Παλίνη μετά από αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της περιοχής. Συνεργείο του ΔΔΕ προχώρησε στην αποξήλωση καλωδίων συνολικού μήκους 500 μέτρων.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Στην δεύτερη προκριματική φάση του Euro 2027 προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των νέων K19, κερδίζοντας με 4-2 το Καζακστάν στο γήπεδο της Τούμπας. Πρόωρος αποκλεισμός στο τένις για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά Queens που διεξάγεται στο Λονδίνο. Έχασε με 2-0 σετ από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Μακεδονία και δυτικά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Κύριε Βασίλη.
1: Φίλε Μανώλη, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Βασίλη. Καλημέρα.
1: Η αναμονή, φίλε, στην εκπομπή σου είναι πραγματικά μεταπτυχιακό. Δηλαδή κάθεσαι και το ευχαριστιέσαι. Χαλάλι.
0: Ναι, φίλε, περιμένατε πολύ σήμερα, αλλά αυτά που μας είπε ο φίλος από το Χαλάνδρι, εγώ δεν τα ξέρω.
1: Φίλε, ούτε και εγώ τα ξέρω, ναι. Αλλά δεν με αφήνουν και με το στόμα ανοιχτό.
0: Καλά, ούτε εμένα. Αλλά...
1: Γιατί ζω σε μια χώρα που περιμένω τα πάντα. Αλλά άκουσα και με προσοχή το διερμηνέα των αλλοδαπών, ο οποίος παραπονιόταν κι αυτός για χαμηλές αμοιβές και τα λοιπά. Και τι να τον κάνουμε, ρε φίλε Μανώλη. Το μόνο που μπορούμε εμείς να κάνουμε σαν εκπομπή είναι να του δώσουμε το τηλέφωνο του Γιώργου από το Λονδίνο, ο οποίος έχει γνωριμίες, και να τον στείλει για βοηθό στη Μαρίνα, τη διερμηνέα του Ολυμπιακού, η οποία παίρνει πολλά λεφτά, ας πούμε. Δεν παίρνει 17 ευρώ την ώρα.
0: Καλά, προφανώς.
1: Ρε Μανώλη, βγαίνουν και γκρινιάζουν σε σένα γιατί δεν πληρώνονται καλά. Εγώ όσες φορές δεν αμύφθηκα καλά
0: την
1: επαγγελματική μου διαδρομή, σηκώθηκα και έφυγα, την έψαξα αλλού, ρε φίλε.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι κακό να ξέρουμε.
1: Δεν βγήκα σε καμιά εκπομπή.
0: Δεν είναι κακό να ξέρουμε όμως τι γίνεται, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον, αλλά από εκεί και πέρα, όταν σου λέω ότι παίρνω αυτά, παίρνω λίγα, δεν μου δίνουνε πολλά, σηκώ και φύγε, ρε Χριστιανέ.
0: Μα εξήγησε όμως ο άνθρωπος ότι βιοπορίζονται κανονικά με άλλη δουλειά και ότι κρατούν και αυτό σε απασχόληση, γιατί θεωρούν

0: ζωή για να εκτιμήσουμε τα μέτρια. Πρέπει να μας συμβούν τα χειρότερα, φίλε Μανώλη, έτσι δεν είναι?
1: Πάντα.
0: Λοιπόν, απολαύστε λοιπόν, μάγκες, τα μέτρια, ομορφαίνοντας τη ζωή σας. Και αφήστε τα χειρότερα. Να τα σκορπίσει ο αέρας. Φίλε Μανώλη, τα λεφτά δεν είναι το πάνω όταν τα έχεις. Μόνο όμως όταν τα έχεις, τότε μόνο μπορείς να καταφέρεις να μην σε ενδιαφέρουν. Φίλε Μανώλη, ο άνθρωπος ζει με τη σκέψη του. Το ζώο ζει από τα δόντια του. Αυτό που διαφοροποιεί, φίλε Μανώλη, τον άνθρωπο από τα ζώα είναι οι αμοιβές, είναι τα λεφτά. Η διαχείριση του ενστίνκτου, φίλε Μανώλη, για τους ανθρώπους είναι πολιτισμός. Για τα ζώα είναι η ισορροπία της φύσης. Μανώλη, η καταπίεση του ενστίνκτου όμως είναι κανιβαλισμός. Όλα, ρε φίλε, στη ζωή είναι σε απόσταση θέλησης, ικανότητας και προσπάθειας. Και η ομορφιά της έχει τόσες σημασίες, φίλε Μανώλη, όσες διαθέσεις έχει και η ψυχή μας να τις αποκτήσει. Μανώλη, όταν η ψυχή παράγει καθαρότητα και καλοσύνη, βρίσκονται όλες οι λύσεις και όλα γίνονται. Στη ζωή υπάρχει ένα μεγάλο καλό, η γνώση και η ικανότητα ταυτόχρονα. Και ένα μεγάλο κακό, φίλε Μανώλη, που είναι η άγνοια και η ανικανότητα. Μανώλη, οι γνώσεις σε συνδυασμό με την ικανότητα μας δίνουν τη δύναμη, φίλε Μανώλη, να παίρνουμε τις σωστότερες αποφάσεις και άρα να πετυχαίνουμε συχνά τα επιθυμητά μας αποτελέσματα. Η έλλειψη όμως συγκεκριμένων γνώσεων, ταυτόχρονα, Μανώλη, με την ανικανότητα, μπορεί να προκαλέσει, φίλε, πόνο και προβλήματα παντού. Άκουρε, Μανώλη, τελειώνοντας. Η τελειομανία των ικανών είναι μια σοβαρή ασθένεια της ψυχής. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε το θάρρος να είμαστε ατελείς, γιατί έτσι θα βελτιωνόμαστε. Κι αν ακόμη δεν γίνουμε ποτέ τέλειοι, φίλοι Μανώλη, μπορούμε να γίνουμε περισσότερο αποδοτικοί και περισσότερο ενθαρρυντικοί. Φίλε Μανώλη, ο καθένας, ανάλογα με την ποιότητα που έχει στο μυαλό του, πορεύεται στη ζωή. Και σαν ιστερόγραφο θέλω να πω το εξής. Οι λαλάκες πάντως, φίλε Μανώλη, είναι η κορυφαία υπερδύναμη της κοινωνίας. Καλό διλινό, Μανώλη.
1: Να είστε καλά, κύριε Βασίλη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, συγγνώμη. Ο Αυγολέμωνος, ελάτε Αυγολέμωνε. Αυγολέμωνε.
2: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας, Αυγολέμωνε, δεν σας ακούω όμως, γιατί?
2: Τώρα μ' ακούτε?
1: Ναι, καλύτερα.
2: Καλησπέρα, κύριε Μανώλη.
1: Γεια σας. Να είστε καλά.
2: Σήμερα θα ήθελα να ασχοληθώ με δύο θέματα.
1: Ναι.
2: Το πρώτο μου θέμα είναι ότι εγώ δεν πίστευα, κύριε Μανώλη, ποτέ τα θαύματα και ντροπή μου. Αλλά κατάλαβα ότι υπάρχουν. Διπλασιάζει ο μισθό, λέει, Μητροπολιτών και Δεσποτάδων. Θαύμα. Ενώ οι συνταξιούχοι θα πάρουν αύξηση, λέει, τη Δευτέρα παρουσία. Πώς γίνεται πάντα η Εκκλησία να πηγαίνει χέρι-χέρι με την εξουσία από αρχαιοντά τον χρόνο? Δεν μπορούσα να το καταλάβω ποτέ.
1: Ναι.
2: Δεν συμφωνείτε?
1: Έχει ένα ενδιαφέρον, ναι.
2: Δεν μπορεί να ζει μια γυναικούλα, την άκουσα προχθές, και έλεγε με 200 ευρώ και ο άλλος με 300 ευρώ σύνταξη τα γερόδια να πάρουν τα φάρμακά του. Ένα γιατρός πρωτοδιορισμόμενος θα πάρει 1000 ευρώ.
1: Ναι.
2: Ένα δάσκαλος 800 ευρώ. Και να παίρνει δεσποτάδες και μητροπολίτες 5.000. Δηλαδή αυτό είναι πράγμα. Πήρε ο άλλος και λέει 17 ευρώ, λέει, και 5 ώρες να κρατήσει. Για αυτά θα πάρω. Είναι πράγματα αυτά.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι, δεν είναι.
2: Και η δεύτερη μου παρατήρηση είναι για αυτές τις δημοσκοπήσεις. Κάθε μέρα και δημοσκοπήσεις.
1: Πήρατε δύο μέρες τώρα, δεν έχουμε όμως. Στερητικό σύνδρομο θα πάθουμε.
2: Ναι, 30% δίνουν, λέει, η Νέα Δημοκρατία. Και εγώ ρωτάω. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Όπου να τα δει στον δρόμο, δεν θα πει κανείς Νέα Δημοκρατία.

0: την τιμάνε για καμιά νοθεία. Γιατί δεν τη
1: έχω
0: να δει γιατί να έχω εμπιστοσύνη. Παραδείγματο χάρη στην Κυραλότη.
1: Το έχω ξαναπεί, Αυγολέμωνε, το έχω ξαναπεί ότι η Singular Logic δεν, είναι, δεν λειτουργεί αυτόνομα, λειτουργεί υπό το Υπουργείο των Εσωτερικών, συγγνώμη.
0: Να χτυπήσει ένα δύο τις εκλογές.
1: Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχουν τόσα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εάν υπήρχε το παραμικρό ενδεχόμενο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν θα κάθονταν με σταυρωμένα χέρια. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη λογική.
0: Θα σας πω γιατί. Το 23 δεν είναι γενοθεία, δεν το γράψανε οι εβραϊκές εφημερίδες.
1: Μα δεν ξέρω, δεν με νοιάζει τι γράφουν οι εβραϊκές εφημερίδες.
0: Όχι, εμείς γράψαμε.
1: Για μένα όχι, δεν έγινε.
0: Δεν έγινε.
1: Όχι.
0: Όταν βγήκε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Μητσοτάκη, δεν έγινε να πούμε νοθεία. Από τρίτο την πρώτη Κυριακή έπεσε το Ιντερνετ. Τότε που σκοτώσανε να πούμε αυτό το καριάρικο και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Την πότα μου. Το θυμάστε.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Από τρίτο
1: το... Το να το συζητάμε βέβαια χωρίς αποδείξεις δεν έχει κανένα νόημα.
0: Την Κυριακή πρώτο. Εγώ έχω αποδείξεις.
1: Έχετε αποδείξεις.
0: Ναι, και θα σας πω γιατί.
1: Α, δεν ξέρω τι να σας πω. Εγώ
0: αυτή
1: δεν έχω.
0: Αυτή την εταιρεία που λέγεται Φιγραλότη είναι και όμως συγχωρεμένος ο Βιανόπουλος. Αν είναι συγχωρεμένος δεν το ξέρουμε.
1: Ξέρουμε ότι είναι συγχωρεμένος τώρα, τι να σας πω.
0: Άλλοι λένε ότι ζει, δεν τον είδε κανείς.
1: Καλά, άλλοι λένε ότι ζει.
0: Στο ρυθμό του νοσοκομείου Μπαρκάρση είδε κανένας. Μετά από εκεί την πήρε η Πειραιώς, η Τράπεζα Πειραιώς. Τότε διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς ήταν ο Καριάτογλου. Αυτό που βρέθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι και αυτός
1: ναι.
0: Ήρθα από εκεί, την πήρε μια εβραϊκή εταιρεία. Πριν το 41% το Μητσοτάκη, το βγάζουνε πρόεδρο Δημοκρατίας και καπάκι, αφού έγινε όπως έγινε αυτό, δεν μίλησε. Μα εδώ γράψανε εφημερίδες όλες, για δεν μιλάει καμιά αντιπολίτευση.
1: Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω.
0: Παίρνει ο Μανολόπουλος της Βέσης Ελλάς με τον Μπάχτα, από τον που ήταν δήμαρχο στις Φουριές.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε ποιος ήταν το δεξιγέρι του Γιώργου Μητσοτάκη, ο πατέρας Μανολόπουλος. Και τώρα η γη, η απόγονή τους είναι γεράκι γεράκι. Γιατί να πω πίσω σύνεχοντα την εταιρεία, μπορεί να μου πείτε. Στην Γιουραλότη.
1: Μπορείτε να μην έχετε, αλλά δεν έχει αμφισβητηθεί.
0: Από πού. Για σκυπάτε, Υπουργείο Εσωτερικών στις εκλογές, με στην Κυραλότη, αν έχουν επιβεβαιωθεί τα αποτελέσματα, αν συμφωνούν, ό,τι έδωσε στην Κυραλότη και το δέχτηκε το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έγινε ποτέ. Σκυπάτε για να το βρείτε. Εκλογές του 23. Τι έβγαλε το Υπουργείο Εσωτερικών και τι έβγαλε στην Κυραλότη.
1: Γιατί διαφορετικά αποτελέσματα βγάζουνε.
0: Μα δεν συμφωνούνε μαζί. Δεν συμφωνούνε. Ας πούμε τις επιστολικές ψήφους έγινε να πούμε η νοθεία της νοθείας. Η νοθεία της νοθείας. Μήπως μας ετοιμάζουν να λέω πάλι για κανένα νοθεία. Γιατί είναι φυσικά δύνατο να έχει 30% η Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνονται αυτά. Κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Προχθές πιάσανε λέει τον Άννα, παρετήθηκε ο γραμματέας. Το κόλπο και η γυναίκα του, το κόλπο και ο γατρός, τα προκουνιά διαόλοι στον κόλπο. Αυτές από εδώ και αυτές από εκεί. Πολύ γίνεται αυτό, δεν μπορεί να το καταλάβω. Γιατί είναι τώρα για 15% στον Αλέξη του Τσίπρα. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
1: Γιατί να μην είναι.
0: Μα υπάρχει άνθρωπο να ψηφίσει τον Αλέξη.
1: Ναι, πολύ.
0: Διέλυσε όλη την αριστερά. Ετοιμάζει τώρα μεγάλη πλάκα ο Πολάκης. Ξέρει ο Πολάκης.
1: Δεν νομίζω ότι του ετοιμάζει κάτι, αλλά θα το δούμε.
0: Θα το δείτε. Μέχρι τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε τίποτα, σε όλους αυτούς. Για τον Πρέτατορ δεν μιλάει κανένας. Εκβιάζει ο Ντήλια την κυβέρνηση και δεν μιλάει κανείς.
1: Ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Έδωσε κάποιες απαντήσεις, δεν ξέρω αν ποιοι καλύπτονται από τις απαντήσεις αυτές.
0: Κανένα δεν καλύπτουν, το ίδιο δεν καλύπτουν.
1: Δεν ξέρω, ποιοι μπορεί, κάποιοι να καλύπτονται. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κρίνει με βάση αυτά που ακούει και αυτά που διαβάζει και αυτά που βλέπει.
0: Μα κύριε Μανώλη, εδώ και 4 χρόνια όλες οι δημοκρατικές εταιρείες πήραν 260 εκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 300.000 ευρώ.
1: Όλες οι ποιες εταιρείες?
0: Οι δημοσκοπικές, γιατί είναι άλλες δουλίτσες.
1: Εγώ πάντως, παρά το ότι έχω πει ότι οι δημοσκοπήσεις είναι μια εικόνα της στιγμής και εμένα προσωπικά δεν με καλύπτουν ιδιαίτερα παρά μόνο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πόσο σημαντικός είναι ο επηρεασμός της κοινής γνώμης από μια δημοσκόπηση.
0: Λοιπόν, πήραν 260 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Τα τελευταία 300.000 τα πήραν προπτώσεις από την ΕΡΤ, που ποτέ δεν είναι μέσα η ΕΡΤ. Μα επιτρέπετε, κύριε Παπαδόπουλε, σαν δημοσιογράφος, να δω 400.000 σε δημοσκοπική εταιρεία. Τα 260 εκατομμύρια απευθείας θα αναθέσει. Είναι ο Τέτσις, ο καινούργιος πρόεδρος της MRB. Ο Μαύρος, όλοι αυτοί. Έχουν και άλλες εταιρείες, και οικονομάδες. Είναι δυνατόν αυτοί ποτέ να κάνουν σωστές δημοσκοπήσεις. Δεν βγάλουν το Μητσοτάκι με 80%.
1: Πάντως η κάλπη δεν άγεται και φέρεται από τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν το δέχομαι.
0: Εγώ δεν δέχομαι την κάλπη.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Εγώ δεν δέχομαι την κάλπη. Πάλι νοθεία θα γίνει. Όπως έγινε για το
1: 23. Δεν έχει γίνει νοθεία για να γίνει πάλι. Δεν θα συμφωνήσω.
0: Να ήταν.
1: Ακούω την άποψή σας, δεν θα συμφωνήσω.
0: Πράσινο-κόκκινη. Και κρίθηκε σε μια μέρα στις εκλογές, έγινε όλοι μπλε. Είναι φύση αδύνατο, είδαμε τι γινόταν στην Κρήτη.
1: Μάλιστα.
0: Πάλι όχι. Αλλά και εσείς δεν θα πείτε για τα δίκαια. Όχι δεν θα πείτε για τίποτα.
1: Τι θέλετε, όχι συγγνώμη. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω για το πώς έγινε μπλε η Κρήτη και όχι μόνο η Κρήτη, φάνηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά αυτό είναι ένα άλλο.
0: Αυτό είναι κρίμος, αυτό δεν λέμε. Όλοι γίνεται να έχει 30% που δίνει δημοσκόπη. Αυτό δεν λέμε ότι κάθε μέρα και ένα σκάνδαλο. Στα λόγια μου έρχεται. Πώς γίνεται να έχει 30%.
1: Ακόμα και στις δημοσκοπήσεις που δεν μπορούν να καταγράψουν το ποσοστό της αποχής, γιατί αυτό θα φανεί όταν έρθει η ώρα των εκλογών, υπάρχει ένα 70-80% που ζητάει αλλαγή και ένα 20-30% που επιμένει στη σταθερότητα ή εν πάση περιπτώσει σε αυτό το οποίο υπάρχει αυτή την ώρα. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι αυτό το 20-30% είναι ένα σώμα μπετοναρισμένο σε επίπεδο συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία, να το ποσοστό της.
0: Είδα μια συνέντευξη του Θανάση του Αυγερινού και έπαθα πλάκα. Σ' όλη την καλά ο και Βούλγαροι με τον Άρνα, τον Κασαπόπουλο, όπως το λένε. Ναι. Μα τι θα κάνετε, λέει, για τους οικονομολόγους. Πόμα και αυτό έχουμε, λέει. Οι άλλοι τα κάνανε καλύτερα τόσα χρόνια. Μας ρίξανε στα βράκια, τα κλέψανε και χρεοκοπήσανε την χώρα. Δηλαδή είναι καλύτεροι οι άλλοι. Και βλέπεις όλοι εναντίον όλων.
1: Να ξέρετε ότι έτσι θα πάμε πάντως στις εκλογές.
0: Βλέπεις τον άλλη τον πρωτοσάλτη και σου λέει να πούμε...
1: Μην μου λέτε, μην μου λέτε για δημοσιογράφους άλλων μέσων. Συγγνώμη.
0: Άμα δείτε αυτός ο μαύρος έχουμε πει, τον έχουν εκεί και... Αυτά τις αγραμματικότητες. Πρώτη αγραμματικότητα το σκάιμα, είναι δυνατόν...
1: Ο κύριος Μαύρος πάντως, χτες, ή προχτές, ήταν εδώ στον Νίκο τον Πογιόπουλο, ζωντανά.
0: Ναι, μα είναι δυνατόν.
1: Αυτό του δίνει μετρήσεις του, τι να σας πω.
0: Να βγάλει, αλλά εσείς πασάτε με τις μετρήσεις. Είναι δυνατόν.
1: Είπα και πριν από λίγο και το λέω εδώ και χρόνια ότι προσωπικά οι δημοσκοπήσεις δεν μου προσφέρουν κάτι και δεν τις παρακολουθώ παρά μόνο σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Πόσες φορές θα το πω. Αν κάποιος θέλει να κάθεται πάνω στις δημοσκοπήσεις, καλώς να το κάνει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Και οι μετρήσεις. Ήδη είπα να κάνω για τις μετρήσεις ακροαματικότητας. Ήδη αυτή, ήδη.
1: Χαιρετισμούς έχετε από τον Ιωσήφ από την Αριζόνα.
0: να είναι καλά ο Ιωσήφ, να δώσει εγώ τους χαιρετισμούς μου στο Λευτέρη από τον Αποκόρονα. Ο Ιωσήφ είναι ο αγαπημένος μου ακροατής. Στην κυρία Γεωργία Γενευγή, στο... από την Γέργια που τον άκουσα,
1: τον Δημήτρη.
0: Και σε αυτόν τον καλό άνθρωπο, δεν ξέρω άμα παίρνει, από το Μενίδη ο Θεόγλιο, δεν ξέρω πώς το...
1: Καιρό νομίζω έχει να πάρει. Ναι. Τώρα που το λέτε, δηλαδή, έχω καιρό νομίζω να τον ακούσω. Μάλιστα. Ευχαριστώ, Αυγολέμωνε. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Κώστα από τα Πατήσια. Γεια σου, φίλε Αριστοτέλη. Μου στείλε ένα μήνυμα, ρε Αριστοτέλη, αλλά άκου τι έχει γίνει τώρα. Το τηλέφωνο μου για κάποιο λόγο δεν κάνει, δεν ανανεώνει τις εφαρμογές και δεν μπορεί να μου έρθει ένα μήνυμα να το απαντήσω, να μην σου έρθει ποτέ, να μην μου έρθει ειδοποίηση ότι μου έρθει μήνυμα, δεν μπορώ να σου το... είναι μπερδεμένο πολύ, δεν ξέρω, είναι μια συσκευή λίγο παροχημένης τεχνολογίας και δεν βοηθάει πολύ, τέλος πάντων. Όχι άλλη ατέλεια, ναι, έχεις δίκιο Ιωσήφ. Όχι άλλη ατέλεια. Εντάξει, η κυρία Γιώτα, το να πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό, καμιά φορά, δεν είναι το φυσιολογικό αυτό, αλλά καμιά φορά οι περιστάσεις μας κάνουν να βλέπουμε κάποια πράγματα που μπορεί να είναι πιο εύκολα προς την αντιμετώπιση τους από ό,τι φανταζόμαστε. Βουνό. Είναι, νομίζω είναι ανθρώπινο όμως αυτό. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσουμε συγκλονιστικές δυσκολίες, πώς το λένε, με χάρη και άνεση, και να κολλήσουμε σε πράγματα που θα μπορούσε και ένα παιδί να τα αντιμετωπίσει. Είναι ένα ανθρώπινο ιδίωμα. Ο κύριος Γιώργος από τα Πατήσια. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Κοιτάξτε να σας πω τώρα. Θα μπορούσε να είναι ότι ένα σκάνδαλο την ημέρα τον...
1: Μισό λεπτό, κύριε Γιώργο. Βγήκατε τη Δευτέρα? Όχι. Χτες? Όχι. Πότε βγήκατε, την Παρασκευή?
2: Εσείς τα ξέρετε.
1: Εγώ προσπαθώ...
2: Εγώ μπορώ να σας πω ψέματα, άμα δεν ξέρετε εσείς.
1: Θέλετε να μην μου πείτε ψέματα?
2: Όχι, δεν βγήκα, όχι, αλλά...
1: Χθες δεν βγήκατε. Ναι. Όχι, από τη φωνή σας τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, την Παρασκευή πρέπει να βγήκατε.
2: Σημασία έχει αν βγήκατε την Παρασκευή ή αν βγήκατε Δευτέρα ή όχι?
1: Αν βγήκατε την Παρασκευή, είμαστε καλά.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
2: Σημασία βγήκα χθες.
1: Ναι.
2: Εντάξει, υποτίθεται ότι κρατάτε κάποιο αρχείο, δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν το κρατάω. Ελάτε.
2: Με τα ηλεκτρονικά μέσα σήμερα είναι πανεύκολο, νομίζω.
1: Ναι, ελάτε.
2: Λοιπόν, ένα σκάνδαλο την ημέρα, κανονικά, τον μπιπ-μπιπ-μπιπ θα πρέπει να τον κάνει πέρα.
1: Ναι.
2: Κανονικά. Και μάλιστα να τον κάνει πέρα, πώς το λένε, fast track, με τη μία, κατευθείαν. Πολύ γρήγορα δηλαδή, θα έπρεπε να καθυστερεί. Τέλος πάντων.
1: Μόνο που τα σκάνδαλα δεν είναι μήλα και τα υπόλοιπα δεν είναι ασθένειες.
2: Ναι, εντάξει, είπαμε ότι επειδή είπε για...
1: Κατά παράφραση, ναι, εντάξει.
2: Ένα
1: ναι.
2: σκάνδαλο την ημέρα, εντάξει. Κοιτάξτε τώρα, εγώ ήθελα να πω... Εγώ κάθε καλοκαίρι ερχόμουν στην Ελλάδα και οι γονείς μου είχαν ένα σπίτι κάπου εκεί.
1: Τι εννοείται ερχόσασταν στην Ελλάδα, ζούσατε στο εξωτερικό?
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Και οι γονείς μου είχαν ένα σπίτι σε ένα μέρος που η θάλασσα ήταν πάρα πολύ μολυσμένη. Αλλά επειδή δεν ξέραμε εμείς από αυτό, δεν είμαι και στην Ελλάδα και δεν ξέραμε, εντάξει. Δεν παραπονιόμαστε, γιατί δεν είχαμε γνωρίσει καλή θάλασσα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώ είναι μια καθαρή θάλασσα.
1: Οπότε... Ζούσατε λοιπόν σε μια χώρα που δεν είχε επαφή με θάλασσα.
2: Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό. Δεν έχει σχέση αυτό. Μιλάμε τώρα για την Ελλάδα που ερχόμαστε τα καλοκαίρια.
1: Okay.
2: Τώρα δεν έχει να κάνει το άλλο. Οπότε θέλω να πω ότι όταν δεν έχει γνωρίσει πώς είναι το καθαρό, δεν παραπονιέσαι.
1: Όχι, γιατί αυτό που γνωρίζεις θεωρείς ότι είναι το καθαρό.
2: Ναι, γιατί δεν ξέρεις.
1: Σωστά.
2: Δεν γνωρίζεις. Λοιπόν, εντάξει, στην πολιτική, ας πούμε, έτσι είναι και στα ίδια ενός λαού, έτσι είναι τα πράγματα. Άμα δεν έχεις γνωρίσει κάτι άλλο, νομίζω ότι αυτό είναι, δεν σκοκοφαίνεται κάτι.
1: Βέβαια, είναι... στην πολιτική έχουμε γνωρίσει πολλά πράγματα.
2: Ναι, θέλω να πω, μπορεί να είναι βόθρος, αλλά δεν τρέχει μία, δεν το καταλαβαίνεις καν.
1: Ναι.
2: Ναι, έτσι πάει. Τώρα, κοιτάξτε, εγώ ήθελα να μιλήσω γιατί. Τώρα αυτό παρεπιπτόντως το είπα, αλλά ήθελα να μιλήσω για κάτι άλλο.
1: Για πέρα. Μιλήστε.
2: Να σας κάνω ένα ερώτημα, θέλετε. Ας υποθέσουμε ότι τώρα σε μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γερμανία ή η Ιταλία, ας πούμε, ξέρω εγώ ότι βγάζουν ένα νόμο που θα λέει ότι μπορεί κάποιος να πάρει πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος χωρίς ποτέ να τον ελέγξει το κράτος. Με την έννοια ότι θα πάει σε ιδιωτικό λύκειο, έτσι.
1: Ναι.
2: Θα βαθμολογηθεί από το ιδιωτικό λύκειο.
1: Ναι.
2: Από εκεί θα πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, θα βαθμολογηθεί από ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι. Λοιπόν, ας υποθέσουμε ότι βγαίνει ένας τέλειος νόμος. Μπορεί κάποιος να πάει ιδιωτικά από ιδιωτικό σε ιδιωτικό και ποτέ να μην τον ελέγξει το κράτος. Ποια νομίζω ότι θα είναι η αντίδραση των συλλόγων των επιστημόνων, διάφορων δικηγόρων, μηχανικών.
1: Γιατί δεν γίνεται αυτό?
2: Όχι, δεν γίνεται.
1: Πώς δεν γίνεται?
2: Όχι, δεν γίνεται.
1: Δεν υπάρχουν ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στο εξωτερικό?
2: Άλλο σας είπα.
1: Και δεν υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια?
2: Όχι, άλλο σας είπα. Δεν προσέξα.
1: Δεν το κατάλαβα.
2: Ναι. Δεν με προσέξα. Γιατί σας είπα ότι αν ο νόμος επιτρέπει κάτι τέτοιο να γίνεται χωρίς ποτέ το κράτος να εξετάσει αυτά τα άτομα. Δηλαδή ποτέ να υπάρχει κρατικός έλεγχος. Ότι κάνει μια εξέταση που να ελέγχεται από το κράτος. Ελέγχεται μόνο από τα ιδιωτικά ιδρύματα.
1: Γιατί, συγγνώμη, όταν κάποιος τελειώνει ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, το κράτος πώς τον ελέγχει?
2: Το κράτος ελέγχει πάντα μετά το λύκειο.
1: Τι εννοείται?
2: Όταν κάποιος αποφυτεί από το λύκειο...
1: Ναι. Δίνει πανελλαδικές, δεν περνάει και μετά πάει και γράφεται...
2: Ελέγχεται από το κράτος.
1: Δεν περνάει και πάει και γράφεται σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Πού το ελέγχει το κράτος?
2: Για ποια χώρα μιλάτε?
1: Για την Ελλάδα.
2: Δεν μιλάω για την Ελλάδα, μάλιστα. Σας είπα για την Ελλάδα εγώ.
1: Δηλαδή στο εξωτερικό, αν δεν περάσει. Γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχουν εξετάσεις.
2: Συγγνώμη, σας είπα Ενωμένο Βασίλειο,
1: ναι.
2: Γερμανία, Ιταλία.
1: Θέλετε, δεν ξέρω τα εκπαιδευτικά του συστήματα.
2: Που θα μπορούσα να πω όλες τις χώρες.
1: Ωραία, δεν ξέρω τα εκπαιδευτικά του συστήματα. Δεν ξέρω τα εκπαιδευτικά του συστήματα πώς οδηγούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Ναι, τα ξέρω εγώ, γι' αυτό σας.
1: Θέλετε να μου πείτε?
2: Ναι, πάντα υπάρχει. Μα θα ήταν παράλογο. Θα ήταν παράλογο να μην υπάρχει. Πάντα υπάρχει μετά το λύκειο. Κρατικός έλεγχος, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ωραία. Τελειώνω λοιπόν εγώ το λύκειο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Με ελέγχει το κράτος, τελείωσα το λύκειο. Και πάω και εγγράφομαι σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δεν έχω δικαίωμα?
2: Ναι, αν πετύχεις, ναι, έχεις δικαίωμα.
1: Τι να πετύχω?
2: Αν πετύχεις, εξετάσεις.
1: Σε ποιες εξετάσεις, για να πάω σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο?
2: Κρατικές, τώρα το είπατε, κρατικές.
1: Μα συγγνώμη. Κρατικές εξετάσεις για να εισαχθώ σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο που πληρώνω.
2: Τι πληρώνετε?
1: Στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
2: Μισό λεπτό.
1: Τι μισό λεπτό.
2: Να τα ξεχωρίσουμε.
1: Τι
2: σας λέω ότι κάποιος που αποφυτά από το λύκειο. Έτσι.
1: Κύριε Γιώργο, δεν είναι ξεκάθαρο. Εάν κάποιος περάσει σε πανεπιστήμιο κρατικό, προφανώς έχει περάσει μέσα από ένα διαγωνιστικό σύστημα. Εάν εγγραφεί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, εγγράφεται γιατί πληρώνει τα δίδακτρα.
2: Ναι, και σας εξηγώ.
1: Δεν ελέγχεται από κανέναν.
2: Ναι, μα εκεί κάνετε το λάθος. Σας εξηγώ ότι ελέγχεται. Ότι δεν ότι δηλαδή, αν ας πούμε ένας Γερμανός ή οτιδήποτε, Ευρωπαίος γενικά, κάποια στιγμή θα πάει, θα γραφτεί σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, ναι, και θα πάει ένα πτυχίο πανεπιστημιακό,
4: ναι,
2: έτσι. Εάν δεν έχει πετύχει μετά το λύκειο στις εξετάσεις κρατικές,
4: ναι,
2: δεν μπαίνει άδεια άσκησης επαγγέλματος.
4: Δεν το ξέρω.
2: Δεν είπα ότι είστε υποχρεωμένοι να το ξέρετε.
4: Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
2: Άμα θέλετε, το ψάχνετε. Είναι πάρα πολύ
4: και, συγγνώμη, και αν πετύχει τις εξετάσεις τις κρατικές, για ποιο λόγο να πάει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο?
2: Αυτό δεν μας ενδιαφέρει.
4: Όχι, μισό λεπτό, και να μην εισαχθεί σε δημόσιο.
2: Ό,τι θέλει, ας κάνει μετά. Εκεί τον αφήνει ελεύθερο. Ό,τι θέλει, του αφήνει την επιλογή, ό,τι θέλει, κάνει μετά. Δεν τον ενδιαφέρει το κράτος αυτό.
4: Α, μπορεί να πάει σε δημόσιο, δηλαδή.
2: Βεβαίως, εννοείται ότι μπορεί.
4: Συγγνώμη, ποιος πετυχαίνει στις εξετάσεις του κράτους και μετά επιλέγει να πληρώσει?
2: Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Όποιος θέλει να το κάνει. Δεν με ενδιαφέρει κανένα.
4: Το ήξερα σε ποιο σύστημα αναφέρεστε, κύριε Γιώργο.
2: Το ψάχνετε, δεν μπορώ.
4: Θα το ψάξω, ναι, αλλά μπορώ να καταλάβω τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου συστήματος.
2: Δεν μπορείτε να μην καταλάβετε, σας πω εγώ ποια είναι η σκοπιμότητα.
4: Για πείτε μου ποια είναι.
2: Ότι εάν, γιατί αυτό δεν ισχύει, ισχύει αυτό που λέω εγώ, δηλαδή ότι σε αυτές τις χώρες, σε όλη την Ευρώπη είναι το ίδιο πράγμα, ότι ισχύει παντού ότι το κράτος πάντα ελέγχει μετά το λύκειο. Αυτό ισχύει. Τώρα θέλετε να το ψάξετε, ψάξετε. Δικό σου θέμα. Λοιπόν, εάν αυτό το σύστημα τώρα που ισχύει σήμερα, δηλαδή ο κρατικός έλεγχος, όπως είναι η Πανελλήνια σε εμάς, ας πούμε, δεν είναι, είναι κρατικός έλεγχος, δεν είναι το ιδιωτικό λύκειο που πας στο ιδιωτικό λύκειο και στην Ελλάδα και πας και γράφεις το απολυτήριο σε ιδιωτικό λύκειο, έτσι, μιλάμε για κρατικές εξετάσεις. Λοιπόν, εάν αυτές τις εξετάσεις τις καταργήσουν σε αυτές τις χώρες και επιτρέπουν να πας σε ιδιωτικό λύκειο και μετά να πας σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Αν το κάνουν αυτό, πρώτα απ' όλα θα είναι μεγάλη πρωτοβουλία στην αξιοπρέπεια των επιστημόνων εκεί πέρα. Οι επιστήμονες δηλαδή θα είναι πρωτοβουλία στην αξιοπρέπεια. Δεν θα το δεχτούν. Πολύ απλά. Η συλλογή τους θα... δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα θα μου πείτε περί ανοχής που μιλούσαμε προηγουμένως. Ναι, αυτό εμείς αυτό το ερώτημα είναι τώρα εμείς πώς ο Έλληνας το δέχεται, ο Έλληνας επιστήμονας αυτό. Αυτό το δέχεται γιατί έχει μάθει έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα αξιοπρέπειας, δηλαδή. Ο άλλος, ας πούμε, έχει σπουδάσει, ξέρω τι και δεν έχει κάνει, ακόμα έχει δουλέψει ακόμα και για να μπορεί να σπουδάσει, και έρχεται ο άλλος και του παίρνει τη θέση εργασίας. Έτσι, επειδή αγόρασε ένα πτυχίο από το λύκειο, αγόρασε και ένα άλλο λύκειο και τελείωσε και του παίρνει τη θέση εργασίας. Δεν είναι λόγος αυτός να αντιδράσει? Οπότε να δούμε, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε τελικά για την αξιοπρέπεια του Έλληνα επιστήμονα.
4: Ναι, δεν συμφωνώ.
2: Ναι, γιατί?
4: Γιατί θεωρώ ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η αξιοπρέπεια του Έλληνα επιστήμονα.
2: Ναι, αλλά τη διαπραγματεύεται. Θα έπρεπε να είναι αδιαπραγμάτευτη. Αλλά όταν
4: να διαπραγματευτεί την αξιοπρέπειά του, για ποιο λόγο?
2: Ορίστε.
4: Για ποιο λόγο να διαπραγματευτεί κάποιος την αξιοπρέπειά του?
2: Όχι μόνο τη διαπραγματεύει, τη δίνει την αξιοπρέπεια. Δεν την κρατάει την αξιοπρέπειά του ένας επιστήμονας. Με συγχωρείτε, εγώ για παράδειγμα, έτσι. Ας υποθέσουμε το, δεν είναι δικηγόρος. Απλά εγώ στην νομική, ας πούμε, κανονικά ή οποιαδήποτε, ας πούμε, η ανώτερη σχολή, ψυχολόγος ή οτιδήποτε. Έτσι. Και ας πούμε με το σπαθί μου που έλεγε ο πατέρας μου, πετυχαίνω και καταφέρω και παίρνω ένα δίπλωμα. Έτσι. Ποια θα είναι η αξιοπρέπειά μου αν επιτρέψω σε κάποιον άλλον να μου πάρει μια θέση εργασίας όταν αυτός θα έχει πληρώσει ιδιωτικό λύκειο, πληρώσει ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
4: Πώς μπορείτε να το αποτρέψετε αυτό? Λέτε να το επιτρέψω.
2: Μα σας είπα ποια είναι η νομοθεσία σε αυτές τις χώρες.
4: Πάντως βλέποντας εδώ τους τρόπους εισαγωγής στα πανεπιστήμια της Βρετανίας, δεν είναι ακριβώς αυτό που περιγράφεται.
2: Να το ψάξετε λίγο καλύτερα.
4: Καλά, το βλέπω είναι, τώρα. Δεν είμαι, τα ματάκια μου δεν χωρούν αμφισβήτησης.
2: Πείτε μου, τι βλέπετε.
4: Βλέπω για τα συστήματα εισαγωγής για προπτυχιακούς φοιτητές, τα ακαδημαϊκά προσόντα, την αίτηση μέσω UCEAS.
2: Όχι, μισό λεπτό. Βλέπετε κρατικές εξετάσεις ή όχι?
4: Τι να δω?
2: Κρατικές εξετάσεις βλέπετε ή όχι?
4: Όχι, δεν υπάρχουν εξετάσεις.
2: Δεν βλέπετε κρατικές εξετάσεις?
4: Όχι, όχι. Υπάρχει για τα οι Βρετανοί φοιτητές στα Βρετανικά πανεπιστήμια εισάγονται μέσω της πλατφόρμας UCEAS.
2: Ωραία, λοιπόν.
4: Όπου οι υποψήφοι αξιολογούνται με βάση τις βαθμολογίες τους,
2: ναι,
4: το προσωπικό ωραία. Τους δοκίμιο και την ακαδημαϊκή τους συστατική επιστολή.
2: Ναι,
4: το προσωπικό ωραία. Τους δοκίμιο.
2: Ναι, ναι, ναι,
4: το προσωπικό του. Ναι, δεν είναι εντάξει, γιατί δεν έχει σχέση όμως αυτό που μου λέτε με αυτό που διαβάζω.
2: Μισό λεπτό. Αυτά που λέτε σημαίνουν ότι δεν ελέγχονται από το κράτος?
4: Ελέγχονται από τα πανεπιστήμια.
2: Αφήστε, από το κράτος ελέγχονται αυτά που λέτε ή όχι?
4: Τι εννοείτε να ελέγχονται από το κράτος?
2: Εννοώ ότι
4: δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα.
2: Μισό λεπτό. Εννοώ ότι τα γραπτά διορθώνονται.
4: Δεν υπάρχει γραπτό, σας εξηγώ.
2: Τι εννοεί ότι δεν υπάρχει?
4: Οι υποψήφοι μπορούν να επιλέξουν έως 5 διαφορετικά πανεπιστήμια ή προγράμματα σπουδών μέσω της αίτησης στο UCAS. Γράφουν ένα συγκεκριμένο κείμενο.
2: Μισό λεπτό, κύριε.
4: Αφήστε με μισό λεπτό να σας πω. Μη μου αμφισβητείτε αυτό που διαβάζω στο Βρετανικό Συμβούλιο.
2: Μα ναι, πείτε μου, ναι.
4: Γράφουν ένα συγκεκριμένο κείμενο όπου περιγράφουν τους ακαδημαϊκούς τους στόχους, άρα δεν βαθμολογούνται γι' αυτό. Τα ενδιαφέροντά τους και τις δεξιότητες ή την εμπειρία που τους καθιστούν κατάλληλους για το αντικείμενο, άρα προσπαθούν να πείσουν ότι αυτό που θέλουν να σπουδάσουν μπορούν να το σπουδάσουν και να γίνουν σωστοί σε αυτό το πράγμα, και απαιτείται μια γραπτή σύσταση από καθηγητή ή σύμβουλο του σχολείου, η οποία επικυρώνει την ακαδημιακή πορεία και τις δυνατότητες του υποψηφίου. Από εκεί και πέρα, τα πανεπιστήμια επεξεργάζονται τις αιτήσεις και απαντούν είτε με μια προσφορά υπό όρους, όταν ο μαθητής δεν έχει πετύχει συγκεκριμένους βαθμούς στο σχολείο, είτε με μια εξασφαλισμένη θέση, όταν έχει επιτύχει βαθμούς.
2: Ναι, νομίζω
4: τι σχέση έχει αυτό με αυτό που μου περιγράφετε?
2: Ναι, νομίζω εντάξει. Αυτό δεν έτσι όπως το διαβάζετε φέρει ψάξιμο. Δεν είναι έτσι όπως
4: το. Ψάξτε το κι εσείς τότε.
2: Θα το ψάξω.
4: Εντάξει. Ναι, αλλά εγώ το ψάχνω και βλέπω ότι αυτό που μου λέτε δεν έχει σχέση με αυτό που διαβάζω.
2: Εντάξει, αυτά τα πράγματα, το θέμα της εισαγωγής στα πανεπιστήμια, σε κάποιες χώρες δεν είναι απλό. Έτσι,
4: δηλαδή, δεν είπα ότι είναι απλό. Απλά σας περιγράφω κάτι που δεν έχει σχέση με αυτό που μου είπατε.
2: Ναι, όχι. Θέλω να πω δεν είναι απλό, δηλαδή δεν είναι θέμα να διαβάσεις τέτοια πράγματα. Θέλει διαβάσεις, να δεις ποιοι είναι οι διάδρομοι, από πού μπορεί να περάσει και από πού είσαι υποχρεωμένος να περάσεις. Θέλει ψάξιμο, θέλει εμβάθυνση. Δεν αρκεί μια ματιά με δύο γραμμές. Μπορεί να έχετε δίκιο, ενδεχομένως να το δούμε.
4: Δεν είναι, μισό λεπτό. Εγώ δεν διεκδικώ ότι έχω δίκιο. Σας λέω τι διαβάζω.
2: Ναι, από πού το διαβάζεις, δεν σημαίνει κάτι.
4: Ορίστε.
2: Από πού το διαβάζεις?
4: Από το Βρετανικό Συμβούλιο Εισαγωγής.
2: Να το διαβάσεις από την τεχνική νοημοσύνη θα πρότεινα. Θα πρότεινα εγώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
4: Θα βάλω δηλαδή αυτό που λέει το Βρετανικό Συμβούλιο, θα βάλω την τεχνητή νοημοσύνη πάνω από το Βρετανικό Συμβούλιο. Όχι, δεν θα το κάνω.
2: Εγώ σας προτείνω να διασταυρώσετε. Εν πάση περιπτώσει, όπως και να είναι, επειδή εγώ το έχω ψάξει. Και να σας πω γιατί το έχω ψάξει. Γιατί, εντάξει, εγώ σας έχω πει ότι μεγάλωσα στη Γαλλία μετά από μια ηλικία. Και επειδή εμείς τώρα στη Γαλλία δεν μπορούσαμε να πάμε, και ακόμα έτσι είναι, δεν μπορεί να γραφτεί κανείς σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, αν δεν περάσει το μπακαλαιά, που το ξέρει το μπακαλαιά, είναι κρατικό δίπλωμα. Δεν έχω πλάι, είναι το πιο αξιόπιστο έλεγχος, ας πούμε.
4: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο.
2: Ορίστε.
4: Ολοκληρώστε.
2: Ναι, Όχι, θέλω να πω γιατί το έψαξα. Και ενώ, ας πούμε, στη Γαλλία πρέπει να περάσουμε από τον μπακαλωριά, όταν εγώ γύρισα στην Ελλάδα, έτσι, στην Ελλάδα δεν δέχονται τον μπακαλωριά. Θέλω να πω ότι είδα ότι τα πράγματα ήταν θολά και πάρα πολύ, ας πούμε, περίεργα, και γι' αυτό το έχω ψάξει. Και το έχω ψάξει όχι μόνο για μια χώρα. Έχω κάτι μια ώρα και έψαχνα στην τεχνική νοημοσύνη και από εδώ και από εκεί, από εκεί.
4: Το μπακαλωρεά, ξέρετε τι είναι?
2: Ορίστε.
4: Το μπακαλωρεά είναι αντίστοιχο του απολυτερίου λυκείου.
2: Κάντε λάθος.
4: Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, την οποία τόσο εμπιστεύεστε.
2: Όχι, δεν την εμπιστεύω απόλυτα.
4: Κύριε Γιώργο, θέλετε να ακούσετε?
2: Ναι, δεν την εμπιστεύω απόλυτα.
4: Άρα σε αυτό κάνει λάθος, ενώ στα βρετανικά θα έχει δίκιο. Εντάξει, όχι.
2: Κοιτάξτε, το μπακαλωρεά το ξέρω καλύτερα από τον καθένα, γιατί μεγάλωσα στη Γαλλία.
4: Εντάξει.
2: Και αναγκάστηκα να το περάσω.
4: Εντάξει, εντάξει.
2: Λοιπόν, το μπακαλωρεά είναι 100, το πιο αδιάβλητο σύστημα. Γι' αυτό και έχει γίνει διεθνές μπακαλωρεά, γιατί είναι το πιο αδιάβλητο. Δηλαδή, το γαλλικό το μπακαλωρεά έχει γίνει διεθνές μπακαλωρεά, γιατί είναι πάρα πολύ αξιόπιστο και δηλαδή το σέβονται όλοι. Λοιπόν, μην μου λέτε για τον μπακαλωρεά. Αν δεν πάει στο μπακαλωρεά, δεν πάει να βγάλει χίλια πανεπιστήμια.
4: Προπτυχιακές σπουδές.
2: Ορίστε.
4: Προπτυχιακές σπουδές. Πλατφόρμα αιτήσεων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται κεντρικά στην ιστοσελίδα Parkoursup ή κάπως έτσι, δεν ξέρω γαλλικά. Απαιτούμενα. Απολυτήριο λυκείου, αντίστοιχο του γαλλικού μπακαλωρεά. Αναλυτικές βαθμολογίες, επιστολή κινήτρων και βιογραφικό. Γλωσσική επάρκεια. Απαιτείται πιστοποίηση γαλλικής γλώσσας, συνήθως επίπεδου B2 ή C1, μέσω εξετάσεων όπως το DELF, το DALF ή το TCF, Test de Connaissance de France.
2: Α, για τους Έλληνες. Για τους Έλληνες μιλάτε.
4: Ωραία. Πώς εισάγονται οι Γάλλοι φοιτητές?
2: Όχι για τους Γάλλους.
4: Ναι, πώς εισάγονται οι Γάλλοι φοιτητές στα γαλλικά πανεπιστήμια? Εσείς ως Γάλλος δηλαδή το μάθατε?
2: Αφού το έδωσα εξετάσεις, κυρία μου, και από δημοτικό μέχρι πανεπιστήμιο στη Γαλλία σπουδάσα. Τι να κάνω?
4: Λοιπόν, οι Γάλλοι φοιτητές εισάγονται στα γαλλικά πανεπιστήμια μέσω της εθνικής πλατφόρμας Parkoursup, αν το διαβάσω σωστά, για το πρώτο έτος. Για τα μεταπτυχιακά, εισαγωγή γίνεται απευθείας στα πανεπιστήμια είτε μέσω της πλατφόρμας Mon Master. Εντάξει.
2: Σε μένα το λέτε εντάξει?
4: Ναι.
2: Όχι, δεν συμφωνήσω με αυτά που λέτε. Σας λέω, σας εξηγώ. Είναι πολύ απλή η πρόταση που σας
4: κύριε
2: λέω.
4: Γιώργο, ευχαριστώ. Μιλάμε πάρα πολύ ωραία. Καλό βράδυ. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, όποιος ξέρει πώς εισάγονται στα γαλλικά πανεπιστήμια, υπευθύνως παρακαλώ, αν έχει την καλοσύνη, να μας διαφωτίσει, διότι εμένα εδώ η τεχνητή νοημοσύνη, την οποία δεν εμπιστεύω γενικώς, αλλά είπαμε. Ελάτε, κύριε Μιχάλη, τα Χανιά.
5: Το Harvard και Yale, μωρέ Μανώλη.
4: Σωστά, σωστά.
5: Μπακαλό χαρτί.
4: Όχι, το μπακαλωρέα χαρτί. Δεν είναι παίξε γέλες, εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό. Απλά εγώ δεν ξέρω πώς εισάγονται οι φοιτητές.
5: Τώρα δεν αλλάζεις γνώμη στον κύριο Γιώργο?
4: Όχι, δεν είναι θέμα να αλλάξω γνώμη. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ δεν προσπαθώ να αλλάξω τη γνώμη κανενός. Αν δεν ξέρω κάτι, μπαίνω να το διαβάσω. Όταν διαβάζω κάτι που έχει απόκληση από αυτό που ακούω, απλά το αναφέρω.
5: Ναι, και δεν το παραδέχεται με τίποτα.
4: Έτσι, μπορεί αυτό που διαβάζω να είναι λάθος. Αλλά διαβάζω κάτι διαφορετικό. Τι να κάνω τώρα?
5: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα κάτι να πω. Ακούω, πότε χρεοκόπησε η χώρα, βρε παιδιά, και δεν το πήρα χαμπάρι.
4: Αλήθεια.
5: Πότε χρεοκόπησε η Ελλάδα?
4: Όταν μπήκαμε στα μνημόνια είχαμε χρεοκοπήσει.
5: Όχι, δεν χρεοκοπήσαμε, γι' αυτό
4: επισήμως,
5: μπήκαμε στα μνημόνια.
4: Όχι, μισό λεπτό. Το ότι δεν χρεοκοπήσαμε επισήμως, γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια.
5: Μα επισήμως.
4: Όχι, είχαμε χρεοκοπήσει. Τυπικά είχαμε χρεοκοπήσει. Μάλλον ουσιαστικά είχαμε χρεοκοπήσει, τυπικά δεν χρεοκοπήσαμε.
5: Ζητήσαμε την βοήθεια του Ευρωπαϊκού.
4: Όχι, όχι, είχαμε χρεοκοπήσει. Ουσιαστικά είχαμε χρεοκοπήσει, τυπικά δεν υπήρξε.
5: Δεν είχαμε πρόσβαση.
4: Δεν μπορούμε να χρεοκοπήσουμε όταν είμαστε σε κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα.
5: Α, το ξέραμε αυτό, έτσι. Την αρχή. Το ήξερε ο ΣΥΡΙΖΑ την αρχή.
4: ΣΥΡΙΖΑ, τι δουλειά έχει ο ΣΥΡΙΖΑ με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη
5: Και είχα ακούσει τον κύριο Σταθάκη, μια συνέντευξη που μου είχε μείνει στις διαπραγματεύσεις τότε, ότι ξέραμε, εμείς πηγαίναμε με το πλάνο ότι ούτως ή άλλως δεν χρεοκοπούμε στο ευρώ.
4: Μα
5: καμία χώρα δεν μπορεί να χρεοκοπήσει στο ευρώ. Το ξέραμε. Κάναμε τη διαπραγμάτευση.
4: Ο μόνος τρόπος.
5: Πήραμε τα 100 δις.
4: Για να βγεις από το ευρώ.
5: Πήραμε τα 100 δις, μείναμε στο ευρώ και δεν χρεοκοπήσαμε στο χιλιοστό.
4: Η χώρα χρεοκόπησε ουσιαστικά όταν μπήκε στα μνημόνια. Αλλά τυπικά δεν μπορεί να χρεοκοπήσει, διότι χρησιμοποιεί κοινό νόμισμα.
5: Ο κόσμος τα έχει μπερδέψει. Μνημόνιο σημαίνει δανεικά, σημαίνει παίρνω λεφτά, μου δίνει λεφτά.
4: Εντάξει.
5: Έτσι δεν είναι. Δεν πήραμε τρία μνημόνια, 150, 100 και 100, 350. Υπάρχει άλλη χώρα στην παγκόσμια ιστορία που να έχει πάρει τόσα πολλά δανεικά?
4: Δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχει. Αλλά δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Εμείς πήραμε.
5: Άρα δεν είμαστε μάγκες. Θα το πάρεις έτσι από μια άποψη.
4: Όχι.
5: Γιατί?
4: Όταν δανείζεσαι και μετά χρωστάνε και τα δισέγγονιά σου, δεν είσαι μάγκας.
5: Όλοι χρωστάνε. Η ρύθμιση ήταν η βασική που έκανε ο Τσίπρας στα 100 χρόνια.
4: Συγγνώμη κύριε Μιχάλη, αλλά αν θέλετε εσείς να αφήσετε χρέη στα δισέγγονά σας, είναι δικαίωμά σας. Εγώ δεν θέλω.
5: Όλες οι χώρες, όλος ο πλανήτης.
4: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει όλος ο πλανήτης.
5: Μα αφού είναι η παγκόσμια οικονομία έτσι.
4: Μα δεν με ενδιαφέρει. Εγώ μπορώ να είμαι νοικοκυρεμένος.
5: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Για εσάς, για μένα γίνεται.
5: Μα δεν δουλεύει έτσι.
4: Μα για μένα γίνεται. Μα μην επιμένετε. Κουμάντο στο σπίτι μου, δεν κάνετε εσείς.
5: Πώς βρε Μανώλη μια χώρα που δεν παράγει τίποτα, που έχουμε τόσα αυτά, θα είναι δυνατόν να μην χρωστάμε? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Η Γερμανία θα χρωστάει και η Αμερική θα χρωστάει και η Ρωσία θα χρωστάει και η Κίνα θα χρωστάει. Δεν γίνεται. Έτσι είναι ο κόσμος. Έτσι είναι αυτό που λέμε οι αγορές. Δανείζομαι με 4% ενώ ο άλλος δανείζεται με 4,5%. Γι' αυτό θέλω Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη δεν μου καταλάβει. Γιατί το θέλουν. Οι πλούσιοι, η φτωχή, εγώ, η φτωχολογία ψηφίζει Μητσοτάκη. Η σταθερότητα. Όταν λέμε σταθερότητα, δεν θέλει ο πλούσιος μόνο. Δεν θέλει και ο φτωχός, την έχει πιο πολύ ανάγκη η σταθερότητα. Γιατί άμα χάσω, άμα αυτή τη διαχείριση φτώχειας που κάνω, άμα πάει λίγο έξω, θα είναι μετά
4: γκρεμός τελείως. Είστε φτωχολογιά, κύριε Μιχάλη.
5: Πώς?
4: Είστε φτωχολογιά.
5: Ναι, είναι φτωχολογιά. Ναι.
4: Τώρα με τις αυξήσεις που έδωσε στους Μητροπολίτες και τους Αρχιεπισκόπους και τους. Πώς το λένε,
5: Αρχιεπισκόπους και ναι,
4: πώς το βλέπετε?
5: Θετικό.
4: Θετικό.
5: Θετικό. Θετικό.
4: Γιατί?
5: Γιατί
4: δεν είχαν να φάνε.
5: Ότι θα υπάρξει ένα αντιστάθμισμα, αυτό που λέμε αξιοποίηση εκκλησιαστικής περιουσίας.
4: Ορίστε. Τι σχέση έχει, τι σχέση έχει ο κληρικός με την εκκλησιαστική περιουσία?
5: Οι αρχιμαντρίτες και αυτοί δεν έχουν με την.
4: Τι σχέση έχουν? Είναι δικιά τους, είναι δική τους η εκκλησιαστική περιουσία?
5: Ναι, δεν έχουν και αυτοί λόγους.
4: Έχουν τίποτα χρυσόβουλα που τους ανήκουνε?
5: Βέβαια.
4: Στην εκκλησία ανήκουνε.
5: Εκείνοι είναι απλοί υπάλληλοι. Δεν ξεκαθαρίζονται όλα αυτά με τα κλιματολόγια.
4: Στην εκκλησία ανήκουνε, εκείνοι υπάλληλοι απλοί. Τι σχέση έχει ένας γενικός γραμματέας Υπουργείου με το Υπουργείο? Για πείτε μου λίγο.
5: Τι θέλετε δηλαδή, να μην παίρνουν φράγκο οι παπάδες?
4: Να μην παίρνουν φράγκο, 95% αύξηση. Σοβαρά?
5: Ναι, είναι και αυτό ένα.
4: Τι είναι?
5: Αυτό.
4: Τι είναι?
5: Εντάξει.
4: Εντάξει.
5: Ωραία, τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
4: Δεν ξέρω, εσείς που είστε φτωχολογία θα πρέπει να το σκεφτείτε λίγο.
5: Αυτό λέω, να αξιοποιήσουμε λοιπόν την εκκλησιαστική περιουσία.
4: Ποιος θα την αξιοποιήσει? Υπήρξε καμία τέτοια συμφωνία?
5: Ναι, είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο.
4: Ποιο, γιατί έχουμε μνημόνια?
5: Αυτά που έχει υπογράψει ο Αλέξης.
4: Έχουμε μνημόνιο, δηλαδή τους έδωσε αύξηση 100% γιατί είναι μνημονιακό προαπαιτούμενο.
5: Μνημονιακό προαπαιτούμενο, τι? Μανώλη, είναι η καταγραφή.
4: Μα δεν είμαστε στα μνημόνια. Μα δεν είμαστε στα μνημόνια.
5: Ναι, κακός που δεν είμαστε με μνημόνια.
4: Α, κακός. Γι' αυτό. Να βγει ο Μητσοτάκης να μας ρίξει άλλο ένα μνημονιάκι, αφού κακώς δεν είμαστε. Πες τα ρε Μιχάλη, μακάρι ένα μνημόνιο θέλουμε.
5: Μνημόνιο, Μανώλη, σημαίνει δανεικά.
4: Α, μπράβο, τέλεια. Τέλεια.
5: Τώρα δεν μου δίνει κανένα 100 δις. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα.
4: Έτσι, πες.
5: Χωρίς μνημόνια. Τώρα είναι που είναι τα δύσκολα.
4: Δώσε δάνειο.
5: Μακάρι.
6: Μακάρι να έδινε δάνειο.
4: Μιχάλη, καληνύχτα. Γεια. Γεια, Μιχάλη, έλα, εντάξει. Εντάξει. Έχω, να σου πω και εγώ, έχω τα όρια μου όμως. Μακάρι να πάρουμε ένα μνημόνιο. Σοβαρολογείς? Έχει πηδήξει κόσμος από μπαλκόνια και έχει κρεμαστεί για τα μνημόνια και τα χρέη και μου λες μακάρι να πάρουμε ένα μνημόνιο. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα.
7: Γεια σου, Ραβανολή.
4: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
7: Είσαι και το Γιώργος. Καλά είσαι?
4: Και εσείς θέλετε και εσείς ένα μνημόνιο να πάρουμε? Μην τελειώσω την εκπομπή νωρίτερα απόψε, γι' αυτό τους κλείσω όλους να τελειώνουμε.
7: Μνημόνιο, να ρωτήσω κάτι.
4: Για πείτε.
7: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα τώρα που μπορεί, επειδή είναι μνημονιακή δέσμευση και έχω ακούσει πολλές...
4: Ποιο είναι μνημονιακή δέσμευση? Το να πάρουν 95% δεν υπάρχει κανένα αυτό το πράγμα. Μην ακούω.
7: Αυτό ρε παιδί μου, πώς μπορεί και τα δίνει ο Μητσοτάκης αυτός και δεν μπορεί να δώσει στους ανθρώπους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς, ας πούμε, τους δημοσίους.
4: Καλά, δεν είναι ίδιος ο αριθμός.
7: Ναι.
4: Δεν είναι ίδιος ο αριθμός.
7: Εγώ το βλέπω.
4: Σου λέει, θα κάνω άλλους 100 γενικούς γραμματείς.
7: Ναι, εγώ το βλέπω.
4: Δεν είναι ίδιο πράγμα με ένα εκατομμύριο συνταξιούχους.
7: Και η τυφλή και η ανάπηρη δεν είναι δισεκατομμύρια. Θα δώσει το 13ο και το 14ο.
4: Γιώργο, να σας κάνω μια ερώτηση.
7: Πώς?
4: Να σας κάνω μια ερώτηση. Αν δώσει λεφτά σε ένα τυφλό, πόσες ψήφους θα κερδίσει?
7: Αυτό θα σου πω.
4: Άμα δώσει λεφτά σε έναν αρχιεπίσκοπο, ξέρετε πόσους ψήφους θα κερδίσει?
7: Το πίμνιό του μόνο.
4: Έτσι, μπράβο, ναι.
7: Αφού αυτό πήγαινε από το στόμα μου το πήρε.
4: Το λέω εγώ, δεν πειράζει.
7: Αυτό, είδες, μπράβο.
4: Μου δώσε εμένα, εμένα λεφτά.
7: Αυτό
4: μία ψήφο είμαι, τι σιγά.
7: Ο κύριος Μιχάλης θέλει τα παιδιά των παιδιών του, γιατί...
4: Μνημονιάρες, δώστε μας μνημόνια, δώστε μας.
7: Χωρίς να έχω κάτι με την κρίση. Έχω πάει και είναι και ξέρετε άνθρωποι και έχουν σεβαστεί και το πρόβλημά μου και είναι και πολύ μάγκες και ωραίοι, όπως και όλη η Ελλάδα. Ήταν όλοι παστοκογρατούμενοι, επειδή παίρναμε δάνεια με τον Παπαδρέου. Τώρα θέλουν πάλι το Μητσοτάκι, γιατί έχουν μάθει την καλοπέραση. Για το λόγο του ότι είναι τα μνημόνια, τα 100 χρόνια. Άρα, τώρα από τον κύριο Μιχάλη, τι μυαλό κουβαλάνε κάποιοι άνθρωποι.
4: Όχι, όχι, μισό λεπτό, ο καθένας έχει την άποψή του. Αλλά δεν μπορώ να ακούω. Αλλά δεν μπορώ να ακούω έναν άνθρωπο.
7: Και αυτό στα παιδιά του.
4: Δεν μπορώ να ακούω έναν άνθρωπο να μου λέει καλά ήμασταν γιατί παίρναμε δανεικά και τώρα παίρνουμε. Τώρα δεν παίρνουμε δανεικά. Τώρα βγαίνουμε στις αγορές και δανειζόμαστε.
7: Γιατί δεν του είπες και το άλλο, ότι βγήκανε μέσα σε μια πενταετία από τα μνημόνια και εμείς θα είμαστε για 100? Γιατί δεν του το είπες? Πόσες χώρες βγήκανε?
4: Αυτό μισό λεπτό. Αυτό είναι θέμα χειρισμού άλλου και άλλων
7: χρέων.
4: Γιατί άλλο το χρέος.
7: Ήταν περισσότερο σε εμάς.
4: Όχι, εκεί ήταν και άλλου είδους.
7: Γιατί το χαίρετε, κύριε Μιχάλη, τα 350. Και να πάρουμε κι άλλο ένα 50 να είμαστε, να μας ξεπουλήσουν όλη την Ελλάδα, να μην υπάρχει εδώ τίποτα. Να είμαστε και
4: με την άλλη κατακρίση.
8: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: κοινωνικές εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Όμως η ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στη βιβλιοθήκη. Της κορυφαίας σε πωλήσεις σειράς βιβλίων μυστηρίου φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real Night στους 97,8.
5: Πέμπτη και τελευταία ώρα, δύο λεπτά μετά τη μία. Έλατε, κύριε Γιώργο, ευχαριστώ που περιμένατε.
6: Ναι.
5: Τι λέγαμε.
6: Λοιπόν,
5: πόσο καλά θα ήταν να πάρουμε ένα μνημόνιο, αυτό λέγαμε. Όχι, δεν λέγαμε.
6: Ναι, αυτό μπράβο. Είναι το μήνυμά μας. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι είναι κάποιοι άνθρωποι καρμπών, δεν τους αλλάζει οι ιδέες. Έτσι έχουν γεννηθεί, έχουν γαλουχηθεί. Εγώ είμαι χαρούμενος στο ότι είμαστε εδώ, δυνατοί. Και εγώ κάποιες φορές είμαι παρορμητικός, γιατί είμαι διεκδικητικός, επειδή ξέρεις το πρόβλημά μου και γι' αυτό το λόγο, ας πούμε, είναι η διάδοση η περίπτωση. Κάποιες φορές μπορούμε να λέμε κάποιες μπαρούφες και κάποιες φορές να είμαστε παρορμητικοί. Και εγώ και εσύ και να έχουμε και μανουριάσει, το λέω και έτσι χαρακτολογώντας. Και έτσι είναι το σωστό, αυτό πρέπει, είναι το υγιές. Αλλά να παραδεχόμαστε, μην πω κάποιες φορές, και επειδή να πει ένα συγγνώμη, όχι σε μένα ο κύριος Μιχάλης ή ο κάθε Μιχάλης, χωρίς να έχω κάτι με τον άνθρωπο, αλλά επειδή αυτόν τώρα μίλαγε, γι' αυτόν θα πούμε, από τη στιγμή που βγαίνει δημόσια, θέλει και τον σχολιασμό. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει συγγνώμη σε μένα, να μην πει, ούτε σε σένα, ούτε πουθενά. Να πει στους ανθρώπους που έχουν αυτοκτονήσει και ανθρώπους που έχουν κλείσει τα σπίτια τους, γιατί.
5: Μα αυτό είπε και εγώ ότι. Το μνημόνιο.
6: Στο Σύνταγμα με τους αγανακτισμένους, τα θυμάστε, με τον κόσμο που κρεμνιότανε. Και ένα ήταν και πολύ γειτονά μου, τέλος πάντων. Και ο άνθρωπος πήγε υπερπίσης στους κεφατίδες. Γιατί? Για το μνημόνιο που θέλει άλλο ένα μνημόνιο, ο κ. Μιχάλης. Όχι, δεν θέλουμε άλλες αυτοκτονίες.
5: Εν τω μεταξύ, η χώρα δανειζόταν, έπαιρνε τότε δανεικά στα μνημόνια, τα οποία θα πληρώνουμε δεν ξέρω κι εγώ πόσο. Τώρα και τώρα δανειζόμαστε. Βγαίνουμε στις αγορές. Απλά τώρα δανειζόμαστε.
6: Είναι χαμηλότερο.
5: Με πολύ χαμηλό επιτόκιο.
6: Αυτό.
5: Και πλέον γιατί οι αγορές μας δανείζουν με χαμηλό επιτόκιο, διότι βλέπουν αναπτυξιακές και άλλες ευκαιρίες στην Ελλάδα.
6: Ναι. Πιστεύεις ότι αυτό θα ξεχρεωθεί ποτέ? Όχι. Ούτε και τις Νέες Δημοκρατίες.
5: Έχετε μισό λεπτό. Άλλο τα χρέη των κομμάτων, άλλο τα μνημόνια.
6: Όχι, ούτε και αυτά. Το
5: ο κύριος Γεωργιάδης το είπε ότι αυτά δεν πρόκειται να ξεχρεωθούν.
6: Και εμείς το λέμε. Και καλά το έκανε.
5: Όχι, μισό λεπτό. Καλά έκανε και το είπε. Αλλά να το λάβει υπόψη του και ο κόσμος. Διότι και εγώ θέλω αυτό που χρωστάω να μην το ξεχρεώσω ποτέ και να μην κάνει κανείς τίποτα.
6: Δεν έχει σχέση με σένα, κύριε Μανώλη.
5: Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Τι είναι, δηλαδή το Πασόκ είναι καλύτερο από μένα και από εσάς?
6: Δεν είσαι ένα Πασόκ, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Εσύ έχεις ένα σπίτι που το χρωστάει, εσύ το χρωστάς, ίσως το χρωστάει και το παιδί σου. Άρα, δεν σημαίνει αυτό.
5: Και μπορούν να μου το πάρουν, ενώ το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία είναι μάγκες.
6: Και να έφυγε και να μην το πάρουν. Ευτυχώς που με
5: έχουν. Και είπα και μπορεί λέω, να μην το πάρουν. Ενώ η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι μάγκες. Μπορούν να χρωστάνε και να μην τα ξεχρεώσουν ποτέ.
6: Αυτούς ψηφίζουν όμως.
5: Με γεια τους με χαρά.
6: Μετά μου λες εμένα, Γιώργο, γιατί δεν ψηφίζεις?
5: Εγώ ναι, το λέω.
6: Ναι, επιρρύπτεις την ευθύνη και εγώ το
5: σκέφτομαι. Όχι, δεν επιρρύπτει ευθύνη σε κανέναν. Απλά λέω ότι πρέπει ο κόσμος να ψηφίζει.
6: Ναι, είδες τι λέγατε πριν με τον κύριο Δημήτρη από την Κέρκυρα. Ήσυχη τη συνείδησή μου. Τώρα εγώ κάθομαι και είμαι αναχτός και είμαι ήσυχος. Θα πάρω το Μανώλη, θα πούμε 5 και θα πορευτεί η μέρα. Δεν είναι έτσι, κάνει και ζεστούλα τώρα.
5: Λοιπόν, έχετε ήσυχη τη συνείδησή σας επειδή δεν ψηφίσατε.
6: Ναι, ότι δεν συνεννοώ σε αυτό το έγκλημα που γίνεται, γιατί δεν βλέπω κάποιον που θα βοηθήσει.
5: Εντάξει.
6: Και στα συνδικαλιστικά που ήμουν μέσα στον χώρο των ΜΜΠΟ, τον δικό μας, την έκανα χου. Γιατί είδα τη βρωμιά.
5: Εντάξει, τα οι συνδικαλιστές, η πλειονότητα των συνδικαλιστών δυστυχώς κατέστρεψε τον συνδικαλισμό.
6: Είναι λαμόγια.
5: Όχι, έτσι, εγώ δεν λέω. Λέω κατέστρεψε τον συνδικαλισμό.
6: Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο.
5: Ο συνδικαλισμός είναι, πρέπει να υπάρχει για, πολλές, για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά ο υγιής συνδικαλισμός, όχι το σκαλοπατάκι για να πάμε στη Βουλή.
6: Ακριβώς, για να γίνουν βουλευτές. Τώρα ένα σύνθημα φωνάζεται σε κάποιες πορείες. Γεσέα, δεδί.
5: Καλά, ναι, όχι, να μην το πείτε.
6: Το ξέρεις,
5: κάτι ξέρω κι εγώ.
6: Λοιπόν, άκου τώρα, δώσ' φοβανό, λίγα γελάς τώρα. Λοιπόν, πες το λίγο τα χέρια, αυτός ο κύριος, ο Κάπτεν Τζον,
5: που βγήκε χθες, ναι.
6: Που βγήκε χθες, έχει ξαναβγεί. Ξέρεις ποιος είναι? Είναι αυτός που είχε πει για το ναυάγιο που είχαν πέσει, ξέρω εγώ, μια κοπέλα και, με την κόρη του και έναν χάνθρωπο και πήγε να του σώσει αυτός.
5: Ναι, το θυμάμαι, έχετε δίκιο.
6: Και τους λέει, ρε εσείς τι κάνατε, με τέτοια, πού βγήκατε, θα τους σώσει τους ανθρώπους, θα τους δώσει μια σανίδα σωτηρίας, πληγόντουσαν οι άνθρωποι, μπουρμπουλίδες, αυτός έβαζε χέρι. Και το άλλο, το ότι δεν τον κεράσανε μετά, του έχει μείνει αμέτη μου, χαμέτη μου. Αυτό.
5: Άλλο καθένας.
6: Αυτός είναι. Και βγάζει κάτι ωραία, εγώ δεν λέω ότι είναι ψέματα ο άνθρωπος, μια χαρά τα λέει ωραία, και αν δεν είναι και έτσι ακριβώς, never mind, εγώ μαζί του είμαι. Αλλά είναι με τη Μαρία μέσα στο ιστιοπλοϊκό. Γίνεται. Σκάνε να πούμε τα κύματα 3 μέτρα. Έχει κατέβει το σύννεφο, χαμός. Δεν βλέπεις
5: εντάξει,
6: τίποτα.
5: Εντάξει, η περιγραφή είχε ενδιαφέρον.
6: Μα άκουσε εμένα.
5: Μιλάμε για έναν άνθρωπο που φαίνεται ότι την ξέρει τι θα είναι.
6: Παιδί μου, είναι η Μαρία στο αμπάρι. Σκάνε σαν κρότου λάμψης δεξιά και αριστερά οι κεραυνοί. Και δεν πάει με τη Μαρία κάτω. Λέει, πνιγόμαστε Μαρία τουλάχιστον.
5: Όχι, και ποιος θα κρατήσει το πλοίο, το σκάφος.
6: Αυτό δεν το κράτηκε, λέει, ήταν ανεξέλεκτο.
5: Ναι, αλλά δεν μπορεί, δεν κλείνεσαι στο αμπάρι.
6: Έξω, λέει, ρε,
5: ναι, αλλά δεν κλείνεσαι στο αμπάρι, παλεύεις για να το σώσεις.
6: Εγώ θα ήμουν κάτω στη Μαρία, μην μου το χαλάς. Έχω φτιάξει άλλη εικόνα τώρα. Κάπτεν Τζον τώρα δεν μας τα λέει καλά.
5: Εντάξει, εσύ έχετε φτιάξει άλλη εικόνα. Εγώ δεν θα είχα και φύγει άλλη εικόνα. Άμα με σήκωνε το κύμα 10 μέτρα και μέσα και κάτω.
6: Δεν έχω πρόβλημα κανένα, δεν είμαι.

0: οι Ελληνίδες στο ποδόσφαιρο.
1: Α, δεν το έχω παρακολουθήσει, δεν ξέρω.
0: Α, δεν το έχεις παρακολουθήσει.
1: Όχι, όχι.
0: Αν θες να το δεις λίγο, ξέρεις.
1: Θα το δω, ναι.
0: Αν θες να μου το πεις και εμένα για να με ενημερώσεις, γιατί. Είπε στο πρώτο δελτίο με τη Γεωργία και στο δεύτερο είπε με το Καζακστάν.
1: Με το Καζακστάν έπαιζε η Ουκρανία φιλικό.
0: Όχι,
1: το ξέρω αυτό γιατί είχαμε μια κουβέντα πριν εδώ, άλλη. Λοιπόν, μισό λεπτό να δω.
0: Ναι, για δες το λίγο, γιατί και εγώ δεν ξέρω με ποιον παίζαμε και ποιους κερδίσαμε. 3-2 νομίζω είναι.
1: Λέτε εσείς τα δικά σας και το βρω εγώ.
0: Όχι, εντάξει, δεν λέω τώρα, τι να πω, περιμένω. Λοιπόν, να πω και για τους τα παιδιά που είναι τώρα και δίνουν μαθήματα. Κανένα πρόβλημα, κανένα άγχος. Ό,τι βρέξεις κατεβάσει. Και του χρόνου εδώ είμαστε.
1: Καβάσει. Εντάξει, όχι ό,τι βρέξεις κατεβάσει, αλλά κανένα άγχος. Μην το ρίξουμε στην τρελή.
0: Ναι, εμένα η κόρη μου πήγε υπερβολικά.
1: Όχι, όχι. Λέω, μην το ρίξουμε στην τρελή, αλλά ναι, κανένα άγχος.
0: Ναι. Και να πω και κάτι.
1: Εντάξει, αν τα καταφέρουμε με γεια μας, με χαρά μας, άμα δεν τα καταφέρουμε.
0: Όχι. Ναι.
1: Δεν θα σκάσουμε, απεθάνουμε.
0: Υπάρχει στη γειτονιά παιδί.
1: Λοιπόν, Γεωργία, Ελλάδα 2-3.
0: Αυτό, ναι.
1: Και παγκόσμιο κύπελο προκριματικά Ευρώπης γυναικών.
0: Μπράβο. Με ποιο ομάδα?
1: Με τη Γεωργία.
0: Με τη Γεωργία. Πριν είπε Καζακστάν, γι' αυτό.
1: 2-3. Ξαναλέω, το Καζακστάν έπαιζε φιλικό με την Ουκρανία.
0: Α, ίσως εγώ το άκουσα λάθος.
1: Και παίζαν οι άντρες, όχι οι γυναίκες.
0: Απλά γι' αυτό δεν ήξερα. Οκ. Καλά, δεν την καταδίκασα την
1: γυναίκα. Όχι, απλά, ούτε εγώ το άκουσα. Απλά τώρα βρήκα το. Τώρα το
0: κρατήσαμε. Και χαρακτήρια στα κορίτσια.
1: Ναι, βέβαια. Προκριματικά παγκοσμίου, βεβαίως.
0: Βεβαίως παγκοσμίου. Πράγμα ούτε που καν είχα το μυαλό, αλλά και πρέπει να δώσουμε και λίγο έμφαση εκεί και να το τονίσουμε λίγο. Δεν είναι μόνο μπάσκετ και τέτοια. Αν και αύριο θα σε λυπήσω. Έχω πάει 2-2. Να το ξέρεις. Έχω βάλει.
1: Εμένα να με λυπήσετε γιατί.
0: Όχι, λέω επίσης Ολυμπιακός, τι γιατί.
1: Εντάξει, είμαι Ολυμπιακός, αλλά έχω πει αν η ομάδα μου παίζει καλά.
0: Αν είναι καλή, δεν είναι.
1: Θέλω να κερδίσει, αν δεν. Ορίστε.
0: Είσαι αντικειμενικός, δεν μπορώ να πω.
1: Κοιτάξτε, είμαι όσο μπορώ.
0: Εντάξει.
1: Μη φανταστείτε ότι είμαι κανένα τέρας αντικειμενικότητας.
0: Οκ. Θα σου το πω όμως, το βλέπω εγώ, ξέρεις πώς. 2-2 και θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Το λέω από τώρα. Και ήλπισε ότι θα κερδίσει χθες ο Παναθηναϊκός. Έπεσε έξω από κάτι που το είπα σε 5 φίλους και. Βγήκα
1: αλλά το 2-2 θα ξέρω, θα δούμε αύριο πρώτο.
0: Θα
1: σήμερα,
0: το δούμε, ναι, πρώτος αλμός, αλληλούια. Λοιπόν, θέλω να πω και κάτι για το φίλο τον Όμηρο, που μάλλον κατάλαβα ότι έχει οπτική αναπηρία και ο ίδιος. Είναι από το Χαλάνδη, από πού βγήκε ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι. Δεν τον ξέρω τέλος πάντων, γιατί ξέρω πάρα πολύ.
1: Όχι, δεν βγήκε από το Χαλάνδη ο κύριος Όμηρος, δεν το θυμάμαι τώρα.
0: Δεν θυμάμαι εγώ, ούτε από, νομίζω Δάφνη, κάπου Άγιο Δημήτριο, νομίζω κάπου τέλος πάντων. Δεν έχει σημασία αν ακούει. Βεβαίως με το χρηματολόγιο γίνονται πολλά. Μπορεί να βοηθηθεί, υπάρχει και δικηγόρος στο χρηματολόγιο που έχει και βοηθήσει και ανθρώπους γενικότερα. Εγώ ας πούμε έχω βοηθηθεί. Και επειδή εκεί με το κομμάτι της περιοχής που ανέφερε είναι προβληματικό, δεν σηκώνουν τηλέφωνα, δεν κάνουν, δεν. Και σε πολλές περιοχές ανά την Ελλάδα έχω ακούσει από φίλους. Λοιπόν, το χρηματολογείο είναι μια πονεμένη ιστορία. Πρέπει εκεί να δώσουν λίγο έμφαση και να δώσουν μια βοήθεια. Και το ότι τα περισσότερα είναι χωρίς, είναι αγνώστη ιδιοκτήτη, είναι και κάποια χωράφια, κάποια που δεν τα χρειάζονται για να μην πληρώνουν έμφυα και δεν τα έχουν δηλώσει ο κόσμος σε επίτηδες. Βέβαια είναι και κάποια που έχουν γίνει πάρα πολύ λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Και δεν είναι, εμένα μου το έκανα με λογιστή, γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Το είχε κάνει λάθος. Και το ξανά έκανα με πρόθεσμη. Και έβαλα και το συνήγορο του πολίτη για να με βοηθήσει. Έκανα και αυτή την κίνηση. Μπορεί να απευθυνθεί και ο κόσμος εκεί, είναι δωρεάν, δεν χρεώνεται κάτι, δεν πληρώνει τίποτα και του τρίζει τα δόντια. Έχω κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με το συνήγορο πολίτη σε δύο περιπτώσεις που το χρειάστηκα, με εξυπηρέτησε και στη σύνταξή μου που το χρειάστηκα. Και σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλη μία, πάλι με βοήθησε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, να μην έχει κανένα πρόβλημα, να μην στεναχωριέται και αγχώνεται. Και ο άλλος ο κύριος που είπε ότι έχουν τα κομπιούτερ και πολλοί μπορούν και τα χειρίζονται. Όλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι θέμα δηλαδή.
1: Όχι, κάποιοι έχουν έφεση και μπορούν να το κάνουν και κάποιοι.
0: Αυτό που είπες. Κάποιοι δεν μπορούν. Δεν το
1: κάποιοι δεν μπορούν. Και κάποιοι μπορεί και να μην θέλουν να το μάθουν. Εντάξει, μα εγώ δεν.
0: Εγώ είμαι ένας από αυτούς. Θα καταλάβει ότι με τουλάχιστον μια.
1: Όχι, το δέχομαι.

0: είναι.
1: Ευφυέστατο δεν με λες, αλλά δεν είμαι και στουρνάρι, αλλά δεν θέλω γιατί φοβάμαι. Γιατί ένα άνθρωπο που βλέπει, δεν εκμεταλλεύεται από μένα πάνω στιγμή. Γι' αυτό και φώναζα εγώ για το αλέ, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Το έβγαλα, γιατί. Για το λόγο το ότι, οπότε να μην έχει κανένα άγχος και να πω και στο αναπηρικό κίνημα που είναι ενυπνώση και στους συνδικαλιστές του Ιωκουδουπλή που είναι και του χώρου, τον κ. Βαρδαχαστάνη, γιατί δεν έχουμε ας πούμε βοηθηθεί από τους ανθρώπους αυτούς, τουλάχιστον εγώ προσωπικά όχι. Και φαντάζομαι και ο χώρος, τουλάχιστον τώρα στο παρελθόν δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί εγώ δεν είμαι και τόσο μεγάλος. Λοιπόν, Μαθουσάλα, τουλάχιστον μεγάλο είμαι, αλλά τουλάχιστον να βγουν έξω χωρίς κόμματα και χωρίς παροπίδες και να πάμε μέχρι το Μαξίμου και να ζητήσουμε το 13ο και 14ο μισθό σε αυτούς που δουλεύουν και τις συντάξεις. Τη 13ο και 14ο σύνταξη. Και χωρίς κόμματα και χωρίς κανέναν. Αυθόρμητα με ένα μήνυμα στο κινητό που θα σταλεί από τον ένα τον άλλο, στον τόπο, την ημερομηνία και ώρα, και να πάμε. Εμείς δεν θα μας φοβηθούν για να έχουμε τις λεγόμενες συγκρούσεις. Για να του ρίξουμε την κυβέρνηση. Την κυβέρνηση, αν θέλει, του τη ρίχνει ο κύριος Σαμαράς. Ανά πάσα στιγμή του Μητσοτάκη, αλλά δεν το κάνει, γιατί είναι και έξυπνος. Γι' αυτό και δεν έκανε το κόμμα. Θα πω και αυτό και κλείσαμε. Εάν πάρει πέντε, αν φύγουν πέντε που τους έχει, όταν πάει ο Σαμαράς, αυτό τη Νέα Δημοκρατία, πέφτει. Δεν μπορεί να έχει. Καταλαβαίνει, ενώ του λείπουν πέντε βουλευτές και πέφτει σε κυβέρνηση. Αλλά επειδή το έχει κάνει ξανά ο Σαμαράς και δεν θέλει να γίνει πάλι έτσι, του αφήνει. Και θα φύγουν σαν όλοι μαθού, θα πέσουν και θα γίνουν οι εκλογές. Με το που θα φύγουν αυτοί οι 5-4 από την Δημοκρατία και θα πάνε στο Σαμαρά, μετά από 20 μέρες, ένα μήνα στάρτα, θα έχουμε και εκλογές. Και εγώ τις βλέπω το αργότερο, το Νοέμβριο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο, ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας. Ο κύριος Πάνος από τα Βρυλίσια, ελάτε κύριε Πάνο.
2: Γεια σας. Δεν ξέρω γιατί είπανε Βρυλίσια. Ναι, Ερυθρέα είμαι, αλλά τέλος πάντων.
0: Δεν πειράζει.
2: Ίσως,
0: βόρεια προάστια είναι και τα δύο.
2: Καταχωρημένο από παλιά το τηλέφωνο.
0: Μπορεί.
2: Λοιπόν, πήρα γιατί άκουγα μία εντελώς ατέρμονη συζήτηση που είχατε με ένα κύριο για το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αγγλία. Και επειδή ήμουν 30 χρόνια εκεί, το ξέρω πάρα πολύ καλά.
0: Για βοηθήστε μας.
2: Θα σας τα πω ακριβώς πώς είναι. Καταρχάς, τα πανεπιστήμια είναι τεχνικά, νομικά, ιδιωτικά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι. Καταρχάς και ελέγχονται από την κυβέρνηση, είναι non-profit οργανισμοί.
0: Τι σημαίνει non-profit?
2: Non-profit, ότι δεν τα τρέχουν για κέρδος, δεν είναι ας πούμε όπως που είναι και στις ειδήσεις τελευταία. Δεν είναι το Southeastern, το οποίο το έχει κάποιος.
0: Μισό λεπτό, δηλαδή δεν έχουν δίδακτρα.
2: Έχουν βεβαίως και έχουν δίδακτρα, γιατί πρέπει να πληρωθούν οι μισθοί των καθηγητών.
0: Είναι μη κερδοσκοπικοί λοιπόν οργανισμοί.
2: Ναι, μη κερδοσκοπικοί. Ακριβώς. Λοιπόν, όλα έχουν δίδακτρα και μάλιστα μέχρι πρότινος, δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι, αλλά νομίζω το σύστημα ισχύει, υπάρχει και κάποιο πλαφόν στα δίδακτρα. Δεν μπορούν.
0: Διάβασα εδώ ότι υπάρχουν και κάποια δάνεια, ειδικά για τους φοιτητές.
2: Βεβαίως, υπάρχουν.
0: Και υπάρχουν και κάποια βοηθήματα σε ό,τι αφορά την κατοικία και διάφορα.
2: Μπορείς σαν φοιτητής να πάρεις δάνειο για να τελειώσεις τις σπουδές σου και έχει ειδικό καθεστώς, ξεκινάς την αποπληρωμή του από κάποιο μισθό και πάνω, δηλαδή δεν είναι ότι θα ξεκινήσεις.
0: Ό,τι γίνεται και στην Ελλάδα δηλαδή.
2: Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Τώρα, επειδή όμως είχατε διαφωνία για το σύστημα εισαγωγής.
0: Μισό λεπτό, δεν είχαμε διαφωνία. Περιέγραφε ένα σύστημα το οποίο εγώ δεν γνωρίζω και μπήκα να διαβάσω.
2: Ναι.
0: Και αυτό που περιέγραφε δεν είχε ομοιότητες με αυτό που διάβαζα. Δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό.
2: Το σύστημα εισαγωγής έχει ως εξής. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών στα δύο τελευταία χρόνια του σχολείου, αν θέλει να μπει στο πανεπιστήμιο, το πιο σύνηθες που κάνει είναι να διαλέξει αυτά που λέμε A-levels.
0: Μάλιστα. Μέχρι πέντε σχολές, λέει, μπορεί να διαλέξει.
2: Όχι, θα φτάσουμε και εκεί. Μάλλον διαβάζετε μέχρι πέντε μαθήματα.
0: Μέχρι πέντε μαθήματα, ναι.
2: Μπράβο. Που είναι πολύ σπάνιο να πάρει κάποιος πέντε μαθήματα. Κινδυνεύει να πάθει burnout, να το κάψει. Okay. Συνήθως και αυτό που απαιτούν ακόμα και πανεπιστήμια όπως Oxford ή Cambridge είναι τρία A-levels. Λοιπόν, Κάποιοι οι οποίοι ίσως να έχουν έφεση στα μαθηματικά, είναι πολύ ακαδημαϊκοί, μπορούν να πάρουν και 4. 5 είναι πάρα πολύ σπάνιο και δεν συνιστάται από κανέναν. Το σύνηθες λοιπόν, η συντριβή και η ψηφία θα πάρει 3 A-levels, τα οποία θα τα διαβάζει για 2 χρόνια και στο τέλος θα κάτσει να γράψει εξετάσεις. Τώρα, αυτές οι εξετάσεις, ναι, το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να ρυθμίζει, τίποτα παραπάνω. Οι εξετάσεις, δηλαδή η κυβέρνηση θα θέσει τη διδακτέα ύλη, το πλαίσιο, και από εκεί και πέρα υπάρχουν, αν θυμάμαι καλά, στην Αγγλία 3 οργανισμοί ιδιωτικοί οι οποίοι τρέχουν τις εξετάσεις και εποπτεύονται ρυθμιστικά από την κυβέρνηση.
0: Είμαστε.
2: Θα μπορούσες λοιπόν να πει, δεν υπάρχει καμία, πώς να το πω, καμία υποψία για το αδιάβλητο αυτών των εξετάσεων. Εγώ τις θεωρώ το ίδιο πράγμα σαν τις Πανελλήνιες. Θα κάτσουν λοιπόν τα παιδιά στο τέλος.
0: Ναι, ούτε για τις Πανελλήνιες υπάρχει θέμα διαβλητότητας, προφανώς.
2: Θα κάτσουν λοιπόν τα παιδιά.
0: Δεν είναι πάντως ίδιο είδους εξετάσεις, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Εξετάζονται σε αυτά τα 3 μαθήματα, τα οποία διαβάζουν. Τώρα, και θα βαθμολογηθούν σε αυτά. Μετά, το διαβάσατε, το βρήκατε κι εσείς νομίζω εκείνη την ώρα που ψάχνατε, θα κάνουν μια αίτηση μέσω του συστήματος UCAS, που είναι στην ουσία μια πλατφόρμα στην οποία λες, εγώ πήρα, να πούμε τα απλά και τα πιο συμβατικά, έκανα μαθηματικά, φυσική και άντε να πούμε και ιστορία της τέχνης.
0: Ναι.
2: Και πήρα, στα μαθηματικά πήρα B, στη φυσική πήρα C και στην ιστορία της τέχνης πήρα A.
0: Ναι.
2: Και θέλω να πάω να σπουδάσω. Αρχίζεις και διαλέγεις όποιο πανεπιστήμιο θέλεις. Δεν έχεις κανένα περιορισμό.
0: Άρα ο βαθμός παίζει ρόλο όχι για την εισαγωγή.
2: Ο βαθμός θα πάει λοιπόν στα πανεπιστήμια που θες εσύ. Αν θες, ας πούμε, να πας στην Οξφόρδη, θα τους πεις, πήρα ένα B, ένα C και ένα A σε αυτά τα μαθήματα, θα το λάβει η Οξφόρδη και θέλω να μπω σε εσάς στην τάδε σχολή.
0: Ναι.
2: Θα διαλέξει σχολή. Η Οξφόρδη λοιπόν, κάποιος εκεί θα κοιτάξει την αίτησή σου, θα συνυπολογίσει κάποιο δοκίμιο, κάτι που έχεις γράψει για τον εαυτό σου, ποια είναι τα υπόλοιπα ενδιαφέροντά σου. Μπορεί και να σε καλέσουν και σε μια συνέντευξη αν κρίνουν ότι έχεις προοπτική, και θα σου κάνουν κάποια στιγμή αυτό που λένε ένα offer. Το offer μπορεί να είναι ναι, σε δεχόμαστε, ή συγγνώμη, για μας δεν είσαι πολύ καλός. Πώς το κάνουν αυτό? Είναι πολύ απλό. Αν πλημμυρίσουν από αιτήσεις με μαθητές οι οποίοι έχουν γράψει 3α, θα προτιμήσουν τις μαθητές με τα 3α.
0: Ξέρω, είναι αυτό.
2: Και έχουν πληρώσει και έχουν γεμίσει τις θέσεις τους. Οπότε το κάθε πανεπιστήμιο, το σημαντικό είναι το εξής. Το κάθε πανεπιστήμιο έχει τα δικά του κριτήρια. Βάζει μέσα όποιον θέλει.
0: Αυτό πάντως που μου περιγράφεται δεν έχει σχέση με αυτό που μας έλεγε.
2: Οι εξετάσεις είναι, αν θέλεις, εθνικές, αλλά μετά το κάθε πανεπιστήμιο δεν σημαίνει τα κριτήρια που βάζει το πανεπιστήμιο για να πάρει.
0: Άρα κατά βάση δεν υπάρχει αποτυχία με την έννοια της μη εισόδου.
2: Όχι, υπάρχει, το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο έκρινε ότι δεν του κάνει.
0: Εντάξει, όμως ο φοιτητής, η νέα επιλέγουν το πανεπιστήμιο που μπορεί να τους απορρίψει και μετά να κατευθυνθούν σε ένα άλλο και σε ένα άλλο και σε ένα άλλο.
2: Ναι, υπάρχουν κάποιες διαδοχές.
0: Δεν είναι εξετάσεις, δεν έπιασες τη βάση, τα μόρια, κόπηκες, χαίρετε.
2: Όχι. Υπάρχει ένα στάδιο στο τέλος που λέγεται το clearing. Είναι δηλαδή όσοι έχουν απομείνει, ξανακάνουν αιτήσεις, και υπάρχουν κάποια πανεπιστήμια, όπως θα φανταστείς, θα είναι πανεπιστήμια που στις λίστες, αν θέλεις, των αξιολογήσεων.
0: Για δεύτερη ευκαιρία δηλαδή.
2: Είναι χαμηλότερο επίπεδο πανεπιστήμια, τα οποία θα τους δεχτούν.
0: Ναι.
2: Τα A-levels βέβαια δεν είναι μονόδρομος. Εγώ όταν πρωτοπήγα στην Αγγλία τέλη της δεκαετίας του 80.
0: Αλλά μονόδρομος στη ζωή δεν είναι τίποτα.
2: Εγώ έκανα ένα πολύ ειδικό qualification, πώς το λέμε στα ελληνικά, qualification. Σπούδασα κάτι πολύ ειδικό, σαν προετοιμασία για να μπω στο πανεπιστήμιο, που είχε να κάνει σχέση με υπολογιστές. Οπότε αυτομάτως περιόρισα τους ορίζοντές μου. Δηλαδή, το οποιοδήποτε πανεπιστήμιο έκανα αίτηση, θα έπρεπε να πάω σε κάτι το οποίο έχει σχέση με υπολογιστές. τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω. Ενώ, ας πούμε, αν κάνεις κάτι γενικό, όπως είναι μαθηματικά, φυσική και κάτι άλλο, ας πούμε, αγγλική φιλολογία ή μπορεί ισπανική φιλολογία ή κάτι τέτοιο, μπορούν να σε δεχτούν ακόμα και σε υπολογιστές, γιατί για αυτούς είναι πιο σημαντικό να δούνε ότι έχεις τη δύναμη να διαβάσεις, να στρωθείς κάτω. Και επίσης μετράνε και πολύ αν έχεις και άλλα ενδιαφέροντα πλέον των μαθημάτων.
0: Αυτό διάβασα, ότι η έκθεση που γράφουν είναι επί της ουσίας ένα τύπου βιογραφικό, όπου περιγράφουν τον εαυτό τους, το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, πώς να πορευτούν κτλ.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος εκεί. Εκεί υπάρχει...
0: Μα προφανώς και δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι εξέταση. Δίνεις στον άλλο την όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα μπορείς να δώσεις για το ποιος είσαι.
2: Αυτό είναι λοιπόν το
0: ζήτημα.
2: Υπάρχει λοιπόν μια σχετικά εθνικά εποπτευόμενη μέθοδος για να γράψουν αυτές τις εκτάσεις, και από εκεί πέρα το πανεπιστήμιο αναλαμβάνει και κρίνει: εμένα μου κάνει αυτός, εμένα δεν μου κάνει αυτός, αναλόγως στους βαθμούς και το δοκίμιο αυτό.
0: Χαμένος όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πάει κανείς.
2: Εννοείται ότι δεν πάει κανείς. Υπάρχουν, όπως είπα, και άλλοι δρόμοι για να μπεις στο πανεπιστήμιο, όπως παραδείγματος χάρη. Ξεκίνησες να δουλεύεις. Είδες και απόειδες, απογοητεύτηκες με τα e-levels, ξεκίνησες και πήρες 5 χρόνια εργασιακή εμπειρία. Η εργασιακή εμπειρία, αν εσύ αποφασίζεις να διακόψεις και να πας στο πανεπιστήμιο, είτε σαν μερική απασχόληση ή όχι, μετράει πάρα πολύ. Λοιπόν, και μπορεί να σε πάρουν χωρίς να έχεις τα τυπικά προσόντα, γιατί έχεις πολύ καλή εργασιακή εμπειρία. Καταλάβατε.
0: Δεν είναι. Ναι. Σας είπα, όπως γίνεται και εδώ.
2: Εντάξει. Εδώ γενικά καταλαβαίνω γιατί έχουμε το σύστημα που έχουμε. Γιατί παντού, όπου και να γυρίσεις σε αυτόν τον τόπο, υπάρχει ρουσφέτη, υπάρχει διαπλοκή και θέλουν ένα σύστημα το οποίο να είναι τόσο ξύλινο, αλλά να είναι αδιάβλητο, να μην μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Από αυτή την άποψη το καταλαβαίνω. Αν δεν αλλάξουμε εμείς μυαλά σαν λαός, δεν νομίζω ότι θα έχουμε το σύστημα που θα έπρεπε να έχουμε. Δυστυχώς.
0: Ευχαριστώ, κύριε Πάνο.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό βράδυ. Καλημέρα. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Σπύρος από τον Κορυδαλό, έλατε.
3: Γεια σου, Μανώλη. Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Σπύρο.
3: Τι γίνεται σήμερα, γίνεται ένας χαμούλης.
0: Καλά είναι, εντάξει.
3: Εντάξει, γίνεται. Βγαίνεις και μερικές φορές έξω φρενών, γελάω και εγώ λίγο που σ' ακούω.
0: Έξω φρενών, όχι, μισό λεπτό. Γιατί εντάξει.
3: Έξω φρενών είναι, ξέρεις, είναι η λέξη
0: που είναι
3: χιουμοριστική. Χιουμοριστική.
0: Δεν, με τον κύριο Μιχαλέ Πταχανιά δεν ευρίασα. Απλά θεωρώ, συγγνώμη θα το πω, και όταν θα ξανακαλέσει θα μιλήσουμε. Θεωρώ πολύ μεγάλη κοροϊδία, το λέω έτσι όμως. Ένας ακροατής να βγαίνει και να λέει μακάρι να πάρουμε άλλο ένα μνημόνιο.
3: Καλά, τώρα εδώ κάποιος έλεγε ότι είναι ευλογία τα μνημόνια. Και ήταν και πολιτικός κιόλας.
0: Ναι,
3: δεν ζει πια.
0: Ναι, δεν με ενδιαφέρει όμως. Εγώ μιλάω για τους ανθρώπους με τους οποίους εγώ κάνω μια κουβέντα. Δεν μπορώ να ακούω ότι μακάρι να πάρουμε κι άλλο ένα μνημόνιο, γιατί πώς το λέω, δανειζόμασταν και ήμασταν μια χαρά. Όχι, δεν είμαστε μια χαρά. Πώς να το κάνουμε.
3: Μα Μανώλη,
0: δηλαδή υπάρχει ένα όριο σε κάποια πράγματα.
3: Έχουμε χρεοκοπήσει 4 φορές, Μανώλη. Αυτή ήταν η τέταρτη. Ναι, δηλαδή όποιος λέει για την οικονομία της Ελλάδας ότι πάει
0: η
3: καλά.
0: Η Ελλάδα έχει χρεοκοπήσει κατά περιόδους προφανώς, αλλά ναι, η συγκεκριμένη λοιπόν, χρεοκοπία.
3: Βάλε λοιπόν το έτος ίδρυσης του κράτους σου.
0: Δεν θέλω να πάμε τόσο
3: μέχρι
0: πίσω.
3: Όχι, έτσι πάμε ιστορικά. Βάλτε το μέχρι τώρα.
0: Δεν έχω λόγο να πάμε όμως τόσο πίσω. Εμένα με ενδιαφέρει.
3: Αλλά βρες άλλη χώρα που το έχει κάνει αυτό, ας πούμε.
0: Α, δεν ξέρω, ούτε αυτό με απασχολεί.
3: Να ψάξεις λοιπόν αυτό για να καταλάβεις την οικονομία
0: είναι ότι,
3: τη ώρα που είμαστε.
0: Είναι ότι όντας σε ένα κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, μια χώρα δεν μπορεί να χρεοκοπήσει, όμως η οικονομία της ουσιαστικά έχει χρεοκοπήσει.
3: Ναι, βέβαια,
0: και γι' αυτό και μπαίνει σε μια μνημονιακή επιτήρηση, έτσι ώστε να μπορέσει να ξαναγυρίσει σε μια κατάσταση που να έχει τη δυνατότητα να την εμπιστεύονται οι αγορές και να μπορεί να βγαίνει να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια. Επί της ουσίας χάνει την εμπιστοσύνη των αγορών γιατί έχει χρεοκοπήσει.
3: Μανώλη, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Απλά είναι τα πράγματα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Τη ρίση του Αριστοτέλη για κάθε αίτιο υπάρχει αιτιατό, την πιστεύεις?
0: Απόλυτα.
3: Πολύ ωραία. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν το αίτιο και υπάρχει το αιτιατό.
0: Mm.
3: Το αιτιατό όμως δεν το κοιτάμε ποτέ. Παραναλωνόμαστε συνέχεια στα ίδια. Να σου εξηγήσω. Στις προηγούμενες λοιπόν εκλογές που βγήκε η Νέα Δημοκρατία, οι κληρικοί πήραν όλη αύξηση. Πάλι τα ίδια.
0: Όχι τέτοια.
3: Στις προπροηγούμενες, πάλι τα ίδια.
0: Ναι, όχι τέτοια αύξηση.
3: Ναι, Μανώλη, αυτό που θέλω να πω είναι ότι εδώ αυτά τα πράγματα συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Όσο εμείς δεν απαιτούμε και δεν αλλάζουμε, όπως το είπε ο κύριος πριν, αυτά θα γίνονται. Και πρόσεξε με να δεις. Εγώ τώρα δεν βγήκα με το λάβαρο της επανάστασης να λέω τι θα κάνουμε.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Να μας αρέσει η λεζάντα, π.χ. Που με το που βλέπουμε λεζάντα, παθαίνουμε και θέλουμε να γίνουμε και εμείς.
0: Λεζάντα είναι ωραίο πράγμα. Ωραίο πράγμα η λεζάντα, γιατί άμα είναι και ωραία η φωτογραφία.
3: Ακριβώς.
0: Η λεζάντα. Είναι η τελευταία πινελιά.
3: Ναι.
0: Μία ωραία φωτογραφία. Μία ωραία φωτογραφία.
3: Αλλά βλέπουμε μόνο το δέντρο, όχι το δάσος.
0: Μία ωραία, μία μέτρια φωτογραφία μπορεί να την απογειώσει μία λεζάντα.
3: Ακριβώς. Είμαστε λεζάντες εδώ πέρα, πολύ. Τώρα λοιπόν εγώ θα φύγω από αυτό, γιατί είναι τα ίδια και τα ίδια.
0: Μάλιστα.
3: Θα πω ότι έχει γίνει ένας συγκλονιστικός στιγμός στις Φιλιππινές. 7,8. Το μέγεθος της καταστροφής είναι τόσο τεράστιο που δηλαδή δείχνει πόσο λίγοι είμαστε εμείς, ρε παιδί μου. Ξύστηκε η γη εκεί πέρα.
0: Καλά, εντάξει, προφανώς. Ναι, μπροστά στα φυσικά φαινόμενα δεν είμαστε κάτι.
3: Ναι, ξύστηκε, ναι, αλλά κοίταξε να δεις, Μανώλη μου. Και πριν δύο μέρες είχαμε και εμείς στην Εύβοια έναν 5,2. Ναι, επίσης.
0: Ναι.
3: Έναν 5,2 και γίνανε αρκετές καταστροφές.
0: Είχε, ναι.
3: Και εκεί πέρα. Αυτά δηλαδή να μας απασχολούν και λίγο πέρα από την τσέπη μας, ότι βρισκόμαστε σε έναν ζωντανό οργανισμό που κάνει συνέχεια διαδικασίες για να αλλάζει. Και όσο να τον γεωποιούμε εμείς, όσο και να του κάνουμε, δεν μπορούμε να το δαμάσουμε.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να το δαμάσουμε. Είμαστε δηλαδή πολύ μικροί σε αυτό το μέγεθος.
0: Μάλιστα.
3: Και πάμε και στο πιο επίκαιρο, που είναι αυτός ο πόλεμος εκεί πέρα, ο οποίος έχει αρχίσει και γίνεται...
0: Τι κάνετε, popcorn φτιάχνετε?
3: Όχι, εξυπηρετώ.
0: Εντάξει.
3: Γιατί είμαι στη δουλειά μου.
0: Γιατί έτσι που τα ακούγα, νόμιζα ότι σκάει καλαμπόκι.
3: Πήρε σακουλάκι ο κύριος, πήρε σακουλάκι. Αυτός λοιπόν ο πόλεμος μπορεί να δημιουργήσει χάος σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
0: Γιατί δεν, μέχρι τώρα δεν έχει δημιουργήσει?
3: Άκου να δεις.
0: Μεγαλύτερα εννοείται, ναι.
3: Υπάρχουν ακόμα, Μανώλη, τα αποθέματα και δεν έχει γίνει το χάος. Αυτό δηλαδή σώνει την κατάσταση. Αλλά άμα συνεχιστεί ο πόλεμος θα εξαντληθούν και τα αποθέματα.
0: Λοιπόν, τώρα που λέτε για αποθέματα, σήμερα γενικά στη ζωή μου δεν νιώθω άσχημα. Και δεν νιώθω άσχημα γιατί δεν ξέρω γιατί. Δεν θεωρώ ότι κάνω κάτι για να νιώσω άσχημα. Πάω να βάλω βενζίνη και βάζω 10 ευρώ. Δίνω το δεκάρικο στον υπάλληλο. Ένα παιδί που το ξέρω, δηλαδή το ξέρω, φατσικά εννοώ, γνωρίζομαι. Ένα πολύ γελαστό παιδί. Και τι γυρνάει και μου λέει? Ένα, μου λέει, ταπεινό δεκαρικάκι.
3: Ακριβώς το δεκαρικάκι δεν βανώνει τίποτα.
0: Ένα ταπεινό δεκαρικάκι.
3: Λοιπόν, τώρα
0: και τον κοιτάω και λέω, τι μου είπε? Όντως, λοιπόν, έχω δώσει ένα ταπεινό δεκαρικάκι, δηλαδή.
3: Το προηγούμενο που μου πες.
0: Έχεις βάλει 5 ευρώ. Η Κατερίνα η Βουτσά εδώ μου λέει, έχω βάλει 5 και εγώ έχω βάλει 5. Αλλά ρε παιδί μου, δεν μου έχει πει κανείς κάτι. Μπορεί φεύγοντας να πάνε, κοίτα τον κακομύρη. Αλλά γυρίζει στα μούτρα, ένα ταπεινό δεκαρικάκι. Μου ήρθε εκείνη να το πω, ρε φίλε, τόσα είχα, τόσα έβαλα. Τι να κάνουμε?
3: Λοιπόν, στο προηγούμενο που μου είπε κρουτς,
0: ναι,
3: ο άνθρωπος πήρε 2 πράγματα και πλήρωσε 4,70.
0: Ναι.
3: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, το ένα φέρνει το άλλο.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
3: Και εντάξει, εμένα μου προκαλεί τρομερή ανησυχία αυτό, διότι αυτό θα είναι κάτι το οποίο Θα πέσει πολύ καλά Ματιανός, Μανώλη. Δηλαδή χορός του Ζαλόγου και τέτοια πράγματα. Δεν σου κάνω πλάκα.
0: Δεν ξέρω.
3: Δηλαδή, τώρα είχαμε ρίψει ελικοπτέρους σήμερα από τους Ιρανούς. Τους μπουμπουνίσανε.
0: Τα υποβαθμίζονται όμως όλα αυτά, γιατί υπάρχει πρώτα απ' όλα έχουμε Μουντιάλ. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό.
3: Συμφωνώ.
0: Δεν γίνεται να έχεις αγώνες τόσων χωρών σε τρία κράτη και να έχεις ένταση στη Μέση Ανατολή.
3: Πες ότι το Ιράν έχει ομάδα στο Μουντιάλ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια. Και είχε πει και κάτι ένας...
3: Τα σκέφτομαι εγώ αυτά και γελάω ήδη.
0: Μα θέλανε, κάποιος είχε πει ο Ρούμπιο, ποιος, να το αντικαταστήσουν με την Ιταλία που δεν είχε προκριθεί.
3: Δεν τους δίνανε βίζα.
0: Ναι, που δεν υπήρχε βέβαια καμία περίπτωση να συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Δεν τους δίνανε βίζα, δηλαδή έχουμε και έχει μεταφερθεί και εκεί ο πόλεμος.
0: Εγώ πάντως από περιέργεια, δεν ξέρω τις ώρες των αγώνων, αλλά θέλω να το δω το Ιράν.
3: Θα είναι αργά.
0: Ναι, θέλω να το δω το Ιράν για να δω το κλίμα μέσα στο γήπεδο, τις κερκίδες, δηλαδή θέλω λίγο σημειολογικά να δω ένα παιχνίδι του Ιράν.
3: Εγώ Μανώλη, ξέρεις τι φοβάμαι.
0: Τι?
3: Μην γίνουν τίποτα άσχημα εκεί.
0: Πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα.
3: Εννοώ, ξέρεις, όχι μέσα στην μπάλα.
0: Πιστεύω ότι δεν θα γίνει πουθενά τίποτα.
3: Μακάρι.
0: Έτσι πιστεύω και το εύχομαι βέβαια.
3: Μακάρι, γιατί ξέρεις, οι ακραίοι και οι φανατικοί κυκλοφορούν.
0: Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς.
3: Αυτό είχα να σου πω. Καλημέρα.
0: Καλή βάρδια, καλή συνέχεια.
3: Ναι.
0: Να είστε καλά.
3: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως. Πρώτο φως να είστε καλά. Γεια σας. Πρώτη-τελευταία γραμμούλα για απόψε, ο κύριος Θανάσης από την Ηλιούπολη. Έλατε, κύριε Θανάση.
5: Κύριε Μανώλη, πρώτη φορά παίρνω εγώ στην εκπομπή.
0: Καλορίζικος.
5: Λοιπόν.
0: Σιδεροκέφαλος.
5: Τι να πω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Εγώ είμαι 61 χρονών.
0: Μάλιστα.
5: Θέλω να σου περιγράψω μία εικόνα.
0: Να μου πείτε.
5: Λοιπόν, έχω μια μανούλα που είναι ακόμα στη ζωή.
0: Ναι.
5: Και τη θυμάμαι να σκάβει, να μας μαγειρεύει. Και θυμάμαι, κοίταγα τα χέρια της και ήταν ροζασμένα. Ακούω τώρα τους συνομιλητές όλους εδώ στην εκπομπή και δεν διαμαρτύρεται κανένας παρά ένας μόνο. Ένα.
0: Για ποιο πράγμα?
5: Για τους μισθούς των παπάδων.
0: Όχι, δεν είναι. Αρκετοί έχουν μιλήσει. Απλά έτυχε
5: εγώ
0: σήμερα.
5: Εγώ καλέ μου άκουσα έναν κύριο. Έναν. Κανείς άλλος. Να, και ο προηγούμενος σας έλεγε τώρα για αστεροσκοπίες. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτή η χώρα φτιάχτηκε από τις μανάδες μας και τους πατεράδες μας. Και εμείς τους αφήνουμε στην πείνα. Και στενοχωριέμαι, κύριε Μανώλη. Στενοχωριέμαι. Τους αφήνουμε στην πείνα και οι άλλοι παίρνουν ό,τι παίρνουν και επειδή εγώ έχω χάσει τον πατέρα μου και πάω στο μνήμα του όποτε πάω στο χωριό μου, πάρε ένα τάλιρο παπά, πάρε ένα τάλιρο από εδώ, πάρε ένα τάλιρο από εκεί. Όλοι δίνουν τάλιρα. Δηλαδή, πού πάμε? Δεν σκέφτεται κανείς το τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Κανείς. Πες μου, εγώ είμαι μουρλός ή αναλογίζω με κάτι αλλιώτικο?
0: Όχι, τι να είστε μουρλός.
5: Στενοχωριέμαι. Σου μιλάω, κύριε Μανώλη, στενοχωριέμαι. Στενοχωριέμαι.
0: Μάλιστα.
5: Ο παπάς του χωριού μου να παίρνει τώρα 2.500 και ξέρεις τι κάνει? Επειδή το ζω. Πάει στο καφενείο, μπεκροπίνει.
0: Καλά.
5: Δεν θέλω να πω τα υπόλοιπα.
0: Κοιτάξτε.
5: Δεν θέλω.
0: Μισό λεπτό.
5: Δεν θέλω να πω τα
0: υπόλοιπα.
5: Είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Αλλά ρε παιδιά.
0: Άρα δεν μπεκροπίνει. Το να πάει ένας παπάς ενός χωριού στο καφενείο δεν είναι κακό.
5: Δεν είναι κακό, αγάπη μου. Αλλά μένα η μάνα μου παίρνει 470 ευρώ.
0: Αυτό πείτε μου. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
5: Έτσι.
0: Αυτό το έχω πει από την αρχή, το είπα και χτες, το είπα και σήμερα.
5: Να σε μερε, κύριε Μανώλη. εύχομαι να υπάρχουν κι άλλοι, αυτό να το συνεχίσετε. Και θέλω να δω ειλικρινά, θέλω να δω τη συνέντευξη του κυρίου Χατζηνικολάου. Τι θα του πει στον κύριο Μητσοτάκη.
0: Την Πέμπτη το βράδυ είναι, σε αύριο,
5: ναι,
0: γιατί τώρα
5: ξέρεις,
0: είναι Τετάρτη.
5: Γιατί, ξέρεις γιατί, θέλω να δω τι θα του πει.
0: Συγνώμη.
5: Θα του πει ρε φίλε, εδώ έδωσες έλεος ρε παιδιά, έλεος, έλεος. Αυτοί που έφτιαξαν τη χώρα πεινάνε, πεινάνε. Και εμείς συζητάμε τώρα για το τι γίνεται στο υπερπέραν ή στη Γαλλία ή στη Γερμανία.
0: Εντάξει, ο καθένας, κύριε Θανάση,
5: συμφωνώ,
0: έχει...
5: συμφωνώ.
0: Τα δικά του κριτήρια και βάζει τα δικά του θέματα.
5: Αγάπη μου, αν ήξερες, σου είπα, εγώ είμαι 61 χρονών.
0: Ναι.
5: Ξέρεις τι δουλειά κάνω στα 61 μου. Και να δουλεύω 15 ώρες την ημέρα, δεν ξέρεις.
0: Θα μου πείτε τώρα.
5: Αν θέλεις, όχι.
0: Δεν
5: αν θέλεις, θα με πάρεις να μιλήσουμε
0: με
5: προσωπικά, ξέρεις γιατί. Όχι, ναι, να μείνεις με την απορία,
0: ναι,
5: γιατί αν το πω, θα πούνε διάφορα. Λοιπόν, εγώ είμαι 61 χρονών και παρακαλάω πότε θα βγω στη σύνταξη για να πάω να πεθάνω στο χωριό μου. Να τελειώσω εδώ. Και εδώ όλοι βγαίνουν και τα
0: δεν
5: βλέπουν ρόδινα.
0: Δεν θέλετε να βγείτε στη σύνταξη για να πάτε στο χωριό σας να ζήσετε τόσα
5: να
0: χρόνια σας έχει ο Θεός.
5: Κύριε Μανώλη, θέλω να πάω και να ζήσω. Σου μιλάω ειλικρινά.
0: Mm.
5: Αλλά από ό,τι βλέπω δεν θα ζήσω. Αφού όλοι ακούω εδώ κόβουν από εκεί, κόβουν από εκεί, κόβουν παρακεί. Και όλοι αυτοί ζητάνε να γίνουν κυβερνήτες της χώρας. Και ο λαός την βάρζει αλλού. Α, θα πάμε εδώ, λέει ο άλλος, μιλάει για τα κολέγια. Και αυτός ο άνθρωπος συγκεκριμένος δεν ξέρει τι λέει. Εγώ τον έχω ακούσει 3 φορές στην εκπομπή και δεν ξέρει τι λέει.
0: Όχι, όχι, μην το λέτε αυτό. Εντάξει, ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, και εγώ και όλοι. Και εγώ και όλοι είμαστε υπεύθυνοι για αυτά που λέμε και κρινόμαστε για αυτά που λέμε.
5: Ισχύει. Αλλά δεν μπορώ, σου λέω, να ξεχάσω τη μάνα μου με τα ροζιασμένα χέρια και έφτιαξε τη χώρα και να μην μιλάει κανείς τώρα. Κανείς! Κανείς! Να έχει ξεσηκωθεί η Ελλάδα. Γιατί θα πάρουνε τώρα... Έλα, κύριε Μανώλη, στενοχωριέμαι.
0: Ευχαριστώ, κύριε Θανάση. Έλα.
5: Εγώ να δεις.
0: Καλό βράδυ.
5: Σε
0: να είστε καλά.
5: Που με άκουσες.
0: Να είστε καλά.
5: Να είστε
0: γεια σας, γεια σας, γεια σας. Γιώργος από το Λονδίνο, τελευταία γραμμή, έλα Γεωργή.
6: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σου, Γεωργή.
6: Μανώλη, ξέρεις, άκουσα τον κύριο εκεί από την Αγγλία, καταρχήν, που ήταν 30 χρόνια.
0: Mm.
6: Θα του πω λοιπόν ότι έχει αλλάξει και αυτό το σύστημα που λέει.
0: Mm.
6: Μπαίνει σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, θα συμφωνήσω σε πάρα πολλά. Απλά τα δάνεια που παίρνουν πλέον οι φοιτητές, εκτός αν έχεις το pre-settle, δηλαδή το permanent resident, όσοι μπαίνουν μέσα, γιατί τι κάνανε, ερχόντουσαν, παίρναν το δάνειο, το πλήρωνε το κράτος και μετά μόλις τελειώναν τις σπουδές, εξαφανιζόντουσαν από τη χώρα. Οπότε δεν αποπληρωνόταν ποτέ. Καταλαβες.
0: Ναι.
6: Και τώρα αυτό σταμάτησε. Σου λέει, κύριε, έχεις το pre-settle. Δηλαδή μπορείς να δουλέψεις στην Αγγλία. Τότε μόνο σου χορηγούν το δάνειο.
0: Λογικό, γιατί σου δίνει δάνειο.
6: Βέβαια. Και δεν μιλάμε για 5.000, μιλάμε ότι 12 με 14.000 το χρόνο, έτσι. Μιλάμε ότι αν πάει 3 χρόνια 35.000 λίρες, έτσι.
0: Ναι, μην τον μπερδέψει όμως κανείς αυτό, το λέω για να μην στείλει κανείς μήνυμα. Ότι να, που φοιτούν τα παιδιά στο ελληνικό πανεπιστήμιο και φεύγουν στο εξωτερικό, δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Άλλο να σου δώσει δάνειο.
6: Καμιά σχέση ναι, το δάνειο. Όχι, όχι, μπορεί να φύγει για εξωτερικό και να κάνει αίτηση πριν, μπορούσε να έρθει με λεφτά το πρώτο έτος του πατέρα του και να κάνει αίτηση και να πάρει δάνειο. Υπάρχει και το δεύτερο. Αυτοί οι οργανισμοί που σου είπα ότι είναι no profit, είναι profit και θα σου εξηγήσω πού είναι profit για να γνωρίζεις και εσύ.
0: Ναι.
6: Είναι στο accommodation. Δηλαδή, τα πανεπιστήμια αυτά, όλα τα πανεπιστήμια της Αγγλίας, εγώ έχω κάνει master στο LSE και στα λέω αυτά,
0: ναι.
6: Πλέον το πρώτο έτος όλα τα παιδιά που έρχονται, σου λέει πού θα μείνουμε. Τους χρεώνουν λοιπόν περίπου 2,5 με 3.000 το μήνα accommodation, δηλαδή φοιτητική εστία,
0: mm-hmm.
6: η οποία υπάγεται στο πανεπιστήμιο και από εκεί είναι το profit. Καταλαβες. Γιατί μιλάμε για περίπου 25
0: μέρες. Γιατί πρέπει οι σπουδές να είναι non-profit.
6: Έτσι, περίπου 25.000.
0: Από κάπου προφανώς θα βγάλουν. Πάντως, αλλά νόμιμο είναι αυτό.
6: Δεν έχει καμιά σχέση. Νόμιμα, εγώ δεν είπα τίποτα παραπάνω. Δεν έχει καμιά σχέση με τις εξετάσεις στην Ελλάδα.
0: Πας,
6: όπως είπε, θα συμφωνήσω με τον κύριο σε όποιο πανεπιστήμιο θέλεις. Από το college, δηλαδή, από τα τελευταίες τρεις τάξεις, την τελευταία τάξη διαλέγεις και που θα πας και παίζουν ρόλο οι βαθμοί σου και ούτω καθεξής. Εντάξει. Αυτό που χρεοκόπησε στην Ελλάδα, φίλε Μανώλη, δεν είναι το δάνειο. Δυστυχώς πήραμε μνημόνια, δεν πήραμε ψηφοφόρους. Η Ελλάδα χρεοκόπησε από ψηφοφόρους. Και παραμένω ότι αυτό είναι σίγουρο. Έχει χρεοκοπήσει από ψηφοφόρους. Καταλάβες, είναι σίγουρο.
0: Και αυτή γι' αυτό είναι η ηθική χρεοκοπία.
6: Ορίστε.
0: Ηθική χρεοκοπία είναι αυτή.
6: Ηθική. Όχι, δεν είναι ηθική.
0: Όταν χρεοκοπείς από ανθρώπους.
6: Από πολιτικοποιημένους ψηφοφόρους. Πρόσεξε. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, μπήκε ευρωβουλευτής στην Κύπρο με πρώτος με διαφορά ένας influencer. Χωρίς να έχει καμία πολιτική επένδυση.
0: Ο οποίος θέλω να σου πω.
6: Ναι.
0: Ότι αν. Εγώ τα βλέπω δηλαδή από τα βιντεάκια που βλέπει ο γιος μου.
6: Ναι.
0: Στο YouTube.
6: Ναι.
0: Βέβαια τα βίντεο δεν είναι τωρινά, δηλαδή μετά την εκλογή του, είναι πριν την εκλογή του, στο YouTube. Το τι καραγκιοζηλίκια έχει κάνει σε Αμερική, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες. Δεν μπορείς να φανταστείς, Γιώργο, με πιάνουν τα διαόλια μου, να φοράει κάτι λαμέ.
6: Αυτός, φίλε, να οδηγεί στο Ευρωκοινοβούλιο, το ψηφίσαν οι Κύπροι, και βγήκε ο πρώτος, πρόσκεισε Σταυρούς ο πρώτος.
0: Βέβαια, να σου πω μαγιά του.
6: Ρε φίλε, άσε τη μαγιά, άσε αυτόν τώρα. Δεν παίρνουμε την προσωπικότητα του παιδιού.
0: Και πρόσεξε,
6: Εγώ κρίνω,
0: τώρα μπήκε.
6: Ρε φίλε Μάνολη, άκουσε με κάτι. Ναι,
0: και τώρα μπήκε και στην Κυπριακή Βουλή.
6: Μπορείς να σου πω κάτι, κάνεις μια φοβερή εκπομπή. Εφάρμοσε δύο φορές την εβδομάδα ή μία φορά την εβδομάδα να βγαίνουν παιδιά κάτω από 25. Και θα αντιληφθείς πάρα πολλά.
0: Ωραίο που μου ακούγεται, δεν ξέρω αν θα πετύχει.
6: Μπορεί να μην πετύχει.
0: Μπορώ να το δοκιμάσω.
6: Θα αντιληφθείς πάρα πολλά πράγματα. Αυτοί που θα είναι συνειδητοποιημένοι και πολιτικά ενημερωμένοι για να βγουν, θα αντιληφθείς πολλά πράγματα.
0: Ενδιαφέρον μου ακούγεται. Ωραία πρόταση είναι.
6: Στην εκπομπή σου πρέπει να γίνονται προτάσεις.
0: Ναι, δεν είναι. Ωραίο είναι. Ευχαριστώ. Ωραίο είναι.
6: Είναι ένα είδος που έτσι το βλέπω εγώ. Όταν ακούω ότι στην Ελλάδα τα μνημόνια, άκουσε με τι σου είπε, είναι δανεικά, τα δανεικά γιατί τα πήρε, ρε φίλε, δεν είσαι χρεοκοπημένος. Εκεί δεν το ρώτησες. Τα δανεικά γιατί τα πήραμε, για να αγοράσουμε αυτοκίνητο. Ακόμα και έτσι να είναι πάλι χρεοκοπημένος.
0: Τα δανεικά τα πήραμε.
6: Ναι,
0: για
6: γιατί?
0: Να ξεχρεώσουμε τα προηγούμενα δανεικά,
6: ναι.
0: και να δημιουργήσουμε νέο χρέος με το οποίο θα αποπληρώνουμε βγαίνοντας στις αγορές δανειζόμενοι με χαμηλότερο επιτόκιο. Ωραίο.
6: Το οποίο παρουσιάζει μια σταθερότητα η χώρα, σταθερά παρουσιάζει 57 νεκρούς, σταθερά παρουσιάζει ο ΠΚΠ, σταθερά, αυτά είναι σταθερότητες. Είναι σταθερότητα. Σταθερά πελατειακό κράτος, σταθερά τάτα. Θα μπαίνει κάποιος βοσκός να πατάει ένα κουμπί στη Λάρισα, κάποιος άλλος βοσκός θα έχει πρόβατα, θα μένει στην Κρήτη και θα τάξει στις Σέρες, κάποιος άλλος βοσκός θα έχει πρόβατα στο Κολωνάκι. Αυτές είναι σταθερότητες. Είναι σταθερά της Νέας Δημοκρατίας. Πολλών ετών. Καταλάβατε. Όσοι λοιπόν βγαίνετε, όπως και ο αγαπητός κ. Ζητάξο και τον Βασίλη που είπε 17. Αυτά θα τα θυμηθείτε όταν θα έρθει οι εκλογές. Συνταξιούχοι είσαστε. Εργαζόμενοι είσαστε. Μικρομεσαίοι είσαστε. Υπάλληλοι είσαστε. Θα πρέπει να τα θυμηθείτε τότε. Και όπως σου έχω ξανακάνει μια πρόταση, την οποία έξυπνα ο κύριος Μιχάλης από την Κρήτη την απέφυγε, του είπα, εγώ προσωπικά, ας πούμε, θα ήθελα να μάθω, ο κύριος Μιχάλης είναι ψηφοφόρος. Δεν είναι ψηφοφόρος. Της Νέας Δημοκρατίας. Άρα και εγώ θα βάλω λοιπόν, έχει 15.000 μέλη Νέα Δημοκρατία, χρωστάει 400 εκατομμύρια ελληνικά χρήματα κλεμμένα από τον ελληνικό λαό, κλεμμένα.
0: 500 και.
6: 500 κλεμμένα από τον ελληνικό λαό,
7: θα το διαιρέσω 2-10.000 και θα ήθελα τα στοιχεία του να του χρεώσω 100.000 να τις διεκδικήσω από αυτόν. Θα βάλω 5 δικηγόρους από την Αγγλία και να τις διεκδικήσω τον κύριο Μιχάλη. Δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλει σταθερότητα. Και εγώ σταθερότητα θέλω. Θέλω σταθερά να μου δώσει τα λεφτά που πάει το κόμμα του. Αυτό που ψηφίζει αυτός. Αυτός δεν ψηφίζει αυτό το κόμμα που τάφαγε. Εγώ θέλω από αυτόν να μου δώσει τις 100.000.
0: Εγώ σου έχω πει... 50,
7: 70, τι δεν έχει να του πάω στο σπίτι.
0: Εγώ σου έχω πει ότι διαφωνώ.
7: Το αυτοκίνητο, το Chris Craft, το τηλέφωνο, το μόμπιλ, ό,τι έχει.
0: Εγώ
7: σου έχω πει... Μέχρι να ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία... Μέχρι να ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν θα ξεχρεώσει,
7: Γιώργο. Αυτά που έχει κάμα. Το ξέρω εγώ, το μη μου το λες εμένα. Σταθερά θα χρωστάει και σταθερά θα έχει κλέψει τα λεφτά του ελληνικού λαού. Σταθερότητα είναι αυτό, Μιχάλη. Μανώλη, στο Μιχάλη να τα λες. Σταθερότητα λέγεται αυτό. Σταθερά 500 εκατομμύρια θα τα χρωστάει και σταθερά θα παραμείνει το χρέος. Όσο για έναν κύριο που βγήκε χτες, ο οποίος σου είπε για τις τράπεζες. Σου στείλα μήνυμα, δεν ξέρω αν το διάβασες.
0: Δεν το διάβασα γιατί έχει το τηλέφωνο μου, έχει...
7: Απόλυτο έχει δίκιο, θέμα. Απόλυτο δίκιο είχε. Για τις τράπεζες είχε απόλυτο δίκιο. Ακριβώς έτσι είναι. Δεν δεσμεύσανε την περιουσία των τραπεζών με 300.000 ακίνητα και τα οποία μπορούσαν να κάνουν, κάνανε αναδιάρθρωση των τραπεζών. Πρόσεξε, χρεοκοπημένων τραπεζών με τα λεφτά του ελληνικού λαού χωρίς να πάρουν μισή δέσμευση. Ενώ εσύ όταν πάει να πάρεις ένα δάνειο, στο λέω έτσι χοντρικά για να το αντιλαμβάνω.
0: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν μπορώ να πάρω δάνειο.
7: Άλλο λέω, Μανώλη, δεν ξέρω να το πιάνεις.
0: Σου λέω, απλά σου λέω.
7: Ναι. Καταλάβες. Οπότε πήραν τα λεφτά τα... και πρόσεξε και κάτι που θα πω. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Στην Ιρλανδία. Όταν δημιουργήθηκε το θέμα το 2010 του κραχ που ξεκίνησε από την Golden Sachs, πρέπει να γνωρίζεις ότι πολλοί τραπεζίτες με τον άρχη τραπεζίτη βρεθήκανε στη φυλακή. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι ή όχι.
0: Το θυμάμαι, το θυμάμαι.
7: Μπράβο. Μπορείς να μου πεις στην Ελλάδα γιατί οι δικοί μας τραπεζίτες, κύριε Στουρνάρα, ακούτε, είσαστε παρόν, δεν βρεθήκαν ποτέ στο εδόλιο. Ας βγει λοιπόν να μας πει κάποιος γιατί οι τραπεζίτες, πρόσεξε τι λέω Μανώλη τώρα εγώ, οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, ποτέ δεν ζητηθήκανε ποινικές ευθύνες από αυτούς. Το κράτος δικαίου...
0: Μα έχει ψηφιστεί ακαταδίωκτο.
7: Ναι, το κράτος δικαίου και της αριστείας, εδώ γελάνε, λοιπόν, τη μοναδική αριστεία που έχουν αυτοί είναι τα τσιγάρα άριστον. Τίποτα άλλο. Μόνο σε αυτό μοιάζουν. Τίποτα άλλο. Το λέω να το ξέρεις. Με αποτέλεσμα να βλέπεις και κάποιον να μπαίνει μέσα σε ένα γήπεδο, παραδείγματος χάρη, για να το δώσω και με τα αθλητικά, να φουμάρει. Έτσι. Αλλά δεν άκουσα κανέναν εισαγγελέα να τον καλέσει.
0: Επιβλήθηκαν ποινές.
7: Ποινές επιβλήθηκαν για το τσιγάρο, επιβλήθηκαν.
0: Όχι,
7: γιατί εγώ, ρε φίλε, έτσι και εγώ με κάνα τσιγάρο σε κάνα κλειστό χώρο. Θα με πάνε στούπιτο.
0: Σου έχω πει έτσι. Είμαι στο. Πότε, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι τώρα. Πότε παίξαμε με τη Τζέλσι στο Λονδίνο.
7: Είναι, πρέπει να είναι πολλά.
0: 15 χρόνια.
7: Ναι, ναι.
0: Είμαι στα δημοσιογραφικά και κάνω να ανάψω τσιγάρο. Και έρχεται ένας τύπος και μου λέει: σας παρακαλώ, μου λέει, όχι εδώ, μέσα στο γήπεδο.
7: Έτσι.
0: Και τα δημοσιογραφικά. Από την αίθουσα της συνέντευξης, από την αίθουσα της συνέντευξης έβλεπε στα δημοσιογραφικά και το γήπεδο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
7: Έτσι.
0: Και πάω με το τσιγάρο μαναμένο, πολύ γρήγορα, εκεί που είναι η συνέντευξη και παρακολουθώ.
7: Ναι.
0: Και έρχεται ο ίδιος και μου λέει, ούτε εδώ μου λέει επιτρέπεται.
7: Έτσι.
0: Και μου δείχνει την πόρτα. Και η πόρτα σε βγάζει κατευθείαν έξω από το γήπεδο.
7: Έτσι.
0: Και βγαίνω, Γιώργο, έξω από το γήπεδο. Και κρατάω το τσιγάρο και έρχεται ένας άλλος αυτή τη φορά και μου λέει, ξέρετε, μου λέει, ούτε εδώ μπορείτε να καπνίσετε. Του λέω, πού μπορώ να καπνίσω. Μου λέει, απέναντι. Και με περνάει απέναντι στο δρόμο και έχει ένα τετραγωνάκι, τέλος πάντων, ένα παραλληλόγραμμο κάτω, ζωγραφισμένο, και μου λέει, εδώ μου λέει κάθεσαι και καπνίζεις.
7: Έτσι. Έτσι.
0: Και από εκεί βέβαια δεν βλέπεις τίποτα, πετάω το τσιγάρο. Και μπαίνω στο γήπεδο. Γιατί λέω το γίνεται, δεν ήρθαμε εδώ για να καπνίσουμε, ήρθαμε να δούμε την ομάδα μας.
7: Το θρύλο, έτσι.
0: Η ουσία,
7: Μανώλη μου, γιατί αυτό είναι, εγώ δεν σε πήρα, σε πήρα να σου πω, να συμφωνήσω με τον κύριο που ήταν 30 χρόνια στην Αγγλία, μόνο που έχουν αλλάξει τα πράγματα και μετά το Brexit. Και μετά το Brexit να δώσω περισσότερες πληροφορίες, έχει να κάνει ότι τα δάνεια αυτά πλέον δεν μπορεί κανένας να τα πάρει, εκτός αν είναι πρίστατο, δηλαδή αν έχει permanent resident, να μπορεί να εργαστεί στην Αγγλία. Γιατί τι κάνανε, ερχόντουσαν Έλληνες, Ρουμάνοι, Βουλγάροι, Ιταλοί και ούτω καθεξής.
0: Παίρναν το δάνειο και μεταφεύγανε και χαίρεται.
7: Παίρναν τα δάνεια και το δάνειο ξεκίναγε όταν πιάσει δουλειά στην Αγγλία.
0: Ναι, κανόνι το δάνειο.
7: Παίρναν το χαρτί, το κάνανε μετάφραση στην Ελλάδα και πιάνε δουλειά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Εάν τα πλήρωνε εσύ στην Ελλάδα, τα πλήρωναν και αυτοί. Το καταλαβαίνεις.
0: Πάει, το κανόνιασε, τελείωσε, δεν έχει.
7: Ακριβώς το κανόνιασε. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Πολλά εκατομμύρια. Έτσι. Εξετάσεις δεν έχουν καμιά σχέση με το ελληνικό σύστημα. Όσο για το κράτος το αν παρακολουθεί, θέλω να ξέρω ότι οι εξετάσεις γίνονται στο κάθε κολέγιο, είτε είναι ιδιωτικό είτε είναι δημόσιο, εκεί είναι η τελευταία χρονιά, και τα γραπτά σου πάνε όπως είπε και λέει, εγώ πιάσα τους βαθμούς για να μπω στο Cambridge, έχω πιάσει για το LSE, έχω πιάσει για το Exeter. Η κόρη μια είναι φίλης μου συγκεκριμένα, η οποία τελείωσε και τελείωσε μάλιστα σε ιδιωτικό σχολείο στο Tombridge Wells, στο Mayfield, είναι καθολικών, και μετά πήγε στο Buckinghamshire, στο Stone, το οποίο πολύ δυνατή μαθήτρια, ενώ ήθελε να πάει για δικηγόρος. Δυστυχώς τα γραφτά της ήταν και βγήκε και πάει για οικονομικά. Και της είπαν, δεν μπορείτε να περάσετε στο Newcastle, θα περάσετε στο Exeter. Και αυτή τη στιγμή σου μιλάνε δευτερότητα στο Exeter. Γιατί τα γραφτά της ήταν αυτά. Αλλά πρόσεξε, τα γραφτά τα αξιολογήσανε στο σχολείο όλο το χρόνο, μαζί με τις εργασίες της.
0: Τίμιο.
7: Χωρίς να γράφει εξετάσεις σε τρεις μέρες και να παίρνουν δρόμο να πάνε να πηδάνε τα παιδιά αν δεν γράψουν καλά αυτές τις τρεις μέρες.
0: Τίμιο. Τίμιο.
7: Αξιολογούνται όλο το χρόνο. Έτσι.
0: Άρα. Αυτά. Ευχαριστώ, Γεωργία.
7: Κύριε Μανώλη, καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή.
0: Και
7: όπως είπαμε, χρεοκοπήσαμε, να το ξέρετε όλοι σας, από ψηφοφόρους.
0: Ένα μνημονιάκι θέλουμε τώρα για να στρώσουμε.
7: Και μας έμειναν ψηφοφόροι μνημονιακοί σαν το Μιχάλη από την Κρήτη.
0: Ένα μνημονιάκι τώρα θέλουμε για να στρώσουμε ένα χαρακτήρα.
7: Ένα Μιχάλη θα μας
0: δώσει. Μνημόνιο, ένα μνημόνιο. Γεια σου Γιώργη.
7: Να
0: είστε
7: καλά και στρέφουμε.
0: Γεια σας κυρία Σόφη. Λοιπόν, θα διαβάσω το μήνυμα του Δήμου από τη Δανία, από τη Κοπενχάγη. Συγγνώμη. Λοιπόν, ακούω λέει το φίλο Γιάννη, το διερμηνέα, που λέει για τις προκλητικά, νωρίτερα που είχε βγει, για τις προκλητικά χαμηλές αποδοχές στον κλάδο του στην Ελλάδα. Στη δουλειά μου στον τομέα της υγείας, ο Δήμος εργάζεται στον τομέα της υγείας. Είμαι ως επιτοπλίστων και σχεδόν μονίμως απογευματινή βαρία, καθότι τα πρωινά εξασκώ τη δεύτερη δουλειά μου, η οποία όπως και του κύριου Γιάννη είναι η διερμηνεία. Αυτό μπορεί να λαμβάνει η χώρα σε διάφορες διοικητικές υπηρεσίες όπως το δικαστήριο, σε υπουργεία, φυλακές, διεθνείς αθλητικούς αγώνες, νοσοκομεία, σχολεία, επιθεώρηση εργασίας, αστυνομία, στρατό, πρεσβείας κτλ. Ντρέπομαι, λέει, να πω πόσο καλές αποδοχές έχω σε αυτήν ακριβώς την επικουρική δουλειά μου, όπου με 22, 25 ή 30 ώρες το μήνα, όχι την εβδομάδα, το μήνα, βγάζω όσα βγάζω σαν μηνιαίο μισθό στην κανονική μου δουλειά στο νοσοκομείο. Πέσαμε από τα σύννεφα. Η διερμηνεία έχει μεγάλη αναγνώριση και κοινωνικό στάτους και πολύ καλές αποδοχές στη Σκανδιναβία. Εννοείται ότι αυτό δεν το λέω με έπαρση και αλαζονία, παρά το λέω με πίκρα στην καρδιά μου για την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο στην Ελλάδα, όπου υπάρχει τελή απαξίωση και μισθή πείνας. Θάρρος, φίλε και συνάδελφοι, κύριε Γιάννη, σας στέλνω την ειλικρινή αγάπη μου και τη συναδελφική μου αλληλεγγύη από τη Δανία. Ο Δήμος, γεια σου, ρε Δήμο μου, να είσαι καλά. Αυτά. Είπα καλό ξημέρωμα, κυρία Σόφη, είπα. Κυρία Γιώτα, καλό ξημέρωμα. Πριν χρόνια, λέει, ανιψιός της μητέρας μου, άραξε αδερφός μου, ζητούσε 200 ευρώ για να ψάλει στην κηδεία της μητέρας μου. Ωραία. Πολύ καλά. Τι να κάνω, ρε Νίκο. Μέχρι εκεί φτάνει, να σου πω. Το παπλωματάκι, λέει, και τα πόδια δεν έχει μέχρι εκεί. Δεν είμαι κανένα πρωτομπόι, αλλά μάλλον τα έχω πάρει μικρότερο νούμερο τα παπλώματα. Κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα η κυρία Μαρία Ψάλτη και πιο νωρίς ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, η κυρία Δέσποινα Καλοκαίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Ελένη μας, η Λένα Κατσαμπέκη, από τις 9 μέχρι τις 11 μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο, και η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία ειδήσεων. Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ, καλό ξημέρωμα. Απόψε πρώτο θα ζωμαστε καλά στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στον Real FM.
8: FM. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Ενώπιος Ενωπίο. Τι λέει για την ακρίβεια, τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα της καθημερινότητας του πολίτη. Τι πιστεύει για τον ρόλο της Ελλάδας στο νέο γεωπολιτικό τοπίο και πώς αντιδρά στις απειλές της Άγκυρας στο Αιγαίο. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τα κόμματα Τσίπρα, Καριστιανού, οι πρώην πρωθυπουργοί Καραμαλής και Σαμαράς και οι μετεκλογικές συνεργασίες. Ο Πρωθυπουργός μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Εκτάκτως, αυτή την Πέμπτη, στις 8 το βράδυ, στο Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
9: Σειράς βιβλίων μυστηρίου φώνει με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Βερολίνο, δοκιμάζουμε την κουζίνα του Hong Kong και ανακαλύπτουμε καταλήμματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, ειδική έκδοση Drive Tech. Ρομπότ, AI και αυτοκίνητα νέας γενιάς αλλάζουν τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε στο Real FM.
1: Καλό πρωινό και θα παραμείνουμε στις 12 με πολλά θέματα. Συνέδρια, καλεσμένοι.
0: Ναι, ναι, κρατήσου λίγο, κρατήσου.
1: Γιατί?
0: Πάντα να είσαι λίγο πιο έγκρατη.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγκλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος το άλλο.
1: Και μαζί μας.
0: Εδώ στον ήχο ο Γιώργος Ταβαρίνος, στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα ακούσετε τη Φράνσις
1: Φορτ Κόπολα
0: να σας υποδέχεται και βεβαίως μπορείτε να στείλετε πάντα mail στούντιο papakirialfm.gr. Σε λίγο θα δούμε τα της κίνησης. Θα μπει εδώ ο Παναγιώτης Βολάνιος, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη μέρα και η σημερινή. Εξαιρετικά δύσκολη και σε δρόμους που κανονικά δεν θα ήταν.
1: Σπάει τώρα.
0: Σπάει πότε?
1: Θα σπάσει τώρα.
0: Στις 12 το μεσημέρι, ναι, είναι φυσιολογικό να σπάσει. Στις 12 το μεσημέρι είναι φυσιολογικό να σπάσει. Αν έχεις χάσει 4 ραντεβού και τη δουλειά σου. Ναι.
1: Όχι μόνο τη δουλειά σου. Τώρα. Υπάρχει επίοικια πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί δεν το κάνουμε 11 με 6. Τα ωράρια 11 με 7.
0: Α, δεν το είχαμε σκεφτεί. Ευτυχώς.
1: Να πάμε λίγο πιο πίσω.
0: Να το πεις εσύ στους εργοδότες να πάει καλύτερα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται, όπως ξέρετε, οι εργασίες του Διήμερου Συνεδρίου Ελλάδα 2030 για την οικονομία και την ανάπτυξη. Και οι κορυφαία κυβερνητικά και πολιτικά στελέχη, οι επιχειρηματίες και φορείς της αγοράς αναλύουν τις οικονομικές προοπτικές και αναζητούν την διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου ανάπτυξης έως το 2030. Ο Real FM θα συνδέεται συνεχώς με το χώρο του συνεδρίου, θα συνδεθούμε και εμείς αρκετές φορές, του οποίου οι εργασίες μεταδίδονται απευθείας με ήχο και εικόνα από το ενικός.gr και real.gr.
1: Λοιπόν, εδώ κατά τα άλλα, πώς τα είδες τον ανασχηματισμό? Δεν είναι ανασχηματισμό, είναι
0: διορθωτικές κινήσεις. Η έκπληξη ήταν το γεγονός ότι όλοι οι υπεύθυνοι, οι υπουργοί, δεν το έλεγα εγώ, έλεγαν για την Πέμπτη και έγινε πολύ νωρίτερα. Αυτό είναι.
1: Ευνηδιαστικός.
0: Ναι, ήταν αρκετά νωρίτερα. Δεν έχει μεγάλες αλλαγές.
1: Τι αλλαγές, μου, τίποτα. Νομίζω η πλήρωση θέσεων είναι.
0: Ναι, διορθωτικές.
1: Ο κ. Μαρκόπουλος, υφυπουργός των οικονομικών.
0: Θα τον έχουμε σήμερα.
1: Για τη φορολογία. Κατά τύχη, βέβαια, τον είχαμε εμείς και τον είχαμε κλείσει.
0: Για να το ευχηθούμε και καλή δουλειά.
1: Να το ευχηθούμε και να το ρωτήσουμε τι θα κάνει με τη φορολογία.
0: Α, για
1: δεν,
0: να δούμε.
1: Δεν θα ξέρει ακόμα.
0: Καλά,
1: είναι
0: νέος. Πρόλαβε.
1: Είναι νέος ακόμα.
0: Κάτσε να προλάβει, ρε παιδάκι.
1: Ξέρει,
0: να αναλάβει. Την Παρασκευή είναι η ορκομοσία.
1: Θα τα δει τώρα, τα έχουν όλα μια χαρά.
0: Είναι φρέσκα, τι.
1: Δεν χρειάζεται τίποτα, τα έχουν όλα εντάξει.
0: Α, τα έχουν όλα εντάξει.
1: Λίγα διορθωτικά.
0: Α, λίγα διορθωτικά, εντάξει.
1: Ο κύριος Χατζηβασιλείου πάει υφυπουργός να οργανώσει
0: ακριβώς
1: την Προεδρία.
0: Αυτό ήταν από αυτά τα σενάρια που επιβεβαιώθηκαν 100% όπως τα λέγαμε, έτσι κι αλλιώς. Οπότε ναι. Αυτό είναι το μόνο σενάριο που έπεσε μέσα.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Οι άλλες, κάτι άλλες μετακινήσεις που τις πηγαινοφέρναμε εμείς, δεν.
1: Εντάξει. Η κυρία Σούκουλη πάει στο περιβάλλοντος υφυπουργός.
0: Είναι του νομού
1: Κορινθίας. Ο κύριος Σταγαράς, θυμίζουμε, ήταν βουλευτής Κορινθίας.
0: Ναι,
1: ο Σταγαράς. Ο Άιμς, ναι. Ο Σταγαράς. Ήταν βουλευτής Κορινθίας. Ναι. Η κυρία Σούκουλη είναι Κορινθίας. Προφανώς. Είναι σημειολογικό, παιδί μου.
0: Έχει να κάνει με την εκπροσώπηση της γεωγραφικά της περιοχής.
1: Ναι.
0: Περίμενε, πριν συνεχίσουμε, πάμε στον Παναγιώτη.
1: Κάτσε, εσύ, Ρίτσα. Μπήκε μέσα, περίμενε.
0: Όχι, όχι, το πρώτο λόγο.
1: Ναι, αλλά σκιάστηκα. Δεν μπορώ εγώ να διαβάζω, να κοιτάω αριστερά να βλέπω το βολάνι.
0: Να μπαίνει μέσα ευνηδιαστικό. Έλα, Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι.
1: Γεια σου, ρε Παναή.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δύσκολη μέρα για τους οδηγούς.
1: Μη μου λες τα τρελαδό.
2: Έχει, έχει. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Mm-hmm. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Βοτανικό. Mm-hmm. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας και στην Ομόνοια στις Πατησίων σταδίου Μάρνη. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Ταύρου, από Θυσίο μέχρι Ομόνοια και στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
1: Το επιβεβαιώνω αυτό. Το επιβεβαιώνουμε. Αυτό επιβεβαιώνουμε την είδηση αυτή.
2: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Με το εμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ύψος της Γλυφάδας. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το ύψος του Φαλήρου μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις, 10-15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Και αυτό το επιβεβαιώνουμε, είναι όλα πραγματικά υγεία. Η Αττική Οδό είναι ακίνητη. Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Έχουμε τίποτα άλλο? Παναγιώτη, έχουμε τίποτα?
2: Αυτά, αυτά.
1: Άμα συμβεί, να μας κόψεις.
2: Εννοείται.
1: Να εμπείς μέσα.
0: Και άμα μιλήσεις, φύρα μου.

0: Πρέπει να σας πούμε ότι αλλάζουν και τα πρόστιμα για τη φοροδιαφυγή, να ξέρεις. Μας ήρθαν χθες κάτι γκυκλοί. Ακόμη και για μία μέρα θα κλείνουν επιχειρήσεις, να ξέρεις, με πειραγμένες ταμιακές μηχανές.
1: Εντάξει,
0: μία μέρα.
1: Λογικό,
0: στο κλείνω εγώ τώρα.
1: Όταν πειράζεις τις ταμιακές μηχανές, θα έχεις και τις συμπτώσεις. Θα έχεις και τις συνέπειες.
0: Απλά ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα σου λέει πειραγμένοι, στην αρχή δεν σου έβαζαν. Δεν σου έκλειναν, βάζαν πρόστιμο.
1: Γιατί?
0: Τώρα μπαίνει μέσα και σου λέει μπα πλουγέτο. Κλείσε και θα δούμε.
1: Άμα έχει κάνει λοβιτούρα, Βρενίκο μου, η λοβιτούρα έτσι πρέπει να είναι. Τι να κάνουμε δηλαδή, άμα έχει βάλει και έχει πειράξει τη μηχανή. Mm-hmm. Αλλά πόσες περιπτώσεις είναι αυτές? Πόσες περιπτώσεις είναι?
0: Ναι, εντάξει, ποιες?
1: Αυτές περιπτώσεις.
0: Πολλές. Μπορεί να μην τις έχουμε βρει ακόμα όλες.
1: Α, θα τις βρείτε, λες Νίκο.
0: Ναι.
1: Πάτε στο κυνήγι της φοροδιαφυγής.
0: Βέβαια. Πάνω κατά πάνω πέφτουμε το καλοκαίρι. Θα ντυθώ κι εγώ με τις βερμούδες μου. Αν το δεις τον αεδίτη δίπλα σου με μαγιό, μπλουζάκι, κολλητό, αυτό θα λες ρε τι ωραίο παιδί αυτό, θα λέει η κοπελίτσα δίπλα, σερβιτόρα. Θα σου πει πού είναι η απόδειξη. Θα τρελαθεί το κορίτσι.
1: Αυτό θα πάει πάνω κατά πάνω στην είδηση.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Στην έρευνα και να βρει τα στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, Νίκο, μπράβο.
0: Με τα λάπτοπ τους, τα τέτοια τους, τα
1: έχουν και λάπτοπ.
0: Πάνω κατά πάνω.
1: Στην έρευνα και να βρει τα στοιχεία.

0: για το φθινόπωρο.
1: Γιατί το έχουμε ζήσει και το εκλογές καλοκαίρι. Άστο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Επιτέλους λύσαμε και το κομμάτι με το τι ήταν αυτή η οσμή που μας ταλαιπωρούσε όλες αυτές τις μέρες και έχει καλύψει αυτή την Αθήνα όλα. Ναι. Είναι δύο τα σενάρια. Ναι. Ένα πλοίο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας που εκείνη την μέρα έχει καθαρισμό.
2: Καθάριζε.
1: Ή Ψιτάλια.
2: Ποιος το είπε αυτό για το πλοίο? Ο Συνολάκης ή ο ποιος?
1: Α, το είχαν πει.
2: Κάποιος το είπε ότι παιδιά, μην καθαρίζουν κανένα πλοίο ή έχουμε τίποτα από την Ψιτάλια.
1: Ένα πλοίο νοτιοανατολικά της Σαλαμίνας ή Ψιτάλια.
2: Το είχε πει κάποιος επιστήμονας.
1: Αυτό σημαίνει, αν είναι από την Ψιτάλια, ότι θα ξανάρθει.
2: Ρε παιδί μου, ναι, είχε αέρα προς τα δω. Είχε αεράκι.
1: Βεβαιώνονται από την καθημερινότητα. Ναι. Θα ξανάρθει το αεράκι.
2: Είχε αεράκι. Άμα το ξανά έχει μάσκες. Βάλτε μάσκες και προχωράμε.
1: Φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
2: Δεν ξέρω που πάει το αεράκι.
1: Έρχεται
2: κατά εδώ, πάει κατά εκεί.
1: Αεράκι είναι αυτό.
2: Αεράκι είναι αυτό. Από το υπαίνει παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη τώρα με τις προεδομίες, ο Γενικός Γραμματέας είναι να πούμε του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είχε πει, λέει, τότε ο κύριος Μπακογιάννης είχε ενημερώσει για την εμπλοκή συγγενικών του προσώπων.
1: Πολύ συγγενικών όμως.
2: Πολύ συγγενικών.
1: Και ο συγγενικών δεν γίνεται.
2: Ναι, στην υπόθεση της Μυκόνου. Καλά, είχε ενημερώσει.
1: Είναι με τις πολεοδομίες, τους κάνουμε με τις πολεοδομίες.
2: Είχε ενημερώσει για την πολεοδομία, βγάλει τον το συγγενή.
1: Ναι.
2: Άμα είχε ενημερώσει. Πες σε παιδιά, εγώ ενημερώνω και τον διώχνω κιόλας.
1: Δεν είναι τριτοξάδερφος αυτός που εμπλέκεται.
2: Ναι, άλλο λέω, ας είναι και αδερφός.
1: Ήλα, θέλω να πω, είναι πολύ.
2: Ναι, ενημέρωσες, διώξ' τον.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
2: Πες παιδιά, ήταν, φεύγει.
1: Έφυγε. Έτσι κι αλλιώς.
2: Δηλαδή τώρα θα είχες το πρόσωπο. Βέβαια, ναι, να πεις ότι ναι. Παιδιά, εντάξει.
1: Ναι, ναι, έφυγε κατόπιν εορτής, αλήθεια.
2: Για να δούμε. Σε Κοζάνη και Αγρίνη έχουμε τρεις προφυλακίσεις για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΑΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
2: Πάει Αγρίνιο, εκεί είναι αγροτικές περιοχές και Κοζάνη. Έχουμε και εκεί στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων τα ΚΙΔ. Είχαμε προβλήματα.
1: Μα τα ΚΙΔ ήταν η μαμά της Λοβιτούρας. Τα ΚΙΔ ήταν.
2: Είδες την Τζένιφερ Λόπεζ?
1: Όχι.
2: Τώρα μια σκήμα.
1: Πολύ το δένει στο ΚΙΔ.
2: Πώς τώρα δένω το αγροτικό?
1: Μόνο εσύ στο δικό σου μυαλό. Στο δικό σου μυαλό, Νίκο μου. Δεν ξέρω πώς θα εννοείς το αγροτικό με την.
2: Μα δεν είμαι και εγώ στα καλά μου. Μην νομίζω ότι είμαι και εγώ καλά. Η Τζένιφερ Λόπεζ την είδες με μπικίνι στη σκηνή της ταινίας Office Romance.
1: Δεν πρέπει να. Πάρα
2: και
1: πολύ
2: λέει, έχω τόση άμμο στα οπίστια μου, λέει, ήταν η σκηνή δηλαδή.
1: Ναι,
2: αλλά το θέμα δεν ήταν η σκηνή. Το θέμα είναι ότι είναι μια πολύ ελκυστική και θελκτική γυναίκα.
1: Τη βλέπουμε από 20 χρονών με μαγιό, Νίκο.
2: Ναι,
1: τώρα έχει φτάσει 57, θέλω να πω.
2: Γι' αυτό σου
1: 37
2: γι' αυτό,
1: χρόνια με μαγιό.
2: Γι' αυτό είναι είδηση. Επειδή 37 χρόνια με μαγιό, είναι παραμένει η ίδια.
1: Ούτε η Ursula Andress στο James Bond. Την έχουμε δει, αγάπη μου. Την έχουμε δει.
2: Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λίγο προγουλάκι έχει κάνει τώρα, όπως γύρισε σε μια σκηνή. Είδα λιγάκι τα γλυκάδια της εδώ.
1: Έχει Τζένιφερ
2: Λόπεζ. Λίγο.
1: Λόπεζ. Εντάξει, πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Νιβάν, λες ότι η Τζένιφερ Λόπεζ έχει.
2: Δεν λέω εγώ, παιδιά, η φωτογραφία. Εγώ δεν λέω τίποτα.
1: Την αδική φωτογραφία. Κοίτα. Ήταν μια κακή φωτογραφία.
2: Ναι, νάτι. Ναι. Η κακή. Κακή είναι λίγο κακή. Και εμένα όμως δεν λέτε ότι είναι κακή φωτογραφία όταν με δει με τη μούρη πλισέ. Λες πως είσαι έτσι.
1: Δεν έχεις πλισέ.
2: Τον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Τσακώνονται πραγματικά τώρα αυτοί.
1: Κοίταξε να δεις. Επειδή ο Νετανιάχου κάνει και το κεφαλίου του ως γνωστόν, λέει ο Τραμπ ότι του είπε Μπίμπι.
2: Μπίμπι.
1: Αν δεν βάλεις μυαλό, σταματήσεις τους βομβαρδισμούς, θα μείνεις μόνος σου.
2: Εντάξει, θα σταματήσει λέει, αλλά έχουμε προβλήματα. Λέει. Θα τον τρόπο θα τον βρω εγώ.
1: Μέχρι να του σταματήσουμε, μου πέρασε από 40 κύματα. Έχουμε λήξει τον πόλεμο που είναι 100-101 μέρες τώρα. 7.000 φορές. Περισσότερες από την ημέρα του πολέμου τον έχουμε λήξει εμείς. Έχουμε κάνει παράταση στην Εκεχηρία, ξανά παράταση στην Εκεχηρία, ιστορική συμφωνία, κοντά στην ιστορική συμφωνία, δίπλα στην ιστορική συμφωνία. Πουθενά δεν έχουμε πάει.
2: Σιγά σιγά. Και ο Μπίμπι σου λέει και εγώ να το κάνω όπως θέλω με τον τρόπο μου. Εσύ το πες.
1: Ναι.
2: Αλλά και εγώ το κάνω όπως θέλω. Δεν πάρει με βαράει ο άλλος και εγώ να μην έτσι λέει.
1: Μήπως βαράσει εσύ πρώτα. Μήπως.
2: Μπορεί, αλλά τα σπάμε γιατί βαράει κι αυτός. Άσε να βαράω μόνο εγώ.
1: Δεν είναι ο Δέκος με το Χατζηχρήστο.
2: Άσε να βαρέσω εγώ μόνο.
1: Δεν είναι. Έχει και πολλά και ενδιαφέροντα στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την απόφαση να συμπορευτούν με τον Αλέξη Τσίπρα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Υπήρχαν αυτές οι διαρροές, αρχίζαμε τις διαρροές τώρα από την Αμαλίας, από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ότι όποιος θέλει να κάνει εγγραφή,
2: να
1: εγγραφεί.
2: Όποιος θέλει να κάνει εγγραφή, δεν εγγραφεί, τι θα κάνει.
1: Να εγγραφεί. Όποιος θέλει από τα κόμματα, στελέχη. Από τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.

0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ε, πώς θα πάτε, δεν θα γραφτούν κάπου.
0: Ναι, μην έρθετε εδώ, να γραφτείτε μέσα στην ειδική ψηφιακά στην πλατφόρμα.
1: Θα γραφτούν.
0: Γιατί δεν, τα ψηφοδέλτια θα τα βγάλουμε όταν θα συνεδριάσουν κάποια όργανα και θα υπάρχει κάποια απόφαση και κανείς δεν είναι σε first class. Όποιος θέλει, ας κάνει την ηλεκτρονική εγγραφή.
1: Καλά κάνει αυτό. Καλά τους λέει.
0: Καλά τους λέει, λες.
1: Ναι. Γιατί αυτοί νόμιζαν οι άνθρωποι ότι θα φύγουν και θα πάνε, πώς το λένε, θα τους δεχθεί αξιωματικά. Ότι φεύγω, πάω.
0: Καλά, είναι και παλιοί του σύντροφοι, είναι, δεν είναι ξένοι.
1: Ε, και από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από αυτού θέλει να απαλλαγεί. Από πολλού από αυτού. Γι' αυτό το έκανε τον. Το νέο κόμμα γι' αυτό το έκανε. Καταλαβαίνεις και σου λέει όλα την αρχή.
0: Απλά θέλω να σου πω ότι οι παλιοί του σύντροφοι έχει βάλει ψωμί και αλάτι μαζί του. Δεν είναι ξένοι.
1: Τα γράψαμε στην άμμο τώρα. Γραμμένα στην άμμο τώρα αυτό.
0: Α, ναι, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων αυτό είπανε. Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Τι πρόβλημα. Πρόβλημα είναι για αυτούς, όχι για τον Τσίπρα.
0: Για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Έλεγα χτες το έβγαλα με το Γιάννη Τσακίδη. Χτες που έλειπε,
1: ναι,
0: εσύ.
1: Μου τα είπε, τα άμαθα εγώ. Μη στεναχωριέσαι. Εγώ και λείπω, ξέρω
0: εδώ
1: ότι γίνεται.
0: Στις εμποπίλες,
1: εγώ του δικού μου ανθρώπου.
0: Ναι, από μακριά. Λοιπόν, και μου έλεγε ότι οι περισσότερες νομαρχιακές έχουν κλείσει, δεν υπάρχουν στελέχη. Και τα χαμηλό βαθμά στελέχη έχουν φύγει.
1: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Έχει διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ επί τη ουσία. Έχει διαλυθεί ρίτσα. Από τότε που ανέλαβε ο Τσίπρα.
0: Αρέσει, παιδί μου.
1: Ούτε εμένα
0: μ' αρέσει. Ήταν αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν ακούγεται ωραίο να διαλύεται,
1: ναι,
0: ένα κόμμα.
1: Αλλά
0: δεν...
1: τελείωσε τώρα αυτό. Δηλαδή, θυμάστε την αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά έγινε το Πασόκ, όπως πότε αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Έγινε, ό,τι
1: δηλαδή,
0: έγινε.
1: Θέλω να πω ότι το πολιτικό σκηνικό τόσο
0: ρευστό
1: και βάρετο, ναι, στις αλλαγές.
0: Ρε παιδί μου, ναι, αλλά ένα κόμμα που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση που κυβέρνησε, δεν μπορεί να το βλέπεις έτσι να παραμένει.
1: Ένα ιστορικό κόμμα, δεν είναι θέμα αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι ένα ιστορικό κόμμα. Είναι, αλλά και ο Τσίπρας γι' αυτό έφυγε κανένα άλλο, γιατί ήθελε να απαλλαγεί από αυτό. Σου λέει, μου φάγατε τα σπλάχνα, μου φάγατε τόσα χρόνια εδώ μέσα.
0: Ναι, αλλά από τα σπλάχνα, εκείνα θα δημιουργήσει το κόμμα, έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Αλλά...
0: από τα σπλάχνα αυτά.
1: Τώρα θα βγάλει άλλα σπλάχνα. Τώρα όμως είναι κυοφορείται άλλο πράγμα, καινούριο.
0: Ναι. Το θέμα είναι ότι δεν θα κατεβάσουν ψηφοδέλτιο, ότι υπάρχουν οι άλλοι.
1: Ποιο?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, δεν θα. Τι να κατεβάσει. Για ποιου να κατεβάσει.
0: Αυτό είναι
1: ο Πολάκη, βέβαια.
0: Όχι, ο κύριο Δούρου και ο κύριο Παπά.
1: Ο κύριο Παπά.
0: Και χθε μίλησε ότι πρέπει να υπάρξει μια να μιλήσω.
1: Και αν βγάλει 10 βουλευτέ.
0: Με τον κύριο Τσίπρα πρέπει να μιλήσουν κάποια στιγμή. Να μιλήσουν τηλεφωνικά, Ρενικό μου. Να μιλήσουν από κοντά, να πούνε ένα
1: αυτό.
0: Καφέ. Αυτό λέει ο κύριο Παπά. Πότε, Ρενικό μου,
1: τη
0: παρηγοριά.
1: Ο κύριο Παπά, γιατί ενδιαφέρει.
0: Γιατί είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει να ξέρει τι θα κάνουν, ρε παιδί μου.
1: Θα ενημερωθεί και
0: σημαίνει η μανούλα μου η συμπόρευση.
1: Θα ενημερωθεί ο κύριος.
0: Μανούλα μου, τι σημαίνει η
1: συμπόρευση. Σημαίνει να πάμε μαζί.
0: Συμπαράταξη.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Όχι.
0: Πότε θα πάμε.
1: Συμπαράταξη είναι ασυμπαράταξη.
0: Ναι.
1: Συμπόρευση θα δούμε. Ο πρόεδρος θα κρίνει. Ο Φάμελος εννοώ, πότε θα δει τον Τσίπρα και ο Τσίπρας το Φάμελο.
0: Εμείς και εμείς τα υπόλοιπα, τα στελέχη τι θα κάνουν.
1: Θα ενημερωθείτε. Όταν συναντηθούμε,
0: θα πρέπει να ξέρουν και τα στελέχη όταν θα βγαίνουν στις εκπομπές, όταν θα δίνουν συνεντεύξεις, κάτι πρέπει να λένε.
1: Δεν θα σας καλέσουν στον καφέ εσάς.
0: Δεν θα πρέπει να λένε κάτι τα στελέχη. Τι θα λένε, θα υπερασπίζονται το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
1: Δεν ξέρω αν διαλυθεί το κόμμα.
0: Ή αυτό σου λέω. Τι θα λένε, ρε παιδί.
1: Τίποτα.
0: Είσαι εσύ ο Νίκος Ρογκάκος, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας.
1: Αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στο Τσίπρα.
0: Συμπόρευση.
1: Μάλιστα, αποφάσισε.
0: Γεια σας, κύριε Ρογκάκο.
1: Σε λίγο, σιγά σιγά. Ακόμη δεν έχουμε, δεν ξέρουμε.
0: Να μην βγάζουμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να τα βγάζετε. Αλλά να ξέρουν και την άλλη. Άμα δεν ξέρουν, να μην βγαίνουν από μόνοι τους. Εμείς θα τα βγάζουμε. Εσύ γιατί δέχεσαι να βγεις. Άμα δεν ξέρεις τι θα πει.
0: Εγώ σου λέω, έλα. Εσύ μην έρχεσαι. Εντάξει, καλά.
1: Τι να κάνω.

0: καλά, εσένα που σε καλούν, πας.
1: Ρε παιδί μου, είναι εκπρόσωποι ένας κόμματος. Είναι βουλευτές, είναι στελέχοι, είναι γραμματείς, είναι οτιδήποτε. Και πάνε λοιπόν, καλούν έναν άνθρωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει, τι θα υπερασπιστεί,
0: ποια γραμμή θα πει. Σιγά σιγά.
1: Τι θα πει για την οικονομία, θα πει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Γιατί ο
1: ΣΥΡΙΖΑ έχει σημασία.
0: Δεν ξέρω ο ΣΥΡΙΖΑ τι θα πει. Θα πούμε εμείς τα στελέχη.
1: Κάτι θα του ρωτήσουμε, ρε Νίκο. Τι θα του ρωτήσουμε του ανθρώπου.
0: Αν θα πάνε στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ναι, θα πούν.
1: Ωραία.
0: Όχι όλοι. Θα πούν αυτοί που θα πούν ναι.
1: Ναι.
0: Σας δέχτηκε η επόμενη απάντηση. Η επόμενη ερώτηση.
1: Εσείς
0: θέλετε να πάτε, εσείς.
1: Σου λέει δεν είπα. Γραφτήκαμε. Μπορώ να σου πούνε ότι θα γραφτούμε.
0: Άρα περιμένετε.
1: Αυτή
0: είναι. Τι άλλο να πούμε. Άμα δεν υπάρχει είδηση.
1: Γι' αυτό σου λέω. Είναι και, βρίσκονται σε δύσκολη θέση αυτή η
0: άνθρωποι. Σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Σε πολύ δύσκολη θέση τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Θα το λύσουμε εμείς αυτό και αυτό.
1: Ας λύσει και κάτι.
0: Αν με ρωτάς πάντως εμένα, εγώ δεν πάω στην Ελλάδα. Πας εσύ.
1: Πού να πάω.
0: Στην Ελλάδα.
1: Εμένα θα καλέσει.
0: Λέω ρε παιδί μου, θα γραφτείς, δεν σε καλεί, θα γραφτείς.
1: Δεν γράφω πουθενά, δεν είναι η δουλειά μου να γράφω
0: πουθενά,
1: σε κόμματα.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ναι,
0: εμείς έχουμε απάντηση να πούμε.
1: Εμείς όμως δεν είμαστε στελέχοι, Νίκο, οι άνθρωποι είναι σε δύσκολη θέση. Κάτι πρέπει να πούν όταν βγαίνουν.
0: Η συμπόρευση ψυχραιμία.
1: Πρέπει να μεταφράζεται και κάπως.
0: Ψυχραιμία, είναι κάτι καινούριο τώρα, δεν γίνεται, άντε μια μέρα στην άλλη.
1: Και άλλη δημοσκόπηση βλέπω σήμερα. Α, πολλές.
0: Αυτή που είδα μια δημοσκόπηση 31 κάτι.
1: 31,2.
0: 31,2.
1: Interview, 31,2 είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Εκτίμηση, Δεύτερη θέση η Ελλάς με 16%. Τρίτο το Πασόκ 14,7%.
0: Α, τρίτο το Πασόκ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν Ελληνική Λύση 8,2. Ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1 της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ακολουθούν το ΚΚΕ 4,6. Η Φωνή Λογική
0: 4,6. Αποκλεί. 4,6 το Google.
1: Δίνει, τι σου λέω, τι δίνει η δημοσκόπηση.
0: Είναι εκτίμηση, βέβαια. Ναι.
1: Η Φωνή Λογική 4%. Η Πλεύση Ελευθερία 3,3%. Εκτός φαίνεται καλά. Σε άλλες δημοσκοπήσεις μπαίνει μέσα. Είναι το Μέρα 25, οι Δημοκράτες και ο ΣΥΡΙΖΑ. 0,6.
0: Λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Δεν είναι τώρα. Και εσύ μου λες και σε ενωμαρχιακές. Ποιος θα πάει στα γραφεία. Και ένας να πάει δεν υπάρχει ένας.
1: Είναι σε δύσκολη θέση. Βρίσκονται όλοι σε δύσκολη θέση. Δηλαδή είναι στελέχη ακόμα.
0: Είναι λυπηρό αυτό για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν έχουν ενταχθεί κάπου οι άνθρωποι.
0: Είναι λυπηρό. Αλλά δεν γίνεται όμως. Δεν προχωράει αυτό.
1: Και εγώ που συμπορεύω με τόσο καιρό μαζί σου έχω δει γιατριά. Δεν έχω δει.
0: Καμία. Αλλά κάθεσαι. Δηλαδή θέλω να πω ότι κάτι συμβαίνει. Κατάλαβε. Κάθεσαι. Δεν φεύγει. Να το παλέψω λίγο ακόμα. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν παλεύεται τώρα αυτό.
1: Αυτό φοβάμαι.
0: Λοιπόν. Άρα 31,2 στην εκτίμηση,
1: Ναι, εκτίμηση είναι, εκτίμηση.
0: Συγγνώμη, το Πασόκ 15, εντάξει. Α, η κυρία Καριστιανού υποχωρεί πολύ.
1: 8,1 είναι. Δεν είναι και άσχημα όταν
0: μιλάω. Άσχημα δεν είναι, αλλά από το 12, 11, 13.
1: Ότι ακόμα δεν έχουμε βγάλει κάποιο εκπρόσωπο.
0: Τι λέγαμε στην αρχή, θυμάσαι, ότι να περάσει 1,5 μήνα.
1: Α, να καθίσει σκούνη, βεβαίως. Να περάσει και το καλοκαίρι.
0: Τι γίνεται.
1: Να περάσει το καλοκαίρι, να δούμε. Ναι, βέβαια, ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Τώρα με αυτά τα ποσοστά, η σύνθεση της Βουλής είναι 130 η Νέα Δημοκρατία, 44 έδρες η Συμπαράταξη. Με αυτά τα ποσοστά τώρα που λες. 43 το Πασόκ. 24 η κυρία Καριστιανού βουλευτές και 24 και η Ελληνική Λύση.
1: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία χάνει περίπου 30-35
0: βουλευτές. Όχι, 156, 26 βουλευτές.
1: 26-27
0: βουλευτές.
1: 26,
0: το ΚΚΕ 13, η Φωνή Λογικής 12 και η Πλεύση Ελευθερίας 10. Το 130 στην πρώτη κάλπη, να ξέρεις. Γίνεται αυτοδυναμία στη δεύτερη. Αν υπάρχει συσπήρωση.
1: Εξέλεξες κυβέρνηση πάλι.
0: Όχι,
1: ε?
0: Λέω, αν δεν υπάρχουν συνεργασίες. Δεν μπορούν όμως να συνεργαστούν τα υπόλοιπα όλα. Για να βγάλουν κυβέρνηση.
1: Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν το ξέρεις.
0: Με αυτά τα ποσοστά. Όχι, δεν βγαίνει εσύ.
1: Α, λες ότι με αυτά τα
0: ποσοστά. Με κάποιον άλλον.
1: Ναι. Με αυτά
0: πάει.
1: Τα ποσοστά λες.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα. Έχουμε ακόμα να δούμε. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι.
0: Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην ξεχνάτε το συνέδριο το μεγάλο το οποίο γίνεται το 2030. Εξαιρετικό συνέδριο.
1: Ελλάδα 2030. Σε λίγο θα συνδεθούμε. Θα παρακολουθήσουμε και την παρέμβαση του κ. Χατζηδάκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μήνυματά σας.
1: Εδώ είμαστε και θα παραμείνουμε ως τις 12. Έρχεται αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έτσι. Αποφασίζω αυτή τη εβδομάδα.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω.
1: Την Πέμπτη.
0: Αυτά καταλαβαίνω.
1: Αύξηση των δόσεων των δανείων, αύξηση αυτά, όλα θα μπει λίγο παραπάνω.
0: Α, θα πλούσουμε παραπάνω, θες να πεις.
1: Προφανώς.
0: Από χαρά σε χαρά με πας.
1: Έτσι.
0: Από χαρά σε χαρά. Πόσο χαίρομαι όταν με έχει κάνει συγχαρούμενη.
1: Χαρά.
0: Λοιπόν, το πρώτο μήνα που πήραμε είναι από το Real Blocker. Καλημέρα, Real Blocker. Πού ήρθες, κατάλαβες, πού επέστρεψες. Πού επέστρεψες, πού επέστρεψες. Τι να κάνουμε, επέστρεψες.
1: Αμάν, Αγία Ρίτσα μου, τι μας έκανες. Καλά δεν είμαστε, λοιπόν, είμαστε. Καλά είσαστε.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη. Ευχαριστούμε.
1: Πάω να μιλάω μόνος μου.
0: Ναι, αυτό το έχεις.
1: Παναγιώτης, λέει, ξαγύρισες. Γεια σου, Νικόλα. Είσαι, λέει, κομπλεξάριστος στη Ρίτσα για άλλους λόγους.
0: Σε ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
1: Γεια σου, Παναγιώτη. Ναι, ο Δημήτρης λέει την Πέμπτη και όντως την Πέμπτη είναι ο πρωθυπουργός του Χατζηνικολάου.
0: Ναι, η συνέντευξη.
1: Τον οποίο ενωπίω.

Και ο Ντένις λέει: καλημέρα, δεν σας ενοχλεί ότι οι κυβερνώντες εδώ και 50 χρόνια έχουν καταστρέψει μια χώρα που θα μπορούσε να είναι Ελβετία? Και ότι ενώ ο λαός γίνεται πιο φτωχός, αυτοί γίνουν πλουσιότεροι? Καλημέρα, Ντένι. Ο Γιώργος διαφωνεί με τη θέση και την αναβάθμιση του κυρίου Μαρκόπουλου. Ευχαριστούμε. Και ο Stranger λέει, ο ένας καθηγητής Πολυτεχνείου είπε ότι προέρχεται η μυρωδιά από το καράβι. Λοιπόν, όπως ξέρετε, αυτή την ώρα μαζί μας πάντα είναι η Κοσμοτέ Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Magenta One Business.

Και ο Γιάννης λέει καλημέρα και στους δυο σας. Παρακαλώ ενημερώστε την τροχέα να στείλουν κάποιον να ρυθμίσει την κυκλοφορία στα πρακτορία στην Αγία Σάνης, γιατί γίνεται το αδιαχώρητο και είναι πολύ συχνά αυτό το πράγμα, Γιάννη. Έχω βρεθεί κι εγώ εκεί. Καλημέρα, θα το κάνουμε, θα το πράξουμε.

Μαζί μας είναι και η Πρωτέργεια. Σας έχει τύχει και εσάς να μην είχατε κάτι και μόλις το αποκτήσατε να σκέφτεστε πώς ζούσατε τόσο καιρό χωρίς αυτό? Για κάποιους αυτό το κάτι είναι ένα κατοικίδιο, για κάποιους άλλους μια σχέση. Για τον Δημήτρη Πιατά, στη νέα διαφήμιση της Πρωτέργεια, είναι ο νέος συγκάτοικος, ο ανιψιός του, αλλά και η Πρωτέργεια. Αν δεν την είχατε δει ακόμη, αναζητήστε την στα social media της Πρωτέργεια και θα καταλάβετε με τον πιο ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν αλλάζεις με τίποτα.

0: Καλημέρα και στη γλυκιά μας Σόφη Μαραγκίδου με την υπέροχη καρποσάλ που μας έστειλε.
1: Ήρθαν τα κουλούρια.
0: Ήρθαν τα κουλούρια, συγγνώμη, γι' αυτό δεν τον ακούτε. Ήρθαν κάτι τα κουλούρια αυτά τα Θεσσαλονίκης και έχει μπουκωθεί δίχως αύριο. Δηλαδή τρώει και με τις δύο πλευρές.
2: Είναι ζεστά.
0: Θα καείς.

0: Ο Γιώργος του προχωράει ακόμα περισσότερο. Δύο ημέρες μετά την Οσμή στην Αττική συνέλαβαν κύκλωμα λαθρεμπορίας αερίων καυσίμων. Μήπως είχαν αφήσει το αέριο να φύγει από τις εξαμενές για να μην τους συλλάβουν.
1: Μπορεί.
0: Το προχωράει λίγο παραπάνω.
1: Λες.
0: Ξέρω.
1: Ο Γιώργος είπε για τον Τσίπρα, το διάβαζες.
0: Τι.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Τσίπρας μαζέψει όλους, λέει, στο κόμμα Ελλάς. Και μετά θα πάει να κάνει ένα άλλο κόμμα. Θα το λέει ΣΥΡΙΖΑ.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα Κάβουρα, καλημέρα στο Φόρτσα Παοκάρα. Τους ευχαριστούμε για τα μήνυματά τους. Ο Ντίνος λέει: μην κλαίτε τόσο πολύ για το ΣΥΡΙΖΑ, μανάρια μου. Να κλαίμε, βρε Ντίνο μου. Γιατί να κλαίει κανείς για ένα κόμμα?
1: Δεν κλαίμε για άλλα και άλλα για το ΣΥΡΙΖΑ, θα κλάψουμε.
0: Θα σου πω και την αλήθεια, Ντίνο. Αν βάλω κεφάλαιο ξεκίνα κλάμα, έχω. Γυρνάω σελίδες και πολλά, ψάχνω. Πολλά. Έχω εγώ στη σειρά, άμα θέλω. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον μέχρι χθες κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τώρα Νίκο.
1: Υφυπουργός Οικονομικών για τη Φορολογία. Καλημέρα.
0: Καλή αρχή, καλωστέριωτος.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Να υποθέσω ότι το γελάκι του Νίκου είναι ότι θα πάω στρίμωγμα.
0: Έχει να πέσει.
1: Όχι, μη φοβάσαι, τα ξέρεις εσύ έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει.
2: Με τον Νίκο έχουμε θητεύσει στα διπλανά γραφεία στο οικονομικό ρεπορτάζ. Έτσι. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ Υπουργείου, επομένως.
0: Οπότε θα πέσει, θα αλλάξουν οι ρόλοι τώρα, έτσι. Το pressing θα πάει διαφορετικό.
1: Είδες όμως πόσο παράξενο είναι. Άντε τώρα να κάνεις κριτική σε έναν συνάδελφο.
2: Ναι. Δεν πειράζει, έτσι είναι η δημοσιογραφία, έτσι είναι η πολιτική, έτσι είναι η δημοκρατία και προφανώς και στα σωστά και στα λάθη πρέπει να δεχόμαστε την κριτική. Γιατί δεν είμαστε ούτε παντογνώστες ούτε με αλαζονική προσέγγιση.
1: Να ενημερωθείς πρώτα όμως για το χαρτοφυλάκιο.
0: Για το χαρτοφυλάκιο. Το σωστό είναι να ενημερωθεί. Γιατί είναι και δύσκολο χαρτοφυλάκιο, κύριε Μαρκόπουλε. Δεν είναι η φορολογία. Πολύ δύσκολο χαρτοφυλάκιο.
2: Αναγνωρίζω τη δυσκολία, αναγνωρίζω την ευθύνη και με τίμησε ο Πρωθυπουργός με την επιλογή του. Από την άλλη, θέλω να πω ότι μπαίνω σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μου είναι άγνωστο. Το καταλαβαίνει ο Νίκος γιατί το λέω, γιατί και ως δημοσιογράφος το κάλυπτα χρόνια. Ήμουν στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές οικονομικών από την αρχή και μάλιστα ήμουν και γενικός εισηγητής στον προϋπολογισμό του κράτους το Δεκέμβριο, στη συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Είναι δηλαδή περιβάλλοντα τα οποία τα γνωρίζω και τα κατέχω.
1: Αλλά ξέρεις, τώρα είναι άλλο να νομοθετείς και αν είναι καλό ή όχι το νομοθέτημα, και άλλο να τα λες όταν βγει ο νόμος.
0: Πάντως,
2: Νίκο, εγώ να σου πω κάτι. Αυτό το οποίο έχω εντολή και θα κάνω είναι να έχω ένα γραφείο ανοιχτό, όχι μόνο στους συνάδελφους βουλευτές που είναι αυτονόητο, γιατί οι σχέσεις είναι δεδομένες και τα γραφεία πρέπει να είναι των υπουργών ανοιχτά, αλλά και ταυτόχρονα είναι ανοιχτό σε όλους τους θεσμικούς φορείς, σε όλους τους ανθρώπους που έχουν να προσφέρουν κάτι με προτάσεις, διάλογο, αν δεν και επισημάνσεις. Καθώς εμείς θα πάμε σε μια διεθνή εκθέση στη Θεσσαλονίκη, η οποία, ξέρεις, γενικό δόγμα είναι να βοηθήσουμε το λαό. Η προσέγγιση είναι φιλολαϊκή.
0: Έτσι κι αλλιώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που παρέμεινε, ο κ. Μαρινάκης, είπε πριν από λίγο ότι πάτε για ένα νέο κύκλο ελαφρύσεων εφόσον τα επιτρέψουν τα δημοσιονομικά περιθώρια.
2: Αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα του λαού, αντιλαμβανόμαστε την ακρίβεια και δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη. Εγώ σας μιλάω, είμαι πολίτης του Κορυδαλού, μένω στον Κορυδαλό. Εκλέγομαι στη Β' Πειραιά και ζω στη Β' Πειραιά. Δεν έρχομαι από κάποια περιοχή ελίτ και κατανοούμε τα προβλήματα του κόσμου. Από την άλλη όμως, κυρία Μπιζόγλη, θα πρέπει να πούμε και κύριε Ρογκάκο, ότι αυτή η κυβέρνηση, παρά τα προβλήματα με την ακρίβεια, είναι μια κυβέρνηση η οποία από τον Έλληνα δεν πήρε, φορολογικά εννοώ, έδωσε. Μειώσαμε 83 φόρους και πάμε και για άλλες μειώσεις, κρατήστε το αυτό. Είμαστε η κυβέρνηση εκείνη η οποία αύξησε και συνεχίζει και αυξάνει το εισόδημα. Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία από την αρχή έχει δώσει τις πρώτες αυξήσεις που υπάρχουν σε δημόσιους υπαλλήλους, στα ένστολα. Είμαστε μια κυβέρνηση, για να μην είμαι ακρηγορό, η οποία επιδιώκει να δώσει. Και σε αυτό το μοτίβο.
0: Απλώς η καθημερινότητα του πολίτη το βλέπετε και εσείς δημοσκοπήσεις, γιατί πρώτα απ' όλα είστε δημοσιογράφος. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα. Στο μέσο Έλληνα φτάνουν τα χρήματα μέχρι τις 20 του μήνα. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Δηλαδή είναι μια καθημερινότητα εξαιρετικά δύσκολη.
1: Και δεν μπορούμε και εμείς να μην αναφερόμαστε έτσι σε αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, κάνουμε συνεντεύξεις οι οποίες λέει η ανάπτυξη, το Eurogroup, πάμε καλά δημοσιονομικά. Και αλήθεια είναι αυτό κτλ. Αλλά όταν ο άλλος πηγαίνει στο ταμείο και βγάζει από το πορτοφόλι του τα 20-50 ευρώ, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο, κύριε Υπουργέ, αυτό.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορείτε να με λέτε και Δημήτρη, δεν τον μπορώ αυτό.
1: Είπα να γίνω λίγο θεσμικός γι' αυτό.
2: Λοιπόν, θέλω όμως να πω το εξής. Προφανώς και είναι και σωστή και η κριτική. Και είναι και πολύ σωστή και η επισήμανση λαθών. Και αν θέλετε κιόλας, και η επίθεση αν κάνουμε λάθη. Εδώ είμαστε, έτσι είναι η δημοκρατία. Από την άλλη όμως θα πω το εξής. Και αυτό ίσως είναι και ένα από τα πράγματα που ο ρόλος μου ο καινούριος εμπεριέχει. Η κυβέρνηση πριν από λίγες μέρες έδωσε ένα πολύ σημαντικό πακέτο 500 εκατομμυρίων ευρώ σε φοροελαφρύνσεις, σε ελαφρύνσεις γενικότερες μάλλον και σε επιδοματικές προσεγγίσεις. Αυτό έπαιξε μία μέρα και χάθηκε μέσα στον οριμαγδό της καθημερινότητας.
0: Έτσι είναι αυτό. Ναι.
2: Δεν λέω ότι ευθύνονται τα μέσα ενημέρωσης. Όμως είναι ανάγκη να τα πούμε αυτά τα πράγματα στους πολίτες. Όπως και σας λέω, εγώ παραδέχομαι τα προβλήματα της ακρίβειας. Δεν πετάμε στον ουρανό. Και εμείς, οικογένειες, έχουμε, ψωνίζουμε, έχουμε την καθημερινά τους φίλους μας στις λαϊκές γειτονιές, στις λαϊκές περιοχές. Όμως, δώσαμε πρόσφατα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ασχολήθηκαν τα μέσα ελάχιστο. Δεν σας λέω ότι λύσαμε το πρόβλημα, ούτε σας λέω ότι πλέον τα πράγματα είναι όλα ρόδινα. Όμως είμαστε μια κυβέρνηση που δίνουμε πολύ συχνά από μια θετική πολιτική που κάνουμε, από τις επιτυχίες της οικονομικής μας πολιτικής, γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Δεν είμαστε μια κυβέρνηση.
0: Μακροοικονομικά που λέει και ο Νίκος, για να το συμπληρώσω. Μακροοικονομικά, ναι, το ακούει ο άλλος και λέει πραγματικά μακροοικονομικά. Πληρώνουμε το, ξεπληρώνουμε το χρέο μας, πάμε η ανάπτυξη έρχεται, αλλά στην τσέπη του δεν
2: είναι. Κυρία Πιζόγλη, λέει ο άλλος, και εμένα τι με αφορά η άνοδος επενδυτικής βαθμίδας.
0: Ναι.
2: Να τα πώς ήρθαν τα 500 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω.
1: Η αλήθεια,
2: μας αφορά.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουν μειωθεί, ας πούμε, 83 φόροι και εισφορές. Αλήθεια είναι αυτό. Ότι δίνονται ελαφρύνσεις στα λιπάσματα, στις βενζίνες και τα λοιπά, τα 150 ευρώ για κάθε παιδί τώρα. Το θέμα είναι στη ΔΕΘ. Αυτά τα οποία θα δώσουμε θα είναι ικανοποιητικά, γιατί μαθαίνουμε ότι μήπως δώσουμε για επιχειρήσεις, λιγότερο για τον κόσμο κτλ.
0: Α, μικρομεσαίους δηλαδή.
1: Ναι, εκεί κάτι πρέπει να δώσουμε, ο κόσμος κάτι πρέπει να πάρει, κάτι πρέπει να περιμένει, κύριε Μαρκόπουλο.
2: Δεν θα πω κάτι παραπάνω, ούτως ή άλλως είμαι σε μια φάση ενημέρωσης, θα οριστούμε την Παρασκευή. Και δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή ενδεχομένως και να μην έχω ενημερωθεί. Αυτό όμως το οποίο μπορώ να πω είναι ότι η επιλογή ενός εκπροσώπου από τη Β' Πειραιά, ενός ανθρώπου που, Νίκο, νομίζω γνωρίζεις πολύ καλά, προέρχομαι από λαϊκή οικογένεια, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με συγκεκριμένες πολιτικές νόρμες και γραμμές, λαϊκές, νομίζω ότι προσδιορίζει τη βούληση του Πρωθυπουργού, τη βούληση του Υπουργού Οικονομικών για μια πορεία προς τους επόμενους μήνες.
0: Τώρα, οι λίγες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα τι σημαίνει? Ανοίγουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο ή το κλείνουν το παράθυρο για εκλογές στο φθινόπωρο?
2: Λησμονάται διαρκώς ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Καλά, εντάξει, δεν μπορεί.
2: Και ο Μητσοτάκης έχει το εξής. Καλός ή κακός. Αυτό το οποίο λέει το εννοεί. Η εκτίμησή μου λοιπόν είναι ότι ξεκάθαρα αυτό το οποίο έχει πει ο Πρωθυπουργός θα το ολοκληρώσει. Η Νέα Δημοκρατία θα κυβερνήσει μέχρι το Μάρτιο, μήπως και Απρίλιο του 2027. Αυτή είναι η στόχευση. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο έχει δώσει ως εντολή και από χθες και όλας που έγινε αυτή η μήνυ, ας το πούμε, αλλαγή, μη το πω ανασχηματισμό, αυτές οι αλλαγές είναι ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη δουλειά. Ο κόσμος μας κρίνει, ο κόσμος περιμένει αποτελέσματα. Και κακά τα ψέματα. Δεν τα περιμένει από κανέναν άλλον τα αποτελέσματα.
1: Ναι, αλλά τώρα έχετε την Ελλάς 16%. Ανεβαίνει, έχετε τώρα σημεία συσπήρωσης στην αριστερή πολυκατοικία.
0: Δηλαδή λέμε και
2: το οικονομικό πρόγραμμα. Ως έμπειρος οικονομικός ρεπόρτερ, κύριε Ρογκάκο, αγαπητέ Νίκο, της Ελλάς το έχεις δει?
1: Καλά, ακόμα δεν το έχουμε δει.
0: Και ακόμα δεν έχει παρουσιαστεί.
2: Εχθές βρέθηκα σε ένα πάνελ στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Και εκπρόσωπος της Ελλάς είπε θα σας κάνουμε Παρίσι. Όπου η μισή.
0: Ωραία ακούγεται πάντως έτσι πως το λέει.
1: Αν έχουν τέτοια πρόθεση, τι να πω.
2: 1.700 ευρώ. Λοιπόν, θέλω να πω, ας είμαστε ρεαλιστές. Έχουμε αυτή τη στιγμή έναν πρωθυπουργό με διεθνές ανάστημα. Με μια παρουσία απολύτως σεβαστή σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη. Έχουμε έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος είναι πρόεδρος του Eurogroup. Πιστεύει κανένας ότι αυτά τα οποία ακούμε στα πάνελ αποτελούν συντονισμένες και συντεταγμένες στρατηγικές και πολιτικές? Οι μόνοι που έχουμε μια στρατηγική συγκεκριμένη για το πώς θα αναταχθεί το εισόδημα του Έλληνα και πώς η χώρα δεν θα ξαναμπλέξει δημοσιονομικά, είμαστε εμείς.
1: Καλά, τώρα ήρθανε και αυτοί.
0: Θέλουν και λίγο χρόνο. Αν και έχουν πει και για τις τράπεζες, για τη φορολόγηση. Έχουν πει διάφορα πράγματα.
2: Ας οριμάσουν, ας δούμε τις προτάσεις τους, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει προτάσεις. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι δεν θα τους αυξήσουμε τους φόρους, εμείς τους μειώνουμε τους φόρους. Ο πολίτης μας γνωρίζει, ξέρει ότι στόχος μας είναι περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού και περαιτέρω τόνωση του μέσου μισθού. Έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους τους οποίους τους πιάνουμε και θα πάμε και ακόμα και καλύτερα. Κρατήστε το και αυτό αν θέλετε. Από τη Νέα Δημοκρατία δεν κινδυνεύει ο πολίτης με παραπάνω φόρους. Η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του πολίτη. Και αυτό γιατί τα καταφέραμε μαζί με την Ελληνίδα και τον Έλληνα, με τις θυσίες τους, με την υπομονή τους, καταφέραμε να έχουμε μια οικονομία η οποία είναι πάρα πολύ σταθερή, μια οικονομία η οποία συγκριτικά με άλλες στην Ευρώπη δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεν θα το ρισκάρουμε όλο αυτό και θα πάμε και ακόμα καλύτερα.
0: Στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας ποιος θα πάρει?
2: Ο κύριος Σιμόπουλος θα
1: αναλάβει. Ο κύριος Σιμόπουλος.
0: Μάλιστα. Είναι δύο, παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι της
2: Νέας Δημοκρατίας. Παραμένουν δύο κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και νομίζω ότι και με την δικαίωση, όπως ελπίζουμε όλοι, καθώς βλέπουμε τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΤΕ, του καλού φίλου του Νότη Μηταράκη, νομίζω ότι θα πρέπει και ο Νότης ο Μηταράκης να αποκατασταθεί στη θέση του, καθώς βλέπουμε ότι οι εξελίξεις είναι συγκεκριμένες και το αφήγημα της αντιπολίτευσης για μια διεφθαρμένη κοινοβουλευτική ομάδα δεν αποδίδει.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε τις εξελίξεις με τον Μπάμπη τον Αθανασίου. Χάρηκα ιδιαίτερα για τον Τάσο Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδόθηκε καθαρός και παίρνει τη θέση που του αξίζει. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει ιδιαίτερα τα διεθνή θέματα.
0: Και αναλαμβάνει το κομμάτι της Προεδρίας επί της ουσίας.
2: Και θα κάνουμε μια πολύ καλή Προεδρία στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Καλά, καθίστε να δούμε αν θα την κάνετε εσείς την Προεδρία.
0: Έτσι, για
1: το κύριε Παρκόπουλο.
2: Μιλάμε για μια Ευρωπαϊκή Ελλάδα.
1: Μπορεί να μην την κάνετε, να πάει τσάμπα και ο Κασπατσίνο, να την κάνει άλλο στην Προεδρία.
2: Δεν μιλάμε για την Ελλάδα του Χιλίωστού ή του Βαρουφάκη, των πειραμάτων. Μιλάμε για μια Ελλάδα με διεθνές κύρος.
1: Εντάξει, κύριε Μαρκόπουλε, εντάξει. Μάλιστα. Μην την κάνουν άλλοι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν,
1: γεια σας,
0: κύριε Μαρκόπουλε, ευχαριστούμε. Καλή αρχή, καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
1: Ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κύριος Μαρκόπουλος, και τον ευχαριστούμε θερμά.

0: Όσο και να σας φαίνεται απίστευτο, η κίνηση συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα. Τουλάχιστον εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Ριέλ βλέπουμε την Κηφισίας μέχρι κάτω στο δαχτυλίδι.
1: Μα δεν μας φαίνεται περίεργο. Το ζήσαμε.
0: Το ζήσαμε, παιδί μου, αλλά επειδή έλεγε ότι όσο περνάει η ώρα
1: είναι 12, και δεν είναι γι' αυτό. Μήπως έχει τίποτα εργασίες προς τα κάτω, ξέρω εγώ.
0: Τι εργασίες, κοινικής φύσεως.
1: Παναγιώτης είναι μαζί μας.
0: Έλα, Παναγιώτη.
2: Γεια σας. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στις Βασιλίσσης Αμαλίας Βασιλίσσης Σοφίας. Καθυστερήσεις σημειώνονται στις Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, σε Μαρούση Χαλάνδρη Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου και ανατμήματα οι δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στην κάθοδο από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστες οι ομιρίδους Κυλίτσι, Κόνονος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά.
1: Δεν άφησες και κανένα δρόμο.
0: Είδες που σου λέω. Ακόμα και τώρα, μα το βλέπουμε και στην Κηφισίας.
1: Είχες δίκιο, έπρεπε να βγει ο Παναγιώτης.
0: Έχει.
1: Είχες δίκιο.
0: Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω, πουλάκι μου. Με τα χίλια ζόρια σε βγάζω.
2: Ευχαριστώ, το εκτιμώ.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη.

0: Υπάρχουν όμως άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Τον καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει τον καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Προτέρια Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Προτέρια Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Προτέρια με μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Προτέρια App, μπες στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας είναι και η Κοσμοτέ Telecom. Στην επιχείρησή σου κάθε επιλογή μετράει. Κάν την να αποδίδει περισσότερο. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζει σταθερό και κινητό και αποκτάς επιπλέον ωφέλη. Μείον 10% σε εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, αλλά και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, αλλά και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις ξυπνά και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το.

Έχουμε όμως και το διαγωνισμό μας. 6 μέρες στη μαγευτική Κοστιέρα Αμαλφιτάνα για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας ταξιδεύουν στην Νάπολη και στην Κοστιέρα Αμαλφιτάνα σε ένα ονειρικό ταξίδι για 2 άτομα. 6 μέρες γεμάτες εικόνες από το Σορέντο, το Ποζιτάνο, το Αμάλφι και τα πιο κοσμοπολίτικα τοπία της Ιταλίας. Με αεροπορικά εισιτήρια της Aegean, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων και οργανωμένες εκδρομές με αρχηγό τη Manesis. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και 10 ετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο, αλλά και κλιματιστικών inverter 9.000 BTU από τη MyTherm. Με AI, ενεργειακή κλάση α3+, σε ψύξη και θέρμανση ως 50% οικονομία ενέργειας και 10 χρόνια εγγύηση. Πληροφορίες για όλα τα προϊόντα της MyTherm και τη νέα αντλία θερμότητας στο mytherm.gr. Και 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets φτάνετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με καθημερινά δρομολόγια από Ραφίνα στις 2:20 ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο και Πάρο με ταχύπλεο της C-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στη cjets.com ή στο ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Δευτέρα στην εκπομπή των κυρίων Νίφλη και Παπαδημητρίου.

0: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος.
1: Με τούτα και με εκείνα.
0: Με τούτα και με εκείνα. Το συνέδριο συνεχίζεται.
1: Βεβαίως θα έχουν συνδέσει μετά και ο Μάνος με τον Μπάμπη. Το Ελλάδα 2030.
0: Βέβαια. Εμείς θα είμαστε εδώ την Παρασκευή στις 10 η ώρα. Νταν. Και ακολουθούν ο κύριος Νιφλής και ο κύριος Παδημητρίου. Και ερχόμαστε ξανά.
1: Μη πρόσχετη λέει. Μαζί μας ήταν ο Γιώργος Νταβαρίνος. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Φράνσις Παράσχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Bye.